0: Την άγρια ζωή της Ελλάδος, είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Βρικόλακες, του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που κυκλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία ως γνωστό προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του φίλου του δημοσιογράφου του Παντελή του Σαββίδη και η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιού, υπτάμενο ταξιάρχο αποστρατεία και διδάκτορα του Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και του εκλεκτού φίλου τον Νικόλαο Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Ευχαριστώ.
0: Το απόψινό μας θέμα είναι η συμβολή της πολιτιστικής και αθλητικής διπλωματίας στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Στόχος μας θα είναι, αγαπητοί ακροατές και θεατές, η ενημέρωση, ο προβληματισμός σε ένα πλήθος επίκαιρων και διαχρονικών ζητημάτων, αλλά και ο συμπερασματικός αναστοχασμός του κοινού μέσω της έγκυρης πληροφόρησης μέσα από τους έγκριτους, διακεκριμένους επιστήμονες, συγγραφείς και μελετητές. Καλεσμένη μας απόψε είναι η κυρία Όλγα Τσακυρίδη, διδάκτορ οργάνωσης και διοίκησης πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικής πολιτικής, όπως το απέκτησε μέσα από το διδακτορικό της δίπλωμα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Τσακυρίδη, η οποία έχω την τύχη να τη γνωρίζω χρόνια, έχει πλούσια πανεπιστημιακή εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και ερευνητική, αφού επί πολλά έτη έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που τυπλοφορείται Δίκηση και Οργάνωση Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, σχολή, με αρκετές, θα έλεγα, αυτό που λέμε πιστωτικές μονάδες μέσα στην διάκριση των πτυχιούχων, ενώ έχει αποτελέσει για πολλά έτη σύμβουλο συγγραφής πολλών μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και διδακτορικών εκπονήσεων. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Οκόλιας, λέκτορας πάλης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Είναι Χριστός Ανέστη, καλησπέρα.
0: Α, καλώς ορίσατε. Και πρώην προπονητής εθνικών ομάδων, πάλις και τζούντο. Είναι ρωσοσπούδαστος, ενώ επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ήταν προπονητής του αημνής του Ολυμπιονίκη του αθλήματος ελληνορωμαϊκής πάλις του Χαράλα Μπουχολίδη, αλλά και του Ολυμπιονίκη του τζούντο του Ηλία Ηλιάδη. Στη διμερίδα, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά στις 1 και 2 Νοεμβρίου του 2025 και που έφερε τίτλο «Στρατηγικές και

0: επιδραστικότητα σε τομείς ελληνικής διπλωματίας, ο ρόλος της Κρήτης και είχε σαν υπότιτλο τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη γεωπολιτική με ήθος, γνώση και πρόβλεψη. Ο κύριος Κόλλιας προσέγγισε τη μυστική δυναμική του αθλητισμού μέσα από την αξιοποίηση ενός ιστορικού, αθλητικοθεωρητικού και παραστατικού πλαισίου. Ο επόμενος εκλεκτός καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Ζαχαρίου, φιλόλογος, μελετητής ελληνικής γλώσσας, διαθέτει ένα το σημαντικότατο, θα έλεγα, κέντρο εκπαίδευσης δασκαλίας αγγλικής γλώσσας στα Χανιά. Να τονιστεί ότι ο κύριος Παναγιώτης Ζαχαρίου είναι λάτρης του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Πνεύματος, ενώ στη διμερίδα που είχε πραγματοποιηθεί και αυτή στο Κολυμπάρι πάλι, όπως προαναφέραμε, τον Νοέμβριο του 25, τεκμηρίωσε με έναν εξαιρετικό περιγραφικό τρόπο την ενοιολογική επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην εθνική συνείδηση. Ως όπλο κατά του εκβαρβαρισμού των καιρών μας, όπως το τόνισε κιόλας, ενώ υπογράμμισε ότι η αναγνώριση και ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ζήτημα μείζωνος διεθνούς σημασίας. Και ο τέτατος. Πολύ χαιρόμαστε. Ο τέταρτος καλεσμένος μας είναι ένας επιστήμονας γυμναστής, είναι ο Γιώργος Καλατζίδης, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αθλητισμού και προπονητής των Ολυμπιακών Αθλημάτων της Ρήψης, δηλαδή αυτό που λέμε σφύρα, ακόντιο, σφαίρα. Είναι επιστήμονας γυμναστής με σημαντική προσφορά του αθλητισμού στα Χανιά, στοχαστής με αρκετές δημοσιεύσεις, ενώ στη διμερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά ήταν και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Γνωρίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι γενικότερα, ότι οι δύο αυτές θεματικές και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σήμερα αποτελούν βασικό στοιχείο, το οποίο και βέβαια ανεξάρτητα με τον έννοια με το πώς ασχολείται η δομή, η πολιτική δομή ενός κράτους, όμως παραμένουν μείζονες σημασίας, διότι μπορούν οι δύο αυτοί τομείς να λειτουργήσουν ως σημαντική συνεπικουρία στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς σας χαιρετούμε, είμαστε πολύ ευτυχείς που είσαστε απόψε κοντά μας και πριν ξεκινήσουμε γενικότερα τις όλες παρουσίες, δηλαδή που θα πρέπει να ρωτήσουμε μέσα από τα σημαντικά πράγματα που θα αναπτύξουμε, θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ανεψιού να προβεί στη διαδικασία των ερωτημάτων και της άμεσης επαφής που θα κάνει μαζί σας και μετά θα πάρω το λόγο εγώ πάλι.
1: Και στον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα και από μένα, στο Ανέστη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας, διότι σκοπός της εκπομπής, είπαμε, είναι το δυσδιάστατο της διεπιστημονικότητας και της ευάθμισης στα ζητήματα που μας απασχολούν ευρύτερα. Άρα, λοιπόν, μία από τις θεματικές που μας απασχολεί γενικότερα και μέσα από τη δική σας παρουσία θέλαμε να τη φωτίσουμε, είναι ζητήματα που αφορούν γενικότερα την ταυτότητα, τη συλλογική ταυτότητα λαών, κοινωνιών και πώς αυτή διαμορφώνεται, ενισχύεται ή αποδομείται ή αποδυναμώνεται από παράγοντες οι οποίοι είναι προς εξέταση. Ένας από τους παράγοντες είναι το ζήτημα του αθλητισμού. Και η λογική που είστε προσκεκλημένοι σήμερα είναι να δούμε πώς αυτή η διάσταση και ενδυναμώνει τη συλλογική μας ταυτότητα, αλλά και στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να δούμε και πώς αυτή η διάσταση, δηλαδή το εργαλείο σε σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, σαν στοιχείο της πολιτιστικής ιδιοτυπίας και ταυτότητας, μπορεί να λειτουργήσει και με όρους εργαλειακούς στο πλαίσιο μιας διπλωματικής λογικής. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο το εθνικό παράδειγμα, το ελληνικό παράδειγμα, αλλά είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες. Γι' αυτό και σε διεθνές επίπεδο έχουμε θεσμοθετήσει ως διεθνής κοινότητα διάφορους θεσμούς που προστατεύουν, προάγουν και διαχειρίζονται αυτή τη διάσταση και σε σχέση με τον αθλητισμό και σε σχέση με τον πολιτισμό. Να ξεκινήσουμε μόνο από το σύστημα των Ολυμπιακών Αγώνων και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το πλαίσιο θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Εγώ θα δώσω το λόγο τώρα στον αδειά σου Θρασίβουλο, στον Νίκο και στον αγαπητό Νίκο. Το μικρόφωνο σου, Νίκο, το μικρόφωνο.
2: Χριστός Ανέστη και από μένα, και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε σήμερα αυτούς τους αξιόλογους καλεσμένους. Να πω χρόνια πολλά στους δύο Γιώργηδες που έχουμε εδώ στην παρέα μας για την ονομαστική τους γιορτή, να είναι δυνατοί γεροί και να προσφέρουν στην πατρίδα. Θα ήθελα κι εγώ έτσι μέσα από τη συζήτησή μας να διαπιστώσουμε κατά πόσο ο πολιτισμός και ο αθλητισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες επικοινωνίας σε μια περίοδο πολιτικής έντασης έτσι που αυτή τη στιγμή και κοινωνικής θα έλεγα που διανύουμε. Πολλές φορές έχουμε δει, έχει διαπιστωθεί ότι και το θέμα του πολιτισμού αλλά και το θέμα του αθλητισμού έχει γίνει εργαλείο και έχει με τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει μια εκμετάλλευση του θεσμού του αθλητισμού και να προσπαθούμε να πετύχουμε άλλα θέματα, να πετύχουν άλλους αντικειμενικούς σκοπούς πέραν από αυτό που το ιδεώδες που προσφέρει ή ήθιστε να προσφέρει ο αθλητισμός. Η παρέα μας εδώ αποτελείται από καταξιωμένα γνώστες του πολιτισμού και του αθλητισμού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό και θα μας δοθεί ευκαιρία μέσα από τις ερωτήσεις ή τις απαντήσεις που θα κάνουμε και τις απαντήσεις που θα πάρουμε αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούν να διαπιστώσουν αν όντως μπορεί η μέσο του πολιτισμού και του αθλητισμού να αλλάξει ή να φανερωθεί η πραγματική εικόνα ενός κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα σύμβουλε μια τεχνική παρατήρηση, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας, διότι έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η κυρία της παρέας, η αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Τσακηρίδη, δεν έχει ένα τεχνικό ζήτημα με την εικόνα της και δεν μπορούμε να την έχουμε, αλλά επειδή θέλουμε πάρα πολύ να την ακούσουμε, είναι εξαιρετικά αυτά που θα μας πει, θα εστιάσουμε στον ήχο και σε αυτά τα σημαντικότερα που θα πει και θα παραβλέψουμε ότι έχουμε αυτή την τεχνική δυσκολία.
0: Ωραία. Κυρία Τσακηρίδη, θα ξεκινήσω με εσάς εγώ, κάνοντας την εξής προσέγγιση στο ερώτημά μου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτιστική διπλωματία καλύπτει ένα σύνολο τρόπων με τους οποίους το κράτος ή η κοινωνία ή μια ομάδα φορέων δύναται να ασκήσουν εκπαιδευτική πολιτική, βέβαια αξιοποιώντας ακόμα και τις δομές εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή αυτό που αξιοποιούμε μέσω του πολιτισμού. Αυτό είναι σημείο συνάντησης και των διεθνών σχέσεων. Θα το δούμε και αργότερα και με τον Γιώργο Πρανεπτή, το φίλο εδώ. Ο πολιτισμός, λοιπόν, αποτελεί με την έννοια σημαντικό κομμάτι ως προπαρασκευή για την σκληρή διπλωματία. Εσείς με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει και μέσα από τις διατριβές, αλλά και από την ίδια ερευνητική σας σχέση, πιστεύετε ότι αυτό αξιοποιείται από το γενικότερα και παλαιότερο, αλλά και το ενδυνάμει πολιτικό προσωπικό της χώρας?
3: Ναι, να σας πω ότι κάνει ορισμένους μικροφωνισμούς και δεν καταλαβαίνω έτσι πλήρως όλο το διάλογο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Γεώργιος και Χριστός Ανέστη πρωτίστως. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας απόψε. Όταν λέμε πολιτισμό, εννοούμε και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι για την Ελλάδα πάρα πολύ πλούσια, αλλά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι, θα έλεγα, εμφανές αυτό, παραδείγματος χάρη, οι εμφανίσεις μας στη Eurovision, που έκαναν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είχαν αρχαιοπρεπή στοιχεία και μουσική η οποία ήταν κάπως έτσι, ερχόταν πιο λαϊκή. Και παρόλα αυτά έκανε εντύπωση σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε βέβαια και την πολιτιστική κληρονομιά, την ηλική. Εκείνο που με ευχαρίστησε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες είναι που άκουσα ότι στην Λαοδίκεια της Τουρκίας βρέθηκε άγαλμα της Θεάς Αθηνάς. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως υπάρχει μία τάση προς την γείτονα χώρα, όλα τα ελληνικά και όλα τα ελληνοπρεπή να εμφανίζονται ως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν λέω, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πήρε πάρα πολλά από την αρχαία Ελλάδα, αλλά ωστόσο αν δείτε το άγαλμα της Αθηνάς αυτό είναι πραγματικά ένα της τεχνικής των γλυπτών της αρχαίας Ελλάδος. Και είναι φυσικά εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό. Δεν σημαίνει, υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει και η κουλτούρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή την τάδε χρονολογία εμφανίζεται αυτό το άγαλμα, ότι αυτό το άγαλμα είναι, αποτελεί και θα έλεγα κάποιο στοιχείο, ας το πούμε, ενός άλλου πολιτισμού. Τα αρχαία θέατρα τα οποία υπάρχουν σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο, σε όλα τα... παράδειγμα, στην Μικρά Ασία και ούτω καθεξής. Αυτά όλα, σαφώς, η Ελλάδα μπορεί να τα αξιοποιήσει και νομίζω ότι τα αξιοποιεί, ίσως θα μπορούσε λιγάκι καλύτερα. Από το διάλογο νομίζω ότι θα είχατε να μου πείτε ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι την κυρία Τσακυρίδη. Είναι, όταν μιλάμε για... η Ελλάδα είναι σίγουρο ότι έχει ισχυρό πολιτιστικό απόθεμα. Μιλάμε όμως πάντα, όταν μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά, αναφερόμαστε στο παρελθόν. Πώς μπορεί να συνδεθεί η πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην μιλά μόνο για το παρελθόν της? Δηλαδή, όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε μόνο για το παρελθόν. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων και των πολιτιστικών φορέων στην καλλιέργεια μιας συστηματικής πολιτιστικής διπλωματίας?
3: Πριν λίγο καιρό είχα συμμετάσχει σε ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο ήταν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προεξέχουσα την Ρουμανία. Εκεί είδαμε πραγματικά ότι η Ελλάδα, με τα πολλά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, θα μπορούσε και μπορεί και θα πρέπει να αναδειχθεί αυτό, και το πρόγραμμα ουσιαστικά αυτό έκανε, να αναδείξει αυτά τα στοιχεία σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα βοηθούσε στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας. Και αυτό είναι, σας το λέω τώρα και ανατριχιάζω, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο ουσιαστικά βγήκε μέσα από μία άλλη έρευνα την οποία είχα κάνει σε επιχειρήσεις, και θα γελάσετε και λιγάκι. Τις κουρελούδες της γιαγιάς μου τις ξέρετε. Τις κουρελούδες όλοι που έχουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει σπίτι ελληνικό που δεν έχει μια κουρελού. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτές οι κουρελούδες έχουν γίνει ανταγωνίστριες στις τσάντες Louis Vuitton αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. διότι έχουν φτιάξει Έλληνες, φτιάξανε τσάντες από αυτές τις κουρελούδες και το ονόμασαν αυτό κουρελού. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε κάποια στιγμή στο YouTube ή στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει στο Google, και να δείτε ότι αυτά όλα ισχύουν, ή η Απιβίτα, η οποία στηρίχτηκε ας πούμε τα θελοκληρίαν στα βότανα τα ελληνικά, γιατί η φύση είναι κάτι το οποίο έρχεται μαζί με τον πολιτισμό και δημιουργεί πολιτισμό κιόλας. Αυτά, γιατί θα μπορούσα να πω πάρα πολλά και δεν κάνει. Εντάξει. Ευχαριστώ.
0: Να προχωρήσω. Κύριε Ζαχαρίου, είναι μια, θα έλεγα, πολύ σημαντική ευκαιρία σήμερα να εκθέσουμε μέσα, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως έχετε τεκμηριώσει, τον ρόλο, τον σημαντικότατο ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείο όχι μόνο εθνικού πολιτισμού, αλλά και ως παγκόσμια κληρονομιά, μιας και ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο και την υπόστασή της γενικότερα στον πολιτισμό και στις γλώσσες του κόσμου. Τεκμηριώστε μας, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το οποίο με πολλούς κόπους έχει πλέον φαίνεται να δείχνει ότι καθιερώνεται ο ρόλος αφιερωμένος στην ελληνική γλώσσα, έτσι όπως εντάχθηκε πλέον σε διεθνές επίπεδο. Δείξτε μας λοιπόν, μέσα με τα τεκμήρια σας, την πολύ σημαντική παρουσία αυτής της γλώσσας.
4: Άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στους Γιώργηδες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κυρία Τσακυρίδη εστίασε στην ανάδειξη του πολιτισμού μας, αναφερόμενη στο νεοβρεθές άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Ωστόσο, ο κύριος Γιαννόπουλος, πολύ σωστά, επισήμανε ότι πάντοτε προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτούς δια των έργων των προγόνων μας. Αυτό λέγεται προγονοπληξία. Μας διακατέχει αυτό το ιδίωμα γενικά όλους τους Έλληνες. Το θέμα είναι να την μετουσιώσουμε παραγωγικώς στις μέρες μας. Και αυτό συμβαίνει δια του μόνου ζωντανού επιζήσαντα στοιχείου που διαθέτει ο τόπος, που μας συνδέει άμεσα με την διαχρονικότητα του ελληνικού έθνους, και αυτό είναι η γλώσσα μας, την οποία την έχουμε καταφέρει να την κατακρεουργήσουμε μεταπολιτευτικώς, αποδίδοντάς της πολιτικά προσήματα, δηλαδή αφαιρέσαμε οτιδήποτε ηχούσε έβηχα, ταυτίζοντάς το με την δικτατορία, δημιουργήσαμε μια μαλλιαρότητα, ουσιαστικώς κατακαιρματίζοντας το μόνο κεφάλαιο το θα μπορούσε να αναδείξει την χώρα μας ως μια συνέχεια αυτού του τεράστιου πολιτισμού. Έχοντας σπουδάσει στο εξωτερικό, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, αγγλική φιλολογία, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας στην Αμερική, παρατήρησα σε κάθε εισαγωγή του μαθήματος ότι αναφερόντουσαν στην ελληνική γλώσσα ως νεκρή. Την διδάσκουν ως νεκρή. Ο κύριος David Crystal, μάλιστα, ο αντίστοιχος Μπαμπινιώτης της Βρετανίας, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «English as a classical language», διατηνόμενος ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα επέζησε των καιρών μέσα από την αγγλική και τις ευρωπαϊκές γλώσσες που δανείστηκαν λίμματα και δημιούργησαν καινούριες λέξεις με τα ελληνικά μόρια. Εγώ βεβαίως είμαι πολέμιος του κυρίου Κρίστο και έγραψα ένα άρθρο λέγοντας ότι μπορεί να λέει anthropology ο Άγγλος, αλλά δεν μπορεί να πει άνθρωπος αναφερόμενος στον άνθρωπο. Μπορεί να λέει economy, αλλά δεν μπορεί να αναφερθεί στον οίκο, ένα σπίτι, ή να ανέμει κάτι, ή να πει διανομή, για να καταλάβει ότι economy σημαίνει η σωστή νομή του οίκου. Αυτό είναι το κεφάλαιο το οποίο διαθέτουμε εμείς οι Έλληνες. Είναι ένα προνόμιο το οποίο, εάν διδάσκεται η γλώσσα ορθώς στα σχολεία μας, θα μπορούσαν τα παιδιά μας να διονύσουν αυτόν τον πολιτισμό και να επιστρέψει αυτό που προμεταπολιτευτικός υπήρχε και αναφερόταν στα βιβλία των Άγγλων, όπως εδώ πέρα στο Comptons, η γεωπαίδεια της Comptons, ένα που λέει «The Golden Speech and Books of Classical Greece». Και αυτό είναι το 1956, φανταστείτε, όταν είχε καθαρίβος εφημερίδες. Θα μεταφράσω συντόμο πώς αρχίζει το άρθρο, επειδή τότε η καθαρέβουσα κυριαρχούσε και σε εφημερίδες και όλοι οι μελετητές των αρχαίων ελληνικών επισκεπτόμενοι την Ελλάδα μπορούσαν να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα, επειδή η καθαρέβουσα είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή που προσπαθούσαν. Σωστά. Είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή και κατανοούσαν και γράφει εδώ πέρα. Αγγλικά ξέρουμε όλοι. Νομίζω όλοι ξέρουμε. If Solon and Pericles could wander back from the Elysian fields and sit down in some cafe of modern Athens, they would probably be surprised to find how easily they could read the morning newspaper. Of course, it would take them a minute to focus their eyes on the print, so much smaller than anything done with the reed pen of their day. They would find many new words, and perhaps they would accuse the journalist of careless grammar. But all the same, the literary Greek day is perfectly intelligible to anyone who knows his Greek of 2,500 years ago. Αυτό το κεφάλαιο καταφέραμε να το καταστρέψουμε. Υποβαθμίσαμε τη γλώσσα μας σε σημείο όχι μόνο να αφαιρέσουμε και τις δοτικές και τα απαρέφατα και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμη εμείς οι παλαιοί, αλλά και οι καινούργοι, εν καιρό πολέμου λέγαμε όταν είμαστε μικρά παιδιά, λέμε κατά τον πόλεμο. Λέγαμε το γίγνεστε, το χρησιμοποιήσετε τα παρέφατα, τα συμμετοχές. Αυτά τα αφαιρούν και καταλήξαμε σε σημείο να αφαιρούμε και το περίφημο αυτό νι και σίγμα, που λέγαμε τα είπε με το νι και το σίγμα. Δεν τα λέμε πλέον με το νι και το σίγμα, τα λέμε με χασμωδίες. Το ποσό, το εμβαδό. Γράφονται έτσι τα σχολικά μας βιβλία. Είναι μια καταμέτωπη επίθεση, είναι μια ασύμμετρη επίθεση στον πολιτισμό μας και στο μοναδικό στοιχείο που μπορεί να μας συνδέσει εμάς τους Έλληνες με την ένδοξη αυτή αρχαιότητα. Και αν επαναφέρουμε τη μουσικότητα της γλώσσης, αν αποφύγουμε λέξεις τύπου background, που άκουσα 2-3 φορές εδώ πέρα στην ομιλία, οι Γάλλοι προσπαθούν να αντικαταστήσουν όλες τις αγγλικές λέξεις με γαλλικές. Ποιοι? Οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν έχουν καν τη δική τους γλώσσα. Έχουν μια γλώσσα που τους επέβαλαν οι Ρωμαίοι και την ομιλούν με γερμανική προφορά. Εμείς έχουμε μια γλώσσα, η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα που έχει τις ρίζες της σε μια αδιάσπαση συνέχεια από την αρχαιότητα, καταφέραμε να την οδηγήσουμε σε αυτή την κατάνοια τη σημερινή. Και τα παιδιά μας βεβαίως όταν πηγαίνουν στο σχολείο και δεν βλέπουν σχολείων, όταν πηγαίνουμε στο δημαρχείο και δεν βλέπουμε δημαρχείων, όταν λέμε η Ακρόπολη της Ακρόπολης στην Ακρόπολη και λέμε της Ακροπόλεως, αυτή η μουσικότητα κάτι έκανε. Κάτι έκανε μέσα στην ψυχή, στο πνεύμα. Υπήρχε μια ανάταση ψυχής. Όταν λες η Άρτεμη της Άρτεμης και δεν λες η Άρτεμης της Αρτέμιδος, αφαιρείς ένα μεγάλο πολιτιστικό στοιχείο από τον Έλληνα. Είναι το μόνο στοιχείο που μπορούσε να μας διαχωρίσει εμάς από τους υπόλοιπους. Εξάλλου η λέξη βάρβαρος, αν ορίστε και το AI, την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, το ρώτησα εγώ τις προάλλες, η ετυμολογία της βάβαρος ήταν αυτός που δεν μιλούσε ελληνικά. Εμείς ασχημονήσαμε στην γλώσσα μας σε σημείο βαρβαρότητος. Και έχω γράψει σωρία άρθρων, και εδώ είναι το οξύμερο βεβαίως, αν μου πείτε, είστε καθηγητής αγγλικής. Πώς καταλήξατε με τέτοια θέρμη να διώκετε μια επιστροφή στις ρίζες? Γιατί τέτοια αγάπη την ελληνική? Αν και φαινομενικός οξύμορον, η αλήθεια είναι ότι αξιολογούμε τις ποιότητες δια των αντιθέτων. Ξέρουμε ότι υπάρχει βροχή επειδή υπάρχει και ήλιος. Δηλαδή, εκτιμούμε την ημέρα επειδή υπάρχει και νύχτα. Το ανακτήριο έναυσμα του πάθους μου για την Ελληνίδα φωνή ήταν εν πανεπιστημίο στην Αμερική, όταν κλήθηκαν οι συμμαθητές μου σε ένα μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης να ερμηνεύσουν την λέξη έρωτα. λέξη θείος έρος στα αγγλικά. Δεν μπορούσαν. Τους φάνηκε πολύ περίεργο η λέξη έρωτας να βρίσκεται σε ένα θεολογικό κείμενο. Γιατί το έχουν ταυτίσει με την συνουσία, τη σωματική. Έχουν βεβαίως μόνο μία λέξη για τον έρωτα και είναι το love, είναι η αγάπη. I fall in love, κάτω σε αγάπη για να πεις ερωτεύομαι. Δεν υπάρχει δηλαδή λέξη σε καμία ευρωπαϊκή γλώσσα που αντιστοιχεί σε αυτό. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει και η έννοια του ερωτεύσιμου ή του ανέραστου. Ο Φρόιντ έγραψε τόμους για να εξηγήσει στη Δύση ότι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η έλλειψη του έρωτος. Δεν είχε τις λέξεις να το εκφράσει αυτό, που εδώ πέρα ο μέσος χωρικός μπορεί να πει αυτή έχει πρόβλημα και συμπεριφέρεται αλόκοτα επειδή είναι ανέραστη. Λοιπόν, η γλώσσα μας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, την κατακαιρουργήσαμε, αλλά επιβίωσε έστω και κουτσί με τα μόρια της, ώστε να μπορούμε ακόμη και σήμερα να την διασώσουμε και να την προβάλλουμε στο εξωτερικό, μέσα από την σωστή παιδεία των μαθητών μας, ως η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποσαφηνίσει τις έννοιες που χρησιμοποιεί η Δύση, αλλά δεν τις κατανοεί. Όπως είπα νωρίτερα, η λέξη economy, οίκος και νομή. Όποιον έχω ρωτήσει ως τώρα, μου λένε οίκος και νόμος. Μα ο νόμος είναι παράγωγος της νομής, διότι απονέμουν με δικαιοσύνη. Η νέμεσις είναι αυτή που απονέμει δικαιοσύνη. Το ίδιο το όνομα της νεμέσεως είναι παράγωγος του νέμιν. Άρα, φανταστείτε, ενώ η λέξη νέμεσις χρησιμοποιείται παγκοσμίως, στα αγγλικά λένε he is my nemesis, δηλαδή αυτός είναι που με βασανίζει, ο εχθρός μου, και έχουν τόσες λέξεις με παράγωγα της λέξης νομής, αλλά δεν κατανοούν τι σημαίνει. Έχουμε το astronomy, που σημαίνει η κατάταξη, η διάταξη των αστέρων. Taxonomy και όλα τα διάφορα, αλλά ο Έλληνας έχει όλα τα παράγωγα. Ακόμα και τον διανομέα έχουμε, μας φέρνει τον καφέ στο σπίτι μας, παράγωγα του νέμι. Άρα, αν συνειδητοποιήσει ο Έλληνας τα ετεά της ελληνικής γλώσσης, όταν λέω ετεά, τις αλήθειες δηλαδή, εξού και ετυμολογία, θα μπορέσει να εξαγυρώσει αυτό το κεφάλαιο και να προσελκύσουμε ποιοτικότερο τουρισμό, δηλαδή να μετατρέψουμε την χώρα μας σε ένα πανεπιστήμιο του δυτικού πολιτισμού, εφόσον εμείς το γεννήσαμε. Αλλά έχουμε πολιτικοποιήσει αυτό το κεφάλαιο, δυστυχώς, σε σημείο να κρεολίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι από σας ξέρετε τη λέξη «creole», που υπάρχει, κρεολίζει, όταν κρεολίζουμε μια γλώσσα, μιλάμε σαν τη θεία μου στην Αμερική που τραβιάρει το κάρο μέχρι το πάρκο και είδε τον ντόγκ να κάνει τζαμπ πάνω από το φένς. Όποτε χρησιμοποιούμε λοιπόν αγγλισμούς, καταφέρουμε μια μαχαιριά στη γλώσσα μας. Και ως εκ τούτου, θα ήθελα να κλείσω δηλαδή την παρουσίασή μου, να μην πάρω άλλο χρόνο. Αν μου επιτρέπεις, κύριε Τσούχλαρη, να διαβάσω το ποίημα που διάβασα προς το τέλος της παρουσίασής μου στο συνέδριο, λέγοντας το επιθετική γλωσσολογία. Διασκεδάσατε λοιπόν αυτή μου την παρουσίαση. Ένα βίαστα αρθρώνεις το wow και το sorry και μπορείς να πεις είμαι σε mood για το success σου story. Ένα αυτό που παίζεις ζωντανά εσύ το βλέπεις live και δεν νιώθεις κραδασμούς μα προτιμάς τα vibe. Ένα respect αντί για σεβασμό αποδίδεις και πας για break και το διάλειμμα προδίδεις. Εάν πρέπει εγώ να μπω στον κόπο να σου εξηγήσω και με επιχειρήματα να πρέπει να σε πείσω ότι αντί για know-how μπορείς να πεις τροπογνωσία και ας μην υπάρχει εν λεξικό μια τέτοια ιστορία. Εάν νιώθεις super και όχι υπέροχα αμνήμονων υβρίδιων και κουνάς την κεφαλή ως αν τον M&M των ίδιων. Αν δεν αφουγκράζεσαι την έκκληση σε βαρβάρους μην ομοιάζεις ως πίθηξ ανελλήνιστος, την γλώσσα μη διάζεις. Αν δεν σου στρίβουν τα έντερα οι λέξεις lockdown, click away και μου γυρνάς την τατουάζ ζώμορφη σου πλάτη με ένα anyway, τότε είσαι άξιος ή άξι αυτών των δότων στίχων, λέγοντάς σοι, ανάθεμα σε δίποδον απολεστήσας μνήμης, εν φύση σου τα τρέχοντα εσύ να υπομείνεις, λιγρών εν παραστήματι και άψυχον τη όψη, ανήμπορο το είδος σου εν κάλλη να προκόψει.
0: Καταπληκτικό. Παναγιώτη μου, θέλω να μου πεις το εξής. Όταν παράλληλα με το μάθημα των Αγγλικών, εσύ διατυπώνεις τη γλώσσα ως έχει, δηλαδή αξιοποιείς τα τριτόπιτα ως έχει, γενικότερα, ακόμα τη χρήση των επαρεμφάτων, τις δοτικές, έτσι. Θα ήθελα να μου πεις, η αντίδραση των μαθητών σήμερα που εφαρμόζεται αυτό που λέμε της κοινής δημοτικής. Τα παιδιά δεν επιβεβαιώνονται επίσης ότι αδυνατούν να αναζητήσουν και τη ρίζα ή να κάνουν αναγωγικούς συσχετισμούς με τον τρόπο που ήδη διαμορφώνεται η ελληνική γλώσσα.
4: Καταρχάς, μαγεύονται από το άκουσμα και την εφορά του λόγου, γιατί διδάσκω αγγλικά και δεν είναι το οξύμορο, έτσι. Κάνουμε το μάθημα στα αγγλικά τόσα χρόνια. Τώρα πλέον διαχειρίζομαι το κέντρο ξένων γλωσσών, αλλά μπαίνω μέσα στα τμήματα, ειδικά στα τμήματα που έχω παιδιά από το Πολυτεχνείο, έχω παιδιά Λυκείου. Μπαίνω μέσα και τους κάνω μια εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα με ένα ποιηματάκι αγνώστου ποιητή στα αρχαία, προσπαθώντας να αποδείξω ότι αυτά που ομιλούν σήμερα είναι τα αρχαία ελληνικά μεταλλαγμένα και αν ψάξουν λιγάκι τις ρίζες θα τα βρουν.
0: Πολύ ωραία.
4: Όταν τους λέω το ποίημα, το οποίο είναι για τον Τζίτζικα, Τέτιγκα, τους λέω «Μακαρίζω μεν σε τέτοιξ όταν τεντρέων επάκρον ολίγιν δρόσων πεπόκος βασιλεύσω πόσα είδης» και τα λοιπά. Λένε «Μα τι είναι αυτά κύριε, μα τα, είναι τα ελληνικά». «Μακαρίζω μεν σε τέτοιξ, σε μακαρίζω με τζίτζικα, όταν τεντρέων επάκρον όταν στην άκρη των δέντρων ολίγιν δρόσων πεπόκος, ολίγιν δροσία πίνοντας, βασιλεύσω πόσα είδης, όπως τον βασιλέα αίδης αηδώνει, σ' αγαρεστική να πάντα, όπως θα βλέπεις ένα γλύς, όπως θα τρέφουν σε ήλε. Εσένα είναι εκείνα τα πάντα, όπως θα βλέπεις τους αγρούς, ένα γρύς, όπως θα τρέφουν σε ήλε, όπως θα θρέφονται μέσα στο δάσος. Μα ήλε, τι σημαίνει ήλι, λέτε ξύλο, τους λέω, κάθε μέρα. Εξ της ύλης, εξ ύλης, ξύλο, από το δάσος. Τα παιδιά μαγεύονται. Αν μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους παιδαγωγούς, τέτοιους καθηγητές στα σχολεία μας, αν είχαμε ένα τέτοιο μάθημα από ανθρώπους που αγαπούν τη γλώσσα και δεν ταυτίζουν με κάτι φασιστικό, γιατί το έχω ακούσει αυτό και σε διατριβή ενός φοιτητού της φιλόλογο, ότι η προσήλωση στα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά καλλιεργεί εθνικιστικές τάσεις. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Είναι η αριστερόστροφη αντίληψη, και μιλάω για κόμματα, είναι ο εγκέφαλος, παίρνει ανάποδες δηλαδή. Τα βλέπουν τα πράγματα στρεβλώς. Μάλιστα, κύριε Αλυψίου, νομίζω έχετε κάτι να πείτε.
1: Να ρωτήσω, αν τελειώσατε.
4: Εντάξει, εγώ ελεύθερη.
2: Να ρωτήσω και εγώ λίγο τον κύριο Ζαχαρία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Θα ήθελα όμως να μας πει λίγο πιο μπροστά, άκου Παναγιώτη μου. Διατύπωσε επίσης ότι η αξιοποίηση της σωστής διατύπωσης της ελληνικής γλώσσας ανοίγει και δρόμους ουσιαστικά στην πραγματική και ουσιαστική φιλοσοφία. Αυτό, να κάνεις ένα σχολιασμό και γι' αυτό.
4: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε ότι επειδή εμείς έχουμε μάθει, δυστυχώς, λέω ένα και αξιονομανίας, να αξιολογούμε αυτούς δια τον τρόπο που μας βλέπουν οι ξένοι, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο, το έχω εδώ πέρα κάπου, ο Γερμανός φυσικομαθηματικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Θερυπίν, μας λέγει για την ελληνική γλώσσα, «Η θητεία μου στην ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει πληρέστερη αντιστοιχία μεταξύ της λέξεως και του ενοιολογικού της περιεχομένου». Ο καθηγητής της Οξφόρδης, ο David Murray, μας λέγει, «Συχνώς διαπιστώνει κανείς ότι μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά στη λατινική, αγγλική, γαλλική, γερμανική. Η ελληνική είναι τελειωτέρα γλώσσα επειδή εκφράζει τις σκέψεις των τελειωτέρων ανθρώπων». Και δεν μιλάει για εμάς τους σύγχρονους βεβαίως. Ο Χάιντεγκερ, ερωτευμένος με την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσης, υποστήριξε ότι ο ελληνικός λόγος είναι σαφήνεια, ομορφιά και ευγένεια. Και πάνω απ' όλα ελληνική φιλοξενία του κόσμου, όπου ο κόσμος, όπως ξέρετε, είναι από το κόσμημα. Είμαστε η μόνη γλώσσα, το μόνο έθνος, δεν από λαός, γιατί τώρα έχουμε γίνει λαός, έθνος, από το ήθος, που καλλιεργήσαμε ένα ήθος που έβλεπε την οικουμένη ως κόσμημα και τον άνθρωπο ως ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να κοσμεί την οικουμένη. Και γι' αυτό λέμε, ο Θαλής ομιλίζω, είδε τον άνθρωπο ως κόσμο του σύμπαντος, επειδή αυτός κοσμεί τα πράγματα. Και μην πω για τον Νίτσε, ο οποίος έγραψε την γέννηση της τραγωδίας, που λέει αποδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξης του δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή ήταν διαποτισμένη με φθόνο, με δυσαρέσκεια και όλα τα διαιτήρια του κόσμου, όλο το κόνιο του κόσμου δεν μπορούσε να απελευθερώσει μας, εμείς τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους, τέλος πάντων, από τους Έλληνες. Αλλά λέει, εγώ θα πω ότι είμαι αρκετά γενναιός να ανταποδώσω τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Πρέπει να κατεχθούμε ότι την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ενίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού. Και σχεδόν τα πάντα, τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών, είναι πολύ χαμηλής ποιότητος εν σχέση με τους ενίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην Άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλιο άλμα. Αν τα πει αυτό ένας καθηγητής εδώ, στο σχολείο, θα πάρει την έξοδο αμέσως. Γιατί θα είναι εθνικιστής. Αυτά τα λένε οι ξένοι για μας, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας. Αυτά.
1: Θα σύμβουλε να.
0: Ναι, υπάρχει το λόγο.
4: Ακούσα δηλαδή να μιλάω επαόριστο, αλλά.
1: Ναι.
4: Πείτε μου εσείς.
1: Ακούσαμε εξαιρετικά πράγματα και από την κυρία Τσακυρίδη και από τον αγαπητό Παναγιώτη. Εγώ είχα την χαρά να τον ακούσω και πέρσι στο συνέδριο και είναι εντυπωσιακά αυτά τα οποία καταθέτει. Απλά για την οργάνωση της συζήτησης και την οργάνωση της σκέψης που παράγεται στους όσους μας ακούν, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Αυτό το ζήτημα που συζητούμε έχει την γλωσσολογική διάσταση την οποία τώρα συζητούμε, δηλαδή έχει τη διάσταση ως ένας ή ένας χρήστης της γλώσσας ή ένας ειδικός ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, ο οποίος αναλύει τη γλώσσα ή ο οποίος διδάσκει τη γλώσσα, διαχειρίζει το ζήτημα. Όπου εκεί μπορεί να έχει ο καθένας στις δικές του απόψεις, τις δοξασίες, τις προσεγγίσεις, μπορεί να δημιουργήσουμε και ένα κεκτημένο σε σχέση με την επιστημονική διάσταση επί αυτών των ζητημάτων. Αλλά υπάρχει και μία διάσταση, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, και είναι η θεσμική διάσταση. Δηλαδή, ότι εμείς, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και άλλα κράτη, δεν λειτουργούμε εν κενό δικαίου. Δεν είμαστε μια ανοργάνωτη κοινωνία όπου ο κάθε δάσκαλος αποφασίζει αν θα διδάξει πολύ ή λιγότερο τη γλώσσα στην αρχαϊκή της μορφή, στη σύγχρονη μορφή ή στην εξελιγμένη μορφή. Υπάρχουν θεσμοί που αποφασίζουν για αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες έγιναν ειδικά τη δεκαετία του 70 και του τέλος δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80 και ακολουθούν από τότε επιμέρους επιλογές οι οποίες ολοκλήρωσαν όλο αυτό το κομβολόι των αποφάσεων, των θεσμικών αποφάσεων του κράτους για να φτάσουμε στο σημείο που πολύ εξαιρετικά ο αγαπητός ο κύριος Τερπάνδου Ζαχαρίου μας παρουσίασε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία συγκεκριμένων επιλογών οι οποίες λαμβάνονται με γνώμονα την κρατική λειτουργία και με γνώμονα την πολιτική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις επιλογές αυτές όταν γίνονται σε επίπεδο επιστημονικό ή σε επίπεδο διδασκαλίας της γλώσσας και τις επιλογές που γίνονται από το κράτος προκειμένου να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές. Αυτές οι επιλογές, αγαπητέ Παναγιώτη και ελπί, θα πρέπει να ελέγχονται. Θα πρέπει να, και αν τυχόν μας οδηγούν σε ένα λάθος μονοπάτι, να διορθώνονται. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη συζήτηση ή αν θέλετε μια συμπληρωματική συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει και καταλήγει σε αυτό που εξαιρετικά ο Παναγιώτης στην τελευταία του φράση έθιξε, τα ζητήματα ιδεολογίας σε σχέση με αυτά τα θέματα. Άρα δεν είναι μόνο μια μεμονωμένη πράξη ενός δασκάλου σε ένα απομακρυσμένο χωριό που αποφάσισε να διδάξει ή να μην διδάξει τη διασύνδεση της σύγχρονης γλώσσας με με την αρχαία ελληνική την καθαρέγουσα, αλλά είναι μια ολόκληρη σχολή σκέψης η οποία θεωρεί σήμερα ότι η διδασκαλία της γλώσσας στην αρχαία της μορφή θα πρέπει να αποφευθεί για συγκεκριμένους λόγους, παραπέμπουν σε αυτά που είπε η κυρία Τσακυρίδη προηγουμένως σε σχέση με τα θέματα της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας και όλα αυτά τα ωραία. Άρα, για να μην επεκταθώ τώρα να συζητώ και εγώ μέχρι αύριο, θα πρέπει στη συζήτησή μας να τα διακρίνουμε αυτά τα ζητήματα. Γιατί έτσι διακρίνονται και οι επιλογές και οι ευθύνες αυτών οι οποίοι επέλεξαν αυτές τις επιλογές και συνεχίζουν να το κάνουν από τότε μέχρι σήμερα με έναν συνεχόμενο τρόπο. Αυτό λειτουργεί και ως γέφυρα σε σχέση με τα επόμενα ζητήματα που θα εξετάσουμε του αθλητισμού και πώς ο αθλητισμός δουλεύει, γιατί είναι ένα συνεχόμενο ρευστό όλη αυτή η διαδικασία, είναι ένα συνεχές. Ό,τι ακριβώς μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση επιτάσσει για την αποδόμηση της γλώσσας, επιτάσσει και για την χρήση ή μη χρήση του αθλητισμού στη διπλωματία και όλα αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ.
4: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νεψίου. Πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός που ελέγχει τις κρατικές αποφάσεις, όπως είπατε, και πρέπει να υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο δια του οποίου μπορεί να ελέγχει. Και αυτό λέγεται πάλι ελληνική γλώσσα και τα μόρια της, τα οποία δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το τι εννοεί η κάθε λέξη. Αν αρχίσουμε να κόβουμε τα ήταν, να τα κάνουμε όλα γιώτα, όπως διατείνονται μερικοί, υπάρχει και αυτό το... Αφαιρούμε τη μνήμη από την γλώσσα. Και τελικά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο πολιτισμός, αν δεν είναι μνήμη. Στο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, ποιος είσαι, τι είσαι, είμαι η μνήμη μου τελικά. Και η μνήμη του ελληνισμού είναι ελληνική γλώσσα. Γιατί βρήκαμε το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά είπαμε Χριστός Ανέστη. Έτσι. Επικαλούμεθα ταυτότητα με το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με την Αθηνά πλέον. Με τι έχουμε σχέση? Με την γλώσσα που μπορεί να πει «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Και όταν το παιδί δεν μπορεί να πει, να καταλάβει «Συν Αθηνά και Χειρακίνη» και να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η λέξη, τότε πάνω έχουμε παθεί.
1: Κύριε Ζαχαρίου, μισό λεπτό. Αυτά τα ορθότατα που λέτε αφορούν μια συζήτηση περί του να τεκμηριώσουμε ότι η γλώσσα όντως κάνει αυτό το πράγμα. Φοβάμαι ότι σήμερα δεν έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί το ξέρουμε. Σήμερα η συζήτηση είναι αν το θέλουμε ή όχι. Δηλαδή δεν έχει νόημα να συζητάμε σήμερα περί του αν συμβαίνει αυτό το πράγμα ή όχι, το οποίο ορθότατα λέτε. Σήμερα η συζήτηση είναι ιδεολογική. Δεν είναι δεν είναι συζήτηση των γλωσσολόγων. Είναι συζήτηση των πολιτικών σήμερα αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να
4: πω. Βγάζουμε απ' έξω το έθνος, τον λαό.
1: Προφανώς, αλλά αυτό δεν είναι το γλωσσολόγων ζήτημα.
4: Ο λαός τι θέλει και δεν ξέρει τι θέλει αν δεν έχει τα συγκριτικά στοιχεία. Αν δεν έχει διδαχθεί κάτι ανώτερο αυτού που έχει, δεν μπορεί να συγκρίνει. Άρα το τι θέλει έχει επιβληθεί, περιορίζεται από την επιβολή των πολιτικών αποφάσεων που οδήγησαν τη γλώσσα στον σημερινό της κατακαιρματισμό.
0: Πάντως η υψηλή διατύπωση της γλώσσας, όποιοι γνωρίζουμε κιόλας από τα σύγχρονα νομόγραφα που υπηρετούν κιόλας διάφορες ανάγκες μέσα στο ελληνικό δημόσιο, χρησιμοποιούν όχι λίγες φορές ένα πιο σπάνιο λεξιλόγιο, γιατί τονίζεται περισσότερο η ακρίβεια. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, που είναι πολύ σημαντικό, επειδή είπαμε ότι ως μέσο πολιτικής διπλωματίας πρέπει να πει στις αγαπητές φίλες Ζαχαρίου ότι πολλοί εκ των ξένων διπλωματών γνωρίζουν καλά ελληνικά. Πολλοί. Και μάλιστα θεωρούν επίσης, το λένε κιόλας αρκετοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα στον Καναδά, είναι πολύ έτσι διευρυμένο αυτό, και συζητούν ότι αυτό αποτελεί ένα μόνιμο επιχείρημα. Επίσης το λένε και όλοι αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από το μέγεθος της ποιότητας των ελληνικών σου είναι το διαβατήριο για να μπορείς να πείθεις πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό επίσης που είναι πολύ σημαντικά σε εμάς και που δεν αξιοποιείται είναι το άλλο. Ότι όταν έχουμε δημιουργήσει σε κατατόπιες περιοχές στην Ελλάδα ιδιώματα, εδώ είναι πολύ σημαντικό. Ο ίδιος λοιπόν ο απλός λαός μπορούσε και ξεχώριζε ακόμα και τώρα αυτά που λέμε γραμματολογικά τριτόκλητα. Το γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν έχουμε τη λεγόμενη χασμοδία στην γενική πληθυντικού που χρησιμοποιείται στο κριτικό ιδίωμα εξαφανίζεται το νι, έτσι, ναι, αλλά δεν αλλάζει το ωμέγα. Και έτσι λοιπόν σήμερα βλέπεις ότι νεότερες ονοματοδοσίες, μάλλον αποδόσεις ονοματοδοσιών, γίνονται με λάθος τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει περιοχή που λέμε στη γενική πληθυντικού ιδιωματικά το βουλγάρο, είναι με ωμέγα αυτό, γιατί έχει χαθεί είναι γενική πληθυντικού. Ναι, αλλά ή αντίστοιχα λέμε τον Καλαγκάδο, ναι, αλλά αυτό είναι από τον Καλαγκάς που είναι αρπακτικό πουλί. Της Καλαγκάδος, τον Καλαγκάδη, την Καλαγκάδα κλπ. Αυτά όταν δεν τα γνωρίζεις, τότε λοιπόν θα μπεις με την έννοια τώρα σε άλλα πράγματα. Τα έχουμε εδώ, αυτά τα βλέπω εγώ. Ταμπέλες πλέον που απεικονίζουν επιχώριες αναφορές σε γεωγραφικά διαμερίσματα είναι με λάθος διατυπωμένα. Και με αυτόν τον τρόπο επίσης χάνεται η ουσία του τοπονημίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βέβαια ελείπονται γενικότερα από τη διαδικασία της μάθησης στο σχολείο και δεν μας ενδιαφέρει να γίνει η ουσιαστική αποτύπωση. Το λέω πολλές φορές εγώ, διότι όταν γίνονται όλα όπως τα λέμε στη γραμματική πρωτόκλητα, κάποτε είχα πει στο παιδί μου, μου λέει μπαμπά, μα πώς θα ξεχωρίσω εγώ παραδείγματος χάρη, όταν παραδείγματος χάρη η πόλη είναι με ήττα και είναι και η δραχμή με ήττα. Πώς θα το ξεχωρίσω αργότερα όταν έπρεπε στα αρχεία να το προσεγγίσει. Έπρεπε λοιπόν να του κάνω αναγωγή ότι παιδί μου το τριτόκλητο είναι διαφοροποιημένο στην ονομαστική πληθυντικού. Είναι λοιπόν η πόλη με ψιλονγιώτα, ενώ η δραχμή είναι δραχμές. Άρα πώς ξεχωρίζει. Άρα λοιπόν έμπαινε σε άλλο τρόπο αναγωγική σκέψη. Επειδή όμως λοιπόν σήμερα τα θεωρούμε πολύ δύσκολα, αναξιοποίητα, ογκώδη, επίσης υπάρχει έλλειμμα στη διατύπωση γενικότερα των δασκάλων στο σχολείο. Κάποτε υπήρχαν οι άνθρωποι των μεγάλων επιστημών, οι οποίοι έπαιξαν ειδικό ρόλο επίσης σε διεθνή συμπόσια. Θυμάμαι τον αείμνηστο Κυριακού, ο οποίος είχε υπόμνημα κάτω από την οργανική και ανόργανη χημεία για την ονοματοδοσία των όρων και έκανε αναγωγή στον αρχαίο κόσμο. Να μην περάσουμε από εδώ, να προχωρήσουμε. Νίκο, θες να κάνεις κανένα ερώτημα?
2: Κάτι σύντομο και εγώ να πω και εγώ κάτι σύντομο, το οποίο άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε ο κ. Ζαχαρίου και άκουσα με πολύ έτσι, προσοχή και αυτά που είπε και ο Γιώργος. Εγώ έχω μία ερώτηση έτσι, με συνθετικά στοιχεία και από τις δύο προσεγγίσεις αυτές. Και θα ήθελα να ρωτήσω ότι το εξής, ότι όπως είπε ο κ. Ζαχαρίου, η γλώσσα πραγματικά μεταφέρει αξίες, μνήμη και τρόπο σκέψης. Είναι βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας. Όμως, αντιμετωπίζεται, έχω την εντύπωση, και αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη ερώτηση που έκανα στην κυρία Τσακυρίδη, αντιμετωπίζεται η γλώσσα μας ως μόνο ως γλώσσα αρχαιότητας και κλασικών σπουδών. Πώς μπορεί λοιπόν η ελληνική γλώσσα σήμερα, ρεαλιστικά να μιλήσουμε, να παραμείνει ζωντανή διεθνώς, χωρίς να αντιμετωπίζεται μόνο ως γλώσσα της αρχαιότητας? Δηλαδή, πώς μπορεί αυτή η γλώσσα μας να αξιοποιηθεί σε ένα σύγχρονο μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας? Καλά είναι αυτά που λέμε όλα, αλλά η εκπομπή μας σήμερα είναι η γλώσσα ως μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας.
4: Γίνεται αυτό, το εξήγησα αυτό, ότι εφόσον φέρουμε εμείς την γλώσσα που έχει εμπλουτίσει όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, είμαστε οι ζωντανοί φορείς της γλώσσας που μπορεί να εξηγήσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες αυτών των γλωσσών. Δηλαδή, η πεπτουσία της ανθρωπίνης διανοήσεως, ουδόν ως τυχαίος αυτή τη στιγμή, μελετά την αρχαία ελληνική. Αν πατήσεις στο YouTube, αρχαία ελληνικά στα αγγλικά, Ancient Greek and how it sounded, θα δείτε πάρα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων να συνδιαλέγονται αρχαιοελληνιστοί μεταξύ τους. Και δεν είναι ρομαντικό. Το κάνουν επειδή αποσαφηνίζεται η ίδια η σκέψη του δυτικού ανθρώπου δια της γλώσσης ημών. Αν εμείς τώρα καταφέρουμε να περάσουμε μέσα από την παιδεία και μέσα από την πολιτική μας το γεγονός, να το διαφημίσουμε ότι είμαστε ζωντανοί φορείς μιας γλώσσης που έχει αδιάσπαση συνέχεια, ανομοίως, ας μου επιτραπεί η λέξη δική μου, ανομοίως με την λατινική, η οποία είναι νεκρή εν σχέση με την ιταλική, το αποδέχονται και ήδη. Ενώ είναι λατινογενής η γλώσσα η ιταλική και η ρουμανική και η ισπανική και η γαλλική, δεν έχουν χάσει εντελώς την συνοχή με την λατινική σαν δομή γλώσσας. Εμείς έχουμε ακόμη και αναγνωρίζεται από τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής που γνωρίζουν και τα νεοελληνικά ότι υπάρχει από τη συνέχεια. Και μάλιστα όταν εγώ φοιτούσα δεκαετία 80 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας, ήρθε ένας καθηγητής ιστορίας τέχνης που ήξερε και ελληνικά και μόνο που δεν έκλαιγε όταν άκουσε ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση της καθαρευούσης στην Ελλάδα. Δηλαδή μόνο που δεν έκλαιγε. Ερχόταν αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα και διάβασε τις εφημερίδες, ασχέτως αν δεν μπορούσε να συζητήσει εύκολα, δεν είχε την ευχέρεια λόγου. Δεν είναι αυτό ένα ζωντανό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής? Να δείξουμε ότι αυτή η χώρα ακόμη φέρει το φως του παρελθόντος, το οποίο δεν είναι του παρελθόντος, είναι διαχρονικό. Δεν υπάρχει, δεν μιλάω σαν προγνώπητος, είναι διαχρονικό. Η ελληνική σκέψη είναι διαχρονική. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Ιούλιος Βέρν, ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Και η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. Ουδόλως τυχαίως.
0: Και επίσης να συμπληρώσω εδώ ότι δεν είναι και καθόλου τυχαίο αυτό που έχει διασωθεί κιόλας, οι σημειώσεις του Νεύτωνος, αγαπητό Παναγιώτη.
4: Τα ελληνικά. Η μόνη γλώσσα για τις οποίες μπορούσε να σκεφτεί.
0: Έτσι.
4: Ο Μάρκος Αυρίλιος. Ο Μάρκος Αυρίλιος, στο Χασμί του γράφηκαν στα αρχαία ελληνικά, δεν έγραφε λατινικά.
0: Έτσι. Αλλά και κάτι άλλο που θα το σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί ανοίγουμε, θα έλεγα. Πολύ περισσότερους που είναι πολύ σημαντικό, ο Παναγιώτη μου. Εγώ ούτως ή άλλως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ θα πω όμως το εξής, το οποίο είναι επίσης εξίσου πολύ σημαντικό. Είναι ότι δεν ξέρουμε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου να δέχεται με την έννοια διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά τη γραμματολογική της υπόσταση. Εμείς εδώ πέρα είχαμε μεγάλες ρήξεις, είχαμε τα γλωσσικά ζητήματα και βέβαια πρέπει να πούμε ποιοι τα έσπερναν αυτά. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουν, είναι αυτοί που ήθελαν με την έννοια στους μεταγενέστερους, που ξέρουμε πολύ καλά όπως διαμορφώθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα με τον τρόπο που έγινε η ένταξη των τεχνικών λυκείων κλπ, πολυκλαδικών κλπ, που ενώ κάποτε τι ήταν, ανεξάρτητα όπως ήταν η εκπαίδευση, είτε πήγαινε θετική ή θεωρητική κατεύθυνση, έπαιρνες γενικότερα υψηλή εγκύκλια παιδεία στη γλώσσα. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Σήμερα, αν το πεις αυτό, δεν το γνωρίζει ο άλλος. Και δεν είναι υπόθεση καταρχήν μόνο αυτών που ακολουθούν τη θεωρητική κατεύθυνση. Αυτός που δεν έχει καταρχήν τη δυνατότητα τεκμηρίωσης στις θετικές επιστήμες, δεν μπορεί να αποδώσει ορισμούς. Αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Άρα λοιπόν, κυρίαρχο στοιχείο είναι όχι η αποτύπωση, αλλά η γνώση του αντικειμένου της γλώσσας, για να μπορούμε να έχουμε επί της ουσίας ταυτότητα. Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Είναι επί της ουσίας ταυτότητα. Και να μην αφήνουμε κενά γενικότερα στις διατυπώσεις μας. Αυτό δεν έχει εθνικιστικό υπόβαθρο. Δεν έχει εθνική. Έχει υπόβαθρο το οποίο μας επιβάλλεται να διατηρήσουμε αυτό που λέμε τη σχέση με τις ρίζες μας. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό επίσης ακόμα, όσοι βλέπουν, ακόμα και τη ρημόδη ποίηση, που ξέρουμε πολύ καλά, και τα τραγούδια τα οποία υπάρχουν μέσα στη δημοτική ποίηση, που ξέρουμε πολύ καλά που στηρίζονται. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Γιατί φαίνονται ακριβώς όλο το πλαίσιο της βάσης και γενικότερα όχι σε εξέλιξη, αλλά που μπορεί με την έννοια να έχει διαμορφώσει μια διαφορά, αλλά η ρίζα της όμως είναι κοινή. Νίκο, μου θες να κάνεις ερώτημα ή να προχωρήσουμε
2: όχι, στην... Όχι, να συνεχίσουμε στον κύριο Κόλλια. Έτσι,
0: τον και κύριο Κόλλια.
2: Ναι, να τον ρωτήσω, έτσι, να δώσω ένα έναυσμα να ξεκινήσει, να πούμε ότι, κύριε Κόλλια, εσείς σαν άνθρωπος του αθλητισμού και της πάλης, πώς βλέπετε το ρόλο των αθλητών, το δικό μας αθλητών, στη διεθνή εικόνα της μιας χώρας, της χώρας μας δηλαδή?
5: Λοιπόν, υπάρχει η ελληνική πολιτική, η ελλαδική πολιτική.
2: Μ' αρέσει. Ξεκίνησε
5: εδώ ωραία. Θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαρίου, ο οποίος κάνει αυτό που είπε ο Χριστός. Μαθητεύσατε σε όλα τα έθνη. Δηλαδή, γιατί τους είπε πηγαίνετε να τους διδάξετε την Ορθοδοξία. Πήγαινε να μάθεις την κουλτούρα τους, να γίνεις Εγγλέζος, για να σώσει τον Εγγλέζο και να τον κάνει Έλληνα ή τον Αμερικάνο ή τον Ρώσο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσετε με τη γλώσσα, θα προσπαθήσω και εγώ να συνδέσω τη γλώσσα με τον αθλητισμό. Ετυμολογικά, από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, παλιά η γλώσσα, λέει, δεν λεγόταν γλώσσα, λεγόταν γνώσσα. και σιγά σιγά εγλίστρησε. Μπήκε το λάμδα μέσα και το νι της νοήσεως γλίστρησε.

γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ξυπνήσει. Αυτά τα έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά ο καθηγητής Παντίου Γιώργος Κοντογιώργης, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να πάρει στα χέρια του την εξουσία. Και επειδή μας έχουν μάθει στην τεμπελιά, είναι ολόκληρο σχέδιο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Στρατηγοί είσαστε, μέσα στα, την ιστορία την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα σχέδια είναι χιλιάδων χρόνων. Πρέπει να σε αποκόψει από τη ρίζα, γιατί η ρίζα σημαίνει ροή ζωής. Και όταν δεν έχει ζωή, εκεί βολοδέρνεις. Και ξεκινώντας λοιπόν ετυμολογικά από τη γλώσσα, πάμε στον αθλητισμό. Το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι τόσο απλό το πράγμα αυτό. Σας πληροφορώ, επειδή έτυχε να ασχοληθώ δυστυχώς με τον υψηλό πρωταθλητισμό πάνω από 40-50 χρόνια, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, όλοι οι ξένοι περιμένουν από εμάς. Και εμείς περιμένουμε από τους ξένους. Εμένα μου λέει ο καθηγητής μου στη Ρωσία, μια μεγάλη προφή του αθλητικού, του σοβιετικού αθλητισμού τότε, ο Νόβικοφ, μου λέει, τι κάνετε εσείς? Τι λέει μόλι τώρα, εγώ ήρθα εδώ πέρα να μάθω, γιατί ήταν πολύ προχωρημένοι στον αθλητισμό και ειδικά στα μαχητικά αθλήματα κλπ. Μα από εσάς λέει περιμένουμε. Εγώ καταλάβαινα. Τι μου λένε τώρα εδώ πέρα. Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου από φιλοσοφία, διότι δεν έχουν γλώσσα. Έτσι. Και να πάμε λοιπόν, αθλητισμός. Ποια είναι η ρίζα? Είναι ο άθλος. Τι σημαίνει άθλος? Σημαίνει κατόρθωμα. Τι σημαίνει κατόρθωμα? Σημαίνει εκ του κάτω ορθώνομαι. Τι με έριξε κάτω? Το λάθος. Άθλος και λάθος είναι αναγραμματισμός. Δηλαδή, άμα είμαι χαζός, βλάκα, κάνω λάθος, πέφτω. Και διορθώνω τη χαζομάρα μου μέσα από τον άθλο. Αυτό είναι όλος ο αθλητισμός. Εκεί στηρίχθηκε όλο το σύστημα. Το 776 δημιουργήθηκαν κάποιοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Γιατί δημιουργήθηκαν? Ποια ήταν η αναγκαιότητα να δημιουργεί ο αθλητισμός και οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Μία και μόνο. Να μπορεί να μετουσιώσει η ανθρωπότητα μέσω της Ελλάδος την επιθετικότητα του ανθρώπου σε ιδανικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άλλοι τρόποι είναι μόνο με φάρμακα. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως επιθετικός. Γι' αυτό λέει ο Θουκυδίδης ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Οι Έλληνες προσπάθησαν να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Να μην σπάζει τον άλλον, αλλά αυτό το πράγμα να το διαχειριστούμε έτσι, ότι σιγά σιγά η επιθετικότητά μου να μετατραπεί σε πολιτισμό. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος βρεθεί απέναντι σε ένα κίνδυνο, αυτομάτως έρχεται σε κατάσταση στρες. Εκεί πέρα δημιουργούνται δύο δρόμοι. Ή φυγή, την κοπανάω από τον κίνδυνο, ή πάλι. Αυτή είναι η δομή που ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Με τα δρομικά αθλήματα και τα παλαιστικά αθλήματα. Δεν υπάρχουν. Για 1200 χρόνια δεν υπάρχουν άλλα αθλήματα. Υπάρχουν 4 δρομικά αθλήματα και 3 παλαιστικά αθλήματα και ανάμεσα το πένταθλο. Που είναι το άθλημα της αρετής του Αριστοτέλη. Θέλει μεγάλη ανάλυση. Είναι πολύ, πολύ βαθύ αυτό. Λοιπόν, έρχεται και σου λέει το σύστημα, το τότε, το μαντέο των δελφών. Δηλαδή αυτοί που ξέρανε, τι τους γινότανε, ότι θα σε βραβεύσω για αυτό που κάνεις με ένα κλαδί αγριελιάς. Γιατί αγριελιά? Γιατί το άγριο έχει μέσα του την οργή, η οποία σιγά σιγά πρέπει να μπολιαστεί μέσω του αθλητισμού και του άθλου για να γίνει ήμερη και θα παράξει λάδι. Γιατί ονομάσανε το κλαδί αγριελιάς κότινο? Γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία, ο κότος είναι ένα τέρας της μυθολογίας, ο κότος, ο Βριάρεος και ο Γίγης, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι πολέμησαν τον Δία, πολέμησαν την νόηση. Είναι

0: Μανιώδης, η επιθετικότητα, ο κότος είναι η επιθετικότητα του ανθρώπου. Και έρχεται ο αθλητισμός και σου μετατρέπει την επιθετικότητα σε ευγένεια. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Αυτά τα, οι καημένοι ξένοι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι γλώσσα.
1: Σου λέει σπορ. Εξού και λες υπακούκοτος.
0: Έτσι. Σου λέει σπορ. Σπορ τι σημαίνει. Σύμφωνα με το πετί, το λεξικό δεν θυμάμαι, ο όρος αυτός βγήκε στην Αγγλία το 1828, βγαίνει από τον Dispart, που σημαίνει διασκορπίζω, διασκεδάζω, διασκεδάμινη. Δηλαδή διασκορπίζομαι. Δεν είναι ο αθλητισμός είναι ψυχαγωγία. Οδηγεί την ψυχή σε ανώτερα επίπεδα. Το διασκέδαση είναι περνάω ανέμελα τον καιρό μου. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος κάνει σπορ, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο εργαλείο και οι καημένοι ξένοι θέλουν να τα μάθουν αυτά. Κάποτε μίλαγα στη Μόσχα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, 300-400 προπονητές από όλα τα πανεπιστήμια της Ρωσίας τότε, και τους είπα ότι στην Ολυμπία μαζευόντουσαν ένα μήνα πριν οι αθλητές, κάνανε προετοιμασία και τους παρακολουθήσαν οι Ελλανοδίκες, οι δικαστές των Ελλήνων. Και πολλούς αθλητές απέρριπταν, για να μην πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν τους προκρίνανε, από τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή μιλάγαν καλά, δεν ήταν σεβαστικοί στους γέρους, δεν μιλάγαν καλά. Κοινωνικά άτομα τα οποία ήταν λαϊκά λιτάμπουρες. Και όταν ρώτησαν γιατί το κάνουν αυτό, γιατί θεωρεί το ύβρις να βγει ανήθικος άνθρωπος, Ολυμπιονίκης. Γιατί είναι πρότυπο. Αυτά δυστυχώς δεν τα ξέρει ο Υπουργός. Ιδέα δεν έχει. Οδηγεί μια χώρα η οποία στην ουσία είναι ο διδάσκαλος ανθρωπότητος στο αθλητισμό.
2: Κύριε Κόλλια, εννοείται οι υπουργοί. Οι υπουργοί. Σε πληθυντικό,
0: φυσικά, οι υπουργοί. Και δεν τρέπονται και καθόλου. Δεν τρέπονται. Και προσπαθούν οι κακοπύρδες αυτοί χωρίς γνώση. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα τον υπουργό, τον αντίστοιχο, τον Ιταλό ή τον άλλον με γνώση. Εδώ δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν τίποτα.
1: Δηλαδή,
2: μια παρατήρηση,
1: Και εγώ έχω μετά, Γιώργο. Μετά από σένα και εγώ.
2: Καταρχάς η εκπομπή γίνεται όσο πάει γίνεται και εξαιρετικότερη. Και σας ευχαριστούμε όλους που μιλήσατε. Ήθελα να πω κάτι για αυτούς που μας παρακολουθούν. Γιατί πρέπει να τους σεβόμαστε και αυτούς. Και Νίκο μου, να δούμε και τα σχόλια αν υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Είπαμε και νομίζω ότι και σήμερα μέχρι τώρα θα ακούσουμε και τον κύριο Καλατζίδη σε λίγο, ότι αποφασίσαμε εδώ και αρκετό καιρό με τους συναδέλφους, τους δύο συναδέλφους, να δομήσουμε μια εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες που τρέχουν και με τη σύμφωνη γνώμη του οικοδεσπότη μας, του αγαπητού του Παντελή του Σαββίδη. Είπαμε να δομήσουμε μια εκπομπή με θεματολογία και προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν θα ακολουθούν την επικαιρότητα, τα πολύ τρέχοντα ζητήματα του ρεπορτάζ, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, αλλά θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς δεν απασχολούν το δημόσιο διάλογο τόσο πολύ όσο θα έπρεπε ως προς τη σημασία τους και τις επιπτώσεις τους. Νομίζω ότι σήμερα, για άλλη μια φορά, σε όλες τις εκπομπές, αλλά ειδικά σήμερα, νιώθω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η επιλογή μας, των τριών μας, γιατί με αυτά που ακούστηκαν μέχρι σήμερα συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικά πράγματα έχουμε στον πάγκο μας, σαν λαός, σαν οργανωμένη κοινωνία, σαν κράτος, σαν ελληνισμός, σαν ελλαδικότητα, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που μας χάρισε ο κύριος Κόλλιας σήμερα στη συζήτηση, εννοώ. Και αυτά τα ζητήματα και δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα αξιολογούμε ως σημαντικά και δεν τα αξιοποιούμε και δεν τα προστατεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόλλια. Μέχρι εδώ θα το πάω. Νίκο μου, ναι.
1: Ναι, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. πριν πάμε στον Γιώργο, να πω το εξής. Κύριε Κόλλια, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους και ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι όπως ώστε να, ο αθλητισμός να έχει πιο, και οι αθλητές μας να έχουν πιο εξωστρεφή ρόλο. Έτσι. Δηλαδή, το υπάρχον σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητικό, δουλεύει? Γιατί αυτό που είπατε προηγουμένως για υπουργούς, εγώ ξέρω έναν υπουργό, κάποτε έπινε έναν καφέ στη Βαλαωρίτου. Έρχεται ένας φίλος και λέει να σου στήσω, λέει, από εδώ ένα φίλο. Λέει, είναι αθλητής. Ήταν όντως, ήταν γνωστός αθλητής. Δεν θα πω το άθλημα γιατί θα τον φωτογραφίσω. Αυτός ήταν, τότε ήταν στο Δήμο Αθηναίων, υπεύθυνος για τον αθλητισμό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει πάρει όλα τα υπουργεία, έχει αλλάξει 10 υπουργεία, ποτέ δεν πήγε σε Υπουργείο Αθλητισμού. Και η γνώση του εκάστοτε υπουργού που ασχολείται με τον αθλητισμό είναι αυτό που μπορεί και διαβάζει σε μια αθλητική εφημερίδα. Δεν έχει άλλη γνώση, γιατί ή δικηγόρος θα είναι, ή πολιτικός μηχανικός θα είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αθλητής δεν θα είναι. Άρα, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους, ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι ώστε ο αθλητισμός αυτός να αποκτήσει έναν πιο εξωστρεφή ρόλο?
0: Καταρχάς, αυτό τον υπουργό πρέπει να το λυπάσαι. Την άποψη σου πένα. Να σε βάλουν σε μια θέση και να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εσύ, επειδή έχει τη λαχνιά, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν το λέω με κακία. Δεν είναι, και είναι και έξυπνοι άνθρωποι κλπ. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η μανία, ρε παιδί μου, με την εξουσία. Είναι μια εξουσιολαχνία. Έτσι, την οποία όλοι την έχουμε περάσει σε αυτή τη ζωή. Και μάλιστα δημοσιεύω και ένα άρθρο, τα 8 μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει. Και ένα από τα μεγάλα λάθη το είχα και εγώ, πώς το λένε, λαχνία με την εξουσία. Η εξουσία είναι επικίνδυνο πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει. Ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός κοιμάται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή που ακούς ξένη μουσική, εγώ δεν ακούω, τρως τα φαγητά τους, μαθαίνεις τις γλώσσες τους κλπ. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Έτσι. Οι ξένοι θα γίνουν Έλληνες. Το πρόβλημα είναι δικό μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει παγκόσμιο κέντρο αθλητισμού. Το είχα πει στον υπουργό. Και στον προηγούμενο και στον προηγούμενο. Κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε έρθει ο υπουργός αθλητισμού της Ρωσίας. Και επειδή είχαμε κάποια σχέση, ήταν Ολυμπιονίκης, ήταν παγκόσμιο πρωταθλητής στην πάλη. Και ήθελε να γνωρίσει και το δικό μας υπουργό. Και με ρωτάει την ώρα που πηγαίναμε να το συναντήσουμε στον διάδρομο, πού είναι ο Ολυμπιονίκης αυτός. Λέω ότι αυτό δεν έχει τρέξει 100 μέτρα. Τι λες τώρα, δηλαδή έγινε ρεζίλη εκεί πέρα. Και όμως ήταν αυτό και έλεγε θα κάνω την Ελλάδα και θα κάνω την Ελλάδα κλπ. Εδώ του είχα πει να γίνει παγκόσμιο κέντρο πάλι στην Ελλάδα. Η πάλι είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της αρχαιότητας στην πάλι ήταν ο Πλάτων. Ο Πλάτων ήταν η Σημειονίκης και Νεμεονίκης. Και στους Δελφούς πιθανόν. Και πιθανότατα λέει ο πρόσφατα πέθανε ο Μίλλερ, ο οποίος ανεκάλυψε το στάδιο της Νεμαίας, λέει ότι στις Κερκίδες βρισκόταν ο Σωκράτης, παρακολούθησε τον Πλάτωνα. Δεν ήταν ένας φιλοσοφάκος ο οποίος πάλευε εκεί σε ένα σύλλογο. Πήγε τους κοπάναγε όλους, δηλαδή ήταν πρωταθλητής τους, κέρδιζε όλους τους άντρες, ο Πλάτων. Και το ξέρει κανένας αυτό. Και του λες εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε. Ο Μπίλινο Κροτονιάτης, 6 φορές Ολυμπιονίκης, ήταν γαμπρός Πυθαγόρα. Είχε γράψει 2 βιβλία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα παγκόσμιο κέντρο πάλης, όπως έχει το τζούντο στο Τόκιο. Στο Τόκιο υπάρχει το παγκόσμιο κέντρο τζούντο. Έτσι, παράδοσή τους. Στην Ταϊλάνδη υπάρχει το Muay Thai, το παγκόσμιο κέντρο. Ο βασιλιάς τους είναι αθλητής του Muay Thai.
3: Άρα συνηγορείται με αυτό που τόνισα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς το κέντρο του δυτικού πολιτισμού. Και αυτό θα το αναδείξουμε μέσα από τον αθλητισμό και την γλώσσα. Αυτά τα δύο στοιχεία μας έχουν μείνει και έχουν επιβιώσει τις αρχαιότητες.
0: Ο δυτικός πολιτισμός βλέπουμε σήμερα τους καρπούς του, οι οποίοι καταραίει. Από το διαφωτισμό και μετά Αυτοί πετάξανε, πώς το λένε, από την κολυμπήθρα που λέει και ο συγχωρεμένος ο Μεταλλινός, πετάξανε το νερό και πετάξανε και το μωρό μαζί.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, έμεινε, αυτά σήμερα βλέπουμε τους καρπούς του. Είδαμε μια Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκαν, στο Παρίσι, να το θυμάστε πρόσφατα, η οποία είναι τελείωσε το καλαμπούρι, τελειώσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι folklore, είναι αστείο το πράγμα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ξέρετε, εδώ πέρα αυτό... κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς έτσι, ρε παιδί, να μείνουμε στην ιστορία. Ας μην κάνουμε, και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα, το ειδητικό τρόπο σκέψης, πλέον καταραίει, δεν πάει άλλο. Και οι ξένοι σας πληροφορώ, ψάχνουν εμάς, τι κάνετε εσείς. Και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε, γιατί εμείς είμαστε στην εστία. Εμείς έχουμε την παράδοσή μας και είναι εύκολα για μας. Ο ξένος δεν μπορεί να καταλάβει. Επειδή υπήρξε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, όλοι οι καθηγητές στο εξωτερικό, για να προβάλλουν την ακαδημαϊκότητά τους, μιλάνε ελληνικά. Οι δικοί μας μιλάνε αγγλικά. Εγώ ντρέπομαι να μιλήσω αγγλικά. Δεν μιλάω αγγλικά, ούτε ακούω και αγγλική μουσική. Τι να κάνουμε. Δεν μας έχουν βρει για καλά.
3: Το φίλτρο δια του οποίου θα μπορούσε να σωθεί ο δυτικός πολιτισμός είναι το ενοιολογικό φίλτρο. Αυτοί έχουν τις λέξεις normal, που εμείς λέμε normal, δυστυχώς, εννοώντας κάτι που είναι κανονικό, φυσιολογικό. Εμείς έχουμε τη μόνη γλώσσα που κάνει το διαχωρισμό μεταξύ του φυσικού φαινομένου και του φυσιολογικού φαινομένου.
0: Μα είμαστε ενοιολογική γλώσσα, εμείς και οι Κινέζοι.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν γλώσσα ενοιολογική, έχουν γλώσσα σημειολογική. Δηλαδή την πύρα τη λένε beer. Γιατί beer, γιατί όταν την πίνεις ρεύεσαι. Ρεύεσαι και βγαίνει αυτό ο ήχος. Μέχρι εκεί είναι η νόηση. Ενώ εμείς τη λέμε ζήθο. Έχει από πίσω 10.000 χημικές αντιδράσεις. Το νου σου που λέει αλλιώς.
3: Ναι, αυτό να πω ότι δεν έχουν το φίλτρο που λέμε filter. Αυτό που φιλέω κρατάω, αποβάλλω αυτό που δεν μ' αρέσει, εξού και λέξη φίλτρος. Το λέξη, αν περάσουμε όλους τους θεσμούς μέσα από τη λέξη φυσιολογικών και όχι normal, γιατί το normal προήλθε από το λατινικό normus, που ήταν ένα όργανο, ένας που μετρούσαν την ορθή γωνία, τέλος πάντων.
2: Κανόνας.
3: Ενώ το φυσιολογικών είναι η λογική της φύσεως. Αν περάσεις όλους τους θεσμούς μέσα από αυτό το φίλτρο, λέξη φυσιολογικών, που μόνο η ελληνική γλώσσα μπορεί να αποφασίσει, θα μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε ΛΟΑΤΚΙ, ούτε όλα αυτά, ας μου επιτραπεί.
0: Θα μπουν, κάποτε. Απλώς το καθυστερούμε.
4: Ναι, αλλά μετά όμως μπαίνουμε σε αυτό που είπες, αγαπητέ Χριστοκόλια. Είπες ότι μπαίνει πλέον και η βεβηλωτική δυναμική μέσα στο πλαίσιο αυτού του ισχυρού θεσμού. Και αυτό το είδαμε και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μπουν όλα αυτά που μου λες θα μπουν, τότε δικαίως λοιπόν πρέπει εμείς να διατηρήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο με βάση ακριβώς τις πανάρχιες περγαμηνές που έχουμε στο κομμάτι, για να πούμε ότι διατηρούμε ακριβώς τα πράγματα μέσα από την πηγή. Αν αυτό δεν υφίσταται, τότε έχουμε αλλάξει το δρόμο. Γιατί σίγουρα τώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι business, έλα εδώ, η διαμόρφωση ακριβώς όποιον επιθυμούν, την συγκρότηση διαφόρων ομοσπονδιών με δεν ξέρω τι άλλη φύσεως αθλήματα γίνονται και πάνω απ' όλα στηριζόμενοι κιόλας σε μια ολόκληρη διαδικασία που θέλουν να το περάσουν και αυτό ακόμα που προσβάλλει και την ανθρώπινη ιδιότητα. Έτσι δηλαδή όπως βγαίνεις εσύ. Δηλαδή, άρα δεν σε θέλουν φυσικό.
0: Ναι, γιατί αν πετάω εγώ το ακόντιο από εδώ που είμαι από την Κρήτη μέχρι την Αθήνα, γιατί εγώ πέρασε πληρώνω ρε φίλε.
4: Σωστά.
0: Ένα ερώτημα τεράστιο.
4: Ναι.
0: Γιατί σε πληρώνω. Παλιά ήταν ένα κλαδάκι, θα πάρεις και τζάμπα και θα σε τιμάει πολύ σου. Μέχρι εκεί, έτσι. Γιατί το κάνανε έτσι. Χαζί ήτανε, δεν είχαν λεφτά να δώσουν. Έτσι, εκεί θα πάει η ανθρωπότητα. Δεν θέλει θα πάει η ανθρωπότητα εκεί πέρα. Γιατί ο αθλητισμός εξυπηρετεί αυτό που σας είπα. Μειώνει την επιθετικότητα. Εδώ πέρα την αυξάνει. Δεν τη μειώνει. Βλέπεις κάθε τόσο οι αθλητές είναι παραπατικοί, είναι κάτι γιατί έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Ντόπι, ξαναντόπι και όλα αυτά τα πράγματα. Τελείωσε ο αθλητισμός με αυτή την έννοια. Δεν είναι αθλητισμός, είναι σπορτ.
4: Σωστά, είναι σπορτ. Δεν μου λες Γιώργο μου να σε ρωτήσουμε τώρα κάτι, να μπούμε τώρα μέσα. Εσύ που ασχολείσαι με την εκπαίδευση αρκετών νέων και που έχεις μέσα σου, θα έλεγα, και μια εμπειρία από, αφού από πολύ νέος ασχολείσαι με το αντικείμενο της προγύμνασης και της προετοιμασίας στα αθλήματα. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι πώς πιστεύεις ότι εκλαμβάνουν τον αθλητισμό σε σχέση με την έννοια, με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά γενικότερα και πώς το βλέπουν σαν όρο αλλά και σαν ουσία? Το βλέπουν σαν κάτι ξεχωριστό που παίζει έναν ιδιαίτερο ουσιαστικό θεσμικό ρόλο, ή το βλέπουν με την έννοια ως μικρή απασχόληση? Για πες μας μέσα από την εμπειρία σου, από την προπόνηση που κάνεις σε τόσα πολλά παιδιά.
5: Καταρχάς, έχω μείνει έκθαβος από αυτά που έχω ακούσει. Είναι σημαντικό να ακούς πράγματα, ακόμα και αν ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα.
1: Έχουμε καλή εκπομπή.
5: Λαμβάνοντας αφορμή από το ερώτημά σου, θα σύμβουλε, θέλω να πω το εξής. Παίρνοντας σαν αρχή το θέμα της συζήτησης που είναι διπλωματία και αθλητισμός, ξέροντας, συγγνώμη κιόλας, αλλά ότι η διπλωματία έχει να κάνει με την δύναμη και την ισχύ που εκπροσωπεί. Αν δεν έχεις δύναμη, την εκπροσωπήσεις. Θα ήθελα να σου απαντήσω το εξής. Οι αρχαίοι είχαν πρότυπα. Εμείς έχουμε μιμητές. Τα παιδιά ξεκινάνε ως μίμηση πράξεων που βλέπουν σε οθόνες. Δεν είναι μόνο τηλεόραση πλέον, είναι όλα. Δεν έχουν σαν αρχή την μίμηση μεγάλων ειδόλων. Και φανταστείτε ότι για ένα παιδάκι που ξεκινάει τον αθλητισμό στα 15, στα 10, στα 15 ή οπουδήποτε, ενώ ένα αθλητισμό που να έχει μια υπόσταση, μια κατανόηση του ίδιου, αυτό που μιμείται είναι το διπλανό του. Έχουμε δηλαδή ένα πειθικισμό. Και γιατί έχουμε αυτό το πειθικισμό? Γιατί πολύ απλά δεν προβάλλει η κοινωνία μας υγιή πρότυπα αθλητικά που εκπροσωπούν τον πολιτισμό. Και θέλω να κάνω μια διασύνδεση. Για μένα αθλητισμός και πολιτισμός δεν είναι διαφορετικά καθόλου. Είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορεί να έχεις αθλητισμό χωρίς πολιτισμό και πολιτισμό χωρίς αθλητισμό. Είδα αυτές τις μέρες κάποιον, μια μικρή παρένθεση, ένα συγγραφέα, δεν θέλω να πω το όνομα, και τον έβλεπα αυτόν τον συγγραφέα, εκφράζει μια άποψη τέλος πάντων, και είδα το μόρφωμα του σώματός του. Τα χέρια του ήταν χέρια ενός ανθρώπου που δεν κουνιόταν καν. Είχε ένα σώμα, καμία σχέση με τον Πλάτωνα, όπως ανέφερε ο δάσκαλος, ο κύριος Κόλιας. Μπορεί να φιλοσοφεί, αλλά δεν μπορεί να πιάσει το πιρούνι ή το μαχαίρι ή να πιάσει ένα κατσαβίδι. Είναι σημαντικά πράγματα για την κοινωνία μας αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε μονόπλευροι, μονοδιάστατοι. Πρέπει να είμαστε σύνθετες προσωπικότητες. Είναι λοιπόν, για να μπω στην απάντηση, είναι ότι διέπονται από την αδυναμία να κατανοήσουν τι κάνουν. Γιατί δεν έχουν τον δρόμο, δεν ξέρουν τον δρόμο ή δεν ξέρουν πού θέλουν να πάνε. Και απλά ακολουθούν κάποια βήματα. Όμως, και το βλέπω καθημερινά, και θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Είπαν οι προλαλήσαντες για τη δύναμη της γλώσσας. Έχω αυτή τον καιρό μια αθλήτρια, η οποία μικρή νεαρή, η οποία πηγαίνει σε ένα ειδικό σχολείο, δεν έχει σημασία, και ασχολείται με το άθλημα που ασχολείται τις ρήψεις. Θα έλεγε κανείς ότι έχει κάποιες δυσκολίες, τέλος πάντων, να κατανοήσει πράγματα. Όσο της εξηγώ τις έννοιες των λέξεων, κάθε μέρα γίνεται καλύτερη σε πολύ απλά πράγματα. Σαν κάτι να ξυπνά στο πίσω μέρος του μυαλού της κινητικές δυνατότητες και ανακαλύπτει τον εαυτό της, μέσα δηλαδή από την έκφρασή της. Αυτό, αν το είχαμε σαν δύναμη στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας, δεν θα είχαμε τη σημερινή εικόνα της πραγματικότητας που βιώνουμε. Δεν θα είχαμε αυτό το καράβι που πηγαίνει στη φουρτούνα χωρίς τίποτα και απλά ο προορισμός είναι ο πάτος. Θα είχαμε μια πολύ πιο ισχυρή κοινωνία, θα είχαμε μια διπλωματία που θα μπορούσε να επισημάνει όλες τις αρετές που είπατε για τον πολιτισμό, για τη γλώσσα, για τον αθλητισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινωνία που να υπηρετεί αυτές τις αρχές και θα μπορούσαμε εν τέλει να είχαμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να ξεχωρίσουν βασικές αξίες για τη ζωή τους. Και φυσικά τότε και οι γλώσσες ξένες είναι πολύ χρήσιμες και η τεχνολογία είναι χρησιμότατη και η ανάγκη για την καθημερινότητα στην εργασία μας απαραίτητη, αλλά πάντα με προεξάγοντα σημείο, με προεξάγοντα σημείο τον άνθρωπο. Αυτή είναι για μένα η βάση.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Και βέβαια εγώ είμαι ο κακός της παρέας και οι ερωτήσεις μου είναι θέματα...
2: Και εγώ κακός είμαι, και εγώ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε Καλατζίδη, ακούστε. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός δεν παράγουν μόνο επιδόσεις. Παράγουν κοινωνική συμπεριφορά, πειθαρχία, αξίες, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα στην νεολαία μας δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε μικρό βαθμό. Εσείς που ευθύνεστε για αυτό το πράγμα, δηλαδή οι άνθρωποι της φυσικής αγωγής, γιατί δεν έχετε καταφέρει να διαποτίσετε την νεολαία μας με αυτά που συζητάτε τώρα, με αυτά που λέτε εσείς τώρα? Να σας πω και ένα παράδειγμα. Όταν ο γιος μου τώρα είναι στο δεύτερο έτος ιατρικής στην Αθήνα. Όταν ήταν στο Λύκειο, λοιπόν, στο Λύκειο, προσέξτε, και στο γυμνάσιο, αλλά στο Λύκειο μου το συνάντησα αυτό. Όταν λοιπόν πήγαμε να πάρουμε βαθμούς, πήγαμε στο μαθηματικό, πήγαμε στο φυσικό, στο χημικό και ζήτησα να πάω και στον καθηγητή φυσικής αγωγής. Και μου λέει, μα δεν έχει βαθμό. Λέει, ο καθηγητής λέει, τι λέει, λείπει. Λέω, γιατί λείπει? Λέει, μα τι δίνατε να ρωτήσετε τον καθηγητή φυσικής αγωγής? Πήρε 20, άρα είναι καλός στον αθλητισμό. Λέω, όχι, θέλω να το ρωτήσω το παιδί μου σε μια αποτυχία του πώς τη διαχειρίζεται, σε μια επιτυχία του στον αθλητισμό πώς τη διαχειρίζεται, ποια είναι η συμπεριφορά του, για να δω κι εγώ σαν πατέρας αν έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Άρα οι ευθύνες δεν είναι μόνο στο κράτος, είναι και σε αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο. Τι έχετε να πει αυτό?
2: Μισό λεπτό, μην απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ. Να συνεχίσω εγώ το ερώτημα του αγαπητού Νικόλαου, γιατί είναι σαν να μίλησε στο μυαλό μου τώρα.
5: Να κρατήσω σημειώσεις τότε.
2: Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά έχει νόημα. Εμείς εδώ τόση ώρα, έχουμε τώρα μια μισή ώρα, που συζητάμε μια γενικότερη θεματική, στην οποία όλοι συμφωνούμε, και οι 3-4 καλεσμένοι μας και εμείς, για την αξία αυτών των ζητημάτων σε σχέση και με το παρόν και με το μέλλον της κοινωνίας μας, του λαού μας. Και επί αυτού συμφωνούμε και για το τι θα πρέπει να γίνει και παραπονιούμαστε γιατί δεν γίνεται. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει εδρεωμένη, εσείς που είστε όλοι στο πεδίο της εκπαίδευσης, υπάρχει εδρεωμένη αντίθετη άποψη για το θέμα? Δηλαδή, εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή αύριο με ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με μας. Γιατί εδώ, για να βάλω πάλι την πολιτική διάσταση, παρατηρείται ότι όλη η κοινωνία συμφωνεί με αυτά τα οποία συζητάμε και ξαφνικά κάποιοι στο πολιτικό πεδίο εφαρμόζουν ακριβώς τα αντίθετα. Άρα, πού είναι η πολιτική νομιμοποίηση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Υπάρχει κάποιος συνάδελφός σας? Ακριβώς. Υπάρχει, δηλαδή, αγαπητέ Γιώργο, Χρήστο, Παναγιώτη, υπάρχουν, εσείς έχετε, έχετε ας πούμε εμπειρία με συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν ακριβώς ανάποδη, ακριβώς αντίθετη εικόνα, άποψη, θέση για αυτά τα ζητήματα? Άρα να έχουμε δύο κόσμους οι οποίοι αντικρούονται στην πράξη, στο πεδίο, στο σχολείο, και άρα θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση δημόσια για αυτό το πράγμα.
3: Η αδιαφορία είναι το πρόβλημα, όχι η αντίθεση.
5: Όχι. Συγγνώμη που διαφωνώ λίγο, θα πω το εξής. Όλοι συμφωνούμε σε κάτι που είναι πολύ λογικό και προφανές. Το πρόβλημα είναι όταν ερχόμαστε στην εφαρμοσμένη πολιτική, υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η ανάγκη του εκάστοτε βουλευτή και της εκάστοτε κυβέρνησης να επανεκλεγεί. Να σας θυμίσω τι είχαν γίνει, γιατί άλλαξε το γλωσσικό ζήτημα και γιατί βγήκαν τα αρχαία. Ιστορικά μιλάω τώρα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το τι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε προς τα εκεί που θέλουμε να στείλουμε τη χώρα μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν ήταν μια εθνική πολιτική που πραγματικά ασχολιόταν με την καθημερινότητά μας να γίνουμε καλύτεροι, θα είχαμε γεωργία, θα είχαμε πολιτισμό, θα είχαμε τεχνολογία κλπ. Και θα είχαμε και πολλά χρήματα, να το πω έτσι πολύ πρακτικά, από αυτά που παράγει η χώρα μας, είναι πάμπλουτη η χώρα μας. Θα είμαστε πρώτοι παντού, γιατί είμαστε 10 εκατομμύρια και χτυπάμε την πρώτη δεκάδα στα μετάλλια σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Αν δεν κερδίζουμε τις διοργανώσεις. Αυτό είναι οξύμορο σχήμα. Θα πω όμως το εξής. Αναλογιστείτε, κύριε Γιαννόπουλε, που το θέσατε πριν, ότι η δεύτερη γλώσσα, η δεύτερη ξένη γλώσσα, και δεν μειώνω τις γλώσσες καθόλου, αντιθέτως, δεν είμαι καλός στις γλώσσες, αλλά τις λατρεύω για άλλους λόγους. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται ο άλλος. Ανταλογιστείτε ότι η δεύτερη ξένη γλώσσα μπαίνει στην τρίτη τάξη του δημοτικού. Το μάθημα της γυμναστικής που λέμε, της φυσικής αγωγής, εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα την εβδομάδα. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα γυμναστική στο γυμνάσιο την εβδομάδα. Δεν μπορώ να το περιγράψω πόσο εγκληματικό είναι. Το δεύτερο κομμάτι, άρα προφανώς έχουμε ευθύνες τεράστιες, προφανώς θα έχουμε ευθύνες τεράστιες, αλλά αναλογιστείτε το πόσο, τι δυνατότητα επέμβαση, παρέμβαση έχουμε στην υπόθεση. Το δεύτερο πολύ.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει κάποιος σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος το εισηγείται αυτό.
5: Όπως για τις γλώσσες, για τη γλώσσα, για την ιστορία, για διάφορα μαθήματα που μπαίνουν μέσα. Ναι, ναι. Θα ζούσα ένα άλλο παράδειγμα. Η κόρη μου πηγαίνει στο νήπιο, στην υπηαγωγείο. Είναι νήπιο. Φανταστείτε ότι αντί να χρησιμοποιούν τη λέξη δημοκρατία, χρησιμοποιούν τη λέξη συμπερίληψη. Συμπερίληψη για μένα, συγχωρέστε με, τα ελληνικά μου είναι φτωχά σχέση με εσάς, αλλά συμπερίληψη σημαίνει ότι αποδέχομαι υπό όρους κάποιον ή βάζω εγώ τους όρους για να βάλω κάποιον στο μαζί μου. Στη δημοκρατία. Συγγνώμη κιόλας. Προσπαθώ λοιπόν να ανοίξω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής. Εάν πραγματικά επιτρέπαμε στους Έλληνες, παιδαγωγούς, καταρχάς γονείς, μικρές κοινωνίες, παιδαγωγούς κλπ. Να εκφραστούν ελεύθερα, και όταν λέω επιτρέπαν, δεν μιλώ για μας, οι πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου, από τον δήμαρχο του τελευταίου κοινό της χωριού, οτιδήποτε δήμου, μέχρι τον πρώτο της δημοκρατίας, επιτρέπαν την ελεύθερη έκφραση των ιδεών, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλαμβάνει ο καθένας μας την ευθύνη των λόγων και των πράξεων.
0: Εδώ το έπαιξε το κόλπο. Δεν θέλει κανείς ευθύνη, άστο.
5: Εγώ θέλω να έχω ευθύνη. Εγώ θέλω να φταίω για αυτό που κάνω. Και το καλό και το κακό. Θέλω να φταίω. Τότε ίσως ο πολιτισμός των αρχαίων να ήταν πολύ μικρός σε σχέση με τον πολιτισμό που πρόκειται να παράξουμε τώρα. Και θέλω να σας θυμίσω την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων από αυτή την τελετή έναρξη. Ξεπέρασε όχι τη φαντασία, έφτασε στην ουσιοδέστερη στιγμή του πολιτισμού του Ολυμπιακού Πνεύματος. Και δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δυστυχώς. Και το καταφέρανε οι σημερινοί Έλληνες. Οι Έλληνες του φραπέ, κάποιοι λένε. Συγγνώμη για την πολυλογία μου.
0: Θα μου δώσετε το λόγο 3 λεπτά.
4: Ναι, βέβαια. Όλοι θα μιλήσουν.
1: Ναι, πριν μιλήσω ο Χρήστος, Θρασίβουλε, έχω και 2 μηνύματα. Ένα για την κυρία Τσακερίδη, αν είναι εδώ, και ένα για τον κύριο Κωνσταρίο. Μετά τον κύριο Γκόλια, έχω 2 μηνύματα τα οποία πρέπει να τα πω. Δηλαδή, μου τα στείλανε.
4: Θέλω όμως να σου πω. Η κυρία Τσακερίδη, όπως ξέρουμε καλά, που ο Γιώργος μας δεν άκουσε προηγουμένως, είναι ασθενής, δεν μπορεί, με πήρε τηλέφωνο, δεν μπορεί πλέον ούτε να συνδεθεί. Ωραία. Και είναι και πιο επιβαρημένη η υγεία της. Γι' αυτό μας ευχαριστεί όλους και ελπίζει σε μια άλλη φορά να μπορέσει να συμμετάσχει σε όλο το πλαίσιο της εκπομπής. Ας συνεχίσουμε τώρα τα ερωτήματα και έχουμε να πούμε και το εξής.
1: Ο Χρήστος, κύριος Κόλλιας.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ θεωρώ την εκπομπή πάρα πολύ σοβαρή και όπως είπε και ο κύριος Ανιψιού, χωρίς προτάσεις δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ο αθλητισμός δεν μπορεί μόνος του να κάνει τίποτα. Είναι ένα ξεκάρφατο πράγμα. Φυσική αγωγή το λένε άλλοι και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν ξέρουν τι λένε. Φυσική αγωγή σημαίνει να μπορώ να τα βγάζω πέρα απέναντι στη φύση. Δηλαδή, να αντέχω στο κρύο, να αντέχω στη ζέστη, να αντέχω στην πείνα, να αντέχω στον ύπνο. Και όλα αυτά είναι κάποια σπαρτιατική αγωγή που την κάνανε κάποτε οι Σπαρτιάτες με προεξάρχοντα τον Λυκούργο για να μπορέσουν. Γιατί το κάνανε αυτό, αν δεν χάζει άνθρωποι, έτσι. Γιατί πρέπει να προπονηθώ? Γιατί πρέπει να πονάω? Προπόνηση σημαίνει πριν το πονάω πριν. Ο πόνος είναι καλό πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα, είναι κακό πράγμα. Και όχι, έρχεται η ελληνική γλώσσα και σου λέει ο πόνος είναι καλό πράγμα. Είναι το πέρασμα στην όνηση. Είναι το πέρασμα στην ωφέλεια. Λοιπόν, ο πόνος, ο ελεγχόμενος πόνος είναι ο αθλητισμός. Σιγά σιγά σιγά μαθαίνεις σιγά σιγά να πονάς, να πονάς, να πονάς και φτάνεις στο σημείο να μην πονάς. Λοιπόν, επειδή από εδώ θα γίνει μια μεγάλη πρόταση, παγκόσμια πρόταση, πρώτη φορά πρόταση.
2: Επειδή ο δεύτερη φορά. Δεύτερη πρόταση, γιατί την πρώτη την είπατε προηγουμένως.
0: Λοιπόν.
2: Έτσι, που είπατε ότι να κάνουμε την Ελλάδα κέντρο...
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα εργαλείο. Αυτό είναι μια πολιτική. Εγώ τώρα θα πω στην ουσία. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, ο άνθρωπος έχει τρεις εγκεφάλους. Τον ιχθυοσταυρικό εγκέφαλο, τον κεντρικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα ένστικτα, τον συναισθηματικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα και είναι τεράστιος, και τον νοητικό εγκέφαλο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την νόηση, για τη λογική. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, λέει ο Αριστοτέλης, αυτά τα τρία κέντρα πρέπει να εκπαιδευτούν. Το τελειότερο σύστημα για να εκπαιδεύσεις τον ιχθυοσαυρικό εγκέφαλο, τον αισθηκτόδη εγκέφαλο, είναι ο αθλητισμός. Αθλητισμός. Για το συναισθηματικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο και το καλύτερο μέσο είναι η κορονίδα της τέχνης που είναι η μουσική. Και για το νοητικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο εκπαίδευση είναι η φιλοσοφία. Ο άνθρωπος λοιπόν, το παιδί λοιπόν, το ελληνάκι, το παιδί του κόσμου, για να μπορεί να γίνει ευδαίμων και ισόρροπος άνθρωπος, πρέπει 33% να εκπαιδεύεται στον αθλητισμό, 33% να εκπαιδεύεται στη μουσική, δηλαδή να μάθει ένα άθλημα πολύ καλά, να μάθει ένα μουσικό όραρο πολύ καλά και να μάθει τις αρχές της φιλοσοφίας πολύ καλά. Όταν αυτό το πράγμα γίνει στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ο άνθρωπος από εκεί και πέρα είναι ευδαίμων, είναι ισόρροπος και δεν είναι ούτε φιλόσοφος και να το δέρνουν στο δρόμο, ούτε είναι ένα τέρας το οποίο δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά μόνο να σηκώνει βάρη και να γίνεται σαν γορίλας και να τον κοροϊδεύει ο μπακάλης, ούτε και είναι ένας λεπτεπίλεπτος ο οποίος να παίζει ένα ορό. Πρέπει και τα τρία να είναι ισόρροπα. Αυτό λέγεται ολική αγωγή και όσο δεν γίνεται η ανθρωπότητα θα πηγαίνει όπως πάει. Το δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες και έφυγε. Έφυγε αυτό το πράγμα. Και θα επανέλθει ο κόσμος, θέλει ή δεν θέλει. Γιατί οι τρεις αυτοί εγκέφαλοι έχουν διαφορετική χρονικότητα. Ο νοητικός εγκέφαλος συλλαμβάνει παρόν, παρελθόν και μέλλον. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο το παρόν. Και ο ιχθυοσαυρικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο παρελθόν. Αυτά τα τρία δεν συντονίζονται. Όταν ο άνθρωπος τα εκπαιδεύει και τα συντονίζει, γίνεται άγιος. Γίνεται ένα είδος υπερανθρώπου. Αυτό πήγε να περιγράψει ο Νίτσε και την πάτησε.
2: Ολοκληρωμένος.
0: Ναι, ολοκληρωμένος. Αυτό είναι ολική αγωγή. Αυτό πρέπει να... Δεν μπορώ να το κάνω εγώ σαν καθηγητής ή εσείς. Είναι κεντρική πολιτική. Αν αποφασίσει κάποτε ένας πολιτικός να το εφαρμόσει πιλωτικά, θα δείτε τα αποτελέσματα. Με 5-6 χρόνια αυτά τα παιδιά τα οποία θα εκπαιδεύονται στην ολική αγωγή θα δείτε πόσο εύκολα θα πάει η ζωή τους.
3: Μπορώ να προσθέσω τώρα κάτι και εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο κ. Καλαϊτζίδης και σε αυτό που λέει ο κ. Κόλλιας. Μου δίνουν δηλαδή ένα καλό πάτημα. Σε ένα άρθρο που έγραψα προδεκαετίας με τίτλο «Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος». Επειδή ο κύριος Καλαϊτζίδης είπε πολύ σωστά ότι δεν υπάρχουν πρότυπα πλέον και ο κύριος Κόλλιας συμπλήρωσε αυτά τα τρία στοιχεία που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ολοκληρωμένος, απολέσαμε αυτόν τον θεσμό των αγαλμάτων. Η λέξη άγαλμα δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα. Σε καμία άλλη γλώσσα. Θα πούνε statue από το λατινικό statuere, που είναι ελληνικό ουσιαστικά από το ίστιμη. Έτσι. Κάτι, αυτή ήταν μια στατικότητα. Αν δούμε του Πολυκλήτου το έργο, το δορυφόρο του Πολυκλήτου, εν ακινησία δείχνει κίνηση, σε ένα ζωντανό το άγαλμα, επειδή έχει εφαρμόσει αυτή την τις αντιθέσεις επάνω στο σώμα του καθώς στέκεται. Δηλαδή κινεί το άγαλμα, να γαλιάζει τον θεατή και τον καθοδηγεί. Το άγαλμα λοιπόν είναι άξον και η λέξη άξον είναι παράγω του ρήματος άγω. Δηλαδή αυτό που οδηγεί. Τι οδηγεί τους τροχούς, οδηγεί την τροχή, έχουν ένα άξονα. Το ρήμα άγω που σημαίνει κατευθύνως, σημαίνει με το γλυκός ως άξον λοιπόν. Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος που οδηγούν, καθοδηγούν, το αναφέρει και ο Πλάτωνας. Δεν θυμάμαι σε ποιο έργο του, αλλά αναφέρει ότι η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί όπως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί και να έχει αποκτήσει τις αρετές του αγάλματος. Και δεν μιλάμε για ανδριάντες, μιλάμε για αγάλματα τα οποία υπερβαίνουν το φυσικό του ανδριάντος. Δηλαδή θα δούμε τον Βενιζέλο, ένα ανδριάντα του Βενιζέλου, δεν είναι άγαλμα ο Βενιζέλος, δεν εμπνέει τίποτα, εντάξει, είναι ιστορικό πρόσωπο. Αλλά το άγαλμα, το οποίο είναι, υπερβαίνει δηλαδή το φυσικό, είναι τόσο τέλειο που δεν είναι πραγματικό, πρέπει να σε καθοδηγήσει. Ακόμη και εν ορμή και εν κινήσει, ο δισκοβόλος του Μύρονος Φερρυππίν έχει το πρόσωπό του μιλίχιο, ατάραχο. Το σχήμα του αγάλματος είναι πάντοτε καλοσχηματισμένο, το στήθος και η κοιλιακή χώρα πάντοτε μικρότερη του στήθους και καλό. Διατείνεται ο Πλάτωνας λοιπόν ότι ο άνθρωπος και η πολιτεία έχουν τις αντίστοιχες αρετές. Πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες αρετές. Η αρετή της κεφαλής που θα το οδηγήσει στην αταραξία είναι η σοφία. Άρα και η πολιτεία πρέπει να στελεχώνεται με σοφούς ηγέτες.
0: Χρειάζεται κανένα υπουργό να ξέρει φιλοσοφία.
3: Μα ζητούμε εδώ πέρα. Ωστόσο, το στήθος αντιπροσωπεύει τα εκτελεστικά όργανα τα οποία πειθαρχούν στις βουλήσεις και τα βουλήματα της κεφαλής, της ζωής κεφαλής. Είναι καλό σχηματισμένο επειδή γυμνάζεται, πειθαρχεί και εκτελεί. Ωστόσο, η κοιλιακή χώρα αντιπροσωπεύει τον λαό. Αυτό που θρέφει δηλαδή τα συστατικά του και τη κεφαλή και το στήθος, αλλά ποια είναι η αρετή της κοιλίας? Η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Άρα η κεφαλή πρέπει να στελεχώνει σωστά τους εκτελεστικούς, οι οποίοι πρέπει να στελεχώνουν σωστά και να ελέγχουν την εγκράτεια της κοιλίας. Αυτά τα πρότυπα, κύριε Γιώργο Καλατζίδη, που σωστά θέσατε, λείπουν από την παιδεία. Γιατί αν κοιτάξετε και τα βιβλία στα σχολεία μας, όχι μόνο τα αγάλματα τα έχουν σαν μουσιακά εκεί πέρα, αλλά όταν ακόμη και στα μικρά παιδάκια που διδάσκονται μυθολογία, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζονται ως κινούμενα σχέδια πλέον. Όπως είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά το ωραίο, την ωραία αυτή τελετή, η οποία πραγματικά ήταν, για μένα ήταν ίσως και το κύκνιο άσμα του ελληνισμού, γιατί στο τέλος καταλήξαμε τους γύφτους και τα καρπούζια. Αν θυμάστε. Πέρασε όλη αυτή η παρέλαση και στο τέλος είχαμε τους γύφτους και τα καρπούζια. Όλα αυτά τα απολέσαμε. Αν δεν επαναφέρουμε λοιπόν αυτούς τους θεσμούς, κάθε σχολείο έπρεπε να έχει ένα άγαλμα του Διαγόρα, κάθε του Μήλωνα, δηλαδή πρότυπα και το ιστορικό υπόβαθρο στα βιβλία που θα, και αυτά βεβαίως θα τα πούμε εθνικιστικά, γιατί όχι, η λέξη έθνος είναι ιερή, είναι παράγωγο του ήθους και του έθους. Το ήθος προέρχεται από το έθος, ο έθος είναι η συνήθεια.
4: Συνήθεια.
3: Οι σωστές συνήθειες λοιπόν στα παιδιά μας θα δημιουργήσουν τον εθνικό άνθρωπο και όχι τον λαό. Ο λαός είναι παράγω του λάς, της πέτρας, της λάσπης. Είναι κάτι έπλαστο, το χειραγωγείς όπως θέλεις. Το κάνεις μπιφτέκι, το κάνεις κιμά, το κάνεις ό,τι θέλεις. Εμείς θέλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους που οδεύουν προς την αγαλματοποίησή των. Ουδόνος τυχαίος ο μύθος του Δευκαλίωνος και της Πύρας. Έτσι που γράφει και ο κόσμος και τα λοιπά. Και έχει ένα συμβολικό χαρακτηρισμό. Στο τέλος, όταν ο Δίας τους λέει: ο κόσμος είναι δικό σας. Μα τι να τον κάνουμε τον κόσμο, πρέπει να έχουμε και ανθρώπους. Ωραία. Πετάτε πέτρες από πίσω σας και θα προκύψουν άνθρωποι αντιστοίχως από τον Δευκαλίωνα και τη Πύρα, το θηλυκό και το αρσενικό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν πέτρινοι, ήταν άξεστοι. Τι κάνουμε λοιπόν, αφαιρούμε την αξεστιά όπως ο γλύπτης αφαιρεί το άχρηστο υλικό για να προκύψει το άγαλμα. Και έτσι επιδόθηκαν στην διδαχή αυτοί οι δύο γενάρχες των ανθρώπων και τους δίδαξαν πώς να μιλούν, πώς να συμπεριφέρονται σωστές συνήθειες ώστε να δημιουργηθεί ένα έθνος και όχι ένας λαός. Ουδής πολιτικός αυτή τη στιγμή μιλάει για έθνος. Έχει ποινικοποιηθεί η λέξη. Λοιπόν, η δύναμη της γλώσσας σε σχέση με τον αθλητισμό που, στον οποίο αναφέρεται τόσο σωστά ο κύριος Κόλλιας και τη σημασία του, όλα αυτά που αν μπορούμε να το συναρμόσουμε, θα μπορέσουμε να ξανααναδυθούμε σαν ανθρωπογόνος πολιτισμός.
0: Επιτρέπετε μια παρέμβαση.
2: Yeah. Να δώσουμε στον Γιώργο, στον αγαπητό Γιώργο, τη δυνατότητα να πει.
1: Ο Χρήστος, αφού ζήτησε ο Χρήστος τον λόγο, είμαι ο Χρήστος. Έλα Χριστό, έλα Χριστό, ναι.
0: Γιατί κάνατε ερώτημα στον Γιώργο, τι κάνουν οι γυμναστές. Έτσι.
1: Εγώ
0: το κάνω. Λοιπόν, τίποτα δεν κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Γιατί. Γιατί είναι ανεκπαίδευτοι. Το πρόβλημα των πανεπιστημίων είναι πώς να σου διδάξει την τεχνική και την επιστήμη της προπόνησης. Και εδώ είναι η παγίδα. Υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα σχολείο, το οποίο βγαίνει από τη σχόλη. Δηλαδή, κανένας από εμάς πήγε στο σχολείο ποτέ με χαρά, εγώ δεν πήγα ποτέ. Και σας πληροφορώ, αντιγράφα την πρώτη δημοτικού. Σ' όλα. Μέχρι το διδακτορικό μου αντιγραφές είναι όλα. Λοιπόν, γιατί δεν πήγες με χαρά ποτέ στο σχολείο? Γιατί είναι έτσι δομημένο που να μην έχεις χαρά. Υπήρχε σχολείο στην αρχαία Ελλάδα? Δεν υπήρχε. Υπήρχε η παλέστρα. Η παλέστρα γινότανε. Γιατί εκεί πάει το παιδί ευχάριστα. Γιατί από όλους τους καθηγητές το παιδί έχει πρότυπο το γυμναστή. Δεν έχει πρότυπο ούτε το μαθηματικό, ούτε το θεολόγο, ούτε το χημικό. Έχει το γυμναστή. Γιατί στο παιδί, στο μικρό, το σωματικό προβάλλεται, είναι το κυρίαρχο. Και το γυμναστή, επειδή το βλέπει εύρωστο και επιδέξιο και έχει αυτές τις ικανότητες, τον έχει πρότυπο. Λοιπόν, η πολιτεία θα έπρεπε αυτόν τον άνθρωπο να καλλιεργεί, όχι γυμναστικά, φιλοσοφικά. Το ξέρετε, στο ΤΕΦΑ της Αθήνας η αθλητική φιλοσοφία είναι μάθημα επιλογής. Και πώς εσείς περιμένετε ο γυμναστής, κύριε Γιαννόπουλε, να γαλουχίσει το παιδί σας? Γιατί τον έχει πρότυπο. Και επειδή είναι πρότυπο, είναι ο στυλοβάτης του σχολείου. Ο γυμναστής ως άνθρωπος μορφωμένος θα οδηγήσει το παιδί στα μαθηματικά. Θα τον οδηγήσει στη χημεία. Κάποτε στο Ανατολικό Μπλοκ υπήρχαν αθλητικά σχολεία. Και είχα γνωστούς φίλους εκεί πέρα, οι οποίοι καλλιεργούσαν τον αθλητισμό. Πολλοί σχολεία ισόκλειστα. Κάνανε οι πρωταθλητές, κάνανε προπόνηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ένα παιδί λοιπόν στην πάλη βγήκε παγκόσμιο πρωταθλητής. Το φώναξε ο διευθυντής του σχολείου, τον προπονητή και το μαθηματικό. Του λέει, ρε εσύ, του λέει, όλη μέρα κάνει προπόνηση στην πάλη και στα μαθηματικά είναι κουμπούρας. Τι θα γίνει εδώ πέρα, του λέει, πρέπει να τον αφήσεις λίγο για να. Λέω εγώ, ο γυμναστής, το καθήκον μου στην πάλη το έκανα. Τον έκανα παγκόσμιο πρωταθλητής. Πρόβλημα είναι του μαθηματικού να τον κάνει να αγαπήσει τα μαθηματικά. Λοιπόν, ο γυμναστής λοιπόν πρέπει να είναι ο πιο μορφωμένος από όλους για να οδηγήσει τα παιδιά στο μαθηματικό, στο φιλόλογο. Γιατί τον έχουν πρότυπο. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ οι δεξιότητες του γυμναστή και η προπονητική του ικανότητα, η τεχνική στο άθλημα. Είναι μέσον αθλητισμός. Δεν είναι σκοπός. Δεν πάω να πετάω στο Αγκόκιο μέχρι τη Φιλανδία. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Σε θαυμάζω, σε χειροκροτώ μέχρι εκεί. Το κάνεις για σένα. Ο αθλητισμός είναι μέσο. Έχει γίνει σκοπός. Τι είναι σήμερα οι πρωταθλητές? Κάποια κοινωνικά καταξιωμένα άτομα μέχρι εκεί. Και μετά όταν φύγει ο πρωταθλητισμός από πάνω τους, το 55% σύμφωνα με έρευνες στην Αμερική είναι αλκοολική. Αυτό το λέει κανένας. Μετά τα 60 του, για κοιτάτε Ολυμπιακό, εγώ έχω φίλους. Για κοιτάτε Ολυμπιονίκες και από εδώ και από εκεί να δείτε τι γίνεται. Μόνο η ολυμπιακή...
1: Μπαίνουν σε κόμματα.
0: Και φυσικά, τι ακαμπή.
1: Κατεβαίνουν σε εκλογές.
0: Έτσι.
5: Για φανταστείτε, συγγνώμη τώρα, αν μου επιτρέπετε, για φανταστείτε ξέρετε κάποιοι από εσάς ειδικά, ξέρετε πόσα κονδύλια υπάρχουν μυστικά ή φανερά για την προώθηση σε διάφορα λόμπι θέσεων της χώρας κλπ. Για φανταστείτε να υπήρχαν κάποια κονδύλια τα οποία να εντασσόταν σε τομείς και πυλώνες, όπως είναι η παιδεία, σε διάφορα επίπεδα της παιδείας και σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Δηλαδή ο αθλητισμός να, είναι μόνο, να μην είναι μόνο στο σχολείο, αλλά είναι μια διαβίου διαδικασία για την κοινωνία. Και ο αθλητισμός να εντάσσεται μέσα σε πνεύμα πολιτισμού και σε ένα πνεύμα εθνικής κατανόησης, όχι εθνολογικής, εθνικής κατανόησης της ύπαρξης αυτής της κοινωνίας. Κάποια κονδύλια για να μπορούμε να φύγουμε από τη δυσκολία του αποτελέσματος που λέει ο κύριος Κόλλιας ότι πρέπει να βγάζουμε πρωταθλητές κλπ. Και άρα να μην έχουμε ουσία παιδείας μέσα στον αθλητισμό. Εμένα με κρίνουν στη δουλειά μου εάν παράγω καλούς αθλητές. Κανείς δεν με κρίνει αν οι αθλητές μου γνωρίζουν, έχουν αίσθηση του αντικείμενου, του αντικείμενου που ασχολούνται. Κανείς δεν θα με ρωτήσει γι' αυτό. Άρα για κάποιους, δάσκαλε Κόλλια, είναι σημαντικό πόσο μακριά πάει το ακόντιο. Και αυτοί κάποιοι δεν είναι αυτοί που έχουν τη φιλοσοφική υπόσταση, τη γνώση μάλλον, συγγνώμη, για να μπορούν να καθοδηγήσουν την κοινωνία. Είναι αυτοί που βγαίνουν φωτογραφίες με τους πρωταθλητές και παίρνουν ψήφους. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Για να είμαστε
0: το λίγο... πρόβλημα είναι οι παράγοντες, οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα. Ενώ ο προπονητής είναι ο παράγοντες.
5: Όλα. Και δεν κατάλαβα, συγγνώμη κιόλας, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού. Δηλαδή, προσέξτε τι εννοώ. Ο αθλητισμός είναι θέμα παιδείας. Άρα, ας μπει στο Υπουργείο Παιδείας και σε κάποιο Υπουργείο που έχει να κάνει με την κοινωνική. Πώς λέγεται το Υπουργείο που έχει να κάνει με, με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και από εκεί πέρα, οι εταιρείες που ασχολούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό, ας πάνε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τι δουλειά έχει να υπάρχει το Υπουργείο Αθλητισμού, σαν έννοια.
4: Τώρα... Ναι. Γιώργο μου, το έχουν βέβαια στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά η διαχείριση δεν είναι για το παιδείας, έτσι. Ναι, το φαίνεται αυτό μέσα από τη γενική γραμματική.
0: Ναι. Θαλασσίβουλε, να κάνουμε...
2: Νίκο, τις ερωτήσεις των που έχουμε...
0: Ναι, έμεινε μόνο μία για τον κύριο Ζαχαρίου, γιατί η κυρία Κυριακή δεν έφυγε. Είχα δύο ερωτήσεις που κάνανε, δύο μηνύματα έλαβα. Όχι από το online στο YouTube, αλλά στο προσωπικό μου, με προσωπικά μηνύματα μας στείλανε. Αυτή η μία ερώτηση που είναι για τον κύριο Ζαχαρίου είναι το εξής. Λέει, κύριε Ζαχαρίου, πιστεύετε ότι χρειάζεται μια πιο οργανωμένη στρατηγική της Ελλάδας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό? Εδώ, βέβαια, εγώ γέλασα σε αυτή την ερώτηση. Εσείς θα την απαντήσετε, αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Αλλά γέλασα γιατί γέλασα. Όταν υπηρετούσα στο ΝΑΤΟ, στην Νάπολη, το 2013, όταν πήγα λοιπόν εκεί, υπήρχε ένα δημοτικό σχολείο. Υπήρχε ένα νηπιαγωγείο ελληνικό και ένα δημοτικό σχολείο. Ο γιος μου λοιπόν τελείωνε το... Εκεί έπρεπε εγώ να μείνω 3 χρόνια. Το δεύτερο χρόνο που ο γιος μου από το νηπιαγωγείο θα πήγαινε στο δημοτικό, το ελληνικό δημοτικό, το δημοτικό έκλεισε. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έκλεισε το δημοτικό στην Νάπολη, στην Ιταλία. Πού? Στην Ιταλία. Λοιπόν, γιατί λέει περικόβουν τα περικοπή εξόδων. Ήταν τα έξοδα πάρα πολλά, έτσι να λειτουργεί ένα ελληνικό σχολείο. Άρα, η ερώτησή μου την έχω μεταβάλει λίγο από αυτό που ρώτησε η φίλη μου. Η φίλη μου σε ρωτάει αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Εγώ σε ρωτάω, υπάρχει στρατηγική από αυτή την κυβέρνηση για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό?
3: Η μόνη στρατηγική που υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις μεταπολιτευτικές είναι ο κατακαιρματισμός της ελληνικής γλώσσας. Και θα απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας αυτής. Ότι θα έπρεπε να ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής το θέμα της γλώσσας, επειδή είναι αρρήκτως συνυφασμένο και με τον αθλητισμό και με οτιδήποτε θέλει να προβάλλουμε από αυτή τη χώρα, εφόσον η παγκοσμίως η λέξη άθλητ είναι ελληνική. Και είναι οξύμορο σχήμα, δηλαδή το ότι δίνουμε έμφαση σε αυτά τα υποδιέστερα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να προβάλλουμε. Όχι μόνο την διάσπαση συνέχεια της γλώσσας, αλλά τι μπορεί να διδάξει αυτή η γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα ένας καθηγητής αρχαίων ελληνικών, τον φιλοξένησα, το εξωτερικό, και μου λέει, γιατί λέτε ψάρι και δεν λέτε ιχθύ? Λέω, αν ήξερες νεοελληνικά και είχες κάνει το σύνδεσμο, γιατί λέτε νερό και δεν λέτε είδωρ. Τους λέω, παιδιά, αν μπορούσατε να καταλάβετε, αν μελετήσετε την αρχαία ελληνική σε συνάρτηση με την ελληνική, δεν θα καταλάβετε μόνο τη γλώσσα, αλλά και τις διδαχές της γλώσσας. Φερρυπίν, το νερό που θα πιούμε δεν είναι απλό είδωρ. Πρέπει να έχει να ρέει φρέσκο από κάπου, να είναι νεαρόν είδωρ, για να καταναλωθεί, να το καταναλώσει κανείς. Νεαρόν είδωρ παρήγγειλε ο αρχαίος πρόγονος και έμεινε το νεαρόν, το νερό. Ο φρέσκος είναι και ο νέος, με ορμόνες, ορμάει έξω από την πηγή της ζωής, προς την, μέχρι να καταλαγιάσει και να γίνει ο νεαρός, ο νύρ, ανύρ. Κάποιος που πλέον δεν ρέει και μπορεί να αξιολογήσει τα πράγματα μη διεπόμενος από τις ορμόνες του. Εξού και ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα λέει «Ο άνερες». Mm. Άνερες. Οι άνδρες είναι σύμπτυξη του αυτού που πλέον δεν ρέει. Ο ανύρ και η όψη του ανύρ κάνει τον άνθρωπο. Και όχι αυτός που, πώς λέμε, άνοθρόσκι που λέει μια τιμολογία. Ακόμη και ο Σωκράτης στο Πλάτος έκανε λάθος την τιμολογία του πάνω στο θέμα του άνθρωπος είναι αυτός που αρθρώνει αόποπε. Δεν είναι αυτό. Είναι και το Lindell H. Scott και όλες οι γλωσσολογικές μελέτες εστιάζουν σε αυτή την τιμολογία. Ανήρ του ανερός, αντρός. Άρα η ελληνική γλώσσα στη νέα της μορφή, και γράφω ένα άρθρο αυτή τη στιγμή στα αγγλικά με τίτλο «Modern Greek is Ancient Greek Revisited». Τα νεοελληνικά είναι τα αρχαία ελληνικά επαναπεσκεπτόμενα. Δηλαδή διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά και πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Λένε «empathy» οι Άγγλοι, εννοώντας την ενσυναίσθηση, και έρχονται εδώ πέρα και λένε «μα εμπάθεια». Γιατί τι έχετε εδώ πέρα σαν αρνητική αυτή τη λέξη? Διότι ένας άνθρωπος, λέω, που διακατέχεται μόνο από το πάθος του, το κάνει είναι αιμονικός. Και γι' αυτό τον λόγο η εμπάθεια.
4: Μεσοστρέφει.
3: Ναι, ακριβώς. Άρα μπορούμε στο ερώτημα της κυρίας αυτής, που είναι ωραίο το ερώτημά της, η απάντηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και το τελικό μας πολιτικής πρέπει να είναι η γλώσσα μας και ύστερα όλα τα άλλα ακολουθούν και μπαίνουν στη θέση τους. Και όποτε βγαίνει κάποιος και λέει ότι η ελληνική γλώσσα είναι νεκρή, τη διδάσκουν στο εξωτερικό βεβαίως με την ερασμιακή προφορά, όπου η γυναίκα είναι γκουνάικα και το είδωρ είναι χούντορ, δεν έχουν και άδικο εν μέρη. Εντάξει, υπάρχει μια αλλίωση των διφθόγκων και των στον χρόνο, αλλά έχουμε καλές ενδείξεις ότι κατά την κοινή γλώσσα του Μέγα Αλεξάνδρου, της ελληνιστικής εποχής, ήδη είχε ιωτοποιηθεί η γλώσσα μας. Το ΕΙ όντως ήταν όπως ο Νείλος. Οι Ρωμαίοι πώς τον έγραψαν? Δεν τον έγραψαν με EI, με Ιώτα, έτσι, με I. Άρα είχε ήδη φύγει το Νείλος, ήταν Νείλος. Η γλώσσα μας λοιπόν πρέπει να προβάλλουμε στο εξωτερικό με κάθε τρόπο ότι είμαστε οι συνεχιστές της γλώσσας που θα μπορούσε να τους εξανθρωπίσει επισκεπτόμενοι τις διδαχές της. Όσον αφορά το ψάρι, γιατί το λέμε ψάρι? Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί το λέμε ψάρι και όχι ιχθύ? Δεν λέμε οψές, όψιμο. Πότε είναι ο ήλιος όψιμος? Όταν δει. Το βραδινό φαγητό των αρχαίων ήταν όταν ήταν όψιμος. Ο ψάριον ήταν το βραδινό φαγητό των αρχαίων και ήταν συνήθως ιχθύς. Εξού και ο ψάριον, το γεύμα το βραδινό, το δείπνο, ήταν κάτι ελαφρύ. Μα ζητάσαι για
4: αυτό. Σωστό.
3: Κάτι.
0: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, Φρασίβουλε, να πούν μια κουβέντα ο Γιώργος και μια κουβέντα ο Χρήστος.
2: Μισό λεπτό να διαχειριστούμε και για λόγους και μια ερώτηση που έχουμε πάρει στα comments εδώ της αγαπητής Τζόρτζιας. Αυτή μάλλον ο Γιώργος θα την πάρει την ερώτηση. Έχει να κάνει με τη συζήτηση που είχαμε πιο πριν. Λέει, ευνοχίζονται οι γυμναστές στα σχολεία και όσοι νοιάζονται παραπάνω κάνουν δικές τους ομάδες για να δουλέψουν αυτά που πιστεύουν. Και από εκεί ξεκινάει και η συζήτηση αυτή που και ο Νίκος ανέφερε και οι υπόλοιποι σε σχέση με τις ευθύνες των γονέων, δηλαδή των πολιτών. Γιώργο, Μία έτσι ένα σχόλιο σύντομο για την αγαπητή Τζόρζη για το ερώτημα
5: της. Είναι σύντομο. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι πολύ δύσκολο το θέμα, γιατί άπτεται πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα.

0: αυτό που θα έπρεπε να μπορούν όλες, έχω ένα μότο που λέω γενικότερα, μακάρι την ώρα που έρχονται τα παιδιά στο γήπεδο, σε κάθε γήπεδο, την ίδια ώρα να μπαίνουν και οι γονείς τους μέσα. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για να κατανοούν τον κόπο και τον αγώνα των παιδιών και δεύτερον να εκτιμούν πόσο μεγάλο δώρο τους κάνουν. Το περιορίζω όσο μπορώ λόγω χρόνου. Δυστυχώς, ξαναλέω, δεν είναι πλέον στον πολιτισμό μας ο αθλητισμός. Είμαστε απλά, πυθικίζουμε απλά αυτά που κάνουν οι ξένοι χωρίς να τα κατανοούμε. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα και νομίζω όλοι εμείς οι οικοδεσπότες εδώ και οι τρεις εμφανίσαμε σήμερα μια πολύ ουσιαστική παρουσία και θεματογραφία και στην παρούσα εκπομπή. Μας κάνει αυτό περισσότερο ευτυχής και ευχαριστούμε από καρδιάς τον Χρήστο τον Κόλια, τον Γιώργο τον Καλαϊτζίδη, τον εκλεκτό φίλο επίσης τον Παναγιώτη τον Ζαχαρίου και την κυρία Τσακυρίδη που δεν της δόθηκε ευκαιρία να μιλήσει λόγω των προβλημάτων. Θεωρώ λοιπόν ως κατακλείδα στη σημερινή μας εκπομπή το εξής. Θα το πω έτσι, μακριά κιόλας από το αυστηρό πολιτικό πλαίσιο της διπλωματίας. Οι Έλληνες δύνανται να συζητούν δυναμικά, ουσιαστικά, τεκμηριωμένα, με προτάσεις και θέσεις που τους επιτρέπει το υπόβαθρός τους, οι παραδόσεις τους, οι αξίες τους και πάνω απ' όλα η προσφορά τους για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το βασικό. Και για να μπορέσουμε να γίνονται οι προτάσεις ουσιαστικές προς τα έξω. Χωρίς με την έννοια περίεργα διλήμματα, ξενοφοβίες, οσφιοκαμψίες και πράγματα που στηρίζονται στο πλαίσιο των γενικότερων συναλλαγών. Έχουμε ανάγκη από επιλογές που αυτές θα καταθέτονται μέσα από τις πράξεις μας και από τις θέσεις μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς όλους που μας παρακολούθησαν.
1: Και σίγουρα θα ανανεώσουμε την παρέα αυτή, γιατί
3: αυτή θα είναι παρέα, όντως.
2: Ναι.
3: Σίγουρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
3: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
2: 23 και 24 Μαΐου.
4: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club.

0: Νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέλω να καλημερίσω σήμερα έναν καλό φίλο, θέλω να πιστεύω, της εκπομπής, κυρίως όμως ένα πρόσωπο με το δικό του πάντα διακριτό δημόσιο λόγο, έργο και γραφή, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
3: Καλημέρα και όλες μου τις ευχές για τις μέρες αυτές.
2: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή περισσότερο θέλω να αναλωθούμε στην εσωτερική κατάσταση της χώρας, που πολλοί μου ζήτησαν μάλιστα σε αυτό ακριβώς το σημείο, που είναι ένα σημείο καμπής, να ακουστεί ο Γιώργος Κοντογιώργης, παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω τι σκέψεις κάνετε με αυτή την παγκόσμια εικόνα φρενοκομείου, σφαγίου και προβολής ισχύως ηγετών, οι οποίοι, θα το πω λαϊκά, είναι άλλα ντάλλον τελικώς.
3: Να σας πω κάτι. Όταν μελετούσα το Θουκυδίδη, όπως ξέρετε έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο μου «Η Δημοκρατία και ο Πόλεμος στο Θουκυδίδη», είχα και εγώ αυτή την εντύπωση του φρενοκομείου που κινείται σε ένα επίπεδο στιγνών συμφερόντων που μπορεί να τα θεραπεύσει η ηθική, ο ανθρωπισμός και πολλά άλλα. Εκεί όμως διαπίστωσα ότι πρέπει κανείς να αναζητήσει τα αίτια αυτής της πραγματικότητας. Το πρωταρχικό αίτιο είναι αυτό που ζούμε και σήμερα ή που ζούσε και ο Θουκυδίδης εκείνη την εποχή. Δηλαδή αυτό που αποκαλώ κρατοκεντρισμός. Το ένα κράτος δίπλα από το άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει στο διακρατικό πεδίο μία σχέση πολιτιακή ώστε να ρυθμίζεται η πραγματικότητα με νόμους σε ένα πολιτιακό πλαίσιο και εκεί να ξέρει κανείς πώς θα παίξει το αντίστοιχο παιχνίδι του συμφέροντος. Υπάρχει μία τάξη πραγμάτων. Προσπαθούν να βάζουν κάποιους κανόνες, οι οποίοι όμως παραβιάζονται από αυτούς που τους βάζουν, από τους ισχυρούς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είναι σχέσεις δύναμης, που σε τελική ανάλυση επιλύονται τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή τα συμφέροντα σε επίπεδο πολέμου, άρα δύναμης, είναι αναπόφευκτο. Πότε εμφανίζεται η μεγαλύτερη αυτή επίκληση της ισχύος? Όχι τόσο όταν ανέρχεται μία δύναμη, αλλά όσο όταν χάνει, όταν αισθάνεται δηλαδή ότι πρέπει να προβεί σε αναδιάρθρωση των κανόνων ώστε να διατηρήσει την ισχύ της. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρισκόμαστε δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο σε μία δυναμική πραγματικότητα η οποία κατατείνει στο να κρατήσει από την παγκόσμια κυριαρχία της η Αμερική όσο γίνεται περισσότερα και επομένως μία νέα αναδιανομή του κόσμου. Αυτό τι δηλώνει? Ότι όποιος ελέγχει, όπως και στο παρελθόν, τις πρώτες ύλες, αυτός κατορθώνει να διατηρεί την ισχύ του στο παγκόσμιο επίπεδο. Εν προκειμένου λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μία προσπάθεια η Δύση και συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες να συγκρατήσουν αυτό που είναι το ουσιώδες για την ατμομηχανή του κόσμου, δηλαδή τις πρώτες ύλες, τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Επιχειρήθηκε με δύο τρόπους, όπως ξέρετε, να γίνει αυτό. Το πρώτο ήταν με τη λεγόμενη άνοιξη στις αραβικές χώρες, δηλαδή την εσωτερική αποσταθεροποίηση κατά τον παλαιό τρόπο που όταν δεν μας βόλευε μια πολιτική αλλάζαμε κυβέρνηση ή επιβάλαμε δικτατορία, και πολιτική η οποία οδήγησε σε μεγάλη αποσταθεροποίηση την περιοχή με τις γνωστές στη συνέχεια μετακινήσεις στο επίπεδο των προσφυγικών ροών. Σήμερα ζούμε μια νέα πραγματικότητα όπου με τον Τραμπ καταβάλλεται μια διπλή προσπάθεια, αφενός να ελεγχθούν με την άμεση επίκληση της βίας, της εξωτερικής βίας, έχουν καταφέρει να ελέγξουν την υπόλοιπη περιοχή στη Μέση Ανατολή, απέμενε ο μέγας κίνδυνος που είναι το Ιράν. Δεν είναι που θα ήταν, αν θέλετε, στις σκέψεις πολλών ανθρώπων το θεοκρατικό καθεστώς που κινεί τα νήματα αυτού του πολέμου. Είναι αυτό που το είπε με πολύ απλό τρόπο ο Τραμπ, να ελέγξουμε τα πετρέλαια. Απεδείχθη λοιπόν ότι αυτό το εγχείρημα δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα νόμιζε κανείς. Έχει παρατηρηθεί δε ότι παντού όπου παρενέβησαν με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν. Από το Βιετνάμ μέχρι και άλλα σημεία. Και στο Αφγανιστάν κλπ. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουν το ιστορικό βάθος της γνώσης που επιβάλλει οποιαδήποτε τέτοιου είδους δυναμική παρέμβαση μιας υπερδύναμης για να ξέρει τα όρια της.
2: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή δεν θέλω να σταθούμε σήμερα σε αυτό το κεφάλαιο, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά, η εισαγωγή σας με βάζει στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Επειδή πάντα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, μιλάγαμε μαζί για αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι της εθνικής κυριαρχίας, χώρες ή χώροι. Και επειδή στο δημόσιο διάλογο των τελευταίων ετών επανέρχεται διαρκώς ένα κρίσιμο δίλημα. Θέλουμε χώρες ή απλούς χώρους. Και η διάκριση δεν είναι λεκτική, είναι βαθιά πολιτική, ιστορική, θα έλεγα και υπαρξιακή για κάθε κοινωνία που επιθυμεί να ορίζει το παρόν και το μέλλον της. Μια χώρα είναι συλλογικό υποκείμενο. Θυμίζω αυτά που έχετε πει περιληπτικά. Διαθέτει ιστορική μνήμη, πολιτιστική συνέχεια, θεσμούς που εκφράζουν τη βούληση των πολιτών και ένα κοινό δημόσιο χώρο. Αντίθετα, ένας χώρος είναι κάτι ουδέτερο, ένας γεωγραφικός χάρτης. Πιστεύετε ότι αυτό θα βιώνουν οι κοινωνίες από εδώ και στο εξής, στην παγκόσμια σφαίρα?
3: Όπως ξέρετε, έχω εισαγάγει την έννοια της διαφοράς μεταξύ χώρου και χώρας για να δείξω ακριβώς ότι η διεθνής των αγορών και μία εκδοχή των υπερδυνάμεων περισσότερο εκφράστηκε από την πρώτου Τραμπ περίοδο, θέλουν ακριβώς την αποεθνικοποίηση των χωρών ή την πολυεθνικοποίηση, ώστε να γίνουν εσωτερικό παρανάλωμα βίας, γιατί οι ταυτότητες είναι πολύ ισχυρό ελαττήριο για την κίνηση των ανθρώπων, και έτσι να κυβερνούν οι διεθνείς των αγορών και οι υπόλοιποι που συνηγορούν με τις πολιτικές αυτές χωρίς έλεγχο. Διότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει μέσα στις χώρες μόνο και όχι στην παγκοσμιότητα. Εκεί δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα. Υπάρχει η βία. Και εδώ λοιπόν υπησέρχεται το μεγάλο δίλημα που υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφενός να υποστηρίξουν αυτού τη μορφή της παγκοσμιοποίησης, που σημαίνει και διάρρηξη της εσωτερικής εθνικής συνοχής, άρα και της εθνικής ανεξαρτησίας, και από την άλλη να πάρουν πίσω ό,τι συνέβη προηγουμένως, δηλαδή να μεταφερθεί η παραγωγική βάση της Δύσος στην Κίνα και στις άλλες περιοχές της Ασίας, που αυτό συνεπάγεται τη μεταβολή ηγεμόνα. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει η Δύση. Δεν ξέρω πόσο πολύ το έχουν αντιληφθεί οι ηγεσίες, αμφιβάλλω, διότι αυτοί που καθορίζουν με βάση τα συμφέροντά τους και όχι με βάση μια στρατηγική όλη αυτή την πολιτική είναι αυτό που αποκαλώ διεθνής των αγορών, που είναι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, από το τραπεζικό μέχρι το χρηματιστηριακό, που παράγει πλούτο χωρίς παραγωγική βάση, και απ' την άλλη η παγκόσμια εκμετάλλευση της υπεραξίας.
2: Αφήνω... Ναι, ναι, παρακαλώ.
3: Το κεντρικό ζήτημα σήμερα, ότι επειδή αισθάνεται, και ο φόβος, ξέρετε, είναι πολύ ισχυρό στοιχείο για την κίνηση των χωρών και όλων των άλλων συντελεστών της παγκόσμιας κατάστασης, επειδή αισθάνονται λοιπόν ότι κάτι φεύγει κάτω από τα πόδια τους, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως το Ιράν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτό που αποτελεί διεθνές σύστημα. Έχει βάλει ως στόχο να καταστρέψει ένα κράτος που δεν του αναγνωρίζει την ύπαρξη, διότι ιστορικά συνέβησαν όσα συνέβησαν, και το έχει περικυκλώσει. Χαμάς, Χεσμπολάχ, Χούτις, πώς λέγονται οι άλλοι κλπ. Και που αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή και στα διεθνή δίκτυα διακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών και πλούτου και πρώτων υλών, αλλά και στο ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή τη στιγμή που συμπλέκεται με αυτό που είναι εντελώς δευτερεύον, αλλά που έχει την αξία του, το γεγονός δηλαδή ότι συγκρούονται επίσης ένα θεοκρατικό καθεστώς με χώρες οι οποίες έχουν αυτό που δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε, αλλά αυτό που είναι εκλόγιμη μοναρχία.
2: Θέλω με αφορμή αυτό και κάνοντας γέφυρα, γιατί θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρα, να έρθουμε στα καθημάς. Αυτό για το οποίο σας ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω με τρία μεγάλα κατά βάση μέτωπα. Θυμίζω, υποκλοπές, δεν είναι μόνο αυτά βέβαια, Τέμπη και ο ΠΚΠ. είναι δυνατόν στη δημόσια σφαίρα του πολιτικού συστήματος η συζήτηση να γίνεται αν είναι ένα μικρορουσφετάκι εξυπηρέτησης πολιτικής διαμεσολάβησης του ψηφοφόρου, αν είναι 2 χιλιάρικα το ρουσφέτη ή 5, αυτό είναι το ζήτημα τελικώς, στην επιφάνεια ή μιλάμε για βαθιά σκάνδαλα τα οποία στην ουσία κατακριμνίζουν κάθε αντίληψη που μπορεί να είχε και ο πιο καλοπροαίρετος περί θεσμικών λειτουργιών στην Ελλάδα.
3: Θα θυμίζω ότι την κατακλίδα του τι συμβαίνει σήμερα την αποτύπωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς θα αποφασίσουμε αν υπάρχει σκάνδαλο και αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ μία πραγματικότητα η οποία είναι βαθιά ριζωμένη σε αυτό που αποκαλώ κομματοκρατία. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί που είναι συντελεστές του πολιτικού συστήματος και οι οποίοι ουσιαστικά είναι τοποθετημένοι για να υπερασπίζονται το δικό του σύνταγμα, είναι αυτοί που το κάνουν, πώς να το πω για να είμαι ήπιος, κουρελόχαρτο. Κουρελόχαρτο διότι το παραβιάζουν οι ίδιοι κατά κόρον. Κουρελόχαρτο διότι σε όλα σχεδόν τα άρθρα του βάζουν τη ρήτρα όπως ο νόμος ορίζει. Δηλαδή όπως μας γουστάρει θα το ρυθμίζουμε. Και κουρελόχαρτο επίσης διότι όλα τα δευτερεύοντα άρθρα του συντάγματος τα ακυρώνουν ακόμα και τις θεμελιώδεις βασικές αρχές που καθιερώνονται σε αυτά που δεν είναι μεταρρυθμίσιμα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία πραγματικότητα που πρέπει να την γνωρίζουμε και η πραγματικότητα αυτή έχει 2 σκέλη. Το πρώτο είναι το τι είναι το καθεστώς αυτό που ζούμε και το δεύτερο είναι πώς εφαρμόζεται αυτό το καθεστώς. Έχουμε λοιπόν και μόνον έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τα σκάνδαλα, μία εκλόγιμη μοναρχία και δεύτερον μία εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία. Δεν το λέω από παραξενιά, ξέρετε, ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά αναλογιστείτε ότι στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο οτιδήποτε που να λέει ότι εκτός από το δικό μας, από το σημερινό πολιτικό σύστημα, υπάρχουν και άλλα. Αυτό που μας λέει είναι ότι υπάρχει το σημερινό πολιτικό σύστημα και υπάρχει και η εκτροπή του, δηλαδή ο αυταρχισμός. Όταν κανείς μπαίνει σε αυτό το δίλημα, και είναι μαρξισμός και φιλελευθερισμός εδώ, που μας δηλώνει ακριβώς αυτό το δίλημα ότι μόνο η οικονομία κινεί τα πράγματα, ενώ η πολιτική, το σύστημα της οικονομίας και της πολιτικής και όλα τα άλλα θα παραμείνουν εδώ και δεν πρόκειται να πάνε πιο πέρα. Μας λένε δηλαδή ότι ζούμε σήμερα την πεμπτουσία της εξέλιξης που ζουν τα λιοντάρια, τα ζώα που δεν εξελίσσονται, δεν συσσωρεύουν γνώσεις και δεν μπορούν να παραγάγουν ένα καινούριο καθεστώς. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και το θέτω ως κρίσιμο ζήτημα γιατί πρώτα-πρώτα να ξεκινήσουμε από τον εκφυλισμό του. Ποιο είναι το κέριο θεσμικό ζήτημα το οποίο δεν προβλέπει το σύνταγμά μας? Τα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρύθμιση ως προς το τι είναι τα κόμματα, πώς οργανώνονται, πώς λειτουργούν, πώς ελέγχονται, τίποτε απολύτως. Αλλά αν φύγουμε από αυτό, ας μπούμε, θα σας πρότεινα σε μία συζήτηση,
2: ναι,
3: ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ορισμένα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, με την υπόθεση των τεμπών. Τι ακούμε, ότι πρέπει να ψάξουμε εάν ο υπουργός είχε πρόθεση να βλάψει ή όχι. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Λοιπόν, διευκρινίζω ότι στην πολιτική εξετάζεται η εξαντικειμένου βλάβη και όχι η πρόθεση αν είχε δηλαδή πρόθεση να βλάψει ή όχι. Και αυτό είναι προφανές γιατί. διότι δεν λειτουργεί για δικό του συμφέρον κάποιος όπως στην ιδιωτική του ζωή, λειτουργεί ως υποτιθέμενος εντολοδόχος. Δεν είναι εντολοδόχος, αλλά όμως εάν δεν δεχθείς ότι η εξαντικειμένου βλάβη αξιολογείται ως προς τον έλεγχο και την ευθύνη, τότε σημαίνει ότι είσαι όπως ο Λουδοβίκος. Έχεις όλη τη δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε και να μην υπάρχει καμία ευθύνη. Ποιος θα μας πει ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έφτιαξε κάποιος σήμερα για να βλάψει την κοινωνία? Ότι είχε πρόθεση να βλάψει την κοινωνία. Ήθελε να διευκολύνει κάποιους. Εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα. Όταν πηγαίνει ο υποψήφιος για εξυπηρέτηση πολίτης για να ζητήσει την διευκόλυνσή του, να το πω έτσι, θα έχει δύο λόγους. Είτε ότι θέλει να παραβεί τον νόμο και κατά παράβαση να ευνοηθεί, είτε διότι δεν εξυπηρετείται και επομένως ζητάει τη βοήθεια του πολιτικού για να έχει αυτό το οποίο δικαιούται. Προσέξτε, ο μεν βουλευτής ή ο υπουργός δεν θα σκεφτεί εκείνη την ώρα πώς θα φτιάξουμε το σύστημα ώστε να μην ξανάρθει αυτός και διαμαρτυρηθεί ή για να μην ξανάρθει να ζητήσει παραβατική δική μου συμπεριφορά. Κοιτάει πώς θα εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο, δηλαδή να προβεί και σε μια νέα παράβαση καθήκοντος. Γιατί εάν εξυπηρετήσεις τον έναν, ακόμα και για ένα δίκαιο αίτημα, σημαίνει ότι παρακάμπτεις το γεγονός ότι δεν δουλεύει καλά το σύστημα και αναγκάζεται να έρθει σε σένα για εξυπηρέτηση.
4: Είναι μόνο αυτό στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Προφανώς δεν θα κάνουμε περίπτωση ομιλία.
3: Είναι γενική αρχή αυτή, ναι, γιατί, ναι, μιλάνε για ρουσφέτη.
4: Άλλο ρωτώ, είναι μόνο αυτό ή εδώ μιλάμε για κοινοτικό χρήμα και δικό μας χρήμα? Όταν λέμε κοινοτικό δεν είναι γενικός και ουδέτερα η κοινότητα, είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή κοινότητα. Μάλιστα. Είναι μόνο αυτό ή είναι στοχευμένες παρεμβάσεις από ένα σύστημα που θέλει να ελέγξει για λόγους ψηφοθυρίας, ικανοποιώντας, αν θέλετε, μια εκλογική πελατεία?
3: Είναι καθετοποιημένη η διαφθορά. Δεν αφορά μόνο τον πολιτικό, αφορά το σύνολο και τον τελευταίο υπάλληλο. Πείτε μου κάτι, εάν έχετε ένα πρόβλημα και πάτε στον υπάλληλο να σας εξυπηρετήσει και δεν σας εξυπηρετεί και σας προτείνει και αυτό διαφθορά, να τον καρτζιλικώσετε. Και πάτε να το καταγγείλετε. Πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Απλώς θα τιμωρηθείτε και θα χάσετε και αυτό που θα μπορούσατε να πάρετε με τα χίλια παρακάλια ή με τη διαφθορά. Σημαίνει δηλαδή ότι ο πολίτης δεν έχει καμία δυνατότητα να ζητήσει ευθύνες. Γνωρίζω υπόθεση που είναι στα δικαστήρια 18,5 χρόνια και προδικάζεται ότι θα συνεχίσει κι άλλο. Γνωρίζω υπόθεση που χρειάζεται μία απλή βεβαίωση που παραμένει σε εκκρεμότητα στην οικοδομία της χώρας επί ένα χρόνο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επιβάλλει ο πολίτης αυτή τη δυνατότητα που έχει, το δικαίωμα που έχει να ζητήσει την εξυπηρέτησή του. Τι θα κάνει ο πολίτης λοιπόν όταν το σύστημα, το καθεστώς μάλλον, λειτουργεί έτσι? Στην απελπισία του θα πάει και στο πολιτικό. Θα κάνει τι δηλαδή? Θα του γίνει εθισμός στο τέλος ο τρόπος που θα λύσει τα προβλήματά του.
4: Άρα σε αυτό το καθετοποιημένο, όπως το αναφέρετε, σύστημα διαφθοράς που εντάσσεται σε ένα πολιτικό σύστημα με εκλεγμένο μονάρχη, εσείς το έχετε πει, εσείς το έχετε καθιερώσει στη δημόσια σφαίρα, θέλω να σας ρωτήσω, η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως γίνεται από το ίδιο σύστημα, είναι εκτός τόπου και χρόνου κατά τη γνώμη σας? Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, για να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο?
3: Είναι προφανές. Θα σας πω κάτι για να δείτε ποια είναι η τραγικότητα του πράγματος που δεν την αγγίζει κανείς. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει επιστροφές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος θα τις πληρώσει? Ποιος πληρώνει την καταδίκη ενός υπαλλήλου ή του δημοσίου για κάτι το οποίο δεν έκανε, το δημόσιο. Ο υπάλληλος ή ο πολιτικός που ευθύνεται εκλήθη να πληρώσει με την περιουσία του. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο καθετοποιημένο είναι το σύστημα. Αντί να ζητήσει, αντί πρώτα να ευθύνεται ο υπάλληλος, το σύνολο των υπαλλήλων και το, που εμπλέκονται σε μια υπόθεση, είτε είναι μεγάλο σκάνδαλο είτε είναι μια μικρή παραβατικότητα, δεν έχει σημασία. Αντί να εμπλέκεται και να ευθύνεται ο υπουργός και ο πρωθυπουργός για όλο τον τομέα της αρμοδιότητάς του, όχι μόνο για ό,τι, για ό,τι παραβατικά γίνεται, αλλά και για ό,τι δεν γίνεται. Γιατί άκουγα κάποιον που έλεγε, μα εάν ευθύνεται κάποιος για τις πράξεις του, δεν θα υπογράφει. Μα και αυτό πρέπει να υπόκειται στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό το σκοπό είναι εκεί, για να υπογράφει και να κάνει συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες πρέπει να προσδιορίσουμε. Τι σημαίνει δημόσιο χώρο, δημόσιος χώρος και τι σημαίνει δημόσιες πολιτικές.
4: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνετε μια μικρή παύση. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Επιστρέφοντας, σας προειδοποιώ όσο μπορεί κανείς να προειδοποιήσει τον καθηγητή Κοντογιώργη, ότι θα σας συντριγκάρω λίγο. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Επανήρθαμε. Υπενθυμίζω ότι Μεγάλη Πέμπτη συνομιλούμε με τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, σε όλα αυτά που περιγράφετε και επειδή εισαγωγικά αναφερθήκατε στην τοποθέτηση του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος και υπουργού υγείας, εγώ θα το προεκτείνω. Ο ίδιος άνθρωπος στις τελευταίες ημέρες με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πει, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας νέος θεσμός που θα κριθεί. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά που μας λέει είναι ποινικά κολάσιμα και στην τελική μπορεί να κάνει και πολιτική από τις Βρυξέλλες σε βάρος της κυβέρνησης. Και αν τα αποπληθωρήσω, σε 3,5 δις που διακινεί ετησίως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάμε συνολικά, αν πούμε ότι όλοι φταίγαν, για 700 με 800.000, ούτε το 1%. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
3: Και θα γίνει και ένα ευρώ να ήταν κατάχρηση, είναι αξιόπινο. Δεν μετριέται με το ποσόν. Αλλά εδώ παρακάμπτεται κάτι στο συλλογισμό αυτό. Ότι χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα Έλληνες εισαγγελείς που έχουν την κάλυψη της Ευρώπης, γιατί διαφορετικά δεν θα έκαναν τέτοιες πράξεις που κάνουν, για να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο. Εάν δεν παρενέβαινε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα υπήρχε σκάνδαλο? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Προσέξτε, μιλάνε όλοι ότι πρέπει η δικαιοσύνη να μην διορίζεται από την κυβέρνηση. Μα τελικά έτσι που είναι η δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται να τεθεί έτσι το ζήτημα, διότι πρώτα-πρώτα υπεύθυνος για τη δικαιοσύνη είναι ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ότι δεν απονέμει δικαιοσύνη. Και δεν χρειάζεται, ακούστε κάτι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την δικαιοσύνη που απονέμεται με μεγάλο κόστος και μετά από πολλές δεκαετίες. Έτσι. Αλλά όταν δηλαδή δεν υπάρχει πια αντικείμενο. Αλλά ας σταθούμε λίγο στα πεπραγμένα των μεγάλων θεσμών, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4: Συγγνώμη κύριε Κοντογιώργη, εσείς καλά το λέτε, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, τι φέρους αντίληψη έχει η κοινωνία όταν ένας υπουργός, εν προκειμένου ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, στην υπόθεση των Ντεμπών πέρασε και δεν ακούμπησε, καν δεν έδωσε εξηγήσεις, απαλλάχτηκε στην εξεταστική και τώρα ενδέχεται να διωχθεί για κακούργημα για την υπόθεση που κατά τα άλλα τα κυβερνητικά χείλη λένε ότι είναι απλές υποθέσεις ρουσφετιού. Καταλαβαίνετε.
3: Μα αυτό ακριβώς λέω, ότι τώρα εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γι' αυτό δεν θα τη γλιτώσει κατά πάσα πιθανότητα. Αν και κανείς δεν ξέρει πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά απ' την άλλη, αναλογιστείτε σε μια ευνομούμενη χώρα τι θα σήμαινε. Ο υπουργός για τα Τέμπη να έχει σύμβουλό του το γιο του εισαγγελέα, πρώτο σύμβουλό του, το γιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι κουμπάρος του θείου του. Και αυτό το θεωρούν ομαλότητα. Ποιος το είπε αυτό για τον κύριο Ντογιάκο, πείτε μου σας παρακαλώ. Γιατί τον ξέρω από παλιά. Ξέρω την πολιτεία του. Ο γιος του, χρειάστηκε να ψάξω λίγο, είναι σε όλες τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με εφοπλιστές καλώς ή με τα δάνεια που δόθηκαν στα φαντς και που αφαιρούνται οι ιδιοκτησίες από τους πολίτες. Για ποιο είναι το σύνολο έτσι, το οποίο το έχουν οικοδομήσει σε επίπεδο πολιτικού καθεστώτος. Όταν βλέπετε τον Πρωθυπουργό, τον τωρινό Πρωθυπουργό, να λέει ότι θα διορθωθεί η κατάσταση παραπέμποντας στο Σύνταγμα. Προσέξτε, μέχρι τώρα ξέραμε ότι όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, ψηφίζαν ένα καινούριο νόμο, αλλά δεν άγγιζαν το καθεστώς της διαφθοράς και της διαπλοκής. Τώρα ακούμε μια εξελιγμένη μορφή. Παραπέμπει στο Σύνταγμα και στην αναθεώρησή του. Και τι μας λέει? Ότι δύο πράγματα θα διορθώσουν την κατάσταση. Να γίνουν οι βουλευτές λιγότεροι και να υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
4: Μερικώς ασυμβίβαστο βέβαια, γιατί θα υπάρχει επιλογών και θα επανέρχεται. Αλλά γιατί δεν είναι ένα βήμα, θα σας πει κάποιος?
3: Δεν είναι ούτε μισό.
4: Ούτε μισό.
3: Το γελίο πεθαίνει. Πρώτα, εάν οι βουλευτές δεν είναι 300 και είναι 150, τότε δεν θα γίνεται η διασπορά της διαφθοράς στους βουλευτές. Οι 150, αν δεν προλαβαίνουν, θα φτιάξουν και εταιρείες για να διαχειρίζονται όλη αυτή τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Οι βουλευτές θα υπάρχουν. Το δεύτερο είναι το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Τι μας λέει? Δηλαδή ο υπουργός που δεν θα είναι βουλευτής, το είπε και με αναστολή, πόσο γελίο ακόμα γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είστε εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, που δεν είμαστε βουλευτές για να επανέλθουμε με ελπίδες. Τι σημαίνει δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για ίδιον όφελος αφού δεν ελέγχεται, δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για λογαριασμό διείσδυσης του κόμματος και για πολλά άλλα? Ξέρετε, όταν το μυαλό του ανθρώπου, ενός πολιτικού αρχηγού που παίζει το ρόλο του Πρωθυπουργού, κινείται μέσα στο πλαίσιο αυτής της κομματοκρατίας και της διαφθοράς και του τρόπου της μεταβολής του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό χώρο, δεν μπορεί να βγει από αυτό. Ακούω τώρα ότι επικαλούνται και ένα σχέδιο, σχολιασμό μάλλον συντάγματος που έφτιαξαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων ο Γεραπετρίτης, ο Μάνος, ο Βουρλούμης, που ουσιαστικά δηλαδή τους το έφτιαξε αυτός που προαλήφεται τώρα να φτιάξει και την νέα αναθεώρηση ή να προτείνει λύσεις, ο Αλιβιζάτος. Ξέρετε τι λέει εκεί? Είναι τραγικό για τους υπαλλήλους, πρέπει λέει, σας λέω τώρα τα δευτερεύοντα γιατί τα πρωτεύοντα είναι ακόμα πιο τραγικά. Και αυτό θεωρείται καινοτόμο, λέει, σύνταγμα. Πρέπει, λέει, να επιλέγουμε υπαλλήλους που να απολαμβάνουν ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης. Δεν διανοούνται ότι ο πολίτης πρέπει να έχει δικαίωμα να ζητάει ευθύνες και να ελέγχονται οι υπάλληλοι που ενέχονται σε αυτό αμέσως μέσα στο μήνα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Όταν καταγγείλεις έναν υπάλληλο και θα πάρει σύνταξη και δεν θα έχει ακόμα κριθεί η τύχη του, δεν έχει κανέναν. Όλα είναι φτιαγμένα κατά τρόπο που να δουλεύουν για λογαριασμό της κομματοκρατίας και των συμφερόντων τους. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δω, να ελέγξω μία υπόθεση ανάθεσης έργου, εργολαβίας. Ο υπεύθυνος εκεί που υποτίθεται ότι τον ενδιέφερε, ένας μεγάλος φορέας, έφτιαξε τη μελέτη, την προσέφερε δωρεάν, λέει, στο Υπουργείο και το Υπουργείο του την ανέθεσε και εννοείται έκανε τον προϋπολογισμό και όπως θα ήθελε, κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς τίποτα άλλο. Ξέρετε τι έφτιαξε? Ένα φαραωνικό έργο για να ελέγξει έναν πολύ δευτερεύοντα χήμαρο. Λοιπόν, πού πάμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Εάν ο πλούτος που έχει παραχθεί στην Ελλάδα εάν ο πλούτος που έχει εισέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλούτος που έχει εισέλθει από τους Έλληνες στο εξωτερικό, όποιο και αν είναι, είχε επενδυθεί παραγωγικά, η Ελλάδα θα ήταν στην πρώτη γραμμή του πλούτου, του εισοδήματος του ΑΕΠ στην Ευρώπη και όχι στην τελευταία.
4: Άρα οι συζητήσεις αυτές είναι στην ουσία, επαναλαμβάνω, για να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εσείς έχετε πει και σχετικά πρόσφατα αλλά και στο παρελθόν ότι έχουμε ένα σύστημα πολιτικό με τέτοιο τείχος προστασίας των πολιτικών που δεν μπορεί να τους πιάσει κανένας νόμος. Τέτοιο περίτεχνο λέτε στο Βεβαίως. Παρελθόν καλλιτέχνημα δεν το έχει σκεφτεί κανείς άλλος.
3: Κοιτάξτε, έχω πει κάτι χειρότερο, ότι τόσο εφάνταστα προστατευτικό είναι που αν εκαλείτο ο πιο διακεκριμένος κακοποιός του κόσμου, ο Αλ Καπόνε, δεν θα το είχε φτιάξει τόσο περίτεχνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Προσέξτε, η πρώτη αρχή για να διορθωθεί μια πραγματικότητα είναι η ευθύνη. Η ευθύνη από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό ή τον Βουλευτή μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Η άμεση απόδοση ευθύνης στην οποία θα συμμετέχει ο πολίτης. Ο πολίτης βλάπτεται. Όχι ο διαπλεκόμενος, αλλά ο πολίτης ως πολίτης. Και αυτός που υποχρεούται ή θέλει να πάει να γίνει διαπλεκόμενος. Διότι ο κανόνας, εάν εφαρμόζεται και είναι ουδέτερος, δηλαδή ισχύει έναντι όλων, τότε προστατεύει και αυτόν που θέλει να γίνει ήρωας, να παίξει το δημόσιο ρόλο του ή να γίνει ηγέτης, αλλά και αυτόν ο οποίος είναι αδύναμος ή επιρρεπής στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Αυτό δεν υπάρχει. Η ευθύνη λοιπόν. Εάν υπάρχει η ευθύνη καθετοποιημένη και προσωπική, όπως είπα πριν, εάν βλάψεις το δημόσιο και ζητηθεί αποζημίωση από οπουδήποτε επιστροφή χρημάτων, εσύ θα πληρώσεις με την περιουσία σου πρώτα και με τη φυλάκησή σου και μετά οι άλλοι. Κατακόρυφα. Αφού υπάρχει ευθύνη, υπάρχει και ο έλεγχος για να αναζητηθεί η ευθύνη. Και αφού υπάρχει αυτή η ευθύνη, υπάρχει και η ανάκληση, κύριε Σαχίνη. Οι πλειοψηφίες είναι στιγμιαίες. Δεν μπορούν να έχουν διάρκεια. Η πλειοψηφία οποιοδήποτε κόμματος ή η μειοψηφία του, αν είναι στην αντιπολίτευση, έχει να κάνει με την ώρα της εκλογής. Δεν σημαίνει ότι την έχει πρίκα για τη συνέχεια. Αυτά είναι η πονηρά φύση του καθεστώτος. Πρέπει να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή, που σημαίνει ότι εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα. Υπάρχουν τρόποι, δεν θα τα πούμε τώρα αυτά. Όποιος θέλει, ας το συζητήσουμε. Εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα για να της δώσει νομιμοποίηση, πρέπει αμέσως να ανακληθεί ο ένας βουλευτής ή το σύνολο της κυβέρνησης. Και λέω και η αντιπολίτευση. Προσέξτε.
4: Ναι, λέτε και η αντιπολίτευση, αλλά θα σας κάνω πάλι μια ερώτηση ίντριγκα. Σε αυτή τη φάση η αντιπολίτευση και να ήθελε, σου λέει δεν μπορώ. Είναι 41% ό,τι και να έχει προκύψει, όσο μεγάλο και να είναι, ακόμη και υποκλοπές. Γιατί εδώ τίθενται και θέματα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορώ. Πώς θα οδηγήσω σε μια διέξοδο εκλογών, για παράδειγμα.
3: Ακούστε λίγο.
4: Με το υφιστάμενο σύστημα, κύριε Κοντογιώργη.
3: Το υφιστάμενο σύστημα έχει συνενέσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Συνενεί να είναι δυσανάλογη η εκλογή, δηλαδή η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος σε σχέση με την πλειοψηφία της Βουλής. Γιατί συνενεί? Ας μας πει λοιπόν κάποιος γιατί ενώ παίρνει 15% βγάζει μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το Σύνταγμα που ψήφισε και η αντιπολίτευση. Μάλλον η τότε αντιπολίτευση. Δηλαδή του γεγονότος ότι η όποια νομοθετική διαδικασία εναπόκειται στην κυβέρνηση. Αν διαβάσετε το Σύνταγμα θα δείτε. Για να ψηφιστεί νόμος πρέπει να περάσει από την κυβέρνηση ή να το εισηγηθεί η κυβέρνηση, πέραν του ότι κατέχει την πλειοψηφία. Ακούμε απ' την άλλη την αντιπολίτευση να λέει πρέπει να μας παραδώσει την έδρα ο βουλευτής που διαφώνησε. Μα αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το επικαλείτε. Ξέρετε, η αντιπολίτευση είναι τα ίδια, μην πω τι.
4: Εδώ τώρα υπάρχει πολιτική διέξοδος, εδώ, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, με όρους επικαιρότητας. Ακούω πολλούς, ακούστε κύριε Κοντογύρη, ακούω πολλούς που λένε ότι αν η αντιπολίτευση σύσσωμη πραγματικά έβλεπε ότι εδώ πέρα έχουμε παρακμή στο απόγειο των θεσμών, δεν είχε παρά να πάνε μες στη Βουλή, να παραιτηθούν όλοι, να υποχρεώσουν και τους επιλεχόντες τους να μην καταλάβουν τις έδρες και να οδηγηθούμε έστω σε αναπληρωματικές εκλογές.
3: Εγώ πρόσεξα κάτι, κύριε Σαχίνη, ότι καμία πλευρά της αντιπολίτευσης, όταν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε αναθεώρηση του συντάγματος, δεν είπε τίποτε διαφορετικό από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Και πάλι την ευθύνη των υπουργών και των βουλευτών την παραπέμπουν σε αυτά τα ειδικά δικαστήρια και στα άλλα.
4: Γιατί το άρθρο 86 δεν πρέπει να αλλάξει? Εσείς είστε από τους πρώτους που το έχετε πει.
3: Προτείνει στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων να ανασταλεί.
4: Μάλιστα. Τώρα αλλά που ανοίγει αυτή η συζήτηση, εσείς είστε αρνητικός, θα πει κάποιος. Ή δεν λέτε αυτό?
3: Για ποια συζήτηση?
4: Για το άρθρο 86.
3: Μα το έχω πει επανειλημμένα. Ακούστε, εάν μπείτε στο ίντερνετ θα διαπιστώσετε ότι με τον τότε βουλευτή και υπουργό και μετά πρόεδρο του κράτους, του είχα πει γιατί δεν αναστέλλεται το 86 του συντάγματος να πάνε ακόμα και οι πεθαμένοι στη φυλακή. Να τους αναστήσουμε, να τους δικάσουμε να πάνε, γιατί είναι...
4: Σωστά, το είχατε πει. Εγώ ρωτώ τώρα, κύριε Κοντογιώργη, αφού λένε όλα τα κόμματα ότι πάμε σε αναθεώρηση του άρθρου 86, ή λέτε ότι αυτό που πάνε δεν είναι στην ουσία η αναθεώρησή του?
3: Μένετε, κύριε Σαχίνη. Έχω προτείνει επίσης λύση και στην υπάρχουσα κατάσταση, την οποία μάλιστα την είχα κάνει διάλογο στην τηλεόραση με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου έλεγε ότι παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Προσέξτε, να έρθει ο φάκελος λοιπόν, ξέρετε η πονηρά φύση του Συντάγματος λέει αφθορεί, δηλαδή αν διαπιστώσει, υποψιαστεί ο ανακριτής ότι ο υπουργός έχει διαπράξει αδίκημα, να μην το εξετάσει, να το στείλει κατευθείαν εκεί για να μην εκτεθεί. Προσέξτε λίγο, εγώ είπα κάτι πολύ απλό, να σταλεί η δικογραφία στη Βουλή, η Βουλή να μην την ανοίξει και να τη στείλει κατευθείαν σε αυτή την σαθρή σε σύνθεση δικαιοσύνη που έχουν βάλει τους δικούς του εκεί, δικούς τους για να τους εξοραίζουν και να τους απαλλάσσουν. Αλλά έστω σε αυτή τη δικαιοσύνη. Και βρέθηκε συνταγματολόγος να οικειοποιηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση που είχε σκοπό να πάψει η Βουλή να έχει δικαστική αρμοδιότητα για να λευκάνει έναν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, από τα Τέμπη. Βλέπετε δηλαδή πόση ευφυΐα διαστροφής κατέχει τους συνταγματολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες και επίσης βεβαίως με πρωταρχικούς δράστες τους πολιτικούς. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μας λέει ότι θα το διατηρήσουμε όπως είναι. Βλέπουμε τους υπουργούς του να λένε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και εν πάση περιπτώσει έτσι γίνεται με όλους. Όλοι να πάνε λοιπόν στη δικαιοσύνη. Το Βυζάντιο που δεν τους αρέσει, ξέρετε, είχε μία ρήτρα ότι οτιδήποτε αφορά στο δημόσιο, περιουσία ή οφειλή, είναι απαράγραφτη. Και αυτοί ψήφισαν στο Σύνταγμα μετά από μια εκλογική αναμέτρηση να παραγράφονται τα αδικήματα των πολιτικών εναντίον του δημοσίου. Ας εμπνευστούν λοιπόν, αλλά δεν έχουν την πρόθεση αυτή να αλλάξουν το καθεστώς. Το θεωρούν τόσο φυσικό και στη συνέχεια έχουν και μια τάση άλλη να ενοχοποιούν την κοινωνία ότι τους πιέζει. Μα η κοινωνία τους πιέζει πρώτον γιατί την έχουν συνηθίσει να φέρεται έτσι και δεύτερον διότι είναι σε αδιέξοδο. Τι θα κάνει ο πολίτης που δεν μπορεί να βρει το δίκιο του? Τι θα κάνει ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι σαφώς αντισυνταγματικές και οι οποίες μαζί με την πολιτική της κυβέρνησης των κυβερνήσεων εξαφανίζουν την Ήπεθρο, την κάνουν νεκρά φύση.
4: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνω τη δεύτερη αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψω, γιατί νομίζω ότι φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της συνομιλίας σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι, τελευταίο μέρος της συνομιλίας με τον κύριο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, με βάση αυτά που περιγράφετε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα να αντιλαμβάνομαι σωστά από τη σκέψη σας, η συζήτηση περί αναθεώρησης βαθύτερης, επιφανειακότερης του συντάγματος του υπάρχοντος είναι σε εντελώς λάθος βάση. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι αυτό που θα έπρεπε να ανοίξει ως συζήτηση από την ίδια την κοινωνία ή με την ίδια την κοινωνία να πρωταγωνιστεί, είναι η αλλαγή πολιτεύματος, είναι η αλλαγή του ίδιου του συντάγματος σε συντακτική βάση, ή δεν φταίει το σύνταγμα αλλά το πώς το κατέντησαν το πολιτικό σύστημα. Ποια είναι η πραγματική απάντηση εδώ?
3: Ακούστε λίγο, έχει περισσότερα του ενός επίπεδα η απάντηση. Το πρώτο είναι εάν υπάρχει αρμονία μεταξύ της κοινωνικής βούλησης και της πολιτικής τάξης για το τι πολιτικό σύστημα θέλει. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως προς αυτό ότι εάν σε μένα και σε εσάς μας έδιναν μία εκπομπή και μία δημοσκοπική εταιρεία κεντρικού καναλιού και βάζαμε τα ζητήματα ως προς το πολιτικό σύστημα που θέλει η κοινωνία, σας διαβεβαιώ ότι η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Θα είχε η κοινωνική συλλογικότητα ως συλλογικότητα και όχι το κάθε άτομο χωριστά, θα είχε εντελώς ανατρέψει τα δεδομένα. Γίνεται τρομακτική χειραγώγηση, κύριε Σαχίνη, με βάση την αρχή της ενιαίας σκέψης. Δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς. Δεν παίζει έτσι το σύστημα στα μυαλά των ανθρώπων, εάν τους βάλεις σε μια διαδικασία σκέψης έξω από τις παροπίδες και το σπήλαιο του ενιαίου χαρακτήρα του καθεστώτος. Το δεύτερο είναι ως προς το πώς μου το διατυπώσατε για να είμαι συγκεκριμένος, να μην πλατιάσω.
4: Αν μιλάτε για αλλαγή πολιτεύματος, δεν εννοώ αλλαγή πολιτεύματος για να μην έχουμε παρεξηγήσει εδώ, έτσι. Λοιπόν, σπέβδω να πω. Αλλά εσείς έχετε πει ότι αυτό δεν είναι καν δημοκρατία.
3: Το πολιτικό αυτό καθεστώς είναι καθεστώς. Καλά, δημοκρατία δεν είναι. Δημοκρατία κυβερνάει η κοινωνία. Αντιπροσώπευση μοιράζονται εντολέα και εντολοδόχο. Τώρα είναι εντολέας και εντολοδόχος ένας. Τι να κάνουμε δηλαδή? Ό,τι και να λέμε, η πραγματικότητα διδάσκει. Και κυρίως διδάσκει και αυτούς που παίζουν τους διανοούμενους παγκοσμίως, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι, αποδεικνύονται ότι είναι οι μεγάλοι απατεώνες, που έχουν πιστέψει βέβαια ότι δεν είναι απατεώνες σε επίπεδο πολιτιακής τυπολογίας. Λοιπόν, εάν είναι ανατάξιμο, είναι το ερώτημα. Mm. Μπορεί αυτό το καθεστώς να λειτουργεί όπως λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, ένα δυτικό καθεστώς που έχει τα λόμπι στην κορυφή, έχει διαφθορά και αυτό, αλλά λειτουργεί και ο δημόσιος χώρος. Εξυπηρετείται και ο πολίτης εφοετάχθη. Όχι. Πάνε φυλακοί και κάποιοι υπουργοί, κάποιοι πρωθυπουργοί, πρόεδροι. Πάνε. Εδώ όλα αυτά δεν υπάρχουν και δεν θέλουν να τα αλλάξουν, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν δεν είναι ανατάξιμο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι ζουν μέσα στη διαπλοκή και στη διαφθορά, είναι βαθιά χωμένοι μέσα στην κομματοκρατία και δεν θα το αλλάξουν. Το δεύτερο είναι ότι και παγκοσμίως πάμε σε μια άλλη εποχή όπου η σχέση κοινωνίας και πολιτικής θα αλλάξει. Διότι, κύριε Σαχίνη, όταν η οικονομία γίνεται πανίσχυρη, δεν μπορεί να αλλάξει με τον πόλεμο στις διακρατικές σχέσεις για να γίνει παγκόσμια η πολιτική στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Μέσα στις χώρες θα διαμορφωθεί η καινούργια ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι δεν υπάρχει άλλο πολίτευμα εκτός αυτό και η αυταρχική εκτροπή και να πούμε ότι αυτά είναι στο παρελθόν πια, εξυπηρέτησαν συνθήκες της εξόδου από τη φεουδαρχία και σήμερα πάμε σε άλλη εποχή που την επιτάσσει η ψηφιακή τεχνολογία, που είναι η μετάβαση σε μία έστω κατά προσομοίωση αντιπροσώπευση. Δηλαδή σε ευθύνη, σε έλεγχο, σε ευθύνη και σε πλήρη ανάκληση, αν θέλετε, της εντολής. Με άλλα λόγια, να γίνει αντιπροσωπευτικό, έστω κατά το ελάχιστο, αλλά που να αφορά το σύνολο. Ο βουλευτής να ελέγχεται αναεξάμηνο στην τοπική του περιφέρεια, ο υπάλληλος να ελέγχεται καθημερινά για τη συμπεριφορά του και να απονέμεται η δικαιοσύνη στον πολίτη μέσα σε κλάσμα χρόνου, ο πολιτικός στην περιοχή ευθύνης του να υπέχει την ευθύνη συν τον υπάλληλο και βεβαίως όπου απαιτείται να δοθεί αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε, πρώτος υπεύθυνος να είναι αυτός ο οποίος διέπραξε το πρόβλημα και όχι κάποιος άλλος. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Υπουργό και τον υπάλληλο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό συνιστά την έννοια της μεταβολής πολιτείας. Αυτό είναι η παγκόσμια κίνηση που θα φτάσει πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν καινούργιες ισορροπίες μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας.
4: Άρα ένα νέο σύνταγμα χρειάζεται και μέχρι τότε πώς.
3: Ένα νέο σύνταγμα, αλλά εάν θέλουν να διασωθούν ή να διασώσουν τη χώρα, διότι έτσι την οδήγησαν σε υπαρξιακό πρόβλημα, πρέπει να λάβουν μέτρα τα οποία θα τους βάζουν τους ίδιους σε καθεστώς ευθύνης. Αναλογιστείτε, προσέξτε, τι θα κάνει ο υπάλληλος εάν ξέρει ότι θα υποστεί προσωπικά τις συνέπειες με την περιουσία του και με την ποινική του ευθύνη εάν δεν εξυπηρετήσει τον πολίτη ή αν διαπράξει παρανομία. Δεν θα προσέχει να μην το ξανακάνει. Ο ίδιος ο πολιτικός τι θα κάνει εάν ξέρει ότι οποιαδήποτε ρουσφετολογική ή άλλη διαφθορά εάν ανακαλυφθεί θα υπάρχει ευθύνη. Να πάμε στο πολιτικό χρήμα, κύριε Σαχίνη. Ξέρουμε ότι το κράτος πληρώνει, χρηματοδοτεί τα κόμματα. Ελέγχει πού πηγαίνουν τα χρήματα. Πείτε μου, δεν θα έπρεπε να καταθέτει πρόταση εναρμονισμένη αναλογικά με τα άλλα κόμματα κάθε κόμμα και να λέει τόσα μου χρειάζονται και να καθορίζεται από το κράτος. Δεν θα έπρεπε στο πλαίσιο αυτό να κάνει απολογισμό, να φέρνει αποδείξεις που να ελέγχονται για την πραγματικότητά τους ώστε να ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται η ιδιωτική χρηματοδότηση. Όταν κάποιος παίρνει ιδιωτική χρηματοδότηση, είτε κόμμα είτε πρόσωπο, σημαίνει ότι δημιουργεί ευθύνες απέναντι σε αυτόν που το χρηματοδοτεί. Αλλιώς οι ευθύνες αυτές θα πληρωθούν από το δημόσιο προϋπολογισμό και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θα πληρωθούν από τον υπάλληλο που παίρνει τις απολαβές αυτές ή από τον πολιτικό. Εάν αυτά δεν γίνουν, δεν έχουμε ελπίδα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω βεβαίως ότι δεν θα γίνει τίποτε. Αυτή τη στιγμή κάνουν κλεφτοπόλεμο και απέναντι στις ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να πέσουν στα μαλακά. Και μην ακούτε, γιατί εδώ στήθηκε όλο αυτό το πλέγμα της διαφθοράς που έχει συμβάλλει καθοριστικά στο να εξαφανιστεί κάθε υπαίθρια δραστηριότητα, δηλαδή η ύπαιθρος στην Ελλάδα τίνει να γίνει σε ελληνιακό τοπίο και μάλιστα όπως μας λένε στο όνομα της, του περιβάλλοντος, αλλά αυτή η πραγματικότητα όμως συνεπάγεται ευθύνες. Δεν θα έπρεπε να ζητηθούν ευθύνες από αυτούς οι οποίοι παίρνουν τέτοια μέτρα εναντίον της οποιασδήποτε ανάπτυξης της υπαίθρου, εναντίον της ιδιοκτησίας, κύριε Σαχίνη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλλον το Σύνταγμα προβλέπει ότι η αρχή της επικουρικότητας επιτρέπει στην αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. η αυτοδιοίκηση ανέλαβε πρωτοβουλίες για να αναγνωρίζει δρόμους. Δηλαδή, κατά λογική ακολουθία, εάν έχετε μία ιδιοκτησία, πού την επιβεβαιώνετε ότι το συμβόλαιό σας ανάγεται μέχρι 100 ή 200 χρόνια,

0: τελείωσε η ιδιοκτησία στην Ήπεθρο. Κατά την ίδια έννοια που έχει προσθέσει 1002. Αν θα ήθελε το Σύνταγμα, η πολιτική τάξη, να φτιάξει ένα Σύνταγμα που θα αναβιώσει την Ήπεθρο, θα έπρεπε να όριζε, παραδείγματος χάρη, την έννοια του δάσους. Τη συγκροτούν αυτά τα δέντρα και αυτή η έκταση. Και να είναι δάσος που θα είναι παραγωγικό για τη ζωή των κατοίκων. Όπως είναι παντού. Το δάσος δεν είναι νεκρά φύση. Είναι τρόπος ζωής των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει. Έχουν αφήσει σε ασάφεια το τι είναι δάσος και έχουν εισαγάγει παγκόσμια πρωτοτυπία την έννοια της δασικής έκτασης. Ξέρετε γιατί? Για να μην μπορέσει ο ιδιώτης που άφησε το χωράφι του και μετανάστευσε, ή ο ιδιώτης που ήταν αριστερός ή δεξιός αναλόγως με τις συνθήκες, ή οποιοδήποτε άλλος, να επανέλθει και να ασχοληθεί με το χωράφι, την ιδιοκτησία του. Βγήκε και λέει αήφιλο και πλατήφιλο, πουρναράκι δηλαδή. Μετέβαλαν το πουρναράκι και τα αήφιλα σε ιερά δέντρα όπως η Ινδύ την Αγελάδα. Και αυτό το θεωρούν πολιτική.
1: Για να έρθουν μετά μεγάλες αλυσίδες εταιριών να επενδύουν σε αυτούς τους ίδιους χώρους.
0: Θα αλλάξουν την νομοθεσία όταν θα εξαϊλώσουν. Μέχρι τώρα δεν λέγανε στον κόσμο να επενδύει στη γη. Και πλήρωσε πάρα πολλά ο καθένας να αγοράσει ένα χωράφι, ένα κτήμα, ένα οικόπεδο. Σήμερα του λέει αν δεν έχεις 25 μέτρα, το λένε τυφλό αυτό που δεν έχει αναγνώριση με ΦΕΚ. Προσέξτε. Και αυτό το θεωρούν πολιτική. Και στη συνέχεια είναι δακρύβρεχτη γιατί η Ήπεθρος ερημώνει. Μα την ερημώνουν αυτοί και την ερημώνουν διαχειρός του συντάγματος που έφτιαξαν.
1: Άρα κύριε Κοντογιώργη, φτάνοντας προς το τέλος μιας ακόμη ενδιαφέρουσης συνομιλίας, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ θέτεται θέματα βαθύτερου εκδημοκρατισμού που θα έπρεπε να αφορούν την κοινωνία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η διατύπωση του όρου εκλόγιμη μοναρχία στις μέρες μας είναι έτσι απλά ξερή ή έχει και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά με αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν?
0: Η εκλόγιμη μοναρχία έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, κύριε Σαχίνη, που καθορίζει τα πάντα. Ότι την πολιτική, το πολιτικό σύστημα το ενσαρκώνει το κράτος και δια του κράτους ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός με την παρέα του. Σημαίνει ότι η κοινωνία είναι ιδιώτης. Προσέρχεται στις κάλπες με ένα περιεχόμενο ψήφου που λέει θα εκλέξεις τον επόμενο μονάρχη μεταξύ αυτών που οι μηχανισμοί θα σου προσδιορίσουν. 2, 3, έναν όση. Και στη συνέχεια πήγαινε στο σπίτι σου, στον ιδιωτικό σου χώρο. Δεν έχεις καμία πολιτική αρμοδιότητα. Είναι ιδιώτης. Αυτή είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Εντολέας και εντολοδόχος είναι ο ένας μαζί με την παρέα του. Αυτό λοιπόν το καθεστώς, και μάλιστα στην εκφυλισμένη εκδοχή τη δική μας που τοποθετεί τον μονάρχη και την παρέα του στην υπεράνω του νόμου, αυτή είναι η έννοια της ασυλίας και όλων των άλλων του 86 κλπ, σημαίνει τι? Ότι δεν έχει κανένα λόγο να ακούσει την ανάσα της κοινωνίας. Δεν έχει κανένα λόγο να συνομιλήσει με την κοινωνία και τα συμφέροντα της χώρας. Έχει όλους τους λόγους να κλειστεί σε ένα γραφείο με 2, 3, 5 μεγαλοεπιχειρηματίες, με αυτούς που θα διαπλακεί και θα μοιράσει τον Ουφέ και να κάνει τις δουλειές του. Και εσύ δεν έχεις καμία δυνατότητα, δεν έχεις καν ένομο συμφέρον να ζητήσεις το φάκελο για ένα αδίκημα, για μια διαφθορά που κατήγγειλες. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, οτιδήποτε θα τελειώσει μετά από 15-20 χρόνια. Είναι φτιαγμένα όλα στην εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία τη δική μας σε αυτή τη βάση. Γι' αυτό δεν έχουμε ελπίδα. Όταν λοιπόν μιλάω για εκλόγιμη μοναρχία, πρέπει ο πολίτης να συνειδητοποιήσει ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί να έχει ελπίδες στην εναλλαγή των κομμάτων, γίνεται συνένοχος στο έγκλημα, διότι και ο επόμενος τα ίδια θα κάνει, όπως δείχνει και η διαχρονία του ελληνικού προβλήματος, εάν πάει να ψηφίσει. Συνεπώς αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τους βάλει απέναντι με μαστίγιο λόγου και πράξης, να τους αναγκάσει να προβούν σε αυτό που θα όφυλαν να κάνουν για να μείνουν έστω στην ιστορία.

0: αυτό το σύστημα δεν παράγει και φιλοδοξία, ξέρετε. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς που θα φιλοδοξήσει να ανέβει. Λένε, είναι, δεν εργάστηκε ποτέ, είναι από αστική οικογένεια, είναι ότι είτε είναι από την τελευταία αγροτική οικογένεια, είτε είναι από μεγαλοαστική οικογένεια, το ίδιο θα πράξει, διότι το ίδιο καθεστώς μέσα στον κομματικό σωλήνα εκεί οδηγεί. Αλλιώς δεν επιβιώνει. Με ρωτάνε πολλοί, μια και το κλείνουμε το θέμα αυτής της συζήτησης, με ρωτάνε πολλοί γιατί δεν παρεμβαίνω στα μέσα ενημέρωσης. Μα στα μέσα ενημέρωσης, εάν θα καλούσαν εμένα, το είπα πριν, θα άλλαζα την ατζέντα. Όπως έδειξε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, δεν θέλει αλλαγή ατζέντα, θέλει μέσα στο καθεστώς αυτό να προχωρήσει, όπως και η άλλη πολιτική. Τα άλλα κόμματα. Πρόσφατα, μου αρέσει να λέω παραδείγματα. Βρέθηκα σε μια επαρχιακή πόλη και ήταν εκεί ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Και όταν του έθεσα αυτά τα ζητήματα, η απάντησή του ήταν: σας ξέρουμε, κύριε Κοντογιώργη, σας διαβάζουμε. Αλλά δεν είναι αυτά που είναι επιλογή μας.
1: Έχω ένα τελευταίο γενικότερο ερώτημα, φτάνοντας στο τέλος. Κύριε Κοντογιώργη, σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπως τον περιγράψατε στην αρχή, και αλλάζει με ένα βίαιο τρόπο και με τις κοινωνίες, με τη δικιά τους πίεση και το άγχος της καθημερινότητας, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας για τον τόπο αυτό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, η αγωνία μου είναι ότι μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα ή θα είναι ακροτηριασμένη η χώρα ή θα είναι ο πληθυσμός της ίσως και μειοψηφία. Πάντως θα έχει μικρύνει δραματικά με καμία ελπίδα ανάταξης. Δυστυχώς, εάν θέλουμε η χώρα αυτή να υπάρξει και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να υπάρξει, είναι μια ιστορική χώρα που αντιπροσωπεύει έναν πολιτισμό που είτε το θέλουμε είτε όχι είναι μέρος του, έστω στην εκφυλισμένη αυτή εκδοχή, είναι μια χώρα που οφείλουμε, έχουμε καθήκον να την προστατεύσουμε. Ούτε σε χώρο να τη μετατρέψουμε, ούτε σε οτιδήποτε που να είναι η ντροπή της εποχής μας. Γιατί εκεί καταλήγουμε αυτή τη στιγμή. Και τα εξοραίζουν όλα, όπως ξέρετε. Επομένως, η υπόθεση δεν είναι της ύπαρξής μας, δεν εξαρτάται από τους ξένους, εξαρτάται από μας. Είτε μιλάμε για συσχετισμούς με τους γείτονες, είτε μιλάμε για οικονομική πραγματικότητα, για κοινωνική, για οτιδήποτε, για παρουσία μας στο διεθνές επίπεδο, είναι δική μας ευθύνη. Οι ξένοι κάνουν τις δουλειές τους. Εμείς τι κάνουμε στο πλαίσιο αυτό? Ποιος λέει λάτισε τη χώρα, κύριε Σαχίνη, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης? Ποιος την εξευτέλισε και μετά την παρέδωσε στους δανειστές όταν την πτώχευσαν για να μας αποτελειώσουν? Ξέρετε κανέναν από αυτούς να προσήχθει στη δικαιοσύνη για να ξέρουν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και πώς θα προσέχουν? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και όχι ποιο κόμμα θα βγει. Είναι οι ίδιοι και μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού όλοι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και όλοι είναι σύμφωνοι να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς χωρίς να αλλάξει το παραμικρό. Βλέπουμε τις προτάσεις που κάνουν. Μηδενικού διαμετρήματος δεν μας βγάζουν ούτε στο ελάχιστο από αυτή την πραγματικότητα. Και να σας πω και ένα νέο, αν θέλετε. Πραγματοποίησα 5 τρίωρες διαλέξεις με το ερώτημα τι σύνταγμα θέλουμε, τι πολιτεύμα θέλουμε, το οποίο θα βγει σε βιβλίο. Θα περιέχονται και οι προτάσεις και η αιτιολογία των προτάσεων και γιατί δεν έχουμε άλλη διέξοδο παρά μόνο αυτή. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί δυστυχώς, αν αποτιμήσουμε την ελληνική ιστορία από την ώρα που συγκροτήθηκε αυτό το κράτος μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι η αιτία είναι μία. Το πολιτικό σύστημα αυτού του κράτους, το οποίο οδηγεί στη διαπλοκή και στη διαφθορά και στην εξαφάνιση του ελληνικού κόσμου. εξιστήματος. Οι μεγάλες ήττες του ελληνικού κόσμου, δεν πάω να το επαναλαμβάνω, έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα διαχειρώσεις της ελληνικής πολιτικής τάξης.
1: Να υποθέσω από τις εκδόσεις Αρμός.
0: Από τις εκδόσεις Αρμός.
1: Καλά υπέθεσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία μας. Και αντί άλλης ευχής, θα ήταν εύκολο να πω ο καθένας σας κοιτάξει μέσα του για τη δική του Ανάσταση. Θα πω αυτό το απλό που έλεγε ο παππούς μου που ήταν αγρότης. Καλή λαμπρή, κύριε Κοντογιώργη.
0: Βεβαίως καλή λαμπρή. Διότι αυτό είναι το καθιερωμένο ιστορικά πανηγυρικό ύφος και ήθος των Ελλήνων για τις μέρες αυτές που έρχονται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Και από μένα. Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας. Ανανεωμένος ο Βασίλης από το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, εντάξει,
1: έχει έρθει γεμάτος κέφι και χαρά, όπως όλοι μας.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει το μαύρισμα του Βασίλη, γιατί...
1: Άσε.
0: Σαββατοκύριακο δεν μένει στην Αθήνα ο Βασίλης.
1: Μη σας αναστατώσουμε τώρα, αλλά κάνει αυτό το χρυσομπρούτζινο έτσι με τα μπράτσα του. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να περιγράφω, γιατί θέλουμε να κάνουμε πολιτική εκπομπή, οπότε μη σας αναστατώνουμε με άσχετα θέματα. Όπα.
0: Τι είναι?
1: Την Παρασκευή γνώρισα κι άλλον πατρινό φαρμαίο, χωρίς να φοράει το διακριτικό φούτερ μάλιστα. Κάτσε, άμα είναι χωρίς τη στολή, πώς τον γνώρισες? Καλησπέρα στον Θάνο, λοιπόν.
0: Καλησπέρα. Δεν το ρώτησες για... Δεν ξέρω.
1: Να φοράει το κολάν, να πω.
0: Ναι.
1: Που είναι το χαρακτηριστικό.
0: Το έκανες παράπονα που δεν φοράει το φούτερ. Είναι δυνατόν να βγαίνετε από τα σπίτια σας χωρίς φούτερ, The Press Project?
1: Θάνο, δίνω πανελλήνιες την άλλη εβδομάδα και θα σας βλέπω κονσέρβα. Δώστε, please, λίγο θετική ενεργιούλα σήμερα. Θάνο, σε σένα.
0: Όχι, εγώ θα το πάσαρα σε σένα, γιατί είσαι ειδικός στα σχόλια πανελληνίων.
1: Είμαι ειδικός στη θετική ενέργεια. Λοιπόν.
0: Και στα σχόλια πανελληνίων.
1: Λέγεται σπάσε το κεφάλι, ο λογαριασμός. Όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλω άγχος, δεν θέλω στεναχώρια. Όλα θα πάνε καλά. 11 παίχτες αυτοί, 11 παίχτες εμείς. Παίξε την μπάλα που ξέρεις. Μη σε ανησυχεί τίποτε. Να σκέφτεσαι ότι στη μέση ηλικία σε περιμένει η κρίση μέσης ηλικίας και στα γεράματα η γεροντική κατάθλιψη. Ό,τι και αν έχεις κάνει στο μεταξύ. Και ότι στην πραγματικότητα το πώς θα ζεις έχει αποφασιστεί στα παιδικά σου χρόνια. Τώρα 5 πάνω, 5 κάτω, σπούδασε, δε σπούδασε, όλα χαμένα πάνε αυτά.
0: Τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος? Ότι δεν κρίνεσαι στις πανελλήνιες.
1: Άγια, ευχαριστώ.
0: Συνήθως ακούγεται πιο κλισέ, τώρα το είπε με έναν άλλον τρόπο.
1: Ευχαριστώ.
0: Αλλά το ισχύει. Δεν...
1: Α, Θάνο λένε αυτόν. Μα μας μπέρδεψες. Λέω κι εγώ, γιατί χαιρετάει το Θάνο, ενώ είχαμε φούτερ και όχι κολάν. Λοιπόν, Θάνος λέγεται ο... και ο άλλος. Θάνο, συγγνώμη.
0: Dim Car, πειράζει να σας ακούω παράλληλα με μια άλλη κλίση που έχω. Πήγανε και μου βάλανε κλίσεις σε ώρα φάρμας.
1: Όχι. Αυτό... Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το ότι μένεις σε αυτή τη δουλειά που σου βάζουν κλίσεις την ώρα της φάρμας, το θεωρώ και λίγο προσβλητικό για την εκπομπή.
0: Βάζεις το mute, το τηλέφωνο, το call, ό,τι είναι, και ακούς απερίσπαστος την εκπομπή. Αφήνεις τον άλλο να μιλάει εκεί πέρα να εξηγεί. Κουνάς λίγο το κεφάλι σου αν είσαι σε call, ότι παρακολουθείς. Μια χαρά, τη βρήκαμε τη λύση. Και, πού είναι, το σχόλιο για τη διάθεση... Περνάω πολύ κακές μέρες, Ρόζι. Περιμένω να μου φτιάξετε εσείς τη διάθεση. Εδώ, είμαστε οι άνθρωποι σου. Αν δεν φτιάξουμε εμείς τη διάθεση, ποιος θα τη φτιάξει?
1: Λοιπόν, μην έχεις άγχος και μη στεναχωριέσαι. Αν δεν πιάσει αυτό, έλα αύριο πάλι, θα δοκιμάσουμε και άλλα μέτρα. Αλλά προς το παρόν προσπάθησε, η συμβουλή είναι αυτή. Αλλά χρειάζεται και μια αυτενέργεια. Δεν είναι όλα μια καλή συμβουλή. Εμείς δίνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές, που είναι το μην έχεις άγχος, μη στεναχωριέσαι, και μετά πρέπει να κάνεις και εσύ τη δική σου δουλειά από τη δική σου πλευρά. Δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα από εμάς.
0: Τώρα είμαι τέλεια, ρε παιδιά, είδες?
1: Πώς το κάνω? Σε
0: κάστε σκουπίς, τελειώσατε.
1: Πώς το κάνω?
0: Τσακμπαμ.
1: Πώς το κάνω?
0: Επόμενο. Και η φίλη σπάσε το κεφάλι σου σαν να έχει γράψει κοσάρια στις πανελλήνιες. Ήδη.
1: Άλλο, παιδιά.
0: Το έχεις γράψει τώρα, και δεν το ξέρεις το 20.
1: Τώρα που τα λύνουμε όλα.
0: Έκθεση όχι, 20 δεν παίρνει κανείς. 18,9.
1: Ξεκίνησα σήμερα remote εργασία και ακούω Pharma live printing. 10 ευρώ Άρης Αντίφα για τη μετακόμιση. Μακάρι να μπορούσα περισσότερα, αλλά δεν πάνε καλά οι μετοχές μου. Μα τώρα, πώς να πάνε καλά οι μετοχές σου? Κάθεσαι και ακούς Pharma. Την ίδια στιγμή κάποιος entrepreneur έχει κατεβάσει 10 ιδέες για καινούργια app που θα τον κάνουν πάμπλουτο την ώρα που εσύ κάθεσαι και κολοβαρά στην φάρμα.
0: Λοιπόν, πού είναι για άλλο σχόλιο? Σπύρος Γραμμένος.
1: Αν στείλουμε χρήματα, μπορούμε να έχουμε κι εμείς μια γωνίτσα? Τι γωνίτσα, μπακλαβά?
0: Εσύ έχεις όλο το ραδιόφωνο, είσαι ο διευθυντής.
1: Εσύ τι θα μας στείλεις, τα χρήματα που σε πληρώνουμε? Δεν το έχω πει ποτέ στον αέρα ότι παίρνει 4.000 ευρώ το μήνα για να κάνει αυτή την εκπομπή ο Σπύρος Γραμμένος, αλλά κάπου να υπάρχει και μια αυτοσυγκράτηση. Δεν νομίζω ότι...
0: Καρζούγκ είχα πάρει 19,7 στα μαθηματικά γενικής πριν 10 κάτι χρονάκια. Και αγώνας ρήξη, σας παρακαλώ. Καλωσορίστε τη φίλη μου Μαρτσέλα. Σας ακούει πρώτη φορά, ψήστε την να μείνει παιδιά.
1: Λοιπόν, Μαρτσέλα, τι θες να κάνουμε.
0: Ειδική καλησπέρα στη Μαρτσέλα.
1: Μαρτσέλα, πες μας ποια είναι τα αγαπημένα σου θέματα. Η εκπομπή αυτή δουλεύει πάρα πολύ με παραγγελιές. Οπότε πες μας 2-3 θεματάκια που σε απασχολούν ή σε έχουν απασχολήσει και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Παραγγελίες πληρώνονται και χορεύονται κανονικά, αλλά τέλος πάντων.
0: Υποσχόμαστε μία υπέροχη εμπειρία μίας ώρας και να μας ξαναπροτιμήσετε.
1: Πόσο. Hot. Το λέτε για πλάκα το entrepreneur, αλλά γράφουν στο προφίλ του στο Tinder. Στα σοβαρά. Εγώ το καλύτερο που έχω ακούσει είναι φίλη που μου έχει πει ότι έχει σφυροδρέπανα στο προφίλ στο Tinder για να γίνεται λέει ένα πρώτο ξεσκαρτάρισμα εκεί πέρα. Να μην μπλέκουμε.
0: Το έχουμε προτείνει και για τα φούτερα αυτά.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Πολιτιστικά νέα δεν έχουμε. Δεν έχει συμβεί κάτι στον πολιτισμό τις τελευταίες μέρες. Θα ξεκινήσουμε με Νέα Δημοκρατία. Είναι κυβέρνηση. Αν δεν το είχατε καταλάβει, σας κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας μην το ψηφίζατε, να πω. Όχι τώρα, και με τι φταίω και τέτοια. Λοιπόν, ο Φάνος που κάνει το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας ήταν στο συνέδριο.
0: Φάνος, σε πειράζει, ναι,
1: σε πειράζει να λέω ότι να είναι ή έχεις δεοντολογικές ανησυχίες?
0: Ζητάτε σχόλιο για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision. Απολύτως αναμενόμενη. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Προέβλεψα και το στάτους του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, το έκανε χθες ή Σάββατο βράδυ. Εγώ είχα προβλέψει Σάββατο βράδυ. Αλλά το στάτους με mention πρεσβεία Ισραήλ και πόσο οι Ευρωπαίοι στήριξαν το Ισραήλ που βγήκε δεύτερο, το είχαμε πει από την περασμένη εβδομάδα. Δεν μπορείς να παίξεις στοίχημα το στάτους του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά το προβλέψαμε.
1: Εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο. Εγώ βλέπω με τη μάνα μου και με έχει πρίξει. Θέλει φούτερ, αλλά μάλλον βολεύει η κούπα. Θα φορέσει κούπα? Τι θα πει θέλει κούπα, φούτερ, αλλά βολεύει η κούπα? Καταρχάς, ό,τι θέλει η μαμά. Δεν θέλω να στεναχωρείτε τη μαμά σας. Αν η μαμά θέλει φούτερ, η Φάρμα των Ζώων και το The Press Project εν γέννη αναλαμβάνει να ντύσει τη μαμά με φούτερ. Μαμά, επικοινώνησε, είμαστε εδώ για σένα.
0: Έχουμε και δωρές. Έχουμε δωρές για την σπάσε το κεφάλι σου. 2 δολάρια θα πάνε σε εμάς, αλλά νοητικά κέρδισε 2 δολάρια η σπάσε το κεφάλι σου που γράφει Πανελλήνιες και 5 ευρώ από τον Ντέιβιντ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, γιατί παρατηρούμε διάφορα μικροπράγματα που συμβαίνουν, κάτι σκανδαλάκια, κάτι τέτοια που δεν ενδιαφέρουν και πολύ, γιατί γιατί τα φάγανε όλοι μαζί με τους ψηφοφόρους τους, οπότε δεν είναι ότι θα τους στοιχήσουν τώρα, ότι θα πει ο κόσμος πω είναι διεφθαρμένοι να μην τους ψηφίσουμε. Οπότε έχει μια αξία να παρακολουθήσουμε αυτά που λένε, διότι αυτά μας αποκαλύπτουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική. Δηλαδή, Θα δούμε κάποια βίντεο, θα δούμε έναν άνθρωπο που έχει χτυπηθεί όσο κανείς από την τοξικότητα, αλλά είναι όρθιος, είναι εκεί και φροντίζουν να τον αγκαλιάσουν όπως του αξίζει. Και το βασικό είναι, αυτός είναι Βασίλη μου, ο άνθρωπος που χτυπήθηκε όσο κανείς από την τοξικότητα. Το βασικό είναι ότι το κεντρικό επικοινωνιακό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ότι αν δεν είμαστε εμείς ποιος θα είναι, είναι ευλογό. Όταν λένε βλακίες, εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας ενοχλεί, να τριχιάζουμε, να λέμε όχι Θεέ μου, όχι πάλι, μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά ταυτοχρόνως είναι ένα επιχείρημα ευλογό. Διότι με την κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ λογικό να λέω Μητσοτάκη, εντάξει, δεν σας αρέσω εγώ, πείτε τώρα ότι έχετε παραξενιές, Δεν σας αρέσει η διάλυση του κράτους δικαίου, σας ενοχλεί που δεν μπορείτε να ψωνίσετε μακαρόνια και έχουν μεταβληθεί σε είδος πολυτελείας ξαφνικά, πες ότι έχετε τέτοιες παραξενιές. Και ποιος θα έρθει? Αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, το βλέπουμε, το λέει ο κεντρικός, ας πούμε ο άτυπος επικοινωνιακός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, το λέει ο Πρωθυπουργός. Οπότε θα δούμε κάποια βιντεάκια και θα σχολιάσουμε και το ύψιστο επιχείρημα αυτής της επιχειρηματολογίας, που είναι το μεταμεσονύκτιο τηλεφώνημα. Το τηλεφώνημα που δέχεσαι στις 3 ώρα. Πάμε να δούμε πρώτα τον άνθρωπο που χτυπήθηκε όσο κανείς από την τοξικότητα.

0: Ένας στρατιώτης της παράταξης, όπως είδα να χαρακτηρίζεται, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ή Δημήτρης Γρηγοριάδης, όπως γράφεται στα σχόλια και μπορεί να το πει ο Κωνσταντίνος.
1: Εν τω μεταξύ, ο στρατιώτης συμβολίζει κάποιον που είναι ταγμένος σε αυτόν τον υψηλό σκοπό της υπεράσπισης της πατρίδας από πολύ χαμηλές θέσεις, γιατί δεν τον ενδιαφέρουν τα αξιώματα, αλλά να βρίσκεται εκεί στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αυτό συμβολίζει ο στρατιώτης. Και τώρα ο άλλος, εντάξει, ανηφιός του πρωθυπουργού είναι. Είναι λίγο, ας πούμε, παραπλανητικό αυτό. Και ξέρω ότι δεν το θέλουν στη Νέα Δημοκρατία να παραπλανούν τους πολίτες.
0: Ναι. Επίσης ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτό το στρατιώτη της παράταξης. Αναφέρεται πάντα για κομματικά στελέχη ως κάτι πάρα πολύ θετικό. Εγώ όταν το ακούω σκέφτομαι μόνο αρνητικά πράγματα. Στρατιώτης παράταξη σημαίνει ότι σημασία έχει μόνο η παράταξη. Δεν έχει χώρα, δεν έχει κοινωνία, δεν έχει τίποτα. Μόνο να στηριχθεί η Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως σκανδάλων κλπ. Αυτό, ότι στρατιώτης παράταξη σημαίνει...
1: Ναι, και το χαρακτηριστικό του στρατιώτη είναι ότι υπακούει σε διαταγές. Το χαρακτηριστικό του στρατιώτη είναι ότι δεν πρέπει να σκέφτεται. Αυτό που λέγαμε, γιατί πρέπει να πιστεί κανείς ότι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο είναι ένα γυαλισμένο κουμπί. Γιατί πρέπει να είναι τόσο σημαντικό το γυαλισμένο κουμπί. Γιατί αυτό είναι που βοηθάει τον στρατιώτη να εμπεδώσει ότι το σημαντικότερο είναι η πειθαρχία. Οπότε αυτό υπονοεί η φράση για τον στρατιώτη της παράταξης. Αλλά γιατί να ασχολούμαστε τώρα με τον στρατιώτη όταν έχουμε τον στρατιλάτη, όταν έχουμε τον μεγαλύτερο ηγέτη, πώς τα λένε όλα αυτά τα μαζεμένα που βάζει ο Ζάβαλος, Τσιτάχ, Σιμουλτανέ,
0: Τσόρτσιλ, Τσιτάχ, Σιμουλτανέ. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Θα έλεγα και σκακιστής, αλλά ο σκακιστής έρχεται μετά.
1: Τώρα έχουμε δύο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό.
0: Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο τα ξημερώματα,
1: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο είναι το θέμα.
0: Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, που λέει και το άσμα.
1: Το επιχείρημα αυτό είναι ένα πρωτότυπο επιχείρημα. Το σκέφτηκε μόνος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η πολιτική καμπάνια της Χίλαρη Κλίντον εναντίον του Ομπάμα. Έχουμε, Βασίλη, το βίντεο, έτσι δεν είναι? Έχουμε εδώ πέρα το βίντεο. Μπορούμε να το δούμε, είναι 30 δευτερολεπτάκια.
0: Το γράφετε και στα σχόλια, το έχει κλέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει παρθενογένεση, ναι.
1: Στην τέχνη.
0: Στην τέχνη, ναι.
1: Στην επικοινωνία.
0: Είναι από καμπάνια της Χίλαρη Κλίντον.
1: Πάμε να δούμε το βίντεο. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone?
3: I'm Hillary Clinton and I approve this message.
0: Το μήνυμα είναι το ίδιο, είναι από την καμπάνια της Χίλαρη Κλίντον απέναντι στον Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Απέναντι στον Ομπάμα 2008.
1: Ναι.
0: Για τις, των Δημοκρατικών δηλαδή, γιατί είναι και οι δύο των κόμματος των Δημοκρατικών, δεν είναι προεδρικές εκλογές, είναι τα primaries. Οπότε είναι η ίδια ιστορία, το ότι την κρίσιμη ώρα, στα ξημερώματα που θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο, το τριψήφιο, σε μια ώρα εθνικής κρίσης, ποιος θες να είναι εκεί να το σηκώσει, αυτός που έχει την εμπειρία
1: που ξέρει, ή κάποιος άλλος, που ξέρει τους ξένους ηγέτες.
0: Και αυτό, και ή κάποιος άλλος άσχετος.
1: Να τοποθετηθώ εγώ ως πατέρας, γιατί δημιουργεί τρομερή συγκινησιακή φόρτιση ότι δείχνει τα παιδιά μας να κοιμούνται. Ποιος θέλετε να υπερασπιστεί τα παιδιά σας, την κόρη σας, αυτό σκεφτείτε. Ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο την ώρα που απειλούνται τα ίδια σας τα παιδιά. Δεν θέλετε, με το Μητσοτάκη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι όποιος και να το σηκώσει ο Μητσοτάκης ακούει. Αλλά αυτό είναι μια παράπλευρη υπόθεση. Ας πούμε ότι θέλουμε ποιος θα απαντήσει. Όχι,
0: ποιος θα απαντήσει το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ποιος θα απαντήσει. Γιατί δεν ξέρω αν ξυπνάει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να μην ξυπνάει, μπορεί να το τα λένε μετά την επόμενη μέρα, γιατί εντάξει, άνθρωπος είναι, γι' αυτό θέλει να κοιμηθεί λίγο. Οπότε το επιχείρημα που δεν πήγε πολύ καλά, να θυμίσουμε, είναι ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που ξέρουν το στρατό, ξέρουν τους ηγέτες των άλλων κρατών. Αυτό πρέσβευε η Χίλαρη Κλίντον. Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Και αυτό είναι και το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρει τους διεθνείς ηγέτες, δηλαδή ποιος... Ένα θα σας πω. Έχει χειροκροτηθεί άλλος στο Κογκρέσο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία? Ποτέ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αφού στο Κογκρέσο ακούνε ακόμα το όνομα Μητσοτάκη και σηκώνονται και χειροκροτάνε. Έτσι, το άσχετο. Λες Μητσοτάκη, σηκώνονται και ενθουσιάζονται αμέσως.
0: Φήμες λένε ότι τον ετοιμάζουν και για αντίπαλο του Τραμπ, Κωνσταντίνε. Ή μάλλον για αντικαταστάτη του Τραμπ.
1: Το θεωρώ πολύ πιθανό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το 16ο. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το ιστορικό συνέδριο είναι αυτό που αναφέρεται και στην ταινία, της Βόλβης με τον νεολαίο Μημαράκη, το κόμμα αρχής, αρχηγικό κόμμα σε κόμμα αρχών. Τα ξέρετε αυτά λογικά. Αλλά συνεχίζω. Τα συνέδρια 16 φτάσαμε. Από τα 16 συνέδρια, είπε ο Πρωθυπουργός, τα 7 έχουν διοργανωθεί με πρόεδρο εμένα. Σχεδόν τα μισά. Και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο η παράταξή μας αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε το λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη, αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης. Λοιπόν, και συνεχίζει και αναφέρεται στη συνέχεια στο όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Γιατί αυτό ήταν ένα κεντρικό μήνυμα στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ότι πλησιάζουν εκλογές, είπε ότι θα γίνουν το 27 οι εκλογές και το 27 η Νέα Δημοκρατία θα πάει με κεντρικό μήνυμα το όραμά της για την Ελλάδα του 2030. Λοιπόν, λέει συγκεκριμένα, μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης η οποία θα συγκλίνει με την Ευρώπη, παρένθεση αυτό δεν συμβαίνει. Έχουμε δείγμα 7 ετών, δεν συμβαίνει καμία σύγκληση με την Ευρώπη. Αριθμοί όπως η αγοραστική δύναμη, το ποσοστό φτώχειας το αποδεικνύουν αυτό, δεν υπάρχει καμία σύγκληση. Θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις, λέει ο Πρωθυπουργός, κάτω του πληθωρισμού, θα πούμε εμείς, ή του πληθωρισμού που έχει το συγκεκριμένο νοικοκυριό, το ευάλωτο νοικοκυριό, θα πούμε εμείς. Και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μια Ευρώπη. Μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία. Θα αγοράζουμε εξοπλιστικά, αυτό το κάνουμε, το συμφωνούμε. Ισχυρή διπλωματία, όχι. Πολύ συγκεκριμένες οι συμμαχίες. Τα βλέπουμε και με το Ισραήλ, το τι συμβαίνει και θα τα πούμε και μετά στην ενότητα για το φλωτήλα. Που θα μας κάνουν περήφανους, αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί. Με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη. Πάντα χρειάζεται να πετάξει λίγο τεχνητή νοημοσύνη, να δείχνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κόσμο.
1: Καλά, τώρα μιλάμε για άνθρωπο που ανακάλυψε ότι μπορεί να βλέπει Netflix στο κινητό του. Δεν πρόκειται για τυχαίο χρήστη των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.
0: Τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται. Μεγάλες θεσμικές αλλαγές, δηλαδή αναθεώρηση συντάγματος, δηλαδή 30 άρθρα τα οποία προτείνει η Νουδού προς αναθεώρηση, δηλαδή συνταγματοποίηση πολιτικών της Νουδού, όπως η κατάργηση του άρθρου 16, η άρση της μονιμότητας και η αξιολόγηση σε πάρα πολλά εισαγωγικά στο δημόσιο, η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας για μια θητεία 6 ετών, πάρα πολλά τέτοια. Αυτό σημαίνει μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Έχουμε δίκιο, είπε ο Πρωθυπουργός, να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια.
1: Έχουμε δίκιο, ναι.
0: Συμμερίζεις αυτή την περηφάνεια?
1: Αν δεν τη συμμερίζομαι εγώ, ποιος τη συμμερίζει?
0: Αυτοί κυβερνάνε 7 χρόνια, λογικό να είναι περήφανοι και μπορεί να κυβερνήσουν 12. Διαπίστωσα την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια βεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα.
1: Πού, ποιος ανησυχεί? Ποιος ανησυχεί να τον μαλώσω? Γιατί ανησυχείτε? Έχουμε πει τόσες φορές να μην ανησυχείτε και εσείς εξακολουθείτε να ανησυχείτε. Τα νεύρα μας έχετε σπάσει.
0: Είναι οι σύνεδροι της Νουδού που ανησυχούν. Τι θα γίνει με τοξικότητα?
1: Κάτι θυμάμαι που ανησυχούν κάτι σύνεδροι της Νουδού. Γιατί.
0: Είναι κάτι πρώην στελέχη που έστειλαν επιστολή πριν το συνέδριο. Η τοξικότητα δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Δεν ξέρω αν το έχει πει πολλές φορές. Είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Ποιους?
1: Αυτό είδε στα μάτια των συνέδρων. Κοιτάς τον Εσπατζή στα μάτια τώρα και κοιτάς και βλέπεις την Ελλάδα που μπορεί να κάνει πράξη. Εντάξει μωρά. Τσάμπα λόγια είναι. Τώρα τα λες εκεί πέρα, τα μολάς. Αυτή θα ήταν μια πολύ καλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Να γράφει παπάντζα για να γεμίζει λόγους που δεν σημαίνουν τίποτα. Το θεωρώ πολύ ταιριαστό. Όλα αυτά λέγονται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ισχύει μόνο ένα πράγμα από όλα αυτά που έχει. Δεν ισχύει τίποτε άλλο. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέει για την οικονομία. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέει για το κράτος δικαίου. Δεν ισχύει τίποτε από όλα αυτά. Ισχύει ένα πράγμα που είναι ότι η αντιπολίτευση είναι υποδιάλυση. Οπότε στο δίλημα ποιος θα είναι αν δεν είμαι εγώ, αυτό η αλήθεια είναι ότι ως κυβερνητική πρόταση, άλλο αν κανείς τυχαίνει να έχει αρχές και να λαμβάνει τις αποφάσεις πολιτικές με βάση αυτές τις αρχές, είναι μια μικρή μειοψηφία. Αλλά στο βαθμό που οι ψηφοφόροι κινούνται με βάση τέτοια διλήμματα, αυτό είναι ένα εύλογο εκβιαστικό δίλημα εκ μέρους της κυβέρνησης. Σου λέει για κοίτα γύρω σου, θα μιλήσουμε για αυτό το κοίτα γύρω σου, θα πούμε πάρα πολύ δυνατά σημαντικά πράγματα για τα καινούργια κόμματα.
0: Ναι, μετά τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Αλλά κρατήστε το αυτό. Είναι υποδιάλυση η αντιπολίτευση για λίγες μέρες ακόμα. Γιατί 26 Πέμπτου αυτά αλλάζουν.
1: Τώρα είσαι κακός. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ πέρα για να κάνουμε την συνέντευξή μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην σύνδεση τον Αντώνη Φάρα από το Μάρς του Γκάζα, γιατί είχαμε ακόμα μία πράξη πειρατείας από τον Ισραηλινό στρατό εναντίον του Διεθνούς Στόλου Ελευθερίας. Ο Αντώνης είναι στην ομάδα του Μάρς του Γκάζα, είναι στην Αθήνα. Αντώνη, καλησπέρα.
4: Γεια χαρά, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να αναφέρω ότι πλέον έχουμε επιβεβαιωμένο interception και σε σκάφη στα οποία υπήρχαν Έλληνες πολίτες, και στο Κυριάκος 6 και στο Βικοβόλο. Οπότε αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είμαστε σίγουροι ότι θα βγουν πάρα πολλές δικαιολογίες από την ελληνική κυβέρνηση για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει πει τίποτα προς ώρας. Ωστόσο, πλέον με την ύπαρξη και Ελλήνων πολιτών μέσα στους συλληφθέντες, απαχθέντες, νομίζουμε ότι είναι επιβεβλημένο να μάθουμε τι πιστεύει η ελληνική κυβέρνηση για αυτή την απαγωγή που συνεχίζει να διεξάγεται αυτές τις ώρες.
0: Για πόσα σκάφη της ελληνικής αποστολής μιλάμε και πόσα άτομα?
4: Μέχρι στιγμής έχουμε μια εικόνα από το διεθνές ότι μιλάμε για περίπου 10 επιβεβαιωμένα σκάφη που έχουν γίνει intercept. Παρ' όλα αυτά, επειδή συνεχίζεται αυτή τη διαδικασία, δεν είναι ασφαλές ακόμη να πούμε τον συνολικό αριθμό. Το Βινκοβόλο και το Κυριάκος 6, που είναι σκάφη με ελληνικό πλήρωμα πάνω τους, έχουν δεχτεί πειρατεία, έχουν δεχτεί ρεσάλτο.
0: Το 10 είναι το συνολικό, συνολικά του στόλου.
4: Ναι. Μέχρι στιγμής έχουμε επιβεβαιωμένα, ναι, από αυτή την επίθεση. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε την επίθεση που έγινε στις 30 Απρίλη, mm-hmm. στα ανοιχτά της Ελλάδος. Πάλι μια επίθεση την οποία το ελληνικό κράτος σιώπησε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη δεύτερη επίθεση που μετράμε 10 αναχαιτισμένα πλοία στα θαλάσσια, στη ζώνη ΣΑΡ του Κυπριακού κράτους, το οποίο επίσης, παρότι το έχουμε καλέσει το λιμενικό, το έχουμε καλέσει όλες τις αρμόδιες αρχές, παρότι έχουμε βίντεο που δείχνει τον κόσμο μέσα στα σκάφη να απευθύνει με ID, δηλαδή έκκληση βοήθειας στο Κυπριακό λιμενικό, όπως ορίζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καμία ανταπόκριση, καμία απάντηση, και πιστεύουμε ότι θα κάνουν αυτό ακριβώς που έκανε το ελληνικό κράτος. Θα επιτρέψουν στο Ισραήλ να ολοκληρώσει την επιχείρηση και μετά θα βγουν να μιλάνε για ανθρωπισμό και παρέμβαση για ανθρωπιστική όταν έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση από τον Ισραηλινό στρατό.
0: Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι ο Ισραηλινός στρατός θα επιστρέψει τους απαχθέντες συντρόφους σας, τις απαχθήσεις συντρόφους σας στην Κύπρο και δεν θα καταλήξουν στις Ισραηλινές φυλακές όπως την πρώτη αποστολή.
4: Δεν είναι απαραίτητο, γιατί το έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Πρώτα συμβαίνει η επίθεση και μετά έρχονται και μας λένε «Α, πήγαμε και κοιτάξαμε, είπαμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αλλά όταν ο ληστής ο απαγωγέας έχει εξαφανιστεί». Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η στρατηγική του Ισραηλινού κράτους. Είναι προφανές όμως ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν καλές σχέσεις μαζί του και είναι πιθανό να το διευκολύνουν ή να συνεργαστούν μεταξύ τους. Το ελληνικό παράδειγμα είναι ότι γίναμε η σοφέρ του Ισραηλινού στρατού, μεταφέραμε τους ανθρώπους σε ελληνικά ύδατα, τους απαχθέντες και τους κατεβάσαμε στην Κρήτη.
1: Αντώνη, ποια ήταν η τελευταία επικοινωνία, πότε ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχατε, απευθείας επικοινωνία?
4: Επειδή ο στόλος είχε 80 σκάφη αρχικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κουρσέψουν όλα, να κάνουν τεσάλτος όλα. Οπότε μέχρι στιγμής διατηρούμε επαφές και με Έλληνες συντρόφους και συντρόφισσες που είναι σε σκάφη και με διεθνείς. Οπότε έχουμε επικοινωνία με κάποια σκάφη. Παρόλα, είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αυτή η επιχείρηση. Και γι' αυτό χρειάζεται κινητοποίηση. Εμείς καλούμε στις 6 ώρα στο ΙΠΕΞ στην Αθήνα, αλλά θα βγουν πολλά καλέσματα και στην υπόλοιπη χώρα. Επικοινωνία έχουμε. Θέλω απλά να διαβάσω ένα μήνυμα μια συντρόφισσας της Άννας που βρίσκεται δεύτερη φορά στα καράβια και νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που περιγράφει πώς νιώθουν τα πληρώματα και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτά. Γράφει λοιπόν η Άννα: «Είμαστε 250 μίλια μακριά από τις ακτές της Γάζας. Φέτος οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα στην ελληνική ΣΑΡ πρώτα και με την κυβέρνηση της Ελλάδας να συμβάλλει τα μέγιστα και τώρα με τη συνεργασία της Κύπρου και με το φως της ημέρας διεξάγουν πειρατεία στα σκάφη του στόλου Ελευθερία. Δεν θέλουν να φτάσουμε πιο κοντά. Θέλουν να μας σταματήσουν, γιατί ακριβώς φοβούνται τους ελεύθερους ανθρώπους. Δεν θα τους το κάνουμε όμως εύκολο, δεν θα σβήσουμε τις μηχανές μας μέχρι να μην υπάρχει κάποια άλλη επιλογή. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος γενοκτόνο, ο Παλαιστινιακός αγώνας απέναντί του είναι άνισος, δύσκολος αλλά και ο πιο δίκαιος. Τράμι Νετανιάχου Μητσοτάκης να πάνε εκεί που τους αξίζει. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, νίκη στην αντίσταση». Αυτά είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε επαφή. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά που βρίσκονται και τι πάνε να κάνουν και γνωρίζουν ότι υπάρχει μια δυνατότητα μέσα από αυτή την υπόθεση να στραφούν τα μάτια του κόσμου στην αλληλεγγύη, στον Παλαιστινιακό λαό και πολύ περισσότερο όλοι και όλες να καταλάβουν πλέον τι είδους κράτος είναι το Ισραήλ. Κράτος γενοκτονικό, κράτος πειρατής, κράτος apartheid, κράτος που δεν ντρέπεται πλέον, δεν έχει καμία συστολή να κάνει τις εγκληματικές τους ενέργειες ακόμη και με το φως της ημέρας και σε live streaming. Το έχουμε δει στη γενοκτονία της Γάζας, το βλέπουμε σε πολύ μικρότερο βαθμό και στην επίθεση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή.
1: Και τι κράτος είναι και το ελληνικό την ίδια στιγμή, μια που αυτό που αντιμετωπίσαμε πριν από λίγες μέρες και αυτό που συμβαίνει τώρα ανοιχτά της Κύπρου δείχνει ποια είναι και τα κράτη τα οποία συνεργάζονται και βάζουν πλάτη όπως λένε πολλές φορές στην πολιτική, στα εγκλήματα του Ισραήλ.
4: Ακριβώς.
1: Αντώνη, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις?
4: Θέλω να πω το εξής, γιατί αναφέραμε την κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Πριν από λίγες μέρες είχε ερωτηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τι θα κάνει η Ελλάδα σε αντίστοιχο περιστατικό. Και κάπως απάντησε: «Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Και ας συμβεί πρώτα το περιστατικό και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε». Και πέρα από το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την τακτική στη θάλασσα, τη βλέπουμε και στον πολιτικό λόγο. Θα βγει η κυβέρνηση μετά από λίγο, θα πει ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τις Ισραηλινές αρχές, να τους ζητήσει να αφαιθούν οι άνθρωποι, να τους φερθούν καλά. Ξέρουμε ποιες είναι οι συνθήκες στις Ισραηλινές φυλακές και πόσο πείθεται το Ισραήλ από τέτοια επιχειρήματα. Και σιγά σιγά το ελληνικό κράτος θα βγάλει μπροστά έναν ανθρωπιστικό λόγο. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει κανένας ανθρωπισμός κατόπιν εορτής. Πρέπει το ελληνικό κράτος, το κυπριακό κράτος, να παίρνουν θέση όταν συμβαίνουν τα γεγονότα. Δεν θα γραφτούν οι σελίδες της ιστορίας αργότερα. Δεν θα καταδικάσουμε, για παράδειγμα, τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη που διεξάγεται από το 2023 σε 15 χρόνια από τώρα. Και δεν θα καταδικάσουμε και αυτές τις επιχειρήσεις όταν οι πειρατείες, οι απαγωγές, οι ξυλοδαρμοί που συμβαίνουν, οι βιασμοί ακόμη που συμβαίνουν μέσα από αυτές, θα έχουν παρέλθει, θα έχουν αφαιθεί οι άνθρωποι. Τώρα είναι η στιγμή. Όποιος δεν μιλάει τώρα είναι συνένοχος και το ελληνικό κράτος έχει δείξει πλήρως τη συνενοχή του.
1: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση και για την ενημέρωση και θα είμαστε σε επαφή, θα παρακολουθούμε τι συμβαίνει και πώς εξελίσσεται.
4: Σήμερα στις 6, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αντώνης Φάρας από το Μάρς του Γκάζα Γκρίς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην νέα πειρατεία του Ισραήλ. Δυστυχώς, γνωρίζοντας την ασυδοσία που απολαμβάνει το Ισραήλ, δεν αποτελεί έκπληξη, και αυτό έχει και τα αρνητικά του, ότι μπορεί να μην αποτελεί καν είδηση, ότι, ή τουλάχιστον τόσο δυνατή είδηση όσο την πρώτη φορά και τόσο δυνατό σοκ όσο την πρώτη φορά. Το ότι το Ισραήλ έχει αυτή την ασυδοσία για να κάνει αυτές τις πράξεις κοντά στην Κύπρο, κοντά στην Ελλάδα, μεγαλώνουν τα όρια της, σε πολλά εισαγωγικά, της αυτοάμυνας που επικαλείται το Ισραήλ. Το είδαμε και πριν λίγες μέρες, το είδαμε και πριν αρκετούς μήνες, όταν η πρώτη αποστολή του Στόλου της Ελευθερίας κατέληξε στις Ισραηλινές φυλακές. Και είδαμε και τις αντιδράσεις τότε, και το είδαμε και... Είδα και στο σχόλιο που γράφετε ότι τότε έγινε η κουβέντα, που περισσότερο έγινε κουβέντα από την κυβέρνηση και από τους οπαδούς της για τα εισιτήρια και ποιος θα πληρώσει τα εισιτήρια και χάρη σας κάνουν που σας φέρουν πίσω, παρά για την πειρατεία.
1: Είναι λίγο ανάμεικτο και κυλιόμενο. Ναι, ανάμεικτο και κυλιόμενο το επιχείρημα. Δηλαδή είναι έλα μωρέ, πάτε και πίνετε κοκτέιλ. Και όταν δεν είναι κοκτέιλ και είναι φυλακές, είναι ποιος σας είπε να πάτε. Αλλά δεν έχει σημασία. Το ποιος σας είπε να πάτε είναι πολύ λογικό για ανθρώπους που έχουν μάθει πρωτίστως να φυλάγονται και που δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει το να αναλαμβάνει κανείς ευθύνη ή και ρίσκο στεκόμενο στο πλευρό λαού που υφίσταται όσα υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός αυτή τη στιγμή. Αυτά δεν είναι για να τα εξηγήσεις, δεν είναι τόσο ψηλά ο πήχης. Ο πήχης είναι στο να γίνει έστω σεβαστό το διεθνές δίκαιο, να μην έχουμε απαγωγές δίπλα στις ακτές μας και να έχουμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το κορόιδο, ή μετά αυτό που περιέγραψε ο Αντώνης Φάρας, να κάνει κατόπιν εορτή στον φιλάνθρωπο τρίτο παράγοντα.
0: Για κάτι που ανέφερε ο Αντώνης, τους βιασμούς στις Ισραηλινές φυλακές, να αναφέρουμε ότι αυτό έγινε θέμα πριν μερικές μέρες στους New York Times, ένα άρθρο του Νικόλα Κρίστοφ για τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων στις Ισραηλινές στρατιωτικές φυλακές, ένα τεκμηριωμένο άρθρο με σειρά συνεντεύξεων, επικοινωνίες, πάρα πολλά στοιχεία, το οποίο προκάλεσε την οργή του Ισραήλ. Οι New York Times έχουν υποστηρίξει δημόσια το συγκεκριμένο άρθρο και το Ισραήλ απειλεί ακόμα και με μήνυση τους New York Times για αυτό το άρθρο. Λένε οι ειδικοί ότι δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει καμία δικαιοδοσία κλπ. Αλλά δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο άρθρο πριν λίγες μέρες. Προφανώς είναι ένα άρθρο, δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα με τη βαρύτητα των New York Times, προκαλεί αίσθηση, δεν είναι καταγγελίες μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ένα τέτοιο άρθρο, μπαίνει τόσο ψηλά στην αμερικανική κοινή γνώμη, στον αμερικανικό δημόσιο διάλογο, και έχει το Ισραήλ αυτή την αντίδραση που έχει.
1: Το άρθρο περιέχει όλη την τεκμηρίωση που προκύπτει και από συνεντεύξεις με θύματα, από συνεντεύξεις με δικηγόρους θυμάτων και από συζητήσεις με μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων που έχουν καταγράψει σε αλλεπάλληλες εκθέσεις αυτά τα εγκλήματα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είχε χρησιμοποιήσει αρχικά το Ισραήλ μιλώντας για την 7η Οκτωβρίου. Θυμόμαστε πως υπήρξαν και μαρτυρίες για τις οποίες υπήρξε ανάκληση στη συνέχεια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Αυτή τη στιγμή το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε εγκλήματα για τα οποία δημοσιεύεται αυτό το άρθρο, δημοσιεύεται στο New York Times, οπότε δίνεται ορατότητα σε κάτι το οποίο εδώ και χρόνια τεκμηριώνεται σποραδικά αριστερά-δεξιά. Όποιος θέλει να ακούσει, ακούει. Mm-hmm. Απλώς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι χάνεται η ισορροπία στην κοινή γνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και η έξαλλη στάση απέναντι στους New York Times, γιατί είμαστε σε μια φάση που κερδίζει, που, να το πω ανάποδα, που χάνει χώρο η βασική μηχανή προπαγάνδας του Ισραήλ, που φροντίζει σε όλα αυτά το Ισραήλ να είναι πάντοτε μονίμως υπεράνω οποιασδήποτε κριτικής. Να είναι πάντοτε το θύμα, ό,τι εγκλήματα και αν διαπράττει.
0: Ναι, βλέπω και το σχόλιο Θεοπύρ. Είναι κρίμα από το ευρύ κοινό, δεν ακούει τους ίδιους τους κρατούμενους όταν τα καταγγείλουν, αλλά περιμένουν το έγκριτο δυτικό μέσο για να πάρουν θέση. Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Οι καταγγελίες και στοιχεία που υπήρχαν, αλλά στην επικαιρότητα ήταν στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης. Ξαφνικά βγήκε αυτό το άρθρο, ένα πρόγραμμα πολύ βραβευμένο συντάκτη.
1: Δύο Πούλιτζερ.
0: Ναι, δύο Πούλιτζερ. Ο Κρίστοφ βγήκε στο New York Times, μια εφημερίδα που έχει επικριθεί στο παρελθόν για στήριξη στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, για φιλοϊσραηλινή κάλυψη, και είναι λογικό αυτό να προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις.
1: Λοιπόν, να σε επιστρέψουμε στην ελληνική επικαιρότητα. Περιγράψαμε το αδιέξοδο, περιγράψαμε τις μικρές δυσκολίες, τα σκόρπια, αμφιλεγόμενα συναισθήματα, αυτή την αμφιθυμία που έχετε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που σε κάτι σας ικανοποιεί, σε κάτι μπορεί να μην σας πολύ αρέσει. Αλλά τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για την ελπίδα. Θα πάμε να μιλήσουμε για αυτά τα νέα κόμματα που δημιουργούνται. Έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα αυτές τις μέρες.
0: Τουλάχιστον δημιουργούνται.
1: Καταπληκτικά βίντεο.
0: Όχι, ναι. Ναι,
1: κόμματα θα έλεγες.
0: Αλλά και δημιουργούνται επιτέλους αυτά τα κόμματα, γιατί για αυτά τα κόμματα ακούμε 5 μήνες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ζυγώνει, κοντοζυγώνει, ζυγώνει. Επιτέλους 26 Μαΐου. Πάμε το κόμμα του Αλέξη.
1: Ποιο πάμε θες? Να δούμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πω, τι είπε. Ούτε νωρίς ούτε αργά, η ώρα είναι τώρα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τώρα είμαστε σε μια φάση που, επειδή το κλωσάει τόσο καιρό, το σύνθημά του έχει να κάνει με την απάντηση στο ερώτημα: πες το ρημάδι να τελειώνει, πες το ό,τι είναι, πες κάτι. Να έχουμε και εμείς να λέμε ότι θα κάνει ένα κόμμα, γι' αυτό το συζητάμε. Δεν είναι ότι βρέθηκαν δύο καναλάρχες και είπαν μίλα γι' αυτόν. Το συζητάμε επειδή υπάρχει ένα κόμμα. Και επειδή το κλωσάει τόσο καιρό, είμαστε στη φάση που συζητάμε για το πότε θα το κάνει, σαν να είναι το ουσιαστικό θέμα. Τέλος πάντων, επιτέλους από αυτή την άποψη έχουμε μια εξέλιξη. 26 Μαΐου.
0: Ναι, και μια εξέλιξη ότι μάλλον κάποιος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα βλέπει άρχοντα δαχτυλιδιών, γιατί είναι η ατάκα του Γκάνταλφ, το ότι ο μάγος δεν φτάνει ούτε πολύ νωρίς ούτε αργά. Φτάνει όταν θέλει εκείνος.
1: Και προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι ακριβώς ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από αυτή την κυριαρχία πάνω στο παιχνίδι. Ξέρει ακριβώς πότε να εμφανιστεί. Είναι σαν το ιππικό, για να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
0: Είχαμε διαγραφεί Πολάκη. Δηλαδή, να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε και μια αναφορά στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, το οποίο παραδίδει τις υπογραφές. Είναι λίγο πιο κοντά στην επίσημη ανακοίνωση. Την ίδια στιγμή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά διαλύονται ουσιαστικά. Κάποιοι θα μείνουν, όπως φαίνεται, αλλά είναι κόμματα που έχουν πάρα πολλές στελέχη που προτιμούν την αυτοδιάλυση ώστε να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ακολουθεί η υπεράσπιση Παύλου Πολάκη. Είναι ο Παύλος Πολάκη. Βγαίνει, δίνει μια συνέντευξη Χατζησοκράτης. Λέει ότι πρέπει να το κλείσουν το μαγαζί, να πάνε να τα δώσουν στο κόμμα του Τσίπρα. Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα. Είμαστε σε μια φάση που διαβάζω άρθρα. Ξέρω εγώ, ο ραδιοσταθμός στο κόκκινο ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει με αυτά, αν πράγματι αυτοί αποφασίσουν να κλείσουν το μαγαζί και να πάνε όπου κάνει κάτι ο Τσίπρας. Και λέει ο Παύλος Πολάκης, ξέρω εγώ, διαδικασίες, τα όργανα τέτοια, με τον γνωστό τρόπο, και διαγράφεται ο Παύλος Πολάκης. Οπότε το ζήτημα δεν είναι τώρα να υπερασπιστεί κανείς τον Παύλο Πολάκη, δεν με νοιάζει. Το ζήτημα είναι όμως ότι όντως αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με μια ηγεσία τόσο αναξιοπρεπή, που συζητάμε ότι όλος σου λέει μην έρθετε, και λέει εντάξει θα έρθω και θα περιμένω απ' έξω. Θα κάτσω και άμα θες μου μιλάς, άμα δεν θες μη μου μιλήσεις. Εγώ θα είμαι εκεί και θα περιμένω. Οπότε έχουμε μία εικόνα όπου στον ΣΥΡΙΖΑ ό,τι έχει μείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού έχει φύγει ο Κασελάκης, και δεν ξέρω τι έχει μείνει στον Κασελάκη, γιατί και εκεί πέρα κάθε τρεις δεν καθόμαστε να παρακολουθούμε που και που, αν είναι κάποιος που ήταν πάρα πολύ φανατικός κασελακικός και φεύγει, μπορεί να μας φανεί κάπως γουστόζικο ότι και αυτός φεύγει λέγοντας τα ίδια που ήταν φανερά από την αρχή, αλλά είναι λίγο αυτή η φάση με τον Κασελάκη, λίγο ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος διαλύεται, έχει έναν άνθρωπο στην ηγεσία του ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, μια στάση που να λέει ότι έχω κι εγώ ένα κόμμα. Τώρα, ξέρω εγώ, θα φτιάξεις ένα άλλο, έχω κι εγώ ένα κόμμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε σε μια φάση που παρακολουθούμε την κατάρρευση όλων αυτών των κομμάτων μαζί. Τώρα, με το σκεπτικό ότι για να έχει τη στήριξη κάποιων media ο Τσίπρας, μάλλον εκεί είναι οι ελπίδες μας.
0: Οπότε ο Τσίπρας παρετείται το 2023 μετά την συντριβή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τότε λέει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Τότε είναι μια φράση, τώρα είναι μια πράξη μάλλον έτσι, υπεύθυνη, μεγαλοπρέπεια θα μπορούσαμε να πούμε, μεγαλοσύνης, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη και φεύγω να ανοίξω τον δρόμο. Στην πορεία βλέπουμε να υπονομεύει ή να ναρκοθετεί όλους τους επόμενους ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ξεκινάει απέναντι στην Έφη Αχτσιόγλου, καθώς εμφανίζεται ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει τον Κασελάκη να υπονοεί, να το λέει και φωναχτά ότι είναι ο εκλεκτός του. Δεν διαψεύδει ποτέ ψέματα που κυκλοφορούν σε έναν όντως τοξικό διάλογο εκείνη την περίοδο εσωκομματικά για το δίθεν SMS Αχτσιόγλου στον Τσίπρα να παραιτηθεί. Αφήνει όλη την κουβέντα περί υπονομευτών. Τον βολεύει, όπως μαθαίνουμε στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνουμε από το βιβλίο του. Τον βολεύει η μετακύληση της ευθύνης σε όλους τους υπόλοιπους. Εγώ δεν μπορώ πάντως να φανταστώ ότι ο Τσίπρας δεν έκανε καλή αντιπολίτευση το 19-23 επειδή τον εμπόδιζε ο Τσακαλώτος και ο Σκουρλέτης. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει, πιστευτό. Στη συνέχεια μάχεται τον Κασελάκη όταν ο Κασελάκης είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει παρεμβάσεις πριν το συνέδριο. Γενικά δεν κάθεται ήσυχος. Κάνει και ο Κασελάκης αυτά που κάνει, διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν αναμενόμενο ότι θα συμβεί.
1: Ο Κασελάκης, εντάξει, είναι ένα στοίχημα που δεν μας βγήκε. Όλοι πιστέψαμε, ο Θάνος λίγο περισσότερο. Εγώ είμαι και κάπως απεσιόδοξος, οπότε δεν τα είχα δώσει όλα σε Στέφανο Κασελάκη, αλλά τελικά ας πούμε ότι βγήκε και δεν βγήκε το στοίχημα Κασελάκη. Απλώς αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει να αποσπάσει τη στήριξη κάποιων μέσων προκειμένου να εμφανιστεί ως πάρα πολλά υποσχόμενος ξανά μανά ότι δεν θα χάσει την 7η φορά, δεν ξέρω πώς έχει χάσει από το Μητσοτάκη, έχω χάσει το μέτρημα. Και σε αυτό που λέει ο Θάνος, φυσικά και έχει προηγηθεί μια στάση απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους, η οποία είναι διαλυτική, είναι εντελώς διαλυτική για το κόμμα. Δεν μένει όρθιο τίποτε με αυτά που κάνει. Και φαίνεται ότι η λογική του Τσίπρα είναι ότι αυτό που πάει να κάνει, πάει να το κάνει μόνος του. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε θέσμοι, διαδικασίες, κόμματα, ιστορία, τίποτα. Είναι ο Τσίπρας. Όποιος θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία ακολουθώντας τον Τσίπρα, με γεια του, με χαρά του. Όποιος θέλει να θυμάται τώρα μήπως και εμείς και τα όργανα και αυτά, περασμένα, ξεχασμένα. Άστο, χιάστο. Δεν υπάρχουν αυτά. Το φοβερό είναι πώς αυτή η κατρακύλα ακολουθεί τον αρχικό κινησμό των ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Για μένα τώρα, και το λέω, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ζήτημα αμφιλεγόμενο και δεν είναι σωστό να τα βάζει με την ηθική όλων των ψηφοφόρων. Εκτιμώ όμως ότι όταν υπάρξει ένας κοινικός υπολογισμός αρχικά, μετά τα υπόλοιπα ακολουθούν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, άμα πεις το πρώτο «δεν βαριέσαι καημένε», μπαίνει στη λογική του «δεν βαριέσαι καημένε». Όταν έχεις μπει σε αυτή τη λογική του παζαρέματος, των συμβιβασμών, να συμφιλειωθείς με το ότι ο άλλος τα φέρε όλα ανάποδα, αλλά δεν πειράζει, πάλι καλά, είναι καλύτερος από το Μητσοτάκη, μετά αυτό δεν έχει τέλος. Και δεν είναι ότι το λέω εγώ ότι δεν έχει τέλος, είναι ότι αυτό παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε ότι και αύριο θα κάνεις λίγα περισσότερα και μεθαύριο ακόμη περισσότερα και ούτω καθεξής. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε έχουμε μια κατάσταση που πραγματικά δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, αν τη συγκρίνεις με το 23, ο Τσίπρας αυτά τα 3 χρόνια τα έχει περάσει διαλύοντας το κόμμα του. Αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερά, που βγήκε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Κασελάκη, εξαερώνονται για να επανέλθουν σε ένα κόμμα με τον Τσίπρα. Οπότε να ρωτήσεις τι νόημα είχαν όλα αυτά το 23. Τι εμπόδιζε τον Αλέξη Τσίπρα μετά το 41-17 να κάνει τις αλλαγές

0: από τον Τσίπρα, μπορούμε απλώς να παραδεχτούμε ότι δεν τους περιλαμβάνει αντικειμενικά στα νέα τους σχέδια. Οπότε κάνουν αυτό που κάνει ένας πολιτικός όταν δεν σε περιλαμβάνουν στα νέα τους σχέδια, ασκείς πολιτική κριτική και λες ότι δεν στο επιτρέπουν οι αξίες σου και οι αρχές σου. Στο επέτρεπαν το 12, στο επέτρεπαν το 15, δεν σε πείραξε η Κολοτούμπα, τώρα ξαφνικά δεν στο επιτρέπουν οι αξίες σου.
1: Στην περίπτωση του Πολάκη, Πολάκη στήριξε Στέφανο Κασελάκη πάρα πολύ, μετά διαφώνησε, προφανώς τώρα έχει δίκιο την κριτική στο Φάμελο, αλλά και ο Παύλος Πολάκης στο παρελθόν έχει φερθεί έχοντας στο νου του το πώς θα ελέγχει και ο ίδιος το Χ κόμμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή είναι μια κατάσταση όπου ο καθένας λίγο...
0: Μα για όλους ισχύει αυτό τώρα. Δηλαδή, αν το παρακολουθείς από μέσα, προφανώς σε ενδιαφέρουν όλες αυτές οι ισορροπίες που δείχνουν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει χώρος για σένα. Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει θέση για μένα. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να διασώσω την πολιτική μου καριέρα μέσα σε αυτό το νέο σχηματισμό, έστω και ρίχνοντας τα μούτρα μου. Αυτό είναι το πρακτικό ερώτημα για τους βουλευτές που ακολουθούν τον Τσίπρα. Για τους υπόλοιπους είναι αρχές και αξίες που έχουν επινοηθεί εκ των υστέρων όταν έχεις καταπιεί τη συνεργασία με το Ισραήλ, τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, έχεις καταπιεί τα μνημόνια και μετά θυμάσαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι πολύ έντιμος πολιτικός και είναι ικανός να. Εντάξει. Όποτε το θυμηθεί ο καθένας, δεν πρέπει να τελειώσουμε.
1: Θέλω πολύ να διαβάσω. Πριν πάμε στην Μαρία Κρυσιανού, δώσε μου μισό λεπτάκι. Θέλω πολύ ώρα να διαβάσω το σχολείο του Lunatic Alexis the White, το οποίο ταιριάζει και με τα πρόσφατα του Αλέξη Τσίπρα. Αν έχεις κάποια φαντασία, άρχοντα δαχτυλιδιών, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Μηδέν.
1: Κρίμα. Κρίμα πραγματικά.
0: Κρίμα για την
1: Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ο Alexis the Grey, πάλεψε με τον Balrog και εμφανίζεται, ανασταίνεται ως Alexis the White να πολεμήσει τον Σάουρον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμα θέλουμε αυτό το Ινστιτούτο, αν ακούει, αυτό το δίνουμε ελεύθερα τα copyright. Ο φίλος φαν του Tolkien που έφτιαξε την φράση «Όχι πολύ νωρίς, όχι αργά», δίνουμε ιδέες. Δεν ξέρουμε στο ρόλο του Balrog ποιος είναι. Να βάλουμε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, Θάνο, σε αφήνω μόνο σου σε αυτό. Βλέπω.
1: Βάλω το σκουρλέτι.
0: Δεν έχω αντίρρηση, θα κάνεις εσύ το casting.
1: Balrog ήταν ο Βάρουφ, θα μπορούσε.
0: Βλέπω ότι συνεχίζεται.
1: Ωραία, ναι.
0: Δεν έχω, δεν έχω. Και πού να πάω. Μαρία Καριστιανού. Συναντήθηκαν στο γραφείο της κυρίας. Με συγχωρείτε, της κυρίας Γρατσία. Βγήκε ένα βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, είναι από το πρώτο θέμα αυτό το βίντεο, είναι ένα Facebook Live που βγήκε από το πρώτο θέμα. Μπορούμε να δούμε αυτό το βίντεο και να το σχολιάσουμε μετά.
2: Όχι, άκουσα.
3: Ξεκινάμε το live. Καταλαβαίνω συχνά. Γεια σας. Κυρία Καρισιανού, είμαστε live στο Facebook. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο μας.
4: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον και το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
3: Και εμείς ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε για την ελπίδα που μας δίνετε. Κυρία Γρασία, κάτι.
4: Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν και να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας.
3: Όλοι αυτό ευχόμαστε. Ευχαριστούμε. Για να δούμε εδώ. Έχει κόσμο πολύ. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο και ο Θανάσης Αυγερινός. Γεια σας.
5: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλό είναι να ενωθούν δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης.
3: Μάλιστα.
5: Αυτό κάνουμε. Αυτό ίσως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην χώρα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και αυτό είναι και μοναδικό και ιστορικό.
1: Προχωράει και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Μπαίνουν λοιπόν αυτά τα νέα κόμματα τα οποία ακούμε και ξαναακούμε στη Βουλή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι τα μόνα κόμματα. Εδώ άφηναν ξεκάθαρα υπονοούμενα για την εμφάνιση κόμματος. Άλλου κόμματος μάλλον.
0: Εντάξει μάλλον. Γιατί όχι. Φτιάξε και εσύ ένα κόμμα, μπορείς. Ο Θανάσης Αυγερινός έκανε μια ανάρτηση και ξεκινάει με την μάλλον ατυχή φράση «Πήρε φωτιά το κολονάκι». Δεν είναι μια φράση.

0: τώρα για να ξεσηκωθεί ο κόσμος, ας πούμε. Είσαι στο γραφείο μιας δικηγόρου στο Κολωνάκι. Εντάξει, ας πούμε και ότι ήταν υποψήφια με το κόμμα Νίκη αυτή η δικηγόρος.
1: Δεν είναι στους
0: δεν πήρε φωτιά κανένας, τίποτα.
1: Ναι.
0: Είστε στο γραφείο μιας δικηγόρου συντηρητικής δεξιάς. Προσπάθησε ο Αυγερινός να παρουσιάσει μια εικόνα ότι είναι και αυτός ο δικηγόρος που ήταν με το Πασόκ και μετά με το ΣΥΡΙΖΑ. Και λες, τι είχατε μαζέψει, ρε παιδιά, εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προφανώς αυτός είναι όντως από συντηρητικούς χριστιανικούς αντιεμβολιαστικούς κύκλους και βρίσκει κανείς αρθρογραφία του και βίντεο και ομιλίες από την περίοδο της πανδημίας που ανησυχούσε για το πώς θα εκκλησιαζόμαστε, και αυτός είναι η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ εκεί μέσα, είναι αυτός που δείχνει ότι έχει ενωθεί όλη η Ελλάδα για το κόμμα Καριστιανού, γιατί προφανώς ο συμβολισμός που θα ήθελαν είναι αυτός. Αλλά εδώ πέρα τώρα, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας πολιτικός σχηματισμός με υπερσυντηρητικό χαρακτήρα. Αυτό είναι γενικά εκλογικά κακή ιδέα. Η Καριστιανού κέρδισε τρομερή δημοφιλία πατώντας στο ενδιαφέρον και την στήριξη που έλαβε από τον κόσμο της αριστεράς, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να μιλήσει κιόλας. Είχε πολλές λέξεις στιβαγμένες μέσα της. Κάποια στιγμή ξεκίνησε να μιλάει. Σιγά σιγά, λίγο που μιλάει, λίγο που εμφανίζει τα στελέχη, γίνεται όλο ένα και πιο σαφές που πάει αυτό το πράγμα, στο καλό να πάει. Προφανώς η συναισθηματική στήριξη σε συγγενείς θυμάτων είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Ακόμη και ο γενικός αγώνας να μην ξεχαστούν, να μην θαυτούν, να μην συγκαλυφθούν τα εγκλήματα των τεμπών είναι ένας δίκαιος αγώνας. Από την άλλη, πολιτικά δεν υπάρχει λόγος τώρα να ανεχθεί κανείς την Νίκη και τα παρακλάδια της για όλα αυτά.
1: Βλέπω μια ερώτηση: ποιος είναι ο Θανάσης Αυγερινός? Είναι εδώ και πολλά χρόνια ανταποκριτής για ελληνικό. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι στο Open. Αν τον έχετε δει, λογικά εκεί θα τον έχετε δει. Για την Μαρία Καριστιανού τα έχουμε πει πολλές φορές και με έναν τρόπο που πάντα που πρέπει να διαχωρίζει την μητέρα θύματος Μαρία Καριστιανού από την πολιτικό Μαρία Καριστιανού. Και με τα γνωστά, έτσι, με τις γνωστές υποσημειώσεις. Προφανώς έχει δικαίωμα να πολιτευτεί. Αυτό το λέγαμε και πριν κάνει το κόμμα, όταν υπήρχαν οι διαρροές για το ίσως κατέβει στην πολιτική. Έχει κάθε δικαίωμα να πολιτευτεί, όπως κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Είναι πολύ λογικό το επιχείρημα που λέει ότι προσπάθησε μέσα από άλλους τρόπους, τώρα προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να έρθει αυτή η κάθαρση που πιστεύει, να έρθει η δικαιοσύνη που πιστεύει, όλα αυτά. Ωστόσο, λέγαμε εξ αρχής ότι θα κριθεί για τις απόψεις της σε άλλα θέματα. Με το που ξεκίνησαν οι αναφορές σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, εκεί άρχισαν τα προβλήματα, και με έναν τρόπο που ίσως δεν είχαν προβλέψει πολύ ότι θα είναι τόσο μεγάλη η στροφή, ας μην το πούμε στροφή, τόσο μεγάλη απογοήτευση σε πάρα πολύ κόσμο από τις απόψεις που εξέφρασε η κυρία Καριστιανού. Είχαμε τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις, είχαμε αναφορές για εισβολής στο προσφυγικό. Είχαμε τέτοια θέματα, συν πάρα πολλές αναφορές για το ποιόν των συνεργατών της, τις ιδέες κοντινών συνεργατών της. Οπότε πάρα πολύ γρήγορα έγινε σαφής ο πολιτικός προσανατολισμός του κόμματος.
0: Γράφει ο Γιάννης, αδιανόητα μπαρμπούτσα, αλλά έχουμε να ακούσουμε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο σχόλιο. Ναι, έχουμε να ακούσουμε αδιανόητα μπαρμπούτσα, αλλά... Από τη μια, λέει ο Θάνος, ήταν μια έκπληξη για αυτόν τον κόσμο όταν άρχισε η Καριστιανού να μιλάει. Από την άλλη, μη στηρίζετε πολιτικά ανθρώπους που δεν μιλάνε. Τι κόλπο είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Τι νόημα έχει αυτό να στηρίζεις κάποιον που δεν ξέρεις τις απόψεις του? Ξέρεις κάτι που του έχει συμβεί. Ξέρεις το δυστύχημα στο οποίο έχασε το παιδί της και μπορεί να έχει την συναισθηματική σου συμπαράσταση και στήριξη για αυτό. Αλλά μη στηρίζουμε πολιτικά ανθρώπους που δεν μιλάνε. Γενικά είναι πολύ κακή ιδέα. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι μπορεί να ανοίξουν το στόμα τους και να λένε πράγματα που δεν μας αρέσουν, και θα πρέπει να μην χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε αυτό, ότι γενικά είναι κακή ιδέα να στηρίζεις ανθρώπους των οποίων τις πολιτικές απόψεις αγνοείς. Αλλά εντάξει.
1: Έχει συμβεί,
0: ό,τι καταλαβαίνει.
1: Έχει συμβεί αρκετές φορές. Δηλαδή και με τον Κασελάκη έγινε. Αναφέρεται πολύ ο Κασελάκης, είναι ο guest star σε αυτή την, σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή με τον Κασελάκη είχαμε να το, το να τον δούμε θα μάθει. Και με τη Μαρία Καρισιανού είχαμε το ότι όντως συμβολίζει ή συμβόλιζε τον, τον αγώνα για το έγκλημα των Ντεμπών. Οπότε αμέσως κάπως κινητοποιήθηκαν κάποια αντανακλαστικά για μεσιανικά. Δεν ξέρω. Ίσως.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αριστερό ή δεξιό ένα ακόμα. Με ενδιαφέρει να μου εμπνέει η εμπιστοσύνη. Αυτή μας λείπει. Γενικά, αν ο όρος για να σας εμπνέει κάποιος εμπιστοσύνη είναι να μην μιλάει, αυτό δεν είναι καλός ιονός για το μέλλον. Είναι καλύτερη ιδέα, συγγνώμη που είμαι στην κατηγορία στη στήλη καλές απόψεις, αλλά είναι καλύτερο η εμπιστοσύνη να βασίζεται σε μια σοβαρή και λεπτομερή εποπτεία του τι πρεσβεύει ο άλλος. Να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Αν η εμπιστοσύνη σας βασίζεται στο ότι δεν έχετε ιδέα για το τι πιστεύει ο άλλος ή η άλλη, καλή τύχη, καλά ξεμπερδέματα, δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά και ως γνωστόν η εκπομπή μας έχει το προορατικό χάρτη.
2: Η γη, τοποθετούμε φωτοβολταϊκά πάνω στην παροπλισμένη αγροτική
3: γη. Το προσεγγίζετε βέβαια κυρίως οικονομικά. Που βεβαίως είναι το πεδίο σας και το ξέρω και το καταλαβαίνω.
2: Είμαι μαρξιστής της αριστεράς. Το οποίο τι σημαίνει, ότι θεωρώ ότι όταν η οικονομική βάση είναι σαθρή και δεν είναι βιώσιμη, τότε το επιφαινόμενο πολιτιστικά, πολιτικά, το δικαστικό σύστημα δεν μπορεί να παραμείνει βιώσιμο στη βάση μιας μη βιώσιμης πολιτικής οικονομίας.
3: Αυτό παράγει την διαφθορά στη χώρα, θεωρείτε, κύριε Βαρουφάκη, ή είναι θέμα μενταλιτέ και πώς βγαίνουμε από αυτό?
2: Ότι δεν είναι θέμα μενταλιτέ το γνωρίζω πολύ καλά. Έχω ζήσει 27 χρόνια στο εξωτερικό, έχω δει το ελληνικό DNA να λειτουργεί χωρίς το μενταλιτέ της διαφθοράς στη Βρετανία, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο, στις ΗΠΑ. Άρα δεν είναι στο DNA μας.
3: Δεν είναι DNA, μενταλιτέ λέω αν είναι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε, δηλαδή αν είναι κουλτούρα πια, όχι απαραίτητος. Αλλά λέω μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, που η χώρα κινείται σε έναν, με μια κουλτούρα διαφθοράς. Όχι DNA διαφθοράς, κουλτούρα διαφθοράς. Και
2: αυτό
3: εκεί εννοώ. Δεν ξέρω πώς πάει αυτό.
2: Εννοώ. Αλλά η κουλτούρα της διαφθοράς, που εγώ αυτό ονομάζω DNA της διαφθοράς, δεν είναι βιολογικό DNA, είναι η κουλτούρα, όπως το λέτε. Αλλά αυτό βρίσκεται σε μία συνεχή ανάδραση με την μη βιώσιμη οικονομική κατάσταση, να το πω πολύ απλά. Όταν έχεις ΦΠΑ 24% σε μία χώρα μικρομεσαίων που δεν, βγαίνουν, δεν τα βγάζουν πέρα, οι οποίοι πληρώνουν 22% φόρο επιχείρησης συν 80% προπληρωμή φόρου. Έχεις συνταξιούχο, ο οποίος μπαίνει στο μαγαζί να αγοράσει κάτι, δεν έχει να πληρώσει. Ο μικρομεσαίος δεν έχει να πληρώσει την εφορία. Λογικό είναι ότι κάποια στιγμή θα του πει μη μου κόψει το ΦΠΑ. Οπότε η κουλτούρα, η μενταλιτέ που λέτε της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, ενισχύεται από την ανέχεια. Ενισχύεται ότι έχουμε 24% ΦΠΑ, όταν στη Γερμανία έχουν 19% ΦΠΑ, όταν στην Βουλγαρία έχουν 15% ΦΠΑ.
3: Τώρα ξέρετε άλλα λόγια, τι θα αυτά, έλεγε πάνε μαζί κατά... κάποιος έτσι πιο αυστηρός που μπορεί να μας άκουγε. Θα λέει, ήσασταν υπουργός οικονομικών, σας δόθηκε ευκαιρία. Τι κάνατε εκεί για όλα αυτά?
2: Ακριβώς αυτό προσπάθησα να κάνω.
3: Δεν έγινε όμως.
2: Δεν έγινε, γι' αυτό έφυγα. Και νομίζω ότι έχει σημασία ότι υπήρξε ένας υπουργός οικονομικών, ο οποίος είχε πει ποια είναι τα βασικά προαπαιτούμενα για να είναι βιώσιμη αυτή η χώρα. Εκλέχθηκα με αυτή τη συγκεκριμένη ατζέντα και θα δώσω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα για να το δέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση ή απάντηση. Η πρότασή μου ήταν για ΦΠΑ 15% από το, αντί για 24%, για μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτά ήταν αυτά που προσπαθούσα. Και τι είχα πει, ότι όσο ζούμε υπό μία τρόικα που χρησιμοποιεί το μη βιώσιμο χρέος μας, το γεγονός ότι ήμασταν πτωχευμένοι, ως εργαλείο για να μας επιβάλλει φορολογικούς συντελεστές που καθιστούν τη χώρα ανίκανη να αναπαραχθεί, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε ποτέ βιώσιμοι. Οπότε είχα πει τρία πράγματα. Πρώτον, μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους μικρομεσαίους, μείωση του ΦΠΑ, Να μην υπάρξουν οι περικοπές των συντάξεων που δημιουργούσαν ηφαισιακές συνθήκες. Αυτά όλα ερχόντουσαν σε πλήρη αντίθεση με το πρόγραμμα λιτότητας που πήγαινε χέρι-χέρι με την
3: είχατε
2: προοπτική μιας νέας
3: πιστωτικής κάρτας.
2: Αλλά να σας απαντήσω για να κλείσω την ερώτηση. Εγώ είχα θέσει ως όρο στους

0: εταίρους μας, στην Τρόικα, δηλαδή στους κατακτητές μας με άλλα λόγια, ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτά τα προϋποτούμενα για τη δική μας ανάπτυξη, για να μπορέσουμε να σας ξεπληρώσουμε και τα χρέη μας. Εκείνοι δεν ήθελαν να ακούσουν, γιατί θέλανε να επιβάλλουν συνθήκες αποικιακές, όπως και έκαναν. Και τότε σηκώθηκα και έφυγα. Νομίζω ότι, ξέρετε, η παραίτηση είναι μια πολύ σημαντική πολιτική πράξη, όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια να κάνεις αυτά από τα οποία θεωρείς ότι είναι προαπαιτούμενα, όχι για το σοσιαλισμό, αλλά για να μπορέσει αυτή η σταθερή καπιταλιστική, μεταπρατική ελληνική κοινωνική οικονομία να μπορεί να αναπαράγεται, να μπορεί να υπάρχει μέλλον, να μην φεύγουν οι νέοι μας γιατροί.
1: Είχατε προτείνει όντως πληρωμή με κουπόνια?
0: Σε καμία περίπτωση. Είχα προτείνει ένα σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, το οποίο, ξέρετε, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, όχι μόνο γιατί θα ήταν μια τεράστια συνεισφορά στην ελληνική οικονομία, αλλά γιατί τελικά εφαρμόστηκε. Mm-hmm. Εφαρμόστηκε στη Βραζιλία από τον φίλο μου και συνάδελφό μου, τον Φερνάντο Χαντά, τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών. Μπορείτε να το ελέγξετε. Υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται PIX, PIX, το οποίο είναι ακριβώς το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, όπως το είχαμε σχεδιάσει και με τον Αρνό Αράζ, που ήταν Υπουργός Οικονομικών του Εκουαδόρ, και με τον Φερνάντο Χαντάτ. Στην Βραζιλία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, το οποίο δεν βασίζεται στο τραπεζικό σύστημα, αλλά βασίζεται στο Υπουργείο Οικονομικών της χώρας, το χρησιμοποιούν 80 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι. Έχουν γλιτώσει από τα χαράτσια της Visa
1: αυτό
0: και της
1: Mastercard. Αυτό το υπερασπίζεστε για το τότε ή θα το υπερασπιζόσασταν για πάντα?
0: Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θα έπρεπε να το έχει η Γαλλία σήμερα. Θα έπρεπε να το έχει η Ιταλία. Το έχει η Βραζιλία. Το απέκτησε πέρυσι η Ινδία. Λέγεται UIP. Αυτή τη στιγμή η Ινδία βρίσκεται πολύ μπροστά όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές, χωρίς χαράτσια. Έχουν απελευθερωθεί οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα ήθελα να εφαρμόσω. Θα έδινε τεράστιους βαθμούς ελευθερίας εντός του ευρώ και ομιγέννητο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και εκτός ευρώ. Με άλλα λόγια, ήταν ένα σύστημα το οποίο ήταν ιδιαίτερα ευέλικτο και το οποίο θα μας έδινε, ανεξάρτητα ποιος είναι η πολιτική μας.
1: Ισχύει ότι ο κ. Τσίπρας σας είχε πει τότε ότι όταν το άκουσα δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω?
0: Κοιτάξτε, θλίβομαι. Θλίβομαι όταν ένας άνθρωπος με τον οποίο συμπορευτήκαμε, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αναγκάζεται για το rebranding του να χρησιμοποιήσει, να επενδύσει σε τόσο τοξικά ψέματα. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας, και σας κοιτάω στα μάτια και σας το λέω, γνώριζε το σχέδιο, το οποίο δεν ήταν κουπόνια, όπως ήθελε να το ευτελίσει στο βιβλίο του, ήταν αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, του το παρουσίασε πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2013. Για σημειώστε την ημερομηνία, γιατί είναι σημαδιακή. Ήταν οι μέρες που η Τρόικα έκλεισε τις Κυπριακές Τράπεζες και ήταν τότε που εγώ ζούσα στις ΗΠΑ και μετέφερα στον Αλέξη Τσίπρα την άποψη ότι αυτό που κάνουν στην Κύπρο είναι μια πρόβα generale για αυτό που θα κάνουν σε σένα αν γίνεις ποτέ πρωθυπουργός. Και τότε μου ζήτησε να του καταθέσω έτσι ένα υπόμνημα, μια πρόταση για το τι θα έπρεπε να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση και του κατέθεσε αυτό το σύστημα. Αυτό το ήξερα από το 2013. Και η κυρία Τζιμά,
1: ήταν ο λόγος. Δεν το έχει αποδεχθεί όμως.
0: Απολύτως. Και θα είμαι ξεκάθαρος. Όχι μόνο το έχει αποδεχθεί. Ήταν ο λόγος που έγινε Υπουργός Οικονομικών. Η εφαρμογή του. Κάτι το οποίο όταν τέλη Νοεμβρίου, θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, επισκεπτόμουν την Ελλάδα από τις ΗΠΑ που ζούσα και ήταν τότε που μου έκανε την πρόταση μαζί με τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Παπά, στο διαμέρισμα του κύριου Δραγασάκη μάλιστα, για το Υπουργείο Οικονομικών. Τότε ήταν που έθεσα ως βασικό στόχο, εάν αναλάβανα το Υπουργείο Οικονομικών, ακριβώς αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα με κάποια άλλα μέσα για να γίνει αποτροπή του κλεισίματος των τραπεζών, υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο μπορεί να το κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος, ο οικονομικός ιστορικός του μέλλοντος, αλλά να λέει ότι δεν το ήξερε και το έμαθε μετά και ότι δεν ήξερε αν θα έπρεπε να κλάψει, να γελάσει για τα κουπόνια. Αυτό είναι πραγματικά με θλίβει, γιατί δείχνει και μια, ξέρετε, πολύ χαμηλή ποιότητα πολιτικού διαλόγου. Να κάνουμε μια συζήτηση για το αν αυτό το πρόγραμμα τελικά, αν αυτό το σύστημα πληρωμών έπρεπε να εφαρμοστεί ή όχι, να την κάνουμε. Εμείς στο Μέρα 25, μάλιστα, είχαμε στον Γκάζι, είχαμε κάνει και ένα διεθνές συνέδριο.
1: Πετάει τις επιλογές του πια, γιατί δεν τον βολεύουν ως εικόνα, αυτό λέτε?
0: Είναι πολύ πιο απλό. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην εικόνα του ανθρώπου που είχε αυταπάτες και ο οποίος ήταν αφελής, για να αποποιηθεί την ενοχή για αυτό που έκανε.
1: Έχει μιλήσει με πολύ σκληρά λόγια για σας στο βιβλίο του. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό. Μου κάνει λίγο πολιτικό γκόσιπ, αλλά είναι αναπόφευκτο να το αναφέρω και να ζητήσω να μου πείτε τις σκέψεις σας πάνω σε αυτό.
0: Δεν θα σας πω τις σκέψεις μου πάνω σε αυτό, γιατί δεν έχω συγκεκριμένες σκέψεις πάνω σε αυτό. Ό,τι σκέψεις είχα, τις αποτύπωσα στο δικό μου το βιβλίο, το οποίο δημοσιεύτηκε, εκδόθηκε το 2016, το Adults in the Room, στο οποίο έκανα μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός και να προσπαθώ να δω και τα πράγματα μέσα από τα μάτια των τότε συντρόφων μου, του Αλέξη Τσίπρα, του Ευκλήτη Τσαργαλώτου. Έχω μάλιστα και ένα ολόκληρο υποκεφάλαιο που προσπαθώ να δω τα πράγματα και το λέω ξεκάθαρα στον αναγνώστη, να δω τα πράγματα μέσα από τα δικά τους μάτια και να προσπαθήσω να ερμηνεύσω τη στάση τους. Δεν σημαίνει ότι είμαι αντικειμενικός, αλλά εγώ την έκανα αυτή την προσπάθεια, το κατέθεσα στο βιβλίο μου, άρα δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Είχατε πράγματι αποδεχθεί το 70% του προγράμματος όπως γράφετε?
0: Κυρία Τζίμα, έχετε υπογράψει ποτέ συμφωνητικό με τράπεζα? Για να πάρετε δάνειο.
1: Προσπάθησα κάποια στιγμή να πάρω ένα δάνειο γιατί δεν έχω σπίτι, αλλά εντάξει. Ναι,
0: θα δείτε γιατί σας το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν δείτε ένα συμφωνητικό με δάνειο, δανεισμού,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι, μια δανειακή σύμβαση, θα δείτε ότι είναι 50 σελίδες, οι οποίες οι περισσότερες είναι ανούσιες. Έτσι, παράγραφοι, υποπαράγραφοι, νομικίστικες εκφράσεις κτλ. Η ουσία είναι η πρώτη σελίδα. Τι είναι η ουσία? Το επιτόκιο, η όρια αποπληρωμής, τα χαράτσια, αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι ήταν και το μνημόνιο. Το μνημόνιο ήταν 80 σελίδες, 90 σελίδες, και μιλάω για το πρώτο τώρα, έτσι, το οποίο οι πρώτες 10 ήταν το ζουμί, ήταν ουσιαστικά οι όροι της συνθηκολόγησης της χώρας μας στην Τρόικα και της πρόσδεσης στο άρμα μιας μνημονιακής διαδικασίας που καθιστούσε την Ελλάδα χρεοκοπημένη στο διηνεκές. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν οι πρώτες 10 σελίδες. Οι υπόλοιπες σελίδες λέγανε πράγματα τα οποία δεν θα είχα πρόβλημα σε μια διαπραγμάτευση να συμβιβαστώ και να τα δεχτώ. Ήταν, τα περισσότερα ήταν ανοσία, κάποια δεν ήταν και άσχημα. Έτσι, εκεί που έλεγε για παράδειγμα για τους πάρα πολλούς διαφορετικούς φόρους. Γιατί...
1: Άρα πράγματι ένα κομμάτι του το αποδεχόσασταν.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία, όπως η δανειακή σύμβαση με την τράπεζα είναι η πρώτη σελίδα. Έτσι το 30% είναι το τοξικό κομμάτι. Είναι αυτό που σου λέει. Θα φτιάξει.
1: Άρα δεν είναι θέμα ποσόστοσης, λέτε.
0: Θα πιάσει το τάιπερ. Θέμα... Βεβαίως δεν είναι θέμα ποσόστοσης. Είναι θέμα ουσίας.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει μετανιώσει που σας είχε βάλει τότε στο Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Εσείς για αυτήν την συνύπαρξη, για αυτήν την συνεργασία μετανιώσατε? Ή θεωρείτε τέλος πάντων ότι ασχέτως αν είχε κάποιες δυσκολίες εκεί, προσφέρατε στη χώρα?
0: Δεν μετανιώνω τίποτα. Πάντοτε σκέφτομαι, γιατί πρέπει να είσαι φανατικός για να μην μετανιώνεις κάποια πράγματα που έκανες ή κάποια πράγματα που δεν έκανες. Έτσι. Αλλά το γεγονός ότι συμμετείχα σε εκείνη την δημιουργική επανάσταση, ένας λαός ο οποίος σταμάτησε να ακούει τα κανάλια, σταμάτησε να ακούει τις απειλές της ολιγαρχίας, τις ντόπιες και τις διεθνούς, και είπε πάμε να πούμε ένα όχι. Ένα όχι στην χρεοδουλοπαρική, όπως το λέω εγώ. Ένα όχι στον εξανθρωποδισμό της κοινωνικής οικονομίας. Ένα όχι στην τόπια ολιγαρχία που ήθελε να πάρει τη ΔΕΗ, να την κάνει κομματάκια και να την ενστερνιστεί, να την κάνει δικιά της, να την οικειοποιηθεί όπως έκανε. Αυτό ήταν, νομίζω, διεθνούς σημασίας και εμβέλειας.
1: Το είπε ο κόσμος
0: για το ανθρώπινο πνεύμα.
1: Αλλά τι το κάνατε ως κυβέρνηση?
0: Αποτύχαμε. Αποτύχαμε παταγωδώς. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στρώθηκε ο δρόμος για την επικυριαρχία της Μητσοτάκης ΑΕ. Αλλά όταν λέτε δεν το κάνατε.
1: Εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Όταν λέτε δεν το κάνατε, τι δεν κάναμε?
1: Πώς να σας το πω, αφού εκεί ήσασταν.
0: Σωστά κάνατε. Εγώ, ξέρετε, όπου πήγαν, ιδίως στο εξωτερικό, που με παρουσιάζουν ως ο τέος υπουργός οικονομικών, ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι είμαι ένας αποτυχημένος υπουργός οικονομικών μιας χρεοκοπημένης χώρας. Ξεκινάω έτσι την ομιλία μου. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν ηρωικές αποτυχίες και ηρωικές ήττες, οι οποίες συνεισφέρουν τελικά στον ρου της ιστορίας. Αν το σκεφτούμε λίγο πιο διαχρονικά, 28 Οκτωβρίου του 1940, την οποία τη γιορτάζουμε, γιορτάζουμε και είναι το όχι. Χάσαμε. Τελικά οι Γερμανοί μπήκαν. Πήραν την Ακρόπολη. Κρέμασαν τη σημαία. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ηρωικό το έπος του όχι στα βουνά της Αλβανίας.
1: Ο ηρωισμός όμως πιστώνεται στο λαό. Που ακριβώς. Του είχε εξηγηθεί τι μπορεί να συμβεί και είπε όχι. Εσείς ως κυβέρνηση πήρατε το όχι και το κάνατε.
0: Όχι εμείς. Ο κύριος Τσίπρας. Εκείνο το βράδυ, εγώ
1: πού
0: δεν ήμουν στην κυβέρνηση. Εκείνο το βράδυ, εγώ δεν ήμουν στην κυβέρνηση. Αντίθετα με άλλους που έκατσαν. Και μετά το βράδυ της 5ης Ιουλίου, εγώ εκείνο το βράδυ, με το που μπήκα στο μαξί μου και ένιωσα την ψύχρα, ένιωσα ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν ήξεραν πώς θα διαχειριστούν την νίκη μας στο δημοψήφισμα, είτε ήταν θλιμμένοι, βαθιά τεθλιμμένοι που κερδίσαμε, που κέρδισε το όχι. Με το που το συναισθάνθηκα αυτό και με το που μπαίνω στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μου λέει: ήρθε η ώρα να συνθηκολογήσουμε, ήταν η πρώτη του έκφραση. Και του λέω: όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήρθε η ώρα να τιμήσουμε την εντολή να μην συνθηκολογήσουμε. Εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φέρω ευθύνη. Ξέρετε, κυρία Τζίμα, το έχω πει αρκετές φορές. Σε εσάς δεν το έχω πει γιατί δεν μου έχετε δοθεί ευκαιρία. Αλλά νομίζω ότι εξηγεί και τη σημερινή συγκυρία. Το μάθημα που μου έμαθα ένας ταξιτζής που με πήρε από το Βενιζέλο, να με πάει σπίτι μου, πριν από μερικά χρόνια. 2-3 χρόνια. Μπαίνω μέσα στο ταξί του και μου λέει: εγώ εσένα σε πάω. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να σε ψηφίσω. Του λέω: αυτό μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να σε ρωτήσω, να μου το εξηγήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Μου λέει: συμφωνώ με ό,τι λες. Αλλά δεν σου συγχωρώ ένα πράγμα. Mm. Λέω: τι? Μου έδωσες ελπίδα. Εσείς όλοι. Εννοούσε και τον Τσίπρα και τον.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σχήμα εκείνο.
0: Ναι. Μου δώσετε ελπίδα. Με κάνετε για πρώτη φορά στη ζωή μου να πιστέψω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει μέσα από την κάλπη. Σας ψήφισα, σας πίστεψα. Και μετά με ρίξατε πάλι εδώ που με ρίξατε. Και δεν έκανε διαφοροποίηση Βαρουφάκης, Τσίπρας. Ήξερε ότι εγώ είχα παραιτηθεί.
1: Για το Μεσοπολίτη.
0: Ήξερε ότι εγώ είχα παραιτηθεί. Δεν είχε πρόβλημα με μένα. Αλλά δεν άντεχε, και τον πιστεύω σε αυτό που είπε, δεν άντεχε να με βλέπει, ούτε εμένα, ούτε κανέναν από τους συντρόφους μου, γιατί του θύμιζε την ελπίδα που του δώσαμε, την οποία την έχασε, που μέχρι τα 30-35 του δεν την είχε, γιατί δεν πίστευε στο κοινοβουλευτισμό.
1: Ο κύριος Τσίπρας πάντως το υπερασπίστηκε το δημοψήφισμα, δηλαδή, και πολύ πρόσφατα και στο βιβλίο του. Λέει ότι ευτυχώς που το έκανα, γιατί μας δόθηκε μια ευκαιρία να κάνουμε μια πιο πιεστική διαπραγμάτευση.
0: Ξέρετε, σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν πρέπει να γίνει αυτό, όχι σε αυτό στο οποίο ζούμε, γιατί η διαπραγμάτευση δεν έκανε μετά το δημοψήφισμα. Μετά το δημοψήφισμα έκανε μια προσομοίωση διαπραγμάτευση για εκείνες τις 13-17 ώρες. Δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση. Είχαν αποδεχτεί τα πάντα από πριν. Το μόνο που γινόταν ήταν ότι έπρεπε να βρουν τη φρασιολογία για την προσχώρησή τους. Δεν ήταν καν συνθηκολόγηση. Ήταν προσχώρησή τους. Εκείνων που έμεινε στην κυβέρνηση μετά το δημοψήφισμα, στο άρμα της τροϊκανικής διαδικασίας. Και μάλιστα, θυμάστε, κυρία Τζίμα, είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, ότι τους πρώτους μήνες μετά τη δική μου αποχώρηση και τη δική τους προσχώρηση στο άρμα της Τρόικας, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και άλλοι, έβγαιναν και λέγανε: περνάμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από τη Βουλή. Το θυμάμαι, ήμουν εκεί μέσα στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι καλό το νομοσχέδιο. Είναι πάρα πολύ αρνητικό για το λαό μας. Αλλά πρέπει να το περάσουμε, γιατί είναι από τα προαπαιτούμενα για το τρίτο μνημόνιο, για να διασώσουμε τη χώρα κτλ. Για κάποιους μήνες μιλούσαν και για παράλληλο πρόγραμμα. Δηλαδή έλεγαν ότι σας ζητάμε να νομοθετήσετε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι τοξικά για τη χώρα, αλλά τι να κάνουμε. Μετά από 4 μήνες το ξεπέρασαν αυτό. Άρχισαν αυτά τα νομοσχέδια που τους ερχόντουσαν από τις Βρυξέλλες πλέον να τα χαρακτηρίζουν ως σωτήρια. Αυτή η μετάλλαξη που είναι τόσο πολύ. Ξέρετε, το Πασόκ μεταλλάχθηκε από το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 στο Πασόκ του Σιμίτη, ναι, και του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά τους πήρε και 20-30 χρόνια. Αυτή η μετάλλαξη στην οποία σας περιγράφω έγινε μέσα σε μερικές εβδομάδες. Αυτό ήταν πάρα πολύ θλιβερό.
1: Πάντως τώρα θα επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι ήρθε η ώρα να κινηθούν και πάλι τα πράγματα. Αριστερά, κεντροαριστερά. Και κάναμε μία συζήτηση πριν τον αέρα, σε εισαγωγικά, που εγώ έβαλα τον προβληματισμό μου σε πιο ανθρώπινο επίπεδο και σας είπα ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που πράγματι την όποια διαχωριστική μας γραμμή έχουμε το περιθώριο να την υπερασπιστούμε πιο στεναρά. Και υπάρχουν και άλλες στιγμές στη ζωή μας, είτε σε προσωπικό επίπεδο, οικογενειακό ακόμα, σίγουρα και πολιτικό, που αυτή τη διαχωριστική γραμμή δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια ίσως να την υπερασπιστούμε τόσο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θεωρείτε ότι είναι τέτοια η συγκυρία που θα πρέπει κάπως να ξαναμιλήσετε, κάπως να ξανασυναντηθείτε.
0: Να πούμε τι.
1: Αυτό, ξέρετε, δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα σε προσωπικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο, να μιλήσω με οποιονδήποτε. στη Βρετανία, για παράδειγμα, συναντιέμαι πάρα πολύ συχνά με τέους υπουργούς της Thatcher. Τότε ζούσα στη Βρετανία και ήμουνα στις διαδηλώσεις εναντίον τους. Και παραμένουμε πολιτικοί αντίπαλοι. Αλλά βρισκόμαστε, μιλάμε, μαθαίνω πράγματα από αυτούς. Το πρόβλημα με τους συγκεκριμένους συντρόφους είναι ότι γνωρίζουν ότι γνωρίζουν ότι γνωρίζουν. Mm. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι θέμα τι να πεις από τον Αλέξη Τσίπρα ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν τοξικό και δηλητηριώδες, το ξέρει.
1: Ας πούμε όμως ότι όλα αυτά είναι πίσω μας τώρα, κύριε Βαρουφάκη. Αυτό αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου. Είναι τελείως κλειστή αυτή η πόρτα. Δεν μπορείτε ποτέ ξανά να συναντηθείτε όσοι βρίσκεστε σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω γενικά. Θα μου πείτε για ποιο άτομο και για ποια πολιτική
1: φυσιογνωμία μου λέτε.
0: Γιατί για τον κύριο Τσίπρα, όταν ο κύριο Τσίπρα μιλάει τώρα για δημοκρατικό καπιταλισμό. Συγγνώμη, αλλά βάζω τα γέλια.
1: Πατριωτικό φόρο.
0: Ακόμη. Εκεί βάζω τα κλάματα. Έτσι, δηλαδή, με άλλα λόγια, ζητάει από τους ολιγάρχες που τον στηρίζουν ή που θέλει να τον στηρίξουν να δείξουν ελεημοσύνη στην πατρίδα και να δώσουν και κάτι της για να γίνουν επενδύσεις. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Mm. Ιδίως για έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι απευθύνεται στο χώρο της αριστεράς ή και στο χώρο της αριστεράς. Φαίνεται ότι το rebranding του όμως τον σπρώχνει σε έναν άλλο χώρο. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ.
1: Δεν είναι αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι σαν να λες είμαι Ολυμπιακός.
1: Όπως το αντιλαμβάνεστε, εσείς το ρωτάω.
0: Για μένα το να είσαι αριστερός τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στο πλαίσιο της ταξικής πάλης, όταν έχεις μια ολιγαρχία η οποία έχει πάρει όλα τα εργαλεία, τα οποία είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο για μια αριστερή, για να ασκηθεί μια πολιτική, εθνική, πατριωτική, mm-hmm. έχει πάρει όλα τα εργαλεία. Ο αριστερός, καταρχάς, ένα προποτούμενο για να είσαι αριστερός είναι να μιλάς για επανάκτηση αυτών των εργαλείων mm-hmm. εκ μέρους της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, όχι να λες για τη μικρή ΔΕΗ, που είναι μία από τις πολλές εταιρείες που πήραν τη μεγάλη ΔΕΗ, ότι αυτή θα την εθνικοποιήσω. Αυτό δεν βοηθάει. Όταν έχεις μέσα το Βαρδινογιάννη, έχεις τον Περιστέρη, έχεις το Μυτιλινέο, που είναι οι βασικοί παίκτες πια, να πάρεις σε ένα μικρό κομματάκι. Εδώ κάνουμε μία συζήτηση για το τι σημαίνει επανάκτηση της δημόσιας εταιρείας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Να την κάνουμε. Αλλά δεν ενδιαφέρονται. Γιατί ήδη έχουν προσχωρήσει στο ολιγαρχικό άρωμα που λένε, μιλάνε για περί αγοράς.
1: Θα πάει καλά, εκτιμάτε η καινούργια κίνηση του κυρίου Τσίπρα?
0: Δεν υπάρχει πιθανότητα. Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές. Θεωρώ ότι δεν έχει κοινό να απευθυνθεί. Γιατί ξέρετε, οι δεξιοί δεν πρόκειται να τον ξαναχρησιμοποιήσουν. Η δεξιά, η ολιγαρχία τον χρησιμοποίησε μία φορά. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικός στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρέτησε. Γιατί είμαι σίγουρος δεν το ξεχνάτε. Η κυβέρνηση Σαμαρά δεν μπόρεσε. Δεν τόλμησε να περάσει αυτά που πέρασε τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα. Δηλαδή το υπερταμείο. Την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού ρεύματος, την παραχώρηση των αεροδρομίων σε μια γερμανική εταιρεία, αυτό το εξάμβλωμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και τελικά της δημιουργίας των hedge funds, των funds που αυτή τη στιγμή παίρνουν.
1: Δεν θα μπορέσει να είναι δεύτερο κόμμα, λέτε.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει, αλλά σε τελική ανάλυση δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον για εμάς το ΜΕΡΑ25. Mm-hmm. Τα διάφορα συμφέροντα που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα θα θέλουν πάρα πολύ να είναι δεύτερος. Όχι ότι τον θέλουν, αλλά τι θέλουν. Δεν θέλουν κανένας πολιτικός, ο οποίος ελέγχεται από τους ίδιους, να έχει υπερβολική εξουσία. Οπότε θέλουν να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος στον κύριο Μητσοτάκη. Αν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, θα τον στήριζαν. Δοκιμάζουν τον κύριο Τσίπρα, γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τραβάει, δεν μπορεί να φτάσει στα ποσοστά του κύριου Μητσοτάκη, γιατί πάντοτε το ολιγαρχικό σύστημα θέλει δύο κόμματα με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους να υπάρχει μια κακοφωνία, να ουρλιάζουν οι μεν στους δε, γιατί ξέρετε, όσο μικρότερες οι ουσιαστικές διαφορές, τόσο μεγαλύτερη φασαρία που δημιουργούν για να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι τσακώνονται. Και, οπότε έχεις κάποιους ολιγάρχες στηρίζουν Μητσοτάκη, κάποιους ολιγάρχες στηρίζουν Τσίπρα, θα δουν αν τραβάει αυτό το άλογο στην κούρσα. Αλλιώς θα πάνε με τον Ανδρουλάκη. Εμάς το ΜΕΡΑ25, τι μας ενδιαφέρει? Να συζητήσουμε γιατί τα νίκια είναι εκεί που είναι. Mm-hmm. Και είναι γιατί 1 εκατομμύριο ακίνητα έχουν φύγει από την αγορά εργασίας. Έχουν πάει στα funds. Γιατί τα σούπερ μάρκετ καταφέρνουν να αυξάνουν την κερδοφορία τους σε περίοδο που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αγοράζουν λιγότερα πράγματα. Γιατί έχουμε τους φούρνους της γειτονιάς να κλείνουν. Γιατί το καρτέλ ενέργειας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Και σας μιλάω με νούμερα αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο μια χώρα με την έλλειψη ρευστότητας και επενδύσεων σαν την Ελλάδα, να δίνει στον τομέα της ενέργειας, των ιδιωτικοποιημένων, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τομέα ενέργειας, το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους που υπάρχει. Αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς. Όποιος θέλει να κάνει τη συζήτηση για αυτά.
1: Στην επόμενη Βουλή, κύριε Βαρουφάκη. Εκτιμάται.
0: Ξέρετε.
1: Εκτιμάται.
0: Αν με ρωτούσατε το 2022, το 2023, το ίδιο ερώτημα θα σας έλεγα ναι, σίγουρα. Ήμασταν σίγουροι ότι θα ξαναμπούμε στη Βουλή. Και δεν μπήκαμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το ΜΕΡΑ25 έχουμε μεταλλαχθεί. Δεν είμαστε το ίδιο κόμμα που ήμασταν πριν 4-5 χρόνια.
1: Αλλά.
0: Από πλευράς προσωπικού, ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Έχουν φύγει πάρα πολύ. Έχουμε ριζοσπαστικοποιηθεί περισσότερο. Mm. Έχουμε διασυνδεθεί πολύ περισσότερο με τα κινήματα. Είμαστε πολύ πιο κινηματικό κόμμα. Το 2019 μπήκαμε στη Βουλή χωρίς να έχουμε καμία διασύνδεση με τα κινήματα. Είχαμε πιο καλή διασύνδεση με τα κινήματα στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό της χώρας. Αν δείτε τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του ΜΕΡΑ25 σήμερα, δεν έχει σχέση με την προηγούμενη. Υπάρχει μια σχέση βεβαίως. Αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί απέναντί μας μέχρι και τις εκλογές του Μαΐου του 2023. Για παράδειγμα, η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής, η Ροδιώτη, βουλεύτρια από τη Λάρισα, που παίζει ηγετικό ρόλο αυτή τη στιγμή στο ΜΕΡΑ25. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε εξελίξει και τη συμμαχία μας, γιατί έχουμε και μια συμμαχία πέρα του ΜΕΡΑ25. Είχαμε δημιουργήσει μια συμμαχία με την Λαϊκή Ενότητα, με τη ΛΑΕ, η οποία δυστυχώς διεκόπη από εμάς λόγω κάποιων συμπεριφορών που δεν συνάδουν με τις ηθικές αξίες μας. Αλλά από τότε έχουν έρθει νέες δυνάμεις. Είχαμε μια συγκέντρωση πρόσφατα στο Δύο Αθηνών, όπου ανακοινώσαμε τη δημιουργία της συμμαχίας που την ονομάζουμε Ενωτική Αριστερά, ΜΕΡΑ25 Ενωτική Αριστερά. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γίνονται συνεχώς συνελεύσεις με νέους ανθρώπους που έρχονται που δεν ήταν στο ΜΕΡΑ25. Οπότε είναι ένα project σε εξέλιξη το ΜΕΡΑ25. Δημοσκοπικά πάμε πολύ καλά. Εγώ πραγματικά πρέπει να σας πω.
1: Απευθύνεστε σε νέους ανθρώπους. Ναι, το βλέπω στις δημοσκοπήσεις σας.
0: Εγώ πρέπει να σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει αυτό. Δεν το περίμενα. Ναι, ναι. Σε αυτή τη φάση του εκλογικού κύκλου, γιατί δεν είμαστε στα κανάλια, δεν είμαστε πουθενά.
1: Ναι, κινείστε όμως σε χώρους, ενώ σε επίπεδο έκφρασης της άποψής σας, που κινούνται νέοι άνθρωποι, περισσότερο ίσως από ότι κινούνται στην τηλεόραση, για παράδειγμα. Απευθύνεστε πολύ σε εκείνους. Καταλαβαίνω. Θέλω να σας ρωτήσω αν μετανιώσατε αυτό που είπατε για τα ναρκωτικά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι.
0: Γιατί να το μετανιώσω. Νομίζω ότι είναι μια.
1: Αλήθεια σας λέω. Και εγώ το βρήκα πολύ προβληματικό. Τώρα μιλάμε πολύ ανοιχτά.
0: Γιατί το βρήκατε προβληματικό.
1: Καταρχάς το ακούσατε. Δηλαδή, εγώ έχω. Βέβαια το άκουσα.
0: Ή ακούσατε τι είπαν ότι είπα.
1: Όχι, πώς, αφού παίξαμε το απόσπασμα. Όλοι μας.
0: Είδατε όλο το segment.
1: Λέτε κάπου, παιδιά, μην κάνετε ποτέ χρήση ναρκωτικών.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό το λες μόνο αν θέλεις να κάνουν χρήση ναρκωτικών τα παιδιά.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που έχω μια κόρη 9,5 χρονών, ομολογώ ότι δεν θα ήθελα να σας ακούσει. Δεν θα ήθελα να σας ακούσει και να έρθει να μου
0: θεωρώ
1: πει
0: ότι
1: μετά.
0: Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι το παιδί
0: είπατε
1: μου
0: πριν
1: και κάνω αυτή την
0: ότι απευθυνόμαστε στους νέους.
1: Ναι, δεν θα ήθελα να έρθει να μου πει μαμά, είναι ένας κύριος εκεί, ο οποίος καταλαβαίνω ότι είναι και μορφωμένος, καταλαβαίνω ότι διδάσκει και στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει και ένα ενδιαφέρον και λέει ότι τα ναρκωτικά κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Είχαν ένα ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, δεν ήταν κακή εμπειρία.
0: Κοιτάξτε, τα παιδιά που κάνουν ναρκωτικά δεν κάνουν ναρκωτικά επειδή είναι κακή εμπειρία. Κάνουν ναρκωτικά επειδή είναι καλή εμπειρία.
1: Εννοώ ότι δεν υπήρξατε, κατά την άποψή μου, πώς θα το πω, καθαρά αποτρεπτικός σε κάτι που δεν θα έπρεπε, παιδί μου, να το συζητάμε.
0: Επειδή νομίζω ότι οι περισσότεροι που μας βλέπουν δεν έχουν δει αυτά τα αποσπάσματα, επιτρέψτε μου να θυμίσω.
1: Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς να πείτε τι λέτε εσείς ότι είπατε. Έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, δεν είναι τι λέω. Είναι καταγεγραμμένο, υπάρχει στο YouTube. Δεν είναι θέμα ερμηνείας τι είπα. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, αλλά τι είπα είναι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς ήταν μια συνέντευξη με νέους ανθρώπους σε ένα θέατρο, αντίθετα με το στούντιο εδώ. Ήταν ένα θέατρο για 200-300 νέα παιδιά, από 18 μέχρι 30. Ήταν μια συνέντευξη μία μισή ώρα. Ήταν μια συνέντευξη με δύο νέα παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Το κορίτσι συγκεκριμένα είναι σχεδόν δεύτερη κόρη μου, την ξέρω από 5 χρονών. Έτσι. Και μιλούσαμε για κινηματογράφο, για πολιτική, για. Και τότε ξαφνικά η Γκάια, χωρίς να το ξέρω, μου λέει: κύριε Βαρουφάκη, έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών? Εκείνη τη στιγμή, έτσι, θα μπορούσα να κάνω ό,τι κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Να πω ψέματα. Όπως έκανε ο Κλίντον. Θυμάστε ο Κλίντον τι είχε πει. Ότι, γιατί τον πιάσαμε μια φωτογραφία όταν ήταν στο πανεπιστήμιο που κάπνιζε μπάφο και λέει ναι, αλλά δεν είναι. Δεν το κατάπια.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
0: Έτσι, όχι, δεν το κατάπια.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, δεν ανάπνευσα. Δεν το ήσανε. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν θα το κάνω αυτό. Είπα ότι έχω πάει και εγώ πανεπιστήμιο. Έχω χρησιμοποιήσει, έχω δοκιμάσει χόρτο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει πάλι η Γκάια.
1: Εντάξει, λέει η Γκάια, αλλά είπατε κι εσείς όμως. Δηλαδή, εντάξει.
0: Επιτρέψτε να τελειώσω εδώ, χωρίς να με διακόψετε, γιατί έχει σημασία αυτό.
1: Σαφώς.
0: Μου λέει τίποτα άλλο και σκέφτομαι, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Σκέφτηκα μία φορά το 1989 στην Αυστραλία. Ήμουνα σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι που τραγουδούσε η Kylie Minogue. Και ένας φίλος μου έδωσε ένα χαπάκι έκσταση και το πήρα. Και μου λέει πώς ήταν η εμπειρία. Δεν κοίταξε να δεις. Από τη μία μεριά, κοιτάξτε το βίντεο να το θυμηθείτε. Χόρευα 16 ώρες με τους φίλους μου εκεί, ήμουν και πιο νέος τότε, χωρίς καμία κόπωση. Όμως, λέω παιδιά, την επόμενη μέρα είχα μια ημικρανία για μία εβδομάδα και γι' αυτό δεν το ξανάγγισα ποτέ. Και τότε αμέσως γυρνά και τους λέω. Μπορεί να είναι ευχάριστη εμπειρία, όμως ο σατανάς, και χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για ζήμα, είναι η εξάρτηση. Αυτό που πρέπει να φοβόσαστε, δεν θα σας πω εγώ κάντε χρήση να μην κάνετε, γιατί όταν οι μεγάλοι εμείς λέμε στα παιδιά, μην τολμήσεις και το πιάσεις στα χέρια σου, κάνεις,
1: να τελειώσω.
0: Πετυχάνεις ακριβώς το αντίθετο. Ξέρουμε, υπάρχει πολύ βαριά βιβλιογραφία γι' αυτό, ότι όταν ένας 65χρονος σαν και εμένα, ή και 40χρονοι, ή και 30χρονοι, λένε στα παιδιά μην το κάνεις αυτό, είναι σαν να τους λες κάντο. Αλλά εκείνο που συνέχισα και προσπάθησα να το εξηγήσω, είναι ότι χρησιμοποίησα μάλιστα και την αλληγορία του Οδυσσέα με τις Σιρήνες. Ο Οδυσσέας ήξερε ότι αν ακούσει το τραγούδι των Σιρήνων, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα είναι τόσο πολύ ευχάριστο που το τραγούδι αυτό θα τον συνεπάρει, θα τον τραβήξει στην ακτή, στην παραλία των Σιρήνων, και εκείνες θα τον κατακρεουργήσουν. Και τι κάνει. Αυτό είπα στα παιδιά. Βρήκε το κατάρτι του και ζήτησε από τους ναύτες του να τον δέσουν για να ακούσει, αλλά να μην παρασυρθεί. Mm-hmm. Και τους λέω, εγώ δεν σας πω τι θα κάνετε. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να βρείτε το κατάρτι από το οποίο θα δεθείτε για να μην παρασυρθείτε στην εξάρτηση που είναι το τέλος της ελευθερίας. Εγώ θεωρώ ότι κάθε παιδί, νέο παιδί και η κόρη σας θα πρέπει να το ακούσουν αυτό. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που είπα. Αλλά, κυρία Τζίμα, υπάρχει και πολιτική διάσταση εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Την επόμενη μέρα το παίρνει η ομάδα ψέματος της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα αλήθειας.
1: Mm-hmm.
0: Το κόβει, το ράβει. Και με παρουσιάζει ως προπαγανδιστή των ναρκωτικών. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο. Την επόμενη μέρα, σε τηλεοπτικό πάνελ, το οποίο δεν το είδα γιατί εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά μου το είπαν οι δικοί μου άνθρωποι, είναι ο κύριος Χρυσοχοϊδής και είναι και ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι απαιτούν την ποινική μου δίωξη. Εντός δύο ωρών βρίσκεται σε αυτή τη χώρα, της πλήρους ατιμωρησίας των εγκλημάτων, βρίσκεται εισαγγελέας, ο οποίος με καλεί σε ανάκριση. Σε ανάκριση. Για διάδοση ναρκωτικών. Στην οποία βέβαια δεν πηγαίνω, στέλνω υπόμνημα που καταδικάζω την εργαλειοποίηση του κράτους από την ακροδεξιά, από το ακροδεξιό κομμάτι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και πώς προχωράνε, έχω δικάσιμη την 16η Δεκεμβρίου. Κυρία Τζίμα, σας λέω ότι αυτό διασύρει τη χώρα. Να ξέρετε, New York Times, που δεν είναι καμιά αριστερή φυλάδα, με υπερασπίστηκε. Και έχει καταδικάσει αυτές τις κινήσεις αυτής της κυβέρνησης που εργαλειοποιεί, διασύρει τη δικαιοσύνη συστηματικά.
1: Λοιπόν, να προλάβουμε να πούμε δύο πράγματα για τις δύο μεγάλες υποθέσεις που συζητάμε στην χώρα. Για τις υποκλοπές, κύριε Βαρουφάκη, ελπίζω ότι το παρακολουθείτε το θέμα στενά.
0: Προφανώς.
1: Στη θεσμική αξία που έχει, που δεν ξέρω και αν όλοι την έχουν αντιληφθεί στη χώρα, τι πιστεύετε ότι έχει γίνει εκεί. Και αν πιστεύετε ότι μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπάρχει ακόμη χώρος και νομικά στην υπόθεση αυτή. Αλλά κυρίως τι πιστεύετε ότι έγινε.
0: Είναι ξεκάθαρο. Πιάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης στα πράσα να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, υπουργούς, μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη. Θα είχε φύγει ο κ. Μητσοτάκης. Σκεφτείτε τον κύριο Κούρτς, τον καγκελάριο της Αυστρίας ή οποιονδήποτε. Δεν υπήρχε πιθανότητα να επιβιώσει ο πρωθυπουργός σε μια χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό της. Οπότε αυτό δεν είναι θέμα ερμηνείας δικιάς μου. Mm-hmm. Είναι απίστευτο ότι παραμένει ο κ. Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι δεν το αρνείται κιόλας ότι γινόντουσαν υποκλοπές. Απλά χρησιμοποιεί την

0: ο κύριος Μητσοτάκης εξορμπανίζει την Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί τον κατηγορούν οι Βρυξέλλες τον Ορμπάν, τον κατηγορούσαν ότι ήταν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας. Για διαφθορά, για διαπλοκή, για αυταρχισμό, για καταπάτηση
1: της ελευθερίας των
0: δημοσιογράφων, του επαγγέλματός σας. Αυτά. Αυτά τα έχει κάνει όλα, κύριε Μητσοτάκης. Σε όλα αυτά είναι πρωταθλητής. Έχει καλύτερες επιδόσεις από τον Ορμπάν. Mm-hmm. Το χρυσό μετάλλιο το πήρε ο Μητσοτάκης, σε όλα αυτά. Το αργυρό πήρε ο Ορμπάν. Αλλά για τον Μητσοτάκη δεν λένε τίποτα. Γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης, αντίθετα με τον Ορμπάν, λέει ναι σε όλα όσο αφορά την λυκοφιλία της Ελλάδας, αυτή την αντεθνική συμμαχία με το Ισραήλ, mm-hmm. την στάση μας όσο αφορά την Ουκρανία. Δεν έχουμε καμία άποψη για το πώς θα έρθει η ειρήνη στην Ουκρανία. Δεν έχουμε καμία άποψη για το πώς θα κερδίσει έστω η Ουκρανία τον πόλεμο, άμα θέλει να κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο. Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι, λέει ένα ναι σε όλα, είναι ο απόλυτος γέσμαν στις Βρυξέλλες και στις Ουάσιγκτον, και αυτό του έχει εξασφαλίσει πλήρη στήριξη στη διαφθορά, στη διαπλοκή, στην ατιμορρησία στη χώρα μας, για τις υποκλοπές και όλα αυτά. Γι' αυτό μένει στο απειρόβλητο αντίθετα με τον Ορμπάν.
1: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί στοιχίζει τόσο πολύ στην κυβέρνηση?
0: Αμα είναι πολύ απλό, γιατί κάποιοι δικοί τους δεν φάγανε. Mm. Φάγανε κάποιες φατρίες εντός της
1: Γιατί τι θέλω να πω, έχουν
0: γίνει
1: πολλά
0: φάγανε.
1: Και διάφορα και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό στοιχίζει στην κυβέρνηση.
0: Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί υπάρχουν οι δημοκράτες που σου λένε κάτσε εσύ. Εγώ δεν
1: Μα είναι τίποτα. Τόσο ταπεινό αυτό το ακροατήριο, το πολιτικό.
0: Κοιτάξτε, όταν έχει αποτύχει η αριστερά να δώσει την αίσθηση ότι μπορούμε. Ότι υποδέμος που λένε και οι Ισπανοί.
1: Δεν πήγε καλά αυτό.
0: Δεν πήγε καλά ούτε το δικό μας.
1: Δεν πήγε
0: Γιατί
1: καλά.
0: Δώσαμε αυτή την αίσθηση το πρώτο εξάμεινο του 2015 και μετά την καταρακώσαμε πλήρως.
1: Ήσασταν μοιραίοι λοιπόν.
0: Απολύτως. Απολύτως. Ξέρετε, ήμουνα πριν από κάποιο καιρό ήμουνα στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού και μιλούσα με τον πρόεδρο, τον Άντρες Μανουέλ Ομπραντόρ. Και μιλούσαμε για θέματα που δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα. Και όταν έφευγα, ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, ο πρόεδρος του Μεξικού, με 60% πλειοψηφία, μου λέει, Γιάννη, να ξέρεις ότι εκείνη η συνθηκολόγηση της κυβέρνησής σας μας έπληξε αφάνταστα. Ήταν ένα
1: Όλους.
0: Πάρα πολύ μεγάλο σοκ εναντίον μας για όλη την αριστερά, την κεντροαριστερά, στην Κεντρική Αμερική, στη Λατινική Αμερική. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί έγινε αυτό το πράγμα, γιατί συνθηκολογήσατε, συνθηκολόγησε ο Αλέξης Τσίπρας, για μένα ήξερε. Ήταν διεθνής ήττα για την αριστερά αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν η αριστερά δεν τα καταφέρνει. Κυρία Τζίμα, για μένα η κρίση μας εδώ, το 2008, ξεκινάει με τη Νέα Υόρκη το 2008. Το 2008 είναι το αντίστοιχο 1929. Είναι το 1929 της εποχής μας. Όταν γίνεται το κράχ στη Νέα Υόρκη το 1929, είδατε τι έγινε μετά. Αυτό που συνέβη είναι η αριστερά απέτυχε να δώσει ένα όραμα, να ενωθεί και να δώσει ένα όραμα ουσιαστικής αλλαγής. Mm. Και τότε τι γίνεται. Η δυστυχία του κόσμου μετατρέπεται σε λαϊκισμό και σε φασισμό. Αυτό ξαναζούμε τώρα. Οπότε αυτά που περιγράφεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι όλα τα συμπτώματα της αποτυχίας της αριστεράς να δώσει όραμα και μετά αρχίζουν και μοιράζουν τις σάρκες μιας κατακρεουργημένης χώρας μεταξύ τους και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο σκοτώνονται μεταξύ τους, τσακώνονται ναι. και ανεβοκατεβαίνουν τα ποσοστά του κυρίαρχου κόμματος.
1: Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Βαρουφάκη?
0: Μάιο του 2027. Δεν σημαίνει ότι θα το πετύχω.
1: Καλά, λίμωνο τώρα, δεν είναι.
0: Υπάρχει, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να τις κάνει ακόμα και τώρα, τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια μεγαλύτερη
1: λέτε
0: πιθανότητα.
1: Ότι θα εξαντλήσει σχεδόν. Θα εξαντλήσει.
0: Όπως έκανε και την περασμένη φορά. Θέλει να την εξαντλήσει, γιατί είναι πολλά τα deals που πρέπει να γίνουν από τη Μητσοτάκη ΑΕ μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αν κρίνει ότι το οστικό κύμα, ακούσατε σήμερα για το πού πήγαν οι τιμές των τροφίμων. Ο κόσμος το ξέρει στο σούπερ μάρκετ, αλλά τώρα έχουμε και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Εάν κρίνει ότι το οστικό κύμα αυτής της νέας λιτότητας, γιατί είναι μια νέα μορφή λιτότητας αυτό, θα πλήξει ένα κομμάτι του 20% της κοινωνίας που τον στηρίζει, γιατί αυτό είναι το κομμάτι που στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, το 20%. Με την εποχή πάει μέχρι και 40%. Αν νομίζω θα χάσει ένα 3-4% από αυτό το 20%,

0: Μπορεί να τις κάνει τον Οκτώβριο, mm-hmm. μετά τη ΔΕΘ.
1: Άρα βλέπετε ένα παράθυρο εκλογικό φθινόπωρο. Διαφορετικά θεωρείτε ότι θα προσπαθήσει Μάιο. Να εξαντλήσει.
0: Μάιο.
1: Αυτοδυναμία.
0: Κοιτάξτε, μετά το κάζο που πάθαμε το Μάιο του 2023, γιατί ποιος από εμάς περιμέναμε, εγώ δηλώνω ότι δεν το περίμενα, να μην το παίξω προφήτης, ότι θα πάρει 41% μετά από όλο εκείνο τον ρημαγδό. Θυμάστε, είχαμε τα Τέμπη, είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, δεν μπορούσε να σταθεί στο δρόμο, δεν μπορούσε να περπατήσει στο δρόμο ο κ. Μητσοτάκης και παίρνει 41%. Μετά από αυτό.
1: Δεν αμφισβητείτε τις εκλογές.
0: Όχι. Αλλά όταν έχεις γιατί... 52% αποχή, το 20% να έχεις στο εκλογικό σώμα.
1: Εν ολίγης μου λέτε, 40. Δεν ξέρω τι να περιμένω.
0: Δεν ξέρω τι να περιμένω. Δεν θα εκπλαγώ αν καταφέρει. Θα κάνει διπλές εκλογές πάλι όπως έκανε και το 2023. Προφανώς. Δεν πρόκειται να πάρει αυτοδυναμία με την πρώτη. Αλλά όταν ο κόσμος κουράζεται. Με την προεκλογική περίοδο και μετά έχει και μια δεύτερη προεκλογική περίοδο.
1: Μπορεί να πει και να έχει το καλό, ας πάω να.
0: Κάποιος που είναι αντιμισοδοτικός δεν θα πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος είναι μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα σου πει εντάξει, θα πάω το ρίξω στη Νέα Δημοκρατία για να σταματήσουν αυτά τα τριήμερα και να έχουμε κυβέρνηση. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να το κερδίσει. Εμάς ως Μέρα 25 αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο πολύ να μπούμε στη Βουλή, θα μπούμε στη Βουλή, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι να αλλάξουμε τη συζήτηση. Η συζήτηση τώρα γίνεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το αυτό. Για το θέλουμε δικαιοσύνη. Ποιος δεν θέλει δικαιοσύνη, όλοι θέλουμε δικαιοσύνη. Πώς μπορείς όμως να έχεις δικαιοσύνη όταν ο Πρωθυπουργός διορίζει τους προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων. Εμείς είμαστε κάθετα εναντίον αυτού. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει βιομηχανία σε αυτή τη χώρα, να μπορούν να βγαίνουν τα νοικοκυριά, όσο η ηλεκτρική ενέργεια είναι στα χέρια ενός καρτέλ, ενός στιγνού καρτέλ. Χρειάζεται να σπάσει αυτό το καρτέλ. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα την κάνουμε με οποιονδήποτε διατίθεται να την κάνει με εμάς, χωρίς κόκκινες γραμμές, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς τίποτα.
1: Ως συνεργασία, εννοείται.
0: Να κάνουμε τη συζήτηση πρώτα. Πριν μιλάμε για συνεργασία.
1: Εγώ μια λέξη είπα. Δύο.
0: Ναι. Όχι, και εγώ.
1: Δεν είπα κάτι.
0: Ακολουθώ την.
1: Όχι, για να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα καλά ότι εννοείται αυτό.
0: Εννοώ αυτό που είπαμε και το 2020, στο πρώτο συνέδριο του Μέρα 25, βγήκαμε και είπαμε. Πριν μιλήσουμε για συνεργασίες και όλα αυτά, τι λέτε, να κάνουμε μια κουβέντα για το τι πρέπει να γίνει στην αγορά στέγης, για την κοινωνική κατοικία. Τι προτείνετε εσείς, τι προτείνουμε εμείς. Να κάνουμε μια άλλη κουβέντα για την ενέργεια, να κάνουμε άλλη μια κουβέντα για την εθνική άμυνα. Για αυτό το μεγάλο ζητούμενο που είναι τα εθνικά θέματα σε σχέση με την συμμαχία. Στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ, που το Μέρα 25 θεωρούμε ότι είναι αντεθνική. Όχι μόνο
1: στη Ρωσία πήγατε όμως για τα BRICS. Πήγατε στη Ρωσία.
0: Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα, με το Ισραήλ.
1: Με το Ισραήλ δεν έχει. Αλλά η Ρωσία διεξάγει έναν πόλεμο και τον τρόπο με τον οποίο κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, νομίζω τον αξιολογούμε όλοι.
0: Γιατί είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2001 ήμουν ο μόνος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών όταν είχε έρθει πρόταση από την κυβέρνηση Σιμίτη στην Κοσμητεία για να δοθεί να γίνει επίτιμο διδάκτορ. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε έρθει από την κυβέρνηση Σιμίτη τότε. Μειοψήφισα, ήμουν μειοψηφία του ενός και τον χαρακτήρισα εγκληματία πολέμου. Οπότε η στάση μου απέναντι στον Πούτιν και στο ρωσικό καθεστώς είναι δεδομένη. Κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Όμως εγώ πήγα στο συνέδριο των BRICS. Το συνέδριο των BRICS, γενικά οι BRICS, είναι μια τεράστια πηγή ελπίδας για την ανθρωπότητα. Ο απεγκλωβισμός του παγκόσμιου νότου από το δολαριακό σύστημα και από την αμερικανική αποικιοκρατία με την πολύ σημαντική συνεισφορά που έχουν να δώσουν οι κινέζικες τράπεζες, η κινέζικη κεντρική τράπεζα στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών που δεν έχουν χαράτσια. Ξανάρχομαι σε αυτό που λέγαμε πριν και για το 2015. Εγώ προσκλήθηκα από την βραζιλιάνικη και την κινέζικη αντιπροσωπεία να κάνω ομιλία στο συνέδριο των BRICS. Ήταν πολύ σημαντικό ότι πήγα εκεί, όσο αφορά τόσο την προοδευτική διεθνή που αντιπροσώπευα, όσο και το Μέρα 25. Το να γίνεται σύγκριση μεταξύ του πολέμου της Ουκρανίας, που είναι ένας στιγνός πόλεμος που πρέπει να σταματήσει χτες, τον οποίο μάλιστα τον είχα καταδικάσει και είχα καταδικάσει ως έγκλημα εναντίον του διεθνούς δικαίου την εισβολή του Πούτιν. Το είπα, το ξαναλέω τώρα. Αλλά να συγκρίνεται αυτό με μια γενοκτονία, νομίζω ότι αποτελεί παραβίαση βασικών ηθικών κανόνων.
1: Γραμματέα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
5: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
6: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
5: 23 και 24 Μαΐου.
7: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8.30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7.30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.n-t.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μία εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
3: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
3: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
3: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η 5η συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν 2 ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου». Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για 2 προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μένα τον Άγιο Νικόλαο, στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό Όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
6: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
7: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε στο Μιλτέρ Τσάντερ τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Κύριε Νικολόπουλε, έχουμε καιρό να τα πούμε και μαθαίνω ότι κάποιοι θεωρούν ότι σας κόψαμε.
1: Ναι, που σημαίνει ότι ή εμένα θεωρούν πολύ κακό παιδί ή και εσένα σου λέει μπορεί και τον πάρει να τον πλησίασε ο Μητσοτάκης και υπάρχει μια αγωνία. Γιατί αν χάσουν και αυτή τη φωνή δεν ξέρουν τι να κάνουν. Κάθε μέρα βλέπουμε τέτοιες αλλαγές στο μηντιακό σύστημα, στους συναδέλφους σου. Τι να σου πω ρε παιδί μου. Προχθές έκανε ένα προσυνέδριο εδώ στο Ναύπλιο ο Μητσοτάκης και είχε όλους τους πασόκους. Οπότε τρελάθηκαν οι νεοδημοκράτες, δημοσιογράφοι, οι παραγοντέοι. Λέει τι γίνεται ρε παιδί μου, πήγαμε σε άλλο χώρο, πήγαμε στο Πασόκ. Έτσι λοιπόν έχεις μείνει εσύ που κρατάς εκεί μια τέλος πάντων ισορροπία και σήμερα πάλι πιστεύω ότι θα μιλήσουμε όχι για εντυπώσεις αλλά θα μιλήσουμε λίγο πιο επικίνδυνα και το επικίνδυνο είναι ότι θα πούμε αλήθειες και οι αλήθειες ενώ είναι αλήθειες πονάνε πάντως επειδή δέχομαι όχι μόνο καλά σχόλια ότι τι έγινε που είσαι καιρό είχες να βγεις. Δέχουμε και κακά σχόλια κάτω από τις εκπομπές μας. Θέλω από την αρχή να πω σε κάποιους, εάν περιμένουν να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις, οι άνθρωποι ας μην μπουν στη βάσανο της αλήθειας, που πονάει αλλά σώζει. Η αλήθεια δεν έχει μέση, έχει όμως κόστος. Άρα για να μην χάσουν την ώρα τους αν θέλουν, όταν είμαι εγώ, εκτός αν βγάζουν μεροκάματο. Αν βγάζουν μεροκάματο, καλώς, εντάξει, να μείνουν να κάνουν τα σχόλιά τους και να κάνουν και κανένα κλικ εκεί σε σένα στο μπάρι, να γίνουν και ακόλουθοι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που τους έχω εντοπίσει. Εγώ από σεβασμό, σου το έχω ξαναπεί, απαντώ σε όλες και όλους που γράφουν από κάτω. Ακόμα και αν μιλάνε γαλλικά, εγώ τους απαντώ όχι γαλλικά, τους απαντώ χριστιανικά. Και πριν απ' όλα, αγαπημένε μου φίλε Πάρη, και για τους φίλους, τους ακόλουθους του Μιλτέρ, να πω και εγώ πάντως τις ευχές μου. Χριστός Ανέστη και δεν τα είπαμε. Ναι. Τα είχαμε πει την Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι, και ναι, να ευχηθώ σύντομα να γιορτάσουμε και την Ανάσταση της πατρίδας μας με την εξανάσταση του λαού μας. Και αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, γιατί με ιντριγκάρισε η φίλη μου, η γνωστή Ντόρα, η αδελφή του Κυριάκου. Την έπιασε ίστρος εκεί στο ραδιοσταθμό των παραπολιτικών και δήλωσε, δεν ξέρω αν το είδες, ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος. Άκου να δεις τώρα. Ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος για τον κύριο Σαμαρά. Αγωνιά για το μέλλον του Αντώνη Σαμαρά η Ντόρα. Και προφανώς εγώ νομίζω φίλε ότι τον συγκρίνει με τον εαυτό της που όταν έκανε κόμμα το 2010 κοίταξε τη Βουλή απ' έξω, όχι απ' τα έδρανα και σου λέει μην το πάθει και ο φίλος μου ο Αντώνης δεδομένου ότι εσχάτως αυτά τα ζόρια για την μητσοτακική παράταξη αυξάνονται και πληθύνονται. Έτσι λοιπόν και η βουλευτίνα, η αδελφή του πρωθυπουργού μας βγήκε σε ένα από αυτά τα γνωστά φιλοκυβερνητικά μηντιακά στέκια της και τι να κάνει, έβαλε πλάτη στον αδερφό της. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι το κόμμα δέχεται λέει επίθεση γενική για να καταλήξει στο αγαπημένο της θέμα που δεν είναι άλλο από την αποδόμηση, την προσπάθεια αποδόμησης του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι λοιπόν με αφορμή τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος, τις μετρήσεις που είδαν και το φως της δημοσιότητας, προχτές είχαμε τις GPO που έγινε για τα για τα παραπολιτικά, δημοσιεύτηκε εκεί από τον πρώην Πρωθυπουργό. Η Ντόρα λοιπόν είπε, υποτιμητικά εννοείται, ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος για τον Σαμαρά. Για ένα κατατεκμήριο, εδώ που τα λέμε οξυδερκές πολιτικό μυαλό, σαν της κυρίας Μπακογιάννη, είναι μάλλον υποτιμητικό για την ίδια να δηλώνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ποια θα ήταν η μελλοντική προοπτική ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Θα έπρεπε μάλιστα να την ξέρει αυτή την προοπτική από πρώτο χέρι, αφού όταν βρήκε απέναντί της τον Μεσίνιο, ενώ τότε στις προεδρικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας του 2009 Η Καψερή έχασε από τα αποδυτήρια. Θα έπρεπε λοιπόν να ξέρει επίσης και από το γεγονός πως όταν το 2010 εναντιώθηκε στη γραμμή του κόμματός μας, τότε που ήταν πρόεδρος Σαμαράς, και διαγράφτηκε, αποπειράθηκε να σταθεί ως αυτόφωτη πολιτική ηγέτης, φτιάχνοντας τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αλλά μακριά από τα βυζάκια της παράταξης που τα βυζένει αυτή η οικογένεια από τότε που ήρθαν μέσα, δεν τα κατάφερε. Το κόμμα της βυθίστηκε άφτανδρο στις κάλπες του 12, μη πιάνοντας ούτε το 3%. Όσο παίρνουν οι κυνηγοί, πήρε τότε η Ντόρα και δεν μπήκε στη Βουλή. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι οι ελπίδες της Ντόρας να σκαρφαλώσει το ψηλότερο σκαλοπάτι της νεοδημοκρατικής κομματικής ιεραρχίας αναθερμάνθηκαν, σας θυμίζω, πάλι το 2016. Όταν τότε με το Σαμαρά εκτός κάδρου της αρχηγίας, υπολόγιζε ότι θα κάνει περίπατο και ότι θα πετύχει, ναι, ό,τι δεν πέτυχε μερικά χρόνια πριν. Την πρόλαβε όμως ο Κυριάκος, που έχοντας την αμέριστη βοήθεια του Μεσίνιου, του Σαμαρά, κατάφερε από το 28,5% του πρώτου γύρου να διακτηνιστεί. Έβαλε ίσως λίγο εδώ που τα λέμε τότε, θυμάστε, και εκεί χάλασαν τα μηχανήματα και πήγε στο 52,43%. Ενδεικτικό πάντως, μιας και πια έπιασα αυτή την ιστορία, του πόσο βοήθησε ο Σαμαράς τον Μητσοτάκη για να γίνει αρχηγός, είναι και το ευχαριστήριο τηλέφωνο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Σαμαρά, λέγοντάς του: Αντώνη μου, είχαμε τις διαφωνίες μας, αλλά σε ευχαριστώ που στήριξες το παιδί, που στήριξες τον Κυριάκο. Έτσι λοιπόν το παρασκήνιο εκείνης της εποχής λέει ότι το 2016 είχε στηρίξει τις ελπίδες της η Ντόρα στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, θεωρώντας τον ότι αυτός δεν θα μακροημέρευε στον προεδρικό φάκο του κόμματος και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα φώναζε εκείνη ξανά παρούσα για την αρχηγία, αλλά ούτε και αυτή η προοπτική, ενώ πήγε κόντρα στον αδερφό της και πήγε με τον Βαγγέλη πάλι. Και τώρα να ο Βαγγέλης που βγάζει φωτογραφίες στην πύλο με τον Σαμαρά. Τα έμαθες φαντάζομαι αυτά, yeah. Και αυτό προκαλεί...
0: Το θέμα είναι, κύριε Νικολόπουλε, δεν ξέρω για το μέλλον του κύριου Σαμαρά, με το παρόν τι γίνεται, γιατί εδώ και πολλούς μήνες αρκετός κόσμος, κάποιος κόσμος, σε πάση περιπτώσει, περιμένει την ανακοίνωση του κόμματος, αλλά ακόμα δεν ανακοινώνεται.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό πήγα στο παρόν και είπα για αυτές τις συναντήσεις που έχουν όχι μόνο άρωμα καραμαλή, αλλά τώρα βλέπουμε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να φωτογραφίζεται στην πύλο μεγάλη εβδομάδα με τον Σαμαρά, να υπάρχουν συνομιλίες, ανοιχτές γραμμές με στελέχη αυτού του διαμετρήματος, ιστορικά στελέχη. Αντιλαμβάνεστε ότι το μαγείρεμα πάει καλά. Τώρα γιατί και οι τρεις λες και είναι συνεννοημένοι, και η Καριστιανού και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς, περιμένουν την κατάλληλη στιγμή, τι να σας πω. Εκείνο πάντως που έχει απόλυτα, νομίζω, ότι δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση, είναι ότι θα τα δούμε και τα τρία αυτά κόμματα, και γι' αυτό υπάρχει και ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από την μεριά του Μαξίμου να προκαλεί 2 ή και 3 φορές τη βδομάδα έρευνες της κοινής γνώμης μετά από απέτηση και του Αμερικανού Συμβούλου, γιατί έχουν μαζέψει τα γάλατα, έχουν σφίξει τα γάλατα όπως λένε. Όταν είδαμε σήμερα και χτες εκείνο το έβριμα της GPO να λέει ότι το 63% όσων έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και είναι Νέα Δημοκρατία, όχι Πασόκ, έχουν απομακρυνθεί και το μεγάλο κομμάτι από αυτούς το παίρνει ο Σαμαράς, αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εγώ αν ξεκίνησα όχι μόνο γιατί δεν θέλω να έχει το κεφάλι της ήσυχο η κυρία Μπακογιάννη, αλλά γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι όχι μόνο δεν μπορούν να απαξιώσουν τον Αντώνη του Σαμαρά, αλλά εκείνο που μπορούν πολύ καλά να καταλάβουν είναι ότι μπαίνει σιγά σιγά και ένας βουλευτής στο χορό, όχι να ξυλωθεί το πουλόβερ, αλλά να επανιδρυθεί αυτή η παράταξη που δεν είναι πια, η παράταξη που ηγείται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό λοιπόν και λέω, δεν είναι δυνατόν η Ντόρα Μπακογιάννη να γέρασε τόσο πολύ και να μην καταλαβαίνει ή να μην θυμάται, γιατί ο Σαμαράς είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, ήταν αυτό που λέμε ρήγμα, πάντα ήταν ρήγμα. Και τα ρήγματα δεν χωράνε σε τακτοποιημένα συστήματα. Ενοχλούν, ανατρέπουν, ξυπνούν μνήμες. Και κάτι ακόμα, αγαπητέ μου Παρή, να πω στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αφορά κάτι, όχι μόνο το Σαμαρά, αλλά και εμάς τους Καραμαλικούς, για να μην του διαφεύγει. Καψερέ μου Κυριακό, ό,τι δεν ενσωματώθηκε στο σύστημά σου, δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Να ξέρεις ότι Λίαν συντόμως επιστρέφει. Και όταν επιστρέφει, φέρνει μαζί του τη μνήμη. Ποιοι είμαστε, ποιοι είσαστε, από πού έρχομαστε εμείς και πού θέλουμε να πάμε. Και να μην ξεχνάει κανένας ότι η μνήμη είναι πιο δυνατή από κάθε επικοινωνία. Και γι' αυτό σου είχα πει κάποτε από τις πρώτες μας συνεντεύξεις ότι εγώ έχω τα κεριά όχι μόνο για την Ανάσταση όπως τα είχαμε, έχω τα κεριά και για τον ερχομό εκείνου που είναι ο σπιτονικοκύρης. Γιατί ξέρουμε...
0: Πιο εύκολο νομίζω είναι να επιστρέψει ο Ιησούς, κύριε Νικολόπουλε, παρά αυτός που περιμένετε από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε να δεις, όταν γύρισε ο Ιησούς στο σπίτι του πατέρα του, στο ναό της Σολομώντα, πήρε το Βραγγέλιο και πέταξε έξω τους εμπόρους της πίστης. Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί τους είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Εδώ λοιπόν αυτό θα γίνει με τούτους εδώ τώρα, τους νιόφερτους, τους μουσαφιρέους. Και πριν πάμε πάνω στις βρωμοδουλειές τους, μιας και είπαμε ότι αυτοί εκεί έχουν την παράταξη στο πορτοφόλι τους και στα χαΐρια τους, άλλωστε ασχολείται η κυρία Κοβέση με αυτά, η κυρία Κοβέση που αξίζει να θυμόμαστε όλοι πολύ καλά ότι έχωσε στη φυλακή τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας. Καλό είναι να πούμε κάτι που έθαψαν τα κανάλια των Νταβατζίδων, ότι ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, αφού μπήκαμε τώρα, αλλάξαμε πίστα, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης, ακόμα δεν απάντησε βρεσί στο Μάριο το Σαλμά και ακόμα δεν του κατέθεσε ούτε μήνυση ούτε αγωγή. Θυμάστε τι αποκάλυψε.
0: Τι είπε ο κύριος Σαλμάς, γιατί δεν το θυμούνται όλοι.
1: Ναι, ο Μάριος λοιπόν ο Σαλμάς, στο παράρτημα το δικό σου εκεί κάτω στην Κρήτη, έχει και η Κρήτη ένα σταθμό σαν το δικό σου Deutsche Welle.
0: Το Σαχίνι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί είπε λοιπόν ότι ο Άδωνης, είπε ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο Μάριος Σαλμάς, ο γιατρός, ο καθηγητής, ότι έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες επιχειρηματίες του κλάδου υγείας και όχι στο ΕΣΥ. Και ακόμα πιο χειρότερο ήταν αυτό που κατήγγειλε, ότι ο κύριος Άδωνης ζήτησε από φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες του κλάδου υγείας να δώσουν χρήματα σε ΜΜΕ μέσω διαφήμισης, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γι' αυτό λοιπόν από τότε του λέει, πέσε αλεύρι, Άδωνη, η Κοβέση σε γυρεύει, γιατί οι νεοδημοκράτες, οι γνήσιοι, οι καραμαλικοί δεν πιστεύουν το παιδί του Καρατζαφέρη, επειδή έχει πει τόσα στο παρελθόν που δεν το κάνουν αξιόπιστο. Τι να θυμηθούμε τώρα, υπάρχουν ακόμα στο YouTube. Ενώ ο Μάριος Σαλμάς, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία, πάντα πρώτος στην ετωλοακαρνανία, χειρουργός, ορθοπαιδικός, καθηγητής πανεπιστημίου, με πτυχία Ελλάδα, Ελβετία, Μασαχουσέτη, Χάρβατ, καταγγέλει τον υπουργό, ο οποίος τελείωσε το ιστορικό σε καμιά δεκαριά χρόνια, κάτι αν είχε ψηφιστεί ο νόμος θα τον είχαν διώξει, περνώντας 30 μαθήματα σε ένα χρόνο, έγινε υπουργός υγείας, ενώ κάποτε πουλούσε νανογυλαίκα. Ο επιστήμονας λοιπόν γιατρός καταγγέλει ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως Αλμάσταπ, ανάμεσα στις οποίες απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της υγείας. Αυτός λοιπόν ο υπουργός δεν απαντά ο σημερινός με μήνυση, ο ιστορικός, ο επιστήμονας Σαλμάς απαντά όμως τριμώχνοντας άγρια τον υπουργό με μια ερώτηση απευθείας. Έχει ζητήσει από διοικήσεις φαρμακευτικών να χρηματοδοτήσουν ΜΜΕ, ναι ή όχι? Δείχνοντας ότι μιλάει με στοιχεία. Κοιτώντας λοιπόν την επιστημονική κατάρτιση των δύο και τη φεργιότητα των όσων έχει δηλώσει στο παρελθόν ο απόφυτος του ιστορικού, με δηλώσεις σου θυμίζω, όποιος ψηφίζει, έλεγε, Νέα Δημοκρατία, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Αυτά λέγει ο Άδωνης. Δεν θα μπορούσα, λέει, εγώ να έχω ούτε μία ιδεολογική σχέση με αυτό το γελίο τσίρκο της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω για να τα ακούσουν. Οι φίλοι μου, οι κανονικοί φίλοι μου, οι νεοδημοκράτες, όπου τώρα ειλικρινά θέλουν να χειροκροτούν τον κουτσόγιοργα του Μητσοτάκη που έχει γίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα έχουμε υδροπλάνα, έλεγε, σε ένα χρόνο. Και τα τελευταία, τα ωραία του, τα θυμάσαι, είναι αυτά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει διώξεις. Γιατί? Γιατί λέει, αφού εμείς είμαστε η πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε αν είναι αθώοι ή είναι ένοχοι. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι έρχεται από εκεί ένα άλλο κύμα αποκαλύψεων από το κομμάτι της υγείας, και αν λάβεις υπόψη σου ότι και ο Μάριος ο Σαλμάς είχε ξεκινήσει με τον Αντώνη τον Σαμαρά στα νεανικά του χρόνια, σκέψου το τελευταίο περιστατικό του βουλευτή της Μεσσηνίας, του Χρυσομάλη, του πιστού πραγματικά ακόλουθου του Αντώνη του Σαμαρά, και τώρα που δεν είναι διαγραμμένος, ο οποίος, αν δεν το πήρε χαμπάρι, έκανε γραπτή κοινοβουλευτική παρέμβαση στη Βουλή και ζητά την κατάργηση του νόμου που θέσπισε ο Μητσοτάκης για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δείχνει λοιπόν αφενός μεν ότι ο Μητσοτάκης έχει υποστεί μεγάλα ρήγματα στη θρησκευτική βάση του κόμματος, αφετέρου δείχνει ποιο κομμάτι διεκδικεί ο Σαμαράς. Και πριν αλλάξουμε πίστα, να πούμε επίσης για την πεντάδα των φιλοσαμαρικών βουλευτών.
0: Εντάξει, περάσανε 6 χρόνια για να ακούσουμε, όχι μάλλον δεν ακούσαμε, διαβάσαμε μια παρέμβαση τέλος πάντων 5 βουλευτών, γιατί ήταν εκοφαντική η σιωπή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με όσα έχουν συμβεί, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και εγώ σκέφτηκα, πού είσαι ρε Μιλτιάδη Εύερτ, πού είσαι Θανάση Κανελόπουλε, πού είσαι Σταύρο Δήμα, αυτοί αν θυμάσαι πραγματικά προείσπιζαν την τιμή, την υπόλοιψη και την ιστορία της παράταξης κάθε φορά που γλιστράγε με αποφάσεις της ηγεσίας στο βούρκο η κοινοβουλευτική πορεία του κόμματος. Αλλά έχει σημασία να δούμε ότι αυτοί οι φιλοσαμαρικοί βουλευτές, πάρει, από ποιο γήπεδο έριξαν το σουτ. Από το γήπεδο του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Από την εφημερίδα Τα Νέα, αδερφέ, που αγοράστηκε τότε για να πολεμήσει από μέσα τον Τσίπρα και για να κάνει τον Μητσοτάκη αποδεκτό στους αναγνώστες της, που ήταν παραδοσιακά οι κεντροαριστεροί αναγνώστες. Από εκεί λοιπόν έριξαν γροθιά στο στομάχι, στον ίδιο τον επιτελάρχη και στα κουτσούνια του επιτελικού παρακράτους. Ξεχωριστό ήταν το κεφάλαιο, νομίζω θα το είδατε, της παρέμβασής τους που αφορά το ρόλο των βουλευτών. Γιατί αυτό που λέγαμε εμείς λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν βουλευτές, αλλά έχουμε ένα κουκλοθέατρο. Να το, οι ίδιοι τώρα τονίζουν, οι ίδιοι όχι εμείς, ότι είναι ορατός, λέει, ο κίνδυνος της απαξίωσης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Το καταλαβαίνουμε. Με τους εκλεγμένους, λέει, περιορίζονται σε ένα ρόλο επικυρωτικό, διεκπεραιωτικό, ηλυμένων αποφάσεων, και κάνουν και λόγο για ένα περιβάλλον στο οποίο οι βουλευτές καλούνται να ενημερώνονται εκ των υστέρων για τις αποφάσεις που παίρνονται και να συμμορφώνονται, λέει, εκ των προτέρων. Εξέλιξη που κατά την εκτίμησή τους όχι μόνο δεν επιλύει, αλλά εντείνει τα υφιστάμενα προβλήματα. Και στο ίδιο πνεύμα απορρίπτουν τη λογική της ενίσχυσης των εξωκοινοβουλευτικών τεχνοκρατών σε βάρος των εκλεγμένων. Σε αυτό λοιπόν το σημείο νομίζω ότι αξίζει να σας πω για μια μελέτη με τους αλγόριθμους του Υπουργείου Εσωτερικών που διενήργησε το Φόρουμ 2020 και εκεί δείχνει πως κάποιοι εξ αυτών που τώρα τους βλέπουμε, που είπες πέρασε καιρός για να δούμε βουλευτές να μιλάμε, ενδεχομένως να είναι και αυτός ένας λόγος που τώρα οι βουλευτές μιλάνε, καθώς πολλοί, πόσοι, κοντά 70 βουλευτές μένουν εκτός Βουλής με όποιο σενάριο. Ο Νίκος ο Καραχάλιος έχει κάνει 3 σενάρια. Το χειρότερο σενάριο είναι εκείνο του να πάρει 24,9, δηλαδή να πάρει 25 και να μην έχει τον πόνους. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι στην Αχαΐα που εκλέγονται 9 βουλευτές, ο Μητσοτάκης αν πάρει 24,9% βγάζει έναν βουλευτή. Εάν πλησιάσει το 30 βγάζει 1,5-2 παρατέταρτο. Φέρτε λοιπόν τώρα στο μυαλό σας ανάλογες περιφέρειες της Αττικής. Γιατί η Αττική είναι όλες οι περιφέρειες πολυεδρικές, σαν την Πάτρα. Ή της Θεσσαλονίκης αν θέλετε. Εκεί βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πρωτοκλασσάτοι υπουργοί μένουν έξω με βεβαιότητα. Ενώ ακόμα και πρόσωπα όπως ο Νίκος Δένδιας που εκλέγεται πρώτος. Ή ο Βαρβιτσόντης. Εάν είναι υποψήφιος ο Αργυρός, κινδυνεύουν να χάσουν, μη γελάς, από τον τραγουδιστή Αργυρό και λοιπούς τέτοιους αστέρες. Άρα λοιπόν ενδεχομένως ναι, να ξεσηκώνονται, γιατί βλέπουν το χάρο με τα μάτια τους. Δεδομένου λοιπόν ότι όλοι οι βουλευτές νιώθουν αναλώσιμοι, χωρίς καμία δόση υπερβολής, είναι ένα καζάνι που βράζει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Με όλα αυτά που περιγράφεται, επιμένετε στην πρόβλεψη που είχατε κάνει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι θα πάμε σε εκλογές γρήγορα?
1: Με όλα αυτά που περιγράφω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό να καταλήγει ένας μέσος πολίτης, πόσο μάλλον εμείς που καθημερινά έχουμε ρεθίσματα, έχουμε πληροφόρηση, ότι ναι, έχουμε μπει πράγματι στην τελική ευθεία. Και γι' αυτό και είπα ότι έχει πολύ σημασία για την εκτίμηση που κάνουμε. Και αυτή η κινητικότητα που παρουσιάζει η κοινοβουλευτική ομάδα έχει πολύ σημασία εάν αυτοί οι ίδιοι βλέπουν τα γεγονότα όπως τα βλέπουμε τώρα εμείς και το νιώθουν στο πετσί τους ότι δεν θα ξαναμπούν στη Βουλή. Αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι πιο ισχυρό από οποιαδήποτε δημοσκόπηση, από οποιονδήποτε ευσεβή πόθο. Και γι' αυτό έκανα και μια περιγραφή και σας έλεγα και για τους καραμαλικούς βουλευτές που και εκείνοι, αν θέλουμε να το βλέπουμε έτσι αθώα, ότι από μόνοι τους αυτοί κινούνται και δεν έχουν ερεθίσματα και δεν βλέπουν μπροστά τους εκλογές και δεν βλέπουν μπροστά τους νέα σχήματα και δεν γνωρίζουν τις μυστικές δημοσκοπήσεις αυτές που 2 φορές τη βδομάδα σας λέω έρχονται στα χέρια του Μαξίμου. Γιατί εκεί, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα εσωκομματικά. Λέγαμε τώρα, ας πούμε, ότι δεν θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο. Μα είναι τόσο απλό το να απουσιάζει ο Κώστας Καραμαλής από το συνέδριο? Δηλαδή, τι πρέπει ο Καραμαλής να πάρει ντουντούκα για να πει ότι έχει πάρει διαζύγιο? Ότι αυτό που είπε ο Σαμαράς με το στόμα του, αλλά με τη συμπεριφορά του Καραμαλής, ότι αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, η δικιά μας. Από την άλλη πάλι βλέπετε τις νέες δικογραφίες. Έρχονται νέες δικογραφίες. Πάρει, και για να μην λέμε μόνο για τους υπουργούς και τους βουλευτές και τους κυβερνητικούς παράγοντες που έρχονται, δηλαδή οι 50 που είναι μέχρι σήμερα θα γίνουν 70, αδερφέ. Δηλαδή μια ομάδα υποδίκων χωρίς υπερβολή. Και μάλιστα αυτή τώρα που έρχεται στοιχειοθετεί το κακούργημα, το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, είναι καθοδόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο βάθος γράφει ειδικό δικαστήριο, γιατί έδρα λέει της εγκληματικής οργάνωσης είναι το Μαξίμου. Τώρα αν δεν ιδρώνει κάποιον το αυτή από εμάς, δεν ιδρώνει, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ θα πάμε κατηγορούμενοι. Αλλά η προσπάθεια εξάντλησης της τετραετίας δεν μπορεί να είναι πια ζητούμενο ούτε και για το Μητσοτάκη, γιατί βλέπει ότι βρίσκεται στην αρχή ενός σκοτεινού τούνελ που στο τέλος επαναλαμβάνω, υπάρχει υπογραφή, επιγραφή που λέει ειδικό δικαστήριο. Όλες οι έρευνες δείχνουν στην πρόθεση ψήφου σε πολύ χαμηλό βάρο μετρικό να κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ωραία, τι θα κάνεις, θα την αφήσεις να σαπίζει? Σύμφωνα, σου λέω, με τους αλγόριθμους του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κυριακή η εφημερίδα Δημοκρατία, αν το είδατε, και όσοι δεν το είδατε, μπορείτε να μπείτε να το δείτε, γιατί ξέρω ότι πολλά από αυτά που λέμε σας φαίνονται παράδοξα, γιατί ακούτε κάτι άλλο, άλλους σταθμούς, άλλη πληροφόρηση, ακούτε την προπαγάνδα, κινείται πλέον στο 20% ο Μητσοτάκης. Όλοι λοιπόν καταλαβαίνουν ότι αν συνεχίσει αυτή την πτωτική πορεία, θα μιλάμε για πανολεθρία. Αυτό το δημοσίευμα λοιπόν της Κυριακάτικης Δημοκρατίας λέει ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ακόμα και κοντά στο 30%, αφήστε το 24,9, θα εκλέξει 83 βουλευτές. Ο Μητσοτάκης λοιπόν επιπλέον είναι καμένος πια ως επόμενος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται ποτέ πάλι να κάτσει στο δόκο. Γιατί? Γιατί κατάφερε, ο ίδιος το κατάφερε με τις υποκλοπές, το τελευταίο επεισόδιο αναφέρομαι, να βάλει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να ορκιστούν πως σε όποια συγκυβέρνηση και αν προκύψει, αναγκαστικά αν προκύψει αν θέλετε, δεν θα είναι πρόεδρος της κυβέρνησης ο αρχηγός του καθεστώτος. Το ορκίστηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από δεξιά μέχρι τα αριστερά. Να τιμωρήσουν το καθεστώς της διαφθοράς, της διαπλοκής, της αντιδημοκρατικότητας, της περιφρόνησης του συντάγματος, του εξευτελισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χειραγώγησης της δικαιοσύνης, της υποταγής κράτους δικαίου. Όλο αυτό το κατηγορητήριο είναι αληθινό. Των κακουργηματικών υπεξαιρέσεων δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Έρχεται τώρα πάρει και στην καινούργια δικογραφία αυτή για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τα του Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή του Αναπτυξιακού Νόμου, αγάπη μου, είναι όλα τα άνθη, τα εύωσμα, είναι όλη τα βατζιδοκρατία. 10 πήραν τα λεφτά. Και το ΠΚΠ είναι τρίχες, είναι σάμαλοι μπροστά σε αυτά που πήραν. Καλά τώρα το καταλαβαίνεις. Όλοι αυτοί οι ευυπόληπτοι πολίτες που φωτογραφίζονται με την κυρία Κίμπερλι, που λένε ότι είναι σπουδαίοι, που κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ΔΕΗ και μπαίνει εταιρεία οικογενειακών συμφερόντων του Μητσοτάκη, 6 δισεκατομμύρια λέει. Σιγά ρε παλικάρια, πού πάτε ρε? Πήρε το Μινιόν εκεί, το Μινιόν που είχε καεί, το πήρε η ΔΕΗ λέει, γιατί δεν χωράνε οι προσλήψεις που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης μέσω της ΔΕΗ του Στάζη, είναι περισσότερες από εκείνες που κάναμε το βράδυ όταν πέσαμε το 93, που βάλαμε, βάζω πληθυντικό γιατί ήμουν και εγώ, 6.000 είχε πέσει η κυβέρνηση και βάλαμε 6.000 στη ΔΕΗ. Τώρα έχει βάλει περισσότερους στη ΔΕΗ ο εξυγχρονιστής. Έτσι λοιπόν όλοι έχουν πραγματικά πάρει μία απόφαση ότι μπορεί να γίνεις εσύ πρωθυπουργός, αφού δεν σου αρέσει να σου λέω ότι ο Καραμαλής θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν θα είναι. Ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος μπορεί να είναι, δεν θα είναι ο Μητσοτάκης. Όλα το βγουν. Και στις δικές τους δημοσκοπήσεις, στις δικές τους, σε αυτές που πληρώνουν οι δικοί τους, ρε παιδί μου, την GPO δεν την πληρώνεις εσύ. Τα παραπολιτικά και οι λοιποί, το 80% λέει των ψηφοφόρων, των Ελλήνων ψηφοφόρων, θέλουν να απαλλαγούν από το καθεστώς που λειτουργεί μόνο για τη δική του ασφάλεια, μόνο για το δικό του ιδιωτικό, ιδιωτελή πλουτισμό, αξιοποιώντας στρατιές παλιατζίδων, σαλτιμπάγκων και φυρφυρίδων. Θέλουν λοιπόν να γκρεμίσουν αυτό το καθεστώς. Ποιοι? Οι πολίτες. Και από ό,τι φαίνεται, το είπες εσύ στην αρχή, να το ξαναπώ και εγώ φτάνοντας στο τέλος, δεν πολύ υδρώνουν, βλέπω, οι πολιτικοί μασταγοί, οι πολιτικοί αρχηγοί, να επιταχύνουν αυτή την πτώση, αλλά το θέλουν οι πολίτες. Και οι περισσότεροι από όσους ψήφισαν Μητσοτάκη, λέει η GPO, το 63% των νεοδημοκρατών δεν θα ψηφίσει. Ποιοι θα του μείνουν? Οι Πασόκοι, τα λαμπόγια του Σιμίτη, το διανοείσαι. Γιατί λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς πραγματικά γίνεται ο φόβος και ο τρόμος, γιατί αυτό όλο το κομμάτι θα το πάρει ο Σαμαράς. Εμένα με έχει διαγράψει ο Σαμαράς. Και μιλάω, το λέω για όσους δεν γνωριζόμαστε. Λοιπόν, όλοι εμείς πού θα πάμε? Ντρέπονται όσοι ψηφοφόροι της παράταξης, ντρέπονται για τους χατζαβάτιδες, για τους μασουλίδες του κουκλοθέατρου, για τους συναλλασσόμενους με τη διαπλοκή, με την Greek Mafia. Σήμερα πήγε και κατέθετε 4,5 ώρες ο Πάρης ο Κουρτσίδης, σήμερα, για το ζήτημα των υποκλοπών, σήμερα, σας λέω το όνομα, 4,5 ώρες, και έδωσε ονόματα μεγάλων επιχειρηματιών, έδωσε διαλόγους που είχε με ανήψους, έδωσε ντοκουμέντα σήμερα. Λοιπόν, ο υπερήφανος λαός της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμιά σχέση με αναξιοπρεπείς, με προσκυμενημένους, με ραγιάδες του καθεστώτος, με ρακένδυτους της αξιοπρέπειας, της αθλειότητας, της αλητείας υπηρέτες. Βλέπει ακόμα και στον Άριο Πάγο φασουλίδες προεστούς να ενεργοποιούνται ώστε με τα ενεργούμενά τους να συγκαλύπτουν τα εγκλήματα των παρακολουθήσεων, να μπαζώνουν τα αποδεικτικά του λαθρεμπορίου, να αφανίζουν τα στοιχεία των εγκληματικών υπεξαιρέσεων ευρωπαϊκού χρήματος, να μηδενίζουν αποδείξεις διεφθαρμένης διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Είναι μακρύς ο κατάλογος της διεφθαρμένης συναλλαγής με την ολιγαρχία, με την ταβαντζιδοκρατία, με τους μηντιάρχες. Μακρύς και ο κατάλογος της απαξίωσης της ελληνικής οικονομίας, της ελαχιστοποίησης της παραγωγικής μας βάσης και της εξάλληψης της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα. Ευτυχώς όμως βρισκόμαστε μπροστά σε πολιτικά γεννητούρια. Έτσι ήθελα ο επίλογος να έχει αυτή την αισιοδοξία, την αναστάσιμη. Όποιος δεν το βλέπει δεν θέλει να το δει. 3 νέα κόμματα των 2 πρώην πρωθυπουργών, Σαμαρά και Τσίπρα, πιστεύει αλήθεια κανείς? Συγχωρείτε, θα το επαναλάβω, ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας? Μα κανένας δεν το πιστεύει. Πόσους βουλευτές θα βγάλει ο Τσίπρας, πόσους ο Μητσοτάκης? Μπορείτε να δείτε τη μελέτη που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος μόνοι σας. Να μπείτε, σας είπα, χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο του Υπουργείου Εσωτερικών. Να μπείτε στο φόρουμ 2020.gr και εκεί θα διαβάσετε μόνοι σας τα σενάρια. Η Μαρία η Καριστιανού δεν βρίσκεται πια στη βάση της διαμαρτυρίας. Βρίσκεται στη φάση της συγκρότησης. Στη φάση που ένα ρεύμα πρέπει να γίνει δομή. Η GPO λέει ότι μπορεί, έχει λέει ψήφο δυνητική στο 17%. Η GPO. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι καθαρό ρεπορτάζ, κλείνουν τα βασικά στοιχεία της ίδρυσης του κόμματος, δηλαδή το όνομα, το σύμβολο, η διακήρυξη και κυρίως τα πρόσωπα. Δεν μιλάμε λοιπόν για θεωρίες, μιλάμε για διαδικασία που έχει μπει στην τελική ευθεία με στόχο μέσα στο Μάιο να υπάρξουν πλήρη αποκαλυπτήρια. Και εδώ είναι το πρώτο μεγάλο στοιχείο για μένα. Δεν ξεκινά από την Αθήνα, αλλά όπως μαθαίνω από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πολιτική κινητικότητα. Εκεί ο Μητσοτάκης έρχεται τρίτος στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί καταγράφονται μεγάλες μετακινήσεις ψηφοφόρων. Εκεί υπάρχει έδαφος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Καριστιανού δεν κάνει μια επιλογή βιτρίνας να έρθει στο Κολωνάκι να κάνει το κόμμα. Κάνει μια επιλογή μάχης. Τα γεννητούρια λοιπόν δεν είναι το όνομα, είναι υπογραφές. Υπογραφές. Άλλο χειροκρότημα, άλλο likes και άλλο να έχεις τη δέσμευση. Δεν είναι followers. Είναι υπογραφές και αυτό κάτι δείχνει ότι το εγχείρημα θέλει να εμφανιστεί όχι ως αρχηγικό κόμμα αλλά ως κίνημα βάσης. Όσον αφορά για τη διακήρυξη, μαθαίνω ότι λίγα λόγια θα έχει, θα είναι καθαρό το μήνυμα, καμιά ιδεολογική ταμπέλα και μια λέξη θα κυριαρχεί, δικαιοσύνη. Όχι γενικά, αλλά ως απάντηση σε αυτό που νιώθει η κοινωνία ότι δεν υπάρχει. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό καύσιμο, γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν εμπιστεύονται τα κόμματα, δεν πιστεύουν τις υποσχέσεις, αλλά ψάχνουν κάτι να κρατηθούν. Ξαναλέω, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Μην αρχίσουν και γράφουν κουταμάρες τώρα στα σχόλια. Αλλά οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ισχυρή στήριξη πέρα από τη δυνητική ψήφο. Από πού λες? Από γυναίκες. Οι γυναίκες το 60% λέει ψηφίζουν Καριστιανού. Και δυναμική στις ηλικίες 30 έως 55. Και πού? Α, και στην περιφέρεια πάει εξαιρετικά καλά. Και πού δεν πάει καλά? Πάνω από τα 55. Πάνω από τα 55 δεν πάει καλά, δεν αρέσει η Μαρία στους γέροντες. Γι' αυτό λοιπόν το εγχείρημα βλέπετε ότι συζητιέται πριν καν ανακοινωθεί. Γιατί πατά πάνω στο κενό της εμπιστοσύνης, στο κενό της εκπροσώπησης, στο κενό της αξιοπιστίας. Και όταν αυτά τα τρία συνδυάζονται, τότε γεννιούνται πολιτικά φαινόμενα. Η ιστορία, βέβαια, θα μου πείτε, δεν κρίνεται στη γέννηση, κρίνεται στην επιβίωση. Εκεί τι να σας πω, εκεί θα δοκιμαστεί πραγματικά. Πάντως, ένα είναι βέβαιο. Τα γεννητούρια έχουν ξεκινήσει και όταν η κοινωνία αρχίζει να κινείται, κανένα σύστημα, κανένα καθεστώς δεν μπορεί ούτε ήσυχο να νιώθει, ούτε μετακίνητο. Κάπου λοιπόν αυτή την ώρα που εμείς συζητάμε εδώ, σε κάποιο ελληνικό σπίτι, ο πατέρας κοιτάει το λογαριασμό, η μάνα μετράει τα ψηλά, το παιδί λέει έτσι είναι τα πράγματα. Όχι λοιπόν, εμείς πρέπει, και αυτό κάνω και εγώ προσωπικά, να τους λέω ότι όχι ρε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι τα κάνανε τα πράγματα. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μας πουλάνε? Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εγώ γι' αυτό λοιπόν, όταν εσύ μου προβάλλεις τα αντικειμενικά στοιχεία, εγώ στενοχωριέμαι, γιατί θέλω να σου λέω υπάρχει. Υπάρχει Ανάσταση, αλλά δεν μας αφήνουν να τη δούμε. Και για να τελειώνουμε, στο τέλος δεν θα κρυθεί μόνο ο Μητσοτάκης. Θα κρυθεί και η σιωπή των σιωπηλούλιδων, όπως έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλός μας. Και η σιωπή, όπως και η αποχή, είναι συνενοχή.
0: Μες. Κύριε Νικολόπουλε Λαύρος, ήσασταν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ για την ανοχή σας και την αγάπη σας.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική εταιρεία

0: Όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
1: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
2: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
3: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
0: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
4: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
5: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι του Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, ζητώ συγγνώμη για αυτό το τεχνικό πρόβλημα το οποίο μας ανάγκασε να διακόψουμε την εκπομπή. Επανερχόμεθα λοιπόν με το δεύτερο μέρος. Αναφερθήκαμε στο διάτριτο προτεκτοράτο, όπως αυτό φαίνεται μέσα από με το πρόσφατο γεγονός της ανακάλυψης του ξένου μη επανδρομένου ναυτικού οχήματος στη Λευκάδα, το οποίο απεκάλυψε πραγματικά το πόσο διάτριτο είναι το καθεστώς των Αθηνών και το πόσο έχει εγκαταλείψει την όποια υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδος, αλλά και την υπεράσπιση του ελληνικού λαού. Έλεγα λοιπόν ότι πλέον απέναντι σε αυτό το καθεστώς χρειάζεται μία προοπτική ρήξη. Μία προοπτική ρήξη που μόνο ένα πραγματικό πατριωτικό μέτωπο μπορεί να επιφέρει. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε και άλλα παραδείγματα μέσα από τον κόσμο, με παραδείγματα αντιστάσεων, κινημάτων τα οποία ήρθαν σε ρήξη με την κυριαρχία της δυτικής ηγεμονίας, και θα ήθελα να δούμε και ορισμένα γεγονότα τα οποία μας έρχονται από την Αφρική. Είναι γνωστό ότι στο Σαχέλ, αυτή τη ζώνη μεταξύ της Σαχάριας και της υποσαχάριας Αφρικής, αυτών των αφρικανικών κρατών τα οποία εν πολλής τελούσαν υπογαλλική αποικιακή κυριαρχία μέχρι και τη δεκαετία του 60, κάποια από αυτά τα κράτη πέρασαν μέσα από διέρχονται μιας διαδικασίας χειραφέτησης. Αναφέρομαι σε κράτη όπως το Μαλί, αναφέρομαι σε κράτη όπως η Μπουρκίνα Φάσο ή όπως ο Νίγηρας. Τα τρία αυτά κράτη, στα οποία είδαμε να διεξάγονται στρατιωτικές εξεγέρσεις με πολύ μεγάλη πατριωτική και λαϊκή υποστήριξη, δημιούργησαν μια στρατιωτική συμμαχία, η οποία προσπαθεί να οδηγήσει σε μια συνομοσπονδία, τη συνομοσπονδία των κρατών του Σαχέλ, ούτως ώστε να αποτελέσουν έναν πόλο ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και ενδεχομένως αργότερα ισχύως στην βόρειο-δυτική Αφρική. Προσφάτως, στο Μαλί, το οποίο είναι ένα κράτος το οποίο μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο, το στρατιωτικό καθεστώς του Μπαμακό βρίσκεται αντιμέτωπο με τις δυνάμεις των Τουαρέγ. Η Τουαρέγ είναι ένας λαός βερβερικής καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται μοιρασμένος ανάμεσα σε πολλά κράτη και ο οποίος εναντίον της κυβέρνησης του Μαλί διεξάγει έναν ένοπλο αγώνα, και μαζί με αυτούς υπάρχουν και ομάδες της Αλ-Κάιντα, ισλαμιστικές ομάδες, οι οποίες δρούνε στην περιοχή του Σαχέλ από την περίοδο της αποσταθεροποιήσεως της Λιβύης του συνταγματάρχου Καντάφη το 2011. Υπάρχει μια κατάσταση αποσταθεροποίησης η οποία πλήττει μέχρι και την περιοχή του Σαχέλ, και σε αυτήν την κατάσταση το στρατιωτικό καθεστώς, το πατριωτικό στρατιωτικό καθεστώς του Μπαμακό, το οποίο στηρίζεται από ρωσικές δυνάμεις, δέχτηκε μια πάρα πολύ σφοδρή επίθεση. Χαρακτηριστικά στις 25 Απριλίου υπήρξε μια μεγάλης κλίμακος επίθεση, η οποία έπληξε τις πόλεις όπως την πόλη Κιντάλ, 1500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτευούσης Μπαμακό, την πόλη Γκάο, 1200 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πρωτευούσης, την πόλη Σεβάρ, 600 χιλιόμετρα ανατολικώς της πρωτευούσης, και την πόλη Κατή, η οποία είναι μόλις 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Μπαμακό, όπου βρήκε το θάνατο και ο Υπουργός Άμυνας του Μαλί, ο Σαντιό Καμαρά, ο οποίος έπεσε μετά από επίθεση των δυνάμεων της ένοπλης ανατροπής. Εδώ λοιπόν αξίζει να σημειωθεί το εξής. Αναφέρθηκα στο διάτριτο προτεκτοράτο. Αξίζει να δούμε λοιπόν τον αγώνα αυτών κρατών, τα οποία προσπαθούν να αποτινάξουν την νεοαποικιακή ηγεμονική κυριαρχία, όπως είναι αυτά τα τρία αφρικανικά κράτη, κράτη υπανάπτυκτα, κράτη τα οποία είναι υπανάπτυκτα διότι είχαν και αυτά παρασιτικές ελίτ, εξίσου παρασιτικές, ληστρικές, όπως και οι δικοί μας, τα οποία ουσιαστικά ήθελαν να τα κρατούν εξαρτημένα από την Δύση και κυρίως από τον γαλλικό παράγοντα, ο οποίος ιστορικώς αποτελεί και την υπεριαλιστική δυτική κυριαρχία στην Αφρική. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι δυνάμεις των Tuareg, οι οποίοι είναι μια εθνοφιλετική ομάδα συγκεκριμένη, η οποία έχει διεκδικήσεις, έχει μια δική της στρατιωτική και κοινοτική οργάνωση, η οποία όμως αυτή τη στιγμή στηρίζεται από τον γαλλικό παράγοντα, όπως στηρίζεται από τον γαλλικό παράγοντα και ένα πλέγμα ισλαμιστικών ομάδων στην περιοχή του Σαχέλ, προκειμένου να αποσταθεροποιήσει τα καθεστώτα αυτά, τα οποία χαίρουν μιας πολύ μεγάλης λαϊκής υποστηρίξεως στην Μπουρκίνα Φάσο, στον Νίγηρα, αλλά και στο Μαλί, προκειμένου ο γαλλικός παράγοντας να επανέλθει στο Σαχέλ, να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, να συνεχίσει να αλληλατεί αυτές τις χώρες, όπως έκανε με τον Νίγηρα, ο οποίος έχει πολύ μεγάλα αποθέματα ουρανίου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του στερείται προσβάσεως στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ήθελε λοιπόν ο γαλλικός παράγοντας να συνεχίσει να κυριαρχεί στην Αφρική. Το γεγονός ότι η Γαλλία και η Δύση στηρίζουν ακόμα ισλαμιστικές και τζιχαντιστικές δυνάμεις δείχνει πραγματικά τον απροκάλυπτο κινησμό και την εσχρότητα αυτών των δυνάμεων και δείχνει με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουν τις χώρες οι οποίες είναι υποτελείς. Υποτελείς χώρες δεν μπορεί να ελπίζουν σε τίποτα. Μόνο ο αγώνας και μόνο πραγματικά η εθνική ανεξαρτησία μπορεί να δώσει σε μια χώρα τις εγγυήσεις για να εξασφαλίσει την ιστορική της συνέχεια. Εδώ λοιπόν στην Αφρική είχαμε αυτήν την μεγάλη κλίμακος επίθεση κυρίως από τις δυνάμεις των Tuareg. Μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση η πρόσβαση που είχε ο εκπρόσωπος των Tuareg, ο οποίος είναι μια αποσταθεροποιητική δύναμη, ανεξαρτήτως από τον ιστορικό τους χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται ουσιαστικά αυτή τη στιγμή από τον δυτικό παράγοντα για να αποσταθεροποιήσουν, για να εκδικηθούν κατ' ουσίαν αυτά τα απίθαρχα καθεστώτα, τα οποία προσπαθούν να βρουν το δικό τους δρόμο, ένα νέο αφρικανικό δρόμο ανεξαρτησίας, αξιοπρέπειας και ισχύως. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η συλλογική Δύση και κυρίως η Γαλλία, η οποία εκπροσωπεί ουσιαστικά τον δυτικό παράγοντα στην περιοχή αυτή, δεν έχει κανέναν ενδιασμό να στηρίξει τις πιο γενοκτονικές, τις πιο ληστρικές, τις πιο σκοτεινές τζιχαντιστικές δυνάμεις, όπως το έπραξε εξάλλου και στη Συρία, όπως το έπραξε και στη Λιβύη. Δεν έχει λοιπόν κανέναν ενδιασμό και φυσικά αξίζει να σημειωθεί ο μεγάλος κινησμός των δυτικών. Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δυτικοί ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα ορισμένων κρατών, αναφέρουμε χαρακτηριστικά την Ουκρανία, έτσι όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως, να αναφέρουμε χαρακτηριστικά την Ισπανία με την περίπτωση του κινήματος του αποσχιστικού κινήματος της Καταλωνίας, όμως περίεργος, και το λέω φυσικά αυτό ρητορικός, η Δύση υποστηρίζει αποσχιστικά κινήματα τα οποία αποσταθεροποιούν άλλες χώρες, οι οποία ως εκ τύχη είναι και χώρες οι οποίες είναι χώρες οι οποίες αντιτάσσονται στη Δύση, όπως είναι στο Μαλί, όπως είναι στην Μπουργκίνα Φάσο, όπως είναι στο Νίγηρα, όπως ήταν στη Συρία, όπως ήταν, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε, στο Κόσοβο, την στήριξη των μαφιόζικων αποσχιστικών ομάδων, συμμοριών, οι οποίες δρούσανε υπό την ονομασία δίθεν απελευθερωτικού στρατού Κωσυφοπεδίου. Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, τα οποία τα βλέπουμε και στην περίπτωση της Αφρικής, στην περίπτωση των κρατών του Σαχέλ. Τα οποία κράτη του Σαχέλ δίνουν, μαθήματα αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας στον υπόλοιπο κόσμο. Τον περασμένο Ιανουάριο οι γαλλικές υπηρεσίες προσπάθησαν να εξαπολύσουν ένα ξενοκίνητο ουσιαστικά πραξικόπημα στην πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο, το οποίο ανέτρεψε ουσιαστικά ο λαός της αφρικανικής αυτής χώρας, ο οποίος υπερασπίστηκε την κυβέρνησή του, και τον λοχαγό Τραωρέ, ο οποίος είναι η ενσάρκωση αυτής της νέας αφρικανικής αντιστάσεως. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο να σκύψουμε πάνω από αυτήν την ιστορική εμπειρία άλλων λαών, οι οποίοι με τελείως διαφορετικά μέσα, με μια τελείως διαφορετική ιστορία, ενδεχομένως μην έχοντας όλα αυτά τα ιστορικά και πολιτισμικά πλεονεκτήματα που έχουμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, προσπαθούν να αντισταθούν απέναντι στην δυτική και συγκεκριμένα την γαλλική ηγεμονία, και θα πρέπει πραγματικά να αντλήσουμε διδάγματα και παραδείγματα προκειμένου να οικοδομήσουμε την δική μας προοπτική αντίστασης. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά, χαρακτηριστικά να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα, πάνω τις δύο περασμένες εβδομάδες και μετά την επίθεση αυτή των δυνάμεων των Tuareg και πίσω από αυτούς των Ισλαμιστικών δυνάμεων εναντίον πόλεων του Μαλί, τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνανε την προσπαθούσαν να προαναγγείλουν την πτώση του καθεστώτος της στρατιωτικής κυβερνήσεως του Μπαμακό, το οποίο το χαρακτήριζαν φιλορωσικό. Υπήρχαν ουσιαστικά θριαμβολογίες για την προέλαση των δυνάμεων αυτών της ένοπλης αυτής ανατρεπτικής και απουσχιστικής αντιπολίτευσης. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η πρόσβαση που είχε εκπρόσωπος των Tuareg στα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία προσπαθούσαν να παρουσιάσουν την όλη κατάσταση ως ένα αντικαθεστωτικό κίνημα, το οποίο θα ανέτρεπε ουσιαστικά μια φιλορωσική χούντα και θα επανέφερε κατά κάποιο τρόπο τις συνθήκες για μια επιστροφή της γαλλικής επιρροής στο Σαχέλ. Ουσιαστικά καταλαβαίνει κανείς ότι πίσω από αυτήν την επίθεση ο τρόπος με τον οποίο έγινε δείχνει ότι υπήρχε πίσω ένας δυτικός σχεδιασμός και διαστική προκειμένου να ταπεινώσει και να καταρακώσει τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλί, και πίσω από αυτές τη ρωσική υποστήριξη μέσω του στρατιωτικού σώματος της Αφρικής, το οποίο υποστηρίζει τα πατριωτικά αυτά και λαϊκά καθεστώτα στις χώρες αυτές, τα οποία για ιστορικούς προφανείς λόγους εκφράζονται μέσα από στρατιωτικές ηγεσίες, διότι σε ιστορικώς νέα και αδύναμα και υποδιαμόρφωση κράτη πολλές φορές χρειάζεται ένα καθεστώς επαναστατικό, το οποίο να λειτουργεί με δικτατορικούς όρους. Ιστορικώς οι περισσότερες χώρες έχουν περάσει από ένα τέτοιο στάδιο και δεν βλέπω φυσικά ποιος θα ήταν ο λόγος χώρες της Αφρικής με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν να μην περάσουν από μια παρόμοια κατάσταση. Και μάλιστα δεν μπορεί κανείς να μην σημειώσει και την απίστευτη υποκρισία της Δύσεως όταν κατηγορεί συγκεκριμένες στρατιωτικές κυβερνήσεις για αυταρχισμό, ενώ υπάρχουν δικτατορικά, γραφειοκρατικά, αποστεωμένα και αντιλαϊκά καθεστώτα, όπως το καθεστώς του Πολ Μπιγιά στο Καμερούν, ο οποίος είναι ο υπέργυρος γαλλόφιλος δικτάτορας του Καμερούν, ο οποίος είναι στην εξουσία νομίζω από το 1984, εγώ δεν ήμουν γεννημένος. Δηλαδή υπάρχει μια γενεά Καμερουνέζων οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει έναν άλλον πρόεδρο, καθεστώτα διεφθαρμένα τα οποία φυσικά δεν βάλλονται από τον γαλλικό τύπο, διότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα του γαλλικού παράγοντα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε όλη αυτή την κατάσταση και να δούμε πώς όλα αυτά αποτελούν και σπασμούς της δυτικής ηγεμονίας και πώς αυτή την ιστορική πτώση της Δύσεως, και εδώ επανέρχομαι στα καθημάς, θα την πληρώσουν, θα τους πληρώσουν διάτριτα προτεκτοράτα, όπως το προτεκτοράτο των Αθηνών, τα οποία σε κρίσιμες στιγμές οι υποτιθέμενοι συμμαχοί τους θα τα αντιμετωπίσουν ως αμελητές ποσότητες, ως υπομόχλια, ως αναλώσιμα είδη, τα οποία θα τα σπρώξουν, θα τα θυσιάσουν, θα τα ποδοπατήσουν, θα τα χρησιμοποιήσουν, θα τα ακροτηριάσουν. Αυτοί είναι, αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, η τύχη που περιμένει τον ελληνικό λαό και την πατρίδα μας, εάν παραμείνουν αλυσοδεμένοι στο άρμα της δυτικής ηγεμονίας. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να μην αναφερθώ και ως προς αυτό εκφράζουμε με τα λόγω γνώσεως όσον αφορά το τι αξίζουν πραγματικά οι συμμαχίες της κυβερνήσεως των Αθηνών μετά των γαλλικών κυβερνήσεων όπως αυτή του Μακρόν. Παρά τις τριαμβολογίες των μέσων μαζικού αποπροσανατολισμού και παραπληροφόρησης όσον αφορά τον εξαιρετικό από εθνικής απόψεως χαρακτήρα των συμμαχιών της κυβερνήσεως Μητσοτάκη μετά της κυβερνήσεως Μακρόν, αξίζει να δει κανείς τι υπάρχει από πίσω. Ότι πίσω από αυτές δεν χτίζεται καμία αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας, χτίζεται μόνο μια προοπτική εθνικού ολέθρου. Διότι, πού βασίζει την πολιτική των συμμαχιών η κυβέρνηση των Αθηνών? Την βασίζει σε ποιους? Ποιοι ήταν αυτοί, αναφέρομαι στο Μακρόν, οι οποίοι υπόσχονταν να υπερασπιστούν, αν χρειαστεί, την ελληνική ανεξαρτησία? Είναι ο Μακρόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει θυσιάσει την εθνική κυριαρχία της Γαλλίας. Της Γαλλίας, η οποία, αν υπήρχε μια χώρα στην Ευρώπη η οποία είχε μια πραγματική εθνική κυριαρχία ακόμα και την περίοδο του ψυχρού πολέμου, χάρη στον στρατηγό Ντεγκόλ και την πολιτική που ακολούθησε κατά τα 10-11 χρόνια που παρέμεινε στην εξουσία, ήταν η Γαλλία. Και αυτή είναι ακριβώς την κληρονομιά του Ντεγκόλ, ο οποίος απέσπασε τη Γαλλία από την ενιαία διοίκηση του ΝΑΤΟ, ο οποίος έκανε τη Γαλλία πυρηνική δύναμη και χάραξε μια διπλωματική πολιτική συνεννόησης ακόμα και με την Σοβιετική Ένωση ή με την Κίνα του ΜΑΟ, προκειμένου η Γαλλία να γίνει μια ενδιάμεση δύναμη σταθερότητας. Αυτή την πολιτική την εγκατέλειψαν, την πρόδωσαν και την ποδοπάτησαν οι γαλλικές πολιτικές ελίτ, οι οποίες διαδέχτηκαν τον Ντεγκόλ, οι οποίες άνοιξαν τα σύνορα της Γαλλίας σε μια αθρώα και αλόγιστη μετανάστευση, η οποία οδήγησε ουσιαστικά στην αποδόμηση της γαλλικής κοινωνίας και του γαλλικού πολιτισμού εν γέννη, και κατέστησε τη Γαλλία μια χώρα η οποία αυτοδιαλύεται και η οποία δύσκολα θα μπορούσε να ασκήσει και τη δική της εθνική ανεξαρτησία, πόσο μάλλον να υπερασπιστεί την κατά τα άλλα ανύπαρκτη εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία χωρών όπως η Ελλάδα, τις οποίες οι ίδιες τους οι ελίτ έχουν ορκιστεί να τις θυσιάσουν στο άρμα το ευρωενωσιακό, το ευρωπαγκοσμιοποιητικό και το δυτικό. Ο Μακρόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος όπου βρισκόταν εκτός Γαλλίας δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να λιδωρεί τον ίδιο τον γαλλικό λαό. Ο Μακρόν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξαπέλυσε την πλέον αυταρχική και αιματηρή καταστολή κατά των κίτρινων γυλαίκων το 2018-19, περίοδο κατά την οποία είχαμε ακόμα και νεκρούς, για να μην μιλήσω φυσικά για τους πολυάριθμους ακροτηριασμούς και την απίστευτη βία που είχαν επιδείξει οι γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας. Ο Μακρόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σύρει ουσιαστικά τη Γαλλία στο ευρωενωσιακό άρμα, ο οποίος προσπάθησε να τερματίσει το γαλλικό πυρηνικό πρόγραμμα, τη γαλλική πυρηνική ενέργεια, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της γολικής πολιτικής και ένας από τους πυλώνες της γαλλικής εθνικής ανεξαρτησίας. Ο Μακρόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να επεκτείνει δήθεν την γαλλική αποτρεπτική πυρηνική ικανότητα, όχι προφανώς για να υπερασπιστεί άλλες χώρες, αλλά για να επιταχύνει την ομοσπονδιακή συγκρότηση της Ευρώπης, δηλαδή την κονιορτοποίηση των ευρωπαϊκών λαών και εθνών, προκειμένου να φτιάξουν ένα ομοσπονδιακό οικοδόμημα, το οποίο θα είναι ουσιαστικά η αυτοκρατορία των ευρωενωσιακών παγκοσμιοποιημένων ολιγαρχιών έναντι των λαών, των εθνών και των κρατών. Ο Μακρόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε μια χαοτική κατάσταση στην ίδια του τη χώρα και ο οποίος πασχίζει απλώς και μόνο να εξασφαλίσει το πολιτικό και θεσμικό του μέλλον, έχοντας φυσικά καταστρέψει και τα τελευταία ψήγματα γαλλικής ανεξαρτησίας, προκειμένου να πάρει τη θέση της Φόντερ Λέγεν στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Αυτός είναι ο Μακρόν και αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποσχόταν να υποστηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση που απειληθεί η εθνική της κυριαρχία. Μια εθνική κυριαρχία όμως η οποία είναι ανύπαρκτη. Μια εθνική κυριαρχία η οποία απεδείχθη πόσο ανύπαρκτη είναι, πόσο διάτρητη είναι, πόσο πλασματική είναι, από τη στιγμή που μέσα στην ελληνική επικράτεια, μέσα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μπορούν να εγκαθίστανται οπλικά συστήματα τα οποία να απειλούν τόσο την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, όσο και την, να αποτελούν και ένα κίνδυνο, δηλαδή να χτυπηθούν άλλες χώρες διαμέσου της ελληνικής επικρατείας, με αποτέλεσμα να βρεθεί η Ελλάδα μπλεγμένη σε πολεμικές σειράξεις, οι οποίες ουδε μία σχέση θα είχαν με τα εθνικά της συμφέροντα. Και έτσι ο ελληνικός λαός να θρηνήσει θύματα, να θρηνήσει ενδεχομένως εθνικούς ακροτηριασμούς, να θρηνήσει εθνικές τραγωδίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Αλλά θα ήθελα να συνεχίσω όμως, για να καταλάβουν όλοι τι θα πει σωστή πλευρά της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι, κατά την κυβερνητική προπαγάνδα, αυτή η οποία επικρατεί, αυτή η οποία υπερισχύει και ενδεχομένως αυτή η οποία υπερασπίζεται αξίες. Για το ποιες αξίες υπερασπίζεται η δυτική ηγεμονία έχω αναφερθεί και άλλες φορές. Δεν υπάρχουν αξίες, υπάρχουν συμφέροντα. Όπως φυσικά οι δυνάμεις αυτές οι οποίες αναδεικνύονται διαμέσου του πολυπολικού κόσμου δεν είναι ηθικές δυνάμεις, δεν υποστηρίζουμε κάποια πρότυπα πολιτικά συστήματα, δεν θεωρούμε ότι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν επανεπιβεβαιωθεί, όπως η ρωσική ισχύς, αυτές οι οποίες επιβεβαιώνονται, όπως η κινέζικη και άλλες που θα προκύψουν, ότι θα είναι φυσικά τέλειες, ότι θα είναι πρότυπα τα οποία θα πρέπει όλος ο κόσμος να ακολουθήσει. Δεν έχουμε εκείνη την αντίληψη που είχαν οι παλαιοί κομμουνιστές, οι οποίοι έβλεπαν στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο και την Σοβιετική Ένωση κάτι περισσότερο από μια μεγάλη δύναμη, ένα απόλυτο πρότυπο ιδεολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και ενδεχομένως και πολιτιστικό, το οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσουν όλες οι άλλες χώρες. Όχι. Ο πολυπολικός κόσμος είναι μια αποκατάσταση ισορροπιών. Και είναι ένας καταμερισμός και μερισμός ισχύος, προκειμένου να περιοριστεί η δυτική ηγεμονία, η δυτική αμετροέπεια και αυτή η υβριστική, με την έννοια της ύβρεως της αρχαιοελληνικής, δηλαδή της αμετροέπειας, που διακατέχει την δυτική νοοτροπία, αυτό το φαουστικό πνεύμα της Δύσεως, η οποία θεωρεί ότι αποτελεί πρότυπο για τον υπόλοιπο πλανήτη και ότι αυτό το πρότυπο πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να επιβάλλεται διαμέσου της ισχύως, είτε αυτή είναι στρατιωτική, είτε είναι πολιτική και διπλωματική, είτε είναι οικονομική. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα υποτίθεται, σύμφωνα με τις σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κυρίαρχης αυτής παρασιτικής τάξης, ότι έχει δεθεί με το άρμα της σωστής πλευράς της ιστορίας. Είναι η πλευρά η οποία θα υπερισχύσει. Θεωρώ λοιπόν η δική μου ιστορική ανάλυση είναι ότι η Δύση βρίσκεται σε μια τροχιά καθόδου. Και αυτό το βλέπουμε κατά βάση σε δημογραφικό, οικονομικό επίπεδο και κατ' επέκταση σε στρατιωτικό, πολιτικό και γεωπολιτικό. Παραδείγματος χάρη έχουμε τους δείκτες, τους δημογραφικούς της Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης. Λοιπόν, κοινωνίες σε δημογραφικό μαρασμό, όπως είναι η γαλλική, δεν μπορούν να επομισθούν το βάρος ενός πολέμου, μια σειράξεως. Έτσι. Λοιπόν, η Γαλλία επουδενή δεν θα μπορούσε, είναι μια κοινωνία η οποία βρίσκεται υπό δημογραφική κατάρρευση, είναι μια κοινωνία η οποία όχι μόνο βρίσκεται υπό δημογραφική κατάρρευση, αλλά βρίσκεται και σε μια τροχιά αντικατάστασης, και όταν μιλώ για αντικατάσταση, χρησιμοποιώ τον όρο μια ιστορική διαπίστωση, χωρίς εμπάθεια και μίσος, είναι ως διαπίστωση μια κοινωνία η οποία είναι ανομοιογενής, μια κοινωνία η οποία είναι κατατμημένη, μια κοινωνία η οποία στερείται συνοχής, μια κοινωνία η οποία αποδομείται, είναι μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί ούτε να υπερασπιστεί την δική της υπόσταση, ούτε φυσικά να υπερασπιστεί και την εθνική κυριαρχία άλλων χωρών όπως η δική μας. Επίσης, η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει τον έλεγχο των ίδιων της των συνόρων. Πώς μπορεί μια χώρα η οποία δεν έχει τον έλεγχο των ιδίων της των συνόρων να υπερασπιστεί τα σύνορα μιας άλλης χώρας όπως η Ελλάς? Να υπενθυμίσουμε ότι πλέον το 1/3 της γαλλικής νεολαίας είναι αφρομουσουλμανικής καταγωγής. Έτοιμη αφορά, χωρίς άνευ μίσους, κάνω μια διαπίστωση. Η ανθρωπολογική αυτή μερίδα της κοινωνίας του εξαγώνου δεν θα αποτελέσει ποτέ την βάση για μια στρατιωτική κινητοποίηση στη Γαλλία, όχι μόνο για να υπερασπιστεί την ίδια τη γαλλική ανεξαρτησία, αλλά και για να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ελλάδα, η Ουκρανία κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, επίσης η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δεν θα μπορούσε επουδενή επίσης. Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Χωρίς την στήριξη των Αμερικανών δεν θα μπορούσαν πλέον να εξασφαλίσουν τον ανεφοδιασμό των βάσεών τους ακόμα και σε αυτές τις χώρες της Αφρικής που απομένουν ως βάσεις της γαλλικής ισχύως. Λοιπόν, το να εναποθέτει τις ελπίδες της η κυβέρνηση των Αθηνών σε μια τέτοια συμμαχία είναι πολιτικός βλακώδες, είναι τείχοδιωκτικό, είναι επικίνδυνο, είναι ανεύθυνο, είναι εγκληματικό. Φυσικά, δεν είναι στις προθέσεις τους να εξασφαλίσουν την υπόσταση και την επιβίωση του ελληνικού λαού. Αυτό θα πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο. Έτσι. Λοιπόν, στις επιδιώξεις τους ήταν να στηρίξουν την κυβέρνηση του Μακρόν γιατί βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο επιδιώξεων, δηλαδή βρίσκονται στο ευρωενωσιακό παγκοσμιοποιητικό στρατόπεδο, θέλουν δηλαδή να θυσιάσουν τις χώρες τους, να διαλύσουν τις χώρες τους, προκειμένου να προωθήσουν τις επιδιώξεις της νέας τάξης πραγμάτων και έτσι να δημιουργήσουν αυτήν την μεγάλη ευρωπαϊκή ομοσπονδία πάνω στις τάχτες και πάνω στα συντρίμια των λαών και των κρατών, δηλαδή πάνω σε εκείνα τα πλαίσια, όπως είναι τα κράτη και τα έθνη, μέσα στα οποία μπορεί και μόνο σε αυτά να ασκηθεί μια πραγματική κυριαρχία. Γιατί μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία, επιβεβλημένη εκ των άνω, και η οποία δεν θα είναι παρά η αυτοκρατορία των παγκοσμιοποιημένων ελίτ, δεν μπορεί παρά να είναι και το πλέον αντιλαϊκό οικοδόμημα, το οποίο δεν θα μπορέσει να υπάρξει παρά μόνο διαλύοντας τους λαούς. Και φυσικά, εάν οδηγηθούμε σε ιστορικές καταστάσεις πολέμων, όπου φυσικά οι ευρωενωσιακές ελίτ δεν θα μπορούσαν, δεν έχουν τα μέσα των φιλοδοξιών τους, δηλαδή δεν έχουν εκείνα τα στρατιωτικά και οικονομικά μέσα για να ακολουθήσουν τις φιλοδοξίες τους, να τις κάνουν να καρποφορήσουν, να ασκήσουν αυτήν την ισχύ, γιατί πιστέψτε με, δεν τις έχουν τις δυνατότητες αυτές, θα οδηγούσαν ουσιαστικά την Ελλάδα σε έναν εθνικό ακροτηριασμό, διότι ή θα οδηγούμασταν σε πολέμους οι οποίοι δεν θα ήταν για τα συμφέροντά μας, οι οποίοι θα μας κατέστρεφαν, ή θα θυσιάζονταν η Ελλάδα στο βωμό των συμφερόντων αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπορεί αύριο να αναζητήσει στηρίγματα στην τουρκική συμμαχία. Επίσης, αξίζει να αναφερθούμε στην πρόσφατη παρουσίαση του σχεδίου παραγωγής τουρκικών πυράβλων μέσου ελληνικούς, ή μάλλον...
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Εταιρεία θεάτρου Rectis, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
8: Θάνο Μπρενέρ, εμείς δεν μπορώ. υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή, μπορώ και εγώ να κάνω το χαρούμενο για λίγο, αλλά αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται...
9: Δεν το περίμενες, αυτό το ξέρω.
8: Όχι, εντάξει. Το πιστεύω ότι είχε μια δόση υπερβόλης. Γεια σας. Καλησπέρα, ξεκινάμε την εκπομπή. Κάνουμε μια δουλειά εδώ πέρα, είπαμε δηλαδή. Χαρήκαμε που σας είδαμε, μας λείψατε, αλλά κάπου να υπάρχει ένα μέτρο. Γεια σας.
9: Ξεκινάμε με το σχόλιο του Μπουμπούνα.
8: Πού σε ρε Μπουμπούνα.
9: 10 ευρώ αντί κουβαλήματος κούτας.
8: 10 ο ένας, 10 ο άλλος. Θα κουβαληθούν με εταιρεία οι κούτες. Μην ανησυχείτε.
9: Μια χαρά.
8: Βάλτε εσείς τα λεφτά και θα τα βρούμε όλα. Ευχαριστούμε. Είναι ο Μπουμπούνας 666. Είναι ένα μείγμα.
9: Σατανιστής Μπουμπούνας.
8: Σατανομπούμπουνο.
9: Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του συμπάντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ τα σχόλια, υπάρχουν συγχαρητήρια για την ανιψιά της Φέδρας. Τι αν μπορώ να βρω το σχόλιο.
8: Καλησπέρα σας, τραλαλά, όλοι με χαρά.
9: Στα προφορικά πολύ καλά, στα γραπτά δεν το περίμενε, αλλά δυσκολεύτηκε, είπε μέτρια.
8: Γιατί δίνουμε ρε παιδιά συγχαρητήρια στα μέτρια. Εδώ πέρα είναι εκπομπή αριστείας.
9: Δίνουμε και συγχαρητήρια και στα μέτρια. Είχα την αίσθηση ότι ήταν πιο πανηγυρικά τα σχόλια.
8: Μπορούμε να δώσουμε. Α, μπράβο. Θα δώσουμε μέτρια συγχαρητήρια. Α, μπράβο. Καλά τα πεις. Εντάξει. Μην είμαστε εμείς ενθουσιώδεις τώρα και άλλη έχει πάει μέτρια. Πάλι θα μας μπινελικώσει, Κωνσταντίνε. Πότε σας έχω μπινελικώσει? Που είμαστε εδώ πέρα μια αγκαλιά. Μια αγκαλίτσα. Έρχεται ο Θάνος, ξεκινάει την εκπομπή. Νομίζεις ότι ξέρω εγώ, κέρδισε το λαχείο. Εκπομπή ξεκινάς, ρε άνθρωπε. Αυτό το πράγμα πια. Υποκρισία.
9: Η αγάπη λέει: και εγώ τόση χαρά σήμερα δεν μπορώ να την αντέξω. Μόνο μιζέρια, Κωνσταντίνε.
8: Έτσι, μπράβο. Εδώ είμαστε. Είδες πώς τα βρίσκουμε. Μη μου πειράζετε το Θάνο. Δεν σας πειράζουμε τον Θάνο. Λοιπόν, σας έχουμε ένα ανθολόγιο από τις από τα εγκλήματα, την ρεμούλα, την αδικία και τον πόνο της ημέρας, για να μπορέσετε να ζήσετε τη ζωή σας με την χαρακτηριστική μας απάθεια. Δηλαδή θα τα λέμε αυτά και μετά θα συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά, καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοτίβο. Δεν είναι ότι τα είπαμε τώρα πόπο και δεν πάει άλλο και τέτοια. Σε αυτά ψυχραιμία, cool. Έτσι, θα είναι και αύριο.
9: Πώς το είπες στο ανθολόγιο, να το βάλουμε ως υπότιτλο της εκπομπής, μ' άρεσε.
8: Πώς τα λέω.
9: Ανθολόγιο εγκλημάτων πίκρας και ρεμούλας.
8: Ίσως. Ρε, η αλήθεια είναι ότι φαίνεστε πιο χαρούμενοι σήμερα. Παιδιά, δεν κρύβεται η χαρά. Εντάξει. Είδα την συνέντευξη που έδωσε ο Πουλής για τύπου καμισάκι και όχι Footer The Press Project. Μου φαίνεται κάπως υπερβολή τώρα να γυρνάω με το Footer. Για σας ήρθα ευκαιρία να διαφημίσω το μαγαζί.
9: Αν δεις την τρίτη τετραετία που αχνοφαίνεται, ο Πουλής μετά θα σου φαίνεται η προσωποποίηση της αισιοδοξίας.
8: Εντάξει. Το δεύτερο κομμάτι όχι.
9: Εμείς μένουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο από αισιοδοξίας. Ο πύχης χαμηλώνει όσο προχωράμε. Κάποια στιγμή θα είμαστε η αισιόδοξη φωνή.
8: Παιδιά, εντάξει τώρα. Αυτό που έχετε βαφτίσει απεσιοδοξία είναι στοιχειώδης αντίσταση στην αρλούμπα. Δηλαδή τώρα λέει ο άλλος εύκολο να είσαι απεσιόδοξος όταν αρνείσαι ακόμα και ότι θα πάει καλά το στοίχημα Κασελάκη. Εντάξει, ναι, αλλά ας το πούμε αυτό που είναι. Μην το παρουσιάζουμε λες και είναι κάποια τρομερή ιδιοσυγκρασιακή με λόξα όλο αυτό. Εντάξει, εκεί που υπάρχει, που έχουν ανάψει όλα τα φώτα ότι εδώ έχει χτυπήσει κόκκινο το αρλουμπόμετρο, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
9: Χρειαζόταν μια αναφορά, Στέφανο Κασελάκη σήμερα δεν είχαμε. Είχαμε χθες, ήταν guest star.
8: Εμείς που γυρνάμε με το Footer υπερβάλλουμε πουλί. Όχι, δεν υπερβάλλετε, αλλά εσείς έχετε και άλλους σκοπούς. Εσείς δημιουργείτε μια κοινότητα που επεκτείνεται. Μου έλεγε φίλη, φορούσε το Footer, κομπελιά δουλεύει στο press ή απλώς είσαι φίλη, απλώς είμαι φίλη. Μη σας πω ότι μπορεί να παντρευτούν αυτοί τώρα. Μη σας πω γιατί θα θεωρηθώ υπερβολικός.
9: Είχαμε τέτοια γνωριμία.
8: Ναι. Πολύ ευγενικός, δηλαδή το κοπελιά το βάλα εγώ, έτσι, αγκούρικο, αλλά μιλάμε γνωριμία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να διαλέγουν μαζί με τέτοια στολίδια για τα τραπέζια του γάμου. Okay. Έχει γίνει πριν από 2 εβδομάδες.
9: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βασίλη.
8: Ο Μπιλάρας με το τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Global Smooth Flotilla, να πούμε κάποια νέα από εκεί, την ενημέρωση που έχουμε, τις δράσεις που γίνονται εδώ πέρα προκειμένου να ασκηθεί κάποια πίεση, στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί κάποια πίεση, γιατί δεν υδρώνει κανένα αυτή.
9: Και όσοι ήθιστε σε τέτοιες πειρατείες, γιατί έχουμε πολλές τους τελευταίους μήνες, θα διαβάσουμε Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί η ανακοινώση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι μία... Μια ντροπή, μην το πάω ειρωνικά, μια μεγάλη ντροπή.
8: Ξεκινάμε, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα και αναμένεται να φτάσουν το απόγευμα χωρίς άλλες χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
9: Στο Ισραήλ.
8: Στο Ισραήλ.
9: Στο Ισραήλ να φτάσουν. Μεταφέρονται εκατοντάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έχουν απαχθεί από τον Ισραηλινό στρατό. Απήχθησαν σε διεθνή ύδατα, αλλά στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου. Μεταφέρονται στο Ισραήλ.
8: Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί λέει πράγματα, Φάνο, πολύ σημαντικά και πάρα πολύ τολμηρά, θα έλεγα εγώ.
9: Βεβαίως.
8: Βάζει τα πράγματα, δηλαδή, βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
9: Συμφωνώ.
8: Θάνο, διαβάζεις εσύ ή να διαβάσω εγώ?
9: Δώσ' μου ένα λεπτάκι και θα...
8: Θάνο, τηλεοπτικός χρόνος, ένα λεπτό, είναι αιώνες. Τι ένα λεπτό?
9: Αν δεν είχε μπλοκάρει το...
8: Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων
9: να...
8: και... Να σταματήσουμε εδώ. Παρακολουθεί στενά.
9: Πολύ θετικό. Και εμείς βέβαια.
8: Θα μπορούσε.
9: Δεν κάνουμε την ίδια δουλειά, αλλά και εμείς παρακολουθούμε στενά.
8: Ναι.
9: Δηλαδή μπορεί να εννοεί, βλέπουμε και εμείς το live stream.
8: Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να βγάλει ανακοίνωση και να λέει το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πάρει μια τσουγκράνα και δεν κάνει κάτι. Παρακολουθεί. Εντάξει, δεν είπε για τσουγκράνα τίποτα. Είπε ότι παρακολουθούν στενά. Εν τω μεταξύ είναι Υπουργείο. Δεν είμαστε στη φάση του να παρακολουθούμε τι γίνεται, γιατί είναι οι άλλοι οποίοι μαζεύουν κόσμο από τον... από την ζώνη έρευνας και διάσωσης αρχικά της Ελλάδας, τώρα της Κύπρου. Οπότε εντάξει, παρακολουθήστε παιδιά. Έλληνες πολίτες είναι αυτοί.
9: Ναι, είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ευσύν που διάβαζα το πρωί. Είναι 16 Έλληνες πολίτες. Αυτή τη στιγμή 10 σκάφη του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης συνεχίζουν να πλέουν. Γράφεται στο chat για νέες επιθέσεις. Έχουμε ανοιχτό το tracker, οπότε αν αλλάξει κάτι θα ενημερώσουμε, και μιλάμε για εκατοντάδες μέλη από τον Διεθνή Στόλο Αλληλεγγύης μεταφέρονται στις Ισραηλινές φυλακές. Έχει κι άλλο από το Υπουργείο Εξωτερικών.
8: Έχει προβεί, για να δείτε τώρα τι θα πει Μητσοτάκης τρεις τα δόντια, και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumut Flotilla.
9: Ούτε καν αυστηρό διάβημα.
8: Διάβημα, παιδιά.
9: Ούτε καν αυστηρό διάβημα δεν γράψανε.
8: Εντάξει, όχι αυστηρό. Κάπου να υπάρχουν και καλοί τρόποι. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν λένε τώρα ότι θα παράσχουν κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, δεν ξέρω, εννοούν τα βασανιστήρια, φυλάκιση χωρίς κατηγορία. Τι εννοούν ακριβώς?
9: Την προηγούμενη φορά φαινόταν ότι ο Ισραήλ έκανε ό,τι ήθελε, ήταν στις φυλακές, είχαν καταγγείλει μετά κακομεταχείριση. Ακούσαμε εικόνες, είδαμε τις εικόνες που είναι καθισμένο το πλήρωμα του Διεθνού Στόλου και τους βρίζει ο Μπενγκβίρ και τους φωνάζει τρομοκράτες, προσπαθώντας έτσι να τους ατιμώσουν, να το βγάλουν αυτό σε βίντεο, να ατιμώσουν τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες που προσπάθησαν να σπάσουν τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα. Δεν ξέρω τώρα πόση αξία έχουν αυτά τα λόγια και αυτές οι υποσχέσεις.
8: Καλά, γενικά τώρα η φάση παρακολουθώ και κάνω διάβημα. Δεν είμαστε ακριβώς εκεί. Δεν είμαστε στη φάση που έχει νόημα αυτό το πράγμα.
9: Πάλι δεν καταδικάζουμε προφανώς. Την προηγούμενη φορά υπήρχε συζήτηση για το αν είναι διεθνή ύδατα και πού είναι τα διεθνή ύδατα στον πρώτο στόλο. Μετά αυτό χάθηκε, γιατί είχαμε την πειρατεία τέλη Απριλίου ανοιχτά της Κρήτης, μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Πάλι εκεί δεν έγινε καμία συζήτηση για το πώς γίνεται να έφτασαν τα Ισραηλινά πολεμικά σκάφη μέχρι εκεί και πώς γίνεται να μην είχαν ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση, τη σύμμαχο Ελλάδα, για αυτή την κίνηση, εκτός αν δεν παίρνουμε ιδέα άμα φτάσουν πολεμικά σκάφη σε εκείνο το σημείο. Και τώρα έχουμε την ίδια κατάσταση ανοιχτά της Κύπρου, περίπου 70 ναυτικά μίλια. Είχαμε δύο κινητοποιήσεις στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη εκπομπή που τα λέγαμε και με τον Αντώνη Φάρα από το Μάρς του Γκάζα, χθες 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών, και σήμερα νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε κάποια βίντεο να δείξουμε Αν μπορεί ο Βασίλης.
8: Νομίζω ότι ο Βασίλης είναι στη φάση που χρειάζεται λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουμε μια μικρή τεχνική δυσκολία. Διαβάζω ότι έγινε ρεσάλτο και στο ένα από τα 10 εναπομείναντα σκάφη του στόλου, το άνδρος. Θέλουμε λίγο χρόνο μέχρι να κατέβει αυτό. Να πούμε ότι θα έχουμε και ρεπορτάζ από την Νεκταρία Ψαράκη για το ζήτημα του σήματος κινδύνου που εξέπεψαν τα πλοία και για την αντιμετώπιση από το Κυπριακό λιμενικό. Βασίλη, είμαστε έτοιμοι να δούμε τα βίντεο.

0: Λοιπόν, αυτές ήταν εικόνες από την κοινοποίηση που διεξήχθη πριν λίγη ώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και έχουμε και ένα βίντεο με την δικηγόρο την Ιωάννα Κούρτοβικ από την κοινοποίηση χθες το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών κατά τη διάρκεια που η αλληλέγγυοι αλλά και συγγενείς των ανθρώπων που απήχθησαν προσπαθούν να ζητήσουν εξηγήσεις, να ζητήσουν μια ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και μάλλον δεν τους αρκεί αυτό το παρακολουθούμε στενά.
1: Ρωτάνε πώς πάει η παρακολούθηση, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται. Παρακολούθηση, παρακολούθηση. Πάμε να δούμε το βίντεο.
2: Προσπαθούμε να ακούσουμε κάτι για τους ανθρώπους που κρατούνται παράνομα μετά από όλη αυτή την πειρατεία που έγινε στα διεθνή ύδατα αλλά στη ζώνη έρευνας και διάσωσης που είναι της Κύπρου. Βγαίνει το Υπουργείο με έναν υπάλληλο του γραφείου της Υπουργού να μας ενημερώσει ότι δεν μπορούν να μας πούνε τίποτα. Ναι. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Νομίζω ότι αύριο, 12 η ώρα, θα είμαστε εδώ και θα διεκδικήσουμε να μπούμε.
1: Το Υπουργείο ενημερώνει ότι δεν μπορεί να ενημερώσει. Και που ρωτάτε, χάρη σας κάνουμε.
0: Ναι, δηλαδή όταν το Ισραήλ δείξει προθυμία να ενημερώσει την Ελλάδα, θα ενημερώσει και η Ελλάδα τους συγγενείς.
1: Προφανώς, αυτό θα το διαβάσετε και αναλυτικά στο ρεπορτάζ. Με συγχωρείτε, που έχει κάνει η Νεκταρία, που έχει και την επικοινωνία με το λιμενικό στην Κύπρο. Το επιχείρημα είναι ότι εμείς δεν οφείλαμε να αποκριθούμε στο να αντιδράσουμε σε αυτό το σήμα κινδύνου, διότι δεν είναι σήμα κινδύνου, πρόκειται απλώς για νιοψία. Δηλαδή για έναν έλεγχο που γίνεται από ένα άλλο κράτος στο πλοίο όταν υπάρχει υποψία για την τέλεση κάποιου εγκλήματος. Βεβαίως έχουμε διάφορες απορίες όταν λέγεται αυτό. Δηλαδή αξιολογήσατε το σήμα κινδύνου ως καταχρηστικό. Αυτό το κάνατε χωρίς επικοινωνία με το Ισραήλ. Ή υπήρξε επικοινωνία με το Ισραήλ. Και ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι σας λέει μην ανησυχείς, πάω εγώ. Και αυτό θεωρείται η επίσημη απάντησή σας. Γιατί η απάντηση είναι και ότι δεν έχουμε επικοινωνία και ότι δεν οφείλαμε να αντιδράσουμε σε αυτό το σήμα, διότι πολύ απλά δεν πρόκειται για σήμα κινδύνου, αλλά έλεγχο. Φιλοξενείται μία δήλωση του Ιάσονα Αποστολόπουλου στο ρεπορτάζ που θα διαβάσετε από την Νεκταρία Ψαράκη, που ρωτάει ώρα και τι έγινε με αυτή την έρευνα. Βρέθηκαν όπλα, πρόκειτο να εξοπλίσουν την Χαμάς, ή μήπως θα έπρεπε να τηρηθούν οι νόμιμες δεσμεύσεις για την προστασία αυτού του πλοίου και την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία μεταφέρει. Πολύ εύλογα ερωτήματα. Να τα θέσουμε στα Υπουργεία μας την ώρα που παρακολουθούν εντατικά το τι συμβαίνει, δηλαδή τι ακριβώς αποφασίζει κάθε φορά να κάνει το Ισραήλ με την δική μας πλευρά, να λέει κάνε εσύ ό,τι καταλαβαίνεις και εμείς θα βγάζουμε ανακοινώσεις εκ των υστέρων.
0: Ναι, έκανε και διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών. Να μην ξεχνάμε το διάβημα. Βεβαίως, την άλλη φορά έχει γίνει και συζήτηση, θυμάμαι, τον Χρήστο Αβραμίδη να ρωτάει και να ξαναρωτάει τι λέει αυτό το διάβημα. Δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα, ποια είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και απάντηση δεν παίρνουμε. Καταδικάζει η ελληνική κυβέρνηση αυτή την ενέργεια ή τη θεωρεί δίκαιη. Ενέργεια ξένου κράτους σε διεθνή ύδατα κατά και Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει μέσο εδώ πέρα. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Είδαμε αυτές τις κινητοποιήσεις, αλλά νομίζω ότι το βασικό σε αυτή την ιστορία που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι κατά βάση αυτό που κάνουν τα κράτη μας είναι πλάτες στο Ισραήλ και τα υπόλοιπα είναι τυπικές ανακοινώσεις που βγαίνουν εκ των υστέρων. Δηλαδή το Ισραήλ σταματάει αυτά τα πλοία, θα παίρνει ανθρώπους, θα τους χώνει στις φυλακές του, θα τους κακοποιεί κιόλας, αλλά Εμείς το μόνο που θα κάνουμε σε αυτό είναι ότι μπορεί να κάνουμε ένα διάβημα και κατόπιν εορτής να βγάλουμε μια ανακοινωσούλα. Κατά τα λοιπά, είμαστε ένας πιστός σύμμαχος στα εγκλήματα του Ισραήλ και αυτή είναι η νέα μας κανονικότητα. Βίντεο με τον Άδωνη στη γιορτή του Ισραήλ. Μήπως το έχουμε, Βασίλη, αυτό? Τώρα τι να, αφού θέλετε να κάνετε παραγγελίες,
0: επειδή το ζητήσατε.
1: Μη μας πει κανένας τι μας βάζεις και τι κάνεις και τι δείχνεις. Λοιπόν, έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορούμε να δούμε το σχετικό βίντεο.

0: Θα διαβάσω από την ανάρτηση που συνοδεύει αυτό το μικρό έργο τέχνης.
1: Το chat μην διαβάσει και διάβασε την ανάρτηση καλύτερα.
0: Τι?
1: Τα σχόλια αγάπης στο chat.
0: Δεν θα μιλάτε άσχημα τώρα. Εδώ πέρα κάνουμε πολιτισμένο διάλογο. Μπράβο. Ξεκινώ το πολιτισμένο διάλογο. Σήμερα η ΑΕ, τώρα αυτό η ανώνυμος εταιρεία ή αυτού εξοχώτης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Israel in Greece, είναι
1: mention,
0: με κάλεσε στην εορτή για τα 78 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Το θυμηθήκαμε κι εμείς, όχι ακριβώς με αυτά τα λόγια τις τελευταίες μέρες.
1: Για τον μεγάλο εκτοπισμό των Παλαιστινίων.
0: Παρευρέθηκα με μεγάλη χαρά, καθώς ειλικρινά πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι.
1: Προσέξτε,
0: είναι ένα αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας. Εντάξει, πες δεν πειράζει που εγκληματείτε, αμήνεστε. Τι θαύμα της ανθρωπότητας.
1: Έχει πει πολλά, οπότε νιώθει την ανάγκη να πει ακόμα περισσότερα, οπότε κάποια στιγμή θα το τερματίσει. Δεν ξέρω τι θα πει μετά. Πώς ήταν ο Τραμπ, θα πούμε Τραμπ στη συνέχεια, με το θα σας αφανίσουμε τον πολιτισμό. Κάποια στιγμή ο Άδωνης θα φτάσει σε αυτό το σημείο να πει κάτι που δεν θα γίνεται, να γίνει ακόμα καλύτερο για το Ισραήλ.
0: Θαύμα της ανθρωπότητας. Έκταση όσο η Πελοπόννησος, κράτος με ΑΕΠ όσο δύο Ελλάδες. Κράτος που ξεχωρίζει παγκοσμίως ως κορυφή. Γιατί ξεχωρίζει το Ισραήλ, όταν λες Ισραήλ, τι σκέφτεσαι?
1: Την αγροτεχνολογία.
0: Θα φτάσω και εκεί. Πρώτον, υψηλή τεχνολογία.

0: εδώ τώρα μιλάμε για πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λες τώρα. Θα βρείτε πολλούς αραβικής καταγωγής μουσουλμάνους, Ισραηλινούς πολίτες, προκόβουν εκεί, ούτε έναν Εβραίο που να μπορεί έστω να πάει μια βόλτα στη Γάζα. Το προσπερνώ. Έχει ενδιαφέρον το ποια είναι η περιγραφή. Σήμερα το Ισραήλ είναι από τους πιο στενούς φίλους της Ελλάδος και η στρατηγική μας συνεργασία είναι ένα τεράστιο στήριγμα για μας. Ειδική αναφορά στην εξαιρετική παρουσία τα τελευταία χρόνια από τον πρέσβη τους, ο οποίος φεύγει έχοντας ολοκληρώσει τη θητεία, συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων σε δύσκολες στιγμές. Αληθινός μας φίλος, χρόνια πολλά. Ο αληθινός του φίλος. Έτσι. Δύσκολες στιγμές για ποιον, για το Ισραήλ που έπρεπε να τους συμπαρασταθούμε στη γενοκτονία. Εντάξει, το λες και δυσκολία. Δηλαδή, η μόνη δυσκολία που θα μπορούσα να συγκρίνω με αυτή τη δυσκολία είναι αν είσαι ο λαός που υφίσταται τη γενοκτονία, τον αφανισμό, τα εγκλήματα, τους βασανισμούς, τους βιασμούς ανηλίκων, τα μαρτύρια που περνάνε στις φυλακές όπου τους στιβάζουν χωρίς κατηγορίες. Αν αυτά τα παραβλέψεις, καταλαβαίνω γιατί μπορεί να λες ότι είναι η πιο όρημη δημοκρατία. Είναι υπουργός, δηλαδή το καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί η γραφικότητα, αλλά είναι ένας υπουργός ο οποίος κάθε τρεις και λίγο δεν είναι μόνο ότι νιώθει την ανάγκη να πενεύει με αυτόν τον εξωφρενικό τρόπο το Ισραήλ, με απόλυτο διαζύγιο από την πραγματικότητα, αλλά ότι ταυτοχρόνως ταγκάρει και όλα στην πρεσβεία, μην τυχόν και δεν το καταλάβουν ότι τους πένεψε, και αυτό γίνεται με έναν τρόπο που είναι υπερβολικό στα όρια του γκροτέσκου. Και ξαναλέω, είναι υπουργός. Δεν είναι ότι είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ξέρω εγώ, ότι είναι κάποιος που κάποτε είχε μια πολιτική καριέρα και τώρα έχει έναν ρόλο μαϊντανοσχολιαστή. Είναι υπουργός.
1: Κάποιος δεν βρέθηκε εκεί να τους ενημερώσει για το αντισημιτικό παρελθόν του Άδωνη, το γνωρίζουν. Ο Άδωνης
0: έχει ζητήσει
1: συγγνώμη πάρα πολλές φορές και από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, και κάποτε υπήρχαν και ενστάσεις για τους πρώην λαός όταν επρόκειτο να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και ζητούσαν συγγνώμη. Βέβαια, εκπομπές με τον Θάνο Πλεύρη, να παρουσιάζει το βιβλίο του Πλεύρη, να λέει είναι το αγαπημένο μου βιβλίο και όλα αυτά.
0: Παιδιά, θυμηθείτε τώρα την γιορτή που θα γινόταν και που ακυρώθηκε διότι το Ισραήλ είχε μαζέψει τη διεθνή ακροδεξιά. Είχε μαζέψει όλη την αφρόκρεμα της αντισημιτικής ακροδεξιάς, γιατί είναι οι φίλοι τους. Τι συζητάμε τώρα, δεν είναι μόνο Άδωνης. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό είναι μια ειδική περίπτωση που έχει να κάνει προσωπικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά εν γέννη. Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο στα δικά μας. Θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Τόσο ωραία θεματάκια, δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις.
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε φτιάξει πάρα πολύ ωραίες δομές φιλοξενίας προσφύγων. Δηλαδή, δεν έχω δει πώς είναι, αλλά βλέπω τα ποσά, βλέπω τι ξοδεύουμε για τους παλιοπρόσφυγες και ουσιαστικά, παιδιά, πρέπει να έχουμε φτιάξει κτίρια υπερπολυτελή.
1: Όχι.
0: Δεν είναι υπερπολυτελή τα κτίρια.
1: Δεν είναι υπερπολυτελή. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες για τα κέντρα κράτησης προσφύγων, για δομές όπως και της Μαλακάσας, που είναι μία από τις δομές που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή, σύμφωνα με την σοφία βούλτευση η δικαιοσύνη Τσαουσέσκου, έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαχείριση των κονδυλίων από τη χώρα μας για κατασκευή δομών φιλοξενίας προσφύγων, όπως λέγονται οι δομές φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που λέει ότι μιλάμε για την περίοδο 2020-2021 και δύο από τα έργα που φέρεται να είναι στο επίκεντρο είναι οι καταβλισμοί στη Μαλακάσα, βόρεια της Αθήνας, και η Συντική στην περιοχή των Σερών στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να πούμε ένα νούμερο μόνο, γιατί τα υπόλοιπα τώρα νομίζω ότι είναι περιτά. Το κόστος τους εκτιμάται, γράφει το Πολίτικο, σε 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα. Έχει φτάσει τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν ξοδέψει 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 15πλάσιο από το κόστος αντίστοιχων έργων. Και όλο αυτό, λέει, αρχική σύμβαση για τη διαμόρφωση και βασική συντήρηση ήταν 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Παραδόθηκε μετά από 5 παραδόσεις.

0: παρατάσεις, συμπληρωματική σύμβαση άλλο 1,7 εκατομμύριο και μετά δεύτερη εγκατάσταση στην Συντική, ανατέθηκε τον Ιούλιο του 20, αρχικό κόστος 3,6 εκατομμύρια ευρώ, τρεις παρατάσεις μέχρι την ολοκλήρωση και δύο συμπληρωματικές συμβάσεις ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέει ότι οι τιμές εκτιμώνται σε περίπου διπλάσιες από αυτές των προηγουμένων παρεμβάσεων και μια γενική σύγκριση παρόμοιων έργων έδειξε μια διαφορά μεταξύ συν 5 και συν 288%. Στα περισσότερα έργα είναι στο συν 100%, αναφέρει το έγγραφο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει πολύ παρόμοιες δράσεις που ολοκληρώθηκαν στο ίδιο σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με ποσό 15 φορές χαμηλότερο από αυτό που κατέβαλε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ρε παιδιά, 15. Ξέρω εγώ, δηλαδή.
1: Η δικαιολογία για αυτές τις απευθείας αναθέσεις, γιατί έτσι δόθηκαν, απευθείας αναθέσεις σε δύο ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευή, οπότε μιλάμε για κατασκευαστικές εταιρείες, η δικαιολογία της ελληνικής κυβέρνησης είναι τα γεγονότα του Εύρου εκείνη την περίοδο. Αυτό που ονομάστηκε έπος του Εύρου.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε κόσμος που υπέφερε από αυτό. Υπήρχαν μετανάστες δηλαδή, οι οποίοι ήταν εκεί πέρα, τους μάζεψαν, τους έσερναν, τους φοβόντουσαν να ζητήσουν βοήθεια με αποτέλεσμα να καούν. Συνέβησαν όλα αυτά στους μετανάστες. Υπήρχαν οι αγαθοί συμπολίτες μας, οι οποίοι έριχναν ρατσιστικό δηλητήριο, το οποίο ενθάρρυνε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας. Και την ίδια στιγμή που γινόταν αυτό, είχαμε έργα με 15-πλάσιο κόστος. Δεν είναι ένας πολύ ωραίος συμβολισμός για να καταλάβουμε τι είναι το έπος του Εύρου, τι είναι ο ελληνικός ρατσισμός. Αυτό το κόστος επί 15. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι ο άλλος την ώρα που δίνει ρατσιστική χολή προς το πόπολο, την ίδια στιγμή τσεπώνει τα χρήματα από έργα στα οποία μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί έχουν μασίσει πολλαπλάσια χρήματα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, προσέξτε τώρα, σε αυτή την κλίμακα, ξέρω εγώ, και μια μίζα της τάξης του 5% ας πούμε, είναι υπολογίσιμα χρήματα. Τι πια 5%, τι 5%, συν 288%. 15 φορές επάνω. Και όλο αυτό γίνεται στην πλάτη των μεταναστών, τους οποίους βρίζουν ότι κάνουν, δείχνουν εδώ τη χώρα μας ό,τι ηλιθιότητα ρατσιστική μπορούν να πούνε εναντίον των μεταναστών, προκειμένου να συντηρείται αυτός ο μηχανισμός ρεμούλας την ώρα που φτωχοί άνθρωποι θα βρίζουν μετανάστες. Τι να πω, τον κακό τους τον καιρό και των φτωχών ανθρώπων που νιώθουν ότι είναι πολύ καλή ιδέα να συνταχθούν με τον ελληνικό εθνικό κορμό εναντίον των μεταναστών και γίνονται τα κορόιδα αυτής της ρεμούλας.
1: Ναι. Επίσης, κάτι που αναφέρεται ως λόγος είναι η πανδημία. Μιλάμε για εκείνη την περίοδο και η ανάγκη από συμφόρηση των νησιών. Βεβαίως, το γιατί αυτό δικαιολογεί τέτοια ποσά και τέτοια υπερτιμολόγηση δεν είναι σαφές. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για έρευνα της αγγελίας. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Είναι ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής. Υπάρχει και στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει εν εξελίξει υποθέσεις, ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αυτό γίνεται για να μην μπει σε κίνδυνο, να μην μπουν σε κίνδυνο πιθανώς οι διαδικασίες και το τέλος, αυτό το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών.
0: Λοιπόν, εκτός από το σκάνδαλο αυτό, θυμίζω ότι το προσφυγικό έχει μια ιδιαιτερότητα που είναι ο τρόπος με τον οποίο διαπλέκεται η ρεμούλα με το μίσος προς αθώους ανθρώπους, προς αδύναμους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το βασικό στο προσφυγικό. Δηλαδή λέμε ότι όλος ο μηχανισμός του ρατσισμού είναι μια καταπληκτική, ιδιοφυής επικοινωνιακή στρατηγική των ελίτ να στρέφουν το θυμό των από κάτω προς τους ξένους. Είναι ιδιοφυής στρατηγική, δουλεύει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ αποτελεσματική, πιάνει βάζει τους ανθρώπους να πληρώνουν με το αίμα τους την πολυτελή ζωή σου και την ίδια στιγμή τους βάζεις να χτυπάνε ξένους που σου είναι βεβαίως αδιάφοροι. Μπορεί και εσύ να συμμερίζεσαι αυτές τις ρατσιστικές ιδέες. Αλλά είναι φοβερό, η ρεμούλα του προσφυγικού είναι ακριβώς στον πυρήνα αυτής της, αυτής της αντίφασης. Να προσποιείσαι ότι το πρόβλημά μας είναι οι μετανάστες την ώρα που ο άλλος έχει χωθεί σε αυτή, σε αυτή τη ρεμούλα. Εντάξει, ας δούμε τι έχει γίνει, τι θα κριθεί. Προς το παρόν, αυτό που ερευνάτε είναι κόστος 15-πλάσιο. Αυτό ερευνάτε.
1: Λοιπόν, με τι τίτλο είναι το άρθρο ή το link γράφεται, άμεση αντίδραση, θα βρείτε εδώ, θα βρείτε και link στην Καθημερινή και στο Πολίτικο. Επίσης έχει δημοσιευτεί το ρεπορτάζ Νεκταρίας Ψαράκη, το οποίο σας αναφέραμε για το τι δεν έκανε το Κυπριακό Λιμενικό χθες, όταν ζητήθηκε, όταν εξέπεμψαν σήμα Mayday, όταν ζήτησαν βοήθεια ακτιβιστές και ακτιβίστριες του Διεθνού Στόλου Αλληλεγγύη στην Γάζα. Το πρόβλημα... Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος με το ότι κάποιοι κερδοσκοπούν, όπως σε κάθε κρίση και εδώ την ώρα που πάρα πολλοί κόσμος διασπείρει το μίσος κατά των ξένων, κατά των προσφύγων, κατά των φτωχών ξένων πάντα, είναι γενικότερο. Δεν είναι μόνο τα camps, τα δύο με τις απευθείας αναθέσεις, γιατί άμα δούμε γενικότερα το τι έγινε με τα κέντρα κράτησης, και αυτά που μπορεί να δόθηκαν εντελώς νόμιμα. Δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ στην χ μεγάλη κατασκευαστική, δεν είναι πολλές, για να κατασκευάσει μια κλειστή φυλακή στη Σάμο, για παράδειγμα. Αυτά είναι εκατομμύρια ευρώ, είναι λεφτά που θα μπορούσαν να πάνε σε άλλες πολιτικές, σε πολιτικές ένταξεις, σε πολιτικές ενσωμάτωσης, σε οτιδήποτε άλλο. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν όλα αυτά τα fake news, τα οποία συνεχίζουν διαχρονικά, τίποτα δεν μπορεί να τα σταματήσει, για τα επιδόματα, για τα λεφτά που τρώνε οι πρόσφυγες και προσφύγησες κλπ. Οπότε έτσι και αλλιώς και μόνο αυτό το δόγμα ασφάλειας είναι επικερδές για συγκεκριμένα χέρια, για συγκεκριμένες εταιρείες. Αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά, ασχολούμαστε με το τι δίνεται, τις εκατοντάδες ευρώ που δίνονται σε πρόσφυγες που είναι ευρωπαϊκά χρήματα και επίσης δεν δίνονται για μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι όσο σε ταΐζουν με έθνος και φίλοι, μασάνε αυτά τα χρήματα πίσω από την πλάτη σου. Η κακοδιαχείριση είναι το βέβαιο εδώ πέρα. Γιατί μιλάμε για περιπτώσεις όπου μαζί τα κουβεντιάζαμε εδώ με ανθρώπους που έπρεπε να διαλέξουν να βάλουν την κουβέρτα από πάνω για να μην κρυώνουν ή από κάτω για να μην είναι στο πάτωμα. Που ήταν σε συνθήκες άθλιες. Συνθήκες για τις οποίες θα καταδικαστούμε κιόλας. Δηλαδή θα πληρώσουμε και τα πρόστιμα για το μαρτύρια στα οποία υποβάλλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, παρακολουθήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, διαβάζω στην ΕΡΤ ότι δεν ψήνεται να... Αυτό το προσθέσα εγώ.
1: Κι εγώ έτσι θα το έλεγα. Μπράβο Κωνσταντίνη, γι' αυτό κάνουμε μαζί εκπομπή. Έτσι θέλαμε να πούμε. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν ψήνεται να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
0: Δεν το ψήνει, ναι.
1: Τώρα δεν θα παραστεί, είναι κλισέ για άλλα μέσα. Εμείς εδώ όχι, δεν ψήνεται.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Για τη διάταξη αυτή με την οποία αποφασίστηκε να μην ανασύρει την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει όμως μια σχετική επιστολή. Θα αποστείλει μια επιστολή. Έχω να λάβω γράμμα σου. 40 μέρες τώρα, επικαλούμενος ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου, δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, είμαι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτή ήταν η απόφασή μου.
1: Θα σου πει αυτά ο Ντογιάκος, εισαγγελέας, και στέκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων εκεί πέρα.
0: Γιατί το βάζεις τώρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, γιατί να λερώνεις τα πόδια σου τώρα ότι πατάς με τη μία πλευρά έστω του κορμιού σου ότι είσαι κοντά σε ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Όπως είναι γνωστό, διαβάζω στην ΕΡΤ, και η προκάτοχος του κυρίου Τζαβέλα, η κυρία Αδηλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Αρνητική ήταν και η κλίση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΕ, Βασιλικής Βλάχου. Την έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή την κλίση, αλλά τώρα. Εντάξει, σου λέει, αλλά είμαι και ο Άριος Πάγος από την άλλη. Και εγώ έτσι τα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ φάρμα των ζώων είμαστε και έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Αν ήσουν και στον Άριο Πάγο Θάνο, εντάξει, Αριοπαγή της Φαρμαίος, θα έλεγες κάπου μεταξύ φάρμας και Θεού που στέκεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο. Εδώ που τα λέμε, αυτό είναι το ωραίο όταν βρίσκεσαι με την πλευρά των ισχυρών. Σας φαίνεται αλαζονικό? Δεν είναι αλαζονικό, γιατί δεν είναι κάτι που συγκρούεται με την πραγματική του δύναμη. Αυτή είναι η πραγματική του δύναμη. Άμα δεν γουστάρει, δεν πάει. Τι θέλετε τώρα? Φωτιά του βάζει και το καίει, άμα θέλει το ρημάδι. Καταλάβατε, δεν θα ρωτήσει δηλαδή τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπήρξε πράγματι για την απόφαση του αυτή. Δεν υπήρξε απλά προβληματισμός, καταγγελία. Υπήρξαν πολύ έντονες αντιδράσεις, αυτό που λέμε από όλο τον νομικό κόσμο, από ενώσεις επαγγελματικές, επιστημονικές. Ήταν πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις για αυτή την απόφαση. Κρίνω και εγώ ότι είναι σκανδαλώδης, αλλά η αλήθεια είναι ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι η σχετική δύναμη της κάθε πλευράς, η δυνατότητά μας δηλαδή να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Μια χαρά τα πάει ο άνθρωπος, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει.
1: Η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας πρόκειται να διεξαχθεί την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Αιτήματα έχει καταθέσει σύσσωμη η αντιπολίτευση, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά και ΚΚΕ. Θα ήταν και ο Σκέρτσος, διαβάζω στα σχετικά ρεπορτάζ. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι σαφές αν θα πραγματοποιηθεί αυτή την στιγμή. Και ναι, και η προκάτοχος του κύριου Τζαβέλα, η Γεωργία Δελίνη, έχει κάνει την ίδια, έχει δώσει την ίδια απάντηση, και η Βασιλική Βλάχου, επίσης εισαγγελέας της ΕΥΠ, έχει δώσει αρνητική απάντηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Δεν ψήνονται, θα μπορούσαμε να πούμε. Mm-hmm. Ή αλλιώς αυτό το πολύ απλό, ότι υποχωρείς άμα σε πιέσουν. Άμα δεν σε πιέσουν, λέει και άλλος, Άριος Πάγος είμαι. Αυτή είναι η πραγματική θεσμική του ισχύς. Δηλαδή, για να μπορέσει να υπάρξει μια πίεση που να ξεπερνά αυτή την ολύμπια αδιαφορία για τις πολιτικές πίεσεις, θα έπρεπε προφανώς να υπάρξει ένας σεισμός, να έχει ταρακουνηθεί όλη η χώρα. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δεν ταρακουνιέται κανείς και τίποτα. Μια χαρά είναι η χώρα, οπότε λέει και ο άλλος, θα πάτε μήπως την Επιτροπή? Όχι. Είμαι πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Αυτή ήταν η άποψή μου.
1: Θεωρητικά η κλίση είναι για ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης, αλλά είναι σαφές ότι η συζήτηση επρόκειτο να περιστραφεί γύρω από την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο της παρακολουθήσης. Οπότε ο Τζαβέλας λέει, ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, δεν έρχομαι. Και οχυρώνεται πίσω από το ότι δεν μπορώ να κριθώ για απόφασή μου, γιατί υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εδώ ωστόσο παραμένει ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, μάλλον δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το κόλλημα που θα έπρεπε να έχει δηλώσει ο κύριος Τζαβέλας, καθώς ήταν εισαγγελέας στην ΕΥΠ την περίοδο που η ΕΥΠ ελέγχεται για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Είναι πολύ σαφές ότι δεν μπορεί να ελέγξει μεταξύ άλλων και τον εαυτό του ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός. Μάλιστα, όπως έχει πει ο Ζαχαρέας Κεσέζης, δικηγόρος θυμάτων Predator, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν ανέθεσε καν την υπόθεση σε αντισαγγελέα, όπως είχε κάνει η Γεωργία Δηλίνη, την είχε αναθέσει τότε στον αντισαγγελέα Αχιλέα Ζήση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, όπως επίσης έχει καταγγείλει ο κύριος Κεσές, προσπαθούσαν συνέχεια να βρούνε την εισαγγελία, να επικοινωνήσουν με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να καταθέσουν τα νέα στοιχεία. Και έκλεισε άρον-άρον η δικογραφία. Αποφασίστηκε τέλος πάντων, για να είμαι σωστός, άρον-άρον βγήκε η απόφαση, η πράξη για την μη ανάσυρση της δικογραφίας. Τα είχε καταγγείλει και σε συνέντευξη τύπου που είχε οργανώσει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα είχε πει τότε ο κύριος Γκέστες. Είχαμε ασχοληθεί εκτενώς και στην εκπομπή. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, θέλω να πω.
0: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Επίσης, το να ελέγχει τον εαυτό του. Και αυτό είναι κάτι που είναι δείγμα της θέσης στην οποία βρίσκεται. Όλοι θα το θέλαμε. Αυτό το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το είχε πει ότι αυστηρότερος κριτής μου είναι ο εαυτός μου. ότι εμείς θέτουμε τον, ναι, τον επίχει. Αυτό.
1: Έχει μια βάση το ότι, ότι ένας λειτουργός δικαιοσύνης δεν μπορεί, άμα δεν αρέσει στο χικόμα, να τον καλεί, να τον μαλώνει, να κάνει, να ράνει. Εδώ πέρα, μπορεί να κάνει κριτική βεβαίως. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτό το επιχείρημα, επειδή υπάρχουν αυτά τα δύο ήδη.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα, το τι στοιχεία βρήκες και δεν βρήκες, είναι απλώς η κριτική.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν του είπανε, ξέρεις, δεν μ' αρέσει η ιδεολογία σου. Mm-hmm. Υπάρχει μια εύλογη βάση σε αυτό που, σε αυτό που λέγεται. Αλλά και το να ελέγχεις τον εαυτό σου, και αυτό σημάδι εξουσίας είναι. Mm-hmm. Προφανώς. Δηλαδή, το να είσαι αυτός που αποφασίζει αν θα ελεγχθείς για τις πράξεις σου, και αυτό είναι κομμάτι αυτής της διαδικασίας που συζητάμε, όπου ουσιαστικά ο άλλος δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Αυτό δεν είναι. Ποιος είναι αυτός που ελέγχει τον εαυτό του? Αυτός που δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Άμα ψηθεί τώρα, άμα νιώσει τύψεις, ξέρω εγώ, κάποια μέρα και πει αυτό δεν μ' άρεσε, θέλω να αλλάξω, να γίνω καλύτερος άνθρωπος, μπορεί να στραφεί εναντίον του εαυτού του και να το κάνει. Αλλά δεν θα ζοριστεί κιόλας. Θα το κάνει σε ένα πλαίσιο τέτοιο. Θα είναι μια ευαγγελικού τύπου μεταστροφή. Θα σκεφτεί ότι πρέπει να αλλάξει τη ζωή του και θα το κάνει. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την γυναικοκτονία της Κυριακής. Γρήβα, με συγχωρείτε. Είχαμε μια πρόταση της Εισαγγελέως προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Εισηγήθηκε οι τέσσερις αστυνομικοί να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως από υπόχρεο πρόσωπο. Ο σκοπός του εξωτερικού φυλακίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας. Όταν τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκαν, στη συνέχεια τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Είχαν την υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Και αυτή είναι μια περίπτωση που, επειδή είναι αστυνομικοί, στους αστυνομικούς δεν μπορείς ποτέ να ζητήσεις τα αρέστα. Η αστυνομία έχει πάντα δίκιο. Η αστυνομία δεν λέει ποτέ ψέματα. Η αστυνομία δεν έχει προσωπικά με κανέναν. Η αστυνομία, ό,τι και να κάνει, καλώς το κάνει, και έπρεπε να κάνει και λίγο ακόμα από ό,τι έκανε. Και στην προκειμένη περίπτωση συζητάμε ότι, αφού έχει υπάρξει όλη αυτή η ιστορία των παραλήψεων με αποτέλεσμα να χαθεί μια ζωή, συζητάμε ότι ούτε τότε δεν μπόρεσε να υπάρξουν συνέπειες για αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε, δεν είναι ότι ζητάμε να τιμωρηθεί κάποιος που δεν έκανε τη δουλειά του. Ζητάμε να τιμωρηθεί κάποιος που δεν έκανε τη δουλειά του και είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το μέγεθος της ευθύνης που κουβεντιάζουμε εδώ πέρα.
1: Ναι. Μια γυναικοκτονία που έγινε ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, πριν 2 χρόνια και λίγες μέρες περίπου. Μιλάμε για τη φράση που ακούστηκε τότε: το περιπολικό δεν είναι ταξί, και ο γυναικοκτόνος έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Η Λιάννα Ζερβού είχε παρακολουθήσει όλη την δίκη. Τώρα θα δούμε, μετά την πρόταση της εισαγγελέα, τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο και αν θα παραπευθούν σε δίκη αυτοί οι 4 αστυνομικοί.
0: Θα περάσουμε λίγο να μιλήσουμε για τα διεθνή. Τι ώρα ανοίγουν, τι ώρα κλείνουν τα στενά. Mm-hmm. Είναι αυτή η φάση που παρακολουθούμε ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε μια ανάρτησή του. Είναι στα εγγλέζικα.
1: Θα κάνω τη σύνοψη και θα μεταφράσει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν,
0: εσύ εγγλέζικα ή ελληνέζικα θα το...
1: Ελληνέζικα, ελληνέζικα. Λοιπόν, βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες το βράδυ, και λέει: εκεί που ήμουν έτοιμος να διατάξω την επίθεση που είχαμε σχεδιάσει εναντίον του Ιράν και να ξαναξεκινήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, οι σύμμαχοί μου στην περιοχή μου εξήγησαν ότι πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, μου είπαν να μην το κάνω και τελικά δεν θα το κάνω, και οι διαπραγματεύσεις πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά αν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικά χτυπήματα μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν. Δηλαδή, τώρα περάσαμε αυτό στο είναι... ήμουν έτοιμος να κάνω επίθεση, αλλά δεν το κάνω τελικά.
0: Κάτσε να καταλάβω τώρα. Αυτό Είναι καινούριο ή παλιό μήνυμα?
1: Αυτό είναι το τελευταίο που έχουμε.
0: Δεν τα έχει ξαναπεί αυτά.
1: Ότι ήμουν έτοιμος αλλά δεν το κάνω, νομίζω δεν το έχει ξαναπεί. Έχει απειλήσει, έχει ξαναπειλήσει, έχει παρατείνει.
0: Εντάξει, ήμουν έτοιμος, δεν είναι ότι το είδαμε ότι ήταν έτοιμος. Ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά μία ακόμη απειλή την οποία κλωτσάει παρακάτω.
1: Μ' αρέσει η ποικιλία σε αυτές τις απειλές που δεν τηρούνται. Δηλαδή, μάλλον το έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι, ξέρεις, λέω το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Υπόσχομαι κάτι, μετά δίνω παράταση λίγων ημερών. Μετά ξαναπειλώ, μετά ξαναδίνω παράταση. Τώρα πήγαμε στο ήμουν έτοιμος να χτυπήσω και το ανέβαλα τελευταία στιγμή.
0: Πώς την γλιτώσατε?
1: Αλλά άμα συνεχιστεί αυτό, θα χτυπήσω.
0: Ο Τραμπ έχει πάει καταπληκτικά. Ξέρετε, ένα από τα αγαπημένα πράγματα στις συζητήσεις για τον Τραμπ είναι όλοι αυτοί που εξηγούν πόσο σατανικά σχέδια κρύβονται πίσω από όλα αυτά που κάνει. Είναι όλα αυτά τα σατανικά σχέδια που πήγε φοβερά το θέμα με τους δασμούς και μετά πήγε φοβερά και το θέμα με την επίθεση στο Ιράν. Αυτά θα ήταν τα μεγάλα του όπλα στην συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και ήταν τόσο θριαμβευτική η έκβαση αυτής της συνάντησης για τον Τραμπ, γιατί ό,τι έχει κάνει πάει καταπληκτικά. Ανάμεσα σε αυτά και η έκβαση του πολέμου που ξεκίνησαν εναντίον του Ιράν, όπου ας πούμε ότι το βασικό που θα έπρεπε να μπορεί να επιδείξει είναι ότι με δεδομένη την απόλυτη υπεροπλία του, μπορεί να επιβάλλει την βούλησή του. Αυτό θα ήταν το ζήτημα. Να μπορέσει να κάμψει την βούληση του αντιπάλου του. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν φαίνεται να έχει συμβεί. Όσες φορές και να μας πει ο Τραμπ τι ωραίες που είναι οι βόμβες του και τι καλά που τα έχει καταφέρει, το ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του σε αυτόν που λέει ότι είναι ηττημένος είναι αρκετό. Αυτό διαλύει την διαπραγματευτική θέση του Τραμπ και απονομιμοποιεί την γεμάτη αυτοπεποίθηση και έπαρση στην πραγματικότητα θέση αυτή που λέει ότι είναι ο απόλυτος ρυθμιστής των πραγμάτων στη διεθνή σκακέρα. Διότι φυσικά αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τώρα 1, 2, 3, 5 το κλωτσάς παρακάτω, έχουμε καταλάβει. Όλοι έχουν καταλάβει, και οι Ιρανοί και ο υπόλοιπος πλανήτης και οι μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες ανακαλύπτουν ότι δεν προστατεύονται, γιατί και αυτή είναι μια εξέλιξη αυτής της φάσης. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί να θαυμάζουμε την ιδιοφυΐα του Τραμπ, την πυγμή του, και να παρακολουθούμε αυτό το τρομερό μείγμα ηλιθιότητας και βίας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα, ότι δεν έχει συνέπειες αυτό, απλώς δεν είναι αυτές που θα ήθελε ο Τραμπ. Αλλά το μείγμα ηλιθιότητας και βίας είναι πραγματικό και στις δύο πλευρές του.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει γίνει σαφές μετά από όλα αυτά ότι δεν έχουν πετύχει την νίκη που περίμεναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν είχε γίνει αυτό, κάπως θα το είχαμε καταλάβει. Ή θα είχαν ισοπεδώσει ολοκληρωτικά το Ιράν ώστε να μην έχει τις αξιώσεις που έχει, ή θα είχε υπογραφεί ήδη μια τιμωρητική για το Ιράν συμφωνία. Αυτό είναι σαφές ότι δεν έχει γίνει. Ακόμα δεν φαίνεται να είναι κοντά οι δύο πλευρές στην συμφωνία. Δεν υπάρχουν και δεν φαίνεται να υπάρχουν μετακινήσεις προς μια καλύτερη συμφωνία. Οπότε προς το παρόν, και εδώ και πάρα πολλές μέρες, έχουμε αυτές τις απειλές που δεν υλοποιούνται του Τραμπ. Βλέπω και εδώ το σχόλιο. Βγαίνει στο feed μου είδηση, είπε ο Τραμπ, το προσπερνάω πιο γρήγορα από ότι το νέα προφητεία Παϊσίου. Ποιος είναι η πραγματική σημασία στο τι λέει ο Τραμπ πλέον? Αυτό το διάστημα όλο και λιγότερο. Για μας είναι μια συνήθεια. Δηλαδή, βλέπεις την είδηση το πρωί, λες, α, είπε αυτό σήμερα. Εντάξει. Τίποτα δεν αποκλείεται στο μέλλον.
0: Αυτό είναι ουσιώδης πολιτική εξέλιξη όμως. Αυτό που περιγράφεται.
1: Ούτε οι αγορές δίνουν πλέον.
0: Ναι, αυτό είναι ουσιαστική πολιτική
1: σημασία,
0: εξέλιξη.
1: Εκτός από ένα μικρό, ίσως για κάποιο διάστημα, και διάφοροι που γνωρίζουν από πριν, 15 λεπτά πριν, τις αναρτήσεις του Τραμπ, οπότε εκεί μπορούν να κερδοσκοπήσουν πάνω στην απότομη πτώση, στην απότομη άνοδο, είτε των δικτών είτε του πετρελαίου. Αυτό καταγγέλλεται συνέχεια πριν από πολλές αναρτήσεις Τραμπ θεωρούνται κρίσιμες, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, πηγαίνουν όπως πηγαίνουν, και υπάρχουν πάρα πολλές απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που δεν υλοποιούνται. Αλλά είναι γι' αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν έχεις απειλήσει ότι θα σας ισοπεδώσει με τον πολιτισμό και το έχεις πάρει πίσω, μετά είναι λίγο δύσκολο να γίνεις πιστευτός στα επόμενα τελεσίγραφα.
0: Και είμαστε στη φάση που έχει γίνει 10 φορές αυτό. Η γελιοποίηση είναι πλήρης. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τα στενά του Ορμούζ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Ανακοίνωσε, λέει, τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, την αρχή των στενών του Περσικού κόλπου, που θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό γίνεται με τεχνικές ομάδες από το Ιράν και το Ομάν που συναντήθηκαν για να διαπραγματευτούν έναν μηχανισμό ασφαλούς διέλευσης. Όπως καταλαβαίνετε, συζητάμε εδώ και καιρό το ποια θα είναι η βάση των συνομιλιών, ότι θα είναι η προτάση του Ιράν, όχι αυτή είναι η μία σελίδα και ούτω καθεξής. Εδώ είπα, διαβάζουμε ότι απέρριψαν την αρχική πρόταση των 14 σημείων του Ιράν, υπέβαλαν επιφυλάξεις και τροποποιήσεις μέσω του Πακιστάν και... λέει το Ιράν ότι βρίσκεται στα χέρια των Αμερικανών η απάντηση. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή την ιστορία είναι ότι δεν υπάρχει φυσικά κανένας τρόπος να αρνηθούμε το πολύ πολύ βασικό δεδομένο ότι αυτό δεν έχει εξελιχθεί όπως θα περίμενε και θα ήθελε ο Τραμπ, γιατί φυσικά οποιαδήποτε δήλωση ότι έχω νικήσει και τους έχω τσακίσει είναι εντελώς στον αέρα όταν δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την δυνατότητά σου να επιβάλλεις τη βούλησή σου στον ηττημένο. Οπότε όλοι αυτοί οι λεονταρισμοί που γελιοποιούνται την επόμενη μέρα απλώς είναι πινελιές που προσθέτουν πάνω σε αυτή τη βασική εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν μπορούν να κάνουν αυτό που λένε ότι θα κάνουν. Ουσιαστικά είναι ένας πολεμικός τυχοδιοκτισμός που επέφερε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.
1: Ναι, και την ίδια στιγμή και η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως άλλωστε η παγκόσμια οικονομία, βιώνει τις συνέπειες. Δηλαδή, ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο ήταν 3,8%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 3 χρόνια. Βγήκαν τα στοιχεία την περασμένη εβδομάδα. Οπότε ήδη οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν τις συνέπειες, τις αυξήσεις στα τρόφιμα, στην ενέργεια και σιγά σιγά θα τολμήσω να πω ότι ο χρόνος πιέζει τον Τραμπ και γιατί έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Δεν έχει δηλαδή απλά 2,5 χρόνια να κάνει ό,τι μπορεί για να ξεχαστεί αυτό το ζήτημα, να μην στοιχήσει στους Ρεπουμπλικάνους, μάλλον δεν θα είναι ο Τραμπ τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές που είναι σε λίγους μήνες από τώρα.
0: Μας γράφετε εδώ, πάει τόσο καλά όπως εγώ όταν απειλώ τα παιδιά μου να μην μαλώνουν και να μην αργούν να γυρίσουν. Παλιόπαιδα. Δοκιμάστε να φωνάξετε περισσότερο.
1: Και με αυτή τη συμβουλή.
0: Με αυτή τη συμβουλή θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμησέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά, βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
5: Στις 25 Μαΐου ημέρα Δευτέρα στο Παλάς, εγώ ο Παντελής Θαλασσινός μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη τον Κώστα Μοντάκη και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα το Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Από τη φωτιά της καταστροφής στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Λέξη απλή, κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Υπήρξε κάποτε ένας κόσμος που άνθιζε. Πόλεις γεμάτες φωνές, αυλές που μύριζαν για σεμί, θάλασσες που έφεραν μαζί τους όνειρα και ελπίδες. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ο ελληνισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έζησε, δημιούργησε, άνθησε. Μέχρι τη στιγμή που η ιστορία πήρε φωτιά. Κι όμως, μέσα από τα ερείπια κάτι επέμεινε. Οι άνθρωποι. Πώς ζούσαν οι Έλληνες της Ανατολής πριν από την καταστροφή? Πώς ένας κόσμος χιλιετιών οδηγήθηκε στη βία, το διωγμό και τη γενοκτονία? Και πώς οι επιζώντες κατάφεραν να ξανασταθούν όρθιοι σε μια πατρίδα που δεν ήταν πάντα έτοιμη να τους δεχτεί? Το βιβλίο αυτό αφηγείται τη διαδρομή ενός ολόκληρου λαού. Από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δημιουργία. Ένα βιβλίο για τη μνήμη, την απώλεια και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Μέσα από τις σελίδες του ζωντανεύουν οι χαμένες πατρίδες, η τραγωδία της γενοκτονίας και της καταστροφής της Σμύρνης, αλλά και ο αγώνας των προσφύγων να επιβιώσουν και να προκόψουν μετά την ανταλλαγή. Αυτή είναι η ιστορία των ανθρώπων που, παρά τις απώλειες, κατάφεραν να μετατρέψουν τον πόνο σε δύναμη και να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Με πείσμα και αξιοπρέπεια, οι ξεριζωμένοι ξαναέχτισαν τη ζωή τους από την αρχή. Έσπηραν ξανά, δημιούργησαν ξανά, ονειρεύτηκαν ξανά. Γιατί τίποτα δεν τελείωσε τότε. Όλα ξεκίνησαν από εκεί. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου, 14η μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού, ούτε που το κατάλαβα πως πέρασαν δύο εβδομάδες καταχνιάς και σκότους. Εντάξει, δεν το είπαμε, δεν το πολύ σκεφτόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου, όλες τις φίλες και τους φίλους. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε παρούσες και παρόντες, βοηθάτε με τις κοινοποιήσεις σας, με τα μου αρέσει σας, με τα σχόλιά σας. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, βοηθούν οι άνθρωποι μέσω του Patreon, της πλατφόρμας, όπου αύριο έχουμε την κλειστή μας συνάντηση. Αύριο 17 Μαΐου, το απόγευμα της ώρα Ελλάδος, έχουμε την κλειστή συνάντηση. Προλαβαίνετε κι εσείς να γίνετε ένας από υποστηρικτές για να συμμετέχετε σε αυτή την κλειστή συνάντηση και να βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο το κανάλι να παραμείνει ζωντανό και όρθιο τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο. Λοιπόν, όπως είδατε και στην εισαγωγή, έχουμε αυτή είναι η έκπληξη που σας έλεγα. Το νέο βιβλίο μου, μια ειδική έκδοση, εκτάκτως θα έλεγα, εδώ φέτος, Πατρίδες, ο τίτλος του βιβλίου, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Προλαβαίνουμε την μαύρη επέτειο της 19ης Μαΐου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η γενοκτονία όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρέπει να τιμάται από τους Έλληνες όσους έχουν συνείδηση, εν πάση περιπτώσει, καθημερινά, επί της πράξης, δηλαδή επί της ουσίας, εμπράκτος, και με τους πολιτικούς οι οποίοι είναι, ξεπλένουν τις γενοκτονίες, ξερογλύφονται με τους σύγχρονους γενοκτόνους, παντού, για όλες τις ομάδες αυτές, τις σκεφτικές, τις χριστιανικές ομάδες αυτές, εθνοτικές ομάδες, Έλληνες βέβαια, δηλαδή από την Μικρά Ασία εν γέννη και την Ανατολική Θράκη, την Ανατολία, και βέβαια Αρμένιους, Ασσύριους, Ιεροχαλδαίους, άνθρωποι οι οποίοι θανατώθηκαν, γενοκτονήθηκαν από το μόρφωμα αυτό της γειτονικής χώρας. Ξαναλέω, είναι μια πολύ σημαντική για εμένα έκδοση. Θα πούμε ίσως αύριο περισσότερα στην κλειστή συνάντηση με τους ανθρώπους τους Patrons, και τη Δευτέρα στο ζωντανό θα κάνουμε μια πιο έτσι εντελεχή παρουσίαση και στους υπόλοιπους εξημών με ύψιλον από εσάς τι ακριβώς πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, το οποίο θα είναι προαναγγελία αυτή, θα ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες τη Δευτέρα. Άρα θα έχω το σύνδεσμο, αν βλέπετε το βίντεο αυτό, τη Δευτέρα θα υπάρχει. Αλλιώς στα βίντεο τις επόμενες μέρες θα δείτε και το σχετικό σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή. Στο infogramo.gr δηλαδή θα βρείτε το βιβλίο, θα μπορείτε να παραγγείλετε άμεσα να σας έρθει. Δεν το έχουμε ακόμα, προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα, για να πέσουμε πάνω και στην μαύρη επέτειο, θα υπάρχει το βιβλίο αυτό στο βιβλιοπωλείο μας πρώτα απ' όλα και έπειτα και σε άλλα βιβλιοπωλεία. Προλογίζει ο πατέρας μου Σάββας Καλεντερίδης, Kramer versus Kramer. Κάναμε μια έτσι σύγκληση εδώ. Λοιπόν, αυτά για την εισαγωγή, αυτό το οποίο διαφήμιζα εδώ και καιρό, μάλλον προσπαθούσα να προετοιμάσω το έδαφος για κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε λίγο τα πολλά θέματα τα οποία θέλω να δω σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά και θα μιλήσουμε και για Κίνα και Αμερική. Να θυμίσω ότι χθες είχα μια τέτοια αναφορά πιο εκτενή στο αγγλόφωνο κανάλι, το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε. Αν δεν σωθεί το αγγλόφωνο κανάλι, δεν θα σωθεί και αυτό. Έχω εξηγήσει ότι είναι συνδεδεμένα τα κανάλια αυτά, ανήκουν και τα δύο σε μένα, και επειδή χτυπήθηκε το ένα, θα μας κλείσουν και τα δύο. Μας κλείσουν και το άλλο. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν, μπείτε, δείτε το βίντεο στο Black Flag Media. Πριν ξεκινήσω, ναι, έχω να πω κάποια πραγματάκια. Πρώτον, σχετικά με αυτό το, δυστυχώς η δεύτερη κοπέλα η οποία έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, δεν άντεξε και χάθηκε και η δεύτερη 17χρονη στην Ηλιούπολη. Έχουμε πάλι πένθος στην πόλη. Ανέβασα σήμερα και μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την είδατε εδώ, για το τι δέχονται τα παιδιά, τι πιέσεις δέχονται. Και επειδή το έψαξα το θέμα, με έχει επηρεάσει, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Βρήκα ότι, καταρχάς πριν πάω στα στατιστικά, η ελληνική αστυνομία βρήκε και άλλες κοπέλες οι οποίες γνώριζαν τις 17χρονες, πιθανές αυτοχειρίες άλλων τριών ανηλίκων εδώ, και απετράπησαν. Καθώς ερευνούσαν την υπόθεση, μπήκαν στα social media των δύο μαθητριών που έχασαν τη ζωή τους, και φαίνεται ότι εδώ οι αστυνομικοί βρήκαν τουλάχιστον 2 με 3 κορίτσια, φίλες με τις 17χρονες, συζητούσαν μαζί τους, είχαν αναφορές στο ίδιο σκεπτικό. Το λέω και αν τριχιάζω, με εκφράσεις με βαρύ προβληματισμό, απαισιοδοξία για τη ζωή, το νόημα της ζωής, και δεν λειτουργήσαν αποτρεπτικά αυτές οι κοπέλες για τις άλλες δύο, όπως έκαναν άλλα άτομα συζητήσεις που είχαν, και προβλημάτισαν τους αστυνομικούς, κάλεσαν τους γονείς τους να τους ενημερώσουν. Ενεπλάκη και το τμήμα ανηλίκων της Ελλάς, πέρα από το τοπικό τμήμα Ηλιουπόλεως, κάλεσαν τους γονείς. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται εδώ για μια τεράστια απειλή που αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά μας. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Μάλλον να μιλήσουν τα στατιστικά εδώ, τα στοιχεία τα οποία σοκάρουν, οι αυτοκτονίες εν γέννη, και συγκεκριμένα για τα νέα μας παιδάκια, για την νεολαία μας, το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς σε αυτή την κατάσταση. Μιλάμε για αδιανόητο νούμερο. Το γεγονός ότι 12 με 16% των εφήβων ηλικίας 14-19 προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, όπως φαίνεται. Δηλαδή, φανταστείτε τι ψυχική επιβάρυνση κουβαλάνε τα νέα μας παιδιά, οι νέοι Έλληνες και οι νέες Ελληνές, στην ψυχούλα τους. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα του 25, είχαμε 579 αυτοκτονίες, που είναι αυξημένο σε σχέση με το 451 που είχαμε πάνω κάτω το 24 και το 23. Κατά βάση θερίζει άντρες αυτό το φαινόμενο, ιδίως δηλαδή με τις 496 καταγεγραμμένες ήταν αντρικές οι περιπτώσεις αυτές, δηλαδή το 85,7% του συνόλου είναι άντρες, ενώ οι γυναικείες απόπειρες, μάλλον όχι, δεν μιλάμε για αυτοκτονία, συγγνώμη, ενώ οι γυναικείες, τα περιστατικά από γυναίκες είναι περίπου στο 14,3%, δηλαδή 83 περιστατικά. Εσείς εκεί, οι άντρες εκεί έξω, ξέρω τι σημαίνει για εσάς αυτό, τι ζητάει η κοινωνία, πώς έχετε μπει στο στόχαστρο, πώς κάτι οι λιθιότητες αυτά της woke agenda έχουν στοχοποιήσει κατά βάση τους άντρες, και πραγματικά μιλάμε για μια σιωπηλή πανδημία για την οποία κανείς δεν μιλάει, με τεράστια ευθύνη των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την πολιτική ορθότητα και την εγκληματική αυτή woke agenda. Και όχι μόνο, γιατί εδώ βλέπουμε τα παιδάκια αυτά τα οποία... οι νέοι 20 με 24 είναι το 8,3% των περιστατικών, και οι έφηβοι 15 έως 19 το 2,9%, δηλαδή είναι πάνω από 12% αυτές οι ηλικίες, και όπως είπα 12 με 16% είναι από όλους τους εφήβους 14 με 19 αυτοτραυματίζονται, και πριν πάνε στην αυτοκτονία για κάθε μία από αυτές λέει αντιστοιχούν περίπου 20 με 30 απόπειρες. Για να δείτε πόσο την έκταση του προβλήματος εδώ, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν όλη αυτή την αθλειότητα με τα μνημόνια, με τους κορονοϊούς και τη λέλαπα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, και αναρωτιέται κανείς αν πράγματι μπορεί να λέμε εδώ ότι το πολιτικό σύστημα σκοτώνει ανθρώπους, ειδικά τα Ελληνόπουλα. Η απάντηση δική μου είναι ναι. Ξέρω ποια είναι η δική σας, πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο βιώνουμε και συμβαίνει, αλλά ιδίως πολιτικοί δολοφονιάδες σαν τον Κούλη και το εγκληματικό του Υπουργικό Συμβούλιο δολοφονούν Έλληνες και Ελληνόπουλα με τις πολιτικές τους, τα μέτρα τους, την διάλυση της πατρίδας μας, έχουν καταστρέψει το μέλλον, τα όνειρα, την ψυχή και τις ζωές Ελλήνων. Δηλαδή μας σκοτώνουν. Έχουν ονοματεπώνυμα αυτοί που μας σκοτώνουν, δεν είναι αφηρημένο. οι πολιτικές πράξεις και οι οικονομικές αποφάσεις έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Μπορεί να είναι έμεσες δολοφονίες, αλλά είναι δολοφονίες. Ας προβληματιστούμε λίγο. Και γιατί το λέω? Γιατί υπάρχει μια θετική εξέλιξη εδώ. Διάβασα από τον φίλο μας τον πρέσβη επιτιμή, τον Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, ο οποίος ήταν και στο συμμετέχο, για όσους γνωρίζετε, στο οποίο συμμετείχε και ο κ. Εμφαντής, ο πατέρας μου, έβαλε την εξής δημοσίευση για το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Ακούστε το. Λέει λοιπόν ο κ. Χρυσανθόπουλος: σας περιμένουμε όλους την 21η Μαΐου, δηλαδή σε λίγες μέρες, στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκη, σε 6,5 ώρα, στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού. Το νέο πολιτικό κόμμα δημιουργεί μια επανάσταση που θα οδηγήσει τη δημιουργία μιας Ελλάδας ανεξάρτητης, κυρίαρχης, δημοκρατικής και έναν λαό ευτυχισμένο, καθώς πηγαίνουμε προς την τέταρτη δημοκρατία. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επιτιμή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η ανάρτηση αυτή. Καταρχάς χαίρομαι που υπάρχει εδώ αντίληψη της ανάγκης για μια τέταρτη δημοκρατία, να τελειώσουν δηλαδή οι πρώτες. Δηλαδή η πρώτη ήταν που δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια στην πραγματικότητα, τα αγγλογαλλικά ρωσικά κόμματα. Η δεύτερη ήταν του άλλου εθνοπροδότη, του Βενιζέλου, που θα δείτε, έχω για τη γούνα του και στο βιβλίο της Πατρίδας αρκετά στοιχεία εκεί. Και την τρίτη δημοκρατία, μετά την καταστροφή δηλαδή, και η τρίτη δημοκρατία ήταν η μεταπολίτευση. Μεγάλης αξίας σχόλιο το να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για τέταρτη, βέβαια θα έλεγα πρώτη, στην πραγματικότητα πρώτη, αν μιλάμε για δημοκρατία και όχι για κοινοβουλευτισμό. Και εδώ βάζω ένα ερώτημα, κατά πόσο είμαστε στην ίδια σελίδα. Μένει να δούμε στις 21 Μαΐου τι θα ακούσουμε. Θέλω να είμαι θετικά, έχω μια θετική προδιάθεση. Να δούμε λοιπόν το ιδεολογικό στίγμα αυτή τη διακήρυξη. Όσοι είστε στην πόλη, να πάτε να ακούσετε και να μου πείτε απόψεις και αντιδράσεις. Λοιπόν, αυτά έτσι για να έχουμε και ένα, αν θέλετε, ένα θετικό τόνο. Να πω επίσης, μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε εξελίξει και στα ελληνοτουρκικά. Διάβασα στο Bloomberg άρθρο του σχετικά με αυτό το νόμο που περνούν οι Τούρκοι τώρα για τη γαλάζια πατρίδα και να το ενσωματώσουν δηλαδή στο νομοσχέδιο. Λέει λοιπόν το Bloomberg ότι η Τουρκία ονειρεύεται ΑΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα προσφέρει τη δυνατότητα με τον νέο νόμο αυτόν στον Ερντογάν να κηρύξει τη δημιουργία ΑΟΣ, να δώσει άδεια για έναρξη εξορίξεων και γεωτρήσεων αλλά και να παράσχει άδειες για αλληλεία. Ακάθεκτη συνεχίζει η Τουρκία να προκαλεί με τις εκδικήσεις της κατά του ελληνισμού και παράλληλα ενισχύει τον πρόεδρο, τον εκάστοτε πρόεδρο, με υπερεξουσίες, όπως φαίνεται στο νέο νομοσχέδιο που καταθέτει το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξη στην Τουρκική Βουλή, και του δίνει δυνατότητα, προσέξτε εδώ, να φτάσει μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της χώρας. Να πω εδώ απλά ότι η Τουρκία δεν μπορεί να φτάσει στα 200 ναυτικά μίλια, διότι κλείνεται από τον από την Ενωμένη ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου. Αν δώσουμε αναγνωρίσουμε πλήρη επίρρεια στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, στη Ρο, στο Καστελόριζο και στην Στρογγύλη, πλήρης επίρρεια σημαίνει ΑΟΣ Ενωμένη Ελλάδος και Κύπρου. Δεν μπορεί να βγει πουθενά η Τουρκία. Λοιπόν, εδώ, όπως λέει το Bloomberg, πρόκειται για ένα νόμο ο οποίος θα αξιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην αλληλεία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα στα δικά μας ύδατα στην πραγματικότητα. Μια τεράστια πρόκληση να δούμε τι θα κάνουν οι εθνομειοδότες, οι εθνοπροδούλιδες και οι εθνοκούλιδες και οι εθνοκουλές για αυτή τη νέα απειλή κατά του ελληνισμού. Νομίζω είναι μεγάλη αυτή η εξέλιξη. Πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Δεν προσδοκώ τίποτα θετικό. Ιδίως οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν δώσουν κάτι ανοιχτά μπροστά στα μάτια μας, θα τα δώσουν σαν τρύπη που είναι κάτω από τις φούστες, κάτω από τα παραβάν, κάτω από πίσω από τις κάμερες, θα δώσουν διαβεβαιώσεις και γκριζάρισμα. Μεγάλη εξέλιξη. Όπως σκοτώνουν νέους, έτσι σκοτώνουν και την πατρίδα μας. Ποιος, οι φωνιάδες αυτοί, το κόμμα το οποίο έχει και συνέδριο, τα καθάρματα, οι μουργόλικοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ίενες και τσακάλια κυκλοφορούν ανοιχτά ανάμεσά μας χωρίς ντροπή. Χωρίς να τσουρλιάζουμε, που βλέπουμε τις διαστραμμένες από το μίσος και από τον ανθεληνισμό μούρες τους ανάμεσα στις πλατείες και στις πόλεις μας. Είναι σαλταρισμό, είναι τρελό το ότι οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν αυτό το βρωμόκομα στην κοινωνία. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με αυτό, ξέρω, το πάρα πολύ. Η Τουρκία επίσης είναι μεγάλη αναβάθμιση αυτή. Θα σας πω για ένα άλλο βιβλίο μου και είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, αν επισκεφτείτε τον εκδοτικό οίκο μας, Φιλελλήνων 14, να δείτε και τα άλλα βιβλία. Αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένα τόμο των ελληνοτουρκικών, τον ντόμινο των υποχρεώσεων στο Αιγαίο, θα δείτε ότι η Τουρκία πρώτη φορά τώρα μιλάει για ΑΟΣ. Εδώ εξηγώ για ποιο λόγο επέμενε στην υφαλοκρηπίδα. Έτσι, για να βοηθήσω, εντάχει θα σας πω ότι η ΑΟΣ είναι ένας όρος ο οποίος αναγνωρίστηκε στη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο η Τουρκία δεν το δέχεται, δεν το έχει ψηφίσει ή επικυρώσει. Άρα, εμένει στην υφαλοκρηπίδα. Ξαφνικά, βλέπουμε την Τουρκία να επιλέγει επιλεκτικά, να λέει ότι εγώ δεν δεσμεύομαι από το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει η ΑΟΣ, αλλά επιλεκτικά θα πάρω την ΑΟΣ επειδή έτσι θέλω. Δηλαδή, τώρα η Τουρκία, εδώ είναι η αναβάθμιση, αποφασίζει ότι από το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο δεν το δέχεται, θα επιλέγει αλακάρτ και θα μας τα επιβάλλει αλακάρτ και δεν θα μπορεί να λέει κανείς τίποτα, γιατί έχει τις χανουμοξεφτιλόφατσες, τον Γκούλη, τον Ραγιά, όλους αυτούς τους λαδιάριδες γλίτσες. Αυτά για να ξέρουν τι μας γίνεται. Πάμε. Βαθιές ανάσες. Πάμε. Συγγνώμη, έχω και ένα ακόμα εδώ θέμα, μιας και μίλησα για γλίτσες, εννοώντας την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε μια εξέλιξη στο Κόσοβο. Θυμίζω, δεν ξέρω αν είναι χειρότερο. Γράψτε μου κάτι στα σχόλια αν θεωρείτε χειρότερο τον Ραγιά, τον Γεραπετρίτη, τον Δένδια, τον Ράγια Πετρίτη, τον Θόλο. Ειλικρινά δεν ξέρω με το χέρι στην καρδιά ποιο είναι μεγαλύτερο εγκληματία για τον ελληνισμό, σε ποιον χρωστάμε περισσότερα, για σε ποιον θα πρέπει να έρθουν τα γραμμάτια. Ο Θόλο είχε πάει στο Κόσοβο και είχε αναγνωρίσει de facto εκεί του Αλβανοκοσοβάρου, οι οποίοι είναι ένα μόρφωμα σαν τα κατεχόμενα τη Κύπρου μα. Μιλούσε για τον ομόλογό του, τον Ιπέξ. Μια εκεί τελειωμένη τύψα την έλεγε η πρόεδρος. Τον άλλο, τον Μαφιοζομούρη, που είναι το ξέπλυμα του Ράμα, η γλίτσα του Ράμα, τον έλεγε τον Κούρτη, πώς λέγεται, Κούρτη. Του έλεγε, έλα εδώ εσύ, μαφιο ναρκοτραφικάντε, είμαστε αδέρφια κτλ. Είσαι ο πρωθυπουργός. Μιλάμε τώρα για απίστευτη ξεφτύλα. Ξαναλέω, μια κίνηση η οποία είναι de facto αναγνώριση του Κωσόβου, το οποίο δεν το έχει αναγνωρίσει η Ελληνική Βουλή. Ξέρετε, δεν έχει περάσει καν από την Ελληνική Βουλή και de facto ο Θόλος αναγνώρισε τους μαφιόζους οι οποίοι καταδυναστεύουν την Αλβανία και το ξέρω, το λαό της Αλβανίας. Δεν ξέρω τι γίνεται με το λαό του Κωσόβου, να σου πω την αλήθεια, αν δέχονται. Γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα μόρφωμα, ένα δημιούργημα της φωνικής της Κλίντον, αυτών των σατανάδων. Δεν ξέρω τι κάνει ο λαός εκεί, αλλά φτάσαμε λοιπόν τώρα να έχουμε την υπεύθυνη την κομισάρια, τη Μάρτα Κώστα Σλοβένα, που είναι υπεύθυνη για την επέκταση, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη εκεί, στην Πρίστινα. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Λέει ότι δήλωσε η ΚΟΣ ότι δεν θα υπάρξει ποτέ, έτσι λέγεται, Μάρτα ΚΟΣ, δεν θα υπάρξει ποτέ ασφάλεια στην Ευρώπη χωρίς το Κόσοβο και ότι πρέπει να αρχίσετε να ετοιμάζετε για την ένταξή σας. Ακούστε εδώ. Να θυμίσω ότι 5 χώρες δεν αναγνωρίζουμε το Κόσοβο επίσημα: Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Κύπρος και Ελλάδα. Προφανώς η Κύπρος για αυτονόητους λόγους. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει τα αντίστοιχα τα δικά της με τους Βάσκους ή με τους Καταλανούς. Η Κύπρος είναι κατεχόμενη και η Ελλάδα θα περίμενε κανείς να μην είναι γλίτσες, να μην είναι γλίφτες του Ερντογάν. Αλλά έχω ξαναπεί, ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος υπουργός του Ερντογάν και οι υπουργοί του Μητσοτάκη, σαν το Δένδια, είναι οι καλύτεροι υφυπουργοί του Ερντογάν. Γι' αυτό και de facto τους αγνώρισε. Μεγάλη προδοτική πράξη και μεγάλη επικίνδυνη εξέλιξη εδώ για την πατρίδα μας. Λοιπόν, 20 λεπτά. Συγγνώμη, είχα πάρα πολλά να πω. Δεν τα είπαμε χθες. Τουλάχιστον από εδώ θα τα συμπυκνώσω λίγο αυτά τα οποία έχω να πω για το ότι κάποια αποτίμηση, δεύτερη μέρα αποτίμησης της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Πάρα πολλά. Μπλα μπλα. Γιαπ. Καμία ουσιαστική. Από τη Γανίτα τίποτα. Το παίζει και μάγκας και ο Τράμπας. Είναι το κλασικό. Ξέρετε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν απτά αποτελέσματα. Σου λέει. Θυμάμαι, μου έλεγαν όταν σπούδαζα εκεί. Παρουσίαζα τις απόψεις μου ή τις εργασίες μου και μου λέγανε οι Ρεπουμπλικάνοι στα μαθήματα: Σταύρος, where's the meat? Που είναι το κρέας στην πρότασή σου. Θέλανε κάτι απτό έτσι, μες στη μούρη. Δεν τους άρεσε, ας πούμε, η ιδεολογία, οι ιδέες, τα υψηλά ιδεώδη και τα ιδανικά. Θέλανε κάτι τόσο πεζή είναι και αμόρφωτη. Εδώ λοιπόν το αρχαιαμόρφωτο, την τύφλα του, μας λέει ο Τράμπας ότι ομολογεί ότι στην πραγματικότητα δεν έκανε το παραμικρό. Είπε στο Fox News. Μίλησε σαν τον άλλο που μιλούσε στην άλλη την τρελιάρο, την θήγα, την ξέρω ήταν εκεί. Τέλος πάντων, ό,τι έκανε ο Κούλης που μιλάει εντός έδρας σε κάτι ξεφτυλισμένο δημοσιογράφος κακιάς ώρας, έτσι αντίστοιχα μιλάει στο Fox News ο Τράμπας και λέει ότι η Κίνα συμφώνησε, λέει, θέλουν να αγοράσουν το πετρέλαιό μας. Καμία σχετική απάντηση από τους Κινέζους. Σχετικές ανακοινώσεις δεν υπήρξε πουθενά αυτή η δέσμευση. Πολύ πιθανό να είπαν ότι, μάλλον όχι, είπανε ότι μας ενδιαφέρει, αλλά το μας ενδιαφέρει δεν σημαίνει τίποτα στην πραγματικότητα. Αντίστοιχα, δεν υπήρχε καμία πρόοδο σχετικά με το αίτημα των Αμερικανών να έχουν πρόσβαση στις σπάνιες γεύσεις των Κινέζων. Οι Κινέζοι κοιτούσαν το ταβάνι, να τους έλεγε ο Τραμπ. Ναι, μας ενδιαφέρει αυτό. Ο Κινέζος λίμαρε τα νύχια του. Για να καταλάβετε τι σημαίνει τίποτα. Επίσης, δεν αγόρασαν αυτά τα chips της Nvidia τα οποία ήθελε ο Τραμπ να πουλήσει. Να πω ότι πήρε τον CEO της Nvidia, τον Jensen Huang, τελευταία στιγμή, του είπε έλα στην Αλάσκα και τον φόρτωσε το Air Force One. Του έχει δώσει το πράσινο φως του Huang, της Nvidia δηλαδή, ο Τραμπ, να πουλήσει αυτά τα chip, τα H200, σε κινέζικες εταιρείες, παρόλο που υπάρχει

πάνω από 4% είχε πτώσει χθες. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία αναφορά από τους Κινέζους για αυτή τη συμφωνία. Για καμία συμφωνία δεν υπάρχει αναφορά από τους Κινέζους. Αλλά ούτε για αυτή της Boeing, για να καταλάβετε. Επίσης, για να δείτε ένα άλλο κομμάτι μεγάλο στο οποίο διαφώνησαν οι δηλώσεις των Αμερικανών με την πραγματικότητα, θα έλεγα. Γιατί λένε οι Αμερικανοί συμφωνήσαν με τους Κινέζους και για το Ιράν και τα λοιπά και ότι για τα στενά του Ορμούς. Οι Κινέζοι πουθενά δεν αναφέρουν ότι διαφωνούν με τα Ιρανικά διόδια ή με το βαθμό στρατιωτικοποίησης των στενών του Ορμούς. Ή, ναι, με τίποτα από αυτά δεν συμφωνούν. Δεν ανέφεραν ότι διαφωνούν. Δηλαδή, μπορεί να θέλουν να υπάρχουν δασμοί διόδια Ιρανικά, μπορεί να θέλουν να υπάρχουν Ιρανικό στρατός και να είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι των συμμάχων τους. Και άρα ένα οπλισμένο αντιαμερικανικό καθεστώς στην Ανατολή Ορμούς. Τίποτα από όλα αυτά δεν τα επιβεβαίωσαν οι Ιρανοί. Μεγάλη εδώ εξέλιξη. Επίσης, μεγάλη εξέλιξη, από ό,τι φαίνεται, υποδηλώνει ακόμα περισσότερο το πόσο του πήρε τη μούρη και την έτριψε στο πάτωμα ο Σι του Τραμπ. Νομίζω ότι τον ποδοπάτησε. Δύσκολα σώνεται αυτό το οποίο είδαμε όλοι. Πως τελικά τον έβαλε να κάτσει στη θέση του όσον αφορά την Ταϊβάν. Δηλαδή, είδαμε δηλώσεις του Τραμπ κατά της Ταϊβάν και υπέρ της κινέζικης θέσης, που δείχνει πως έχει αλλάξει πάρα πολύ η ισορροπία. Είναι σιγά σιγά φαίνεται ότι είναι ο μικρός αδερφός αυτού του ανταγωνισμού Κίνας και ΗΠΑ η Ουάσιγκτον, και ο μεγάλος αδερφός, ο Big Brother, είναι το Πεκίνο. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όσοι παρατηρούν έτσι με κριτική σκέψη τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, είπε ο Τραμπ, το ρωτήσανε στο Air Force One καθώς γυρνούσανε. Ένα που είπε ήταν ότι οι Κινέζοι, λέει, την είχαν εδώ και χιλιάδες χρόνια αυτή την περιοχή, την κατήχαν. Σαν να φτιάχνει εδώ το αφήγημα, να πει ότι δεν τους δίνω κάτι, δεν θα τους δώσω κάτι, τελικά θα πάρουν οι Κινέζοι κάτι το οποίο το είχαν εδώ και χιλιάδες χρόνια, άρα γιατί να μην το κρατήσουν, γιατί να μην το έχουν. Προετοιμάζει το έδαφος, προλιένει το έδαφος. Επίσης, είπε ότι στη συνέντευξη που έδωσε, η Ταϊβάν μας έχει κλέψει, λέει, την βιομηχανία των chip. Ακούστε εδώ. Και ότι. Ναι. Και ότι θα έπρεπε, λέει, ένας από τους προηγούμενους προέδρους να έχουν επιβάλει 100% δασμούς στα chip τα οποία ερχόντουσαν από την Ταϊβάν. Και αν το κάνουν αυτό, λέει, δεν θα χάναμε την βιομηχανία μας. Μας την κλέψανε, λέει, τη βιομηχανία των chip οι Ταϊβανέζοι. Μάλιστα. Και ότι, δηλαδή, όλη αυτή η αλυσίδα από τις πιο σημαντικές παγκοσμίως των μικροεπεξεργαστών αυτών των chip, ότι είναι κλεψιά. Δηλαδή, αυτό μας λέει εδώ ο Τραμπ. Και ότι ουσιαστικά η εταιρεία αυτή, η Ταϊβανέζικη, η οποία εδώ και δεκαετίες επενδύσεων και στρατηγικού οράματος, θα έλεγα, μας καταλήγει ο Τραμπ να πει ότι την κλέψανε. Βασικά δεν την κλέψανε. Απλά οι εταιρείες αμερικανικές, η Intel κτλ., πήγανε στο εξωτερικό, διότι προφανώς εκεί ήταν. Αποφάσισαν οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν στο εξωτερικό, διότι είχαν καλύτερες συνθήκες από τον παράδεισο του καπιταλισμού, από ό,τι φαίνεται. Και επίσης προειδοποίησε την Ταϊβάν Αμερικανός πρόεδρος, και της είπε ότι θα έπρεπε, λέει, να χαλαρώσουν λίγο. Θα ήταν πολύ έξυπνοι οι Ταϊβανείς να χαλαρώσουν λίγο. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει να χαλαρώσουν λίγο. Προφανώς να μην θέλουν την ανεξαρτησία τους, την αυτοδιάθεση και αυτοκυβέρνησή τους. Επίσης, είπε ότι η Ταϊβάν είναι ένα μέρος το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς να το ορίσει. Και είπε ότι παραδέχθηκε ότι το θέμα των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν που έχει περάσει από το Κογκρέσο αλλά εκκρεμεί από το Λευκό Οίκο είναι για αυτόν ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Και δεν πρόκειται, λέει, να υπερασπιστώ την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Χαλαρώστε. Εδώ βλέπετε πως σιγά σιγά ξεκινούν και εγκαταλείπουν που θυσιάζουν Ταϊβάν και αυτούς τους πετούν στις ράγες του τρένου. Αυτό είναι το κόστος. Όταν η Αμερική έχει την ανάγκη της Κίνας και η Κίνα έχει το πανοχέρι, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να το πληρώσει κάποιος, και εδώ το πληρώνει βέβαια η Ταϊβάν. Είναι μια επιβεβαίωση. Αυτά τα δισεκατομμύρια θα βγάλει η Αμερική με το να πουλήσει όπλα στη Ταϊβάν. Τα κρατάει εδώ σαν διαπραγματευτικό χαρτί ο Τραμπ. Τι λέει? Ότι είπε ότι δεν το έχω εγκρίνει ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να το κάνω, μπορεί να μην το κάνω. Δεν θέλουμε, λέει, να δούμε πόλεμο. Είναι ένα τεράστιο διαπραγματευτικό χαρτί για εμάς. Θυμίζω ότι αυτή βέβαια ήταν μια πάγια θέση του Τραμπ, μιλάμε και δίκαιο. Το 24 τον Οκτώβριο, τότε υποψήφιο Τραμπ, είχε πει ότι πράγματι είχε μιλήσει στο Joe Rogan Experience, το podcast, και είχε πει τότε το ίδιο ότι μας είχαν κλέψει, λέει, την αμερικανική αυτή τεχνολογία των chip, και ότι αν βγει πρόεδρος θα επιβάλει δασμούς για να σταματήσει αυτές την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, η οποία πουλάει τα chip της σε εταιρείες όπως

Nvidia και η Apple. Παράλληλα έχουμε και άλλες εταιρείες όπως είναι η Amazon, η Google και η Microsoft που βασίζονται στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Company για να μπορούν, TSMC, λέω έτσι να μην το επαναλαμβάνω, βασίζονται σε αυτήν την εταιρεία για να παίρνουν τα chip της. Η Intel και η Samsung προσπαθούν να ανταγωνιστούν, αλλά είναι δύσκολο. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι είχε μια συνεπή στάση και έλεγε ότι θα έπρεπε κάποιος πρόεδρος να έκανε σωστά τη δουλειά του, να έβαζε δασμούς, και τώρα επανέρχεται. Βέβαια δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, μάλλον ξέρω ότι βλέπω ιδίως το θέμα των όπλων, και αυτό είναι μια εξέλιξη σημαντική, διότι τα άλλα τα οποία έχει πει ο Τραμπ είναι ότι ζητούν ουσιαστικά, όταν λέει ο Τραμπ ότι θα έπρεπε να μας πληρώσει η Ταϊβάν για την ασφάλεια που τους δίνουν. Ακούστε εδώ δήλωση του Τραμπ, θα έπρεπε, λέει, η Ταϊβάν να μας πληρώνει για την άμυνα που τους παρέχουμε. Δεν είναι, λέει, καμία, δεν είναι καθόλου διαφορετική σχέση που έχουμε με αυτό που έχει μια εταιρεία, με μια ασφαλιστική εταιρεία. Και η Ταϊβάν δεν μας δίνει τίποτα εδώ. Επίσης, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να υπερασπιστούμε το νησί, διότι είναι πολύ μακριά από εμάς. Είναι 9.500 μίλια μακριά από την Αμερική, ενώ είναι 68 μίλια μακριά από την Κίνα. Δεν έχει και άδικο εδώ. Αλλά βλέπετε εδώ τον Νταβατζηλίκη, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή θέλουν προστασία, πουλάει προστασία και σου λέει ότι θέλουμε να μας δώσετε λεφτά. Βέβαια, να θυμίσω ότι και το 2022 ο Biden είχε υπογράψει τον νόμο CHIPS και το Science Act, τα οποία έγιναν νόμοι. Σκοπός ήταν να εμβαθύνει την χώρια παραγωγή των chip της Αμερικής και να μειώσει την ανάγκη να εισάγουν από την Ταϊβάν και την Νότια Κορέα για τους πιο έτσι, πιο σύνθετα, τα πιο σύνθετα chip. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια, θα έλεγα, υπερκομματική εδώ αντίληψη ότι δεν μπορούν να βασιστούν στην Ταϊβάν. Ταϊβάν θα χαθεί. Το είπα και χθες, πρόκειται για κινέζικο έδαφος στην πραγματικότητα. Τα Κινέζοι είναι και τα Ταϊβανέζοι. Θα μπορούσαν να μείνουν με ένα καθεστώς πιο ανεξάρτητο, μια αυτονομία περιφερειακή, αλλά προφανώς καταλαβαίνετε θα ενταχθούν στην Κίνα, ιδίως τώρα που σβήνει το άστρο της Αμερικής. Λοιπόν, επίσης στην συνέντευξη του Τραμπ αναφέρθηκε για το Ιράν και είπε ότι μου δεσμεύτηκε, λέει, προσωπικά ο ΣΥ ότι δεν θα δώσει στο Ιράν στρατιωτικό εξοπλισμό, και είναι, λέει, μεγάλη δήλωση αυτή, μου το είπε εμένα σήμερα και δεσμεύτηκε. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία αξία αυτή η δήλωση. Καταρχάς φαίνεται πως φοβάται και είναι στο έλεος των Κινέζων ο Τραμπ, λέγοντας ότι στο Fox News μου δεσμεύτηκε να τους δώσει όπλα. Τους τρέμει, τρέμει. Φανταστείτε ένα Ιράν αδάμαστο, ακλόνητο, αλήγιστο με κινέζικα όπλα. Μην βλέπαμε επίθεση και στην Αμερική, μην βλέπαμε χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις ή και σε αμερικανικά συμφέροντα, πλοία κτλ. Το πρόβλημα είναι για τον Τραμπαρίφα ότι η Κίνα δεν δίνει άμεσα όπλα στην πραγματικότητα. Δίνει αυτά τα διπλής χρήσεως τεχνολογία, αυτά δίνει και στη Ρωσία. Διπλής χρήσεως σημαίνει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ο στρατός, αλλά και έχει εφαρμογές για το, ναι, ξέρω, για πολιτικές εφαρμογές, το πούμε έτσι. Δηλαδή για την υπόλοιπη εμπορική ζωή. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν τους δώσανε το δορυφόρο το 2024, το δορυφόρο το χρησιμοποιούν και εταιρείες, όχι μόνο στρατός. Βλέπετε λοιπόν τι σημαίνει εδώ αυτού του τύπου η τεχνολογία διπλής χρήσης. Ή τα εξαρτήματα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για βόμβες, τα χρησιμοποιήσεις και για διόπτρες ή για κιάλια ή για οτιδήποτε. Αυτό εννοούμε εδώ. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Αμερικανούς. Δεν νομίζω ότι λυγίζουν οι Κινέζοι σε οτιδήποτε και αν τους έχουν κάνει. Η Ταϊβάν έσωσε να απαντήσει προς εξωτερικών και είπε ότι είμαστε, λένε, εξάρτητοι και κυρίαρχο δημοκρατικό κράτος, δεν μας επηρεάζει η Κίνα καθόλου, προσπαθώντας να ρίξουν έτσι ένα χαστούκι ρητορικό στον Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω κανείς να γίνει ανεξάρτητος κτλ. Δεν πρόκειται να βοηθήσουμε, υπονοώντας. Νομίζω ότι ό,τι και να πούνε οι Ταϊβανέζοι, στην πραγματικότητα το ράπισμα το οποίο μπορεί να δώσει η Ταϊβάν στην Αμερική είναι ελάχιστο, ενώ το ράπισμα το οποίο έδωσε ο ΣΥ στον Τραμπ, λέγοντάς του ότι μην τολμήσεις και πιάσεις την Ταϊβάν στο στόμα σου ξανά, διότι θα μπορεί να υπάρξει και πόλεμο μεταξύ μας, ήταν πολύ σκληρή, πολύ σκληροχώσιμο του ΣΥ στον Τραμπ. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συνθήκη. Δύσκολα τα πράγματα για τα Αμερικανάκια. Τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα, δεν νομίζω να συναχωριέται κανείς σας. Επίσης, διάβασα ότι η Κίνα όχι απλά κερδίζει πολιτικά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και την εξονημένη διακυβέρνηση του Τραμπ, που έχει βγάλει τη χώρα στο κλαρί, αλλά
έχει αρχίσει και πουλάει και όπλα σε Αμερικανούς συμμάχους. Άκουσον, άκουσον. Τους παίρνει μέχρι και δουλειές οπλικών συστημάτων Αμερικά. Τους έχει πάρει τα μαγιό των Αμερικανών. Και πράγματι λέει εδώ μία νέα ανάλυση των υπηρεσιών πληροφοριών της Αμερικής αναδεικνύει αυτό το ακριβώς το οποίο σας λέω, ότι η Κίνα αξιοποιεί στο έπακρο τον πόλεμο με το Ιράν για να κερδίσει ωφέλη στρατιωτικά, οικονομικά, διπλωματικά και σε άλλα πολλά πεδία. Πρόκειται για μία αναφορά, μία έκθεση για τον στρατηγό Dan Kane, που είναι ο αρχηγός γεθά στην πραγματικότητα του Πενταγώνου, και εκεί πράγματι φαίνεται ότι μάλλον εξηγούν, καταμετρούν αυτό που λένε DIME, D-I-M-E, οι Αμερικανοί, δηλαδή Diplomatic, Informational, Military και Economic Instruments of State Power, πως ουσιαστικά μειώνεται η κρατική δύναμη των Αμερικανών και ενισχύεται η κρατική δύναμη των Κινέζων. Πούλησαν λοιπόν όπλα στους συμμάχους των Αμερικανών στον κόλπο, δηλαδή τους παντοφλάδες και τις πετρομοναρχίες από ό,τι φαίνεται, καθώς αυτές οι χώρες προσπάθησαν να υπερασπιστούν στρατιωτικές βάσεις, μάλλον όχι, καθώς οι Αμερικανοί προσπάθησαν να υπερασπιστούν τις στρατιωτικές βάσεις τους και κάνανε μια τρύπα στο νερό, κρύβονταν στα υπόγεια εκεί σε κάτι hostel, σε κάτι rooms to let. Κάνανε, είχαν κοινό μπάνιο, ξέρω, ο ναύαρχος των Αμερικανών είχε κοινό μπάνιο με κάτι, ξέρω εγώ, ταξιδιώτες εκεί, bloggers και travel influencers, είχαν κοινά μπάνια, για να καταλάβετε το επίπεδο στρατού. Λοιπόν, και αποφάσισαν και κατάφεραν, από ό,τι φαίνεται, να ξεκινήσουν να πουλούν όπλα Κινέζοι στα κράτη του κόλπου. Παράλληλα, βέβαια, αναφέρει αυτή η έκθεση αυτό το οποίο γνωρίζουμε και έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχουν μειωθεί τα αποθέματα, τα οπλικά των Αμερικανών στην περιοχή. Μάλλον από τον Ειρηνικό τα έχουν μεταφέρει στην περιοχή, άρα αποδυναμώνεται η άμυνα της Ταϊβάν, αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μάλλον και αυτό, να εδώ μια σύναψη τώρα, πως πράγματι, τη στιγμή που αποδυνάμωσαν, κάναν τα πάντα για τους Εβραίους και για το δικό τους πόλεμο στο Ιράν, αποδυνάμωσαν την άμυνα της Ταϊβάν. Άρα λογικά οι Αμερικανοί πρέπει να κάνουν ένα δίπλος και να αρχίσουν να στρογγυλοκάθονται εκεί που τους λέει ο Κινέζος. Λογικό είναι, βλέποντας το πώς έχουν αποδυναμωθεί. Και βέβαια το Πεκίνο αντλεί μαθήματα για το πώς πολεμάει η Αμερική. Βλέπει πόσο αδύναμη είναι να επιβάλλει τη θέλησή της στην Τεχεράνη ή Ουάσιγκτον. Και λοιπόν, ναι, φαίνεται ότι πολιτικά ενισχύεται και στον κόλπο το Πεκίνο. Δεν φαίνεται λοιπόν εδώ ότι αντέχει η Κίνα και πολιτικά, αλλά και τα θέματα της ενέργειας αντέχει πάρα πολύ. Επίσης φαίνεται είναι η δεύτερη πιο προστατευμένη χώρα παγκοσμίως στην ενεργειακή κρίση μετά την ΗΠΑ. Η ΗΠΑ εξάγουν πετρέλαιο, και παρόλο που εισάγει υδρογονάθρακα και η Κίνα, είναι η δεύτερη καλύτερα προστατευμένη, ακριβώς επειδή έχουν φροντίσει, είχαν επενδύσει στο να έχουν την επάρκεια αυτή και βέβαια στις εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, έχουν, λέει, προσεγγίσει οι Κινέζοι Ταϊλάνδη, Αυστραλία και Φιλιππίνες και άλλες χώρες για να τους βοηθήσουν με τις ενεργειακές τους ανάγκες και τους προτείνουν ουσιαστικά τεχνολογία δική τους, δηλαδή φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, που είναι μανούλες οι Κινέζοι. Αυτά είναι νούμερο ένα, λόγω και της βιομηχανικής ικανότητας που έχουν. Προφανώς δεν είναι αλτρουιστές, το κάνουν για να εξασφαλίσουν πολιτικό κεφάλαιο στους παραδοσιακούς συμμάχους των Αμερικανών, οι οποίοι πλέον τους ηχαίνονται. Ακούς Τραμπ και κάνεις εμετό και είναι λογικό. Δεν ξέρουν πώς φτάσουμε να ακούμε Αμερικανούς και να παίρνουμε τα όπλα, ξέρω εγώ, παγκοσμίως. Άρα, εδώ βλέπετε ο προβληματισμός. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα για την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ. Κατά πόσο μπορούν να παράγουν αυτά τα οποία χρειάζεται η Ταϊβάν, η Ιαπωνία, είναι τους Κορέα, Αμερική. Δηλαδή, πλέον φαίνεται ότι ναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά την Ταϊβάν. De facto, με την αιμορραγία για να στηρίξει το καθεστώς των Εβραίων, αλλά βέβαια και με το ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, να δημιουργήσουν ξανά τα αποθέματα, να φτάσουν στο σημείο το οποίο θέλανε εγκαίρως, από ό,τι φαίνεται, για να προστατέψουν αποτρεπτικά δηλαδή τους Κινέζους. Παράλληλα, το Πεκίνο αποκτά μέχρι και το ηθικό πλεονέκτημα εναντί της Ουάσιγκτον, που το Πεκίνο πάντα λογοδοτούσε στη Δύση για το τι κάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ, βλέποντας ότι η Αμερική είναι μια επιθετική πολεμοκάπηλη δύναμη που θα έπρεπε να εξαφανιστεί κανονικά σαν στρατός, να μην πω και σαν κράτος, το πείραμα αυτό, το οποίο είναι ένα πείραμα που έχει αποτύχει για την ανθρωπότητα, έχει πάει σαρά κιμάρα. Λοιπόν, αυτή η μονομερής στρατιωτικο-υπεριαλιστική προσέγγιση έχει στοιχήσει προφανώς στην Αμερική και ιδίως στη Μέση Ανατολή, θα έλεγα και παγκοσμίως, και στη Δύση, στην Ευρώπη μάλλον,
Άρα, μέχρι και σε αυτό το επίπεδο αποκτά το ηθικό πλεονέκτημα η Κίνα. Παράλληλα, ενώ ο Αμερικανός του ζητάει του Κινέζου να εμπλακεί, να με βοηθήσεις με το Ιράν, πράγματι εμπλέκεται η Κίνα, αλλά δεν εμπλέκεται όπως θα ήθελε ο Αμερικανός. Πώς εμπλέκεται? Ζητάει από τους Ιρανούς να τους αφήσουν να περάσουν κινέζικα πλοία. Και περνάνε κινέζικα πλοία, όπως βλέπω εδώ και το έχουμε ξαναφέρει. Τουλάχιστον 4 έχουν περάσει τελευταίες μέρες. Και βλέπετε ότι είναι τεράστιο το όφελος των Κινέζων. Πουλάνε όπλα, περνούν τα πλοία τους από το στενό, ενώ όλοι οι άλλοι λιμοκτονούν. Ήλπιζαν οι Αμερικανοί κάτι τύπου σαν τη Βενεζουέλα: μπαίνω, βγαίνω εύκολα, απαγάγω, κάνω τα εγκλήματά μου σαν κλεφτοκοτάς, σαν κανάλιας και ζωοκλέφτης, σαν τα ζώα οι Αμερικανοί στρατιώτες. Τελικά, οι οποίοι κάποιοι βγάλαν και χρήματα παράνομα στο χρηματιστήριο, για να καταλάβετε το επίπεδο του στρατού τους. Τελικά δεν τα κατάφεραν να τους βγει τόσο εύκολο με το Ιράν, την πατήσανε. Και ξαναλέω, αυτή τους πιέζει πιο πολύ το οικονομικό κομμάτι, διότι το Πεκίνο έχει, ακούστε εδώ, 40% των πετρελαίων τα οποία χρειάζεται, τα έχει εξασφαλίσει, μάλλον όχι, συγγνώμη, 40% των πετρελαίων που χρειάζεται το έπαιρνε από το Ορμούς, αλλά το τελευταίο χρόνο πιθανότητα είχαν διακρίνει, διαβλέψει αυτό το οποίο συμβαίνει, είχαν φροντίσει να επενδύσουν στα στρατογικά τους αποθέματα, κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο γίνεται τέτοιες κινήσεις από τους Κινέζους. Φτάσανε λοιπόν στα αποθέματα να πάνε στο 1,23 δισεκατομμύρια βαρέλια στο τέλος του Απριλίου και είναι σταθερά σχεδόν. Τώρα είναι στο 1,21 στα μέσα Μαρτίου. 1,232 δισεκατομμύρια τον Απρίλιο βαρέλια, 1,217 το Μάρτιο. Άρα βλέπετε εδώ ότι συνεχίζουν ακάθεκτοι και ακόμα δεν έχουν μπει στρατηγικά αποθέματα τα οποία έχουν. Δηλαδή έχουν τις δεξαμενές τους, οι οποίες είναι άθικτες όπως φαίνεται, και δεν έχουν ακόμα μπει σε στρατηγικά αποθέματα για να καταλάβετε τι σημαίνει προβλέπω και εξασφαλίζω. Παράλληλα, διάβασα ότι καμία εταιρεία αμερικανική δεν παρήχε ασφάλιση στα πλοία στο στενό του Ορμούς. Διαλυόμαστε. Λοιπόν, ενώ είχε πει ο Τραμπαρίφας ότι θα δώσουμε, λέει, ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων για να δώσουμε καλές τιμές ασφάλιση σε πλοία που θέλουν να φύγουν, όπως είπε ο Τραμπ τότε με το σχέδιο αυτό που είχε, το οποίο το τρύψαν οι Ιρανοί, σε πολύ καλή τιμή, λέει, κανένα πλοίο, ούτε ένα πλοίο δεν έχει ασφαλιστεί από αμερικανικές εταιρείες, να καταλάβετε. Ούτε ένα πλοίο δεν ασφαλίστηκε από αμερικανικές εταιρείες. Ακούνε αμερικανικές εταιρείες και φεύγουν, τρέχουν μακριά. Σου λέει, κάτσε, γιατί μόνο και που ασφαλιστήκαμε από αμερικανικές, μπορούμε να φάμε την τορπίλη. Επίσης, οι Ιρανοί λένε ότι επιτρέπουμε και σε άλλα πλοία να περάσουν, γιατί δέχονται, έχουν αποδεχθεί πλέον πολλές ναυτιλιακές, το νέο νομικό πρωτόκολλο στην περιοχή. Άριστα. Και ένα ακόμα ράπισμα από τους Κινέζους με ένα χαστούκι στα δόντια του Τραμπαρίφα. Ο πρέσβης των Κινέζων στον ΕΕ, επειδή ετοιμάζουν οι Αμερικανοί ένα νέο ψήφισμα για τα στενά του Ορμούς κτλ., θα ασκήσει βέτο. Ο Κινέζος ήδη είπε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, το timing, λέει, timing είναι τα πάντα για τη σχέση, για τα πάντα, για τις προσωπικές σχέσεις. Κακό timing, λέει, κακή χρονική συγκυρία. Άρα θα φάνε το βέτο, να είναι συγκυρία, στη μάπα όπως φαίνεται. Ξεκάθαρα πράγματα, οι Ιρανοί, νομίζω το έχω ξαναπεί πολλές φορές και θα καταλήξω πάλι με αυτό, κέρδισαν στον πόλεμο αυτό, αυτή είναι η άποψή μου, με ένα σύγχρονο στρατιωτικό δόγμα, με αυτό με τη διασπορά πυράβλων και drone και την διασπορά και τις υπόγειες βάσεις που είχαν, που δεν μπορούσαν οι Αμερικανοί να τις καταστρέψουν. Ένας πόλεμος αμερικανικός από το 2000 έναντι ένα στρατιωτικό δόγμα ιρανικό του 2030, θα έλεγα. Βέβαια, συνέβαλε πάρα πολύ τη μεγάλη έκταση που έχει η χώρα αυτή της Περσίας, ο ίδιος ο πληθυσμός, πολύ κόσμο. Άρα με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τους αποδυνάμωσαν και δεν ξέρω τι σημαίνει εδώ, εάν δεν μπορούν να επανέλθουν οι Αμερικανοί στις βάσεις τους, στη βάση στη Μέση Ανατολή. Θα ενισχυθούν βέβαια άλλες χώρες, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ισραήλ, ο στόλος τους, και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα εξετάσει ο ελληνισμός, βέβαια πριν απελευθερωθούμε ή αφού απελευθερωθούμε και πετάξουμε πολιτικά μιλώντας στα σκυλιά αυτούς που μας καταδυναστεύουν, τους κοινοβουλευτικούς. Αυτά. Επίσης είδα τον Λίον Πανέτα, πρώην διευθυντή CIA και πρώην υπουργός άμυνας των Αμερικανών. Λίον Πανέτα είπε ότι, ακούστε εδώ, το Ιράν, λέει, έχει ένα όπλο στον κρόταφό μας με το στενό του Ορμούς. Αυτή είναι η δήλωσή του εδώ, του Λίον Πανέτα, ο οποίος λέει ουσιαστικά και αυτός παραδέχεται ότι χάσαμε, στην πραγματικότητα, ότι είναι ένας πόλεμος, έπρεπε να τελειώσει
6 με 8 εβδομάδες. Από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει για μήνες. Δεν βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη νίκη. Και άρα εδώ ο πρόεδρος έχει ελάχιστες επιλογές και είμαστε με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Αυτά. Συγγνώμη, θα πω και άλλα, δεν μπορώ. Ο Πούτιν είπε θα πάει στην Κίνα, σε απάντηση κι άλλο ράπισμα, 19-20 του μήνα, θα είναι στο Πεκίνο ο Βλάντιμιρ Πούτιν εδώ, για να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους, την στρατηγική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας. Θα μιλήσουν για διάφορα θέματα και εμπορικά και με τον πρωθυπουργό, τον Κινέζο, τον Λι Κιάνγκ. Αυτό μοιάζει και λίγο σαν τη συνεργασία. Θα δουλέψουν δηλαδή πέρα από τις χαιρετούρες που έκανε ο Τραμπ, το σόου, το τσίρκο. Και άρα εδώ είναι αυτά έχουν τα νέα αυτά τώρα, βέβαια, προφανώς με το που έφυγε ο Τραμπ. Και οι συνορωσικές σχέσεις νομίζω θα ενδυναμωθούν περαιτέρω πολιτικά, οικονομικά. Οι Κινέζοι ούτως ή άλλως βοήθησαν πάρα πολύ τους Ρώσους αγοράζοντας πετρέλαιο μετά τις κυρώσεις των Αμερικανών. Και είναι πλέον, η Κίνα είναι μεγαλύτερος εταίρος εμπορικός της Ρωσίας σε επίπεδο όγκου και συναλλαγών, τα οποία πλέον είναι μόνο σε ρούβλια ρωσικά και σε κινέζικα γιουάν, πάει το δολάριο μεταξύ τους. Θέλουν, λέει, παραπάνω και πιο ισχυρή και στρατηγική συνεργασία και συντονισμό, λέει εδώ ο Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Κίνας, της Ρωσίας. Επίσης, πέρσι ο ΣΥ πήγε, το Μάιο πήγε στη Ρωσία και είχε πει ότι θα είμαστε δίπλα σας εναντίον της παγκόσμιας μονομέρειας, των μονομερών πράξεων και των ηγεμονικών, του ηγεμονικού bullying, δηλαδή του νταϊλικίου, εναντίον των νταϊδων και των μονομερών δυνάμεων και πράξεων. Θα είμαστε δίπλα σας, αλληλεγγύη Κινέζου προς Ρώσου πέρσι το Μάιο. Να θυμίσω ότι ο Πούτιν είχε πάει στον Πεκίνο πάλι το Σεπτέμβριο του 25 και εκεί είχαν υπογράψει παραπάνω από 20 συμφωνίες, ενώ τώρα δεν υπέγραψε τίποτα με τον Τραμπ. Τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα, ενέργεια, βιομηχανία, αγροτική παραγωγή, όλα αυτά. Βλέπετε εδώ πως εντυπωσιακές συμφωνίες. Και βέβαια πρόκειται για δύο χώρες οι οποίες έχουν έρθει πιο κοντά, ιδίως με τον εγκληματικό πόλεμο, αυτές οι κούλες της Ευρώπης, Φοντερνάτσανα, οι άλλες εκεί, η μία πιο καρακάξα από την άλλη, έφερε κοντά την Κίνα με τη Ρωσία. Δύο χώρες που έχουν ένα σύνορο, μοιράζονται 4.200 χιλιόμετρα, αλληλοσυμπληρώνονται. Η μία χώρα έχει ενεργειακές αποθέματα και προϊόντα αγροτικά, μέταλλα κτλ. Και έχει και τις υποδομές, τους αγωγούς να στέλνει ό,τι θέλει. Και η άλλη χώρα έχει τη βιομηχανική παραγωγή, η Κίνα, και την αγορά του 1,4 δισεκατομμύρια καταναλωτών. Βλέπετε λοιπόν ότι θα ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο η σχέση, νομίζω, αυτή. Φαίνεται εδώ και βέβαια έχουν βάλει σαν μεγάλο στόχο τον βόρειο δρόμο, τον βόρειο θαλάσσιο δρόμο, δηλαδή από τον αρκτικό κύκλο, το εμπόριο δηλαδή από εκεί, για να μπορεί η Κίνα να χρησιμοποιεί αυτόν τον δρόμο με τα παγωθραυστικά τα κινέζικα, τα παγωθραυστικά τα ρωσικά, καθώς βλέπουμε τις παραδοσιακές διόδους εδώ, το Σουέζ και το Ορμούς, να ανεβάλλονται σε διάφορες διακυμάνσεις και προβλήματα και διακοπές, να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτόν τον λεγόμενο βόρειο θαλάσσιο διάδρομο ως μια στρατηγική υποδομή, και νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και για τις διμερείς τους σχέσεις, αλλά θα έλεγα και παγκοσμίως. Ήθελα απλά να πω για κάποιες εδώ, για τους Ρώσους οι οποίοι κατέλαβαν, βλέπω εδώ δύο διαφορετικές, μάλλον ναι, στο Χάρκοβο δύο διαφορετικές περιοχές, την Μποροβάγια και την Κουτκόβκα, το νέο τους πύραυλο αυτόν τον Σαρμάτ, δεν προλαβαίνω, δεν πειράζει. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Θα τα πούμε αύριο αποκλειστικά με τους ανθρώπους που στηρίζουν μέσω του Patreon. Αν θέλετε, προλαβαίνετε και εσείς να γίνετε ένας εξ αυτών. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Και τη Δευτέρα έχουμε το ζωντανό, όπου θα μιλήσουμε και για το βιβλίο, το οποίο Δευτέρα, Παρασκευή, κάζω, θα το δείτε στην ιστοσελίδα μας για να ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και όλους. Συγχαρητήρια, φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Αν το είδατε, η Φοντερνάτσενα και η Χίλαρη Κλίντον, δεν ξέρω ποια είναι περισσότερο Νάτσενα, στηρίζουν, λέει εδώ, νέο εγχείρημα κατά της τεχνητής νοημοσύνης, για να προστατέψουν μάλλον τα παιδιά από την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούστε εδώ, πάρα πολύ αντιφιαστικό. Αντιφιαστικό μέχρι το μεδούλι. Κάνουν, λέει, ένα νέο Ινστιτούτο, New Youth AI Safety Institute. Νεολαία Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης για τους νέους. Ναι, τέλος πάντων, η Φοντερνάτσενα λοιπόν, η Χίλαρη Κλίντον,
αυτή και αν έκανε, δεν ξέρω τι έκανε με τον Epstein, μπορεί να φανταστείτε. Η άλλη, η Μέτε Φρέντριξεν, η πρωθυπουργός της Δανίας, το ξέπλυμα ξεφτιλού της Αμερικής, θα υποστηρίξουν ένα τέτοιο νέο Ινστιτούτο για την ασφάλεια της νεολαία και τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι, λέει, ένας οργανισμός παρατηρητής και θα βάζουν, λέει, και βαθμούς σε διάφορες AI πλατφόρμες κτλ. Για να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης για τα παιδιά θα προστατεύονται, μάλλον, τα παιδιά από τέτοια προϊόντα. Θα ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βέβαια. Πάρα πολύ αθώο ακούγεται αυτό. Τρεις στους τέσσερις, λέει, Ευρωπαίοι, μάλλον όχι, συγγνώμη, θέλουμε, λέει, να φτιάξουμε δικά μας πρότυπα και standards και να κάνουμε έρευνες και να κάνουμε κριτικές και εκθέσεις και τα λοιπά, για να μην οδηγεί το κόσμος στην αυτοκτονία, τα παιδιά μας, στον αυτοτραυματισμό. Είπε εδώ ο επικεφαλής της Common Sense Media, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Joe Biden σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπετε εδώ ποιοι μαζεύονται τα καλόπαιδα όλα. Ποιοι λείπουν, ξέρω εγώ, οι χρηματοδότες είναι σίγουρα εδώ. Ο της Microsoft λείπει. Εδώ, το αγόρι. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Αλλά. Ναι, Bill Gates. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενθουσιαστικό το γεγονός ότι μαζεύονται εδώ, κοιτάξτε εδώ, η Ούρσουλα και η Χίλαρη. Λέμε, ποιος ξέρει τι δαιμονόσατανο πειράματα θα κάνουν και πού. Πραγματικά, όπου δείτε αυτό το Youth AI Safety Institute, κρατήστε μακριά τα παιδιά σας, κλείστε τους, κατεβάστε τους, φτύστε τους. Πρόκειται για μια διαστροφή καινούρια. Άνθρωποι που έχουν μπλέξει σε παιδοβιασμούς και σε χειρότερα, κυβερνούν τον πλανήτη. Για αυτό το λόγο, πλανήτη να συνταμούν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your life tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
4: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
3: 23 και 24 Μαΐου.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν είναι μόνο το Ιράν που μας απασχολεί. Υπάρχει ακόμα η Γάζα και υπάρχει και ο Λίβανος. Και υπάρχει και στο στούντιο του Μιλτέρ News ο άνθρωπος ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα αυτά, για το ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο, γιατί φαίνεται ότι πάλι ξεχνάμε. Απέναντι με ο κύριος Νικόλας Κοσμοματόπουλος, καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Βηρυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοσμοματόπουλο, για το χρόνο σας. Λίβανος, λοιπόν, όπου ζείτε.
9: Ναι, ο Λίβανος είναι.
8: Ζείτε.
9: Ζούμε και επιβιώνουμε και η χώρα επιβιώνει και ο κόσμος είναι όρθιος όσο μπορεί. Τα σπίτια βέβαια στον νότο δεν είναι όρθια, είναι καταστραμμένα. Το Ισραήλ συνεχίζει κανονικά αυτό τον μυστικό ανομολόγητο πόλεμο καταστροφής οποιοδήποτε ίχνου ζωής στον πόλεμο. Χτες ανακοινώθηκε για παράδειγμα ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει 60.000 ελαιόδεντρα. Δεν είναι μόνο δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δολοφονούνται καθημερινά. Έχουμε καθημερινές δολοφονίες και μάλιστα δολοφονίες όχι μόνο μαχητών και οικογενειών, αλλά και διασωστών. Δηλαδή, διασώσεις οι οποίοι πάνε να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χτυπηθήκαν, χτυπιούνται και αυτοί, με τα double taps, αυτό το νέο μέθοδο του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει ξεδιπλώσει μία σειρά από εγκληματικές, βάρβαρες μέθοδους πολέμου, οι οποίες περνάνε απαρατήρητες στη Δύση. Είναι ένα σκάνδαλο από μόνο το αυτό. Καταστρέφει μαζικά χωριά, τα εξαφανίζει από το χάρτη. Υπάρχουν χωριά τα οποία δεν ξαναεμφανίζονται. Μία μέθοδος παλαιστινιακής Νάκμπα, όπως ακριβώς έκανε και στην Παλαιστίνη το 1948, που εξαφάνισε χωριά και πάνω τους έχει φτιάξει εθνικά πάρκα για να μην αντακρύψει και έβαλε δέντρα, πεύκα και αυτά εισαγόμενα από τη Δυτική Ευρώπη, όπως και οι ίδιοι οι άπικοι. Φέραν μαζί τους και την οικολογία τους, η οποία δεν ταιριάζει στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή ο Λίβανος βρίσκεται σε συμπληγάδες, σε μεγάλες πιέσεις από τις ΗΠΑ και τους Δυτικούς, να συμφωνήσει σε μια υποταγμένη στην ουσία, να υποταχθεί σε μια ειρήνη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ισραήλ. Θυμίζω ότι ο Λίβανος είναι επίσημα σε καθεστώς πολέμου με το Ισραήλ. Δεν έχει υπογράψει ειρήνη, δεν έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή αυτό που προωθείται από τους Αμερικανούς κυρίως με πολλές πιέσεις, και οικονομικές πιέσεις και διπλωματικές πιέσεις και άλλες γεωπολιτικές πιέσεις, βλέπε Συρία για παράδειγμα ή άλλες εντάσεις στην περιοχή, είναι να συρθεί ο πρόεδρος του Λιβάνου σε μια έτσι, φωτογραφική έκθεση στην Ουάσιγκτον, να φωτογραφηθεί με τον Νετανιάχου, το οποίο θα σημάνει φυσικά και το τέλος, το πολιτικό τέλος του πρόεδρου του Λιβάνου. Ψάχνουν δηλαδή να θυσιάσουν κάποιον σαν τη νέα Ιφηγένεια. Αυτή τη στιγμή ζει αυτή την ένταση ο Λίβανος, έναν πόλεμο στον Νότο, άγριο πόλεμο στον Νότο, με αντίσταση όμως, είναι πολύ σημαντικό να πούμε.
8: Αυτό ότι θέλω να ρωτήσω, υπάρχει αντίσταση?
9: Υπάρχει αντίσταση με πολύ σχηδείς τρόπους. Υπάρχει η στρατιωτική αντίσταση, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει καταφέρει και έχει ξαναστηθεί στα πόδια της. Η Χεζμπολάχ έχει εισάγει νέες μεθόδους αντίστασης, ειδικά με τα drones των οπτικών ινών, από ό,τι φαίνεται, και έχουν βγει και διάφορα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν και στο Instagram, και στο Telegram, αλλά και στο Instagram, όσον αφορά το πώς καταφέρνουν να τρομοκρατήσουν τους Ισραηλινούς κατακτητές. Υπάρχει επίσης μια συσπήρωση γύρω από την οργάνωση στο βαθμό ενός κομματιού του πληθυσμού του Λιβάνου, σίγουρα. Υπάρχει επίσης και ένα κομμάτι του Λιβάνου το οποίο διαφωνεί και με την τακτική, ότι θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι πανίσχυρο, είναι εγκληματικό, είναι βάρβαρο και δεν έχει τύχει ο Λίβανος να αντισταθεί πάντα σε αυτό το βάρβαρο καθεστώς. Αυτή είναι η συζήτηση γενικά που συμβαίνει στο Λίβανο. Δεν είναι μια συζήτηση που αφορά βασικά τη φύση του Ισραήλ. Όλοι έχουν καταλάβει ότι το Ισραήλ είναι ένα γενοκτονικό κράτος το οποίο δεν έχει καμία βλέψη, έτσι, ευγενή βλέψη για το Λίβανο. Έχει βλέψεις επιτακτικές στο Λίβανο, γιατί ο νότιος Λίβανος είναι μια πολύ έφορη περιοχή. Η παραγωγική περιοχή του Λιβάνου είναι ο νότιος Λίβανος. Εκεί βγαίνουν τα περισσότερα αγαθά, τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα κτλ. Το Ισραήλ το αποφθαλμιά αυτό. Αυτό είναι γνωστό. Και νομίζω η μεγαλύτερη διαφωνία και η μεγαλύτερη διαφορά συζήτηση είναι τι κάνουμε απέναντι σε έναν εχθρό ο οποίος έχει από πίσω του όλη τη Δύση και πολιτικά και στρατιωτικά. Και ο Λίβανος δεν επιτρέπεται καν να έχει δικό του στρατό εξοπλισμένο, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ. Ο Λιβανέζικος στρατός δεν το επιτρέπεται από τις ΗΠΑ να αποκτήσει σοβαρά όπλα αυτοάμυνας. Δεν έχει μαχητικά αεροπλάνα, δεν έχει αντιαεροπορικά, δεν έχει τάγκς, ας πούμε, σοβαρά. Οι Αμερικανοί του δίνουν στολές και κάτι κιάλια, κάτι καπέλα, έτσι, για fashion show περισσότερο, με ξεκάθαρη ρήτρα να τον στην ουσία αποστρατικοποιήσουν, όπως έχουν κάνει σε όλες τις γειτονικές χώρες του Ισραήλ. Το σχέδιο του Ισραήλ είναι ιδανικά ένας εμφύλιος στο Λίβανο, Νομίζω ότι αυτό είναι πια και δεν ανομολόγητο το μυστικό, το λένε και οι Ισραηλοί στις εκπομπές τους. Θα θέλανε πάρα πολύ να δουν άλλη μια γειτονιά του Ισραήλ να καίγεται, να φλέγεται, να καταστρέφεται. Το Ισραήλ είναι τελικά το κράτος το οποίο επιβιώνει μέσα από την καταστροφή των άλλων όμορων κρατών, με όρους κυριαρχίας τους καταστρέφει. Και εδώ φυσικά έχει να κάνει και με την όλη περιοχή. Τι εννοεί το Ισραήλ ως περιοχή του, γιατί αυτή τη στιγμή φυσικά η συζήτηση για το μεγάλο Ισραήλ έχει επεκταθεί και μέχρι και τον κόλπο, με την συμμετοχή των Εμμυράτων στην όλη εξίσωση. Μια νέα αποκάλυψη ότι τα Εμμυράτα είναι στην ουσία ο σύμμαχος του Ισραήλ στον Αραβικό ή στον Περσικό κόλπο. Αυτό επίσης έχει παίξει το δικό του ρόλο στην όλη συζήτηση στην εσωτερική, γιατί ο Λίβανος, όπως ξέρεις, φαντάζομαι πάρει, είναι μια περιοχή που αναγκαστικά που η αντανακλάση της περιοχής όλης, είναι μια χώρα που στις αντανακλάσεις όλης της περιοχής της Μέσης Ανατολής της αισθάνεται πολύ περισσότερο, τι συμβαίνει στην Σαουδική Αραβία, τι συμβαίνει στο Ιράν, τι συμβαίνει στον κόλπο, αντανακλάται στο Λίβανο με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και πολιτικά αλλά και οικονομικά. Έτσι. Να θυμίσω για παράδειγμα ότι πάρα πολλοί Λιβανέζοι δουλεύουν εργάζονται στην περιοχή του κόλπου. Έτσι. Πολλοί από αυτούς πολλές φορές πληρώνουν το μάρμαρο για τη γεωπολιτική διαφωνία των ηγεσιών του κόλπου με την πολιτική του Λιβάνου. Για παράδειγμα, με μια νυχτή μπορούν να χάσουν τη βίζα τους και να χρειαστεί να φύγουν, να αφήσουν πίσω ζωές, καταθέσεις, καριέρες. Και να πληρώσουν αυτοί, να τιμωρηθούν αυτοί. Υπάρχει αυτό και αυτό το ζήτημα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ πολύπλοκο μοσαϊκό, στο οποίο δύσκολα μπορεί να δει κανείς τι θα γίνει. Έτσι. Σίγουρο είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο το Ισραήλ σίγουρα δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Αυτό είναι το βασικό. Ούτε στην Παλαιστίνη, ούτε στο Λίβανο. Δεν έχει εξαλείψει τις οργανώσεις που θέλει να εξαλείψει τις αντίστασεις. Ούτε καν στην Ιεμένη και φυσικά όχι στο Ιράν. Και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό είναι το μεγάλο.
8: Το κλειδί είναι το Ιράν. Το αντέχει το Ιράν, άρα αυτό το μοσαϊκό μένει ζωντανό, πέφτει το Ιράν και αλλάζουν όλα.
9: Νομίζω ναι. Νομίζω έχουμε φτάσει εκεί. Έχουμε φτάσει σε αυτό το τελικό στάδιο, αφού έχουν πέσει όλα τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα. Έτσι, τα οποία ξαναλέω, είχαν διαφορετικές στάσεις απέναντι στο Ισραήλ και γενικότερα απέναντι στην περιοχή. Θυμίζω από Ιράκ, Λιβύη, Συρία, ακόμα και Αφγανιστάν και Ιεμένη. Όλες αυτές οι χώρες έχουν πέσει μια μετά την άλλη, είτε σε εμφύλιο, είτε σε καταστροφή, είτε σε πισωγύρισμα με όρους αναπτυξιακούς 30-40 χρόνων, γιατί και αυτό είναι επίσης ένας μεγάλος στόχος για αποβιομηχάνηση αυτών των χωρών, για αποπαραγωγικοποίηση αυτών των χωρών. Στην ουσία, δηλαδή, η απώλεια οποιασδήποτε οικονομικής και εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι το καθεστώς της Μέσης Ανατολής. Σήμερα το Ιράν, ό,τι και να πιστεύει κανείς για το σύστημα του Ιράν, είναι η μόνη χώρα στην περιοχή η οποία έχει αυτό που θα λέει κανείς κυριαρχία, εθνική κυριαρχία. Δηλαδή αποφασίζει το Ιράν για το Ιράν, οι Ιρανοί αποφασίζουν τους Ιρανούς και αυτό νομίζω είναι που εξηγεί κιόλας και αυτό που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή αυτό αντέχει το Ιράν, γιατί έχει πίσω του φτιάξει 40 χρόνια, έχει φτιάξει βιομηχανία, έχει βιομηχανοποιηθεί μέσα από τις κυρώσεις, έχει φτιάξει μια αυτόνομη βιομηχανία με τα διάφορα προβλήματα που έχει φυσικά, γιατί δεν μπορεί το Ιράν να βγει στις διεθνείς αγορές, το απαγορεύεται, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο σύστημα SWIFT, όπως ξέρεις, με τα δολάρια. Έχει αναγκαστικά βρει δικούς του τρόπους, υγιεινείς τρόπους, αυτόνομους τρόπους βιομηχανοποίησης, εκβιομηχάνησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή και αυτό του δίνει κιόλας και ένα βάθος. Βάθος όσον αφορά και το πολιτικό του έτσι, ανάστημα, αλλά το πιο σημαντικό και το εκπαιδευτικό, το επιστημονικό και το βιομηχανικό, τεχνολογικό ανάστημα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Κίνα και η Ρωσία αυτά που λέγονται ότι βοηθάει. Είναι και η κυριαρχία. Είναι η βιομηχανική βάση του Ιράν που αναπτύχθηκε μέσα από αυτές τις κυρώσεις και επειδή το Ιρανοί θεωρούσαν ότι ο μόνος τρόπος να αναπτυχθούν σαν περιοχή, σαν χώρα, είναι η αυτονομία, η κυριαρχία, η ανεξαρτησία.
8: Τώρα, σε αυτό το μοσαϊκό της Μέσης Ανατολής, μπορεί να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε εδώ εμείς οι Έλληνες, αλλά είμαστε μια ψηφίδα αυτού του μοσαϊκού και επηρεαζόμαστε άμεσα. Και γι' αυτό ό,τι συμβαίνει στην περιοχή θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε με μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αντί αυτό, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει τη χώρα σε μια θέση η οποία μόνο περιπέτειες έτσι, προβλέπονται. Είχαμε το Γιάννη Βαρουφάκη εδώ στο στούντιο και μας είπε ότι μιλώντας με πρεσβευτές της Ινδονησίας, ας πούμε, του έλεγαν ότι ήρθατε και επικαλεστήκατε το Διεθνές Δίκαιο για κάποιο θέμα που έχει σχέση με την Τουρκία και
9: δεν έχετε
8: ακούγεται
9: βάση.
8: Λίγο αστείο.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Όταν από την άλλη πλευρά έχει σταχθεί με το Ισραήλ το οποίο, και το οποίο δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο.
9: Ναι. Είναι ό,τι πιο εγκληματικό μπορεί να κάνει κανείς αυτή η στάση. Γιατί δεν είμαστε στην Νορβηγία, δεν είμαστε μακριά, δεν είμαστε στην Ισλανδία, δεν είμαστε καν στη Γερμανία. Είμαστε οι επόμενοι, ο επόμενος σταθμός, είμαστε κομμάτι της περιοχής. Αυτό που νομίζω ότι είναι πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλες και όλους μας είναι ότι είμαστε κομμάτι της γεωγραφίας της περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία εγώ θέλω να τη λέω Μεσογειακής Ανατολής. Αλλάζει τελείως και η ιστορική μας ανάγνωση για το πού ανήκει αυτή η χώρα. Ένα κομμάτι τέλος πάντων αυτής της χώρας και όχι η ελίτ που έχει αποφασίσει να συνταχθεί με τους γενοκτόνους. Και νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και πρέπει να το πάρουμε όλοι στα χέρια μας. Και δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να περνάει, γιατί αυτό που ακριβώς μόλις είπατε έχει μεγάλη σημασία. Αυτό θα μας κυνηγάει στο διενεκές και ηθικά και πολιτικά και διπλωματικά. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι, το οποίο η χώρα έχει απεμπολίσει οποιαδήποτε έννοια κυριαρχίας, αυτόνομης ανάπτυξης, βιομηχανοποίησης, εκβιομηχάνησης και γενικότερα βάθους, οικονομικού βάθους. Φυσικά αυτά τα δύο πάνε μαζί. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική ελίτ, η αστική τάξη, ας το πούμε, της χώρας, με αξιωματικούς όρους, έχει αποφασίσει να γίνει ουρά του Αμερικανο-Ισραηλινού σχεδίου για να μετατρέψει αυτή την περιοχή εδώ σε μια ακόμα εμπόλεμη ζώνη, είναι αποτέλεσμα της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, της οικονομικής, του οικονομικού βάθους. Η ελίτ, από ό,τι φαίνεται, έχει αποφασίσει να πάρει τα ψίχουλα που θα της δώσουν από τις μεγάλες μοιρασιές. Το θέμα είναι με τι τίμημα. Τώρα βλέπουμε τα τιμήματα στο εσωτερικό της χώρας, στο εξωτερικό, όπως είπατε, την απώλεια επίσης του κύρους της χώρας. Μετά, σε μια επόμενη φάση, αν το πράγμα πραγματικά χοντρίνει, γιατί μπορεί να χοντρίνει, μπορεί να δούμε και άλλες καταστάσεις και δεν κινδυνολογώ, αλλά η Ουκρανία δεν είναι πολύ μακριά, δεν κοίται μακράν. Είναι πολύ κοντά. Έχουμε και ένα ντρόν το οποίο
8: ήρθε και κοντά μας. Ναι, ναι. Στο Ιόνιο.
9: Μας χτυπάει την πόρτα κανονικά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν το βλέπει. Χρειάζεται, αυτή δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ, πολύ ανησυχητική. Χρειάζεται μια τελείως διαφορετική ρότα και μια διαφορετική ανάγνωση, ένα διαφορετικό όραμα για την περιοχή. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Είναι όλα μπροστά μας και είναι όλα ανοιχτά. Δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει κάτι. Αντιθέτως, υπάρχει και φως στο τέλος του τούνελ. Και το λέω αυτό όχι μόνο από αυτά που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή, αλλά από αυτά που ζούμε στη Μέση Ανατολή. Και το γεγονός ότι ζούμε μια γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση είναι σημάδι αυτής της κατάντιας, της δυτικής υπεροχής, η οποία δεν μπορεί να περάσει αλλιώς παρά μόνο μέσα από τη μαζική καταστροφή ανθρώπων και κοινωνιών. Αυτό είναι σημάδι του τέλους της κυριαρχίας της. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα? Δεν είμαστε. Η Ελλάδα έχει αγκαλιαστεί, σταγκαλιάσει τη Δύση σε μια λογική ανταλλαγμάτων που θυμίζει δυστυχώς το 1919 σε μένα και στους γνώσεις ιστορίας. Αυτή η λογική ότι πάτε εσείς μπροστά, παιδιά, και εμείς από πίσω, μέχρι να γίνει απόλυτη καταστροφή με κάπα κεφαλαίο και μετά να ψάχνουμε να βρούμε ποιος έφταιγε και να κρεμάμε κόσμο εδώ πέρα, τελικά φταίει αυτή η εθνική τραγωδία. Το να αποφασίσει η Ελλάδα ξαφνικά να γίνει μέσα στην περιοχή αυτή εχθρός της περιοχής αυτής. Να γίνει δηλαδή στην ουσία το μακρύ χέρι δυνάμεων οι οποίες δεν ανήκουν στην περιοχή αυτή, δεν ανήκαν ποτέ στην περιοχή αυτή, δεν την εκτιμούν αυτή, δεν την αγαπούν αυτή την περιοχή. Δηλαδή οι δυτικοί δεν έχουν καμία καλή αντίληψη για την περιοχή μας, ούτε και για μας. Για ποιο λόγο να γίνουμε εμείς οι υπηρέτες τους και αυτοί οι οποίοι θα κάνουν το δικό τους έτσι, θέλημα, τη στιγμή που είδαμε και με την κρίση πώς ακριβώς μας περιφέρθηκαν, έτσι, ότι είμαστε τελικά κι εμείς ένα κομμάτι αυτής της περιοχής. Είμαστε λοιπόν, θέλουμε το θέλουμε κομμάτι της περιοχής αυτής και δεν το λέω με όλους αρνητικούς. Το θεωρώ τιμή για την Ελλάδα ότι είναι κομμάτι της Μεσογειακής Ανατολής, αλλά πρέπει αυτή η διατύπωση, αυτή έτσι, η συνειδητοποίηση να γίνει όραμα. Να μην γίνει απλά μια ιστορική, αν θέλεις, έτσι, ανάμνηση. Πρέπει να γίνει και όραμα για το μέλλον. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να συνομιλούμε με τους λαούς της περιοχής. Με αυτούς που ζούσαμε για χίλια χρόνια και ζούμε για χίλια χρόνια μαζί, με τους Βαλκάνιους, με τους Τούρκους, με τους Άραβες και με τους άλλους. Πρέπει να βρούμε αυτό που σημαίνει στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι το βλέπουμε να σχηματίζεται, είναι μια νέα αντίληψη για το ότι πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μας. Όταν έρχονται οι Δυτικοί, δημιουργούν μόνο προβλήματα, και τα προβλήματα φυσικά δεν δημιουργούν για να μπορέσουν να διαιρούν και να βασιλεύουν. Είναι το παλιό κλασικό διέρ και βασίλευε. Αυτή η συνειδητοποίηση αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει στην Μέση Ανατολή. Το βλέπουμε ξανά. Δηλαδή, Ιράν, Σαουδική Αραβία, ακόμα και κοινωνίες και κράτη και κυβερνήσεις, οι οποίες ποτέ θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες αντιλήψεις, θα φανταζόταν κανείς ότι θα μείνουν εχθροί για πάντα, αρχίζουν και συνομιλούν. Και λένε ότι εδώ χρειάζεται να το συζητήσουμε όλο το όραμά μας με όρους περιφερειακής κυριαρχίας. Ο καθένας σέβεται το καθεστώς του άλλου, την κυβέρνηση του άλλου. Δεν επιλέγουμε τι κάνουμε, αλλά τι κάνει ο ένας λαός για την κυβέρνησή του. Αλλά θέλουμε να τα βρούμε μεταξύ μας και δεν θέλουμε να έχουμε ξένους προστάτες και δυνάστες. Γιατί μόνο κακά φέρνουν. Αυτή η συνειδητοποίηση ξανά μπορεί να μας κάνει πιο σοφούς εμάς εδώ. Απλά πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά. Τα οποία προς το παρόν δεν ισχύουν. Αλλά η κυβέρνηση δεν θα το κάνει, η ελίτ δεν θα το κάνει. Ο λαός όμως πρέπει να το κάνει. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή.
8: Ναι, και πρέπει κάπου να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το αφήγημα των ανταλλαγμάτων από τη Δύση δεν προχωρά. Καταρχήν, αυτή η υποστήριξη των συμμάχων μας θα δοκιμαστεί πολύ σύντομα, στις αρχές Ιουνίου, όταν θα καταθέσει ο κ. Ερντογάν το νομοσχέδιο για Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά με επεσήμανε ένας αξιωματικός, εγώ δεν το είχα σκεφτεί, ομολογώ, για αυτό το αφήγημα που έχει να κάνει με την υποστήριξη από το Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία. Και μου επεσήμανε το εξής, ότι ακόμα και αυτή η απαράδεκτη επιχείρηση που έγινε από τους Ισραηλινούς εναντίον του στολίσκου που έπλεε προς τη Γάζα, οι Ισραηλοί δεν επέλεξαν καν να την κάνουν στην περιοχή που είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, για να μας πουλήσουν και να πουλήσει η κυβέρνηση εδώ ότι να σε περιοχή. Αλλά πήγανε δυτικά της Κρήτης.
9: Να αποφύγουν και αυτό το σκόπελο.
8: Ακριβώς. Ναι. Και μου επεσήμανε ότι ακριβώς για να μην έχουν κανένα πρόβλημα με την Τουρκία, επέλεξαν αυτή την περιοχή να κάνουν την επιχείρηση. Και μάλιστα, όπως κατάλαβα, όπως έμαθα, διάφορα πλεούμενα εξακολουθούν και πλέουν ακυβέρνητα. Τα ιστιοφόρα δεν μάζεψαν, ας πούμε.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Αλλά το αναφέρω γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά αυτό το αφήγημα βέβαια αδυνατίζει στην ελληνική κοινή γνώμη, αλλά εξακολουθεί και πολίτε στον πάγκο της κυβέρνησης.
9: Ναι, ναι. Και είναι ένα αφήγημα πολύ επιμελώς φτιαγμένο, φτιασεδωμένο μάλλον, γιατί δεν έχει βάση καμία. Όπως ακριβώς ήταν και τα καθρεφτάκια για τους αδεγενείς, ο EastMed. Ένας αγωγός που από την αρχή το λέγανε οι γεωλόγοι και όλοι οι άνθρωποι που ξέραν ότι αυτό δεν έχει καμία βάση.
8: Ασύμφορος τελείως. Ναι.
9: Εντελώς. Αλλά ήταν απλά έτσι ακόμα ένα τέχνασμα για να πείσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ότι αυτή είναι η γη της επαγγελίας και μόνο έτσι μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι από την κρίση. Αυτά δυστυχώς είναι τα παρατράγουδα της κρίσης και τα παρεπόμενα της κρίσης, τα οποία ακόμα μας κυνηγούν. Νομίζω το βασικό όμως είναι ότι η κρίση σήμανε την απώλεια της κυριαρχίας. Και ξέρεις, εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί για παράδειγμα με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή και όλους τους άλλους, οι οποίοι κάνουν μια κριτική της απώλειας κυριαρχίας της χώρας, ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό σωστή, αλλά κοιτάγανε μόνο δυτικά. Δηλαδή, χάσαμε κυριαρχία προς τη Δύση. Δηλαδή, οι Γερμανοί ήρθαν εδώ, ήρθαν, ξέρω εγώ, οι Δυτικοί, το Νουτού. Αυτό που δεν έβλεπε κανένας είναι αυτό που γινόταν στην ουσία στην πράξη, ότι γινόμασταν στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, στα ανατολικά, δηλαδή γινόμασταν κομμάτι της Μεσογειακής Ανατολής. Με ό,τι κόστος είχε αυτό, αυτή η ανάγνωση και αυτή η ανάλυση λείπει. Λείπει τραγικά, γιατί ακριβώς έτσι είναι και ο ρόλος της Ελλάδας, από ό,τι φαίνεται, αν όχι τα τελευταία 20 χρόνια, αν όχι τα τελευταία σίγουρα 10-15 χρόνια, να παίξουμε το ρόλο του στρατηγικού βάθους του Ισραήλ και του διαδρόμου που θέλουν να φτιάξουν οι Αμερικανο-Ισραηλοί για να περάσει από εδώ, ας πούμε, έτσι, μια άλλη ενεργειακή πολιτική. Αλλά στο βαθμό που δεν βγαίνει, αν δεν βγει αυτό, και δεν βγαίνει κιόλας γιατί αυτό είναι πραγματικά τελείως άτοπο, η Ελλάδα θα παρουσιαστεί ως ένας χρήσιμος ηλίθιος, ένας proxy army, και γι' αυτό βλέπετε αυτούς τους εξοπλισμούς. Δηλαδή αυτοί οι εξοπλισμοί, οι οποίοι στο βαθμό δεν γίνονται με όρους γυπνίασης και με όρους περιφερειακής ασφάλειας, αλλά γίνονται με όρους, ας πούμε, στην ουσία ακριβώς περιφερειακού πολέμου, είναι άκρως επικίνδυνοι. Γιατί δεν μπορείς να ανταγωνιστείς την Ασία στην ουσία. Γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι η Ασία σηκώνει κεφάλι, επιτέλους μετά από 100 χρόνια. Το θεωρώ αυτό κάτι πολύ σημαντικό και πολύ καλοδεχούμενο. Έτσι. Όχι μόνο επειδή ζω στην Ασία, επέλεξα να ζω στην Ασία στο δυτικό της κομμάτι, αλλά αυτό είναι το μεγάλο ο ελέφαντας στο δωμάτιο, τον οποίο πρέπει όλοι να πάρουμε θέση. Θα πάρουμε θέση εναντίον του ελέφαντα? Θέλουμε δηλαδή να είμαστε το πρώτο σκαλοπάτι το οποίο θα συγκλάει και τον ελέφαντα κιόλας? Ούτε καν θα είμαστε αυτοί που θα περιμένουμε να έρθει ένα γκρίσο ελέφαντας, ή θα θέλουμε να δούμε ότι αυτή η νέα εξέλιξη είναι κάτι που μπορεί να δίνει και στην Ελλάδα. Με όποιους όρους, το συζητάμε με τι όρους είναι αυτό. Δεν είναι ανάγκη το να πέσουμε με τα μούτρα σε αυτήν την κατάσταση. Κριτικά. Όπως κάνει, ας πούμε, η Τουρκία. Η Τουρκία λιθορίζει. Με την καλή έννοια. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει ανατολικά, κοιτάει βόρεια, κοιτάει νότια. Καταλαβαίνει ότι ο κόσμος αλλάζει. Οι μόνοι που δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος αλλάζει και τον καταλάβει όλοι γύρω-γύρω είναι η ελληνική ελίτ και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει φυσικά με την υποτέλειά της. Αυτό δεν είναι ότι. Η υποτέλεια σε ένα βαθμό, σε ένα άλλο βαθμό φυσικά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι εφοπλιστές μας είναι στην κορυφή. Δεν είναι ακριβώς υποτελείς, απλά είναι για αυτούς ο ρόλος τους. Δεν είναι βιομηχανική ακριβώς έτσι, παραγωγική, δεν τους ενδιαφέρει η χώρα. Τους ενδιαφέρουν η αγωγή, η οδή. Το Χορμού, το Ορμούς, το Σουέζ κτλ. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα της χώρας, νομίζω. Και το λογικό, ότι πρέπει δηλαδή να αρχίσει να λιθορίζει και να προσανατολίζεται. Αλλά σε αυτό χρειάζεται μια συνταγμένη, συντονισμένη προσπάθεια ακαδημαϊκών, διανοούμενων, εργαζομένων, λαϊκών στρωμάτων, να βγάλουμε από πάνω μας αυτό το δυτικό, αν θέλετε, μας παραλύει, τη δυτική αντίληψη, η οποία δεν μας ταιριάζει. Είναι σαφές ότι δεν μας ταιριάζει. Ήταν από την αρχή, αν θέλετε, ένα δημιούργημα κακοποιητικό. Από την αρχή, και όταν λέω, ίσως μπορεί να πάει κανείς και 200 χρόνια πίσω. Έτσι, από το πώς οι Βαβαροί ήρθαν και μας φορέσαν, αν θέλετε, μια ολόκληρη αντίληψη για το τι είμαστε, το σύνταγμά τους, την αντίληψή τους, πώς ήταν οι Άγγλοι, μας δώσαν τα δάνεια, πώς ήταν οι Άγγλοι και καταστρέψαν βιομηχανία. Υπάρχει μια τέτοια αφήγηση. Πρέπει να γίνει επιτέλους στη χώρα αυτή. Και νομίζω
8: δεν έχει γίνει 200 χρόνια.
9: Ναι, άργησε, αλλά καλό, αργά παρά ποτέ. Αλλά χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια ανθρώπων να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε ένα άλλο ανάγνωσμα, ένα άλλο αφήγημα, μια άλλη ανάγνωση, ένα άλλο αφήγημα, γιατί ακριβώς αλλάζει ο κόσμος τώρα. Και το ότι δεν έχει γίνει επειδή δεν είχε ποτέ φανταστεί κανείς ότι μπορεί όντως να υπάρξει εποχή που να ζήσει το τέλος της δυτικής αυτοκρατορίας.
8: Ναι.
9: Ίσως να είμαστε αυτή την εποχή. Ίσως όχι. Ίσως να δούμε τρομακτικά πράγματα. Έτσι. Όταν είναι τρομαγμένοι, στριμωγμένοι δυτικοί, μπορεί να δούμε πραγματικά τρομακτικές καταστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι ικανή για όλα. Δεν θέλω να δώσω σενάρια, αλλά θέλω να πω, αν ισχύει αυτό όμως, πρέπει η χώρα και ο λαός της χώρας αυτής, όσοι ζουν σε αυτή τη χώρα, να τα πάρουν τα πράγματα σοβαρά, συστηματικά, να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι σημαίνει για μας. Χρειάζεται ένας επαναπροσανατολισμός. Και του αφηγήματος, εθνικού αφηγήματος και της περιφερειακής μας ένταξης, που ανήκουμε, ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει χτες.
8: Και, εν πάση περιπτώσει, το αισιόδοξο μήνυμα που προκύπτει από το Ιράν είναι ότι ο άνθρωπος ακόμα έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η συσπήρωση των Ιρανών πολιτών γύρω από μια κυβέρνηση, ένα σύστημα διακυβέρνησης που μπορεί να μην το αποδέχονται όλοι. Αλλά η συσπήρωση δείχνει ότι μπορεί να νικήσει και την τεχνολογία και τα όπλα, και εγώ δεν θέλω να φτάσω στα σενάρια τα ακραία περί χρήσης πυρηνικών, και όλα είναι πιθανά όπως λέμε, αλλά να καταλάβουμε ότι ακόμη ο άνθρωπος έχει τη σημασία του και το ρόλο του.
9: Σαφέστατα.
8: Ο οποίος μπορεί να γίνει πρωταγωνιστικός.
9: Ναι.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και εγώ.
8: Ξεχάσαμε να πούμε ότι βρίσκεσαι στην Αθήνα επειδή θα συμμετέχετε στις κινητοποιήσεις που γίνονται στα Χανιά,
9: ναι,
8: για τη βάση της Σούδας. Είχαμε, ναι, την κυρία Βαλαβάνη εδώ και μας τα είπε. Της είπα ότι η αλήθεια είναι ότι μας γύριζε πολλά χρόνια πίσω, στα συνθήματα έξω για βάση του θανάτου. Έφυγα μόνες τους βέβαια. Αλλά τώρα ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι οι βάσεις δεν είναι και τόσο προστασία, τόσο ασπίδα προστασίας.
9: Ναι.
8: Και μόνο το γεγονός ότι έχουν κατορθώσει να έχουν 10 επιτροπές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος για ένα τέτοιο θέμα, να κλείσει η βάση Σούδας, είναι νομίζω σημαντικό σε μια κοινωνία την οποία την κατηγορούμε ότι είναι έτσι λίγο απαθής.
9: Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι ξαναγυρνάμε πίσω, δεν είναι κάτι κακό. Καλό είναι να ξαναγυρίσουμε στο 60-70, γιατί τότε οι συζητήσεις ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσες όσον αφορά το τι κατεύθυνση θέλει να πάρει ο κόσμος.
8: Ήταν και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
9: Ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπήρχαν και αντιαφικιακοί αγώνες. Δεν υπήρχε και μια ιδεολογική ηγεμονία της Δύσης, η οποία έχει εδραιωθεί εδώ και 40 χρόνια. Πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος το υποτιμάει. Ότι εδώ και 40 χρόνια η Δύση παίζει μπάλα μόνη της, ιδεολογικά. Έχει μηχανισμούς πολύ σοβαρούς, των οποίων και τα πανεπιστήμια, τα think tank, τα μουμουέ. Γενικότερα, έτσι, περιραίουσα διολογική ατμόσφαιρα, έχει σημασία αυτή η συζήτηση. Ακόμα και το ότι νιώθουμε ότι αυτά είναι σκονισμένα συνθήματα, είναι αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Έτσι, και δεν είναι συνθήματα που μας αφορούν άμεσα. Αλλά το άλλο θέμα δεν είναι μόνο το χρονικό, αν θέλεις πάρει, είναι και το γεωγραφικό. Πρέπει δηλαδή, θεωρώ, να δούμε ότι οι βάσεις δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Οι Αμερικανοί έχουν απλώσει το στρατό τους σε 800 βάσεις σε όλο τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μάχες εναντίον των βάσεων από την Ιαπωνία μέχρι την Νότια Αμερική. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα, κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά. Η Ταϊλάνδη, στην οποία έζησα για 2 χρόνια όταν ήμουν πιο μικρός, ένα μεγάλο πρόβλημα που ακόμα ζει και δυστυχώς βαραίνει αυτή την χώρα είναι ο εξωτουρισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε, να θυμίσω, από τις αμερικανικές βάσεις στον πόλεμο του Βιετνάμ. Αυτές οι συνέπειες είναι χρόνιες και αλλάζουν και το χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και φυσικά βάζουν και την περιοχή σε μια απόλυτη επαρξιακή απειλή, έτσι όπως είδαμε και ότι έγινε με τις αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι λοιπόν να γίνει αυτό δεδομένο στον ελληνικό πληθυσμό και να το κάνουμε να το παγκοσμιοποιήσουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ελληνικό πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έπρεπε κάποιος, ας πούμε, το έλεγα αυτό στη Σούδα, στην εκδήλωση, θα έπρεπε να καλεστεί κάποιος, ας πούμε, Τούρκος από την Επιτροπή εναντίον της βάσης του Ιτσερλίκ. Γιατί όχι, περιφερειακή κυριαρχία. Έξω οι βάσεις από όλη την περιοχή. Από όλη την περιοχή. Δηλαδή από το Λίβανο, από την Τουρκία, από την Λιβύη, από τη Συρία, νομίζω φύγανε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, φεύγουν, μπαίνουν. Και να φύγει και η κύρια βάση, που είναι το Ισραήλ, έτσι, το αεροπλανοβόρο. Δηλαδή να φύγει με την να ιτηθεί.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και εγώ.
8: Να είστε καλά.
9: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
11: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας

0: Έρωτα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Καλημέρα κύριε Γκανή.
5: Καλημέρα κύριε Σαγέν, τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοίς. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοίς, είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτοειδή τομέα, σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
5: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται, κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τούτου, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων, που εγώ είχα τονίσει στη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Συγκυρία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠΕ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την αλεία και την μετασοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόμενες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
4: Άρα.
5: Ευελπιστώ.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ευελπιστώ.
5: Ευελπιστώ δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον προδημιουργικό τομέα με απότερο σκοπό καθετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε, αυτό που λέγαμε πάντα, σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχθονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα? Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράδοχο, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, το παίζει κυρίαρχος, δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχει πει και ένας πιο παλιός από μένα.
4: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει, σταγόνα στον ωκεανό τον αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κύριος Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρα.

0: Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
1: Φυσικά και όχι. Αυτό σας τονίζω και πριν. Και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κύριου Μόσχου, οι οποίοι καθιστοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθιστοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Α. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, εσύ είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή, βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει η καθιδοποιημένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόεισες αγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται τις χώρες της Ινδίας, έρχονται τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσαμε και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% κάτω από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται η παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά, έκτος εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις τέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP-στας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που έχουμε βάλει τα χρήματα, έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά το οποίο αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
0: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε. Ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε, περισσότερους μήνες, ένα χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαίων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς. Μάλιστα, είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι. Επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
1: Καρατομέται το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι λύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
0: Παρακαλώ.
1: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανέστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή, φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομα. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Περισσότερο, παιδιά, γιατί σας πληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν όταν θα βγει έξω από την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρεών που έδιωξε? Ήρθε κανείς να σου κάνει έλεγχο, τι αγχώνεσαι, άστα. Έτσι θα γίνει δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς, οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα και η εταιρεία δεν τους έδιωξε. Απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν με χάζει να τους διώξει. Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία. Θέλει να σε προτάξει μία, θα όταν μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου το ακόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν μου θα έπεσαν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άτομα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
0: Ναι, αλλά...
1: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά...
1: να σας πω μόνο τούτο.
0: Ναι, ναι.
1: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000 και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερο είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
0: Άρα
1: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αβγενάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί του έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό βαμπάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, συγγνώμη, οι καλλιεργητές αυτή τη Θεσσαλία είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
0: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφει.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να τα δηλώσεις? Εδώ δηλώνουν οι άλλοι ότι είχαν 25.000 ρίζες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρότυπο, ο λόγο παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσει?
0: Άρα
1: δεν μιλάμε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
0: Άρα στέκει ότι.
1: Δεν πολύ καλά.
0: Όταν...
1: είδατε καμία τιμωρία εσείς σε όλο αυτό το σκάνδαλο?
0: Όχι, βέβαια.
1: Εδώ βγήκε ανεκδίκητος παραλίγο ο Υφυπουργός Γεωργίας, ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφηκε για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνα. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι για να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
0: Άρα όταν η Ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πως θα καλυφθούν όλες, πως θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε, μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία, ναι, αυτό μου λέτε.
1: Καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου, επιχείρηζα θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Τα πολιτικά πρόσωπα, η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής και ξαφνικά να γίνω, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής και ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς συμπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνει εσύ τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027, που λέει ο Πρωθυπουργός, στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ειρηνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουν τα όπλα όλοι.
0: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ΟΚΕΡΑΝΟ. Το είχατε πει ένα χρόνο.
1: Σταγόνα. Κύριε Σαζή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
0: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
1: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. είναι σταγόνες αυτές.
0: Όχι,
1: όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια, σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
0: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
1: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Μάγκο ο Γκανή έχει τρεις λεβέντες. Και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι χωριά το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Σου λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 29, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 40-45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και πήγαινε ο Φρέντο Εσπρέσο, αφού είμαι στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεται. Στην πραγματικότητα, βγουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερα από τα πράγματά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοκρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο, το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το Βαμπάκι. Δεν θα βρίσκει ούτε τον ψήφο του, θα τον κυνηγάγανε και από το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω άστο να καταρρεύσει, αφού πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει στη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει τον κοκκισμένο Βαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα. Το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει, γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την έδινε η Γερμανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο βαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι με μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα για αυτοποίηση, θα βλέπανε στην Ισαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Σέρες με 100.000, θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους. Θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, εχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, τη Μινέρβα και την Ήλιος που ήταν ελληνικές εταιρείες του Σούργου. Αυτά είναι καθετοποιημένα αγροτικό βαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
0: Τώρα,
1: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
0: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστοι. Σωστά. Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
1: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη. Δεν υπάρχει καμία προκοπή.
0: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα...
1: Ένα τα δύο διαλέγεις.
0: Ναι, ναι, ας πούμε...
1: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου, το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
0: Ναι,
1: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
0: Ναι, από την άλλη,
1: κύριε. Έχουμε κάνει δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγική, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι. Ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
1: Πώς δεν την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Σαχίνη. Όταν φεύγει την αεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη λαϊκή την βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε την βελτίωση. Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, καλή την παράγει αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση πιέντο σαχίνι που είναι μπροστά του λέει, η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτό που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολογανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300, 350, 400 ευρώ το μήνα, έχεις το στέλος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500 και 600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σακίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
0: Σωστό.
1: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ. Γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε. Δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάμε τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να πάρουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Τι θερμοκήπια στην Ελλάδα, όταν έχεις τη λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Για να καλύψεις τι. Να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη μήνα, ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν πεθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘ από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή το φθηνότερο. 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που δεν βρίσκονται 700.000 για να ξεκινήσεις εσύ. Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλει θα είναι πουλημένη. Δεν σύνδεσαι και γιατί κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά, που είναι ασύνδεστο, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ τον παιδί μου που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτεί μια θεσούλα ή στα διόδια. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειο.
0: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων όση ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς. Μου γράφει κάποιος, τέτοι όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται. Και όχι κουκουρούκου μανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι. Και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Ας πούμε, κάτσε κάτω ρε παιδιά. Εσείς είστε εκεί. Πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
1: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν το σωμίζετε για ανόητη και εμείς είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμείς είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας. Αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που τα βάζει πατέρα του ξαφνικά μέσα σε μια 8η ή 12η να έχει καμιά 50 αριά κίνητα και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα, τι να τολμήσει να πει. Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, θα να διώξει. Δεν θα διώξει πρώην πρωθυπουργού. Γιατί τολμά να είναι αντίθετη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλέσουν κάθε καλή τον κάθε Μόσκο. Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίν. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραδοθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε, πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις. Όταν πας να του πεις του κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλεις σε καμιά τραπεζούλα. Να πας από εδώ. Μου πεις Ελλάδα, θα σου πει Ελλάδα, Παγιακό. Θυμάσαι, αγόρι μου, τότε που ήρθες και ζήταγες και πήρες. Άρα βούλωσε το κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό. Ο ραγιαδισμός. Άρα άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλους τους φογκοκολάριους κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διητέρους, κοντά σε γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη τη μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά από δάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτή λένε μια χαρά πάνω. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μιας πατρίδας η οποία θα είναι τελέσφορο, για να το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί τους. Και σας μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνος μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130, και κάθε μέρα που χτυπάει η καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι, και όλα καλά στη χώρα αυτή.
0: Ναι, όλα καλά. Τι αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσειρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε, εκεί.
1: Όχι, καταλάβατε. Στο Ροπέδιδο μου κόφτει τη στιγμή. Έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας. Είναι φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα. Τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
0: Σωστά το θυμάστε, σωστά το θυμάστε.
1: Και το 99%.
0: Έτσι ξεκίνησε, έχετε δίκιο.
1: Γιατί αυτό, γιατί να μας πούν.
0: Έχετε
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κανένα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε τα ψιόν, θα γεμίσουν καύσιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
0: Άρα κύριε Γκαλιά.
1: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά ναι, ότι θα επιβιώσουμε με 20 έργο κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, οργώματα, λιπάξεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβώς πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
0: Άρα κύριε Γκαλιά, εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλής κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισητιστική, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι ρε παιδί μου πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
1: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ο καθένας τι εννοεί. Μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου που σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία όχι να παράγουμε μόνο, να είμαστε αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζει εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά νοπορικευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάδειες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να έχεις ελιές και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Εδώ έβαλες βαμβάκι.
1: Έχει το Μάιο 30 βαθμούς.
0: Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
1: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
0: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι, κύριε Γκάρη.
1: Υπήρχε μια κύριε η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν όλη μέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις για πόνος και ανοίγεις ένα κτίριο και πουλάς την πάσμα. Δεν γίνει έμπορο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Να μην δούμε αυτή την πηγή. Η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσαμε, δεν θυμάμαι. Κάτι πας να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκανδιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάθε κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Η ουλανίστα του κύριου Γεωργιάδη, α πούμε, που δεν τον προλαβαίνει, έχει πάντα λύσει επί παντό επιτήσει του. Ποιο? Ο πολιτή βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανε παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, ψωμολύσαγε. Έπρεπε να δείξω ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού πιάστηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πως γίνεται η παραγωγή, που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πως πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το δικαιωμά, δεν μπορώ να εκφέρω οικονομικά. Θα έρθεις να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει η ντομάτια, πως μεγαλώνει η τσουκνίδα, δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα έρθεις να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν.
0: Και άμα του πεις...
1: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων. Χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάση κρατιών, οι οποίοι η δουλειά τους ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και στις σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς να είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
0: Άρα κύριε Γκανή.
1: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, και να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτές σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή. Ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτή δεν ακούω. Θα επιδοτήσουμε το μπαμπάκι, θα επιδοτήσουμε το καλαμπούκι, θα επιδοτήσουμε το σιτάρα, θα επιδοτήσουμε τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε να τους κρατάμε χειροπόδωρα ας πούμε και να είναι δική μας ψηφοφόρη και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να πάμε τα πρώτα τα απορροκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα. Τι έχουμε? Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει η Γαλλία. Γιατί το πάρει η Γαλλία, γιατί το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχεις ούτε κιλό. Μαλακό στάρι να κάνεις ψωμί και να κάνεις εισαγωγή. Παράκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Τι να φέρνει σαν την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο. Με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε ξεφυριστική τιμή και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι. Τον Χάρβατ και τον LCULC και τον δεν ξέρω τι. Και κύριε... το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλίστα τον Βραδί, τώρα πλάκα που κάνατε.
0: Κύριε Γκαλή.
1: Ο Μόβιτς του Οικείου.
0: Εντάξει.
1: Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και δράκο.
0: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι εύληπτο τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εδώ έγινε εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη και με τα εξοχικά. Φανταστείτε ότι οι κτατικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και του έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν τη δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι, πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό. Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήσεις, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, που χαθήκαν τζάμπα, και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει. Και εγώ να μου στην Κρήτη, μπλε θα γινόμουν. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 10 εκατομμύρια γίναν 8. Τώρα ψάχνουν να βρουν πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18. Να δηλώσουμε 10. Να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Τι κάθε μέρα ψοφάνε, τι κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές. Μπα και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή διανοείστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα. Δεν έχουμε ντρό. Και εδώ διαφημίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τις πυρκαγιές στο δάση. Τι είναι. Εκεί δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία ή το κράτος, αν θέλετε, ντρό να δουν που είναι τα πρόβατα.
0: Εδώ πέσαν από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή, 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν.
1: Όχι,
0: που ήρθε
1: τίποτα.
0: Το FBI.
1: Και
0: αφήστε το.
1: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
0: αντίθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκαλιά.
1: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος, όλοι έτσι. Δεν το ονομάζετε εδώ να υπάρξει πλόμπερ. Αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Δεν τσιμπάνε μέσα κατευθείαν. Του λένε να είναι εξάδεια.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Γκαλιά.
1: Έτσι είναι τα κράτη ισονομία και ισοπολιτεία. Προφανώς για αυτού έτσι είναι. Έτσι συγχωρείτε για μας, δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
0: Κύριε Γκανή,
1: δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα δουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν ρωτήσετε στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κρατός, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, στο δεν βγήκε κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν είναι κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
0: Όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Τι να πεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκράτες σας, αλλά. Δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Παν που έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρι να πούμε 500 μεσηντές και πήγε στην Ελβετία. Έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Περνά σε χρόνο, δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά. Τελείωσε.
0: Μου λέει εδώ τέλειω.
1: Αυτόνομες περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι. Άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα πούμε σε μικρή μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαία Εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε κατά κοινή και ξεκίνησε το Ρέλιος, δεν θα άνοιγε τίποτα, όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας κύριε Σακίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Που σε ξέρανε, ξέρανε καλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό, ήταν λιβαδική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι ιδιωτικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένοι με ιδιωτικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς. Δεν υπάρχουν πουθενά, τους έχουν το πετάμα του.
0: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
1: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτή γιατί εμείς τους δημιουργούσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνεις πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναδασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στο ζωγραφό, ξανά πληρωμέ. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, τον πάρω γιο μου, ξανά τα ίδια. Και με γονική παραχή ξανά πληρώνε. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κτήματα 25 φορέ. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάντε και τα πάντα. Και δεν μπορούν να βρουν τα σύνορα ακόμα. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν πάω χαρτιά επίσημα με βούλε, με σφραγίδε του ελληνικού κράτου. Εκτό αν δεν έχουν κράτο. Να μα το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια. Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο της Ζάχαρης πως έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει την υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από τη Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης, έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή έχει 1,5-1,70. Και είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπετε τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα. Γίνει αυτό που υπογράψε. Πού θα γίνει? Η Ήπειρος, η Περιφερειακή Ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους σκοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που είναι το τελευταίο με τη σαλμονέλα, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είχε DG Άγκρι, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από την Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από την Μερκοσούρ. Ποιος θα τα έλεξε αυτά? Αλλά δεν πειράζει. Ας πεθάνει και κανένας, να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γέρος, ας πούμε.
0: Βάιος Γκανής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώθηκαν αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Εταιρεία θεάτρου Rectis, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
7: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-34-28-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
9: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
10: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Μαγκούρα λέει V3. Μία παντρωμένο κότερο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα να αλωνίζει στο Ιόνιο Πέλαγος, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαίο να μαζέψει κανείς τα κομμάτια του παζλ και να υπογραμμιστούν χαρακτηριστικά του από αυτά τουλάχιστον που δόθηκαν στη δημοσιότητα στην Ελλάδα και αναδημοσιεύθηκαν και στη Ρωσία. Το θαλάσσιο αυτό drone, Μαγκούρα, είναι συναρμολογημένο στην Ουκρανία και έχει την ταμπέλα της Ουκρανίας, βέβαια με τεχνολογίες βρετανικές και ευρωπαϊκές. Βρέθηκε σε άριστη κατάσταση, φέρει πάνω του αντένες υψηλής τεχνολογίας και λήψης, κάμερες, μέσα επικοινωνίας. Βρέθηκε όχι απλά σε άριστη κατάσταση, αλλά σε ετοιμότητα για δράση, τονίζουν αυτόπτες μάρτυρες. Με δυνατότητα κίνησης μέχρι τα 2.000 ναυτικά μίλια, το Μαγκούρα V3 μπορεί να επιτεθεί κατά στόχου σε οποιοδήποτε σημείο της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, ακόμα και να προσεγγίσει ως την Ερυθρά θάλασσα. Από εκεί λοιπόν, από την νότια Λευκάδα, σε περιοχή που αποτελεί πέρασμα πολλών τουριστικών πλεούμενων και ως γνωστό η οικονομία της Ελλάδος έχει καταδικαστεί να κινείται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το τονίζω αυτό γιατί ούτε τολμά κανείς να βάλει στο μυαλό του μια πιθανή εικόνα πρόσκρουσης ή κατά λάθος έκρηξης πάνω σε τοπικό πλοιάριο, ας πούμε, που εκεί ήμουνα πριν από 4 χρόνια και έκανα την κρουαζιέρα μίνι κρουαζιέρα γύρω στα νησιά, όπως είναι ο Σκορπιός από τη μια πλευρά, η Ιθάκη από την άλλη, με 80% ανθρώπους πάνω στο κάθε πλεούμενο. Όπως εξηγεί ο αντινάβαρχος στην αποστρατεία Νίκος Πανός, το θαλάσσιο αυτό ντρόν από το χώρο που βρέθηκε θα μπορούσε να κινηθεί άνετα και να προσεγγίσει ένα από τα πολλά εμπορικά πλοία και τάνκερς μεταφοράς ρωσικών ενεργειακών πόρων παρακάτω στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ήταν με αναμένες μηχανές και ετοιμότητα να επιφέρει πλήγμα. Οι χειριστές του, κατά πάσα πιθανότητα Ουκρανοί, βρίσκονται είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ιταλία, είτε στην Αλβανία, αναφέρει ο Έλληνας αντινάβαρχος. Και πάνω σε όλα αυτά ας κάνουμε τώρα κάποιες σκέψεις. Θα ήταν δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία θα έμπαιναν σε δοκιμασία να επιτρέψουν την αποδοχή και κάλυψη μιας τέτοιας πράξης με πολλαπλές συνέπειες σε βάθος χρόνου. Η Ρωσία έχει είτε εξ αρχής είτε μετά το κάθε συμβάν και έχουν συμβεί τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ελλάδα σε βάρος δικών της πλοίων και είτε δικών της συμφερόντων την πηγή κίνησης και ύπαρξης εκείνων που προβαίνουν σε πειρατείες, ρεσάλτο ή και εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και όχι μόνο. Και όμως, πόσες και πόσες φορές τα τελευταία χρόνια οι αρχές στην Αθήνα δεν έκλεισαν τα μάτια μπροστά σε έργα και ημέρες των διπλωματικών αντιπροσωπιών της Ουκρανίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, προφανώς από ό,τι κατανοώ και στην Ιταλία όταν γινόταν επιθέσεις σε Ρώσους ή ρωσόφωνους Έλληνες, παραδείγματος χάρη σε εκδηλώσεις προς τιμή της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα προηγούμενα χρόνια το ζήσαμε. Όταν παλιότερα ήταν ολοφάνερες οι κινήσεις των Ουκρανών πρακτόρων μέσω των πρεσβειών και των προξενείων τους για στρατολόγηση μισθοφόρων και αποστολή τους στον πόλεμο, και αυτό το ζήσαμε. Σε συζήτηση που είχα στη Μόσχα για το θέμα της αποκάλυψης του θαλάσσιου ντρόν Μαγκούρα, λένε ότι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι η Αθήνα έχει κατρακυλήσει στα έσχατα της αντιρωσικής της πολιτικής πρακτικής με συγκάλυψη κινήσεων, πόσο δε προσφοράς γης και ύδατος σε διεθνείς τρομοκράτες όπως συμπεριφέρονται τελευταία οι οργανωμένες και καλυπτόμενες πίσω από διπλωματικές πόρτες κλίκες του καθεστώτος του Ζελένσκι. Οι αναλυτές στη Μόσχα αφήνουν να εωρείται η τρίτη πιθανότητα που δίνει και ο αντινάβαρχος Νίκος Σπανός, δηλαδή η δράση των Ουκρανών από το έδαφος κατά πάσα πιθανότητα της Αλβανίας ή του Κωσόβου, θα συμπλήρωνα εγώ. Χωρών εκτός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με πλήρη έλεγχο από αυτούς τους οργανισμούς προς τους οποίους κινείται ολοταχώς η Αλβανία, έχοντας πάντα τη βαθιά δική μας συμπαράσταση. Ποιος είναι σε θέση να ελέγξει το τι συμβαίνει στις εκεί ουκρανικές διπλωματικές αντιπροσωπείες? Βέβαια το βασικό για μας είναι το τι κάνει η Αθήνα και προσωπικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντιέται τρεις και λίγο θα έλεγα με τον Ζελένσκι και διακηρύττουν την σε εισαγωγικά εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και κυρίως την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας μαζί και ανάπτυξης εκπαίδευσης χρήσης θαλασσίων μη επανδρωμένων σκαφών, διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις θαλάσσιες απειλές. Να λοιπόν που λύνουμε αυτές τις θαλάσσιες απειλές σε αγαστή συνεργασία με τον Ζελένσκι. Τέτοιες λοιπόν συμφωνίες με μια γιγάντια θαλασσοπόρα χώρα όπως είναι η Ουκρανία, η οποία και στη θάλασσα έχει μετατραπεί στο δόρυ της Δύσης, κυρίως της πάλε ποτέ θαλασσοπόρας Μεγάλης Βρετανίας, της σημερινής ασθμένουσας Αγγλίας, η οποία παλιά μου τέχνη κόσκινο συνεχίζει να βρίσκει και να χρησιμοποιεί κατά του μεγάλου γεωπολιτικού της αντιπάλου, της Ρωσίας δηλαδή, ουκρανικές αυτή τη φορά εχμές του δόρατος που έχει στραμμένο κατά της αρκούδας. Να μην ξεχάσω σε αυτή την εκπομπή να θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες με ουκρανικά ντρόουν αυτή τη φορά στο εναέρια drone εκεί στη Λετωνία, στη Βαλτική. Στις 7 Μαΐου στον εναέριο χώρο της μικρής αυτής Βαλτικής χώρας της Λετωνίας εμφανίστηκε μια ομάδα από 6 ουκρανικά drone τύπου Λιούτι κινούμενα προς ρωσικά τερματικά πετρελαίο στην περιοχή του Λένιγκραντ. Τα 5 χάθηκαν από τον εναέριο χώρο, προφανώς μόλις οι επίγειοι χειριστές κατάλαβαν ότι έγιναν αντιληπτά. Το 6ο όμως επλήγει από την αντιαεροπορική άμυνα και προσέξτε, κατέπεσε σε ρεζεβουάρ πετρελαίου στις παρυφές της λετωνικής πόλης Ρέζεκνε. Και τότε έγινε το έλα να δεις που λέμε. Καπνοί, φωνασκίες, ποντικαρέοι, κυβερνητικοί έτρεξαν να χωθούν μέσα σε καταφύγια. Όχι. Οι ίδιοι αυτοί κυβερνητικοί, αν και παραδέχτηκαν ότι τα ντρόουν που ήταν στο δικό τους εναέριο χώρο, δηλαδή της Λετωνίας, ήταν ουκρανικά, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα του Ζελένσκι και καταδικάζουν τη Ρωσία γιατί άκουσαν, γιατί αντέδρασε. Σήμερα το πρωί, Δευτέρα δηλαδή, και αφού κατακάθισαν οι μπουρμπουλήθρες στο ποτήρι της αγανάκτησης κατά της Ρωσίας, ήδη η Λετωνή Πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια απέλυσε τον Υπουργό Άμυνας Σπρούτς, ο οποίος από καπρίτσιο έδωσε συνέντευξη τύπου και την κατηγόρησε ότι λέει ψέματα και ότι αυτός δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε μόνος του για το καλό του στρατεύματος, αυτού του δυνατού εκεί στρατεύματος που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το ρωσικό στρατό. Τα παιδεία παίζει, που θα έλεγαν και οι σοφοί αρχαίοι Έλληνες. Και προσέξτε τώρα στη Λευκάδα, η οποία απέχει δεν απέχει 50 ναυτικά μίλια από την Αλβανία, εκεί ντόπιοι ψαράδες εντελώς τυχαία βρήκαν αυτό το υπερσύγχρονο θαλάσσιο ντρόν Μαγκούρα έτοιμο για δράση. Προφανώς κατά ρωσικού στόχου, αυτό το λένε όλες οι πηγές στην Ελλάδα το τελευταίο τριήμερο. Αν υποθέσουμε ότι η Μόσχα ήταν σε γνώση της κίνησής του και με λέιζερ ή δεν ξέρω τι άλλο το εξόκυλε και αντί για το στόχο του έπλητε άλλο τυχαίο στην περιοχή, παρακάτω τι, κάτι ανάλογο δηλαδή σαν αυτό που έγινε στη Λετωνία ή ακόμα και χωρίς ρωσική επέμβαση. Συνέβαινε ένα ατύχημα, άλλωστε εργαλεία είναι όλα αυτά που τα χειρίζονται κάποιοι εκ του μακρόθεν. Παρακάτω ξαναλέω, τι, τα θαλάσσια πλήγματα κατά ρωσικών τάνκερς και στην περιοχή κάτω από την κρίση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά φέτος το 2026 και μέσα στη Μαύρη Θάλασσα κατά ελληνικών τάνκερ δείχνουν ότι οι οργανωτές και καθοδηγητές της ομάδας δολιοφθορών με χειριστές Ουκρανούς τρομοκράτες επιχειρούν να εμπλέξουν την Ελλάδα και να μεταφέρουν σε αυτή μέρος του μεγάλου πολέμου που ασκούν μέσω του Κιέβου κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα που ακούγονται φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιτακτική ανάγκη πλέον επανέναρξης διαλόγου με τη Ρωσία και που σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουν τέλος Μαΐου, 27-28 Μαΐου, να οριοθετήσουν θέματα και τρόπους ενός τέτοιου διαλόγου, δηλαδή με τη Ρωσία. Διαφαίνεται ότι μόλις τώρα αντιλήφθηκαν ότι έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια τους. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν άλλη μία από αυτές τις συσκέψεις που κάνουν συνεχώς εκεί πέρα με τους αμοιβαίους εναγκαλισμούς. Ο Πούτιν για να τους βοηθήσει πάντως τους πρότεινε ως διαπραγματευτή τον πρώην καγκελάριο Σρέντερ. Τα Κάλλας, θα έλεγα, και άλλες ευρωγιγάντιες δυνάμεις καταρχήν ξυφούλκησαν κατά της πρότασης Πούτιν. Αμέσως έριξαν στο τραπέζι το όνομα του Γερμανού νυν Προέδρου Στάινμαγερ και πρώην Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ήταν εκεί στο Κίεβο, στο Μαϊντάν το 2014 ως Γερμανός υπέξ. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ας έχουμε την προσοχή μας στα εναέρια και θαλάσσια ντρόουν που κινούνται στην περιοχή του Ιωνίου και των χειριστών τους, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, Ιταλία, Αλβανία ή ακόμα χειρότερα για μας και στην Ελλάδα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Κάντε εγγραφές στην Ιδεοχώρα, τις θέλουμε, τις χαιρετίζουμε και εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να υπάρχουν θέσεις, προσεγγίσεις και απόψεις για θέματα που μετά μπορείτε να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Πάρουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλημέρα. Όποιος νομίζει ότι το πρωτόκολλο θανάτου έχει τελειώσει, είναι γελασμένος. Φίλος μου, πάρα πολύ φίλος μου, έπεσε ο θείος του από την καρέκλα, τον πήγε στο νοσοκομείο, είχε χτυπήσει το πόδι και από προχθές το έργο το γυρνάνε διαφορετικά. Εχθές λοιπόν του βάλανε μάσκα γιατί του λένε κάτι δεν πάει καλά με το οξυγόνο. Προσέξτε τώρα, έχει πάει για το πόδι στο νοσοκομείο. Εχθές του βάλανε μάσκα γιατί δεν πάει κάτι καλά και σήμερα το πρωί διασωλήνωση. Το πρωτόκολλο θανάτου δεν σταματάει. Και δεν φτάνει που τον διασωληνώνουνε, του λένε κιόλας δεν υπάρχει εντατική. Μα πού δεν υπάρχει εντατική? Επί κορονοϊό λέγανε ότι έχετε εντατικές. Δηλαδή τέτοια εποχή που είναι και καλοκαίρι και δεν υπάρχει εντατική. Το πρωτόκολλο θανάτου συνεχίζεται, σκοτώνουν τον κόσμο στα νοσοκομεία, διασωληνώνουν κόσμο για να παίρνει το κάθε νοσοκομείο 20-25 χιλιάρικα και ακόμα έχουν αυτά τα γαλάζια καθάρματα το πρωτόκολλο ότι όταν φεύγει κάποιος να τον βάζουν σε σακούλα. Και όλα αυτά βγαίνουν γιατί κανένας νεκρός δεν έχει λιώσει τόσα χρόνια στα νεκροταφεία. Γίνεται χαμός. Αυτό που θα γίνει δεν έχει ξαναγίνει. Συνεχίζουν κανονικά το δρόμο τους και δεν κάνουν πίσω. Σκοτώνουν τον κόσμο, είτε με τα φόλια, είτε με τα αμπόλια, είτε με τις διασωληνώσεις. Εμείς θέμε, τα ανεχτήκαμε. Τα έχουμε ανεχτεί όλα. Κανονικά έπρεπε ο κόσμος να ήταν έξω. Και πιο πολύ οι φωλιασμένοι. Ο καρκίνος έχει πάει στα άκρα. Έχουν βγει αυτοάνωσα χαμός. Χαμός με τα αυτοάνωσα. Ξαφνικήθηκε στο ένα μετά τον άλλονα. Η AstraZeneca έχει πάρει το εμβόλιο πίσω. Και η Moderna θα το πάρει πίσω. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μας αξίζει όλα αυτά που τραβάμε. Μας αξίζουν όλα. Καλημέρα.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν δεν έβγαζα βίντεο από εδώ, να το πω και να το δείξω, ότι είμαι σε ΜΕΘ, λόγω του εμβολίου Pfizer έπαθα μυοκαρδίτιδα. Δεν θα το μάθαινε κανείς, όπως δεν το έμαθα για τη χθεσινή κοπέλα που βγήκε από τη ΜΕΘ 25 χρονών. Ευτυχώς μια χαρά στην υγεία της. Και αυτή είμαι μυοκαρδίτιδα από το Pfizer. Όπως δεν θα το μάθει κανείς για τους κυρίους που έχω απέναντί μου με έμφραγμα, γιατί εκείνοι δεν θα βγάλουν βίντεο για να μιλήσουν. Και όπως δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα, γιατί μαθαίνουμε μόνο αυτούς που έχουν κάτι από κορονοϊό και των υπολείπων η υγεία δεν μετράει. Όταν έμαθα ότι έχω μυοκαρδίτιδα, δυστυχώς ένιωσα πάρα πολύ άτυχη. Ένιωσα πάρα πολύ σπάνια περίπτωση και άρχισα να λέω γιατί σε μένα. Γιατί ακριβώς η μημάθεια. Όλοι αυτό ξέρουμε. Πόσο σπάνιες είναι οι επιπλοκές από το εμβόλιο και μιλάμε με στατιστικές.

0: και ποσοστά τα οποία δεν ισχύουν και το παίζουν όλοι έξυπνοι. Ότι εγώ ξέρω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό ήθελα να πω στο βίντεο, ότι δεν ξέρετε τίποτα. Και ότι από εδώ και πέρα όποιος, οι ομοιοπαθούντες βασικά με μένα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει και τους προκαλέσετε εμβόλιο, να βγουν να το πούν. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο κόσμος. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δημοσιοποιήσω ακόμη και σε ομάδες εκπαιδευτικών για να μοιραστώ τον πόνο μου για την αναρωτική άδεια που θα χρειαστώ πάρα πολύ καιρό. Και ακόμη και από εκεί, ομάδες εκπαιδευτικών μου διέγραψαν τη δημοσίευση. Ενώ δεν έφυξα κάποιο πολιτικό ζήτημα. Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ήταν ο ένας τίτλος, συνάδελφοι ειδικής αγωγής ήταν ο άλλος τίτλος. Κι όμως διαγράφουν τη δημοσίευση επειδή ανέφερα το λόγο της μυοκαρδίτιδας. Αν έλεγα έχω κορονοϊό, η δημοσίευση θα ήταν εκεί. Καταλάβετε τα συμπεράσματα δικά σας, δυστυχώς. Και επίσης να εκφράσω την πίκρα μου για αυτό το κράτος που με ανάγκασε να κάνω το εμβόλιο και μας πιέζει όλους και μας εκβιάζει, γιατί αυτό κάνει στην ουσία. Δεν θα σας καλύψει ποτέ, δεν θα έχετε καμιά ειδική μεταχείριση, όπως έχουν όλοι άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ευπαθών ομάδων, να κάθονται μήνες, να κάνουν συναδελφοί μου τηλεκπαίδευση και να πληρώνονται και να παίρνουν κανονικά την προϋπηρεσία τους. Όλα αυτά για τον COVID υπάρχουν, τροπολογίες και τρόποι γενικά για να μην χάσει κάποιος τη δουλειά του και τα χρήματά του υπάρχουν. Για μένα δεν θα υπάρξει, επειδή είναι λόγω του εμβολίου, που αυτοί με έστειλαν να κάνω.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Γεια σας. Είμαι η Γωγό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν, εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία, να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό, με την παρουσία σας.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Μουσική. Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Δευτέρα 25 Μάη, στο Θέατρο Παλάς πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης. Με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα, αν θέλετε, μέσα από αφηγής. Χαρά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς. Να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό τον Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάδελφος. Ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ψιλούρης, ο Σκουλάς, ο Μπλάδος, ο Δερμητζογιώργης. Αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τους κυβερνώντες, όχι μόνο τους σημερινούς και προηγούμενους, αλλά και τους σημερινούς, να μας μιλάνε για την ήπια ισχύ που έχει η χώρα, και αυτή η ήπια ισχύ είναι ο πολιτισμός της, με ό,τι αυτός περιλαμβάνει. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές τους ίδιους κυβερνώντες να ανησυχούν για το Καστελόριζο. Συνήθως, όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και μας απειλούν ότι θα φτάσουν κολυμπώντας στο Καστελόριζο, υπάρχει μια ανησυχία μια-δυο ημέρες και μετά το ξεχνάμε πάλι το Καστελόριζο. Τι σχέση έχει η ήπια ισχύ της χώρας με το Καστελόριζο, θα το διαπιστώσετε από την κουβέντα που θα κάνουμε με την καλεσμένη μας. Σας προειδοποιούμε ότι και θα στεναχωρηθείτε και θα εκνευριστείτε. Απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Channel είναι η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κυρία Σαρίογλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά. Είστε ιστορικός και καλλιτεχνική διευθύντρια στο φεστιβάλ Πέρα από τα Σύνορα.
1: Σωστά.
0: Που γίνεται εδώ και 11 χρόνια στο Καστελόριζο και είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο παρουσιάζονται ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο.
1: Σωστά, σωστά. Ο διοργανωτής φορέας είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Mm-hmm. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με έδρα την Παλήνη Αττικής, εδώ και μία τριακονταετία, φτιάχνει ιστορικά ντοκιμαντέρ και εκδόσεις. Εκδόσεις κατά την ταπεινή μας άποψη που έχουν αντικειμενικό λόγο ύπαρξης. Μία τέτοια έκδοση και ένα ντοκιμαντέρ αφορούσε το Καστελόριζο το 2016. Και αυτό το ντοκιμαντέρ για το Καστελόριζο και το βιβλίο έγινε αιτία να θεσμοθετήσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν από 11 χρόνια, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders. Δεχόμαστε κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 150 χώρες τουλάχιστον.
0: 1.000 ταινίες, 1.000 ντοκιμαντέρ από 150 χώρες.
1: 1.000 ντοκιμαντέρ.
0: Και έχουμε... Άρα από όλο τον πλανήτη δηλαδή.
1: Από όλο τον πλανήτη, κυριολεκτικά. Mm. Και έχουμε την παρουσία πάνω από 20 πρεσβείες κάθε χρόνο, μας τιμούν με την παρουσία τους.
0: Στο Καστελόριζο.
1: Στο Καστελόριζο. Συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι από το ZDF, από το BBC, από το CNN, από το Phoenix, από το TV5, από το RAI. Κάθε χρόνο είναι εκεί στο Καστελόριζο. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, για 8 μέρες, το Καστελόριζο γίνεται πραγματικά ένα κέντρο πολιτισμού. Ένα κέντρο πολιτισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι του κινηματογράφου, ακόμα και της δημοσιογραφίας αν θέλετε, της πολιτιστικής ζωής, και δίνουν το παρόν, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε και εμείς την ευκαιρία να επιμένουμε ότι το Καστελόριζο είναι ελληνικό. Το Καστελόριζο δεν το θυμόμαστε βέβαια μόνο όταν είναι να ανακοινώσουμε κάτι, το θυμόμαστε πάντοτε 12 μήνες, δεν το βάζουμε ποτέ σε αγγίλι. Το Καστελόριζο είναι ελληνική επικράτεια. Και νομίζω, αν κανείς ανατρέξει στην ιστορία του Καστελορίζου, μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει ότι πριν τη Μικρασιατική τραγωδία ήταν μια μικρογραφία της μεγάλης αρχόντισσας της Ιωνίας, της Σμύρνης. Δηλαδή ήταν το Καστελόριζο ένα κέντρο πολιτισμού για αιώνες. Αυτό λοιπόν θέλουμε ξανά να αναβιώσει. Αυτό επιζητούμε να πάρει σάρκα και οστά μέσω του Beyond Borders, μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, εκτός από τις προβολές, κάθε χρόνο στο νησί, την περίοδο του φεστιβάλ, έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά του Καστελορίζου. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που θέλει να προάγει, αν μου επιτρέπετε κύριε Καρβουνόπουλε, το εμείς του Μακρυγιάννη. Αυτό προσπαθούμε, να μην μείνουμε ξένο σώμα και στην τοπική κοινωνία και στους λατρεμένους μας Καστελοριζιούς, που ναι φυλάνε θερμοπύλες 12 μήνες, με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι εύκολο να ζείτε σε μια κριτική περιοχή. Εμείς ζούμε στην Αθήνα και...
0: Ναι. Και όπως είπα, θυμόμαστε το Καστελόριζο μόνο σε δύσκολες περιστάσεις για κάνα 24 ώρα και μετά πάλι το ξεχνάμε. Φτιάξατε άθελά σας ή θελημένα, δεν ξέρω, θα σας μας πείτε, ένα υπερόπλο για το οπλοστάσιο της ήπιας ισχύως της χώρας και ειδικά για το Καστελόριζο. Αυτό που περιγράψατε είναι πραγματικά ένα υπερόπλο. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να σταθοπλίσουν. Γιατί?
1: Δεν γνωρίζω την απάντηση στο ερώτημά σας, αλλά μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι από τις αρχές του έτους φέτος έχουν αποσυρθεί όλοι οι βασικοί χορηγοί μας. Έχει αποσυρθεί η ΔΕΗ που ήταν στρατηγικός εταίρος τα τελευταία 4 χρόνια χωρίς καμία αιτιολογία. Έχει αποσυρθεί η Εθνική Τράπεζα, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Αιγαίου και πραγματικά μας έχουν αφήσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει κλείσει η πρόσκληση υποβολής ταινιών που βγάζουμε κάθε χρόνο. Έχουμε λάβει 632 ταινίες από 156 χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο μετέχμιο. Δεν ξέρουμε αν πραγματικά θα πραγματοποιηθεί η 10η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι. Ναι, το ΕΚΟΜΕΔ θα βοηθήσει με 46.000 ευρώ, αλλά οι 46.000 δεν μπορεί δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τέτοια εμβέλεια διεθνής διοργάνωση.
0: Βέβαια, όταν μας λέτε τώρα 152 χώρες, ο κόσμος που θα έρθει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Παρ' όλα αυτά, έχετε ένα προϋπολογισμό πόσο κοστίζει αυτό το 8ήμερο, πόσο.
1: Είναι στις 300.000. 300.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, θα μου συγχωρήσετε τώρα ένα σχόλιο. Είναι 300.000 ευρώ για αυτό που περιγράψατε για το Καστελόριζο. Και η ΔΕΗ του κυρίου Στάση, η οποία βλέπω ότι έχει νοικιάσει παντού πανάκριβα υποκαταστήματα της ΔΕΗ, δεν έχει να δώσει χρήματα. Η Εθνική Τράπεζα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πόσα χρήματα βγάζει από εμάς η Εθνική Τράπεζα. Μόνο με τις χρεώσεις που κάνει στις ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν μπορεί να είναι χορηγός. Καλά, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Αιγαίου τώρα τι σχόλιο να κάνω.
1: Ναι, το Υπουργείο Τουρισμού επίσης.
0: Για 300.000 ευρώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω το βασικό είναι να έχουμε μια στρατηγική. Νομίζω το βασικό είναι να έχουμε ένα όραμα. Το όραμα είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, βρίσκομαι εδώ, θέλω να φτάσω μέχρι τον τοίχο, δεν ξέρω πώς θα φτάσω, αλλά σας λέω ότι έχω αυτό το σχέδιο, αυτό το όραμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει όραμα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική. Δεν γίνεται οι φορείς, οι θεσμοί, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο μέχρι το γραφείο του εκάστοτε Υπουργού να μην σας απαντούν 18 μήνες. Σε καμία λιλογραφία, σε κανένα τηλεφώνημα, σε καμία επίσκεψη που έχω κάνει, να μην παίρνω απαντήσεις. Νομίζω αυτό δεν συμβαίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα του κόσμου, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα της Ευρώπης, με συγχωρείτε. Η απαξίωση ότι είμαστε αόρατοι, δεν μας βλέπουν, δεν υπάρχουμε. Νομίζω αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό από την απουσία χρημάτων. Δεν μας δίνουν καμία απάντηση, είμαστε μόνοι μας. Το να έρχεται ο εκάστοτε υπουργός εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό της χώρας μόνο στην έναρξη του φεστιβάλ κάθε χρόνο, να λέει κάποια λόγια και να φεύγει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εμείς ζητάμε μια προγραμματική σύμβαση, ζητάμε ένα σχέδιο. Κάναμε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου με συναδέλφους σας, πολλούς συναδέλφους σας στην ΕΣΥΑ 22 Απριλίου, για να κάνουμε το πρόβλημα πια δημόσιο. Διότι αφού απειβδίσαμε 18 μήνες δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Θέλουμε μια προγραμματική σύμβαση. Καλούμε τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, να μην μας βοηθάει με 5.000 ευρώ. Εμείς δεν είμαστε επέτες. Βεβαίως. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ο κύριος Χατζημάρκο. 5.000 ευρώ και μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε επέτες του πολιτισμού. Θέλω να το πω στην αγαπητή εξουσία, στους ταγούς αυτής της χώρας. Δεν είμαστε επέτες. Κάνουμε το χρέος μας για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας. Δεν είναι στην Αγγίλη το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο έχει την πιο σημαντική θέση, την πιο σημαντική σημασία. Και αν αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί, νομίζω είναι καιρός να το αντιληφθούν.
0: Πολύ φοβάμαι, ακούγοντάς σας, μου έχετε στο μυαλό η σκέψη ότι δεν είναι μόνο ότι είστε εσείς αόρατοι. Κάποιοι θέλουν να κάνουν αόρατο το Καστελόριζο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, δεν μπορώ να βρω άλλη λογική εξήγηση, ότι για 300.000 αυτό που επί 11 χρόνια γίνεται και είναι ένα, επαναλαμβάνω, ένα όπλο για το Καστελόριζο, μια ασπίδα προστασίας για το Καστελόριζο, μια προβολή σε όλο τον κόσμο. Είχαμε να δούμε τέτοια προβολή για το Καστελόριζο από την ταινία με την Ταραναίο.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι δεκαετία του 90, αν θυμάμαι καλά.
1: 91.
0: Από το 91. Με πολύ τη Βάνα Μπάρμπα, μια πάρα πολύ ωραία ταινία, η οποία έκανε γνωστό το Καστελόριζο σε όλο τον κόσμο.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Εσείς εξασφαλίζετε για ένα οχταήμερο το χρόνο αυτή την προβολή. Και δεν είναι μόνο το οχταήμερο, γιατί όλη η προετοιμασία του φεστιβάλ κρατάει 12 μήνες, όπως με εξηγούσατε. Άρα επί ένα 12 μήνο με όλες αυτές τις χώρες και με πολύ σημαντικές χώρες,
1: ναι,
0: το Καστελόριζο.
1: Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι.
0: Ναι.
1: Το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι 8 μέρες.
0: Ναι.
1: Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Πάντα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και έτσι θα συνεχίσει. Αλλά οι βραβευμένες ταινίες κάθε χρόνο περιοδεύουν.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε τίποτα. Έχει και μυστικά κονδύλια το Υπουργείο Εξωτερικών. Τίποτα. Μάλιστα.
1: Οι βραβευμένες ταινίες περιοδεύουν κάθε χρόνο στις ταινιοθήκες του κόσμου. Όπως έχουμε εμείς στον Γκάζι την ταινιοθήκη της Ελλάδος, υπάρχουν σε κάθε χώρα ένας επίσημος φορέας που λέγεται ταινιοθήκη. Λοιπόν, κάθε Φεβρουάριο πάμε στην ταινιοθήκη της Ελβετίας, κάθε Μάρτιο στην ταινιοθήκη της Ελλάδας που είναι στην Αθήνα και το Σεπτέμβριο πάμε στην ταινιοθήκη της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη. Προβάλλονται οι βραβευμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου με ελεύθερη είσοδο στις ταινιοθήκες αυτές και με αυτή την κίνηση νομίζω είναι μία ακόμα παράμετρος της πολιτιστικής διπλωματίας, αν μου επιτρέπετε. Γιατί όλο αυτό είναι μία άσκηση.
0: Ναι, την οποία την ασκείτε μόνοι σας, όπως είχα καταλάβει.
1: Δυστυχώς την ασκούμε μόνοι μας. Δυστυχώς την ασκούμε μόνοι μας. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το Σεπτέμβριο που ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη με τις βραβευμένες ταινίες της 10ης έκδοσης, μας τίμησε με την παρουσία του Αχμέτ Νταβούτογλου. Ήρθε και τις 3 ημέρες να δει μία ταινία για το Παλαιστινιακό. Μία ταινία πάρα πολύ σημαντική, το I Shall Not Hate, που είχε απαγορευτεί και στην Αμερική και στον Καναδά. Προβλήθηκε στο Καστελόριζο και απέσπασε και το πρώτο βραβείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου 12 μήνες να περιοδεύει και να ακούγεται το Καστελόριζο, να ακούγεται η Ελλάδα στα πέρατα της Οικουμένης.
0: Ναι, φαίνεται ότι δεν το θέλουμε. Ο Νταβούτογλου που μου είπατε ότι ήρθε και.
1: Ήρθε στην ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμβριο.
0: Έδειξε δηλαδή ένα ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ήρθε με τους φύλακές του, ήρθε, παρακολούθησε τις ταινίες το τριήμερο. Μας έδωσε την κάρτα του, μας είπε ότι χρειαστείτε, εγώ είμαι εδώ.
0: Ο Νταβούτογλου.
1: Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε.
0: Η κυρία Μενδώνη σας έχει πει κάτι αναλογό?
1: Όχι. Δεν μπορώ να δω, ναι. Δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με την κυρία Μενδώνη. Δεν απαντάει στα email.
0: Είναι απασχολημένη, φαίνεται. Επειδή έχουμε πει στο Μάιο και εσείς τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου έχετε φεστιβάλ.
1: Σωστά. Είμαστε στην τελική ευθεία,
0: τελική
1: κύριε
0: ευθεία.
1: Χρειαζόμαστε τα χρήματα μέσα στο Μάιο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά θα κυρωθεί η διοργάνωση και θα είναι ντροπή της πολιτείας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: θα
0: και
1: είναι,
0: λίγα λέτε. Και
1: θα
0: λίγα
1: είναι ντροπή της πολιτείας.
0: Εάν δεν αλλάξει γνώμη ο κ. Στάσης από τη ΔΕΗ, η Εθνική, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Αιγαίου κτλ. Υπάρχει κάποια ελπίδα από ιδιώτες? Μήπως.
1: Έχουμε στραφεί και σε ιδιώτες, προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Είναι πολύ αργά βέβαια για τους ιδιώτες, γιατί οι προϋπολογισμοί, όπως ξέρετε, κλείνουν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν ξαφνικά να βρουν τα κονδύλια αυτά τα απαραίτητα για να σας βοηθήσουν, αλλά κάνουμε την ίστατη προσπάθεια για να βρεθούν αυτά τα κονδύλια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να ακουστεί αυτό το πρόβλημα και από τη δική σας εδώ εκπομπή, την τόσο σημαντική. Μήπως και κάποιοι φιλοτιμηθούν.
0: Κύριε Σαρέλου, εμείς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για αυτό που κάνετε και να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ούτε τη συνέλευση στην ΕΣΥΑ, να σας πω την αλήθεια. Και θα πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Βρετό το θέμα, στον κύριο Νίκο Βρετό, τον ανεξάρτητο βουλευτή που μας υπέδειξε να σας καλέσουμε και πολύ καλά έκανε. Το ντροπή δεν λέει τίποτα. Αν δεν γίνει αυτό το φεστιβάλ, για τους λόγους που δεν θα γίνει από ό,τι φαίνεται, για οικονομικούς λόγους δηλαδή, θα είναι πραγματικά μια ντροπή έτσι.
1: Είναι η σπάνια ωραία Ελλάδα πίσω από αυτό το φεστιβάλ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο για τους συνεργάτες μου.
0: Βεβαίως.
1: Που εργάζονται με τόσο πολύ ζήλο, με τόσο πολύ μεράκι. Και δεν το λέω εγώ αυτό, γιατί μπορεί να κατηγορηθώ ότι είμαι υποκειμενική. Το λέει αυτό η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, η ΦΥΠΡΕΣΗ. Η ΦΥΠΡΕΣΗ δίνει βραβεία ΦΥΠΡΕΣΗ μόνο στα πολύ μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, δηλαδή στις Κάνες, στο Βερολίνο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι πάνω από 10 τα φεστιβάλ που δίνει βραβείο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου. Ήρθαν στο Καστελόριζο πριν από 5 χρόνια Είδανε το μεράκι, το πάθος στη δουλειά μας και μόνοι τους μας είπαν, κατ' εξαίρεση, θα ερχόμαστε κάθε χρόνο στο νησί και θα δίνουμε φαραβείο Φιπρεσί. Πέρσι, όταν κλείσαμε τα 10 χρόνια, η Φιπρεσί έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε, τρία είναι τα πιο ποιοτικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι στην Ιταλία, το δεύτερο είναι στην Ελβετία και το τρίτο είναι στην Ελλάδα και είναι το Καστελόριζο. Δεν σας κρύβω τη χαρά μας, δεν σας κρύβω την πολύ μεγάλη μας χαρά και αυτό το πιστώνω εξ ολοκλήρω στους άξιους συνεργάτες μου. Είναι αυτή η Ελλάδα που αντιστέκεται με θέση και στάση ζωής, όχι μέσω γνωριμιών, όχι, δεν ζητούν χάρες, με τον κόπο τους, με το μεράκι τους, ζητούν τα αυτονόητα, τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Ναι, είναι φοβερό. Και ξέρετε, επειδή κάναμε μια κουβέντα από την Εθνική στο στούντιο, για να πούμε και δύο πράγματα για το φεστιβάλ, είναι πολύ σημαντικό ότι δίνεται πρώτον ευκαιρία σε νέους δημιουργούς, νέα παιδιά. Μου λέγατε για ένα παιδί 18 χρονών που έφερε το ντοκιμαντέρ του, Έλληνας.
1: Βέβαια, από την Πάτρα.
0: Και βέβαια ότι δίνεται την ευκαιρία να προβληθούν και ντοκιμαντέρ όπως αυτό που απαγορεύτηκε στην Αμερική, στον Καναδά, του Δεν θα μισήσω.
1: Βέβαια.
0: Αλλά στον τίτλο.
1: Βέβαια.
0: Που είναι, όπως μου είπατε, η ιστορία ενός Παλαιστίνιου γιατρού, ο οποίος εργάζεται στο Ισραήλ, ξεγεννάει Ισραηλινές γυναίκες.
1: Σωστά.
0: Και του σκότωσαν όλη την οικογένεια.
1: Σωστά. Και το σύνθημά του μέχρι σήμερα παραμένει «Δεν θα μισήσω». Λέει ότι πρέπει να τα βρούμε. Ο Ιζεντίν Αμπουλαΐς, αυτό είναι το σύνθημά του, το μίσος γεννάει μίσος. Η εκδίκηση γεννάει εκδίκηση. Δεν είναι δρόμος αυτός. Πρέπει, η ειρήνη είναι ο δρόμος. Και έχουμε ανάγκη να ακούμε αυτά τα μηνύματα. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Δεν είναι ο δρόμος να σκοτώσετε εσείς εμένα, εγώ εσάς. Και πού θα βγει αυτό, η βία, η εγκληματικότητα, η εκδικητικότητα. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ναι, είναι γιατρός και ζει με αυτόν τον πόνο, γιατί δεν ζει πια η οικογένειά του, έχει χάσει την αγαπημένη του σύζυγο, δύο από τις κόρες του και ζει με αυτό το τραύμα. Ήταν μεγάλη τιμή να προβληθεί η ταινία του και να βραβευθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Αναφορικά τώρα με τους στόχους του φεστιβάλ, δεν μπορούμε παρά να υπηρετούμε την ουσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα δήθεν. Δεν είναι ένας κρατικός μηχανισμός, είμαστε ιδιώτες. Λοιπόν, οι δύο βασικοί στόχοι είναι αφενός να δώσουμε βήμα σε νέους ανερχόμενους σκηνοθέτες και ο δεύτερος στόχος να βοηθήσουμε έμπρακτα, οικονομικά, τους έμπειρους σκηνοθέτες. Τώρα, για τους νέους ανερχόμενους έχουμε τη σκηνή Μίκρο. 24 ταινίες διαγωνίζονται κάθε χρόνο. Οι ταινίες που θα βραβευτούν προβάλλονται για 5 χρόνια στη γερμανική ΕΡΤ, δηλαδή στο ZDF. Εγώ θα ήθελα να προβάλλονται και στην ελληνική ΕΡΤ, αλλά δεν έχω καταφέρει να τους πείσω. Ενώ η γερμανική ZDF από τον πρώτο χρόνο είναι δίπλα μας. Είναι απίστευτο. Ναι. Από τον πρώτο χρόνο. Κάθε χρόνο στο φεστιβάλ έρχεται το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ της Ιφιλίου, το Άρτε. Είναι γερμανογαλλικό. Ο CEO του Άρτε, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν μας έχει ανάγκη. Έρχεται γιατί βλέπει τον μεράκι, το μεράκι των συνεργατών μου. Βλέπει την αφοσίωση. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με την ψυχή τους. Δεν δουλεύουν διεκπεραιωτικά. Ούτε με ωράρια. Τώρα σχολάσαμε, πρέπει να φύγω. Δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο να το φτάσουν κάπου αυτό το φεστιβάλ. Κάπως έτσι γεννήθηκαν και οι Κάνες. Από το μεράκι κάποιων ανθρώπων και την τρέλα. Τώρα για τους έμπειρους σκηνοθέτες, από φέτος έχουμε μία συνεργασία με τον Ρούντι Μπουτινιόλ. Ο Ρούντι Μπουτινιόλ είναι ο άνθρωπος που έχει στήσει ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου στον Καναδά, το Hot Dog. Είναι μόνιμος συνεργάτης του Beyond Borders, του Διεθνούς Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου και από φέτος ξεκινάμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Co-Production Forum Development. Να μάθουμε εμείς οι Έλληνες πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε τα κονδύλια που υπάρχουν εκτός Ελλάδας, αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς να τα αντλήσουμε. Χρειάζεται κάποιος να μας μάθει τον τρόπο. Υπάρχουν τρεις χώρες στον κόσμο που δίνουν πολλά εκατομμύρια ευρώ για συμπαραγωγές. Μία από αυτές είναι ο Καναδάς, η Γερμανία και η Γαλλία.
0: Θα μπορούσε μετά από 11 χρόνια που κάνει το φεστιβάλ, το ελληνικό κράτος να σας έχει βοηθήσει τουλάχιστον σε αυτό. για να μην έχετε το άγχος και εσείς να βρείτε χορηγούς και να μην έχει άγχος το Υπουργείο Πολιτισμού που θα βρει τα λεφτά, θέλω να πω.
1: Δεν υπάρχει όμως κανενός είδους σχεδιασμός. Ναι. Γι' αυτό ζητάμε μια προγραμματική σύμβαση, δεν λέω για 5 χρόνια, για 2, για 3, έστω να ξέρω ότι για τα επόμενα 3 χρόνια θα βοηθήσει ο κύριος Χατζημάρκος η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 50.000, με 50.000 το Υπουργείο Τουρισμού, ναι, με 50.000 το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πολύ απλό και εύκολο να λυθεί αν υπάρχει η πολιτική βούληση. Νομίζω ότι όλα καταλήγουν εκεί και μας κάνουν και αισθανόμαστε σαν να ζητάμε κάποια χάρη. Μήπως μπορείτε, ναι, να με εξυπηρετήσετε. Θα ρίσκει και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Είναι κάτι προσωπικό. Δεν είναι κάτι προσωπικό, κύριε Καρβουνόπουλε.
0: Είπα στην αρχή στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι και θα στεναχωρεί και εκνευριστεί. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε βιώσει αυτή την ιστορία του ΠΕΚΕΠΕ, τη βιώνουμε ακόμα και βλέπουμε πόσο εύκολα πεταγόντουσαν χρήματα από το παράθυρο. Και εδώ μιλάμε τώρα για 50.000 για να γίνει αυτό που έχετε φτιαχτεί. Και ξέρετε, είναι ακόμα πιο εκνευριστικό. Δεν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να πει κάποιος δεν ξέρω πώς θα πάει. Είναι μια δουλειά που γίνεται 10 χρόνια. Και είναι μια δουλειά που γίνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο νησί, το οποίο δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα γιατί μας ενδιαφέρει. Επειδή είναι Μάιος, εγώ να ευχηθώ να νικήσετε την αναλγησία του ελληνικού κράτους, δύσκολος αντίπαλος.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και να ευχηθούμε, μάλλον να ποντάρουμε στον πατριωτισμό κάποιων ιδιωτών. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα και θέλω να πιστεύω ότι θα προσφερθούν ώστε να γίνει το φεστιβάλ κανονικά φέτος και ελπίζω ότι από το Σεπτέμβριο κάποιοι θα συγκινηθούν από αυτό το έρμο το ελληνικό κράτος και θα υπάρξει και αυτή η συμφωνία που ζητάτε και η βοήθεια που πρέπει να έχετε και δικαιούστε.
1: Σας ευχαριστώ. Να κλείσω λέγοντας ότι το θέμα έχει έρθει στη Βουλή αναπόφευκτα βέβαια, ναι, και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νίκη. Mm-hmm. Έχουν γίνει επίκαιρες επερωτήσεις. Περιμένουμε εναγωνίως τις απαντήσεις.
0: Δεν έχουν απαντηθεί ούτε.
1: Όχι, δεν έχουν απαντηθεί. Ναι. Περιμένουμε την απάντηση της Υπουργού, ναι, Πολιτισμού, mm-hmm, για να δούμε πώς θα πορευτούμε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η απάντηση. Αφού λοιπόν δεν μπορέσαμε ως ιδιώτες να πάρουμε απάντηση, δεν μπορέσαμε ως φορέας να πάρουμε απάντηση το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, αναγκαστικά το θέμα πήγε στη Βουλή. Μας αναγκάζουν να το κάνουμε έτσι, ναι, δημόσιο και να εκθέσουμε και τη χώρα μας, αν μου επιτρέπετε κύριε Καρβουνόπουλε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μας τηλεφωνούν κάθε μέρα οι πρεσβείες και μας ρωτούν, θα γίνει τελικά το φεστιβάλ, να έρθουμε, να κλείσουμε τα εισιτήρια. Και δεν έχω μια απάντηση να τους δώσω. Αυτό δεν εκθέτει τη χώρα μου.
0: Τελείως.
1: Δεν μας εκθέτει. Είναι Μάιος και δεν ξέρω αν θα γίνει το φεστιβάλ, επειδή δεν έχω καμία απάντηση από τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού και από τον Περιφερειάρχη.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Σαρίγκλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, πρέπει να πω. Έχετε μπλέξει τώρα μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
4: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
5: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
6: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
5: 23 και 24 Μαΐου.
7: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
8: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
7: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
8: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε στο News Hub για άλλη μια φορά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Πολύτιμος ο σχολιασμός του, παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, όπως επίσης βαρύνουσα η άποψή του, η γνώμη του για τις δραματικές εξελίξεις αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Τι κάνετε κυρία Αϊφαντή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας κύριε Βαρδάκη, την καλησπέρα μου στους ακροατές του News Hub.
4: Θέλω να ξεκινήσω από τα δραματικά που έχουμε αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά για τη γαλάζια πατρίδα που νομοθετείται ως ο νούπο από το τουρκικό κοινοβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Φαντή, πού το πάνε οι Τούρκοι, παρακαλώ.
5: Κύριε Βαρδάτη, δεν είναι έκπληξη η τουρκική ενέργεια. Έκπληξη είναι μόνο για τους πεισματικά εφησυχάζοντες των Αθηνών που θέλουν να βάλουν μια υπογραφή σε ένα χαρτί, να υπάρξει μια παρέμβαση των Αμερικανών, των Αριανών, κάποιανών τέλος πάντων, για να ξενιάσουν, να ασχοληθούν με τα οικία και προσφυλή τους θέματα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δυο το λάδι, τρεις το ξύδι, τόσο το ένα πας, τόσο το άλλο. Η Τουρκία διεκδικεί ελληνικό έδαφος. Ελληνική θάλασσα, χωρικά ύδατα, που είναι σαν να είναι έδαφος, αλλά και ελληνικά νησιά. Και μεθοδεύει, χτίζει αυτή τη διεκδίκησή της. Με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο λέγανε όλοι ανυπόστατον, πλην όμως παράγει ενέργειες, έχει επιπτώσεις, παράγει εντυπώσεις στους τρίτους. Με την νέα νομοθετική πράξη, όπου νομοθετεί η Τουρκία για ελληνικά εδάφη. Δηλαδή για το τι θα συμβαίνει στα ελληνικά νησιά, εάν θα μπορούμε να ψαρεύουμε στα πόσα μίλια κτλ. Αρμοδία κρίνει εαυτήν η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση και δίνει και έκθετες αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο να αποφασίζει αυτός τι θα κάνει. Συνεπώς, εάν επιμένουμε να εφησυχάζουμε και να λέμε ότι το θέμα θα διευθετηθεί δίχως σύγκρουση, όπως λέει η κυβέρνηση, η λογική λύση είναι μία. Εάν τα δώσουμε, ίσως γλιτώσουμε και τη σύγκρουση. Και αυτή ακριβώς την πολιτική υπηρετεί η παρούσα κυβέρνηση. Αυτήν την πάση θυσία αποφυγή της συγκρούσεως. Λοιπόν, και ψάχνει για ψημίθια, για ένα μακιγιάζ των παραχωρήσεων που έχει αποφασίσει να κάνει και που η άλλη πλευρά της γνωρίζει και απαιτεί την πληρωμή της επιταγής, η οποία είναι η περίμερη κατά τους Τούρκους. Εμείς λοιπόν που είμεθα η ισχυρή χώρα, που έχουμε τα drones, που έχουμε τα Ραφάλ και όλα αυτά τα σχετικά, Τίποτα από αυτά δεν θα ρίξει ούτε ένα πυροβολισμό κατά της Τουρκίας. Αυτά τα έχουμε για τους Ρώσους, τα έχουμε για τους Ιρανούς, τα έχουμε για τις παρελάσεις, όχι για τους Τούρκους. Εάν αυτό δεν είναι ευθεία υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας, τι άλλο μπορεί να είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι.
4: Σας ακούω πάρα πολύ ανήσυχο ότι θα υποχωρήσουμε, θα παραδώσουμε εθνική κυριαρχία.
5: Δεν θα υποχωρήσουμε, υποχωρούμε. Αυτή τη στιγμή η άλλη πλευρά περνάει έναν νόμο. Θα μου πείτε, ωραία, τον πέρασε, θα τον εφαρμόσει, ήδη τον εφαρμόσει. Πήγε η τουρκική πυραυλάκατος και είπε στο πλοίο να τα μαζεύει. Στο τελευταίο πλοίο που ανάμεσα στην Αστυπάλη και στην ΚΟΠ παίρνει ένα καλώδιο οπτικών ινών. Παρενέβη μία ελληνική φρεγάτα και οι Τούρκοι δεν προχώρησαν. Είναι προφανές ότι ετοιμάζονται να προχωρήσουν. Και ετοιμάζονται να προχωρήσουν γιατί κάνουν ένα λογαριασμό και λένε ότι οι Έλληνες έχουν κάποια αεροπλάνα Ραφάλ, έτσι, έχουν πάρει 24 Ραφάλ οι Έλληνες και έχουν πάρει και ένα πλοίο το οποίο δεν είναι πλήρως επιχειρησιακό ακόμη, τον Κίμωνα. Θεωρούν λοιπόν ότι επί του πεδίου θα έχουν υπεροπλία και κυρίως θεωρούν ότι το Ελληνικό, όχι θεωρούν, γνωρίζουν από την πρεσβεία τους, από τις μυστικές τους υπηρεσίες, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν προτίθεται να προβάλλει αντίσταση. Και γι' αυτό πηγαίνουν εν ώψη της ελεύσεως, εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πηγαίνουν για μια συνολική διεκδίκηση, ευελπιστώντας ότι θα προωθήσουν τις απαιτήσεις τους. Εμείς τίποτα από αυτά που θα ανέστειλαν τις τουρκικές διεκδικήσεις επί του πεδίου δεν κάνουν. Και όταν λέω επί του πεδίου, εννοώ και επί του πεδίου στα νησιά, αλλά και επί του διπλωματικού. Δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, στο διπλωματικό πεδίο θα έπρεπε να ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα για 12 ναυτικά μίλια. Και φυσικά να είμαστε υποχρεωμένοι, να είμαστε προετοιμασμένοι να το υπερασπίσουμε εάν η Τουρκία έρθει να το διευθετήσει. Θα πρέπει λοιπόν να βγούμε και να πούμε ότι σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα, όλα τα παραλία από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο μέχρι το Τέναρο είναι 12 ναυτικά μίλια και γύρω από την Κρήτη 12 ναυτικά μίλια. Και να εξαγγείλουμε ότι ως ονούπο θα προχωρήσουμε στις διευθετήσεις και για τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι? Θα έρθουν να το αφισβητήσουν, θα έρθουν να κάνουν ανάμεσα στα 12 και στα 6 μίλια από την Κίνη ή από το Ηράκλειο ναυτικά γυμνάσια? Τότε θα πρέπει να υπερασπίσουμε τον χώρο μας. Λοιπόν, πρώτη θέμεθα να το κάνουμε. Πόλεμο θέλετε, που έλεγε και ο Σιμίτης. Δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε. Οπότε αφού εμείς δεν προτιθέμεθα να υπερασπίσουμε αυτά τα πράγματα, έρχονται να τα πάρουν οι Τούρκοι, γιατί ξέρουν ότι δεν θα τα υπερασπίσουν. Εμείς θα βγάζουμε νομικές θεωρίες, θα πολλαπλασιάσουμε την πληθωριστική παραγωγή διεθνολόγων και ειδικών περί το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο. Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα δικαστήριο. Το μόνο όργανο που θα πάμε θα είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν δικαστήριο κρίνει με πολιτικά προτίσως κριτήρια και μετράει πάνω απ' όλα η ισχύστη αποφασιστικότητα των ημερών. Όλοι φαντασιωνόμαστε, κύριε Βαρδάκη, ότι έχουμε 4 νεότερες φρεγάτες, ότι έχουμε τα F-35 κτλ. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε ακόμη και τώρα γίνεται η κρίση. Θα τα έχουμε. Με ποια οπλικά συστήματα, με πόσα πυρομαχικά. Οι Τούρκοι ξέρουν πόσους Μέτεωρ μπορεί να κουβαλήσουν τα Ραφάλ. Ξέρουν πόσους έχουμε παραγγείλει. Ο ελληνικός λαός το ξέρει. Πόσους έχουμε.
4: Λέτε λοιπόν ότι η απάντηση ελληνική στην γαλάζια πατρίδα που νομοθετείται στο Τουρκικό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι άμεσα τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο?
5: Ναι, νομοθετούν οι Τούρκοι, να νομοθετήσουμε κι εμείς, ασκώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο υπέρ του οποίου κοπτόμεθα. Αν δεν είναι αυτή η στιγμή, πότε είναι? Δηλαδή πλέον έχουμε, κινούμεθα μεταξύ Καραγκιόζη και Χατζιαβάτη ως χώρα. Λέμε διάφορες ιστορίες. Οι Ουκρανοί, ναι, οι Ουκρανοί, ως βοηθητικοί των Βρετανών και των Γάλλων, χρησιμοποιούν τις ακτές μας για να πλήττουν, ως βάσης εξόρμησης, για να πλήττουν πλοία ρωσικών συμφερόντων. Και εμείς το ανεχόμαστε. Και ζητάει εξηγήσεις ο κύριος Δένδιας. Λες και πρόκειται για μαθητή, γυμνασιάρχης ο Δένδιας, και ελέγχει μαθητή που παρεξετράπει, δεν φορούσε το πλοικιό του. Αντί να γύρει χρονοκαθυστέρηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά που έχουν λαμβάνει οι Ουκρανοί, τότε θα βλέπαμε εάν θα συνέχιζαν, γιατί το πρόβλημα είναι να μην συνεχίσουν. Και μάλιστα σήμερα η έγκυρη Καθημερινή, Κυριακή, η έγκυρη Καθημερινή λέει να μαζέψουν τα άλλα drones που έχουν αναπτύξει στις ελληνικές ακτές, να τα μαζέψετε. Πώς τα έχουν αναπτύξει, με βάση ποια συμφωνία? Αυτά οφείλει ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρωθυπουργός να τα εξηγήσουν στον ελληνικό λαό. Έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία ή ανεχόμαστε στην πράξη οι Ουκρανοί να έχουν αναπτύξει πλειάδα τέτοιων μηχανημάτων τα οποία εξορμούν από τις ακτές νοτίως της Κρήτης και από τις ακτές της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς για να πλήττουν τα διερχόμενα πλοία ρωσικών συμφερόντων, διότι ο ελληνικός λαός μπορεί να μην το ξέρει, οι Ρώσοι όμως το ξέρουν, διότι πλήττονται και δεν είναι βλάκες, καταλαβαίνουν από πού ήρθε, λογαριάζουν από πού ήρθε, από πού εξόρμησε το μπουρλότο, ας πούμε, που τους έπληξε. Συνεπώς, αν πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τα Ελληνοτουρκικά, ποιους θα βρούμε εκεί μέσα? Τον χαμογελαστό Λαυρόφ, ο οποίος ήταν έξαλλος μαζί μας. Άρα, τα λέω όλα αυτά για να δείξω ότι η ελληνική κυβέρνηση συνειδητά, μεθοδευμένα, υποβαθμίζει το εθνικό συμφέρον έναντι αδιευκρίνηση του ανταλλάγματος, αδιευκρίνηση προσωπικού. Έπεσε κάποιο μπαξίσι. Έχουμε υπογράψει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός και δικαιούνται οι Ουκρανοί και οι αγγλογαλλικές μυστικές υπηρεσίες που τους κοουτσάρουν να διαλέγουν πού θα ελοχεύουν και από πού θα εξορμούν τα ουκρανικά μπουρλοτιέρικα. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση σοβαρά, και είναι τα πράγματα που δεν θέτει η αντιπολίτευση. Διότι ίσως να τους έχει περιέλθει από τις ξένες πρεσβείες κάποια μηνυματάκια να κατεβάσουν τους τόνους. Ακούσατε τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι υψηλών τόνων, με αυτή την έννοια το λέω, να κάνουν τις ερωτήσεις, να θέτουν τα ερωτήματα μέσα στο κοινοβούλιο με τον πιο επίσημο τρόπο, καταθέτοντας επίκαιρες ερωτήσεις ή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Που μόλις σας είπα. Ναι.
4: Άρα βλέπετε ένα τεράστιο κενό στην αντιπολίτευση. Αναφορικά με
5: βλέπω
4: τα εθνικά...
5: ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση είναι συντονισμένη στην εξάρτηση της χώρας από υπέρτερα συμφέροντα. Από υπέρτερα συμφέροντα. Τα οποία εμείς έχουμε αναγάγει σε υπέρτερα. Δεν είναι υπέρτερα κατά την άποψή μου. Αλλά οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι τα θεωρούν υπέρτερα.
4: Βλέπετε λοιπόν παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας στο επόμενο διάστημα, εξαιρετικά ενίσχυο, σοβαρό.
5: Βλέπω υποκλοπή εθνικής κυριαρχίας. Δεν την παραχωρούμε, γιατί αν την παραχωρήσουμε θα πρέπει να περάσουν νόμο στο κοινοβούλιο, να τον ψηφίσουν και να βάλουν και υπογραφή από κάτω. Υποκλέπουν, εκχωρούν κρυφίως την εθνική κυριαρχία. Και αυτό το πράγμα δείχνει η μη αντίδρασή τους την υπόθεση του ντρόου, εζήτησε εξηγήσει ο κύριος Δένδικ. Τώρα μην πω τι έγινε στο Αλόνι, ας πούμε, τι έπαθε η φοράδα, επειδή ζήτησε εξηγήσει από τον ομολογό του και τις περιμένει ο κύριος Δένδιας. Τον έγραψε κανονικά ο άλλος, παρουσία όλων. Του είπε δηλαδή, εγώ θα σου δώσω καμία εξήγηση. Γιατί έτσι γουστάρω. Και αν χτύπαγαν κάποιο κουραζιερόπλιο και από αυτά που περνάνε από τα ελληνικά νερά. Και αν, δεν τον ενδιαφέρει τον άλλο. Και είναι λογικό να μην τον ενδιαφέρει, γιατί καίγεται το σπίτι του, είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς τη μέτρα παίρνουμε για να του αυξήσουμε το κόστος τόσο, ώστε να μην χρησιμοποιεί τα ελληνικά νησιά ως βάση εξόρμησης. Προσέτρεξαν οι Βρετανικοί και οι Αμερικανικοί πρεσβεία να ηρεμήσουν διαφόρους δημοσιολογούντες και δημοσιογράφους που ξεσπαθώνουν υπέρ των εθνικών, δηλαδή διάφορους πατριδοκάπηλους ουσιαστικά. Αν δείτε αυτούς οι οποίοι δεν ανέχονται μίγα στο σπαθί τους για το Ισραήλ, για το ουκρανικό drone φερμοάρ. Γιατί, διότι είναι από πίσω τα υπέρτερα συμφέροντα που λέμε. Έτσι. Έχουν μείνει 3-4 μεταξύ των οποίων και εγώ που θέτουμε το ερώτημα. Και γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση έναντι των Τούρκων, θα έχουμε καλύτερη επίδοση σε ό,τι αφορά τους Τούρκους από την επίδοση που έχουμε ως προς τους Ουκρανούς. Γιατί? Αυτή τη στιγμή τι όπλα έχουμε για να σταματήσουμε τουρκικά drones, για να τα καταρρύψουμε? Θα ρίχνουμε τα drones των 20 και 30 και 50 χιλιάδων και των 100 χιλιάδων δολαρίων με Patriot που κάνει κάποια εκατομμύρια δολάρια το κάθε βλήμα? Πόσα μας έχουν μείνει μετά από αυτά που στείλαμε στο Κατάρ, πόσα Patriot εννοώ? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα έπρεπε να ξέρουν οι Έλληνες. Και αν κρίνουν ότι έπρεπε να τα δώσουμε στο Κατάρ, να τα δώσουμε στο Κατάρ. Και αν κρίνουν τώρα οι Έλληνες ότι πρέπει να κατεβάσουμε τα παντελόνια μας στους Τούρκους, να κατεβάσουμε. Αλλά να κρίνουν οι Έλληνες, όχι ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Μητσοτάκης πίσω από κλειστές πόρτες.
4: Κύριε Φαντή, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι ο Σονού που ανακοινώνουν τις επόμενες, άμεσα, τις επόμενες μέρες, τα κόμματά του Σαμαράς και Καρυθιανού, διαβλέποντας ότι υπάρχει και ένα σοβαρό κενό στην αντιπολίτευση, και θέλω το σχόλιο σας.
5: Για την κυρία Καρυθιανού, νομίζω ότι έχει δώσει η ίδια με παρέμβασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 21η Μαΐου, ως Κωνσταντίνου και Ελένης, ως μέρα που θα το εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Σαμαράς, διαβάζω και εγώ αυτά που γράφονται στον τύπο, θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ακριβώς επειδή περνάει δύσκολες μέρες η πατρίδα, ο Αντώνης Σαμαράς θα με βαριά καρδιά, γιατί έχει με το μεγάλη προσωπική απώλεια για την κόρη του, θα πετέτει στον πολιτικό στίβο σε μια προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Αυτή όμως είναι εκτίμησή μου. Δεν είναι προφητεία μου. Θα πρέπει να ερωτήσετε τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
4: Ναι.
5: Πάντως, αν το κάνει, εγώ είμαι δίπλα του. Και να μην το κάνει, πάλι δίπλα του θα είμαι, διότι πιστεύω ότι είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι λειτουργικός στην πτώση του καθεστώτος. Όλοι οι άλλοι, του κυρίου Τσίπρα συμπεριλαμβανομένου, δεν συζητώ για το ΠΑΣΟΚ, θέλουν είτε να συγκυβερνήσουν με την οικογένεια Μητσοτάκη, το ευρύτερο καθεστώς Μητσοτάκη, είτε τουλάχιστον να είναι εκεί το καθεστώς, ώστε αυτοί να μπορούν ανέξοδα να το καθυβρίζουν κάθε μέρα. Αλλά όχι να το αλλάξουν. Ο Σαμαράς είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θέλει και μπορεί να το αλλάξει. Μαζί με τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, τον Καραμαλή. Είχαμε υπογράψει ένα χαρτί σε αυτές τις γραμμές. 90 άνθρωποι το έχουν προσυπογράψει, γύρω στις 5.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, θα τα αποκριθούν.
4: Κλείνοντας το κεφάλαιο. Ναι. Θέλω τώρα να πάμε λίγο στα εκτενόμενα στον Περσικό κόλπο. Είχαμε την συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ. Έχετε πει ότι αν έχουμε άλλο ένα νέο βομβαρδισμό στο Ιράν, θα είναι δραματικές οι εξελίξεις. Και θέλω να κάνω συγκερασμό της συναντήσεως αυτής των δύο μεγάλων ηγετών Και με αυτό που σχολιάσατε, όχι σε νέο βομβαρδισμό, γιατί μας περιμένουν δραματικές ημέρες.
5: Κύριε Βαρδάκη, το πρόβλημα του Προέδρου Τραμπ είναι ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο για να επιβάλλει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη,

0: διατηρείται του καθεστώτος, όχι γιατί θέλουν να παραταθεί το καθεστώς, αλλά γιατί θέλουν να διατηρηθεί το Ιράν, και μετά το τι καθεστώς θα έχει το Ιράν είναι μιας άλλης τάξης ερώτημα που επιθυμούν οι Ιρανοί να το λύσουν μεταξύ τους, δίχως τις υπαγορεύσεις του Προέδρου Τραμπ ή του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Αυτό είναι το πλαίσιο του προβλήματος. Οι Κινέζοι συνέστησαν, εκτιμώ, πάλι εκτίμηση είναι, πίσω από κλειστές πόρτες στον Πρόεδρο Τραμπ να διαπραγματευτεί. Και του είπαν ότι αν αποφασίσει αυτό θα το διευκολύνει. Το πρόβλημα για τον Τραμπ είναι ότι δεν μπορεί να ομολογήσει με νέα διαπραγμάτευση δημόσια την αποτυχία του, γιατί η αποτυχία για την υπερδύναμη συνίσταται στο γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει. Ενώ η επιτυχία, η νίκη αν θέλετε για τους Ιρανούς, είναι ότι κατάφεραν να επιβιώσουν. Το κατόφλι πόνου που έχει η Ιρανική κοινωνία, δηλαδή η αντοχή της σε νέες καταστροφές, σε ναυτικό αποκλεισμό μακρύτερης διάρκειας κτλ, είναι πολύ πιο μετά από το κατόφλι πόνο που έχει η δυτική κοινωνία στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του ορμούς. Λιπάσματα, υδρογονάνθρακες, όλα αυτά ακριβένουν μέρα με τη μέρα και στην ίδια την Αμερική. Συνεπώς, η λογική λέει ότι πρώτοι θα πετάξουν την πετσέτα μέσα στο ring οι Αμερικανοί παρά οι Ιρανοί. Διότι μετά οι Ιρανοί, αν πετάξουν την πετσέτα, θα πρέπει να αυτοκτονήσουν. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί ως νικητές. Δεν θέλουν να υπάρχει Ιράν. Το πρόβλημά τους δεν είναι το καθεστώς, το πρόβλημά τους είναι η χώρα. Λοιπόν, και γι' αυτό πρότειναν αυτόν τον αδιανόητο τύπο που τα ελληνικά κανάλια τον περιέφεραν εδώ πέρα, περιέφεραν οπαδούς του μίσθαρνους, ο πρίγκιπς και ο πρίγκιπς. Λοιπόν, ο Ιρανικός λαός έχει μιλήσει. Αν ο Ιρανικός λαός ήθελε τον πρίγκιπα, ήθελε τον Ρόμπερ Ντενίρο ή οποιονδήποτε άλλον, θα είχε μιλήσει. Ο Ιρανικός λαός αυτή τη στιγμή, η κοινωνία Ιρανική, αγκαλιάζει τις εγκαταστάσεις, κάνει ανθρώπινες ασπίδες για τις εγκαταστάσεις που επιθυμεί να πλήξει ο πρόεδρος Τραμπ για να το ανεβάσει το πολιτικό κόστος. Ότι δεν πλήττει δηληστήρια, δεν πλήττει εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, πλήττει αμάχου. Λοιπόν, είναι μια κοινωνία την οποία δεν ξέρουμε. Και όλοι οι Έλληνες αναλυτές που βγαίνουν, ιδίως στην ΕΡΤ αλλά και στα άλλα κανάλια, εμφανίζονται ως ειδικοί επί τη βάση των non-paper που μοιράζει η Ισραηλινή και η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Πλέον δεν είναι καν σε paper, έρχονται με email. Λένε τα ίδια ακριβώς πράγματα, μόνο που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει ταχεία επίλυση του αδιεξόδου. Το αδιέξοδο θα παραταθεί και θα παραταθεί και η οικονομική κρίση. Θα παραταθεί η διάρκειά της. Εάν μεσολαβήσουν καταστροφές υποδόμων, θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για να επιδιορθωθούν αυτά τα πράγματα, να επισκευαστούν. Οπότε θα έχουμε ακριβή ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα ως Ευρώπη, ως Δύση, και θα πρέπει να πορευτούμε με αυτές τις μέσα σε αυτές τις διεθνείς περιστάσεις. Ακριβή ενέργεια, γενικευμένη ακρίβεια.
1: Ναι,
0: μα και άλλες χώρες τα αντιμετωπίζουν αυτά και τα επιλύουν, τα απαλύνουν τις επιπτώσεις. Στην Ελλάδα κερδοσκοπούν οι πάροχοι ενέργειας με την ανοχή της κυβέρνησης, χώροι και ο κόσμος πληρώνει 2 και τόσα τη βενζίνη. Θα μπορούσε λοιπόν να μικρύνουν οι φόροι. Υπάρχει πληθώρα συνδυασμών που θα έδινε στους ανθρώπους κάτι απτό, θα μπορούσε να βγούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο πόλεμος είναι έκτακτη περίσταση, είναι συνιστά ανωτέρα βία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναστείλουμε συμβατικές μας υποχρεώσεις, συμμετοχή μας στο χρηματιστήριο ενέργειας,

0: πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να κάναμε, εάν θέλαμε. Εάν, επειδή όμως είμαστε μια χώρα που κυβερνάται από τους πολιτικούς φίλους των παρόχων ενέργειας, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η ΔΕΗ πουλάει σε εξωφρενικές τιμές πως να έχει επενδύσει ένα ευρώ το νερό, το ρεύμα που προέρχεται από τα υδροελεκτρικά. Γιατί? Διότι το πουλάει σε χρηματιστηριακή τιμή. Τι διαμορφώνει τη χρηματιστηριακή τιμή? Το φυσικό αέριο. Έχουμε σταματήσει τους λιγνίτες, δεν τους επαναλειτουργούμε. Τα στέλνει γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας στα Σκόπια, εκεί χωρίς καμία μέρημνα για το περιβάλλον παράγεται ρεύμα το οποίο εισάγει ο γνωστός επιχειρηματίας. Αυτά είναι κρατική περιουσία, δεν έχει αγοράσει αυτός τα ορυχεία της Πτολεμαΐδας. Συντελούνται πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να δούμε. Ωραία, δεν θέλουμε να τα δούμε.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός, απάντησε πάντως αυτές τις ανησυχίες, ότι στο σύστημα θα μπουν παραπάνω ΑΠΕ και προέβλεψε ότι έτσι θα πέσει το ρεύμα.
0: Ο Πρωθυπουργός, αντί να προβλέπει, θα έπρεπε να έχει αποδείξει με συγκεκριμένες ενέργειες. Ο πόλεμος είναι πάνω από 75 μέρες. Κοντεύουμε στις 2,5 μήνες. Οι κυβερνήσεις δεν είναι για να έρχονται εκ των υστέρων και να κάνουν νεκροψία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να πάρει έγκαιρα εκείνες τις αποφάσεις που θα είχαν απαλύνει τις επιπτώσεις. Όμως, ως ανόητη, ακατανόητη με την αρχαία έννοια, πληρώνουμε αυτά που ζητά ο κ. Μητσοτάκης και οι φίλοι του. Τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των οποίων δεν φορολογούνται. Ενώ υπάρχει διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι μέχρι και 90% μπορείς να τα φορολογήσεις. Δεν φορολογούνται. Δεν επανεπενδύονται σε κάποια παραγωγική διαδικασία. Βγαίνουν έξω. Τι περιμένετε από ένα πολιτικό σύστημα που έχουν οι 9 στους 10 τα λεφτά τους έξω?
1: Κύριε Υφαντή, νομίζω τα είπατε για άλλη μια φορά έξω από τα δόντια. Δεν κρύβετε τα λόγια σας. Εγώ αναρωτιέμαι...
0: Με συγχωρείτε, γιατί να τα κρύψω? Ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, άμα τα κρύψω, τι θα συμβεί? Εγώ δεν έχω σύμβαση με κανέναν από αυτούς. Ούτε τους παρόχους ενέργειας, ούτε δουλεύω σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτών των κυρίων, ούτε ζητάω να με διορίσει πουθενά η κυβέρνηση. Είμαι απέναντι. Νομίζω ότι και οι ακροατές, η μεγάλη πλειοψηφία των ακροατών είναι απέναντι. Δεν έχω γύρια αναλογικά ή ψηφιακά, δεν έχω πάρει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο ότι έχω εδώ πέρα ένα χτήμα στο οποίο και ζω μέσα στο τέτοιο και θα μπορούσα να εφεύρω μερικά ψηφιακά γύρια ή οτιδήποτε. Δεν τα κάνω για λόγους αρχής και πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν τα κάνουν για λόγους αρχής. Απλώς η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν βγαίνουν στα μικρόφωνα. Στα μικρόφωνα βγαίνουν φιλτραρισμένοι ή του ΕΛΙΑΜΕΠ ή των κομμάτων. Αυτοί που τους κρατάμε κανονικά. Έγκυροι πάντοτε. Δηλαδή θυμάστε εκείνον τον δημοσκόπο ο οποίος ανέλυε με κύρος παρελθουσών δεκαετιών και η επιχείρησή του ήταν πτωχευμένη και ήρθε και τη διέσωσε μια εταιρεία μελετών προσκύμενη στην κυβέρνηση. Αλλά ήταν έγκυρος όταν έδινε τα ποσοστά που απαιτούσε η κυβέρνηση στην κυβέρνηση. Διότι διαμόρφωνε την εικονική πραγματικότητα που ήθελαν οι κυβερνώντες. Τον κρατούσαν, είχε πτωχεύσει η επιχείρησή του. Και τελευταία στιγμή διασώθηκε. Διεσώθη η επιχείρησή του, όχι όμως και η εγκυρότητά του. Εγώ δεν είμαι σε καμία κατάσταση, δεν χρωστάω σε κανένα.
1: Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, αν και ξέρω εγώ την απάντηση, οι ακροατές σας δεν γνωρίζουν, σας παρακολουθούμε σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να σας καλούν, ζητώντας αυτόν τον σχολιασμό που κάνετε και σε εμάς, ζητάνε την άποψή σας η ιδιωτική ραδιοφωνική σταθμή, τηλεοπτική, πόρταλ, περιφερειακά κλπ. Καλή ώρα. Στην ΕΡΤ σας έχουν προσκαλέσει.
0: Στην ΕΡΤ με έχουν από τότε που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου, με έχουν καλέσει δύο φορές, δύο συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, ο κύριος Σεκαντάρης και ο κύριος Κοταρίδης, και μου έχουν αχυρώσει άλλες 6 φορές πρόσκληση που μου απευθύνανε για διάφορες άλλες εκπομπές. Μία μάλιστα ήταν πάλι του Κοταρίδη, με ένα πρόστιμο, και στη θέση μου είδα στην ώρα της εκπομπής να έχουν πάει άλλοι αναλυτές. Είναι, εγώ δεν θέλω να πάω σε μια εκπομπή, είτε σε ιδιωτικό είτε στο κρατικό κανάλι, για να καταστρέψω τον δημοσιογράφο. Διότι είναι προφανές ότι μετά το σύστημα θα του ζητήσει λογαριασμούς. Τι τον έφερε σε αυτόν? Δεν θέλω να του φέρω σε δύσκολη θέση, διότι οι άνθρωποι προσπαθούν εκεί για ένα μερουκάματο. Η δικιά μου η δουλειά λοιπόν δεν είναι να πατάω επιπτωμάτων δημοσιογράφων. Η δικιά μου η δουλειά είναι όποιος με φωνάξει, ξέρει από πριν περίπου τις απόψεις μου και εντάξει να είμαι λίγο πιο διπλωματικός, αλλά σαφής θα είμαι πάλι. Έτσι. Και να σας πω και κάτι, βγαίνουν τόσοι άνθρωποι μη έγκυροι εκεί που δεν είμαι και σε καλή παρέα. Οπότε δεν αγωνιώ να με καλέσουν, να με καλέσουν.
1: Κατανοητό. Κύριε Εφανδή, χαιρόμαστε πάντα να συνομιλούμε μαζί σας, εμείς και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη, εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για το γεγονός ότι μοιράσετε τις απόψεις μου με τους ακροατές του News Hub.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
3: Γεια σας, είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου». Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο, στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
7: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
6: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου είμαστε εδώ ζωντανά στο κανάλι. Όλο ζωντανά. Όλο ζωντανή, όρθιοι, δυνατοί. Θέλω να σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι από αυτές τις εκπομπές που γίνονται μία φορά και γίνονται για να παρουσιάσω ένα νέο μου πόνημα, το τελευταίο μου βιβλίο, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι. Βλέπω τα μηνύματά σας. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είστε καλά. Στέφανε, Βασίλη, Γιάννη, Παν, Ντιμ, Θίεσαμ, δεν πειράζει. Διαμαντή, Μανώλη, Ανδρόνικος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Με μεγάλη μου χαρά, έτσι, με καλή διάθεση και με χαμόγελο σας φέρνω το μήνυμα του νέου βιβλίου αυτού. Φοράμε το, βλέπετε, και την μνήμη. Αύριο είναι η μέρα μνήμης. Αλλά επειδή σήμερα κάνουμε τα ζωντανά, νομίζω ότι ήταν μια καλή ιδέα να γίνει αυτή η κουβεντούλα εδώ και να σας το παρουσιάσω το βιβλίο. Θα σας δείξω τα περιεχόμενα ουσιαστικά και θα σας πω περί τίνος πρόκειται πριν βγει το βιβλίο. Το βιβλίο δεν έχει βγει. Ξεκίνησε ωστόσο η διαδικασία της προπαραγγελίας. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή, θα βρείτε, θα το βάλω και στο πρώτο σχόλιο, θα βρείτε το σύνδεσμο στις εκδόσεις μας, εκδόσεις Συμφωγνώμων, και από εκεί θα μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο, το οποίο το περιμένουμε μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή, μπορεί να μην προλάβουμε αύριο που είχαμε βάλει σαν το ταβάνι, αλλά μεθαύριο νομίζω θα αρχίσει να φεύγει, θα έρθει δηλαδή αύριο μεθαύριο, και μέχρι τέλος εβδομάδας θα ξεκινήσουν οι αποστολές. Επομένως, μπορείτε από τώρα να ξεκινήσετε τις προπαραγγελίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, μάλλον για να μην μιλάω έτσι, να το δείτε το εδώ. Να έχουμε και το πλαίσιο της κουβέντας. Αυτό είναι το εξώφυλλό μας από το Αλάτι Design. Το εξώφυλλο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το χρώμα και οι φιγούρες αυτές, οι οποίες θυμίζουν το διεθνές λογότυπο που είχε δημιουργηθεί το G της γενοκτονίας, τους ανθρώπους, τις πορείες δηλαδή των ανθρώπων, τα καραβάνια της εξορίας και του θανάτου από τα κτίνη των Τούρκων, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πατρίδες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Ένα βιβλίο το οποίο, όπως βλέπετε εδώ, αναφέρεται στους Έλληνες της Ανατολής, στην πραγματικότητα. Όσοι βρέθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια των διωγμών και εξορίστηκαν, χάσαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, πολλοί εξ αυτών γενοκτονήθηκαν, κάποιοι επέζησαν, και εμείς σήμερα και εγώ είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων και πρέπει να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Λοιπόν, να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματι, Ευάγγελε, ένα βιβλίο ιστορικής γνώσης και μνήμης. Θέλω να σας πω, να σας ανοίξω την καρδιά μου για το βιβλίο αυτό. Έγραψα πέρσι τέτοιο καιρό τους υπεράσπιστές, το βιβλίο για τη δημοκρατία, και θεωρούσα, επειδή και εγώ με κατέβαλε η διαδικασία αυτή, πως θα έκανα τουλάχιστον 2 χρόνια για να γράψω κάποιο επόμενο βιβλίο, για να εκδώσουμε επόμενο πόνημα. Αλλά σας πληροφορώ ότι αυτή η δουλειά των πατριδών εδώ είχε ήδη γίνει. Είχα μέσα στο ρου του χρόνων, είχα συλλέξει πληροφορίες, και θα σας δείξω συνέχεια στα περιεχόμενα τι ακριβώς πραγματεύεται το βιβλίο αυτό. Είχα συλλέξει πληροφορίες για τους Έλληνες, τους τόπους, τις εστίες των Ελλήνων εκεί, το πώς ζούσανε, και βέβαια τα πολιτικά και τι έγινε με την καταστροφή και τους διωγμούς, αλλά και τη ζωή τους εδώ. Πάρα πολύ σημαντικό, το λέγαμε και χθες με την Ουρανία, πόσο σημαντικό είναι. Είχα γράψει ένα σχόλιο οι φίλοι για το πόσο σημαντικό είναι να δούμε και το πώς οι άνθρωποι αυτοί ρίζωσαν και πέτυχαν και συνέβαλαν στην παλιγενεσία, θα έλεγα, του ελληνικού κράτους. Στέλιο, το βιβλίο, όπως είπα στην αρχή, είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση προπαραγγελίας. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε σήμερα κιόλας μέσα από το σύνδεσμο, το οποίο θα το βάλω κάτω, είναι ήδη στην περιγραφή, θα το βάλω και σαν πρώτο σχόλιο, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Από εκεί λοιπόν μπορείτε να το κάνετε προπαραγγελία τώρα και θα σας έρθει, πιστεύω, μέσα στη βδομάδα θα αρχίσουμε να το αποστέλνουμε. Δεν έχει έρθει ακόμα στο βιβλιοπωλείο. Μην πάτε δηλαδή στο βιβλιοπωλείο ακόμα.
Θα σας ενημερώσω με βίντεο στο κανάλι πότε θα έρθει στο βιβλιοπωλείο. Εάν θέλετε να είστε σίγουροι για να σας έρθει και στο σπίτι σε οπουδήποτε θέλετε, θα κάνετε την προπαραγγελία. Μπορείτε να κάνετε προστίκηση στο καλάθι από τώρα διαδικτυακά, infognomon.gr, έχω και το σύνδεσμο απευθείας κάτω. Δεν είναι ακόμα στο βιβλιοπωλείο μας, Φιλένιο 14, μην πάτε λοιπόν τσάμπα. Θα σας ενημερώσω πότε, μέσα στη εβδομάδα θα είναι. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα είναι, αν θέλετε να το πάρετε από εκεί, να το γνωρίζετε. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και ένα χρέος στη ράτσα, όπως έλεγε και ο Αείμνηστος Καζαντζάκης, είναι ένα χρέος και για μένα, για τη δική μου οικογένεια, για τη δική μου γενιά, για τη δική μου ρίζα, να μιλήσω για τις πατρίδες. Μάζευα χρόνια, όπως μάζευα για τη Δημοκρατία χρόνια και είχα στο αρχείο μου, και έτσι βγήκε πάρα πολύ εύκολα Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, έτσι και εδώ είχα τεράστιο αρχείο. Σας πληροφορώ, το βιβλίο αυτό βγήκε μέσα σε ένα μήνα. Αποφασίσαμε να το βγάλουμε τώρα με την επέτειο, τη μαύρη αυτή επέτειο, τη μέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας, και βγήκε κυριολεκτικά σε ένα μήνα, εντατικά βέβαια, κάηκα, να σας πω την αλήθεια. Ιδίως τις τελευταίες μέρες που έχουμε και τα προβλήματα με το κανάλι, ήμουνα λίγο, έκανα το ζογκλέρ με όλα αυτά τα οποία προσπαθούσα να τρέξω παράλληλα, αλλά έγινε, βγήκε πάρα πολύ εύκολα, οργανικά, φυσική εξέλιξη όλες τις μέχρι τώρα μελέτες μου. Αυτό το βιβλίο με αυτό το πανέμορφο, ξαναλέω, εξώφυλλο, το οποίο δεν είναι τρομερή δουλειά. Ξαναλέω, το γραφείο, το γραφιστικό είναι το Αλάτι Design, ένα πάρα πολύ έτσι συμβολικό, θα έλεγα, καθόλου ούτε πομπόδες ούτε βαρύ. Άλλωστε είναι πολύ βαρύ το θέμα το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο. Το θέμα της γενοκτονίας είναι βαρύ στις καρδιές μας και στις ψυχές μας. Αλλά νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ συμβολικό και δυνατό γραφιστικό εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε λίγο θέλω να δούμε τι ακριβώς τα περιεχόμενα. Αυτή είναι η ιδέα αυτής της εκπομπής. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για άλλα θέματα, να μην τον μπλέξουμε. Αν και έχω πράγματα να σου πω, να μην τον μπλέξουμε το βίντεο μας σήμερα, να το αφιερώσουμε σε αυτό, να το κρατήσουμε ίσως και μικρό το βίντεο ευσύνοπτο. Και βέβαια θα χαρώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας για το βιβλίο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε για το βιβλίο, με τα χαράς να το δούμε. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ είναι το βιβλίο και θα δούμε τα περιεχόμενά του. Σταύρος Καλυτερίδης, πρόλογος, ο πατέρας μου. Πρώτη φορά δεν το έχουμε ξανακάνει. Νομίζω ότι έχει αξία εδώ και θα διαβάσετε τον πρόλογο, ο οποίος βάζει την πινελιά την δυνατή στο βιβλίο αυτό. Είναι λίγο Κράμερ εναντίον Κράμερ, αλλά έχει το ενδιαφέρον. Εγώ το ζήτησα από τον πατέρα μου. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο για να προλογίσει αυτό το βιβλίο. Ό,τι και να ξέρω, δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο να προλογίσει το βιβλίο αυτό από τον πατέρα μου. Λοιπόν, πατρίδες. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, αφιερωμένο σε αυτούς που χάθηκαν, όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν, σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους, σε όσους μεγάλεσαν με ιστορίες, μα και με όνειρα. Κάποιοι από αυτούς είμαστε κι εμείς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να δούμε λίγο τα περιεχόμενα. Ξεκινάμε. Το βιβλίο έχει τρία μέρη. Και τα μέρη αυτά έχουν να κάνουν με τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το πρώτο μέρος είναι η ζωή στις πατρίδες, το πώς ζούσαν οι Έλληνες Ανατολής στη Μικρά Ασία, που περιλαμβάνει την Καπαδοκία, τα παράλια, την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τη Σμύρνη και τον Πόντο, και στην Ανατολική Θράκη, τη Θράκη μας, την ελληνικότατη Θράκη, την οποία τη χάσαμε και με τραγικά ελληνικά λάθη, με λάθη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας τότε. Το δεύτερο μέρος είναι η καταστροφή και η γενοκτονία, και το τρίτο μέρος είναι η ζωή εδώ. Άρα έχουμε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, τρία διαφορετικά μέρη, για να δούμε όλο πώς εξελίχθηκε η ιστορία των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το πρώτο μέρος, μάλλον μετά το έχουμε ένα χρονολόγιο στο οποίο εξηγώ την πορεία του ελληνισμού, που για 3.000 συναπτά έτη βρισκόταν στην Ανατολή, πώς ξεκίνησε με τους απικισμούς και από το μύθο, την Κολχίδα, από τους αργοναύτες, τον Ιάσονα κτλ. Μέχρι και την καταστροφή,
Έχουμε λοιπόν ένα πλήρες χρονολόγιο και ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο, η διαχρονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, όπου εκεί αναλύω. Το χρονολόγιο είναι ημερομηνίες, θα σας δείξω λίγο και το χρονολόγιο. Στη διαχρονία λοιπόν έχουμε το ιστορικό πλαίσιο, το πώς οι Έλληνες βρέθηκαν εκεί από την αρχαιότητα, από τον πρώτο, δεύτερο ελληνικό αποικισμό, μετά τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το δεύτερο κεφάλαιο εδώ, καλησπέρα σε όλους, το δεύτερο κεφάλαιο, κοιτίδες του ελληνισμού, είναι και το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Γιατί αυτός είναι ο πλούτος. Αυτό το δεύτερο κεφάλαιο είναι ο πλούτος που εκεί θα δείτε την ομορφιά του άνθους του ελληνισμού στην Ανατολή. Εδώ, σε αυτό το κεφάλαιό μας, βλέπετε Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάει, λέει, σε λέει 33 το δεύτερο κεφάλαιο. Βυθινία, Θράκη, Εύξηνος Πόντος. Βλέπετε αναλυτικά εδώ και τις Μονές, Παναγία Σουμελάς, Περιστεραιώτα. Μετά Καπαδοκία και Καραμανία, Σμύρνη, Ιωνία, Αιωλία. Και φτάνουμε φτάνουμε μέχρι και τις πόλεις στα παράλληλα. Δηλαδή μέχρι 267 βλέπετε εδώ ότι είναι από την 33 μέχρι 267, 230 σελίδες είναι αφιερωμένες στις κοιτίδες του ελληνισμού, που εκεί φαίνεται ο πλούτος των ανθρώπων αυτών, οι πανέμορφες πόλεις, ο πολιτισμός τους εκεί, οι κοινότητες τους εκεί, η αγάπη τους για τον ελληνισμό, ο σύνδεσμος με την αρχαιότητα και το Βυζάντιο που επέζησε εκεί σε ισχυρότερο βαθμό από ό,τι επέζησε στην Ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω ανάγκης, λόγω επιβίωσης του γένους εκεί. Έπρεπε να δημιουργηθούν, να διατηρηθούν και να συντηρηθούν αυτές οι γέφυρες με τη διαχρονικότητα του ελληνισμού για να επιβιώσουν του εξισλαμισμού, του εκτουρκισμού, του γιαταγανιού, του τουρκοφασισμού, του ισλαμοφασισμού, της γενοκτονίας εν τέλει. Έπρεπε λοιπόν να διατηρήσουν αυτό το φως του ελληνισμού ζωντανό, λαμπρό, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το πώς φρόντισαν με τα σχολεία τους, τα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα, τα παιδιά τους, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και μοναδικό. Αυτό είναι το διαμάντι του ελληνισμού της Ανατολής, είναι οι κοινωνίες που φτιάξανε, οι κοινότητες, οι κοιτίδες του ελληνισμού. Βεβαίως, Έλλη, αναφέρω και το Αϊδίνιο. Μισό λεπτό, λογικά θα είναι... Πού είναι, ρε παιδιά? Πρέπει να είναι κάπου στην Σμύρνη, Ιωνία και Αιωλία. 100%. Μισό λεπτό να ανοίξω το κείμενο. Με εννοείται πως θα αναφέρω, Έλλη, την επαρχία του Αϊδινίου. Κάπου εδώ μέσα, ίσως στην αρχή του κεφαλαίου. Θα πάμε και εκεί, θα μπω και στα κεφάλαια στη συνέχεια. Λοιπόν, τρίτο κεφάλαιο, οι κοινωνίες των Ελλήνων της Μέσης Ανατολής. Εδώ, αυτό το οποίο περιγράφω έχει να κάνει με το πώς ζούσαν εκεί. Έχω επιλέξει κάποια κομμάτια της ζωής των Ελλήνων της Ανατολής. Για παράδειγμα, ελληνική παιδεία, βλέπετε εδώ. Και εξετάζω σε όλες, χωρίζω σε περιοχές. Βλέπετε εδώ, αναφέρομαι στην αρχή στα παράλια, μετά στην Καπαδοκία, μετά στην Ανατολική Θράκη. Και εξετάζω την παρουσία των Ελλήνων και το πώς επένδυσαν στην παιδεία τους, συνέχεια στην οικονομία, πώς ήταν η οικονομία, ο αθλητισμός και η θρησκεία και οι γιορτές, οι γιορτασμοί. Άρα διαλέγω 4 κομμάτια εδώ και τα αναλύω, πώς ζούσαν δηλαδή οι κοινωνίες τους συγκεκριμένα σε αυτούς τους τομείς. Και έχει εδώ πάρα πολλά σημαντικά, νομίζω, συγκινητικά θα λέω, όχι απλά σημαντικά, και συγκινητικά στοιχεία εδώ για τις κοινωνίες των Ελλήνων και ουσιαστικά επιλεκτικά, δηλαδή κομμάτια της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους. Άρα εδώ αυτό είναι που λέμε πώς ζούσανε, δηλαδή ενώ το κεφάλαιο νούμερο 2 έχει τις πόλεις και τις κοινωνίες, τις κοινότητες, εδώ έχουμε τα κομμάτια της ζωής τους τα οποία αναλύω. Λοιπόν, οικονομία, παμαθλητισμός, θρησκεία. Μέρος δεύτερο. Με το που τελειώσει η θρησκεία πάμε στο μέρος δεύτερο, που είναι ο ξεριζωμός από τις πατρίδες. Όπως σας είπα, οι πολιτικές εξελίξεις πρώτα εξετάζονται εδώ, οι οποίες ξεκίνησαν
από την αρχή του τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά βέβαια στον 20ου, δηλαδή τα πολιτικά κομμάτια, και εδώ όπως καταλαβαίνετε είναι το φόρτε μου, το να δούμε λίγο το πολιτικό πλαίσιο το οποίο οδήγησε στα εγκλήματα αυτά, διότι έχει αξία και αυτό νομίζω, να καταλάβουμε το γεωπολιτικό κιόλας, όχι απλά το πολιτικό, εξετάζεται και το πολιτικό στα εσωτερικά της χώρας, αλλά και το γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο είχαμε τον ξυριζωμό και τη γενοκτονία. Το ανατολικό ζήτημα, τους Βαλκανικούς πολέμους, μεγάλες δυνάμεις, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, θήκη των Σευρών, μικραστατική εκστρατεία και μεγάλη ιδέα. Όλα λοιπόν εδώ το πλαίσιο αυτό, το οποίο εξηγεί γιατί φτάσαμε σε αυτά τα παιχθή εγκλήματα. Μετά, το πέμπτο κεφάλαιο, πάλι μας το δεύτερο μέρος είπαμε. Το δεύτερο μέρος ουσιαστικά είναι το πιο, θα έλεγα, έντονο, ίσως φορτισμένο. Είναι το κεφάλαιο το οποίο δείχνει τη γενοκτονία και την καταστροφή. Έτσι, είναι το κεφάλαιο που δείχνει τα εγκλήματα. Εδώ βλέπετε, δεν θα τα διαβάσω όλα, διαγώνια τα βλέπουμε. Βλέπετε όλα τα βήματα της γενοκτονίας, το που ξεκίνησε. Μάλιστα, όπως βλέπετε εδώ στο κεφάλαιο 5.3, η γενοκτονία ξεκίνησε στην Ανατολική Θράκη. Από εκεί, και δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά φαίνεται στις πηγές και στην έρευνα, τις ιστορικές, τις εφημερίδες κτλ., ότι εδώ πράγματι η γενοκτονία, η πρώτη που μπήκαν στο στόχαστρο και ξεκίνησε με οικονομικό χαρακτήρα η γενοκτονία, στοχοποίησαν οικονομικά καταστήματα κτλ. Με μποϊκοτάζ, με βία τους Έλληνες στην Ανατολική Θράκη και μετά επεκτάθηκε στα παράλια και στην ενδοχώρα. Που βλέπετε την καταστροφή, έχω επιλέξει κάποιες περιπτώσεις όπως το 5-11 καταστροφή της Φώκιας. Και χωρίζεται σε τρεις φάσεις γενοκτονία. Πολλοί το συγχαίουν και νομίζουν ότι είναι δύο οι φάσεις, δηλαδή με τους Νεότουρκους και δηλαδή την Τριανδρία και μετά με τον Μουσταφά Κεμάλ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τρεις οι φάσεις, γιατί πρέπει να εντάξουμε και την πρώτη φάση γενοκτονίας και στις διεθνείς σχέσεις. Ορίζουμε την οικονομική στόχευση, τον μποϊκοτάζ και τις καταστροφές ως κομμάτι. Δηλαδή μην αγοράζεται από τους Έλληνες γιατί είναι, ξέρω εγώ, άπιστοι, διεφθαρμένοι, καταστρέψτε τα πράγματά τους και πάρετε τους τις δουλειές. Αυτό είναι κομμάτι της γενοκτονίας. Το να τους στερήσεις δηλαδή οικονομικά τα προστοζήν. Άρα είναι τρεις οι φάσεις γενοκτονίας εδώ. Τα δικαστήρια ανεξαρτησίας στην Αμάσια. Νομίζω πολλά σημαντικά σημεία τα οποία εδώ γεμίζουν το ψηφιδωτό αυτού του οποίου, το εγκλήματος το οποίο διέπραξαν οι γενοκτόνοι Τούρκοι. Μετά το έκτο κεφάλαιο, η μικραστατική εκστρατική καταστροφή. Εδώ πάλι δεν θα μπορούσα. Η διδακτορική μου διατριβή είναι ιστορία. Ιστορία είναι το διδακτορικό. Αλλά πάντα έχω πολιτικό πρόσημο, πολιτική σκέψη, γεωπολιτική σκέψη. Άρα έπρεπε να μπει και αυτό. Και νομίζω ότι δεν θα γινόταν. Οποιαδήποτε μελέτη εδώ καθαρά ιστορική θα ήταν πιο πολύ κοινωνιολογική, ανθρωπολογική. Το βιβλίο αυτό έχει πολλές πολιτικές προεκτάσεις και πολλές διαστάσεις τέτοιες πολιτικές, γεωπολιτικές, οι οποίες μας βοηθούν να καταλάβουμε ακριβώς λίγο παραπάνω τι ακριβώς και γιατί συνέβη. Και εξηγώ εδώ, βλέπετε, το πιάνω από την εκστρατεία του Βενιζέλου, στον πόλεμο των Αγγλογάλλων, κατά βάση των Γάλλων δηλαδή, στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα και διακρίθηκε μάλιστα, αλλά ήταν η πρώτη περίπτωση τέτοιου ιμπεριαλιστικού πολέμου στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο μέχρι τότε και ευτυχώς δεν είχε ξανακάνει από τότε, διότι το πληρώσαμε με βαρύ το τίμημα του Βενιζέλου σε αυτόν τον πόλεμο στην Κρυμαία. Και αναλύεται μετά η μικρασιατική εκστρατεία, κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου, κάποια λόγια εκεί για το τι ακριβώς συνέβη και φτάνουμε στην καταστροφή της Μύρνης. Δηλαδή και στην προηγούμενη ενότητα έχουμε για την μικρασιατική εκστρατεία κάποια πράγματα και εδώ, αλλά άρα χωρίζεται το κομμάτι γιατί ουσιαστικά επηρέασε και την γενοκτονία αλλά και την καταστροφή η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη. Και βλέπουμε εδώ πώς φτάνουμε μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή πάμε στα καθαρά αμιγώς πολιτικά, στο διεθνές δίκαιο δηλαδή, το οποίο έβαλε τα φόπλακα στην παρουσία του ελληνισμού στην Ανατολή. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε να είστε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, μέρος τρίτο,
η πατρίδα Ελλάδα και τελευταίο μέρος. Εδώ είναι το, ο ερχομός προς τα εδώ και μετά η εγκατάσταση εδώ. Βλέπετε τα διαφορετικά κεφάλαια. Έχουμε δηλαδή τον Γολγοθά στο δρόμο προς την Ελλάδα, τα καραβάνια, το τι υπέστησαν, τι πέρασαν, πώς φτάσαμε στην ανταλλαγή, τα άρθρα της Λοζάνης για τους πρόσφυγες και μία ανάλυσή τους. Δηλαδή γίνεται πάλι εδώ το πολιτικό πλαίσιο. Μαρτυρίες ανθρώπων, πάρα πολύ σημαντικές και αυτές και οι μαρτυρίες, δηλαδή να καταλάβουμε τι συνέβη από την ανταλλαγή και από την εμπειρία από τους άνθρωπους οι οποίοι επιβίωσαν αυτής και κατέγραψαν τις φωνές τους, το τραύμα και το δράμα τους. 8ο κεφάλαιο εδώ, εγκατάσταση στην Ελλάδα, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, η δουλειά που έκανε. Κάποιοι στο 8-6, η ελπίδα της επιστροφής, προσπάθησαν να γυρίσουν, προσπάθησαν να επιστρέψουν, ποτέ δεν ξέχασαν, ήλπιζαν ότι θα τα καταφέρουν και θα γυρίσουν πίσω. Δεν τα κατάφεραν, προφανώς. Κάποιοι πήραν μαζί τους τα κλειδιά τους, δεν τα πέταξαν, τα κράτησαν και τα δώσαν στα παιδιά, στα εγγόνια και τα δυσέγγονά τους, τα κλειδιά των σπιτιών τους στις χαμένες πατρίδες. Μετά οι αποζημιώσεις, οι οποίες ποτέ δεν έλαβαν, ο συμψηφισμός των ανταλλαξίμων, τότε που πάλι ο Βενιζέλος χάρισε τις περιουσίες των Ελλήνων στην Τουρκία για να ζήσουν μέσα στα παλάτια και στα σαράγια οι Τούρκοι της ανταλλαγής και οι Έλληνες της ανταλλαγής να μείνουν στα χαμόσπιτα και στις τρόγλες και στις παράγκες, και πώς ψαλίδισε ουσιαστικά όχι μόνο τους πρόσφυγες, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, το πιο δυναμικό κομμάτι, το οποίο ήρθε να μπολιάσει την υπηρετική Ελλάδα τότε, ένα ελληνικό στοιχείο με ποιότητα, με ακμή, με πολιτισμό, το οποίο θα μπορούσε να τεινάξει τον ελληνισμό προς τα πάνω. Ήρθε ο Βενιζέλος, μοίρασε δημοκοπικά περιουσίες ανταλλάξιμες σε ψηφοφόρους του και όχι σε πρόσφυγες σε πολλές των περιπτώσεων, και βέβαια έκανε δώρο στους Τούρκους τις ανταλλάξιμες περιοχές, τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, και μετά πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Μιλάω και για τους συλλόγους, για τους ομοσπονδίες, τα σωματεία κτλ. Για να φτάσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, επιφανείς προσωπικότητες, πώς κάποιοι άνθρωποι, εδώ βλέπετε η λίστα των ανθρώπων, και αναλύω διεξοδικότερα δύο εξ αυτών. Έχω επιλέξει τον Αριστοτέλειο Νάση και τον Στέλιο Καζαντζίδη, από επιχειρηματία και τραγουδιστή μουσικό αντίστοιχα, προσωπικότητα της τέχνης, για να δούμε λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι μπόρεσαν και όχι μόνο υπέστησαν την καταστροφή και την γενοκτονία και επιβίωσαν αυτής, αλλά ήρθαν εδώ σε μια πατρίδα που δεν ήταν πάντα, οι άνθρωποι δεν ήταν πάντα αποδεκτοί και δεν τους καλωσόρισε πάντα η Ελλάδα τους ανθρώπους αυτούς, και όμως επιβίωσαν, επέμειναν και κατάφεραν να μεγαλουργήσουν και να πετύχουν και να γίνουν γίγαντες και τιτάνες του ελληνισμού και σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα στην περίπτωση του Αριστοτέλειο Νάση. Και έχω μια ενδεικτική βιβλιογραφία στο τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο μας. Εδώ είναι ο πρόλογος από τον πατέρα μου, και εδώ είναι το χρονολόγιο, στο οποίο, όπως σας είπα, ας δούμε λίγο το χρονολόγιο ίσως. Θυμίζω, εάν έχετε κάποια ερώτηση για το βιβλίο, μετά χαράζεται να την απαντήσω. Είναι ζωντανή εκπομπή. Εδώ έχουμε το χρονολόγιο, κάποια σημεία κομβικά, έναν έτσι οδηγό χρήσιμο νομίζω. Έχει και εικόνες και φωτογραφίες στο βιβλίο. Εδώ κάποιοι χάρτες, πάλι τα σημεία τα οποία τα ιστορικά οδήγησαν. Εδώ είμαστε στην περίοδο της Βυζαντινής πλέον αυτοκρατορίας επί Ουστινιανού. Μάχες με τους Άραβες, το σχίσμα, η άλωση από τους σταυροφόρους, ο διαρκής αντίπαλος μαζί με τους, πριν τους Τούρκους στην πραγματικότητα, η δυτική αυτοκρατορία προκαλούσε προβλήματα στη Βυζαντινή. Μετά πάμε στην εμφάνιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη σύσταση του Οθωμανικού κράτους δηλαδή, και μπαίνουμε στην... Έχει καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη, μάχη της Βιέννης εδώ, έχουμε προχωρήσει και σιγά σιγά φτάνουμε μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, τα διατάγματα, τα Ανζιμάτ, Χάτι Χουμαγιούν πιο κάτω. Εδώ, 1895, εκδίδεται το Μανιφέστο της Επιτροπής Ένωσης και Πρόοδος με τίτλο «Η πατρίδα σε κίνδυνο»,
και παρουσιάζεται μια πολιτική κατάσταση τρόμου σύμφωνα με την οποία το τουρκικό έθνος κινδύνευε από ξένα εθνικά στοιχεία. Δηλαδή οι Έλληνες της Ανατολής ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Τα ξένα εθνικά στοιχεία ήταν ο αυτόχθονος γηγενής ελληνισμός, ο οποίος επί χιλιετίες βρισκόταν στις αιστείες τους, μέχρι που ήρθαν οι βάρβαροι της Ανατολής, η μάστιγα της Ανατολής, όπως την περιγράφει ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο οποίος βίωσε και κατέγραψε όλο το δράμα της καταστροφής της πόλης. Ωραία. Και αφήστε στις εποχές, υπάρχει πλούσιο υλικό εδώ, φωτογραφίες και ντοκουμέντα. Το Αντάρτικο, βλέπετε εδώ φωτογραφία των Ανταρτών, υπάρχει και κεφάλαιο για το Αντάρτικο του Πόντου. Και το γεγονός, το Αντάρτικο του Πόντου είναι αυτό το οποίο, να ξέρετε, πόνεσε πάρα πολλούς Τούρκους το ότι οι Πόντοι αντιστάθηκαν, οργανώθηκαν, τους οργάνωσε ο Καραβαγγέλης, ο οποίος είχε διατελέσει Μητροπολίτης στην Καστοριά και από εκεί ήξερε τι σημαίνει πώς να οργανώσει το Μακεδονικό Αγώνα και από εκεί πήρε τα μαθήματα, τα αντάρτικα σώματα, είχε οργανώσει με τον Παύλο Μελά και άλλους ντόπιους Μακεδόνους οπλαρχηγούς και μετέφερε αυτή τη γνώση μετά στους, βλέπετε εδώ, στον Πόντο. Δηλαδή από εκεί φαίνεται πώς και πώς ενώνεται και ο ελληνισμός, μάλιστα, από την Καστοριά στην Αμάσια, Μητροπολίτης Καστορίας, Μητροπολίτης Αμασίας, και μετέφερε την σε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν τόσο κληρικός, πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους και μετά ήταν κληρικός. Πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους και του έθνους και μετά κληρικός. Οργάνωσε τάγματα ανταρτών μαζί με τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία και μετά στην Αμάσια. Και επειδή οργανώθηκαν οι αντάρτες του, καταρχάς τους έτσουξε πάρα πολύ τους Τούρκους η αντίσταση των ανταρτών, και βέβαια εξαιτίας των ανταρτών χιλιάδες άνθρωποι έζησαν και γλίτωσαν και επιβίωσαν και καταγράφεται αυτό στο βιβλίο. Πώς το Αντάρτικο έσωσε ζωές και πώς η αντίσταση έσωσε ζωές και σώζει ζωές μέχρι και σήμερα η αντίσταση. Παρουσίασε το βιβλίο, δεν έχω ακόμα κανονίσει κάτι. Θέλαμε να το βγάλουμε μέσα στο Μάιο, τώρα δεν ξέρω θα προλάβουμε πότε θα κάνουμε την παρουσίαση, γιατί έχετε και το καλοκαίρι, θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, είμαστε ξαναλέω στο χρονολόγιο, όπως βλέπετε, είναι ένα εισαγωγικό ένθετο. Πάμε στην εκκίνηση εδώ της, στην εκστρατεία, στην καταστροφή, στην... Ναι. Βλέπετε εδώ τη συνθήκη της Λοζάνης και έχουμε μετά τα άλλα ορόσημα, πώς συνεχίζεται ουσιαστικά η τουρκική αυτή πολιτική κατά του ελληνισμού μέχρι και σήμερα. Βλέπετε εδώ κάποια, για παράδειγμα συγκεκριμένα, το σύμφωνο ελληνικής φιλίας, το οποίο το ανέφερε ο κατανόμαστος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε για την παρακαταθήκη του Κεμάλ, την κληρονομιά του Κεμάλ. Η γενοκτονία ήταν η παρακαταθήκη του Κεμάλ. Και επειδή αύριο θα γιορτάσουν, να μην πω, η Σάρα και η Μάρα, επειδή θα γιορτάσει η Σάρα και η Μάρα αύριο, δεν. Κανονικά θα πρέπει να μποϊκοτάρουμε οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση, ειδικά αν παρίστανται πολιτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αυτήν την τελευταία πρόταση του, δήλωση του Μητσοτάκη περί παρακαταθήκης του Κεμάλ. Οι άνθρωποι είναι επίοικως απαράδεκτοι, επίοικως θα έλεγα ότι είναι αντίπαλοι του ελληνισμού, οι οποίοι είναι απόγονοι των προσφύγων. Είναι ξένο σώμα. Ανεπιθύμητοι, επίοικως, να μην πω χειρότερα. Μπράβο, ναι, ο ήρωας Καπτάν Κώτας. Μπράβο. Ο οποίος τι είχε πει όταν τον κρέμασαν, το ξέρετε? Ζωή, ρωτάει η ζωή μας. Δύο λόγια για την οικογένειά μου, από ποια περιοχή ήρθαμε, πώς και πότε. Από τον πατέρα μας από την περιοχή της Γαράσαρης, κοντά στην Κερασούντα. Όπου από εκεί έχει ονομαστεί και ο καρπός, το φρούτο, Κερασούντα, κεράσι, επειδή η Κερασούντα έχει τη μορφή ενός κέρατος που μπαίνει μέσα στον Εύξεινο Πόντο. Και από εκεί, από την πόλη Κερασούντα, έχουμε και το όνομα του φρούτου, το κεράσι. Επίσης, εκεί ήταν η Νικόπολη, όπου είχε νικήσει εκεί ο Πομπίος Μέγας τις δυνάμεις του Μηθριδάτη, του Ποντιακού Βασιλείου, τις οποίες βέβαια τις είχε νικήσει στην πραγματικότητα ο Λούκουλος, ο Ρωμαίος στρατηγός,
και δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη, και γι' αυτό όταν γύρισε ο Λούκλος στη Ρώμη δεν του δώσαν το θρίαμβο, επειδή δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη. Ο ίδιος έπαθε κατάθλιψη, αποσύρθηκε στην έπαυλή του και επιδόθηκε σε μια λεμαργία να τρώει κτλ. Και εξού και τα λουκούλια γεύματα. Την κατάθλιψη που έπαθε, που δεν του αναγνώρισαν την νίκη, γιατί πήγε μετά ο Πομπίος ο Μέγας και ουσιαστικά του δώσαν το κεφάλι του Μηθριδάτη στο πιάτο και πήρε αυτό το θρίαμβο, ενώ δεν νίκησε αυτό στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι η Νικόπολη του Πόντου. Από εκεί λοιπόν την περιοχή της Γαράσαρης είμαστε, από την περιοχή του πατέρα μου. Και η καταγωγή από την πλευρά της μητρός μου είναι, είμαστε από την Αργυρούπολη του Πόντου, από τα μεταλλεία της Αργυρούπολης, φημισμένοι εργάτες των μεταλλείων, οι Πόντοι της Αργυρούπολης, και ήταν τόσο φημισμένοι, όπου τους ζήτησαν όταν βρήκανε στην Καπαδοκία μεταλλεία για να τα δουλέψουν μεταλλορύχοι, ήταν οι πιο φημισμένοι οι μεταλλορύχοι της Αργυρούπολεως, και ζήτησαν από Πόντιους μεταλλορύχους, ζήτησε ο ίδιος ο Σουλτάνος, και με προνόμια μάλιστα και με ειδική προστασία κτλ. Σχεδόν τους παρακάλεσε να μετοικήσουν εσωτερικά, δηλαδή στην Καπαδοκία, για να δουλέψουν εκεί τα μεταλλεία, στο μεταλλείο Ταύρου. Και γι' αυτό το λόγο, από την πλευρά της μητέρας μου δηλαδή, είμαστε Πόντιοι από την Αργυρούπολη του Πόντου, οι οποίοι όμως, επειδή πήγαν πρώτα οι εργάτες στην Καπαδοκία, στην περιφέρεια της Νύγδης, και μετά πήγαν και οι υπόλοιπες οικογένειες, αφού πήγαν οι άντρες, τράβηξαν και τις οικογένειες, και τα χωριά πήγαν εκεί. Με αποτέλεσμα ο πολιτισμός να είναι και καπαδοκικός αυτόν τον Πόντιο. Είναι ένα ιδιαίτερο, έτσι, σωστά, Τάσο. Ένα ιδιαίτερο μείγμα ανθρώπων εκεί, το οποίο έχει στοιχεία ελληνικά, ποντιακά και καπαδοκικά. Δηλαδή, χορεύαν για παράδειγμα το λεγόμενο αντικριστό χορό, το κόνιαλι που λέμε, καπαδοκικά τραγούδια πολλά. Άρα, ποντιακής καταγωγής με καπαδοκικά χαρακτηριστικά από την πλευρά της μητρός μου. Ευχαριστώ, Ζωή, για την ερώτηση. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ το τελείωμα του χρονολογίου. Είπαμε ότι θα φτάνει μέχρι και στο σήμερα, δηλαδή μιλάμε για την περίπτωση μέχρι και την εισβολή του Ατήλα 1 και 2 στην Κυπριακή Δημοκρατία, την περίπτωση δηλαδή όπου οι Τούρκοι, οι οποίοι ποτέ δεν λογοδότησαν για τα εγκλήματά τους, για τη γενοκτονία, φτάσανε στην σύγχρονη εποχή πλέον, ασίδωτοι, ένα τρομοκρατικό καθεστώς γενοκτονικό, το οποίο επιβίωσε υπέθαλπταν τους τρομοκράτες, τους γενοκτόνους, και τους δίνανε και προνόμια και τα λοιπά, τους κάνανε νομάρχες, τους δίνανε αξιώματα, ο αρχισφαγέας, ο Μακελάρης, ο Μουσταφά Κεμάλ, του οποίου την παρακαταθή κυμνούσε εδώ ο ακατανόμαστος πρωθυπουργός, η ντροπή του έθνους. Αυτός λοιπόν ο γενοκτόνος έδινε προνόμια σε όλους τους γενοκτόνους στα πρωτοπαλή καρά, τους έκανε νομάρχες, τον Νουρετίν Πασά κτλ. Και φτάσαν λοιπόν ασίδωτοι να συνεχίζουν να διεκδικούν να εξαφανίσουν τον Έλληνα μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία τους. Επειδή δεν λογοδότησαν ποτέ και δεν αποδέχτηκαν ποτέ τα εγκλήματά τους. Λοιπόν, ξαναλέω, φτάνουμε μέχρι και σήμερα και μετά μπαίνουμε, βλέπω, βέβαια, στο πρώτο μέρος, η ζωή στις πατρίδες και η διαχρονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Θράκη. Είπαμε, έχουμε το ιστορικό κομμάτι εδώ. Εντάξει, θα πάω λίγο γρήγορα να δούμε κάποιες φωτογραφίες, ίσως και το σταματήσω εκεί. Εάν. Μπορεί να είμαστε κοντοχωριανοί, λοιπόν, Τάσο. Θυμίζω, αν θέλετε κάποια ερώτηση, με τα χαράς. Εδώ μπαίνουμε στις περιοχές. Συγγνώμη, το χάσα. Εδώ μπαίνουμε στις κοιτίδες του ελληνισμού, ναι. Έλα ρε εσύ, Διαμαντή. Μπράβο, δεν το ξέρα. Είδες, έχουμε περισσότερα κοινά από ό,τι νομίζαμε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Θέλω απλά να σας δείξω ότι έχουμε εικόνες της εποχής, τα οποία είναι και από πηγές, τις οποίες και από σωματεία, από συλλόγους, τα οποία τα ζήτησα, δηλαδή, από τους συλλόγους
και μας τα παραχώρησαν και προς τιμή τους και μπράβο. Άνθρωποι δηλαδή που φέραν φωτογραφίες και τα λοιπά και τις δώσαν στους συλλόγους. Τις φωτογραφίες αυτές μας τις δώσανε και τις χρησιμοποίησαμε για τον λογαριασμό του βιβλίου. Θα δείτε πολλά τέτοιου τύπου ένθετα μέσα. Το σχέδιο της Αγίας Σοφίας, για παράδειγμα, εδώ με την στα παράγραφη που είναι ένθετα. Εδώ η περίπτωση των Γενίτσαρων. Εδώ ο υπόδρομος. Θα δείτε, ξαναλέω, είναι εύπεπτο, γιατί είναι μεγάλο το βιβλίο. Αλλά θα δείτε ότι έχει και τέτοιου τύπου ένθετα εικόνες, ένθετα μικρές παραγράφους κτλ. Εντάξει. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι μια πρώτη εικόνα για το βιβλίο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη απορία. Ήθελα να σας δώσω αυτή την πρώτη ματιά εδώ στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Το είχαμε πει πρώτα πριν από λίγες μέρες, το είπαμε με τους φίλους που στηρίζουν το κανάλι, τους υποστηρικτές μέσω του Patreon, και το συζητήσαμε και την Κυριακή στην κλειστή συνάντηση, και σήμερα το συζητάμε όλοι μαζί. Πλέον είναι ανοιχτό και ο σύνδεσμος στο σελίδα μας για να κάνετε τις παραγγελίες αν το επιθυμείτε. Θα σας αφήνω εδώ με μια εικόνα με το φανάρι, εδώ μια τελευταία εικόνα από μια καρποστάλ της εποχής, όπως βλέπετε, και τέτοια δηλαδή στοιχεία έχουμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα σχόλιά και τις σκέψεις για αυτό το βιβλίο με τα περιεχόμενά του, με τα χαρά να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε, όποιοι το προμηθευτείτε, τις απόψεις σας, τις αντιδράσεις σας. Νομίζω ότι είναι ένα υπόνοιμα το οποίο δεν είναι μόνο συγκινητικό με την έννοια της απώλειας και του δράματος, αλλά είναι και ένα συγκινητικό βιβλίο με την έννοια της ελπίδας. Γιατί, όπως είδατε, το τρίτο μέρος καταλήγει στο θετικό στίγμα, στο στίγμα δηλαδή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι μπόρεσαν, ρίζωσαν εδώ, πέτυχαν, μεγαλούργησαν, που σημαίνει ότι η Ρωμανία και ανεπέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Και αυτό ο άνθος αυτός των Έλληνων της Ανατολής εννοείται πως θα μπορούσε να ανθίσει και στην μητέρα πατρίδα, στη μητέρα Ελλάδα. Είχαν οι πατρίδες, οι Ελλάδες αυτές του Πόντου, της Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας και της Ανατολικής Θράκης, υπήρχε όμως πάντα η μητέρα Ελλάδα, εδώ ο πραγματικός λίκνος του πολιτισμού, γιατί από εδώ ξεκίνησαν όλα τα ψέματα. Ο πρώτος και δεύτερος αποικισμός ξεκίνησαν κατά βάση από τους Ίωνες, τους Αιωλείς, αλλά και κατά βάση από τους Ίωνες. Άρα εννοείται πως οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν το γόνιμο αυτό έδαφος στη μητέρα Ελλάδα. Και άρα αφήνουμε το βιβλίο με ένα θετικό, νομίζω, έτσι, πρόσημο, με ένα θετικό μήνυμα, και νομίζω ότι είναι μια. Συμβάλλει αυτό το βιβλίο στο να δούμε, έτσι, αν θέλετε, όλη την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος της. Και αυτά τα οποία έχουν μείνει, ο αγώνας, ο διαρκής αγώνας για τη γενοκτονία, και βέβαια τα πολιτικά γεωπολιτικά που ακολουθούν αυτής της υπόθεσης γενοκτονίας, το τι θα σημαίνει μια Τουρκία που θα αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Κατά την άποψή μου, δεν θα σημαίνει μια Τουρκία που θα είναι φιλική με την Ελλάδα. Μια Τουρκία που θα έρθει αντιμέτωπη με τα εγκλήματά της κατά των Ελλήνων, κατά των Ασσυρίων, των Αρμενίων, των Συροχαλδαίων, των Κούρδων, των Κυπρίων, θα καταστραφεί. Δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο κράτος. Όταν δηλαδή καταλάβει το κράτος αυτό ότι είναι ένα μόρφωμα βασισμένο πάνω σε αίμα και σε στάχτη, θα δοθεί δυνατότητα, αν δοθεί δυνατότητα παράλληλα στους λαούς της να αυτοπροσδιοριστούν και να αποφασίσουν το μέλλον τους. Έλληνες οι οποίοι επιβίωσαν ως κρυπτοχριστιανοί και με ισλαμικά ονόματα, ακόμα και μετά την καταστροφή, και άλλοι οι οποίοι διώκονται μέχρι και σήμερα, Κούρδοι και άλλοι λαοί, αν ζητήσουν την αυτοδιάθεσή τους, τότε νομίζω ότι αυτό το μόρφωμα, το τερατούργημα που λέγεται σύγχρονη Τουρκία, φυσική του εξέλιξη είναι να καταστραφεί και όχι να γίνει φιλικό προς την Ελλάδα, εάν έρθει ενώπιον των ευθυνών του. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξαναλέω, σας αφήνω μάλλον πάλι με την. Εδώ με την αφιέρωση, και νομίζω ότι, γιατί βάζω και τον εαυτό μου σε αυτή την αφιέρωση, αλλά και πολλούς από εσάς, πιστεύω, ή τους ανθρώπους σας. Συγγνώμη να το βρω. Σε λεπτό. Εδώ είμαστε. Αφιερωμένο λοιπόν το βιβλίο αυτό σε αυτούς που χάθηκαν όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν,
σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους και σε όσους μεγάλωσαν με ιστορίες, μα και με όνειρα. Αυτά, λες και φίλοι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιληψικά

0: ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και ο Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Καλά, όχι, μιλάμε για την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε επί προσωπικού. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον χώρο που κάποιοι το λένε χώρα, που δεν δέχονται ότι ο χώρος και η χώρα είναι το μεγαλύτερο τριμπούρδελο του πλανήτη. Και επίσης δεν δέχονται ακόμα ότι ο Θεός σε αυτή τη χώρα χώρο είναι μόνο ο Θεός της κωμωδίας. Όπως έλεγε λοιπόν και ο Βασίλης Λεβέντης, κάποια ζώα δεν μας πιστεύουν, στο τέλος θα πιστέψουν και τα ζώα. Ποια ζώα? Αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι 18 εκατομμύρια και ακόμα μετράμε. Εξηγιόμαστε. Παίρνεις τηλέφωνο να κλείσεις ένα ραντεβού γιατί έχεις ένα θεματάκι στο νοσοκομείο, ας πούμε, της Χαλκίδας. Εντάξει. Και βγαίνει ο αυτόματος που λένε. Και σου λέει αυτό.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. For English, press 0. Για ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, καλέστε στο 14960 όλες τις ημέρες και όλο το 24ωρο με τηλεφωνική χρέωση. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο 850-5856 μόνο τις καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με μικρότερη χρέωση.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δεν το πετύχαμε την πρώτη, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Στο ένα τηλεφώνημα θα κάνουμε και ένα δεύτερο. Με το δεύτερο λοιπόν θα κλείσουμε ραντεβού εκεί που μας παρέπεμψε ο τηλεφωνητής που κάναμε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Πού μας παρέπεμψε?
2: Καλώς ήρθες στην Κοσμική Πύλη, την είσοδο στον κόσμο των απαντήσεων. Θυμήσου, αν γνωρίζεις τον κωδικό του προσωπικού σου αστρολόγου, μπορείς να τον πληκτρολογήσεις από την αρχή της κλήσης.
0: Το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μπουρδέλο η χώρα. Παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και ο τηλεφωνητής του νοσοκομείου σε παραπέμπει σε τηλεφωνητή αστρολογικών προβλέψεων, όπου εκεί δεν βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής, βγαίνει και η αστρολόγος. Το τελευταίο που ακούσατε, παρακαλώ, παρακαλώ, ήταν η κυρία που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, γιατί δεν είχαμε στο νοσοκομείο, αλλά στο αστρολογικό γραφείο είχαμε βάρδια για να σου απαντήσει. Τώρα, πόσο να το χοντρίνω εγώ αυτό? Πείτε μου, από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω. Λοιπόν, για να μην το χοντρίνω

0: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε. Γεια σας. Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, έχετε πάρει στο τμήμα των ραντεβού, στο τηλέφωνο η Ευγενία Μανολία Αλκμίνη Ισμίνη, σύζυγος Μικροτσούτσουνου, παρακαλώ. Ναι. Να μου πείτε, άμκα, όχι δεν θέλω άμκα. Όχι, όχι, το μικρό σας, το μικρό σας. Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια σας, πώς είστε? Δεν είστε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι θέλετε? Ραντεβού με παθολόγο. Παθολόγο δεν έχουμε. Τι το θέλετε τον παθολόγο σας? Α, ναι, και κάνετε χημειοθεραπείες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, παθολόγο υπουργός δεν έχει στείλει φέτος εδώ στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Αστρολόγο έχει στείλει. Εμένα. Τι εννοείτε? Εννοείται. Καλέ, αν δεν ξέρει αστρολόγο. Από όλα, βέβαια. Και από καρκίνο ξέρω. Οροσκόπο, πείτε μου. Καλέ, πώς δεν παίζει ρόλο? Τι λέτε? Πείτε μου οροσκόπο. Δεν με νοιάζει που τον έχετε. Τον οροσκόπο θέλω. Με Παρθένο. Καρκίνος, λοιπόν, με οροσκόπο Παρθένο. Λοιπόν, να δω τη γυάλα. Δύσκολη εβδομάδα. Στα σεξουαλικά. Είστε 85 χρονών. Δεν με νοιάζει. Τα άστρα λένε ότι έχετε σεξουαλική ζωή. Τι να κάνω εγώ τώρα? Τα άστρα λένε ότι γαμείτε, κύριε Γιώργο. Δεν φταίω εγώ αν δεν γαμείτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επίσης, παίζετε στοίχημα. Τζόκερ, τέτοια τυχερά. Παίξτε. Δεν θα κερδίσετε, όχι. Αλλά έχει ανάγκη εταιρεία. Ναι, ναι. Να παίξετε οπωσδήποτε. Και όχι, καλέ, δεν σας χοροϊδεύω. Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας είναι εδώ. Τι να κάνω? Μα δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Μα δεν έχει ο υπουργός. Μα δεν τον βλέπετε κι αυτός, δεν πάει σε γιατρό. Δεν τον είδατε? Μαλλιά φυτεύει, μπότοξ κάνει. Ναι. Μα άμα πήγαινε στο γιατρό, τον είχε βάλει μέσα. Το καταλαβαίνετε. Τον έχετε δει να μιλάει. Μα γι' αυτό δεν πάει στο γιατρό, για να μην μπει μέσα. Κι εσείς, μην πάτε στο γιατρό, θα μπείτε μέσα. Που μέσα. Δεν σας λέω, δεν είναι σωστό. Αλλά τι να σας πω, κύριε Γιώργο, από χώμα είμαστε, χώμα θα ξαναγίνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, έχει χρεωθεί η κλίση. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται δημόσιο? Ένας λόγος παραπάνω. Ξέρετε πόσο κάνει το νίκη εδώ στο νοσοκομείο Χαλκίδας? Ναι, βέβαια. Έχουμε και έναν ιδιοκτήτη εδώ. Άστα. Ναι, ναι, ο Ανδρουλάκης μας τον νοικιάζει. Ναι, ζητάει κάτι κοινόχρηστα. Που τα τρώει κι αυτός. Κάπου θα τα τρώει κι αυτός. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο. Και αν είχατε καλύτερο οροσκόπο, θα είχατε και μια καλύτερη τύχη. Τώρα, δε φταίω εγώ. Λυπάμαι. Αντίο. Ζωή σε εσάς. Άστρα μη με μαλώνετε. Κάποιος άνθρωπος θα έλεγε ότι εντάξει μεγάλε, η χώρα είναι το απόλυτο τριμπούρδελο. Κάποιος άλλος όμως πιο ψαγμένος, δηλαδή φιλελέα πατεώνας, ο οποίος ετίζεται κυρίως από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά, θα έλεγε κοίτα να δεις φίλε, να το φιλοσοφήσουμε λίγο το θέμα. Αρρώστησες, κάτι σου τύχε, θα πεθάνεις. Άμα πεθάνεις τι θα γίνεις? Αστρόσκονη. Άρα τι έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, από πού έρχονται οι άνθρωποι? Απ' τ' άστρα. Άστρα είμαστε. Άστρα θα γίνουμε. Σε αστρολόγο θα πάμε. Τι το θες τον παθολόγο, μορμαλάκα? Ας το διάλογο και εσύ μας έπρεξες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σε αυτό το αδιανόητο ελληνικό τριμπούρδελο, σε τι αποφάσισε το κεντρικό τριμπούρδελο, το επιτελικό δηλαδή του τριμπούρδελου, να μπει τάξη. Σας είχαμε πει πριν λίγο καιρό ότι δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ στο YouTube, δηλαδή το Zaralix TV, γιατί κλείσαμε την πενταετία που είχαμε πλάνο. 5 χρόνια, 5 σεζόν, ας πούμε, να το κάνουμε αυτό. Και μας στέλνατε email, μην μας το κάνεις αυτό, θα μας λείψεις, μην μας βάζεις αυτή την αγωνία αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αγωνία από εσάς για το αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος την εβδομάδα που μας πέρασε μας έστειλε ένα email από το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την οποία εμείς έχουμε αποχωρήσει οικειοθελώς και από το ραδιόφωνο και από τη τηλεόραση και γι' αυτό το κάνουμε στο YouTube, όπου λέει εμείς, όσοι είμαστε δηλαδή εδώ, πρέπει να γραφτούμε, μόνο ομάδα αίματος δεν έχουν ζητήσει, σε ένα μητρώο. Εμείς εδώ, το Zaralix TV λοιπόν που κάνει εκπομπές στο YouTube και παραστάσεις στα θέατρα, πρέπει να δώσει όλα του τα στοιχεία σε ένα μητρώο στο ελληνικό τριμπούρδελο, ελληνικό κράτος 2.0, στο οποίο παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και σου βγαίνει αστρολόγος. Θα βάλουμε τάξη όμως στους YouTuber. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, μεγαλύτερη αγωνία για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Τα κράτη όμως δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες. Και επειδή τα κράτη δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες, έχουν μηχανισμούς για να απαλλάσσουν το κράτος από τις αγωνίες τους. Σε αντίθεση με τους πολίτες, οι οποίοι γεννιούνται και εκπαιδεύονται μέσω του σχολείου, να ζουν με αγωνίες, οπότε δεν τραβάνε τέτοια ζόρια και ζουν μια υπέροχη ζωή σκλάβου μέσα στην αγωνία. Και μετά, αστρόσκονοι. Τι θέλει λοιπόν το Ιησούρο από εμάς? Αν δεν γραφτούμε, λέει, σε αυτό το μητρό, τότε εμείς εδώ κινδυνεύουμε, μέχρι να γραφτούμε, να τρώμε 10.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε μέρα που δεν είμαστε γραμμένοι. Ρωτήσαμε λοιπόν κανένα δύο δικηγόρους, ρουμανόφατσες, ξεκάθαρα, και μας είπαν ότι αυτό το μητρό, σε αυτό το μητρό μάλλον, πρέπει να μπουν, λέει, όλοι όσοι έχουν ΜΜΕ, δηλαδή εφοπλιστές, άρα και εμείς, την ίδια δουλειά δεν κάνουμε όλοι. Και αυτός που το φέρνει και αυτός που το πίνει, κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Επίσης, λέει, πρέπει να μπουν σε αυτό το μητρό αυτοί που έχουν έντυπα, site και εφημερίδες. Μάθαμε λοιπόν, όχι ποιοι έχουν γραφτεί, αλλά μάθαμε για κανένα δυο που δεν έχουν γραφτεί. Σίγουρα σε αυτό το μητρό δεν έχει γραφτεί ο Αλαφούζος που έχει την Καθημερινή και διάφορα site και το Sky κτλ. Ρωτήσαμε αν πληρώνει 10.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα και μας είπαν όχι. Άρα μπήκαμε ήδη στην αγωνία ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση, εκτός από το δικό μας πρόστιμο το 10.000 την ημέρα, να μας βάλουν και το 10.000 του Αλαφούζου, του οποίου φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να το ζητήσουν ποτέ. Τώρα, τι θα γίνει αν εμείς αποφασίσουμε να γραφτούμε σε αυτό το μητρό? Αυτό που θα γίνει θα είναι το εξής. Εμείς λοιπόν θα έχουμε αποδεχθεί ότι σύμφωνα με το Ιησούρου, εμείς εδώ δεν κάνουμε μια σατυρική εκπομπή, αλλά κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή. Άρα θα μπορεί να πληρώσουμε πρόστιμο, όπως ακριβώς πληρώνουν πρόστιμα, παπάρια πληρώνουν, οι εφοπλιστές που έχουν τα κανάλια, στην περίπτωση που θα ακουστεί ένα μαλάκα, μια βρισιά, φανεί κανένα βυζί, φιληθούν δύο άντρες, φιληθούν δύο γυναίκες και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες που υποτίθεται βάζουν στα τάξη τα ΜΜΕ των ολιγαρχών, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν βέβαια. Ως εκ τούτου θα γλιτώσουμε από το 10.000 την ημέρα, αλλά θα πέσουμε στο 1.000, 500, 3.000, 5.000 την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, τι θα κάνουμε? Ό,τι κάνουμε πάντα. Λεβέντικα, δηλαδή στα αρχίδια μας. Γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε? Να σας πούμε γιατί. Γιατί το κράτος ξεκάθαρα μας στείνει σε όλους όσους κάνουν YouTube ή προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εκφραστούν ελεύθερα έξω από τα ΜΜΕ των ολιγαρχών εφοπλιστών, μας στείνει αυτό εδώ. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Όπου, όπως λέει το μπλουζάκι, οι Κινέζοι ξέρουν καλά τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το τσίμπα, ένα σκουφάκι του Ακύλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εδώ κοιτάγαν όλοι εκτός από τον Τραμπ σαν χαζί. Γιατί? Γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά στο ελληνικό σχολείο. Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν είναι μια κατάσταση που περιέγραφε ο Θουκυδίδης για τη Σπάρτη και την Αθήνα, όπου έλεγε ότι όταν υπάρχει μια δύναμη κρατεά θεμελιωμένη, όπως ας πούμε η Σπάρτη, και μια δύναμη που ανεβαίνει, όπως η Αθήνα, είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση και ο πόλεμος. Αυτό λοιπόν το θεωρούσε παγίδα. Τι συμβαίνει εδώ με εμάς? Υπάρχει μια δύναμη λοιπόν, η οποία είναι παγιωμένη, θεμελιωμένη, δεν την κουνάει ούτε σεισμός. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Η δύναμη των ΜΜΕ των ολιγαρχών. Και υπάρχει και μια άλλη δύναμη, η οποία ανεβαίνει έτσι, κατακόρυφα. Γιατί φαντάζομαι, όπως ξέρετε από τους φίλους, τις φίλες και τις παρέες σας, οι περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώς και μακάρι να γίνουν όλοι, προτιμάνε τους YouTuber και τις εκπομπές στο διαδίκτυο από τις μαλακίες και τις στημένες συνεντεύξεις, συζητήσεις και ειδήσεις στα ΜΜΕ των ολιγαρχών. Βέβαια, εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει: όπα, φίλε, όπα, υπάρχει δημοκρατία, δεν σε καταπιέζουμε. Θες να πληρώσεις το 10.000, πληρώσεις το 10.000. Απ' την άλλη, κλείς το γαμοκαναλό στο YouTube και άμα θέλεις μπορείς ελεύθερα να πας να εκφραστείς σε ένα ΜΜΕ ενός Έλληνα εφοπλιστή. Όπως όλοι και οι δημοσιογράφοι και οι παρουσιαστές είναι γνωστό ότι εκφράζονται ελεύθερα στα ΜΜΕ των εφοπλιστών ολιγαρχών. Ορίστε και το παράδειγμα. Και έρχεται και παριστερά το παράδειγμα.
1: Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γιατί ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς. Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για την ευκαιρία, για την εμπιστοσύνη και για την ελευθερία.
0: Επειδή λοιπόν αυτή είναι η προσέγγιση της ελεύθερης έκφρασης όταν δουλεύεις στα ΜΜΕ ενός ολιγάρχη, εμείς θα κρατήσουμε τη θέση μας και θα προτιμήσουμε να γεμίσουμε το στόμα μας με παγωτά και την τσέπη μας με όποια συνδρομή μας δίνει όποιος και όποια θέλει, όποιο και αν είναι αυτό το ποσό, και να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τη μισθάρα, τα 8, τα 10, τα 15 χιλιάρικα μηνιάτικο που θα μπορούσαμε να παίρνουμε στα ΜΜΕ, να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση και το πνεύμα μας ελεύθερο. Πάμε τώρα στην παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εκτός από τον Τραμπ όλοι εδώ έλεγαν «Όπα, τι είπε, όπα, ο Θουκυδίδης είναι δικός μας, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και το ξέρει ο Κινέζος». Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό παλιό, τεράστιο πολιτισμό. Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να δει τους άλλους πολιτισμούς και τι μπορεί να πάρει από αυτούς. Σε αντίθεση λοιπόν με εμάς που δεν έχουμε κανένα πολιτισμό εκτός από το σέρβις και την εξυπηρέτηση καθαρμάτων, οι Κινέζοι ξέρουν και την παγίδα του Θουκυδίδη. Και βέβαια εδώ είμαστε υπέρ της μαθητικής κοινότητας και λέμε γιατί τα παιδιά να κάτσουν να μάθουν τέτοιες βαριές έννοιες, να διαβάζουν παλιοϊστορίες για το Θουκυδίδη και τις παγίδες και οτιδήποτε άλλο. Τι θα τους χρειαστεί, ε? Ποιος είναι ο στόχος του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, όπως έγραψαν και τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και έδωσαν τέλος στη ζωή τους πηδώντας το κενό? Ποιος είναι ο στόχος? Τα μόρια. Γιατί? Γιατί τα μόρια θα σε βάλουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί από το πανεπιστήμιο θα πάρεις πτυχίο και μετά θα πας να δουλέψεις για τους ξένους, στα ξένα, στο εξωτερικό. Αν δεν πιάσεις τα μόρια, που είναι ο στόχος του σχολείου, τότε η τύχη σου είναι να μείνεις εδώ και να εξυπηρετείς προσφέροντας υπηρεσίες κάθε είδους στα ξένα μόρια, δηλαδή στα ξένα καθάρματα, όπως οι σιωνιστές Ισραηλινοί που έρχονται εδώ να κάνουν ζωάρα, να νιώθουν σαν το σπίτι τους, να νιώθουν πάρα πολύ ωραία, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετούν σιωνιστικά μόρια. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό, ας δούμε και πώς είναι και πώς μιλάνε αυτά τα σιωνιστικά μόρια, τα οποία με χαρά οι περισσότεροι Έλληνες, μερικοί όχι με χαρά, με πόνο ψυχής. Ε? Πώς ψήφισε ο Τσίπρας στα μνημόνια και έλεγε πονάει η ψυχή μας. Υποφέρουμε. Τα ψήφισε όμως. Υποφέρεις, δεν υποφέρεις, αδερφέ? Αυτούς εξυπηρετείς. Φάτε το.
2: And stupid. Yeah, yeah. And if any of you continue, you take 5 minutes, I can take 10 of you outside on the street.
0: Όπως λοιπόν εδώ υποσχέθηκε στους υπηρέτες του Έλληνες αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι, θα μας βιάσουν και εμάς και τα παιδιά μας και έρχεται η ώρα μας και μην του κουνιέται κανείς, γιατί θέλει 10 σαν και εμάς να του στείλει ξέρει αυτός που. Έτσι, έτσι. Αυτούς σερβίρετε, αυτούς εξυπηρετείτε, με αυτούς κάνετε δουλειές στα μεσητικά γραφεία, με αυτούς κάνετε αγοροπολισίες και εμπορικές συμφωνίες. Ναι, ναι, από πάνω μέχρι κάτω, όχι μόνο η κυβέρνηση, υπάρχει και Κοσμάκης, παιδιά, ο οποίος εκτός από Κοσμάκης έχει και ευθυνάρες. Οκ, οκ, πάμε λοιπόν στους από πάνω. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη είπε σε μια εκδήλωση που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, όπου ήταν μαζεμένα όλα τα σιωνιστικά σκουπίδια που ζουν στη χώρα μας, μαζί και ο πρέσβης του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, είπε λοιπόν, να το διαβάσω αυτό λεξί γιατί δεν κάνουμε λάθη σε τέτοια σοβαρά θέματα, είπε πως εμείς και αυτοί, εμείς δηλαδή, εγώ, εσείς, εμείς εδώ, εσείς που μας βλέπετε, και αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι που βλέπατε πριν, που ήρθε εδώ στο Ρίστας και έλεγε θα σας βιάσουν τα παιδιά και εσάς, εμείς λέει και αυτή η κυρία Κεφαλογιάννη, έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Εμείς εδώ. Και αυτοί που τον τελευταίο χρόνο έχουν σκοτώσει 680.000 ανθρώπους, πάνω από 70.000 παιδιά στη Γάζα, κάνουν αυτά που κάνουν τώρα και στο Λίβανο. Εμείς και αυτοί λοιπόν έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Επίσης αυτοί, όπως βλέπατε στο προηγούμενο βίντεο, πιστεύουν ότι σύντομα θα μας βιάσουν εμάς και τα παιδιά μας. Βεβαίως. Αυτό δείχνει μια κατανόηση και σταθερότητα για την ειρήνη. Ακριβώς αυτό. Εμείς καθόμαστε στα τέσσερα. Αυτοί μας βιάζουν εμάς και τα παιδιά μας και έτσι έχουμε ειρήνη. Σίγουρα. Κατανόηση να έχετε, παιδιά. Πάμε λοιπόν, αφού βιαστήκαμε για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η κουβέντα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Xi Jinping, τον πρόεδρο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό στην Κίνα, τον Κινέζο λοιπόν. Ηγέτη, συναντήθηκαν και πάνω στην κουβέντα του πέταξε ένα ο Κινέζος, ο Xi, ότι δεν πρέπει οι δύο χώρες να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ξεκάθαρα ο Τραμπ έμεινε σαν χαζός, γιατί σκάλισε στο μυαλό του και λέει παγίδα του Θουκυδίδη, παγίδα, μαλάκα. Αυτή τη στάση δεν μου την έδειξε ο Τζέφρι Επστάιν όταν πήδαγα ανήλικα. Πάλι δεν θυμήθηκε. Οπότε τι έκανε σαν καλός μαθητής και σαν πετυχημένος επιχειρηματίας στα πλαίσια του καπιταλισμού, πού πιπέρι, στα πλαίσια του καπιταλισμού, ο Ντόναλντ Τραμπ, με το που βρήκε ευκαιρία, γιατί σηκώθηκε ο πρόεδρος ο Κινέζος να πάει να μιλήσει στο Βήμα, αυτομάτως πήγε να του κλέψει τις σημειώσεις. Έτσι κάνει κάθε πετυχημένος άνθρωπος στον καπιταλισμό. Σιγά μην κάθομαι εγώ μορμαλάκα να διαβάζω το Θουκυδίδη, αφού εκείνη οι σημειώσεις. Δεν τις βουτάω. Και έριξε μια ματιά να τις βουτήξει.
3: Now a toast by President Xi

0: Κρίμα που δεν ζει ο Ζαμπέτας να το δει αυτό το βιντεάκι και να γράψει το τραγούδι. Ο πιο καλός ο μαθητής είναι ο Πλανητάρχης. Γιατί τα φράγκα έχει πολλά και έγινε μονάρχης. Όχι τσιμπαϊνά, μονάρχη. Μονάρχης, μας εξουσιάζει όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε πόση σχέση έχουμε εμείς εδώ, οι ντόπιοι, που όλος τυχαίως γεννηθήκαμε σε αυτό το χώρο, που όλος τυχαίως εδώ γεννήθηκε και ο Θουκυδίδης, με τους Κινέζους που έχουν πολιτισμό και διαβάζουν και τον άλλο πολιτισμό. Την ώρα λοιπόν που ο Κινέζος πρόεδρος μίλαγε στον Ντόναλντ Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Έλληνας πρόεδρος, για την ακρίβεια ο Έλληνας πρωθυπουργός, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλαγε στον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας των λαϊκών κομμάτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κύριο Βέμπερ, για ποιο θέμα. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ο Θουκυδίδης. Το άλλο ποιο είναι? Ο Ακύλας.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Έτσι είναι, παιδιά, ο καθένας και τα ενδιαφέροντά του. Άλλος με τον Θουκυδίδη, άλλος με τον Ακύλα. Και βέβαια είχε μεγάλο καημό ο Μητσοτάκης τι θα γίνει με τον Ακύλα και την Eurovision, γιατί αγαπάει τον Ακύλα. Τον έχει γραμμένο τον Ακύλα ακριβώς εκεί που μας έχει γραμμένους κιόλους. Απλώς λατρεύει την Eurovision, που επισήμως είναι ο διαγωνισμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γενοκτονικό σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ ξεπλένει τα εγκλήματά του μέσα από πολύ γκλίτερ, πολύ στρας, πολύ γουναρικό, πολύ χαριτομενιά και πολύ στημένη ψηφοφορία. Ελπίζω να πέρασετε υπέροχα και αυτή τη βδομάδα με την αιματοβαμμένη Eurovision. Πληθείτε τώρα και συνεχίστε, για την Κυριακή έχουμε και κλεισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα από αυτά. Ο Κυριάκος κάνει και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, μην νομίζετε. Έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, Μίζα, Θεσούλα, Λαζαρίδης. Αλήθεια, Λαζαρίδης. Ρε εσύ, το κινητό ρε. Ρε Λαζαρίδη. Γιατί μας έχει μπουκώσει ο Λαζαρίδης, εντάξει, είναι και πολύ ενεργός στα social media. Είναι εδώ δύο εβδομάδες, μας έχει βογγίξει που βγάζει συνέχεια φωτογραφίες μέσα σε εκκλησίες. Τη μια διαβάζει κάτι, αλλά το ξέρουμε, ρε. Το ξέρουμε, ναι. Το κινητό. Φέρε πίσω το κινητό. Κοιτάξτε που έχει φτάσει το κίνημα στη χώρα. Ξεκινήσαμε κάποτε από το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και έχουμε ξεπέσει στην ξεφύλα την απόλυτη. Φέρτε πίσω το κινητό. Είμαστε ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Αλλιώς θα κάνουμε διαδήλωση σε περίπτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φοβερό και τρομερό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, μας πρόσφερε ένα ιστορικό σαρδάμ. Έχουμε πολλά σαρδάμ στη χώρα. Θυμάστε, οι κάλτσες του Γιωργάκη, να πάμε την Κυριακή στις κάλτσες, το μακέτο του Σιμίτη, από τα κορυφαία και άλλα πολλά. Κυριάκος λοιπόν έκανε σαρδάμ. Θα κρίνεται. Είπε το συνέδριο συνεργείο. Τώρα ας δούμε το σαρδαμάκι και να το συζητήσουμε λίγο. Έκανε σαρδάμ ή ήταν μια κρίση ειλικρίνειας?
2: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Θα μπορούσα να πω ότι εδώ ο τύπος ήταν στη φάση λίγο πιο high από το Δένδια. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σε ευθεία γραμμή πλέον με τον Ζελένσκι, χωρίς αμφιβολία. Πολύ high, τα βλέπω όλα τα στελέχη της κυβέρνησης όταν μιλάνε δημόσια. Έκανε σαρδάμ ή είπε αλήθεια που είπε στους συνέδρους να μεταφέρετε την ενέργεια αυτού του συνεργείου και στην κοινωνία? Δεν μας το ξεκαθάρισες, Κυριάκο. Όταν λες συνεργείο, τι συνεργείο? Συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων? Συνεργείο κινητής τηλεφωνίας για καλύτερη συνακρόαση όταν σας βάλουμε το Predator? Τι συνεργείο ακριβώς? Μήπως συνεργείο καθαρισμού? Γιατί είδα και μια πολύ ωραία φωτογραφία, πραγματικά βγαλμένη από τη ζωή, όπου μπροστά είναι όλη η λάμψη. Εδώ Κυριάκο Μητσοτάκης με κάτι κυρίες σε μια γαμάτη selfie, αλλά στο βάθος πίσω θολά φαίνεται ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο από τη βρωμοδουλειά που έκανε με τον Μπάζωμα μαζί με τον Αγοραστό στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών. Οπότε μήπως εννοούσες συνεργείο καθαρισμού? Και τώρα το συνεργείο καθαρισμού δεν μπορεί να τα αφήνουμε φλού. Τι καθαρισμού? Καθαρισμού χαλιών, καθαρισμού. Όπα, άλλη φωτογραφία εδώ. Ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άρα καταλαβαίνουμε μετά από αυτό τι καθαρισμού εννοούσε. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Αχ! Όμως ο Κυριάκος στο συνέδριο δεν μίλησε μόνο για καθαριστές και καθαρισμούς, μίλησε και για την κοινωνία. Και τι είπε? Για το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πανευρωπαϊκά, λέει, ως νούμερο ένα πρόβλημα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την ακρίβεια σε ποσοστό 35%. Στη χώρα μας 56%. Ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ψωνίσουν. Τον Κυριάκο πολύ τον άγγιξε αυτό. Και είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι από κάτω δεδομένα βγάζουν το μήνα με το στανιό, ότι θυμώνει και θλίβεται ταυτόχρονα με την ακρίβεια. Γιατί Λεβέντη μου εσύ? Γιατί Κυριάκο μου και θυμώνεις και θλίβες με την ακρίβεια? Τι σου συμβαίνει? Πες μας, μίλησε μας ανοιχτά. Ε, πας στο σούπερ μάρκετ με λίστα και έχει πάρει τόσο αύξηση η λίστα από τη χθεσινή λίστα ή την προχθεσινή λίστα που δεν σου φτάνει να φτάσεις να αγοράσεις ούτε καν αυτά που έγραψες στη λίστα? Πες μας, Λεβέντη μου. Ε, σε έχει φάει το Μαράτα? Πες μας, μάνα μου. Πες μας. Βγάλει το Μαράτα από μέσα σου. Πες μας, Κυριάκο. Και παρακάτω ο Κυριάκος είπε και για την ακρίβεια: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μα ξεκάθαρα υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από πού να αρχίσω? Καταρχάς, παίρνεις τηλέφωνο στο νοσοκομείο για να κάνεις κράτηση επειδή είσαι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και σου βγαίνει αστρολόγος. Είναι ή δεν είναι αυτό μαγική λύση? Ε, αν δεν είναι μαγεία το ότι ο ελληνικός λαός καταδέχτηκε, αποδέχτηκε να στηθεί στα τέσσερα και ακίνητος, όχι μόνο για να έχουμε ειρήνη όπως την ορίζει το Ισραήλ, αλλά και για να φύγουμε από τη χρεοκοπία, για να βελτιωθούν τα οικονομικά της χώρας. Και διαβάζουμε λοιπόν, μετά από το 2010 και την πτώχευση, μετά από τρία μνημόνια, μετά από περικοπές σε μισθούς, από την καταστροφή του δημοσίου, από το ρημαδιό αυτό που έχει πάθει αυτή η χώρα, που ούτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το έπαθε, διαβάζουμε λοιπόν ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει φτάσει το 2025 590,366 δις. Δηλαδή αυξήθηκε πάρα πολύ από το 2010, ας πούμε, που μπήκαμε, που ήταν 419,7 δις. Πώς έγινε τώρα, Λεβέντη μου, ε? Και έχουμε πάει μια 200 και επάνω. Πώς έγινε αυτό? Δεν είναι μαγικό? Όλα είναι μαγικά. Δεν είναι μαγικό ότι στη χώρα μας που πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη έχουμε κλείσει και τη μονάδα λιγνίτη την υπερσύγχρονη που φτιάχτηκε με τα δικά μας τα λεφτά. Έχουμε κλείσει και τα λιγνητορυχεία για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια, γιατί ο λιγνίτης, τα λιγνητορυχεία και τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα με λιγνίτη καταστρέφουν την υγεία μας, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που την έχουν απογειώσει την υγεία σε αυτή τη χώρα. Και ξαφνικά, αν δεν είναι μαγικό, αυτό τι είναι? Αυτός ο λιγνίτης λοιπόν που καταστρέφει την υγεία όλων των ανθρώπων, τον φεύγει από την Ελλάδα, τον φορτώνει σε δικά του μεταφορικά μέσα ο Μυτιλινέος, τον πηγαίνει στα σύνορα της Ελλάδας, εκεί που περνάς και λέει Βόρεια Μακεδονία, εκεί τον χρησιμοποιούν τον λιγνίτη, παράγουν ρεύμα, μας έρχεται πίσω πανάκριβο, μαζί με τι άλλο νομίζεις? Κοίτα τώρα, σου δίνω τρεις επιλογές. Τι άλλο έρχεται μαζί? Ε, μήπως και τον έφος από την παραγωγή λιγνίτη? Και χωρίς να έχεις κανέναν έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιούν σε εκείνη την μονάδα, ενώ θα μπορούσες να έχεις τον απόλυτο έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιείς στη δικιά σου τη μονάδα. Εάν δεν είναι αυτό μαγεία, τι είναι? Υγιής επιχειρηματικότητα? Έλα τώρα, Κυριάκο. Μας ψεκάζουν, μήπως? Μας ψεκάζουν. Νομίζω ότι είχα ένα πλάκα ότι μας ψεκάζουν. Ορίστε. Το είδατε. Εδώ είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι σε πενταήμερη, όχι. Στην ηλικία που είναι, έχει το γιο του, αυτό το βίντεο το ανεβάζει μόνος του, και ψεκάζει το γιο του με λακ. Mm-hmm. Ναι, Θουκυδίδη, πέθανε Δωρής Μπορικουφάλα, γλίτωσες. Αφού λοιπόν μέσω του συνεργείου της Νέας Δημοκρατίας μπήκαμε και στην πολιτική ζωή του τόπου, να είχαμε να λέγαμε, κάτι τελειωμένοι ατάλλαντοι οι οποίοι υπηρετούν τους εφοπλιστές είναι η πολιτική ζωή του τόπου, πάμε να μιλήσουμε για την πολιτική ζωή του τόπου. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχα μια τρομερή αποκάλυψη, δεν το περίμενε κανένας, ότι ο Πασόκος και μάλιστα ο αρχηγός του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ και 10 και βάλε χρόνια από το πρώτο μνημόνιο, μπορεί και από πριν, δεν έχω καταλάβει ακριβώς από τα δημοσιεύματα, δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν τα υιοθετούμε τα δημοσιεύματα. Τι έκανε? Είχε, λέει, ένα παλιοκτήριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο το νίκιασε, λέει, στο δημόσιο με μια παλιοσύμβαση και με ένα τεράστιο μηνιάτικο. Από τα λεφτά που έπαιρνε το μηνιάτικο, το έφτιαξε το κτίριο γιατί ήταν ρημάδι. Αυτό συνεχίζει να παίρνει μέχρι σήμερα τα λεφτά από το μηνιάτικο, τα οποία του έχουν φτιάξει μια τεράστια περιουσία. Έτσι καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς το πιστεύουμε αυτό για τον Νίκο. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Πασόκος ο οποίος κάνει βρωμοδουλειά για πατεωνιά με το δημόσιο. Όμως μας είναι αδύνατο να το πιστέψουμε για τον Νίκο. Γιατί? Απαγορεύεται, δεν μπορεί να νοικιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα κτίριο στο δημόσιο. Βεβαίως και απαγορεύεται και δεν μπορεί. Γιατί όλοι και όλες ξέρουμε, και ο Νίκος Ανδρουλάκης καλύτερα από όλους για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το ελληνικό δημόσιο είναι μπουρδέλο. Άρα! Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Ο άνθρωπος δεν πάει με πουτάνες. Σύντομα θα έχουμε και απόφαση δικαστηρίου. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που δεν πάει με πουτάνες να νοικιάζει κτίριο σε μπουρδέλο? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ήμουνα μπροστά. Απ' την άλλη, όπα, να το ξανασκεφτούμε λίγο. Με πουτάνες δεν πάει, όχι με ταβατζίδες. Α, Νίκο, και νίκια, δεν το περίμενα από σένα. Πάντως, η κομπίνα με το δημόσιο και τα κτίρια που νοικιάζει δεν αφορά προσωπικά έναν, π.χ. τον Ανδρουλάκη ή τον Σπανάκη, όπως κατήγγειλε τώρα το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μόντα από τα κεντρικά. Η τρελή κονόμα, όπως και το τρελό χρέος, για το οποίο έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει, και το χρέος συνεχίζει να μεγαλώνει, ξεκίνησε και βέβαια γιγαντώθηκε μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Γυρίζουμε λοιπόν τα χρόνια λίγο πίσω να δούμε αυτό το θέμα με το να νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο κτίρια που του ανήκουν. Πότε, πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς επίπτωση έχει στην οικονομική ζωή όλων μας. Πάμε λοιπόν. Γυρίζουμε πίσω λοιπόν στο υπέροχο μνημονιακό, όχι τώρα που είμαστε έξω από τα μνημόνια, 2013. Και διαβάζουμε λοιπόν για μια ωραία φάση που λεγόταν sale and lease back. Δηλαδή, πουλά το και το νοικιάζεις μετά από πίσω. Το από πίσω είναι ξεκάθαρο. Διαβάζουμε ότι μόνο για εκείνη τη χρονιά, παραδείγματος χάρη, 28 ακίνητα, 5 υπουργεία, πολιτισμού, εσωτερικών, δικαιοσύνης, υγείας, παιδείας, 13 κτίρια ΔΟΗ, το κτίριο της ΓΑΔΑ, το αρχηγείο της αστυνομίας Θεσσαλονίκη και άλλα δημόσια κτίρια. Τι έγινε με όλα αυτά τα κτίρια? Αυτά τα κτίρια ήταν του δημοσίου. Το δημόσιο τα πούλησε σε ιδιώτες, κυρίως σε δύο τράπεζες συστημικές, στις εταιρείες δύο τραπεζών συστημικών. Αυτές οι τράπεζες πήραν δάνειο με εγγύηση δημοσίου, έφτιαξαν τα κτίρια καινούρια, δηλαδή γυψοσανίδες, παπάρια καινούρια φτιάξανε, όπως ακριβώς φτιάχνει τα νοσοκομεία η αρσενική Εύα Μπράουν, και τα νίκιασαν πίσω στο δημόσιο με τεράστια ενίκεια. Εκατομμυρίων. Δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα. Τέλειο, τέλειο. Τι επίπτωση είχε αυτό στα οικονομικά μας και άμεσα και μακροχρόνια? Πάμε να το δούμε. Το δημόσιο λοιπόν την εποχή εκείνη θα έπαιρνε άμεσα χρήματα. Τι θα τα έκανε αυτά τα χρήματα που θα έπαιρνε άμεσα, άμεσα από την πώληση των κτηρίων? Με αυτά τα χρήματα λοιπόν θα φαινόταν λογιστικά ότι μειώνεται το έλλειμμα. Άρα γινόμαστε ένα πιο νοικοκυρεμένο κράτος. Τι σημαίνει αυτό μακροχρόνια, όπως καταλαβαίνουμε μέχρι σήμερα? Τι άλλο, μεγαλώνει το χρέος. Και θα συνεχίζει να μεγαλώνει εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί πλέον το ελληνικό δημόσιο δεν έχει αρκετά κτίρια δικά του, άρα νοικιάζει από τα κτίρια που ήταν δικά του, τα χάρισε όχι στον Ανδρουλάκη, το Ανδρουλάκη ήταν δικό του. Απλώς η σύμβαση με το δημόσιο. Τα χάρισε λοιπόν σε διάφορους επιχειρηματίες, οι οποίοι στο πλαίσιο της υγιούς επιχειρηματικότητας, και όχι νταβατζιλίκη, συνεχίζουν να μας αρμέγουν κανονικά. Θέλετε και την παγίδα του Θουκυδίδη, να το λήξουμε εδώ? Το λήξουμε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, όχι λεφτά σε αστρολόγους. Πιο καλά από τον προφήτη απόφυτο Λυκείου Κουκουβαούνων, το μέλλον δεν το προβλέπει κανένας και καμία. Άρα, like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας, subscribe, εγγραφή. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και το email του καναλιού είναι αυτό εδώ. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Και οι τελευταίες παραστάσεις, λίγο πριν λήξει η σεζόν, Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24, στη Γερμανία, Έσεν και Φραγκφούρτη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 7 Ιουνίου στην Αναρχομάνα, Ζυρίχη ή αλλιώς Ζουράιχ, η παράσταση που χρωστάγαμε από τον Μάρτιο, που ήμουν άρρωστος και δεν μπορούσα να πάω. Και δύο τελευταίες είναι. Η μία είναι μια έκτακτη εμφάνιση με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή στο θέατρο Βράχων. Υπηρώτικα θα τα πούμε εκεί. Και τελευταία παράσταση για τη σεζόν στους φίλους μας στη Βραβρώνα, που όλος ο κόσμος την ξέρει, Λούτσα, και έχουν κάνει μια ωραία χοροδία και θέλουν να πάω εγώ να τους μάθω ακριβώς πώς τον πιάνουνε τον τόνο. Αυτά. Πάντως, εκτός από αυτόν τον παραδοσιακό και σούπερ πατριωτικό τρόπο αρμέγματος των χρημάτων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή με κτίρια, νίκια κτλ. Που ξεκίνησαν οι δοσύλλογοι, και βέβαια, δόξα και τιμή, οι συγγενείς τους και πολιτικοί και φυσικοί συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, υπάρχουν και πιο μερακλείδες άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν πιο μικρά ποσά, αλλά το γλεντάνε λίγο παραπάνω, γιατί μας δίνουν περιεχόμενο συγκλονιστικό. Όπως εδώ, που διαβάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, ότι η ελληνική αγωγή του Αδόνιδος Γεωργιάδη και της Ευγενίας Μανολίδου, που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά σε σκυλιά, αρχαία ελληνικά είναι βάζουμε νι σε κάθε λέξη, των Μπούτσων Καβάλαν, και αυτό το λέμε ας πούμε αρχαία ελληνικά, παίρνουν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, και εδώ διαβάζουμε πιο εντυπωσιακή. Πήρα λέει ένα ποσό, 5.067, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό, ό,τι βλέπετε εσείς, εγώ δεν το βλέπω, το κενό δείχνω. Λοιπόν, αυτό το ποσό εδώ πέρα, για πνευματικά δικαιώματα από το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καποδίστρια, ευτυχώς και εσείς πέθανες νωρίς. Μαζί με το Θουκυδίδη. Μαλάκα. Όχι πρέζα όμορφη. Πρέζα αρχαία και όμορφη. Όχι. Πρέζα όμορφη. Θέλω πνευματικά δικαιώματα. Τώρα, αυτές οι περίφημες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με όλα αυτά τα παπατζηλίκια που λέγαμε πριν, με αφορμή τον Ανδρουλάκη, την ελληνική αγωγή και ό,τι άλλο θέλετε κάθε εβδομάδα, όρεξη να έχετε να τα διαβάζετε, είναι επιχειρηματικότητα, είναι κομπίνα, είναι απατεωνιά, είναι χώσιμο και τρώμε, ας πούμε, σαν ακρίδες από το ελληνικό δημόσιο? Τι είναι από όλα αυτά? Προσέξτε, είναι θέμα οπτικής. Γιατί? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έχουμε πει. Τα ξέρετε, κανείς δεν έχει πάει φυλακή, ούτε πρόκειται βέβαια, είναι γνωστό, συνεχίζουν ακόμα να τρώνε τα λεφτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, διαβάσαμε εδώ και πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα πρέζας που κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα, ότι πιάσα, λέει, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Βορίζια, θυμάστε ήταν η περιοχή που είχε γίνει το μακελιό με τις χειροβομβίδες τα λοιπά, και ήταν η αφορμή να στείλει ο Χρυσοχουντίδης το ελληνικό FBI, γιατί το αμερικάνικο δεν μπορούσε, ήταν στη Βενεζουέλα, και να αφοπλίσει τους νταΐδες κριτικούς, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αφοπλιστεί. Πριν ένα μήνα πάλι είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Λοιπόν, μπράβο που τα θυμάστε όλα, γι' αυτό σας χαιρόμαστε εμείς εδώ. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πιάσα, λέει, εκεί μία ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται στα δημοσιεύματα ως εγκληματική οργάνωση. Τι έκανε αυτή η ομάδα? Με μπράβους, λέει, με πίεση, με απειλές κτλ. Έπαιρνε και δήλωνε ως δικά της διάφορα κοπάδια και χωράφια και έπαιρνε φράγκα τρελά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος να διαβάσει το ρεπορτάζ, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό απολύτως από ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι, μερικοί από τους οποίους πέρασαν από την Επιτροπή της Βουλής, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τίποτα. Δηλαδή, αν θυμάστε, και όταν είχαν πάει στη Βουλή, ας πούμε, ο Φραπές, που είχαν μάθει τους διαλόγους, που λέει θα την είχα σκοτώσει αυτή την Χεροπούλου και θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Άρα και απειλές είχαμε και εκφοβισμούς και απ' όλα. Όπως θυμάστε, δήλωναν χωράφια που δεν ήταν δικά τους και πήγαιναν οι άλλοι να τα δηλώσουν ως δικά τους και δεν παίρνανε τίποτα. Δηλαδή, έκαναν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εδώ που χαρακτηρίζονται ως εγκληματική οργάνωση. Άρα, γιατί οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Ούτε τα βασικά. Στην παγίδα του Θουκυδίδη πέσατε πάλι. Οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Γιατί είναι στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, η άλλη είναι κοινοβουλευτική οργάνωση. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να έχεις ένα κτίριο να τους νοικιάσεις. Οπότε, τι γίνεται τώρα, παιδιά? Ποιος θα μας σώσει εμάς και τη χώρα από όλο αυτό που συμβαίνει, αφού όλοι είναι μπλεγμένοι στα νίκια, στα παρεδώσε, στα πνευματικά δικαιώματα και στις συμβάσεις με το δημόσιο? Παιδιά, ποιος θα μας σώσει? Μόνο οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές. Δεν υπάρχει άλλος.
3: Λαέ τη ΖΑΕΚ! Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπιζα πριν 35 χρόνια. Στην αυτοπλοεία με κυνηγούσαν αλληλεώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάνει τον λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Οι τραπεζίτες που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες, που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, αλλά κυρίως η ηθική έναντι των μεσαίων και των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν εις μέρας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βγήκε κόσμο στον δρόμο και ξεπούλησαν σε φαντς πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα στους ίδιους τους δανειολήπτες που τους πετάξαν στον δρόμο. Όχι μόνο μεγάλα deals οι κύριοι των τραπεζών, σκύψτε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο δάνεια και στήριξη μεγάλη, αλλά και σε αυτούς που επάξια μπορούν ή έχουν ανάγκη από δεύτερη ευκαιρία. Όλοι μαζί μπορούμε. Αλλιώς αυτό που μένει είναι η αδιαφορία, ο κοινωνικός διχασμός, η μιζέρια, η βία, η καταστροφή της νεολαίας, η πόλεμη. Μη χάνετε την πίστη σας, αγαπημένοι μου, για το καλύτερο αύριο. Όλοι να είμαστε μαχητές ζωής, με ιδανικά, με όραμα, με στόχους, με πίστη, με πάθος, με υπομονή και επιμονή, για να έρθουν οι μέρες που όλοι ονειρευόμαστε.
0: Τώρα, το μόνο που ξέχασε να βάλει σε όλα αυτά που είπε ο Ηλιόπουλος στο λόγο του είναι το εξής. Αφού αγαπάει τόσο πολύ τις μάνες, αφού αγαπάει τόσο πολύ τους μικρομεσαίους, αφού έχει τέτοιο καταγγελτικό λόγο και τέτοια αγανάκτηση για τους ανθρώπους που βασανίζουν με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια κτλ. Οι γαμημένες οι τράπεζες. Γιατί όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες δεν τις πηγαίνει για να τις φέρνει στα νησιά με τα καράβια του τσάμπα. Πώς σου ξέφυγε αυτό, πρόεδρε. Πώς δεν σου ήρθε εκείνη την ώρα που λες δεν βρίσκουμε μάνες να πεις. Να, και δίνω εγώ το παράδειγμα. Όποια μανούλα μπει σε καράβι, σιτζε, εγώ, τσάμπα. Πρώτη θέση. Και σαντουιτσάρα πληρωμένη, και καφεδάρα, και χυμό, και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα επαγγελματικότητας. Και τα παιδιά λοιπόν δωρεά με σιτζετ. Και όποιος έχει απόδειξη ότι έχει κόκκινο δάνειο και τον βασανίζει η τράπεζα, και αυτός τσάμπα με τα σιτζετ. Όλοι τσάμπα με τα σιτζετ. Γιατί έχουμε καπιταλιστικό σοσιαλισμό. Το μόνο που με τρελαίνει είναι αν λένε αυτά οι εφοπλιστές, τι θα βγει να πει όταν είναι στην προεκλογική περίοδος ο Κουτσούμπας. Τι θα πει ο Κουτσούμπας. Τον διέλυσε στον Κουτσούμπα τελείως. Δηλαδή θα τον υποχρεώσει τον Κουτσούμπα στην επόμενη προεκλογική συγκέντρωση θα κάνει να πει για κάθε ψήφο στο κόμμα 2 εισιτήρια δωρεάν. Γιαγιάρο, τι να κάνει, κάτι πρέπει να κάνει και αυτός μαλάκα. Αφού δίνουν οι εφοπλιστές σοσιαλισμό, πρέπει να δίνουν οι κομμουνιστές εισιτήρια. Δεν πάει αλλού. Όλα αυτά λοιπόν τα είπε ο κύριος Ηλιόπουλος σε αυτή τη γαμάτη φιέστα, ενώ στο γήπεδο που ήμουνα και εγώ μέσα υπήρχαν τόσοι υπεράριθμοι που το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ τραγικό γεγονός είναι απολύτως τυχαίο. Τέμπη παντού. Συν ότι για να μπουν οι άνθρωποι, όπως και εγώ, που είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας, όπως και εγώ, στο γήπεδο, έπρεπε να φάνε κρότου λάμψης, χημικά, να τραμποκιστούν από τα ΜΑΤ. Δείτε.
2: Εδώ, στην 10, αυτό εδώ έχουν κάνει, τους έχουν κόψει όλους, τους έχουν κόψει όλους, δεν αφήνουν τίποτα κουνούπι. Εδώ, αυτή είναι εδώ, εδώ, εδώ. Δείτε, έχουν ρίξει αγριγόνα σε παιδιά, έχουν χτυπήσει γέρους, αυτή εδώ είναι.
0: Δείτε εδώ. Τραμπουκισμό κανονικά. Προσέξτε σε τι περιβάλλον. Αυτό που βλέπετε εδώ γίνεται σε ένα δρόμο, πεζόδρομο, πλάι του γηπέδου, ο οποίος είναι στενός για τον κόσμο που υπάρχει εκεί. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι με εισιτήριο και κυρίως οι περισσότεροι είναι με παιδάκια. Το γήπεδο είναι κλασική μάζοξη μπαμπά, γιου, κόρης. Αυτό συνηθίζεται. Οι άνθρωποι χαίρονται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδάκια τους. Όλο αυτό το πράγμα εδώ έγινε ενώ σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν αδιανόητα πολλά παιδάκια. Το γεγονός ότι πραγματικά δεν είχαμε κάτι πάρα πολύ άσχημο είναι εντελώς τυχαίο και οφείλεται κυρίως στην ψυχραιμία των ανθρώπων που ήταν εκεί, γιατί οι ματατζίδες ήταν χάοι σαν το δένδια. Όλοι. Και τώρα λοιπόν, από όλο αυτό που έγινε, το οποίο δεν θα το δείτε σε κανένα μιμιέ, γι' αυτό πρέπει να κλείσουν τα κανάλια στο YouTube. Αυτό δεν θα το δείτε πουθενά. Σε κανένα αθλητικό site. Πουθενά. Γιατί είναι καλοκαιρινή περίοδος. Η CJET σαρώνει διαφημιστικά. Παντού. Μαλάκες είναι. Να χαλάσουμε τη φιέστα και να χάσουμε τη διαφήμιση από το μάγκα πρόεδρο που θα σώσει τους φτωχούς από τον κακό καπιταλισμό. Εννοείται. Γι' αυτό όλοι στο Μητρό, παιδιά. Όλοι στο Μητρό. Τώρα, για να νιώσετε το παράδειγμα ακριβώς, τι έγινε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει. Και ακριβά. Δηλαδή, μπείτε λίγο, μπορεί να μην σας αρέσει το γήπεδο, μπείτε λίγο στη σκέψη. Έχετε κλείσει τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Έχετε κλείσει θέση σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία. Και πάτε να μπείτε με τα παιδάκια σας, οικογενειακά. Πάτε να μπείτε εκεί που έχετε κρατήσει θέση. Και πριν μπείτε, απ' έξω είναι ματ, σας απαγορεύουν την είσοδο, σας τραμπουκίζουν, σας πρόχνουν, σας ρίχνουν κρότου λάμψης, σας ρίχνουν χημικά, σας απειλούν και με βρωμόξυλο και σας λένε δεν θα μπείτε γιατί είναι γεμάτο. Τιπ. Έχετε προπληρώσει γι' αυτό. Αν γινόταν αυτό σε ένα εστιατόριο, σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, δεν θα πήγαινε κάποιος μέσα ως υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε. Μάλλον ναι. Γι' αυτό που έγινε στη φιέστα της ΑΕΚ του Ηλιόπουλου Πρωθυπουργού, πήγε κανείς μέσα, χρεώθηκε κανείς ως υπεύθυνος. Όχι. Γιατί είναι εφοπλιστής. Όμορφη. Τώρα είναι σίγουρο ότι οι εφοπλιστές, όπως έχουμε πει πάρα πολύ καιρό πριν, στο Ζαραλίξ TV, ότι έρχεται η σειρά. Βαρέθηκαν οι εφοπλιστές να σπρώχνουν φράγκα σε μπροστινούς ατάλλαντους για να κάνουν ότι είναι δημοκράτες και έχουν κόμματα και δημοκρατικές διαδικασίες και θα κυβερνήσουν. Οπότε θα έρθει η ώρα να βγουν μπροστά οι ίδιοι. Το ξέρουν αυτό οι βαριά ατάλλαντοι πολιτικοί που το παίζουν οι δημοκράτες. Ξεκάθαρα. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα έγινε με αυτό εδώ το σποτάκι όπου δείχνει. Τι δείχνει, ό,τι σας έλεγα πριν. Ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο μπροστά σε ένα γήπεδο. Ξέρει ο Αλέξης. Όμως εδώ μπορεί να πει κάποιος και κάποια, όπα φίλε, δεν είναι όλα τα κόμματα των εφοπλιστών. Υπάρχουν και τα αυθόρμητα λαϊκά κινήματα που κάνουν κόμμα και θα σου φέρει ως παράδειγμα αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά κοντεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πριν ακόμα ανακοινωθεί λοιπόν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εγώ θα είμαι λίγο συγκρατημένος, όχι γιατί δεν ξέρω, αλλά γιατί περιμένω την ανακοίνωση, για να πω αυτά που ξέρω, θα πω αυτά που λένε οι άλλοι. Οι άλλοι λοιπόν και κυρίως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά τα τρολ στο διαδίκτυο, έχουν λυσάξει ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ρώσικο, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά, έτσι λένε, έτσι γράφουν αυτοί, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά και χοντρά, και προσοχή παιδιά, δεν είναι πατριωτικό. Γιατί δεν είναι πατριωτικό? Γιατί υπηρετεί μια ξένη δύναμη και για την ακρίβεια τη Ρωσία του Βλαδίμηρου Πούτιν. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά η ψέκα από τη ΛΑΚ. Γιατί είναι και πολλοί οι πρέζα, λόγω ότι είναι και πολλοί οι εφοπλιστές και δεν σας προλαβαίνουμε. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτο. Ποιο κόμμα στην Ελλάδα είναι αδελφοποιημένο επισήμως, όχι από πίσω, κανονικά, βιτρίνα, με το κόμμα του Πούτιν, του Ρώσου, ολιγάρχη? Ποιο? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε αυτό και από την αρχή, νέα ελληνική ιστορία. Αβραμόπουλος λοιπόν είχε αδελφοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Βλαδίμηρου Πούτιν που κυβερνάει εδώ και στα 400 χρόνια την Ρωσία. Ναι, ναι. Άρα, αν έχουμε ένα κόμμα το οποίο επισήμως είναι ρώσικο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που είναι ρώσικο κόμμα. Τώρα, αν είναι και της Καριστιανού το κόμμα ρώσικο, το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις, τότε να πούμε τιμή και δόξα σε κάθε Έλληνα πατριώτη ο οποίος κάνει ένα ρώσικο κόμμα. Γιατί αν γυρίσετε πίσω τους αιώνες και διαβάσετε την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, λες και είχαμε και παλιό, θα διαπιστώσετε ότι το Ρώσικο Κόμμα ήταν μία από τις τρεις κύριες πολιτικές παρατάξεις της Ελλάδας κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Μάλιστα, βασικό στέλεχος στο Ρώσικο Κόμμα την εποχή εκείνη ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άρα, τι πιο πατριωτικό? Ξέρετε εσείς κανένα πιο πατριώτη από τον Κολοκοτρώνη? Όχι. Άρα, τι πιο πατριωτικό από το να κάνεις ένα Ρώσικο Κόμμα? Αχ, είναι πρόβλημα παιδιά. Γιατί το πολύ παπατζηλίκι μπερδεύει το μουσί, το πετραχίλι, το ράσο, τα εσώρουχα, τις μεγάλες τσέπες, τις συμβάσεις του Ακινήτου, τα αρχαία ελληνικά, το Θουκυδίδη, την παγίδα, τα μπερδεύει όλα αυτά γλυκά. Και μέχρι να μας βάλει στο YouTube σε μία τάξη το εσουρού, δηλαδή να μας κλείσει όλους, έχουμε πρόβλημα. Γιατί εδώ ακόμα θυμόμαστε. Γαμώ την τρέλα μου. Εμείς πάντως είμαστε με τον Κολοκοτρώνη. Τώρα, αν όντως αυτή είναι Ρώσικο κόμμα, άρα από τη μία οπτική σούπερ πατριώτες όπως ο Κολοκοτρώνης καλή ώρα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι παλιορώσικο κόμμα από την αδελφοποίηση με τον Πούτιν, σε τι κόμμα έχει εξελιχθεί σήμερα, όπου τόσες μέρες μετά την έβρεση από ψαράδες, πώς θα πω, ο Δένδιας, την αλίευση. Την αλίευση λοιπόν από ψαράδες που είπε ο Νίκος ο Δένδιας του ουκρανικού ντρόουν Μαγκούρα, ακόμα δεν έχει καταδεχθεί να απαντήσει κανένας Ουκρανός αξιωματούχος, όπως διαβάζουμε εδώ, στα τηλεφωνήματα και στις επικλήσεις που κάνει και ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης. Τι γίνεται, μανάρια? Αν αυτοί είναι Ρώσοι, εσείς είστε Ουκρανοί. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί η φάση έγινε. Βέβαια, με τα μνημεία των ολιγαρχών δεν ασχολείται κανείς για να το αφήσουν να περάσει, να ξεχαστεί αυτό όπως όλα τα άλλα. Μέχρι λοιπόν να κλείσει το YouTube εδώ και τα αγαπημένα τα κανάλια τα δικά μας, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε. Το ντρόν Μαγκούρα ήταν εδώ. Τα εκρηκτικά ήταν εκεί. Η δουλειά ήταν έτοιμη να γίνει. Ποιος τη χάλασε? Οι ψαράδες. Άρα, ποιοι φταίνε? Οι ψαράδες. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι τόσες μέρες μετά ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας στείλαν αυστηρό μήνυμα προς τους Ουκρανούς αξιωματούχους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει για τον ουκρανικό ντρόν Μαγκούρα. Τι γίνεται τώρα? Ο του Δένδια μπορεί να πήγε. Τώρα για τον Γεραπετρίτη, επειδή κυρίως με τον Μένιο Φρουθιώτη ανταλλάσσει μηνύματα, ας μην μπλέξουμε τους Ουκρανούς αυτά. Ας τα αφήσουμε έξω. Μπορεί, για κοίτα πάλι, Γεραπετρίτη, το έστειλε σίγουρα. Μας το έστειλε στο Μένιο. Γιατί ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου φέρνει και ο Μένιος από την Ουκρανία, εσύ ξέρεις, είσαι κολλητοί. Εμείς εδώ, YouTube και μιζέρια. Λοιπόν, άρα περιμένουμε το αυστηρό μήνυμα. Επίσης, μια ερωτησούλα ακόμα για μας, που δεδομένα δεν είμαστε πατριώτες αυτού του τύπου, γιατί δεδομένα δεν γουστάρουμε σύνορα, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά και μακάρι να καταργηθούν όλα αύριο μεθαύριο, να πεινάσουν και οι εφοπλιστές. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες και τα καταλαβαίνετε αυτά τα γεωστρατηγικά. Όταν εδώ ο απόφυτος Λυκείου Κουκουβαούνων έλεγε από το Ζαραλίξ TV ότι αυτά που βάζουμε εκεί τους πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο, αυτά που βάλαμε στο Δημότικο, που στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την άμυνα της Ελλάδας έναντι οποιοδήποτε και αφορούν μόνο όμως τις βάσεις των Αμερικανών και τις Νατοϊκές, οι οποίες μπορεί να χτυπηθούν και τις Βρετανικές στην Κύπρο, στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν στην Ελλάδα που είναι άπειρες, μπορεί να έχουμε και από το σπίτι μας και να μην το ξέρουμε. Τότε λοιπόν όλοι αυτοί λέγανε δεν είναι έτσι. Και μάλιστα ισχυροποιείται η θέση της χώρας, έτσι λέγανε αυτοί, έναντι της Τουρκίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, η Τουρκία κατεβάζει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, όπου κάνει επίσημο και νομοσχέδιο αυτό το περίφημο πρόγραμμα που έχει, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, τους ανήκει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, τους ανήκουν πολλά νησιά και δεν ξέρω, μπορεί και το Ζαραλίξη δει. Ποτέ δεν ξέρεις. Ή το Ισούρο ή οι Τούρκοι θα μας πάρουν. Πώς σας φέρετε λοιπόν, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες σε αντίθεση με εμάς, που είμαστε γιώτα πέντε όλοι, πώς σας φέρεται το γεγονός ότι την εβδομάδα που ανακοινώνεται αυτό από την Τουρκία, η Ελλάδα αποσύρει και τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο και τα μαχητικά αεροπλάνα από τη Λίμνο και από οπουδήποτε αλλού? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πατριώτες δεν είμαστε, από αυτή ηλικία είμαστε. Αλλά είναι πολύ λογικό την ώρα που ο άλλος λέει θα στην πέσω την άλλη εβδομάδα, εσύ να αποσύρεις όλα τα στρατεύματα πίσω. Τι να σας πω. Να ρωτήσουμε για το Θοκηδίδη που είναι νεκρός. Επειδή ο Θουκυδίδης δεν θα απαντήσει, εμείς προτείνουμε στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, στο επιτελικό Ελλάδα 2.0, να κάνει μια ωραιότατη σύμβαση με όλα τα αστρολογικά γραφεία που κυκλοφορούν στη χώρα, σύμβαση με το δημόσιο εννοείται, και να μπορεί ό,τι ώρα θέλει ο Υπουργός Άμυνας να σηκώνει το τηλέφωνο, αφού τον γράφει στα αρχίδια του ο Ουκρανός, και να λέει: Έλα, ναι, δεν βιάζει. Παρθένος με οροσκόπο Λέων. Ναι, για πες μου, τι θα γίνει με τον τρόμο. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, αν θέλει το Ισουρού ή αν θέλουμε εμείς. Όποιος αποφασίσει πρώτας. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your life's tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
6: Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στο νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Ας πούμε μια απλή ιστορία για να καταλάβουμε μια σύνθετη ιδέα. Την αλληγορία του λεωφορείου. Για φανταστείτε τη χώρα μας σαν ένα λεωφορείο. Και εμείς είμαστε όλοι μέσα, οι επιβάτες. Και προσέξτε, αυτό το λεωφορείο είναι δικό μας. Μας το άφησαν οι γονείς μας, είναι η κληρονομιά μας. Όλοι μαζί το φροντίζουμε. Ο καθένας βάζει το χεράκι του για να είναι το λεωφορείο ασφαλές και γερό. Βέβαια, για να κινηθεί θέλει έναν οδηγό. Κάποιον στο τιμόνι. Εμφανίζονται λοιπόν υποψήφοι, μας λένε τα δικά τους και

0: μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τον σταματήσουμε.
1: Το λεωφορείο είναι δικό μας, αλλά η κυριαρχία μας, εκείνη τη στιγμή, είναι μηδέν.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση όπου χάνεται ο έλεγχος έχει ένα όνομα.
2: Η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Στην ολιγαρχία αποφασίζει ο οδηγός. Στη δημοκρατία, οι επιβάτες.
3: Αυτό ακριβώς που ζούμε στο λεωφορείο είναι η σημερινή ολιγαρχία, δηλαδή ο κοινοβουλευτισμός.
4: Ενώ σε μια αληθινή δημοκρατία, εμείς θα ορίζαμε τον προορισμό και ο οδηγός απλά θα υπάκουγε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα και Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αγαπητοί φίλοι, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, όπως αυτό αναπτύσσεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Χρυσές σελίδες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας» από τις εκδόσεις Άμον, είναι η φιλοπατρία. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και ωφέλιμο να εξετάσουμε το θέμα αυτό, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία υφίσταται απεινή διωγμό τόσο η φιλοπατρία όσο και ολόκληρο το ελληνικό και κατ' επέκταση το ανθρώπινο σύστημα αξιών. Ο αείμνηστος καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης όριζε τον Έλληνα ως προς τρία χαρακτηριστικά. Πρώτο, την αγάπη, τον σεβασμό και την συμμόρφωση προς την φυσική αλήθεια. Δεύτερο, τον έρωτα προς την ελευθερία. Και τρίτο, την αγάπη για τον άνθρωπο, αυτό το τραγικό πλάσμα, όπως έλεγε. Για τον Έλληνα η ελευθερία είναι ό,τι είναι το νερό για το ψάρι, όπως εκφράζεται έξοχα στο τραγούδι του χορού του Ζαλόγκου. Γι' αυτό και ο εθνικός μας ύμνος είναι ένας ύμνος προς την ελευθερία και ο ποιητής του, ο Διονύσιος Σολωμός, δικαίως θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων.

0: αυτός ο έρωτας προς την ελευθερία, ο οποίος διαμόρφωσε τον εθνικό χαρακτήρα των Ελλήνων, είναι συνυφασμένος με την έννοια της φιλοπατρίας. Επειδή χωρίς αγάπη προς την πατρίδα, πάβει να υπάρχει πατρίδα, με φυσικό επακόλουθο την υποδούλωση και την απώλεια της ελευθερίας. Στη σημερινή μας εκπομπή, λοιπόν, θα επιδιώξουμε να απαλλάξουμε την φιλτάτη φιλοπατρία από το βαρύ κατηγορητήριο, έργο διόλου εύκολο, δεδομένου ότι και αυτή, όπως και ο Σωκράτης, δεν έχει να αντιμετωπίσει κάποιες ξεκάθαρες κατηγορίες από συγκεκριμένους κατηγόρους, αλλά τον δόλο, το ψέμα, την διαβολή, την στρεψοδικία και την κακία που πλανώνται νεφελωδώς επί μακρών πάνω από τον Δήμο, καθιστώντας το ψεύδος αληθέστερο της αληθείας. Προς τον σκοπό αυτόν θα φέρουμε ως μάρτυρες υπεράσπισης τα πιο αξιόπιστα κατά τη γνώμη μας πρόσωπα. Τον Όμηρο, τον Σωκράτη, τον Αριστίδη και όλη τη χωρία των λαμπρών πνευμάτων της αρχαιότητας, αρχής γενομένης από τον Σόλωνα τον Αθηναίο. Οι Αθηναίοι με τους Μεγαρείς διεκδικούσαν τη Σαλαμίνα και για τον λόγο αυτόν πολέμησαν επανειλημμένα χωρίς αποτέλεσμα. Οι αποτυχίες τους αυτές τους αποθάρρυναν τόσο που ψήφισαν νόμο να θανατώνεται όποιος προτείνει να ξαναπολεμήσουν για τη Σαλαμίνα. Ο Σόλων όμως βρήκε έναν έξυπνο τρόπο να παρακάμψει αυτό το φαινομενικά ανυπέρβλητο εμπόδιο. Μια μέρα όρμησε στεφανωμένος στην αγορά και παριστάνοντας τον τρελό, αφού συγκέντρωσε με κήρυκα τους Αθηναίους, άρχισε να τους απαγγέλει τους ελεγιακούς στίχους που είχε συνθέσει ο ίδιος ειδικά για την περίσταση. «Ειν δι τότ εγώ φολεγάνδριος ή συκινήτης, αντί Γαθηναίου πατρίδα μη ψάμενος. Μακάρι να γινόμουν φολεγάνδριος ή συκινήτης αντί Αθηναίος, αλλάζοντας πατρίδα. Έψα γάραν φάτης είδε μετανθρώπιση γέννητο, Αττικός ούτως ανήρ των Σαλαμιναθετών. Γιατί σύντομα θα ακουστεί στους ανθρώπους η τρομερή φράση. Αυτός είναι Αττικός από αυτούς που εγκατέλειψαν τη Σαλαμίνα. Ήωμεν εσ Σαλαμίνα μαχισόμενη περινή σου ημερτής, χαλεπών τέσχος αποσόμενη. Ας πάμε στη Σαλαμίνα να πολεμήσουμε για το νησί το πολυπόθετο και να διώξουμε τη φοβερή ντροπή». Έτσι κατόρθωσε να εμπνεύσει ενθουσιασμό στους συμπολίτες του, οι οποίοι μπήκαν αμέσως με ορμή στον πόλεμο και νίκησαν, επιτυγχάνοντας το ακατόρθωτο χάρη στον Σόλωνα. Ύστερα από αυτό οι Αθηναίοι τον εμπιστεύονταν και δέχονταν με ευχαρίστηση να κυβερνηθούν από αυτόν. Αλλά εκείνος δεν δέχτηκε την εξουσία που του πρόσφεραν. Όταν όμως κατάλαβε πως ο Πισίστρατος, που ήταν συγγενής και φίλος του, ήθελε να γίνει τύραννος, αντιτάχθηκε με όλες του τις δυνάμεις. Παρουσιάστηκε λοιπόν στην εκκλησία του Δήμου, κρατώντας ασπίδα και δόρη, και αποκάλυψε τα σχέδια του Πισίστρατου με τα παρακάτω λόγια. «Άνδρες Αθηναίοι, τον μεν σοφότερος, τον δε ανδριότερος ημί. Άνδρες Αθηναίοι, από κάποιους είμαι σοφότερος και από κάποιους γενναιότερος. Σοφότερος μεν τον την απάτη Πισιστράτου μη συνιέντων, σοφότερος από αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται την απάτη του Πισίστρατου, ανδριότερος δε των επισταμένων μεν διαδέως δε σιωπόντων και γενναιότερος από όσους την αντιλαμβάνονται και σωπαίνουν από φόβο». Όμως η προσπάθειά του αυτή έπεσε στο κενό, αφού η Βουλή υποστήριζε τον Πισίστρατο και πώς τα φέρνει η ζωή. Τώρα έλεγαν πως είναι τρελός. Ο Σόλωνας τότε κατέφυγε στους ελεγιακούς στίχους. «Δείξη δι μανίην μεν εμίν βεός χρόνος αστής, δείξη αληθείας εσ μέσον ερχομένης. Ο χρόνος που κυλά γοργά την τρέλα μου στους πολίτες θα αποδείξει όταν φανερωθεί η αλήθεια. Και συνέχιζε απτόητος να προειδοποιεί για την επερχόμενη τυραννίδα με στίχους. Εκ νεφέλης φέρεται χιόνος μένος ή δε χαλάζεις. Βροντί δε κλαμπρής γίγνεται αστεροπής. Από τα νέφη έρχεται η μανία του χιονιού και του χαλαζιού. Η βροντί από τη λαμπρή γεννιέται αστραπή. Ανδρών δεκ μεγάλων πόλης όλητε. Εσ δε μονάρχο δήμος αηδρή η δουλοσύνην έπεσεν. Από τους φιλόδοξους άνδρες η πόλη καταστρέφεται και στον τύρανο ο λαός από άγνοια υποδουλώνεται. Οι Αθηναίοι παρόλα αυτά συνέχισαν να αγνοούν τις προειδοποιήσεις του σοφού. Όταν πια όλα έδειχναν πως ο Πισίστρατος θα επικρατήσει, ο Σόλων απέθεσε τα όπλα του μπροστά στο στρατηγείο και είπε «Ω πατρίς, δε βοήθηκάσι και λόγο και έργο. Πατρίδα μου, σε βοήθησα και με τα λόγια και με έργα». Και ύστερα από αυτό αναχώρησε για την Αίγυπτο, αρχίζοντας τα ταξίδια του που τον έφεραν στην Κύπρο και αργότερα στη Σάρδης, στην αυλή του βασιλιά Κρήσου. Όταν έμαθε για την επιβολή της τυραννίας του Πισίστρατου, έγραψε στους Αθηναίους τα εξής. «Η δε πεπόνθατε δεινά διμετέριν κακότητα, μη τη θεείς τούτον μοίρα επαμφέρετε. Αν υποφέρετε βάσανα από τη δική σας κακία, μη θεωρείτε υπέτειους τους θεούς για τη μοίρα σας. Αυτοί γάρ τούτους υφξήσατε ρίσια δόντες και δια ταύτα κακήν έσχετε δουλοσύνην. Γιατί μόνοι σας τους ενισχύσατε, τους τυράννους, με την υποστήριξή σας και γι' αυτό στιγνή έχετε υποδούλωση. Ημέον εις μεν έκαστος αλόπεκος ίχνε συμβαίνει. Σύμβαση διμήν κούφος ένιστη νόος. Ο καθένας από σας μόνος του με βήμα αλεπούς βαδίζει. Όταν όμως πάτε όλοι μαζί σας εγκαταλείπει η λογική. Εις γάρ γλώσσαν οράτε και εις έπος εόλων ανδρός εις έργων δουδέν γιγνώμενων βλέπετε. Γιατί δίνετε πίστη στα απατηλά λόγια ενός άνδρα και δεν βλέπετε τα έργα που γίνονται από αυτόν. Ο Σόλων ο Αθηναίος λοιπόν αποδείχτηκε άξιος συνήγορος της φιλοπατρίας και με λόγια και με έργα, αφού προέκρινε πάντα το συμφέρον της πατρίδος έναντι του δικού του και μάλιστα εκθέτοντας πρόθυμα τον εαυτό του σε κάθε κίνδυνο προκειμένου να απαλλάξει την πατρίδα του από τους κινδύνους. Έτσι τον βλέπουμε να παρακινεί τους συμπολίτες του υπέρ του συμφέροντος της πατρίδος, αψηφώντας και αυτήν ακόμη την θανατική ποινή, να νομοθετεί ενάντια στα ίδια του τα οικονομικά συμφέροντα, να αποποιείται κατόπιν την εξουσία που του προσφέρουν, να στέκει μόνος αυτός όρθιος, ακλόνητος υπερασπιστής των δικαίων του Δήμου απέναντι στην επερχόμενη τυραννίδα του Πισίστρατου, παρά το γεγονός ότι αυτός ήταν συγγενής και φίλος του, και να μην σταματά ακόμα και μακριά από την πατρίδα να πονά για αυτήν και να συμβουλεύει τους συμπολίτες του. Θα καλέσουμε τώρα ως συνήγορο της φιλοπατρίας τον φιλόσοφο, ιστορικό, συγγραφέα και στρατηγό Ξενοφόντα. Ο Ξενοφών, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Σοκράτη, καθώς θυσίαζε στους θεούς, πληροφορήθηκε από τους αγγελιοφόρους το θάνατο του γιου του Γρήλου, ο οποίος έπεσε πολεμώντας. Έβγαλε τότε το στεφάνι που φορούσε στο κεφάλι του, εφόσον τελούσε θυσία, και τους ρώτησε πώς πέθανε. Όταν αυτοί του είπαν πως έπεσε αφού πολέμησε δείχνοντας μεγάλη ανδρεία και σκοτώνοντας στη μάχη πολλούς εχθρούς, ο Ξενοφών έμεινε για λίγες στιγμές σιωπηλός, κυριαρχώντας έτσι στα συναισθήματά του με τη λογική, και μετά, αφού ξανάβαλε το στεφάνι στο κεφάλι του, ολοκλήρωσε την θυσία λέγοντας προς τους αγγελιοφόρους. «Θεείς υφξάμην ούκα θάνατον, ουδέ πολυχρόνιον γενέστε μη των ιών. το γάρτι ούτων άδειλον ή συμφέρει. Αγαθόν δε και φιλόπατριν, ο δί και γέγονεν. Προσευχόμουν στους θεούς, όχι για να γίνει ο γιος μου αθάνατος ή να ζήσει πολλά χρόνια, γιατί αυτό είναι άγνωστο αν συμφέρει, αλλά να είναι καλός και φιλόπατρης, το οποίο και έγινε. Το αίσθημα της φιλοπατρίας των αρχαίων μας προγόνων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν χαρακτήριζε κάποιους επιφανείς πολίτες μόνο, αλλά ήταν κοινό σε όλους τους Έλληνες, αλλά και τις Ελληνίδες, εκτός βέβαια από τους προδότες, οι οποίοι ποτέ δεν έλειψαν. Ο Παιδάρητος κάποτε, που απέτυχε να συμπεριληφθεί από τους άρχοντες της Σπάρτης ανάμεσα στους 300 που θεωρούνταν η ανώτερη τιμή για έναν πολίτη, αποχώρησε χαρούμενος και χαμογελαστός. Όταν οι έφοροι τον φώναξαν και τον ρώτησαν γιατί γελά, εκείνος τους απάντησε: «Διότι συγχαίρω τη πόλη, 300 κρήτονάς μου πολίτας εχούσι. Επειδή χαίρομαι μαζί με την πόλη που έχει 300 πολίτες καλύτερους από μένα». Όταν ο Σύλλας κυρίευσε την Πρενεστό και επρόκειτο να σκοτώσει τους πολίτες της, άφησε ελεύθερον κάποιον λόγω της φιλίας που είχαν από φιλοξενία. Εκείνος όμως, λέγοντας ότι «ου βούλετε σωτηρίας χάριν ιδένε το φωνή της πατρίδος», δεν θέλει να χρωστάει χάρη στον φωνιά της πατρίδας του, πήγε ανάμεσα στους συμπολίτες του και θανατώθηκε μαζί τους. Στην αρχαία Σπάρτη η φιλοπατρία ως ύψιστη έκφραση της αρετής υπήρξε η βάση τόσο του ατομικού όσο και του συλλογικού βίου. Δύο είναι οι φράσεις αντιπροσωπευτικές των δύο φύλων που αποτελούν τον αιώνιο ύμνο της σπαρτιατικής φιλοπατρίας. «Ταν η επιτάς και μολόν λαβέ». Οι γυναίκες της Σπάρτης ασφαλώς δικαιούνται την τιμητική πρωτοκαθεδρία, εφόσον τα δικά τους «ταν επιτάς» γέννησαν τα «μολόν λαβέ». Γι' αυτό και ο Πλούταρχος έκανε αθάνατη μέσα στους αιώνες την αρετή των γυναικών της Σπάρτης με το βιβλίο του «Λακενών αποφθέγματα». Διαβάζουμε από αυτό το βιβλίο: «Μια μάνα Σπαρτιάτισσα, αφού ξεπροβόδισε για τον πόλεμο τους 5 γιους της, στάθηκε έξω από την πόλη περιμένοντας με αγωνία να μάθει τι έκβαση θα είχε η μάχη. Όταν πλησίασε κάποιος και τον ρώτησε, εκείνος της απάντησε ότι είχαν σκοτωθεί και τα 5 παιδιά της. Αυτή τότε του είπε: «Αλλά ούτουτ επιθόμην κακόν ανδράποδον, αλλά τι πράσι η πατρίς. Δε σε ρώτησα αυτό, άθλιο ανδράποδο, αλλά πώς πάνε τα πράγματα για την πατρίδα». Αυτός της είπε ότι νικά. Και τότε η Σπαρτιάτισσα είπε: «Ασμένην την δέχομαι και τον παιδών θάνατον. Με χαρά λοιπόν δέχομαι και τον θάνατο των παιδιών μου». Κάποια άλλη, καθώς συμμετείχε σε δημόσια τελετουργική πομπή, πληροφορήθηκε ότι ο γιος της νίκησε στην μάχη, αλλά υπέκυψε στα πολλά του τραύματα. Τότε, χωρίς να βγάλει από την κεφαλή της το στεφάνι που φορούσε, γύρισε με υπερηφάνεια στις διπλανές της και είπε: «Ως πολλό κάλιον, ο φίλε, εστίν εν παρατάξει νικόντα τελευτάν, ή τα Ολύμπια περιγενόμενον ζήν, πόσο ωραιότερο είναι, φίλες μου, να νικήσεις στο πεδίο της μάχης και να πεθάνεις, από το να νικήσεις στους αγώνες της Ολυμπίας και να ζήσεις». Άλλη, που άκουσε ότι ο γιος της ξέφυγε από τους εχθρούς και σώθηκε, του έγραψε: «Κακά φάμα ταύ κακέχητε, ή ταύταν νυν έκνυψε ή μη έσω. Κακιά φήμη κυκλοφορεί για σένα, ή ξέπλυνε την τώρα ή να μην υπάρχεις». Καθώς ένας Σπαρτιάτης εξιστορούσε στη μητέρα του τον ηρωικό θάνατο του αδελφού του στη μάχη, εκείνη του είπε: «Ήτ ούκες χρόντις τη αύτης συνοδείας ατυχήσε, Δεν είναι ντροπή να μην καταφέρεις να τον συνοδέψεις σε τέτοιο ταξίδι? Κάποια άλλη ρώτησε τον γιο της που γύρισε από την μάχη πώς πάει η πατρίδα. Όταν εκείνος της είπε ότι χάθηκαν όλοι, εκείνη του είπε «Σέουν κακάγγελον έπεμψαν ημίν, εσένα λοιπόν έστειλα να μας φέρεις τα κακά νέα». Και λέγοντας αυτά, πήρε μία κεραμίδα και τον σκότωσε. Όταν ο Ξέρξης βρήκε στις Θερμοπύλες μια τόσο ασήμαντη αριθμητικά δύναμη να κλείνει τον δρόμο στη στρατιά του, η οποία σύμφωνα με τον Ηρόδοτο αποτελούνταν από 1.000.000 άνδρες, δεν πίστευε στα μάτια του. Η έκπληξή του έγινε κατάπληξη όταν ο Δημάρατος, ο εξόριστος βασιλιάς της Σπάρτης που τον ακολουθούσε, τον διαβεβαίωνε ότι αυτοί οι ελάχιστοι άνδρες όχι μόνο δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη θέση τους από το φόβο, αλλά θα πολεμήσουν πέφτοντας μέχρι τον τελευταίο. Χωρίς να πιστέψει λέξη από όσα του είπε ο Δημάρατος, έστειλε επιστολή στον Λεωνίδα με την οποία του έλεγε να μην τα βάζει με τους θεούς. Και προφανώς με τον αέρα που είχαν πάρει τα μυαλά του, μέσα σε αυτούς έβαζε και τον εαυτό του, δίνοντάς του παράλληλα την επιλογή να ταχθεί με το μέρος του και αυτός ως αντάλλαγμα θα τον έκανε μονάρχη σε όλη την Ελλάδα. Ο Λεωνίδας τότε του έγραψε προς απάντηση τα εξής. «Ή τα καλά του βίου γινώσκης, απέστης άντης των αλωτρίων επιθυμίας. Αν γνώριζες τι είναι καλό στη ζωή, θα απήχες από το να επιθυμείς ξένα πράγματα. Εμή δε κρίσον ο υπέρ της Ελλάδος θάνατος του μοναρχήν των ομοφύλων. Για μένα είναι καλύτερο να πεθάνω για την Ελλάδα παρά να είμαι μονάρχης στους ομοφύλους μου». Ο Ξέρξης όμως πήγαινε γυρεύοντας και επανήλθε με νέα επιστολή με την οποία ζητούσε από τον Λεωνίδα να του στείλει τα όπλα, οπότε έλαβε την πιο ιστορική απάντηση της ανθρώπινης ιστορίας. Μολόν λαβέ. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι το ακριβές νόημα της πασίγνωστης αυτής φράσης δεν είναι «έλα να τα πάρεις», γιατί στην περίπτωση αυτή θα έλεγε «ελθόν λαβέ», αλλά σε ελεύθερη απόδοση «αν τολμάς, αν έχεις τα κότσια, κόπιασαι να τα πάρεις». Ο ναύαρχος της Σπάρτης Καλλικρατίδας, αφού έκανε τις προκαταρκτικές θυσίες πριν από την ναυμαχία, άκουσε τον Μάντι να του λέει πως τα σημάδια φανερώνουν νίκη για τον στρατό, αλλά θάνατο για εκείνον. Τότε, χωρίς να ταραχτεί καθόλου, είπε «Ου παρένα τα Σπάρτας, αποθανόντος μεν γάρ μου, ουδέν η πατρίς ελατωθήσετε, ήξαντος δε της πολεμής ελατωθήσετε. Η Σπάρτη δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο. Αν πεθάνω εγώ, η πατρίδα δεν θα εξασθενήσει καθόλου. Αν όμως υποχωρήσω στους εχθρούς, θα εξασθενήσει». Και αφού όρισε ως αντικαταστάτη του τον Κλέανδρο, ρίχτηκε στην ναυμαχία και έπεσε πολεμώντας. Ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγισίλαος, όταν πληροφορήθηκε ότι σε μια μάχη που έγινε στην Κόρινθο, οι Αθηναίοι, οι Κορίνθιοι και οι σύμμαχοί τους υπέστησαν συντριβή από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι με ελάχιστες απώλειες αφάνισαν τεράστιο πλήθος εχθρών, αντί να υπερεφανιστεί και να χαρεί για την νίκη, αναστέναξε βαθιά και είπε «Φεύτας Ελλάδος, ή το σού τους οι φαυτάς απολόλεκεν, όσης αρκεί τους βαρβάρους νικάν άπαντας. Αλίμονος στην Ελλάδα που με δικό της φταίξιμο έχασε τόσους που θα ήταν αρκετοί να νικήσουν όλους τους βαρβάρους». Η φιλοπατρία ασφαλώς δεν είναι γνώρισμα ελληνικό μόνο, αλλά πανανθρώπινο. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γεννήσει στην ψυχή του ανθρώπου την απέχθεια και το μίσος για την πατρίδα των άλλων ανθρώπων. Όπως ακριβώς η αγάπη προς την μητέρα μας θα ήταν έξω από κάθε λογική να δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα για τις μητέρες των άλλων. Αντιθέτως, Αυτός που τιμά τη μητέρα του σέβεται και εκτιμά αυτούς που τιμούν τη μητέρα τους, ενώ αυτούς που δεν τη σέβονται τους θεωρεί τυποτένιους. Και οι Ρωμαίοι επίσης έδωσαν λαμπρά δείγματα φιλοπατρίας. Η επόμενη ιστορία μας αναφέρεται σε ένα από αυτά. Ο Φάβιος Μάξιμος υπήρξε ένας άντρας από εκείνους που θεμελίωσαν το μεγαλείο της Ρώμης. Γι' αυτό και οι συμπολίτες του τον τίμησαν εξαιρετικά με την απονομή των ύψιστων διακρίσεων και όταν αυτός γέρασε ανέδειξαν ύπατο τον γιο του Φάβιο. Αφού ανέλαβε εκείνος την εξουσία, καθώς μια μέρα ήταν απασχολημένος με μια πολεμική υπόθεση, ο γέροντας πατέρας του θέλησε να τον επισκεφτεί στο γραφείο του, όπως τα λέγαμε σήμερα. Ανέβηκε λοιπόν στο άλογό του, έφτασε στην αγορά και περνώντας μέσα από το πλήθος των παρευρισκομένων που παραμέριζαν με σεβασμό στο πέρασμά του, κατευθυνόταν προς την έδρα του γιου του. Ο νεαρός ύπατος όμως, μόλις τον είδε από μακριά, δεν το ανέχθηκε αυτό και αμέσως έστειλε έναν υπηρέτη να του πει πως αν είχε ανάγκη να αναφέρει κάτι στον άρχοντα πρέπει να κατεβεί από το άλογο και να έρθει πεζός. Ο κόσμος όλος πάγωσε στο άκουσμα αυτής της διαταγής. Όσοι έτυχε να βρεθούν εκεί έμειναν αποσβολωμένοι από την προσβολή που έγινε και μάλιστα από τον ίδιο του τον γιο στο πιο σεβάσμιο πρόσωπο της Ρώμης. Εκείνος όμως, αφού κατέβηκε αμέσως από το άλογο, έσπευσε προς τον γιο του, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του είπε «Έβγε ο πε φρονής και πράτης, εστόμενος τίνων άρχης και πηλίκης μέγεθος ανήλυφας αρχής». Έβγε παιδί μου, σκέφτεσαι και ενεργείς σωστά, έχοντας συνέστηση ποιους κυβερνάς και πόσο μεγάλη αρχή έχεις αναλάβει. Ούτω και εμείς και οι πρόγονοι την Ρώμην υφξήσαμεν, εν δευτέρω και γονείς και παιδας αήτων της πατρίδος καλών τη θέμενη. Έτσι και εμείς και οι πρόγονοί μας αυξήσαμε τη δύναμη της Ρώμης, βάζοντας πάντα σε δεύτερη μοίρα και γονείς και παιδιά μπροστά στο συμφέρον της πατρίδος. Η πιο σπαρακτική όμως εκδήλωση φιλοπατρίας είναι ασφαλώς αυτή του Κορινθίου Τιμολέοντος. Αυτός, αν και αγαπούσε τον αδελφό του Τιμοφάνη και τον είχε σώσει σε μία μάχη από βέβαιο θάνατο με κίνδυνο της ζωής του, όταν εκείνος έγινε τύραννος, οργάνωσε την εξόντωσή του, αφού προηγουμένως όλες οι προσπάθειες να τον μεταπίσει απέβησαν άκαρπες. Τις δε πράξεως διαβοηθήσεις, οι μεν κράτηστοι των Κορινθίων επίνουν την μισοπονηρίαν και την μεγαλοψυχίαν του Τιμολέοντος. Όταν έγινε γνωστή η πράξη της θανάτωσης του τυράννου, οι επιφανέστεροι πολίτες της Κορίνθου επενούσαν τη μεγαλοψυχία του Τιμολέοντα και την αποστροφή του προς το κακό. Ότι Χριστός ον και Φιλίκιος όμως την πατρίδα της οικίας και το καλόν και δίκαιον προετοίμησε του συμφέροντος. Γιατί ενώ ήταν άνθρωπος αγαθός και αγαπούσε τους συγγενείς του, προτίμησε όμως την πατρίδα από την οικογένεια και το καλό και δίκαιο από το ατομικό συμφέρον. Αριστεύοντα μεν υπέρ της πατρίδος διασώσας των αδελφών, επιβουλεύσαντα δαυτή και καταδουλωσάμενον αποκτίνας. Και έτσι έσωσε τη ζωή του αδελφού του όταν εκείνος πολεμούσε υπερασπιζόμενος την πατρίδα, όταν όμως την επιβουλεύτηκε και την υποδούλωσε, τον σκότωσε. Ύστερα από αυτό, είτε από λύπη για τον αδελφό του, είτε από ταπείνωση απέναντι στην μητέρα του, υπέστη τέτοιον ψυχικόν κλονισμό που για 20 σχεδόν χρόνια δεν έκανε ούτε μία σπουδαία πράξη. Όταν λοιπόν ονομάστηκε στρατηγός και ο Δήμος τον δέχτηκε και τον χειροτώνησε, ο Τηλεκλίδης που ήταν τότε πρώτος μέσα στην πόλη, σηκώθηκε και απευθυνόμενος προς αυτόν, τον κάλεσε να φανεί με τις πράξεις του άνδρας ικανός και γενναίος, γιατί αν μεν καλός αγωνίσει, τύρανον ανερικένε δόξομεν, αν δε φαύλος αδελφών. Αν αγωνιστείς καλά, θα πούμε πως έχεις σκοτώσει έναν τύρανο. Αν αγωνιστείς άσχημα, τον αδελφό σου. Το κείμενο του Πλουτάρχου που ακολουθεί από τον βίο του Πελοπίδα αναφέρεται στους δύο επιστήθιους φίλους, πυθαγόριους φιλοσόφους και μέγιστους στρατηγούς της Θήβας, τον Πελοπίδα και τον Επαμεινόνδα. Αυτοί, όταν η πατρίδα τους βρέθηκε κάτω από τη σπαρτιατική κυριαρχία, δεν έπαψαν στιγμή να καλλιεργούν το φρόνημα των συμπολιτών τους, ιδιαίτερα των νέων, αφυπνίζοντας έτσι τη φιλοπατρία τους, με αποτέλεσμα να την απελευθερώσουν. Ο Πελοπίδας, αν και νεότατος, και τον καθέναν ξεχωριστά παρακινούσε από τους φυγάδες και στο πλήθος μιλούσε, λέγοντας πως δεν είναι ωραίο ούτε τίμιο να παραβλέπουν ότι η πατρίδα τους είναι υποδουλωμένη και κατεχόμενη από ξένη φρουρά και αυτοί, επειδή το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς θα σώσουν τη ζωούλα τους, να κρέμονται από τα ψηφίσματα των Αθηναίων και να κολακεύουν διαρκώς πέφτοντας στα πόδια τους εκείνους που έχουν τη δύναμη να πείθουν με τα λόγια τους τον όχλο, αλλά πρέπει να διακινδυνεύσουν υπέρ των μέγιστων αγαθών, έχοντας ως παράδειγμα την τόλμη και την αρετή του Θρασίβουλου, ώστε όπως εκείνος παλιότερα εξορμώντας από τη Θήβα κατέλυσε την τυραννία στην Αθήνα, έτσι και αυτοί τώρα εξορμώντας από την Αθήνα να ελευθερώσουν τη Θήβα. Επαμεινώντας δε τους νέους πάλι φρονήματος ειν εμπεπλικός. Ο Επαμεινώντας πάλι από πολύν καιρόν αγωνιζόταν να εμφυσίσει γενναίο φρόνημα στους νέους. «Εκέλευε γάρ εν της γυμνασίης επιλαμβάνεστε των λακεδαιμονίων και παλέιν», καθώς τους παρακινούσε να προκαλούν στα γυμναστήρια τους σπαρτιάτες και να παλεύουν μαζί τους. «Ιθ ορών επί το κρατήν και περιείνε καυρουμένους επέπλητεν». Έπειτα, βλέποντάς τους να περηφανεύονται για την νίκη τους, τους μάλωνε. «Ως εσχύνεστε μάλλον αυτής προσήκων, ή δουλεύουσι διανανδρίαν όν το σούτον της Ρώμες διαφέρουσιν», λέγοντάς τους πως μάλλον θα έπρεπε να ντρέπονται που εξαιτίας της ανανδρίας τους είναι υπόδουλοι σε άνδρες πολύ κατωτέρους τους στη σωματική δύναμη. Είναι νομίζω φανερό από όσα είπαμε ότι το αίσθημα της φιλοπατρίας ριζώνει και ανθεί σε ευγενικές και ανώτερες ψυχές. Απόδειξη τούτου ο ευγενέστερος των ποιητών Όμηρος, ο οποίος ήταν χωρίς υπερβολή αυτός ο οποίος εξανθρώπισε το γένος των ανθρώπων. Κάπου λοιπόν στην Οδύσσεια λέει: «Ως ουδέν γλύκιον εις πατρίδος ουδέ το κείον γίγνεται, υπερ και της απόπροθυπίωνα οίκον εγέει εν αλλοδαπή νέοι απάνευθε το κείον». Τίποτε γλυκύτερο από την πατρίδα και τους γονείς δεν υπάρχει. Ακόμη κι αν ζει κανείς σε πλούσιον οίκο, κατοικώντας στην ξένη γη μακριά από τους γονείς. Ο μέγιστος των επιγραμματοποιών Σιμονίδης ο Κίος ύμνησε και αυτός με τα υπέροχα επιγράμματά του τη φιλοπατρία. Κάποια από αυτά μάλιστα, όπως το επίγραμμα των Μαραθωνομάχων και των 300 του Λεωνίδα, τα αποστηθίζαμε οι παλιότεροι από εμάς, χάρη στην σπουδή των διδασκάλων μας, να μπολιάσουν τις παιδικές μας ψυχές με το ευγενές αίσθημα της φιλοπατρίας. Το επίγραμμα που ακολουθεί είναι αφιερωμένο στους πεσόντες ήρωες των μυδικών πολέμων. «Ή το καλός θνίσκιν αρετής μέρος εστί μέγιστον, ή μην εκ πάντων του ταπαίνει με τύχη». Αν το να πεθάνει κανείς ένδοξα είναι το αποκορύφωμα της ανδρείας, σε μας από όλους αυτό δόρισε η τύχη. «Ελάδι γάρ σπεύδοντες ελευθερίην περιθύνε, κοίμεθα γυράτο χρώμενη ευλογή. διότι σπέβδοντας να υπερασπίσουμε την ελευθερία της Ελλάδος, κοιτόμαστε εδώ νεκροί, κερδίζοντας αιώνια δόξα. Ο υπέρ της πατρίδος θάνατος, η ύψιστη αυτή εκδήλωση της φιλοπατρίας, θεωρείται το αποκορύφωμα της αρετής από τους αρχαίους μας προγόνους. Και σε αυτό δεν θα μπορούσε ίσως να βρεθεί πιο απτή απόδειξη από το επιτύμβιο του Εσχύλου. «Εσχύλων εφορίωνος Αθηναίων το δεκεύθη μνήμα καταφθήμενον πυροφόριο γέλας. Αλκίν δευδόκιμον μαραθώνιον άλσος ανήπη και βαριχετής μίδος επιστάμενος. Τούτο το μνήμα σκεπάζει τον Εσχύλο του εφορίωνος Αθηναίων που πέθανε στη Σιτοφόρο γέλα. Για την ευδόκιμη ανδρεία του μπορεί να μιλήσει το άλσος του Μαραθώνα και ο Πέρσης με την πυκνή χέτη που τη γνώρισε». Ο μέγας τραγικός λοιπόν, οι αθάνατες τραγωδίες του οποίου διδάσκονται μέχρι σήμερα σε ολόκληρον τον κόσμο, θεώρησε ως το σημαντικότερο έργο της ζωής του όχι την ποίησή του, αλλά την συμμετοχή του ως απλού πολίτη, οπλίτη, στη μάχη του Μαραθώνος. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού ήταν αδελφός ηρώων του ήρωα της Σαλαμίνας Αμινία και του ήρωα των ηρώων Κυναίγυρου, ο οποίος στη μάχη του Μαραθώνα πήγε να κρατήσει μόνος του ένα περσικό πλοίο και όταν του έκοψαν τα χέρια προσπάθησε να το κρατήσει με τα δόντια και τον αποκεφάλισαν, γεγονός για το οποίο οι Αθηναίοι τον ανακήρυξαν ήρωα και τον τίμησαν αναθέτοντας στον ζωγράφο Πολύγνωτο να αποθανατήσει τον ηρωισμό του στην ποικίλη στο Άκ. Αυτά λοιπόν γίνονταν στην Αθήνα τότε, γιατί στη σημερινή Αθήνα τα μνημεία των ηρώων βεβηλώνονται καθημερινά και εξιστήματος, γεγονός που αν μη τι άλλο καταδεικνύει την τεράστια απόσταση, το χάος θα λέγαμε, που χωρίζει το ύψος της αρετής εκείνων που τιμώνται με αυτά τα μνημεία από το μέγεθος της κακίας, όχι τόσο των φυσικών όσο των ηθικών αυτούργων αυτής της ύβρεως. Ας πάμε τώρα στον άλλο μεγάλο τραγικό μας ποιητή, τον Ευρυπίδη, ο οποίος μόνο για πολεμοκάπηλος δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Στις Τροάδες, το κατεξοχήν αντιπολεμικό του έργο, με το οποίο καταγγέλει την επιθετικότητα και την επεκτατικότητα της ίδιας του της πόλης, λέει: «Φεύγειν μεν ουν χρή πόλεμον ως της ευφρονή». Να αποφεύγει πρέπει ο φρόνιμος τον πόλεμο. «Ήδη στόδ έλθει Στέφανος ουκ εσχρός πόλη, καλός ολέστε, μη καλός δε δυσκλεές. Μα αν χρειαστεί, Στεφάνη δόξας για την πατρίδα να πέσεις με τιμή και ατίμωση άσχημα αν πεθάνεις». Αλήθεια, ποιος άνθρωπος που είναι σόφρον δε θέλει την ειρήνη? Ποια ειρήνη όμως? Την ειρήνη που επιβάλλουν οι θύτες στα θύματα? Ασφαλώς όλοι οι κατακτητές, όλοι οι εκμεταλλευτές και οι καταπιεστές είναι ειρηνιστές εντός εισαγωγικών. Αυτό που επιθυμούν είναι να καταδυναστεύουν τους ανθρώπους και εκείνοι να το δέχονται αυτό παθητικά. Αυτή είναι η περίφημη ειρήνη τους. Όμως, χωρίς δικαιοσύνη είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ ειρήνη? Η γενιά των πατέρων μας το 1940, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, το πανηγύριζαν λες και ήταν το τέλος του. Αυτό άλλωστε αποτυπώνει και ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που τιμά με εορτασμό την αρχή και όχι τη λήξη του πολέμου. Πώς εξηγείται αυτό? Ήταν άραγε τόσο πολεμόχαροι και αιμοδιψείς οι πατέρες μας που δεν έβλεπαν την ώρα να παρατήσουν το αλέτρι και να φορτωθούν το πολυβόλο για να πάνε να ξεπαγιάσουν στα βουνά της Αλβανίας και να σκοτωθούν? Ή μήπως είχε μαυρίσει το μάτι τους από τις προκλήσεις, τις προσβολές και τις αδικίες που κατάπιναν για χρόνια χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα? «Ιδ εις τόδ έλθει Στέφανος ουκ εσχρός πόλη, καλός ολέστε, μη καλός δε δυσκλεές. Μα αν χρειαστεί, Στεφάνη δόξας για την πατρίδα να πέσεις με τιμή και ατίμωση άσχημα αν πεθάνεις. Όταν χρειάστηκε λοιπόν να πολεμήσουν για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους, επέλεξαν να βαδίσουν πάνω στα χνάρια των προγόνων παρά να ατιμάσουν την καταγωγή τους, καταπίνοντας την ειρήνη που ήθελε να τους ταΐσει με την πότα στο λαιμό τους ο Μουσολίνη. Και αυτό επειδή οι πρόγονοι είναι οι ρίζες μας, είναι τα στηρίγματά μας, οι οδηγοί μας στη ζωή, ιδιαίτερα μάλιστα στις δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό και ο Τυρταίος, προκειμένου να τονώσει με το εμβατήριό του το θυμοειδές των Σπαρτιατών, τους θυμίζει ότι είναι απόγονοι ελευθέρων ανθρώπων, πολιτών, ώστε να φερθούν αναλόγως. «Άγετ ο Σπάρτας Ευάνδρο, κόρη πατέρων πολιατάν, εμπρός της Ευάνδρου Σπάρτης παιδιά πατέρων πολιτών, λεά μεν ή την προβάλλεστε, με το αριστερό χέρι την ασπίδα προτάξετε, δώρη δευτόλμος άνχεστε μη φιδωμένη τα ζωάς, με το δεξί το χέρι με τόλμη υψώστε το δώρη, χωρίς τη ζωή σας να λυπάστε. Ου γαρ πάτριον τα Σπάρτα, γιατί δεν ταιριάζει στη Σπάρτη». Ούτε οι Αθηναίοι όμως υστερούσαν έναντι των Σπαρτιατών ως προς τη φιλοπατρία. Το μαρτυρά αυτό, εκτός από τον Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα, και ο όρκος που έδιναν οι Αθηναίοι έφηβοι. «Ου κατεσχηνώ τα όπλα τα ιερά, ου δεν καταλείψω τον παραστάτην ότο αν στοιχήσω. Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά, ούτε θα εγκαταλείψω τον συμμαχητή μου με όποιον κι αν ταχθώ. Αμηνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μεταπολών. Θα υπερασπιστώ τα ιερά και τα όσια και μόνος και μαζί με πολλούς. Και την πατρίδα ουκ ελάσω παραδώσω, πλοίο δε και αρίο όσεις αν παραδέξομαι. Και την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη από όσοι την παρέλαβα. Και ευικοήσω τον αΐ κρενόντων εμφρόνος και τις θεσμής της ιδρυμένης πίσω με και ούστινας αν άλλους το πλήθος ιδρύσιτε ομοφρόνος. Και θα υπακούω πρόθυμα σε αυτούς που άρχουν με φρόνηση και θα πείθομαι στους καθιερωμένους νόμους και σ' όσους άλλους θα καθιερώσει ο λαός με κοινή απόφαση. Και αν τις αναιρεί τους θεσμούς ή μη πείθητε ούκ επιτρέψω, αμηνώ δε και μόνος και μεταπολών. Και αν κάποιος επιχειρήσει να καταλύσει τους θεσμούς ή δεν πειθαρχεί σε αυτούς, δεν θα το επιτρέψω, αλλά θα αμηνθώ και μόνος και μαζί με πολλούς. Και ιερά τα πάτρια τιμήσω, και θα τιμήσω τα πατροπαράδοτα ιερά. Ίστορες τούτων άγλαυρος, ενιάλιος, άρης, ζεύξ, θαλό, αυξό, ηγεμόνη. Μάρτυρές μου γι' αυτά η άγλαυρος, ο ενιάλιος, ο άρης, ο ζεύς, η θαλό, η αυξό, η ηγεμόνη. Θα μπορούσε άραγε ποτέ ένας δίκαιος άνθρωπος να μην είναι φιλόπατρης? Και αν ένας δίκαιος άνθρωπος είναι οπωσδήποτε φιλόπατρης, τότε αυτός που δεν είναι φιλόπατρης δεν διαπράττει αδικία? Ο γιος ή η κόρη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις προς τη μητέρα τους είναι ή δεν είναι άδικοι? Ο Αριστίδης, όπως γνωρίζουμε, υπήρξε λαμπρό παράδειγμα δικαιοσύνης. Πώς θα ήταν λοιπόν δυνατόν να μην είναι και υπόδειγμα φιλοπατρίας? Ενώ βρίσκεται εξόριστος στην Αίγινα εξαιτίας του πολιτικού του αντιπάλου Θεμιστοκλή, δεν διστάζει όταν η πατρίδα κινδυνεύει να πάει κοντά του στη Σαλαμίνα για να τον στηρίξει και να τεθεί υπό τις διαταγές του ως απλός στρατιώτης για τη σωτηρία της Ελλάδος. Όταν ο Ευρυβιάδης και οι δικοί του ήθελαν να εγκαταλείψουν τη Σαλαμίνα και οι βαρβαρικές τριήρης πλέοντας μέσα στη νύχτα περικύκλωσαν το πέρασμα και κυρίευσαν τα γύρω νησιά, χωρίς κανένας να έχει προβλέψει την κίνηση αυτή, έφτασε από την Αίγινα ο Αριστίδης περνώντας ρυψοκίνδυνα ανάμεσα από τα εχθρικά πλοία και αφού ήλθε νύχτα στη σκηνή του Θεμιστοκλή, τον κάλεσε έξω μόνο του και του είπε «Θεμιστοκλή, αν έχουμε λογική, πρέπει αφήνοντας την ανούσια και παιδαριώδη διχόνοιά μας να αρχίσουμε μία ωραία και σωτήρια άμυλα συναγωνιζόμενη μεταξύ μας για να σώσουμε την Ελλάδα. Εσύ ως άρχοντας και στρατηγός και εγώ ως βοηθός και σύμβουλός σου, αφού και τώρα μαθαίνω ότι μόνο εσύ κάνεις τις πιο σωστές σκέψεις, προτείνοντας να ναυμαχίσουμε στα στενά το γρηγορότερο». Και ενώ οι σύμμαχοι σε αντιμάχονται, οι εχθροί φαίνεται πως συνεργάζονται μαζί σου. Επειδή η θάλασσα γύρω μας και το πέλαγος πιο πέρα γέμισε από εχθρικά πλοία, ώστε και εκείνους που δεν θέλουν, η ανάγκη θα τους κάνει να πολεμήσουν και να φανούν γενναίοι, αφού δεν υπάρχει πια δρόμος για να φύγουν. Σε αυτά ο Θεμιστοκλής απάντησε «Ούκαν ευουλόμην ο Αριστίδη, σε κατά τούτο μου κρίσονά μου γενέστε. Δεν ήθελα, Αριστίδη, σ' αυτό, ως προς τη φιλοπατρία, να φανείς εσύ καλύτερος από μένα. Πειράσομαι δε καλήν αρχήν αμιλόμενος, υπερβαλέστε τη έργης. Θα επιχειρήσω όμως, δείχνοντας άμυλα προς αυτήν την καλή αρχή που έκανες εσύ, να σε ξεπεράσω σε έργα. Πότε θα αξιωθεί αλήθεια η ανθρωπότητα να ξαναδεί πολιτικούς άνδρες ή και γυναίκες τώρα πια να διαγωνίζονται με τέτοια ευγένεια ώστε να ωφελήσουν αυτοί περισσότερο από τους άλλους την πατρίδα, κατακτώντας έτσι την κορυφή της φιλοπατρίας? Οι φιλόσοφοι ασφαλώς θα ήταν αδιανόητο να απουσιάζουν από αυτόν τον ευγενικό αγώνα της φιλοπατρίας. Πολλοί από αυτούς μάλιστα υπήρξαν εξέχοντες στρατηγοί, όπως ο Αρχίτας ο Ταραντίνος, ο Επαμεινώντας ο Θηβαίος και πολλοί άλλοι. Γνωστή είναι άλλωστε στο θέμα αυτό και η στάση του Σοκράτη, ο οποίος εκπλήρωσε με υποδειγματικό τρόπο τα στρατιωτικά του καθήκοντα προς την πατρίδα και από φιλοπατρία πιο πολύ δεν απέφυγε να τεκνοποιήσει, αλλά πρόσφερε στην πόλη του 3 γιους ώστε να γίνουν πολίτες και όταν οι πατρίς το χρειαστεί, οπλίτες. Η μεγαλύτερη συνεισφορά όμως των φιλοσόφων στο ταμείο της φιλοπατρίας είναι ο ενάρετος τρόπος της ζωής τους και η κατάθεση της σοφροσύνης τους υπέρ του κοινού καλού μέσω του έργου τους. Ο Πλάτων στο 7ο βιβλίο των νόμων, εκφράζοντας ασφαλώς την φιλοπατρία του, συμβουλεύει τα εξής. Στη γυμναστική θα συμπεριλάβουμε και όλα τα σχετικά με τον πόλεμο γυμνάσια, την τοξοβολία, τις βολές κάθε λογής βλημάτων και κάθε είδος οπλομαχίας, τους ελιγμούς, τις πορείες, τη στρατοπαίδευση, καθώς και μαθήματα υπασίας. Όλα αυτά θα τα διδάσκουν δημόσιοι εκπαιδευτές που θα μισθοδοτούνται από την πόλη και θα εκπαιδεύονται από αυτούς οι νέοι της πόλης και οι άντρες και οι κόρες και οι γυναίκες, γιατί και αυτές πρέπει να τα γνωρίζουν όλα αυτά. Όσο είναι κόρες, ασκούμενες στους ένοπλους χορούς και στις πολεμικές τέχνες, ενώ όταν γίνουν γυναίκες, μετέχοντας στις πορείες, στην παράταξη για μάχη και στη χρήση των όπλων. Και αυτό όχι για τίποτα άλλο, αλλά αν ποτέ χρειαστεί όλη η δύναμη να αναχωρήσει πανστρατιά για να εκστρατεύσει κάπου μακριά, εγκαταλείποντας την πόλη, να είναι τουλάχιστον ικανές να προστατέψουν τα παιδιά και τους γέρους, ή και αντιθέτως, άλλωστε τίποτα δεν είναι απίθανο, αν επιτεθούν εχθροί με μεγάλη δύναμη και σφοδρότητα, είτε βάρβαροι είτε Έλληνες, και παραστεί ανάγκη να δοθεί μάχη για αυτή την ίδια την ύπαρξη της πόλης, θα ήταν καταστροφικό οι γυναίκες να έχουν ανατραφεί με τόσο εσχρό τρόπο, ώστε να μην θέλουν, όπως κάνουν ακόμα και τα πουλιά, που για να σώσουν τα τέκνα τους μάχονται με οποιοδήποτε από τα δυνατά θηρία, να αντιμετωπίσουν όλους τους κινδύνους και να πεθάνουν ακόμα για τη σωτηρία της πατρίδας τους, αλευθείς να τρέχουν στους βωμούς και τους ναούς, οικετεύοντας για την σωτηρία τους, ντροπιάζοντας τον ανθρώπινο είδος ως το πιο δειλό ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα της γης. Εκεί όμως που ο Πλάτων τοποθετεί την πατρίδα στην πρώτη θέση της κλίμακας των αξιών, θεωρώντας την ως το πιο σημαντικό από όλα τα αγαθά του ανθρώπου, είναι στον διάλογο Κρήτων, όπου διαβάζουμε τα παρακάτω λόγια υπομένα από το στόμα του Σωκράτη. «Τόσο σοφός είσαι που δεν έχεις καταλάβει ότι και από την μητέρα και από τον πατέρα και από όλους τους άλλους προγόνους το πιο πολύτιμο, το πιο σεβαστό, το πιο ιερό, το ύψιστο αγαθό είναι η πατρίδα και για τους θεούς και για τους γνωστικούς ανθρώπους. Και ότι περισσότερο πρέπει να σεβόμαστε και να υποτασσόμαστε και να περιποιούμαστε την πατρίδα όταν οργίζεται παρά τον πατέρα και ή να την πείθουμε ή να εκτελούμε όσα προστάζει. Και πως πρέπει να πάσχουμε αδιαμαρτύρητα αν προστάζει να πάθουμε κάτι, είτε να δαρθούμε, είτε να φυλακιστούμε, είτε να σταλούμε στον πόλεμο για να πληγωθούμε ή και να πεθάνουμε, και ότι οφείλουμε όλα αυτά να τα κάνουμε και το δίκαιο έτσι είναι. Και πως δεν πρέπει να αποφεύγουμε τη στράτευση, ούτε να οπισθοχωρούμε μπροστά στον εχθρό, ούτε να λιποτακτούμε, αλλά και στον πόλεμο και στο δικαστήριο και παντού έχουμε χρέος να εκτελούμε όσα προστάζει η πολιτεία και η πατρίδα ή, αν διαφωνούμε, να την πείθουμε ποιο είναι πραγματικά το δίκαιο. Και ότι δεν είναι σύμφωνο με το θείο νόμο το να φέρνεται κανείς με βία ούτε στη μητέρα, ούτε στον πατέρα και από αυτούς πολύ λιγότερο ακόμη είναι όσιον ασκεί βία στην πατρίδα. Μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστί πατρίς και σεμνότερον και αγιότερον, μας λέει ο θείος Πλάτων. Και από την μητέρα και από τον πατέρα και από όλους τους άλλους προγόνους το πιο πολύτιμο, το πιο σεβαστό, το πιο ιερό, το ύψιστο αγαθό είναι η πατρίδα. Ανάλογες είναι οι ιδέες που διατυπώνει σχετικά με αυτό το θέμα και ο Επίκτητος στο Εγχειρίδιον. Όταν δε είσαι συγκινδυνεύσε φίλο ή πατρίδη, μη μαντεύεστε ή συγκινδυνευταίον. Όταν χρειαστεί να κινδυνεύσεις για τον φίλο ή την πατρίδα, μη ζητάς χρησμό για το αν πρέπει να κινδυνεύσεις. Και γάρ αν προείπηση ο μάντης φαύλα γεγονένε τα ιερά, δήλων ότι θάνατος σημαίνεται ή πύρωσης μέρους στινός του σώματος ή φυγή. Διότι αν σου προείπει ο μάντης ότι είναι κακή η ιονή, είναι φανερό ότι αυτό σημαίνει θάνατο ή ακροτηριασμό κάποιου μέλους του σώματος ή εξορία. Αλ ερεί ο λόγος και σύν τούτης παρίσταστε το φύλο και την πατρίδη συγκινδυνεύειν. Αλλά η λογική παρόλα αυτά προκρίνει να συμπαρασταθείς τον φύλο και να διακινδυνεύσεις για την πατρίδα. Τι γαρούν το μίζον η μάντη πρόσεχε το πυθείο, ως εξέβαλε του ναού τον ου βοηθήσαντα ανερουμένο το φύλο. Γι' αυτό λοιπόν πρόσεχε τον μέγιστο μάντη, τον πίθιο Απόλλωνα, ο οποίος έδιωξε από το ναό εκείνον που δεν βοήθησε τον φίλο του που τον σκότωναν. Αγαπητοί φίλοι, με αυτά τα λόγια έφτασε και αυτή η εκπομπή στο τέλος της. Θα είμαστε, ελπίζω, πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή, η οποία έχει ως θέμα της την ελευθερία. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το κανάλι Φρικτορίες και τον κύριο Σπάρτακο Πατεράκη για την καταγραφή της εκπομπής αυτής, καθώς και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Να είστε πάντα καλά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
5: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
6: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
5: 23 και 24 Μαΐου.
7: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα κάνουμε μια εκπομπή για την Καριστιανού αποκλειστικά. Αυτό συμβαίνει διότι εξ αρχής έχουμε πει ότι το σύστημα ψάχνει να βρει τρόπους για να διατηρήσει αυτό το οποίο συμβαίνει, υπάρχει τα τελευταία 200 χρόνια, να διατηρήσει την ροή του ξένου πλούτου με την

ο Σωκράτης λέει στους νεαρούς, στους νεανίες, λοιπόν, μην ασχολείστε με την πολιτική. Πρώτα μορφωθείτε, πρώτα τριφτείτε και μετά να ασχοληθείτε με τα κοινά. Αυτό το παιδί είναι το εντελώς αντίθετο. Το θράσος του όμως είναι ότι ομιλεί περί κοινότητας ανεμβολίαστων. Είναι αυτός κοινότητα ανεμβολίαστων και δεν είμαι εγώ που έφαγα 10.000 πρόστιμο, που παραιτήθηκα από τη θέση μου ως αξιωματικός γιατρός. Ο τύπος αυτός δεν ξέρουμε καν τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, δεν είναι ο Αρβανίτης, ο οποίος πλακώνεται με όλους. Δεν είναι ο Κούβελας, έτσι, ο οποίος είναι δεδιωγμένος. Ξαναλέω, δεν είμαι εγώ που έχω κάνει δικαστήρια και τους κυνηγάω και είναι ο κύριος Ζούτας. Δεν τον ξέρω καν. Πρέπει να έχω μιλήσει 1-2 φορές, διότι γενικώς είναι ένας τύπος, τους ξέρετε αυτούς τους τύπους. Τον είδα λοιπόν να κάθεται σε ένα βίντεο εκεί πέρα, λοιπόν, και να προσπαθεί να χώσει την κοινότητα ανεμβολίαστων. Η κοινότητα ανεμβολίαστων είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αφελείς, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς, σου λέει εδώ θα πάμε, είδανε. Λοιπόν, ο τύπος δεν έχει πει κουβέντα ποτέ για το κίνημα 21 που προείσταται του αγώνα αυτού, αλλά θυμήθηκε την Καριστιανού, ρε παιδί μου. Και είδα και τον φίλο μου τον Λάμπρο να λέει κάτι παπατζηλίκια. Λάμπρο, δεν είσαι καλύτερος από τον νεαρό. Έτσι, λίγο προσοχή. Λοιπόν, για να μην σας αρπάξω όλους τώρα. Γιατί θα σας αρπάξω όλους όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν η κοινότητα ανεμβολίαστων. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο. Το πρώτο το οποίο θα στυλιτεύσουμε. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι 2 φορές εμβολιασμένη όπως ήταν υποχρεωτικό για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να δουλέψουν. Μεταξύ των οποίων και ο Μακαρίτης ο Θανάσης ο Αρσενίου, που αναγκάστηκε να εμβολιαστεί, μεταξύ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών που είναι στο κίνημα 21, που αναγκαστήκαν να εμβολιαστούν. Η κυρία Καριστιανού είναι φανατική των εμβολιασμών. Εμβολιάστηκε 4 φορές για να δείξει ότι είναι με την επιστήμη. Την προκαλώ λοιπόν, την Δεσποινή, την κυρία αυτή, την βαρυπενθούσα, έτσι, να δούμε την εικόνα του πένθους και την εικόνα της κυρίας Καριστιανού. Την προκαλώ λοιπόν να έρθει και να μας πει πόσες φορές εμβολιάστηκε. Γιατί έχουμε και τον άλλο τον τύπο, ο οποίος δήθεν δεν ήταν εμβολιασμένος και βγήκανε και τον βγάλαν στα μανταλάκια, ασχέτως αν δεν μιλάμε. Αλλά η κυρία Καριστιανού, επειδή κοροϊδεύει πλέον χρησιμοποιώντας τον Ζούτα, την κοινότητα ανεμβολίαστων, ας έρθει να μας πει σε εμάς που πηγαίναμε στα δικαστήρια και πλακωνόμασταν με δικαστές, πατούλιδες, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν τόλμησε να εμφανιστεί, πατσουράκους. Και τον Μισό Ιατρικό Σύλλογο. Ελάτε λοιπόν, κυρία Καριστιανού, για τολμήστε να εμφανιστείτε που έχετε κάνει τον τάφο του παιδιού σας προεκλογικό μετερίζι. Και δεν ντρέπεστε. Πού να ντραπείτε. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι εγώ δεν θα ευτελίσω την προσπάθεια και την ευτελίζετε σε κάθε βήμα το οποίο θα κάνετε. Τώρα δεν ξέρω μήπως τη συμβουλεύει λάθος ο Βαξεβάνης, ο Μπαξεβάνης. Έτσι, δεν ξέρω μήπως συμβουλεύει λάθος. Να τον ακούτε τον Μπαξεβάνη, κάτι ξέρει. Έτσι, έχει περάσει και από άλλες, τις οποίες τη συμβούλεψε με τον δικό του μοναδικό τρόπο, κυρία Καριστιανού, για να ξέρετε ότι ξέρουμε τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Και με παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που δεν πρέπει να με πάρουν. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Είδα λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι το οποίο σηκώσανε να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι από πίσω τους είναι οι Ρώσοι. Επειδή εμφανίσαν τον Αυγερινό και έναν τύπο τον οποίο τον έχουν εκλέξει στη Ρωσία. Επειδή δεν ξέρουν τι είναι οι Ρώσοι και επειδή δεν ξέρουν και πολιτική ιστορία, η κυρία Καριστιανού είναι παντελώς άσχετη με όλα. Την βρήκανε διάφοροι οι οποίοι φεύγουν από κόμμα και πηγαίνουν σε άλλο κόμμα, είναι η περίπτωση του κυρίου Ζούτα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τους άλλους που είναι εκεί. Κάτι τύπους, ας πούμε, θα τα πούμε. Έτσι, και για την κυρία Γρατσία και το τι σχέση έχει με τον Πάπα και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι η κυρία Γρατσία. Λοιπόν, η κυρία Γρατσία και μόνο το ότι επέλεξε αρχικώς να πολιτευθεί με τον Νατσιό θα πρέπει να σας βάζει σε αμφιβολίες. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού λοιπόν προσπαθεί να δείξει ότι είναι με τους Ρώσους. Αυτό και μόνον, έτσι, αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται περί ενός κινήματος παρά ενός ανεμομαζώματος από διάφορους απατεώνες οι οποίοι ψάχνουν θέση να βάλουν το κολαράκι τους. Και θα μιλήσουμε ξεκάθαρα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν, αν ήταν κίνημα, δεν θα έψαχνε να δει.

δείχνει ότι έχει υποστήριξη δεξιά και αριστερά. Η οποία είναι και ψευδής βέβαια. Το κίνημα φτιάχνεται με λίγους, με πολλούς, με ελάχιστους, με την πλειοψηφία, αλλά δεν παίρνει δύναμη από τον οποιονδήποτε που βρίσκεται εκτός της χώρας. Το κίνημα είναι το κίνημα 21 και φτιάχνεται από τους ανθρώπους που είναι μαζί μας. Λίγοι ή πολλοί, ελάχιστη η πλειοψηφία. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που χαρακτηρίζει το κίνημα είναι η επιμονή, η υπομονή και η συνέχεια. Κύριε Χριστιανού, λοιπόν, δεν έχει μελετήσει. Πού να βρει χρόνο να μελετήσει όταν έτρεχε εμβολιασμένη με 4 εμβόλια στη ΣΥΠΑ, που έπρεπε να κάνει και τα 4 εμβόλια για να πάει. Η φανατική εμβολιάστρια, η οποία δεν τολμάει να μιλήσει για τους εμβολιαστές. Και βέβαια πήραν τον Μικρούλη, τον Ζούτα, ας πούμε, για να το παίξουν ότι είναι αντιεμβολιαστές. Τώρα έχουν σφίξει τα γάλατα και σου λέει 10% είναι οι μη εμβολιασμένοι. Κάτσε να δούμε μήπως τους πάρουμε αυτούς, γιατί δεν πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, κυρία Καριστιανού. Έτσι. Όσο ανεβαίνει πιο ψηλά η Μαϊμού, τόσο φαίνεται ο κόκκινος τροφαντός της Κόλλος. Έτσι λέει μία παροιμία, την οποία μπορούμε να την παραφράσουμε και να πούμε ότι όσο σε προβάλλουν τα μέσα, τόσο πιο πολύ φαίνεται το αν είσαι πενθούσα ή όχι. Λοιπόν, μου άρεσε αυτή η φωτογραφία, μισό λεπτό. Ναι, μου άρεσε, είναι πολύ έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τους Ρώσους. Ο Αυγερινός είναι κάποιος ο οποίος στα δυσμάς του βίου του ήταν ανταποκριτής εκεί, δούλευε νομίζω στο Σαββίδη, ο Σαββίδης τον απέλησε, ο οποίος Σαββίδης είναι η Ρώση, λοιπόν, και τώρα σου λέει θα κάνω την τελευταία προσπάθεια της μάζοξης, του να μαζέψω κύρος, ρε παιδί μου, και ηθική υπόσταση, Αυγερινός. Βέβαια, κανένας από αυτούς δεν μας έχει πει τίποτα για σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, γιατί δεν τολμάνε, κάνει τζίζικη. Άρα λοιπόν, σβήστε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι, για όσους γνωρίζουμε, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουνε, τηρούν την συμφωνία της Χαρτοπετσέτας. Έτσι, το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί κάποιος να διεκδικήσει από τους Ρώσους είναι να ζητήσει να του δώσουν μια φάρμα, να πούμε, στη Σιβηρία και να πάει εκεί να ζήσει όταν ο βίος θα γίνει αβίωτος στην Ελλάδα με τον Μητσοτάκη και με τους συνεχιστές του. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο το οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και σημασία. Το τρίτο είναι ένας καθηγητής, Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής, νομίζω, ποινικού δικαίου στην Πάντιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Τον είχα συναντήσει σε διάφορα σχήματα τα οποία προσπαθούσαν να δημιουργηθούν. Ο άνθρωπος είδε ότι εδώ φυσάει ο άνεμος της προβολής και πήγε εκεί. Το τέταρτο είναι η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι μια κινούμενη θρησκευτικοπολιτική αποτυχία, η οποία είναι τόσο αποτυχία, ώστε από ό,τι έμαθα, ο φόβος τους είναι μεγάλος και ως εκ τούτου κάποιοι από την κοινότητα των καθολικών βάλανε, ενοχλήθηκαν από το παπικό κατεστημένο, έτσι, ώστε εδώ στην Ελλάδα, γιατί η κυρία Γρατσία, η αποτυχημένη αυτή περίπτωση αντίληψης, δεν έχει αντίληψη, αγοράζει ωραία Louis Vuitton, συνολάκια, κυκλοφορεί, γιατί της είπαν ότι άμα είσαι δικηγόρος, ρε παιδί μου, πρέπει να αντίνεσαι να είσαι στη λάτη. Λοιπόν, βάζει την Καριστιανού να φωτογραφίζεται μπροστά στο downtown μαζί με τα Golden Globes και τις, πώς τις λένε αυτές οι κολόσαυρες, να πούμε, το Sex and the City. Έτσι, αυτοί δεν είστε, αυτοί είστε. Αυτοί είστε, παιδιά. Λοιπόν, η Μεσχέ Γρατσία διδάσκει πώς θα πάρουν πόζες, γιατί εντάξει, ένας δικηγόρος πρέπει να παίρνει και πόζες στα δικαστήρια. Πού να τα ξέρει, ας πούμε, μια γκβαντική γιατρός? Δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά, η γκβαντική γιατρός. Η γκβαντική γιατρός δεν ξέρει τι της γίνεται. Η γκβαντική γιατρός δεν ξέρει τόσο πολύ τι της γίνεται, ώστε έμπλεξε τα μπούτια της και με την άκρα αριστερά. Έτσι, έτσι της είπαν ότι έπρεπε να κάνει, δεν είναι αθώη. Με τη Μάγδα, δεν βλέπω τη Μάγδα στην προσπάθεια και ανησυχώ, Κάρι. Δεν τη βλέπω, λοιπόν. Κάρι, θα τα ακούσεις τώρα. Δεν σε κρύβει το γεγονός, δεν σε σώζει να επικαλείσαι με χυδαίο τρόπο το ότι έχασες το παιδί σου. Και άλλες έχουν χάσει τα παιδιά τους. Εμένα η γιαγιά μου έχασε 2 παιδιά και μεγάλωσε άλλα 6 ή 7. Χάσαμε το λογαριασμό. Και έχασε και τον άντρα της. Και δεν βγήκε να πολιτευτεί. Και να λέει, έχασα τα παιδιά μου, ψηφίστε με. Και δεν έλεγε παπάντζες, γιατί η κυρία Καριστιανού, όποτε έχει ανοίξει το στόμα της,
έχει πει την παπάντζα της παπάντζας. Κανονικά δεν έπρεπε καν να ασχοληθώ. Έτσι. Αλλά επειδή βλέπω καλούς ανθρώπους να την πατάνε και να κοροϊδεύονται, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι. Και νομίζω ότι είναι ώρα να πατήσετε ένα like, μια κοινοποίηση και να αφήσετε ένα σχόλιο. Και σε όποιον αρέσουμε, σε όποιον δεν αρέσουμε, μπορεί να πάει εκεί για να τον περιλάβουμε στη συνέχεια όπως του πρέπει. Γιατί σε ό,τι έχει πει το κίνημα 21 έχει πέσει μέσα. Λέγαμε για τον Ηλία μέσα. Λέγαμε για τους Σπαρτιάτες μέσα. Λέγαμε για τον Φλόρο μέσα. Λέγαμε για την παπάντζα της Λατινοπούλου. Φάτε την. Φάτε την στη μάπα. Αυτό εννοώ. Έτσι. Τώρα την έβγαλε και τον Banky News. Έτσι, τον Banky News ζήλεψε την δόξα του προνιούς και της δημοκρατίας. Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν ο Μπάρμπας από την Κουρώνη βάζει καμιά διαφήμιση εκεί πέρα, έτσι κύριε που έχετε τον Banky News. Λοιπόν, φώναξε τον αστέρα της Τρισιλίου Θεότητος, ρε παιδί μου, τη Λατινοπούλου, να πει τη γνώμη της. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε και λέμε το εξής, ότι το επόμενο το οποίο έχει σημασία να αντιληφθούμε είναι ότι η κυρία Καριστιανού από μόνη της δεν έχει καμία πολιτική αξία. Έχει μία αξία ενός αρχιτυπικού συμβόλου, το οποίο προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν διάφοροι πολιτικοί απατεώνες και διάφοροι τύποι που βαριούνται να εργαστούν και σου λέει θα γίνω πολιτευτής, κάτι νεανίες και νεανίσκοι που σου λέει εδώ είναι ωραία η φάση, θα γυρίσουμε από εδώ, θα γυρίσουμε από εκεί, κάπου θα πετύχουμε ρε παιδί μου να γίνει αρπαχτή. Λοιπόν, όλοι αυτοί πηγαίνουν εκεί όπου φυσάει ο άνεμος. Πού φυσάει ο άνεμος? Εκεί που δείχνουν τα κανάλια. Ποια είναι τα κανάλια τα οποία δείχνουν? Τα κανάλια του ολιγάρχη. Γιατί τα κανάλια δείχνουν? Διότι τα κανάλια θέλουν να διατηρηθεί το σύστημα, αλλά να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση έτσι ώστε η κυβέρνηση να δώσει τον ολιγάρχη που κρύβεται πίσω από τα κανάλια αυτό το οποίο ζητάνε οι ολιγάρχες. Δύσκολη σκέψη, έτσι, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Θα το καταλάβετε όμως. Τώρα, να μιλήσω για ένα άλλο δυστύχημα. Ένας, θεωρώ, καλός άνθρωπος. Ένας αξιωματικός, ας πούμε, ο Θανάσης. Ο Θανάσης Τσουγανάτος. Καλό παιδί, καλό παιδί. Ο Θανάσης, λοιπόν, έχει πέσει και αυτό στην παγίδα του παλαιοπολιτικατισμού. Πάει, λοιπόν, έρχεται σε εμάς. Μου λέει εμένα ότι, ξέρεις, ο Νατσιός είναι κουμπάρος μου, δεν έρχεσαι να πάμε με τον Νατσιό. Πάω, μου λέει, μ' αφήνεις, λέει, να πάω στον Νατσιό, λέει, γιατί είναι κουμπάρος μου. Λέω, να πας, λέω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάει στον Νατσιό. Πάμε, κίνημα 21, Νατσιός. Με το που ο Νατσιός αρχίζει και πέφτει, καταρχάς, όσο ήταν στο Νατσιό, έτσι, δεν έλεγε αλήθεια. Δηλαδή, του είπα να τσεκάρει το θέμα των παρετήσεων και δεν μου έλεγες σωστά πράγματα, Θανάση. Ενώ μπορούσες να είσαι μέσα στη Βουλή και να ψάξεις τα αρχεία. Αν ψηφίστηκε κάτι στην περίοδο που ο Τσοβόλας... Μην με παίρνετε τηλέφωνο όταν κάνω βίντεο. Που ο Τσοβόλας, λοιπόν, είχε παραιτηθεί από την έδρα και παρετούντο και οι αναπληρωματικοί, δεν μου τα είπες αυτά, Θανάση. Λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να τα δεις. Γιατί εγώ τα βρήκα. Λοιπόν, και έλεγες πράγματα τα οποία υποστηρίζαν τον Νατσιό. Τι να κάνουμε, εντάξει, έπρεπε να τον υποστηρίξεις. Ξαφνικά, λοιπόν, ο Θανάσης φεύγει από εκεί και πάει στον καημένο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Έτσι, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι καλό παιδί, αλλά δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Έτσι, όπως δεν είναι και ο Ζούτας, όπως δεν είναι και, και όλοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν και που ξαφνικά είδανε φως και μπήκανε. Λοιπόν, και όπως δεν είναι και η Καριστιανού. Και θα πούμε γιατί δεν είναι η Καριστιανού στο τέλος. Έτσι. Και θα πούμε και ποια θα είναι η κατάληξη, να το σημειώσετε, γιατί η Καριστιανού θα μπει στη Βουλή, αλλά όταν θα βγαίνει, λοιπόν, θα την περιλάβουμε εμείς. Θα την περιλάβουμε εμείς για να γίνει ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα πολιτικού αρηβισμού και αθλειότητος που μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο ο κοινοβουλευτισμός. Λοιπόν, πού μπορεί να τον φτάσει ο κοινοβουλευτισμός? Βέβαια πρέπει να το έχεις και λιγάκι. Αν δεν το έχεις, πώς να φτάσεις? Έτσι, τώρα βλέπουμε όλες τις ζυμώσεις και καλά και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, αλλά βλέπουμε και την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που σας πασάρουν οι υπόλοιποι που θέλουν να υποφεληθούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Φάτε την, βάλτε την στον πάτο σας, ακούστε και τον Ακύλα. Λοιπόν, φέρ' το, έλεγε, πάρ' το, σας λέω εγώ τώρα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Θανάσης βρέθηκε στον Παπαδόπουλο. Ξαφνικά μαθαίνω, ο Παπαδόπουλος, είπαμε, είναι κάποιος που τον βάλανε εκεί, πήρε κάποιες ψήφους και τώρα νομίζει ότι θα φτιάξει κόμμα και θα... τις ψήφους, Νίκο, τις πήρες εξαιτίας της νίκης. Τώρα αυτή τη στιγμή ούτε οργάνωση έχει, ούτε εμφάνιση δεν έχει,
το μόνο πράγμα το οποίο έχει να τον καλούν σε κάποιο κανάλι, ας πούμε, και να μιλάει. Δεν θα πάει καλά αυτό, Νίκο. Στο λέω με πολύ αγάπη. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα να έρθει στο κίνημα 21, το λέω ευθέως εδώ, να γίνει άμεσα εκπρόσωπός μας στη Βουλή και να πορευτούμε μαζί, όχι επειδή έχει πολιτική ικανότητα, δεν έχει πολιτική ικανότητα, το λέω ξεκάθαρα, επειδή είναι καλός άνθρωπος, μόνον γι' αυτό, έτσι, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν μαθαίνω ότι ο Θανάσης φεύγει από τον Νίκο και πάει πού? Στην Καριστιανού. Θαύμασε ο Θανάσης τη μεγάλη πολιτική οντότητα που λέγεται Καριστιανού και πήγε εκεί. Προφανώς ο Θανάσης έγινε και αριστεριστής. Έτσι. Δεν ξέρω, Θανάσης φωτογραφήθηκες με τη Μάγδα. Με τη Μάγδα φωτογραφία. Εσύ είσαι ταξίαρχος, υποστράτηγος, δεν ξέρω. Καλό θα είναι να φωτογραφηθείς και με τη Μάγδα. Κάνω χαβαλέ, Θανάση, να μου το συγχωρήσεις αυτό. Λοιπόν. Εγώ συγχωρώ πράγματα τα οποία δεν συγχωρούνται. Έτσι, συγχωρώ. Παραδείγματος χάρη, είδα μια φίλη μας, έτσι, κάπου στο Βορρά, πήγε και έσφυγε το χέρι του ψηφίσαντος δια της λογικής υπέρ της απόδοσης, της παράδοσης των παιδιών στους οδομήτες, έτσι, του Τασούλα. Έτσι. Αυτό δεν μου άρεσε. Αλλά είναι και σε άλλες θέσεις, τι να κάνει, δεσμεύεται κτλ. Είναι συγχωρητέα γιατί είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, Θανάση όμως, αυτό δείχνει και το τι είστε. Τι είναι όλοι αυτοί λοιπόν? Όλοι αυτοί είναι μια ομάδα γυρολόγων, δεν έχουμε μιλήσει για τη Γρατσία, θα μιλήσουμε σε λίγο. Μια ομάδα γυρολόγων, η οποία πηγαίνει από κόμμα σε κόμμα και στο όπου φυσάει ο άνεμος. Οι Ρώσοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Έτσι. Γιατί είναι η τακτική τους και η πολιτική τους να μην αναμειγνύονται στα ελληνικά δρόμενα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, έχουν ένα 7% το οποίο ακόμα ανήκει στην αριστερά, την μπολσεβικική αριστερά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ρώσοι είναι μπολσεβίκοι πλέον. Έτσι, οι Ρώσοι υπέστησαν τα πάνδυνα από τον μπολσεβικισμό, αλλά προσπαθούν να το έχουν αυτό σε ένα ιστορικό κομμάτι και τίποτε άλλο. Δεν τους πολύ νοιάζει για το αν εδώ πέρα οι κομμουνιστές, ας πούμε, είναι αυτοί που είναι, αρκεί να είναι μαζί τους, έτσι. Όλοι λοιπόν αυτοί θεώρησαν ότι το πάρτι είναι εδώ. Εδώ είναι το πάρτι, είδαν τις τσαχπινιές και σου λέει εδώ θα πάμε και μπορεί και να βγούμε. Ο δε Ζούτας, θα φροντίσω προσωπικά για σένα κύριε Ζούτα, διότι δεν σου επιτρέπω να χρησιμοποιείς τους αγώνες που έχουμε δώσει εμείς, που αφήσαμε τη δουλειά μας, που μας βάζανε πρόστιμα, που έβγαινε ο Πατσουράκος και εξύβριζε εμένα και την Ένωση Στρατιωτικών Γιατρών για το εμβόλιο. Δεν θα στο επιτρέψουμε αυτό για να στρογγυλοκαθίσεις σε μία θέση. Και αν το καταφέρεις, τα επακόλουθα θα είναι πολύ χειρότερα, ώστε να καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή που αναμίχθηκες χρησιμοποιώντας τους ανεμβολίας τους. Η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι το φαινόμενο της απολύτου αποτυχίας. Σκεπτόμενη αρχικώς ότι ο Νατσιός θα μπει στη Βουλή. Γιατί? Γιατί σου λέει υπάρχει σμπρόξιμο από πίσω. Και εγώ εδώ, έξυπνη δικηγόρος, από την Άξο, με την καθολική κοινότητα που είναι μεγάλη. Λοιπόν, γενικά στις Κυκλάδες η καθολική κοινότητα είναι μεγάλη. Η κυρία Γρατσία λοιπόν σου λέει εδώ και τα λοιπά. Ο Νατσιός κατάλαβε με τη σειρά του περί τίνος επρόκειτο, έτσι, και της πήρε την έδρα. Και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε. Και η ίδια έψαχνε να βρει τρόπο ως γνήσια γυναίκα να εκδικηθεί. Βρήκανε λοιπόν την Καριστιανού. Και άρχισε το πανηγύρι. Πήγε δηλαδή η πονηρή και ιδιαίτερα εκπαιδευμένη, γιατί έχει μια εμπειρία, είναι πάνω από 50 χρονών η κυρία Γρατσία, στις δικηγορικές και νομικές, πώς να το πούμε, επιχειρήσεις, λοιπόν, κυρία Γρατσία, δίπλα στην κβαντική γιατρό που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα και ως εκ τούτου ήταν και φανατική εμβολιάστρια και εμβολιάστηκε 4 φορές. Αυτό έγινε με την κυρία Γρατσία. Και τώρα σου λέει είναι η ευκαιρία μας. Είναι η ευκαιρία μας. Θα βάλουμε από εδώ, θα σμπρώξουμε από εκεί, κάτι θα καταφέρουμε. Θα καταφέρετε κάτι. Θα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή και μετά θα καταφέρετε να σας φτύνει σύμπασο ελληνικός κόσμος για αυτό το οποίο κάνατε. Αν ο ελληνικός κόσμος καταλάβει
τι έχει συμβεί, που θα φροντίσουμε να καταλάβει. Αφήνουμε λοιπόν την κυρία Γρατσία. Της ευχόμαστε καλή υποστήριξη από τους καθολικούς. Νομίζω κάποιοι παπικοί πήραν καρδινάλοι, πήραν τηλέφωνο και είπανε στην ανθρώπους που τους ξέρω στην Άξο και είναι καθολικοί. Λοιπόν, και τους είπανε ο Πάπας θέλει να υποστηριχθεί η Γρατσία. Έτσι δεν λένε. Κακό, κακό δεν είναι. Αυτά τα λέμε για να τελειώσει το πανηγύρι, το δούλεμα. Τώρα, η κυρία Καρισιανού λοιπόν πρέπει να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα, τα οποία είναι ξεκάθαρα. Έτσι. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί είναι άσχετη. Όταν λέμε είναι άσχετη, είναι απλά η ομιλούσα κεφαλή, ουδέ καν ομιλούσα κεφαλή, διότι αν μιλήσει, λέει περισσότερες μπούρδες από ό,τι έλεγε η Λατινοπούλου, οπότε τώρα τη σταματήσαν από το να ομιλεί. Κυρία Καρισιανού, για τα εμβόλια ξέρουμε. Εμβολιαστήκατε 4 φορές επειδή ήσταν φανατική του εμβολιασμού. Δεν είναι κακό να ήσταν φανατική του εμβολιασμού. Κακό είναι να πηγαίνετε να καβατζώνετε έναν τίτλο κοινότητα ανεμβολίαστων για να κοροϊδέψετε τους ανεμβολίαστους. Οι οποίοι ανεμβολίαστοι, ιδιαίτερα οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί, ταλαιπωρηθήκαμε όπως δεν ταλαιπωρήθηκε κανένας και συγκρουστήκαμε. Δεν συγκρουστήκαμε επειδή χάσαμε κάτι και μετά αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάμε απέναντι στο σύστημα. Συγκρουστήκαμε χωρίς να έχουμε χάσει κάτι. Αποφασισμένοι όμως να χάσουμε. Εσείς τώρα συγκρούεστε, έχοντας χάσει κάτι, αποφασισμένοι να κερδίσετε. Και όχι σε ηθικό επίπεδο. Αυτά περί δικαιοσύνης αφήστε τα, διότι αν ήσασταν υπέρ της δικαιοσύνης δεν θα ήσασταν εδώ. Δεν θα ήσασταν με αυτούς οι οποίοι κυνηγάνε 50 ανθρώπους, αδίκως, και που βάλαν στα 60 της μία γυναίκα στη φυλακή, τη Ζαρούλια, και δεν είμαι Χρυσή Αυγή, λοιπόν, σε ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο εσείς το υποστηρίζετε όποτε σας βολεύει, κυρία Καρισιανού. Αυτό είναι το ένα, λοιπόν. Υπάρχει όμως και το επόμενο. Το επόμενο είναι, κυρία Καρισιανού, αφήστε τις παπάντζες περί, πώς να το πούμε, περί υπογεννητικότητας των Ελλήνων. Οι Έλληνες πάντοτε ήμασταν, και ευχαριστώ το φίλο μου που μου το επεσήμανε αυτό σήμερα, ήμασταν λιγότεροι στο παρελθόν. Το 21 ήμασταν 1,5 εκατομμύριο. Το 40 ήμασταν 5 εκατομμύρια. Το πρόβλημά μας δεν είναι υπογεννητικότητα. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχετε φέρει 5 εκατομμύρια αλόφιλους. Κυρία Καρισιανού, θα πείτε κάτι γι' αυτό? Ή είστε αντιρατσίστρια? Τι θα πείτε για τη λαθρομετανάστευση? Ή είστε κι εσείς με τη Λατινοπούλου που είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, αλλά να φέρουμε Ινδούς, που είναι κατά της διείσδυσης ξένων λαών στη χώρα μας, αλλά το κούμπο είναι Έλληνας. Για τόλμα λοιπόν να μιλήσεις, κυρία Καρισιανού. Το τρίτο, το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο είναι ζήτημα ηθικής τάξης. Καλά, δεν θα μιλήσουμε για οικονομία, για στρατό. Η γυναίκα είναι ντουβάρι σε όλα αυτά. Είναι εκβαντικό ντουβάρι. Ένα εκβαντικό πολιτικό ντουβάρι, λοιπόν. Και να με μηνύσει για να σου το αποδείξω ότι είναι πολιτικό ντουβάρι. Τούβλο. Έτσι. Τώρα τι βλέπω εδώ. Α, η θέση να κατέβουμε στην πολιτική για να βοηθήσουμε την υπόθεσή μας δεν μας εκφράζει καθόλου. Απέναντίας το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Είσαι φθηνή λοιπόν, κυρία Καρισιανού. Είσαι πολύ φθηνή. Είσαι τόσο φθηνή. Εσύ το λες αυτό. Δεν το λέμε εμείς. Είσαι πολύ φθηνή. Και γι' αυτό το λόγο μάζεψες γύρω σου και τους φθηνούς ανθρώπους. Ανεφέρθη σε κάποιους. Η κυρία Καρισιανού λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει λοιπόν τώρα το εξής. Ποια η θέση της για τη λαθρομετανάστευση? Ποια η θέση της για την... Αφήστε τη λαθρομετανάστευση. Ποια η θέση της για την απόδοση ηθαγένειας σε ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες στο γένος? Κάνει τζίζ εδώ, έτσι. Εδώ δεν λέμε τίποτα, Κάρι. Τίποτα. Αλλά είμαστε με τους Ρώσους. Μάλλον οι Ρώσοι είναι μαζί μας. Οι οποίοι Ρώσοι δεν πρόκειται να μιλήσουν και να πούνε είμαστε με τον ένα ή με τον άλλον. Αφήνουν εκεί πέρα, ποζάρουν τον Αβιερινό, ποζάρουν τον άλλο τον απαράδεκτο τύπο, ας πούμε, τον εκπρόσωπο της κοινότητας των Ελλήνων εκεί στη Ρωσία, που αμφιβάλλω αν τον ξέρει και η καθαρίστρια του Κρεμλίνου, λοιπόν, για να πούνε ότι να κοιτάξτε, ηλίθιοι Έλληνες, ψηφίστε μας. Το θέμα είναι πώς θα κάνουν το ζούτα βουλευτή. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Και πώς η Γρατσία θα πάρει την εκδίκησή της από τον Ατσιό. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα τους δεν είναι ούτε τα μπόλια, ούτε τα τέμπη, ούτε τίποτα. Το θέμα τους είναι να τα εκμεταλλευτούν αυτά για να κάνουν το παιχνιδάκι τους. Το θέμα τους δεν είναι να ανατρέψουν την κατάσταση. Το θέμα τους είναι
να αποτελέσουν ένα μοχλό πίεσης στον διαχειριστή ενός πλούτου που αναξίως έρχεται απ' έξω ως δανεικά, για να πάει αυτός ο πλούτος εκεί που θέλουν οι ολιγάρχες, δηλαδή στην τσέπη τους. Η κυρία Καρυθιανού, όταν έκανε 4 μπόλια, ήταν και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Μητσοτάκη. Γιατί ήταν με την επιστήμη, την κβαντική επιστήμη. Αυτά λοιπόν τα λέμε για να τελειώνουμε με τις παπάντζες. Το κίνημα 21 είναι το μόνο κίνημα το οποίο θέλει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Και θέλει να ανατρέψει τις συνειδήσεις και να διαμορφώσει τις ψυχές και το πνεύμα των ανθρώπων οι οποίοι θα αποτελέσουν το μέλλον της Ελλάδος. Όλοι αυτοί έρχονται από ένα πολύ κακό παρελθόν. Και πάνω σε αυτό το κακό παρελθόν στηρίζονται. Καλό να αποχωρήσετε από το κοινότητα ανεμβολίαστων. Δεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων, είναι κοινότητα μελλοντικών ψηφοφόρων ενός τύπου ο οποίος θέλει να γίνει πολιτευτής και εκμεταλλεύεται το βασανιστήριο που υπέστημεν η ανεμβολίαστη. Σας καλώ να ξεκαθαρίσετε ότι όλοι οι άνθρωποι που εμβολιαστήκανε επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Υπήρχαν όμως κάποιοι οι οποίοι μπορούσαν να μείνουν στα 2 μπόλια για να κρατήσουν το ιατρείο τους ανοιχτό, αλλά ήταν τόσο φανατικοί και τόσο άσχετοι με την ιατρική, όπως η κυρία Καρυθιανού, που πήγανε στα 4 μπόλια. Και μετά κάναν και βολτούλες στο εξωτερικό με τον κρασέμπορα. Γιατί στην Αμερική δεν μπορούσε να μπει αν δεν ήσουν πλήρως εμβολιασμένος. Έτσι λοιπόν η Κάρη, για να μην χάσει το πάρτι, πήγε και στην Αμερική πλήρως εμβολιασμένη. Αυτά είχα να πω. Πιθανόν μέσα στις επόμενες ώρες για το συνδρομητικό κανάλι να κάνω ένα βίντεο για αυτό που έχω υποσχεθεί για το νικοτάμινο μόνο νουκλεοτίδιο, το NMN, έτσι, όπου θα μιλήσω και για το αλφα λιποϊκό. Έχω μιλήσει ήδη μια φορά στο συνδρομητικό κανάλι, δείτε το πώς αντιμετωπίζει το καρκίνος, πώς δηλαδή λέγανε με το φαινόμενο Warburg ότι αντιμετωπίζει το καρκίνος, πώς λέγανε λοιπόν. Όμως το θέμα του NMN το έχω εντρυφήσει προσωπικά με δικούς μου ασθενείς και θα σας πω και πράγματα τα οποία δεν τολμάει κανένας να τα πει στο συνδρομητικό κανάλι. Τώρα, κυρία Καρυθιανού, μαζευτείτε. Μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους για πολύ λίγο, αλλά δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους και για πάντα. Μπορεί να κοροϊδεύετε λίγους για πολύ, όλους για πολύ λίγο, αλλά όλους και για πάντα δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε. Ιδιαίτερα δε όταν μου ποστάρετε τους τύπους που δήθεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων. Έχουμε χύσει αίμα για αυτό. Έχουμε χύσει αίμα. Και είναι κι άλλοι που έχουν χύσει αίμα. Για να μου βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος και να θέλει να γίνει πολιτευτής πάνω στο δικό μας αίμα. Αυτό θα τελειώσει. Σταματάμε εδώ. Συγχωρέστε μου τη φωνή. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πει κάτι. Κάτσε να δούμε. Μπήκε ένας η κριτική για την έλλειψη. Σωστό, ναι. Μπήκε μια σάρα μάρα και κουταμάρα και λέει μισογίνηση μου φαίνεται. Καταρχάς, εάν αναφερόμουν στην γυναίκα Καρυθιανού, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι και μισογίνης. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να το συνάγει αυτό κάποιος, κυρία Μάρα Κουταμάρα, από το φίλο του ανθρώπου εναντίον του οποίου καταφέρομαι για τις θέσεις του. Έτσι, οι θέσεις της Καρυθιανού δεν είναι θέσεις μιας γυναίκας, είναι θέσεις ενός ανθρώπου. Λοιπόν, άσε λοιπόν τα ψόφια, κυρία Μάρα Κουταμάρα, λοιπόν, περί μισογυνισμού και φάγει ένα μπλοκ. Λοιπόν, Μούγκα λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, ο Γιώργος, και για τον αριθμό ταυτότητας από την Καρυθιανού και για τα εμβόλια και για όλα. Λοιπόν, γιατί είναι παρακμιακός ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός είναι παρακμιακός διότι πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Έχει την εικόνα που του δίνουν τα συστημικά μέσα. Τα συστημικά μέσα του δώσανε λοιπόν την κυρία Καρυθιανού
και ξαφνικά αποφάσισε να πάει στην κυρία Καριστιανού. Δεν έχει πει τίποτα για το γένος, δεν έχει πει τίποτα για τη λαθρομετανάστευση, δεν έχει πει τίποτα για τα εμβόλια, αλλά ήταν στη Μόσχα. Έκανε, έκανε τις βόλτες του στη Μόσχα. Λοιπόν, ναι, Στράτος Σουρδάκης λέγεται ο πρόεδρος των επιχειρηματιών της Πετρούπολης. Ακολουθούσε τον Τσίπρα στις αποστολές. Είναι ένας τύπος ο οποίος κολλάει όπου δοθεί ευκαιρία. Θέλουν τώρα να γίνουν βουλευτές αυτοί, έτσι. Γράφει φίλος μας, ο Ζούτας έχει πολύ θράσος. Βλακεία έχει το παιδί αυτό, γιατί είναι μικρούλης. Πολύ χολή, πολύ χολή. Η χολή είναι σε σένα. Τώρα μπλόκχεσαι. Λοιπόν. Για ποια δουλειά δεν είναι καλός ο Νίκος Παπαδόπουλος? Για την πολιτική, αγαπητή μου, δεν είναι καλός. Και εσύ μπλοκ. Θα μας πεις ντροπή. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αρκετά έχουμε σπαστεί με όλους αυτούς. Να πούμε ότι 15 Μαΐου έκλεισε η λιγνητική μονάδα του Αγίου Δημητρίου. Από πότε φωνάζουμε για τα λιγνητικά? Η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι? Όχι βέβαια, αμολούσε περιστέρια. Πρώτα τα έψαχνε να τα βρει, να τα βάψει άσπρα και μετά να τα αμολύσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα έχει γράψει ο Ευάγγελος Λεμπέσης, έτσι ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε πολλά με τον Λεμπέση. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής και το πραγματικό του όνομα είναι Τσολιάς, λέει κάποιος φίλος μας, ο Σπύρος Χατζάρας, αν είναι αυτός. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα, τι σκατοβολιό έχει μαζευτεί εκεί πέρα, γιατί σου λέει είναι ευκαιρία να μπούμε μέσα, να χωθούμε, να φάμε κι εμείς. Το κίνημα 21 δεν είναι αυτό. Το κίνημα 21 είναι αυτό το οποίο δεν φαντάζεστε. Αυτοί που είστε φίλοι μας και μέλη, στελέχη και συμπαθούντες, στις 13 Ιουνίου 12.30 ώρα στο Royal Olympic, να είστε εκεί. Θα σας περιμένουμε, δεν θα υπάρχουν κάμερες, δεν θα υπάρχει καμία καταγραφή, θα υπάρχει μόνον η αλήθεια. Θα υπάρχει μόνον, θα είμαστε εμείς, έτσι, μόνον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω συνέχεια. Είμαστε εμείς μόνον. Ούτε Αμερικάνοι, ούτε Ρώσοι, ούτε ολιγάρχες, ούτε εξωγήινοι, ούτε καθηγητές, ούτε. Άνθρωποι που έχουμε συγκρουστεί με το κατεστημένο, θέλω να σηκώσω την μία από τις εικόνες που έχουμε φτιάξει, την οποία θα έλεγα να την προωθήσετε, όπως επίσης και τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με τη συγκέντρωση. Λοιπόν, είμαστε εμείς μόνον. Είναι το κίνημα 21 μόνον. Να πω ότι με πολύ μεγάλη σκέψη κάνω αυτή την εκπομπή, έτσι, και την κάνω διότι είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν κιόλας. Όμως, εμείς δεν φοβόμαστε να σπάσουμε αυγά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς είμαστε αυτοί που θα μας βρούνε απέναντί τους. Και οι Μητσοτάκηδες και όλοι τους. 13 Ιουνίου λοιπόν, 12.30, στις στήλες του Ολυμπίου Διός, γι' αυτό έχουν βάλει αυτά τα παιδιά, λοιπόν, είναι οι στήλες του Ολυμπίου Διός. Στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Το κίνημα 21 θα υπάρχει ακόμα και όταν αυτοί θα κρύβονται για να γλιτώσουν από τα γιαούρτια, τις ντομάτες και τις λεμονόκουπες, κάρι. Έτσι, γιατί την παπάντζα δεν τη δέχεται κανένας. Και την παπάντζα ο πρώτος που δεν τη δέχεται είμαι εγώ, Θανάση. Τσουγανάτε. Δεν βγαίνει τώρα, βγήκε και είναι, δεν ξέρω, μηχανικό είναι αυτό. Λοιπόν, κάτι ακόμα, επειδή κοροϊδεύει η κυρία Καριστιανού, μάλλον ο ολιγάρχης, ο οποίος της έδωσε το βήμα για να δώσει συνέντευξη, αποφάσισε να κοροϊδέψει τον δεξιό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Η Καριστιανού όμως ήταν ο λίγον τι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, walk, ήταν λίγον τι walk agenda. Γιατί walk agenda δεν θα πει τίποτα η Καριστιανού, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν ερωτήθηκε για τις εκτρώσεις. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι υπέρ των εκτρώσεων. Όμως ο δημοσιογράφος, αποφασισμένος να την προβάλλει όπως ήθελε ο ολιγάρχης, για να πάρει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία και να μπορούν στη συνέχεια να εκβιάσουν την κυβέρνηση οι ολιγάρχες για αυτό το οποίο θέλουν, την παρουσιάσαν να λέει ότι όχι, εγώ είμαι κατά των εκτρώσεων. Την επομένη μέρα, επειδή η ίδια φοβήθηκε ότι θα χάσει το αριστερό της κοινό, γιατί τότε, έως τότε μόνον αυτό είχε, λοιπόν, βγήκε και είπε παραποίησαν αυτά τα οποία είπα. Λοιπόν, θα βρούμε το βιντεάκι και θα το αναλύσουμε καρέ-καρέ, κάρι, έτσι. Επίσης, να πούμε ότι η Καριστιανού είναι υπέρ του γάμου των όμο, δηλαδή κατ' επέκταση και υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από τους όμο. Αυτό το είπε ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν το κάνανε αβαβά και προβάλανε την ψευδή δήλωση όπως την δημιουργήσαν και την τροποποιήσανε οι αλήτες, το αλήτικο δημοσιογραφικό κατεστημένο. Το κίνημα 21 τα παρακολουθεί όλα. Διότι δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να παίξουμε. Εγώ δεν άφησα την ησυχία μου. Δεν παράτησα την κλινική μου. Δεν συγκρούστηκα με το ΑΝΣ, με τους κοπρίτες οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και παρουσιάζοντας δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν πλακώθηκα με τον Μπατούλη, με τον Νίτσα, με όλους αυτούς. Δεν έτρεχα με πρόστιμα εις βάρος μου, επειδή μιλούσα κατά του εμβολιασμού, για να κάθομαι και να ανέχομαι τα πολιτικά σκουπίδια τους αρλεκίνους και τους παλιάτσους να κυκλοφορούν τριγύρω και να κοροϊδεύουν έναν λαό που η εκπαίδευσή του πλέον επιτρέπει στο να τον κοροϊδεύουν οι κάθε λογής τζαναμπέτιδες, να το πω με καλό τρόπο. Δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για να μπουν στη Βουλή. Είμαστε από αυτούς που ακόμα και όταν η Βουλή δεν θα υπάρχει, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό, εμείς θα υπάρχουμε. Και πίσω από εμάς θα κρυφτούν για να προστατευτούν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι στο σύστημα και οι οποίοι τότε θα διώκονται. Η κυρία Καρσιανού δεν πρόκειται να πει τίποτα για προσωπικούς αριθμούς, δεν πρόκειται να πει τίποτα για εμβόλια, όλα αυτά κάνουν τζιζ. Δεν πρόκειται να πει τίποτα για λαθρομετανάστευση, δεν πρόκειται να πει τίποτα για τις ηθαγένειες, δεν πρόκειται να πει τίποτε για όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον Έλληνα. Η πορεία της είναι εξ αρχής συστημική, είναι μια ενδοσυστημική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό το λόγο όλοι αυτοί που θέλουν να είναι δίπλα εκεί που είναι το χρήμα, σπεύσαν να χωθούν. Εμείς δεν τους θέλουμε, χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παρουσιάζονται ως κίνσορες και δεν θα επιτρέψουμε να καπηλεύονται τον αγώνα τον οποίο έχουμε κάνει εγώ, ο Μπαϊραμίδης, ο Αρβανίτης, ο Χατζάρας, η Νεκταρία, έτσι, ο Κούβελας. Δεν θα επιτρέψουμε να εκμεταλλεύεστε αυτόν τον αγώνα. Θα σας πατήσουμε κάτω με νόμιμο και δίκαιο τρόπο και μετά θα σας στείλουμε διακοπές στην Τήλη. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν, ζήτω η αιωνία και η ουρανία Ελλάς. Τα λέμε σύντομα μαζί, πάλι με ένα αποκαλυπτικό βίντεο. Όσοι έχετε την Καρισιανού, στείλτε της το βίντεο, έτσι, να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι μπήκε μέσα στο λάκκο με τα φίδια, να το πούμε έτσι, να μην το πούμε αλλιώς και παρεξηγηθούν. Έτσι. Μπορεί να παρεξηγηθεί και ο Βαξεβάνης, ρε παιδί μου, ξέρετε τι εννοώ. Ξέρεις Βαξεβάνη τι εννοώ, έτσι. Και εσύ Καρισιανού. Τώρα δεν ξέρω ο Κρασέμπορας αν ξέρει τι εννοώ, αλλά θα το μάθετε στο τέλος, σύντομα, όλοι μαζί. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θάνατο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης,

Καλησπέρα στους ακροατές, χαιρετώ κάποιον και του κλειδιού από το Δημοτικό Στάδιο του Αριστερού για την τελευταία αγωνιστική των play-out του στοίχημα Super League που ο Πατρέμπης συνειδητοποιεί στο Βασιλιακό. Το σκόρ έχει ανοίξει από το Πατρέμπης από να δείξει το Αστίβε Τσούγκαρ στο τρίτο της αναμέτρησης. Ο κύριος Ιδιπαρκέδεκα για την κύριε Κρίση είναι ο Βασίλος Αφανασίου, από τη δεξιά εκείνη η κέντρη της άμυνας του Μίτσου Σταυρόπουλος, μαζί με τον Μανσούρ. Αριστερά ο Όρεμεν, στο κέντρο Μίχρου με τον Τσιγκάρα, τα άκρα της επίθεσης ο Πνευμανίδης με τον Μπάκου, στο 10 ο Τσούμπερ και στην περιοχή της επίθεσης ο Κανφέρ, ενώ για την ομάδα της Κανσερωτή και της Αργός που φλέξει καταλήγει κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο της άμυνας τον Καρασαλίδη, τον Βόλνεϊ και τον Πάγο, στο κέντρο δεξιά τον Γεωργιάδη, αριστερά τον Αρμιγκό, στο κέντρο τον Ανέζα, ο Νίτσο Αλάνγα, μέσα στην κορυφή της επίθεσης του Μασανάκη. Με τον Καρέλη, το έχω συμπροηγουμένως στο Μαχαίδη στο 1-0 με την ομάδα του Περιστερίου, που τώρα ο Κιν θα βγάλει μια ανήσαγρα τσούμπερ βρίσκεται στην περιοχή, θα βγάλει μια σέντρα που ο Σακαλίδης θα μαζέψει πολύ εύκολα, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα αυτού του σέντρα του Κιν Τσούμπερ. Και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, θα δώσει τον Βόλνιο, θα δώσει την βαλή στην μπάλα, θα δώσει το Ρίμιντσο. Ωραίο το 1-2 με τον Ομέγκα. Τώρα στο αριστερά θα κερδίσει το φάουλ ο Αρμιγκό από τον Τίνι. Το πέφτει γρήγορα από τον Σκοβόλνη. Ο Ομέγκα στο κέντρο βρίσκεται βάρος του Βιτέντου. Αν Σαρακός δεν έχει απειλήσει, παρά έχει κρατήσει λίγο την μπάλα να αναστατηθεί. Παρά τον Παρασαλίδη, εξαστό Γεωργιάδη, ο οποίος μου γύρω στην μπάλα θα ψάξει αν μας φαινάκι χωρίς αγροτέρες που θα μαζέψει ο Άφανας ή καλώς συνέχει στο παιχνίδι. Μπάλα στο Σταυρόπουλο. Δεξιά εκείνη. Έχανε δεν διακομμένη νωρίς. Αν και στην πρώτη θέση του Μιγγύρα τρώμε και σβήρει το δίκτυα με τον Στίβεν Τσούμπερ με ένα σούρ της δεύτερης περιοχής. Πέρα Όρεμεν. Πίσω στο Μανσούρ. Ο Μανσούρ ξανά στον Όρεμεν. Ο Όρεμεν ξανά στο Μανσούρ πίσω. Βάλα τα παιδιά του Σταυρόπουλου, δεξιά στο Γκίνι. Ο Γκίνι θα βρει τον Πνευμονίδη και ο Νουρίς μεγάλο στο Τζούμπερ θα προσπαθήσει να βρει το φανφέρ με μια κεφαλιά. Ίσως ήταν και εκτεθειμένος ο Εντερφόρητα τρομή του. Δεν έφτιαξε όμως την μπάλα στο Κίνεν. Βάλα σε κορυφό Καρασαλίδη. Ο Καρασαλίδης. Τον Καρασαλίδης φέρει την μπάλα αριστερά στον Πέλτες. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος, ολοκληρώθηκε και διόρθωσε. Καρασαλίδης τώρα έκανε το λάθος και θα κλέψει ο Τσιγκάρας. Τσιγκάρας θα δει ωραία τον Μπάκου, ο οποίος θα εμφανίσει να είναι φαντρόψιο όμως ο Καρασαλίδης. Άλλα τώρα θα κλέψει ο Μίχορ, ο Τσιγκάρας. Τώρα ο Μίχορ θα βρει τον Ούρον ωραία. Ο Μπάκου θα ζητήσει περνάει σαν θα δώσει τον Μίχορ, ο Μίχορ λέει πάλι στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας η μονομαχία με τον Σάλλο Μάνο Προδεμονακολό θα μπορέσει να δώσει πίσω τον Σταυρόπουλο και τώρα θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Γκίνι, ο οποίος ο Τσούμπρος θα πει θα δει τον Πάκου τον Τσούμπρο τώρα θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον Μονσεραιτό το οποίο το εκτελεί τον Αρμιγκό μας τα αριστερά, ο τελικά θα δώσει την μπάλα στον Έλτες. Έλτες τώρα στο πλέον, θα προσπαθήσει να βρει τον Καρέλη, ο οποίος δεν θα αναλύσει την μοχιά, Μανσούρ τώρα στο γίνει, ο Εκίνη ακόμα στο πλέον στον Αθανασίου. Αθανασίου, ο Μανσούρ. Προστά πάρει μέτρα με το λίγο, ξέρετε, στο κέντρο θα συνεχίσει τώρα. Θα δώσει στον Μπάρκο. Ο Μπάκο ωραίο, επειδή θα περάσει ένα στο Ζούμπερ, θα πρέπει να καταφέρει που λέει μάλλον και τώρα υπάρχει ένα πιθανό που συμπεριφέρει στον Αστραϊκό. Η μπάλα βρίσκεται δεξιά τώρα. Μπάλα στο κέντρο. Η αλλαγή του παιχνιδιού τώρα. Για τον Ιμνόμπαστο. Μπάλα χάρη πίσω στον Ιμνόμπαστο τον Ιμνόμπαστο με τον Βέλνεϊ. Θα
εκεί για την ομάδα του Παναθηναϊκού αυτά τα πρώτα λεπτά χωρίς να απειλήσει. Όμως κατάει παραπάνω την μπάλα, τώρα ο Βόλ είναι πάλι, θα δώσει στον Καρασαλίδη και ο Καρασαλίδης στον Καλίδη. Δεν είναι αφιλιά στον διαπτώσει. Ο Βόλ θα φέρει μια μαθηματικά ωραία θα βρει. Ο Μέγκα τώρα. Ο Μέγκα θα δώσει στον Χάλαμ. Χάλαμ ακόμα πιο δεξιά. Θα κόψει το κυβέρας και θα κερδίσει το φάουλ. Εκτελεχθεί το φάουλ γρήγορα από το μήχορο και το Σαββρόπουλο. Αλλά πίσω βρισκόμαστε 11 λεπτό της αναμέσης. Πάντως ένα 1-0 το δρομή του με τον γκολ και ο Βενσίμπε. Μας βαθμολογικά χωρίς σημασία. Θα πέσει η ομάδα των Σερών έτσι και μαθηματικά. Θα πέσει η ομάδα της Κάρισσας. Μια ωραία βαθιά τώρα για τον Τσούμπερ. Το Τσούμπερ θα μπει στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα. Ο Σακαλίδης θα χαρίσει τη φάση, βάλω πάλι στα πόδια του Τσούμπερ. Τσούμπερ θα δει ωραία τον Μιαγμονίδη. Μιαγμονίδης θα ψάξει το μήνυμα, θα αργήσει λίγο, μπάλα καταλήγει στα πόδια του Σπανού. Τώρα της Τσιγκάρας, ακόμη πιο πίσω στον Σταυρόπουλο. Στο Μανσούρ. Μανσούρ τώρα θα βρει τον Ούρονεν από τα αριστερά. Ούρονεν ακόμα πάλι πίσω στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο στην Τιμπέρα. Τιμπέρα στον Κίνο από τα δεξιά. Με ωραία θα βρει τον Τζούμπερ. Ο οποίος θα μπει, θα πατήσει στην περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα. Ευκαιρία στο Βανφέρ. Η μπάλα θα καταλήξει. Πάμε. Έχει βρει η μπάλα στο σώμα των αξιλών αμυντικών του Πανσεραϊκού. Πάει ο Μίχαλ στην εκτέλεση. Θα να δούμε αν ο Μίχαλ του Περσυρού μπορεί να απειλήσει από αυτό το σημείο. Θα ζητήσει μπάλα ο Σάββατος Μαχμονίδης. Θα πάει κοντά στον Πίτερ Μίχαλ. Ο Μίχαλ δεν φαίνεται ότι τις τάσεις τώρα από τον κύριο Ραγγέλου και των δύο ομάδων. Έχουμε φτάσει στο παιχνίδι τώρα με τον Μίχαλ, ο οποίος εκτελέσει ανοιχτά τον Ούρον με το σουτ. Βάλει πολύ έξω, δεν απειλεί τον Σακαλίδη. Βρέθηκε μόνος του αριστερός από τον φύλακα στο δρομή του, δεν μπόρεσε να απειλήσει. Υπήρχαν προϋποθέσεις, αλλά μετά κατέληξε πολύ πάνω από την ευθεία του Σακαλίδη, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι. Ο Σακαλίδης θα δώσει συνέχεια με το ελεύθερο. Την μπάλα αριστερά που θα εκδικήσει ο Μέγκα, θα κερδίσει ο Μίχολ. Την μπάλα ψηλά, ο Μανσούρ εκεί θα πάρει την κεφαλιά, αλλά θα δείτε πώς την μπάλα θα παίρνει ο Μέγκα. Και τώρα το Βόλμι. Ο Βόλμι θα πέσει τον Μασκανάκη, όμως ο Μανσούρ θα κόψει εύκολα και τώρα υπάρχει το εγωθέτος. Ο Τσούμπερ προσπάθησε να δει το Βανφέρ, δεν προέλαβε τον έκοψε ο Βόλμι. Τώρα πάλι πίσω στον Περσερικό, όπου ο Αντρόμητος πιέζει ψηλά μέχρι στιγμής, βρήκε και γρήγορο γκολ. Ο Ρίνεν τώρα θα κόψει την μπαλά, είναι πίσω στον Περσερικό, στα πόδια του Σακαλίδη. Σακαλίδης τώρα θα κάνει λάθος, δεν θα μπορέσει να βρει τον Αρμιδόν και πλάγιο εξελέσκει ο Μπαλάς ο Μίχολ λίγο μπροστά από το κέντρο ζητάει εκείνο ο Μίχολ το βοηθεί στο Μανσούρ. Μανσούρ με μια προσπάθεια να κάθεται στον Ούρνεν. Ο Ούρνεν θα παίξει τον Σούμπερ, ο Σούμπερ θα κοπεί από τον Μιχολ. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στον Σάλαμ, ο οποίος μάχεται με τον Ούρνεν. Ωραία θα αλλάξει το παιχνίδι ο Πανσεραϊκός με τη στιγμή ο Βόλμι τώρα έχει την μπάλα. Υπάρχουν λεπτό να βγει μπροστά η ομάδα των Σερών.
θα ψάξει τον Καρέλη, ο Καρέλη θα ονομαστεί με τον Τσιγκάρα, θα τον νικήσει ο Αλμυνός στο Τρομήτη. Και τώρα μπάλα στον Αθανασίου, ο Αγρόπουλος, ο Μίρφολ και αυτός τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα στο χώρο του Κέλλου θα πέσει ήρεμα στον Ούρανεν, χωρίς να πει Ούρανεν. Την μπάλα πάλι πίσω στο Μανσούρ, ο οποίος θα παίξει στο Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος τον γίνει από τα δεξιά. Ζητά, θα βρει το Van Fert. Ο Van Fert είναι... Van Fert πατάς, θέλει να πάει πατήσει την μπάλα, έχει κάνει και ένα χέρι, είναι ο κύριος Βαγγέλου. Και τώρα θα κρατήσουμε ένα ελεύθερο ο Σακαλίδης. Ήσουμε στο 16ο το πιθανό, πάντως και ένα 0. Με τον κυβερνήτη στο τρίτο λεπτό. Πάει στα αυτή η ιδιαίτερη φάση πέρα από το σούπερ που είναι πήγε αρκετά ψηλά. Σακώσει τώρα ο Μίχολ. Ωραία, και ο Πνευμονίδης θα ξαναβρει τον Μίχολ. Μίχολ τώρα. Εγίνει. Τον Πνευμονίδη αυτή τον Μέγκα. Θα κερδίσει φάουλ ο Σταύρος Πνευμονίδης από τον Μέγκα. Άρχισε να το δώσει, το σκέφτηκε ο Ευαγγέλου, μετά από λίγα δευτερόλεπτα έδωσε το φάουλ στον Έλληνα εξτρέμ. Μα τέλεσε πάντα ο Πίτερ Μίχολ για αυτό το φάουλ. Λογικά θα πάει να γεμίσει. Έχει ανέβει και ο Μανσούρ και ο Σταυρόπουλος αυτή τη στιγμή την μπάλα. Να δούμε αν ο Τρόπος μπορεί να βρει δίκτυα μέσω αυτή τη φάση. Να πούμε πριν έτοιμο θα εκτελέσει. Εκτελεί κακά, χαμηλά, τον διάβασε. Αλλά θα χάσει την μπάλα με φάουλ από τον Τσιγκάρα. Έτσι μας κανάκι ήταν το φάουλ, τώρα το φάουλ είναι ο Γόλνη. Όπως θα ο Μεοντά τελικά εκτελεί πίσω για τον Καρασαλίδη. Ο Ρασάλαν θα παίξει πίσω και πίσω τον Σακαλίδη που θα γεμίσει. Ο Ούρεναν θα πάρει την κεφαλαία, την μπάλα θα καταλήξει το Μασχανάκι. Μασχανάκι πίσω στο Σάλαν. Σάλαν θα περάσει ωραία τον Μασού, θα γυρίσει όμως πάλι πίσω χωρίς. Λύση θα βρει ωραία τον θα κοπεί από τον Φίνι, θα κερδίσει και το Φιλάγιο, το Φίνι, θα παίξει γρήγορα στο Μίχολ, παρμοντώνει τα μπρεμπικότητα από το Γίνι, πάλι θα πω λίγο Ισπανού, ο Ισπανός στο Μίχολ, ο οποίος θα βρει ωραία το Τσιγκάρα, Τσιγκάρα σπίσω Μανσούρ, Μανσούρ τον Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλο στο Γίνι. Είναι θα παίξει το Van Fert, τελικά θα δώσει το Μίχολ. Μίχολ τώρα στο Van Fert και τώρα στείλει τον Τσούμπερ. Θα περάσει στο Βερέλη, Μίχολ Γόλα και ο Μίχολ με μία στο Μανσούρ. Τώρα ο Τσιγκάρας. Τσιγκάρας στο Μίχολ. Ο Μίχολ θα βρει ωραία το Τσούμπερ κάθετα. Αυτός πάλι πίσω στον Αστριακό. Αστριακός θα ψάξουμε μία πολύ ωραία βαθιά. Το Van Fert, αν δεν είναι ψάξει, το Van Fert εκτελέσει. Πάκλει από τον Καρασαλίδη, Κόνιρ δεν ήταν μένος Ολλανδός. Ευκαιρία εδώ για τον Ατρόμητρο, ο οποίος κόπηκε μετά την του Καρασαλίδη. Ο Μίχολ πάει να εκτελέσει το Κόνιρ που κέρδισε ο Van Fert. Μια ευκαιρία εδώ για τον Ατρόμητρο να απειλήσει, ο οποίος όμως δεν κατορίξε τα δεξιά καθώς κόπηκε τον Καρασαλίδη. Πάλι πάει κοντά τον Πνευμονίδη και αυτή την εκτέλεση. Να δούμε τώρα αν θα εκτελέσει. Αν το κανονικά εκτελείται, θα κοπεί η μπάλα από τον Καρασαλίδη μέσα καλά, θα κυνηγήσει ο Καρέλης, αλλά εκείνο εκείνη, ο οποίος θα βρει τον Πνευμονίδη, ο οποίος έχει αρκετό χώρο μπροστά του, έχει και δεξιά του τον Μίχολ, έχει ο Τσιγκάρας κάτω, τον Πνευμονίδη, θα βρει τον Τζούμπερ, ο Τζούμπερ θα παίξει με μια ξανά τον Πνευμονίδη, ο οποίος θα κερδίσει χωρίς να γίνει, του μένει στον Μίχολ, γιατί θα βρει πολύ ωραία τον Τζούμπερ, ο Τζούμπερ έχει σουτ γκολ! Μίλησε με τον Τζούμπερ,

Περιστέρι. Θα δούμε αν όλα είναι κανονικά, δεν δείχνει να αλλάξει την απόφαση. Άρα είναι στο σέντρο για την ομάδα των Σερών, η οποία βρίσκεται πίσω δύο τέρματα. Παρέλει στο σέντρο κανονικά όλα, 2-0 για τον Ατρόμητο. Απόψε με Μονίδης, κλείνει τώρα Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος του Μανσούρ. Μανσούρ για τον Ούρενεν, ο οποίος ανέβει. Ούρενεν ξαναπίνει στον Μανσούρ, Τσιγκάρας. Εγκαλά στον Σταυρόπουλο. Κλείνει στον Τσιγκάρα. Και άρα θα ψάξει με μια δασταλαβά του Μεσμονίδη, ο οποίος θα κυνηγήσει, δεν προλαβαίνει, η μπάλα θα καταλήξει out για την ομάδα των Σερών. Και όσο καλύβει θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι. Με ένα ακόμα ελεύθερο. Ακόμα στις 20 λεπτό της αναμέτρησης με δύο γκολ του Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος είναι και δύο μοναδικές φάσεις του παιχνιδιού που βρέθηκαν στην ιστορία του Κακαλούδη. Τώρα ο Μίχολ θα βρει ωραία τον Κίνη, βρει ωραία τον Τσούμπερ, τον Πεμωρίδη, ο Πεμωρίδης προσπάθησε να βρει τον Τσούμπερ με τα κουνάκι δεν είναι κατά πέρα, αλλά πάλι είναι πάλι στα σχόλια του Έλληνα, θα ψάξει το Πανθέρο, ο οποίος θα το πει. Τώρα Γεωργιάδης, με μια προσπίση, θα παίξει πίσω τον Παρασαλίδη, ο οποίος θα γεμίσει εκεί, είναι ο Μίχολ. Μίχολ θα κόψει άνω και τώρα με οργά. Άλλος, τώρα θα γεμίσει ο Κακαλίδης. Θα γίνεται λάθος ο Παρθέντας Φάσης, ο Τσούμπερ. 3-0. Πατρίκος, Στίβεν Τσούμπερ. Μετά το λάθος ο Ρεζόφης Αμφυραϊκού. Τρίκ για τον Ερκετό. Ανηγυρίζει η θέση της αδρομής του. Και το σώ, τρίτο λεπτό, πάνω που έλεγα ότι η τρίτη ιστορία στην ουσία, ο Στίβεν Τσούμπερ καταφέρει να βρει ξανά δίκτυα και να κάνει τα τρίκ μέσα σε 23 λεπτά. Να, αν το λαμβάνω καλά τουλάχιστον από τον κόσμο, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν έχει μπει καλά η ομάδα των Σέρων και την τελευταία αγωνιστική των play-out. Αδιάφορα ενώπιον το παιχνίδι, αλλά έτσι περιμέναμε μια καλύτερη εικόνα της ομάδας των Σέρων και την τελευταία της εμφάνισης για αυτό το σκέλτη Βερολίνου. Ένα σύντρος ο Φάλαμ τώρα, θα την κερδιάζει. Θα γεμίσει ο Φέλτες, έτσι είναι ο Ούρενεν, θα κόψει, θα παραχωρήσει το πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Φέλτες, ο Βόλνη. Βόλνη τώρα, ωραία στον Ρίμνιν, το μοιάτσε, θα κερδίσει το φάουλ, εδώ. Καλά γύρω για τον αρμηγό, τώρα ο Μπερντάς στο κέντρο,

θα καλέσει τώρα, θα γεννήσει. Ο Μανσούρ φαίνεται να ελέγχει τι πιέζει ο Μασκανάκη. Ο Μανσούρ θα τώρα τελικά φάνηκε με δυσκολία γιατί εκεί έστω έβαλε τα τρόμια και τελικά μπόρεσε να νικήσει το Μασκανάκη. Και τώρα ο Αθανασίου υπέρ στο κέντρο. Ο Μίχολ θα δώσει το γύρο με δυσκολία και θα κρατήσει. Ο Κίνησον Μίχολ. Μίχολ έκανε την ίδια του Μπερδέ, τον είπε ο Αυστριακός. Μανσούρ τώρα. Μανσούρ για τον Ήρωμον. Για τον Τσιγάρα, συγγνώμη.

αλλαγή από τον Μίχορη. Αλλαγή παιχνίδι τώρα στο Σταυρόπουλο, ο οποίος έχει χώρο και τώρα στο Σταύρο Πνευμονίδη. Πνευμονίδη κάνει την προσάξη των Τούμπερ, η μπάλα θα καταλήξει στα πόδια του εκείνη. Τούμπερ με μια για τον Μίχορη. Αλλά τώρα τον μπάκο θα δώσει πλεονέκτημα να πήρε στο Βαγγέλιο. Στον Άκη θα προσπαθήσει να βρει τον Καρέλη, θα το πει εύκολα από τον Σταυρόπουλο. Και τώρα ο Μίχορη και τον μπάκο, ωραία στο Βανφέρ και τώρα έχει φόρο Ελλανδός. Θα προσπαθήσει να βρει τον μπάκο ξανά, θα κόψει ο Βέλνεϊ και θα τα δει κάπου μακρύνει. Με φάλο από 300 μέτρα πήρε Βαγγέλη. Τον Τούμιατσε το φάουλ. Με φάλο δικός, μιλάει με τον κύριο Βαγγέλη. Το φάουλ εκτελέστηκε πέρα. Ο Κόλνη από δεξιά. Ο Σάλαν τώρα θα βρει τον Τούμιατσε, ο οποίος θα δώσει αριστερά τον Αρμιγκό. Ο Αρμιγκός θα είναι ένας με τον Κίνη. Θα βγάλει μια σέντρα εκεί και ένα φιλί, μπάλα θα καταλήξει απευθείας για τον Αθανασίου. Αθανασίου στο Μανσούρ. Μανσούρ για τον Μίχολ. Ο Μίχολ θα ψάξει τον Ούρεμεν, ο οποίος έχει το χώρο μπάκι τώρα. Είμαστε στα αριστερά του Βιτέρου. Ούρεμεν στο Μίχολ και ο Ούρεμεν στο Μανσούρ. Ούρεμε τώρα για τον Μίχολ. Μανσούρ τώρα. Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος για ποιο αυτό είναι κίνη. Ο Τσιγκάρας ξανά στο Σταυρόπουλο. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Με πάντα στο 3-0. Με το χάτρικ του Τσιγκάρας τώρα ο Μπάκου θα προσπαθήσει να κατεβάσει την μπάλα από εκείνη και ο Βίλνη θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Μπάκο το οποίο έχει τελειώσει γρήγορα όρμα, την μπάλα βρει τώρα στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα θα δώσει τον Κίνο, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο. Τώρα θα πάει αρνητικό μεθόδο, θα προσπαθήσει να βρει με μια βαλιά τον Τσούμπερ, ο Τσούμπερν, ο Κίνο ζητάει συγγνώμη από τον Τσούμπερ και τώρα μπάλα στον Παγό, ο οποίος έχει δώσει τον Σάλαν. Ο οποίος είχε αρκετό χώρο, θα βρει τον Καρέλη, ο Καρέλης θα προσπαθήσει να γυρίσει τα κοπέα από τον Μανσούρ. Ο Μεογκά εκεί μάχεται με τον Φανφέρ, θα τον κερδίσει και η μπάλα βρίσκεται τώρα στον Βόλνη. Βόλνη τώρα θα δώσει πίσω τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδη στον Σάβο. Έχει χώρο, θα δώσει πίσω τον Καρασαλίδη. Ο Πανσεραϊκός μέχρι τώρα δεν έχει απειλήσει, είμαστε στο 21ο λεπτό. Την μπάλα τώρα στην Γεωργιάδη, ο οποίος θα φτιάξει τον Μασκανάκη, θα προσπαθήσει να γυρίσει. Εκείνο Τσιγκάρας, τώρα Τσούμπερ. Φανφέρ Τσούμπερ, πήγε να συνεργαστεί ωραία με τον Φανφέρ, δεν μπόρεσε. Και τώρα ο Καρέλης. Καρέλης θα δει ωραία τον Αρμιζό. Θα κοπεί με πολύ ωραίο τάκλι, να φω τον κίνη. Δεν θα το επιτρέψει να βγει μπροστά, θα εξελιχθεί γρήγορα το πλάγιο με ουκά Αρμιζό. Θα κοπεί από τον Φιλέν Τσούμπερ. Εκτελεστεί το πλάγιο πίσω για τον. Θα κάνει το λάθος εδώ, μια στραβοκλωτσιά θα κυνηγήσει ο Πνευμονίδης, θα διορθώσει ο Καρασαλίδης, παραλέω εδώ. Θα γίνει ένα λάθος ξανά από τον Σακαλίδη, μπάλα βρίσκεται στον Τσούμπερ. Θα κάνει, ο Τσούμπερ θα πέσει στον Τσιγκάρα, Τσιγκάρας, ένας έναν με τον Πάγο, μπάλα στον Μίχορ. Ο οποίος θα προσπαθήσει να μπει κάτω στον Πνευμονίδη με τα κουνάκι, μπάλα θα χαθεί, αλλά πάλι θα πέσει το τρομί του. Ο Μασούρ στα κρυφλά θα βρει τον Γκίνι, έτσι τουλάχιστον φάνηκε, δεν ξέρω αν τον δει. Και τώρα ο Τσιγκάρας. Την κάρα στο γίνει. Ο Πνευμονίδης προσπάθησε με τα κουνάκια ωραία. Η αναλογή με τα φορδιά του Πνευμονίδης θα πλασάρει, θα προσπαθήσει να περάσει. Δεν πλάσαρε στο σωστό χρόνο ο Πνευμονίδης, πήγε να περάσει ο Σακαλίδη, ο οποίος στην τελική του έκοψε το πεδίο και μάζεσε και σταμάτησε τον πέφτυκο τρομίου. Τώρα ο Γεωργιάδης από δεξιά, πίσω στον Κόλμη. Κόλμη
το μαρκάρι, κάποιος θα ψάξει ή θα κάνει λάθος, άλλο ένα λάθος. Θα κόψει ο τσιγκάρας και πέρα ο Μπάκου. Τούμπερ. Λιστράει ο τσιγκάρας και πέρα ο Ρουμιάτσε, θα δώσει και τη θέα το Μασκανάκι, ο Ρουμιάτσε. Στον Παλάμ, θα γίνει αλλαγή, εκείνη, θα κόψει. Σε άλλο γήπεδο, δύσκολο σε άλλο παιχνίδι, σε άλλο γήπεδο, δεν ξέρω. Πανσεραϊκό, εκείνη θα κοπεί καθαρά από τον Πάδο, θα κερδίσει το Φλάγιο. Ο Κίνη, στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, με το Χάτρικ του Στίβεν Τσούμπερ. Τώρα ωραία, μη φουκαλεί τον Τσούμπερ. Τσούμπερ, ωραία, θα ψάξει τον Μπάκου και όταν την πάρα καταλήγει στο Φανσέρ, θα κοπεί αυτός, ο Μεωδέα τώρα. Αρμουγκόν. Ωραία, ο Μεωδέα θα βάλει το σώμα του, θα βρει το Μασχανάκης. Μασχανάκης θα προσπαθήσει, μάχησε με τον Ούρνεν, την πάρα βρίσκεται στον Καρέλα από αριστερά, ο οποίος θα ψάξει τώρα Λουμιά, τον Μιάτσο, ο οποίος θα κατεβάσει. Βρίσκεται με τον Μανσούρ. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Αρμουγκόν. Τα αριστερά. Θα βγει η σέντρα χαμηλά. Ήταν χέρι. Με τον Σεραϊκού Καρέλης τώρα, ωραία, μάχησε με τον Κίνη. Θα τον περάσει. Και θα κερδίσει το κόρνερ ο Καρέλης. Και στην εκτέλεση πάει μπορούμε να τους πάμε να λέμε καλά. Δεν μου σανάκι. Μπορεί να τους σανάκι. Εκτέλεσε είναι. Θα καθαρίσει ο Τσούμπερ και πέρα ο Μπάκου. Πανθέρτ. Πανθέρτ θα κάνει τρακοπέ από νομολογά. Θα ψάξει τον Καρέλη. Καρέλης από τα δεξιά τώρα το τάξη τον Χάβο Χάβο με μία των αρμυγκών την μπάλα είναι πίσω και τώρα Κάρα Σαλίδης τον Σαλά Σαλάμ τώρα στο κέντρο χωρίς δεν θα περάσει τα κοπία ο Μανσούρ Μπάκου τώρα ωραία στον Καρμονίδη που έχει φόρο ο Έλληνας ο Τσούμερ θα αφήσει ο Μπάκου δεν μαρτύρεται την Κάρα τώρα Μεχμονίδης. Ωραία, ο Τσούμπερ με χώρο πάλι. Θα προσπαθήσει να δει το Φανφέρ. Φανφέρ θα προλάβει ή όχι, δεν θα προλάβει ο Φανφέρ. Δεν θα προλάβει ο Φανφέρ. Καλή δυσφόρα στο ελεύθερο, βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάνω από λίγο παραπάνω από 10 λεπτά για να δοκιμαστεί το πρώτο μισό του παιχνιδιού. Θα καλεί στην εκτέλεση για να δώσει μέσα στο παιχνίδι. Εκτελέσει και το out. Τα δεξιά ότι ο Γεργιάς θα κερδίσει. Η Γκάρα μια τεσσέρα. Η Γκάρα. Εκείνη είχε αρκετό χώρο να ανέβει. Η Στάλλα. Ο Τσούμπερ κάθετα, πολύ ωραία. Θα ψάξει το Φανφέρ. Σταματάει το παιχνίδι για outside στο Φανφέρ.

0: άλλο τον Χάβρο, πάλι πίσω στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης πάλι πήγε να κάνει λάθος, θα τον διαρθώνει. Σαλάμ, Γεωργιάδη, Σαλάμ. Σαλάμ, Σαλάς για τον Αρμιγόν. Επίσης, Αρμιγόν, Καρέλης, ξανά αριστερά. Λάθος πάλι, άλλο ένα για τον Πανσεραϊκό. Κι άλλο γήπεδο βρίσκονται. Να θυμίσεις θα κάνει. Πανθέρα θα συμπίσει, από εδώ δεν προλάβει να συμπίσει, θα πει. Και το τον Σαλάμ. Και πέρα έχει χώρο ο Γεωργιάδης. Δεξιά, το μας κανάκι. Σαλάμ, άλλη μας. Μπαλά πάλι πίσω, τον Βόλμη. Και τώρα Σαλάμ. Τώρα στο Καρσαλίδη. Καρασαλίδη θα ψάξει τον οποίο θα συμπίσει ωραία. Θα τον δει ξανά και τώρα το δεύτερο υπάρχει το θέση για το Βαστεραϊκό με φάουλο από τον Γκίνι. Σε καλό σημείο μπορεί να πηλήσει ο Βαστεραϊκός και το πρωτοκό της Άγγελος για τις αναμέσεις. Είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να πηλήσει η ομάδα του Σερών, να μειώσει το σκορ. Από το Γκίνι. Η μπάλα είναι ο Αρμικόν. Θα δούμε ποιος εξελέσσει. Ο Φάουλ απευθείας έξω, λίγο πάνω από το ριζόδιο δοκάρι που Αθανασίου δεν απειλήθηκε ο Έλληνας θεματοφύλακας, ο οποίος θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι. Μανσούρ. Μανσούρ, τον Τεχμονίδη. Τεχμονίδη σε πιγκάρα. Πιγκάρα στο Μίχορη. Παραριστερά στον Ούρανε. Πάλι στον Αυστριακό. Ο Στριακός θα δώσει στον Σταυρόπουλο. Θα βέβαια στο Τούμπερ. Τούμπερ στο Γκίνι. Την Τούμπερ αλλάζουν μεταξύ τους 2-3 φάσεις. Την πάρα πάλι πίσω στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο στον Τούμπερ. Την Κάρας, ξανά στο Τούμπερ. Την Κάρας, πετάει ο Κίνι, δεν θα πάρει την μπάλα πίσω στην μπάλα στο Σταυρόπουλο. Μανσούρ. Θα κάνει το λάθος, θα κοπεί την μπάλα και τώρα Καρέλης. Ο Μεογκά. Λιστράει. Ο Ρουμινιάτσος και θα γίνει λάθος τώρα Πνευμονίδης με πάρα πολύ χώρο. Το ένα σημαίνει ένα λοχάβος. Πνευμονίδης θα κάνει ένα σουτ. Θα παραχωρήσει τώρα με δραμιντικό. Ήταν ψεραϊκού, το σουτ του Πνευμονίδη κόντρα από πάνω του. Και στην εκτέλεση πάει πάλι ο Πίτερ Μίχολ. Το 308 λεπτό βρισκόμαστε. Πάλι στο 3-0. Για την κύπελλο. Μεμονίδης ξανά ζητάει. Πάει. Μίχολ τώρα στην εκτέλεση. Μίχολ Σταυρόπουλος προσπάθησε εντυπωσιακά να θέμα δεν κατάφερε. Καρέλης θα κόψει παλέμι με τον Μίχολ. Θα κερδίσει Αυστριακός. Πολύ ωραία. Και θα ψάξει τον Μπάκ ο οποίος λύσεις υπήρξε μια επαφή με αμυντικό του Πανσεραϊκού, δεν μπορείς να πάει φάση και πέρα η ομάδα του Σερόντα του Σαλάμ. Σαλάμ. Το ψάκι τον αρμυντικό μου από αριστερά. Καρέλης τώρα. Καρέλης γυρνάει, ο Μεογκά. Ο Καρασαλίδη. Βόλνη. Ο Μεογκά. Αρμυντικό. Άλλο Καρασαλίδης. Ένα αριστερά λεμάδα του Σερών. Μπάλα. Ωραία θα βγάλει τον Αρμικό Μπίος. Θα περάσει ο Γκίνι και εδώ υπάρχουν πιθανότητες τώρα. Θα πάρει μέτρα. Θα βγάλει στον Καρέλη. Καρέλης ένα σουτ. Θα κόψει Όχι, είναι, αλλά υπάρχει offside με αυτές τις φάσεις. Δεν υπάρχει φάση ευκαιρία για την ομάδα του Στέρεων. Ο Σαββατός έδειξε offside. Μανσούρ. Αριστερά, αριστερά στον Ούρνερ. Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ευρώπη αριστερά. Για τον Πεχμονίδη. Πεχμονίδης, ωραία στον Τσούμπερ, ο οποίος θα ψάξει με μια το φανφέρ. Καμία φανφέρ. Θα ψάξει ωραία τον Πεχμονίδη. Πεχμονίδη στον Τσούμπερ. Τέταρτο γκολ για το Φίλιαν Τσούμπερ. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Φανφέρ, Πεχμονίδη, Τσούμπερ. Ο Παντέλ βρήκε πολύ ωραία τον Μεχμονίδη, την Μεχμονίδη έφτασε την μπάλα. Το Τσούμπερ από εκείνο το σημείο σήμερα δεν χάνει. Τέταρτο γκολ, 4-0 για την ομάδα του Περιστερίου. Το 40 λεπτό, 5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο Ατρόμητος έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον όπως είπαμε νωρίτερα, αλλά για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δίνει ωραία θέματα στον κόσμο που είχε ρυθμά ενσώσει την ομάδα του, καθώς και βρίσκει το πρώτο στο τομείο των καθηγητών layout. Είναι γύρω και στο παιχνίδι Καρέλη Σόνα. Θα καλύψει τα δύο τώρα. Μάντσορ θα γίνει μπροστά. Μάντσορ ξανά τώρα ο Σαλάμ. Καρέλιστα, ωραία θα βρει ο Μασκανάκη, ο οποίος θα προσπαθεί. Ο Μασκανάκης τώρα θα βάλει πλάτη στο σουτάρι, θα κοπεί από τον Φίνι. Καρέλις τώρα, επιμένει με Μασκανάκη, ωραία, ωραία, Καρέλις. Θα προκάλλει ο Αφανασίου, δεν θα δώσω μπροστά στο Αφανασίου, θα μαζέψει. Παρακολουθώ πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Τιγκάρας τώρα. Σταυρόπουλος. Για τον Μίλη. Λεφωνίδη. Μανσούρ τώρα. Ούρονε, θα πάει αριστερά. Μπακού. Ούρονε, Τιγκάρας, ο οποίος θα γυρίσει, θα δώσει τον κίνητα δεξιά. Ο οποίος μονίμως έχει πολύ χώρο. Θα προσπαθήσει με μια διαγώνια παλιά να βρει τον Φανφέρτ. Εκεί θα κόψει ο Γεωργιάδης. Θα κάνει πάλι ένα λάθος. Ο Πνευμονίδης τώρα θα σου κάνει πάλι τα σώματα. Αυτό είναι ο Φίλιαν Τσούμπερ. Offside από τα δεξιά ο Ρεσός. Εδώ η συνέχεια όσα καλούς. Θα καλύψεις τώρα στην εξέλιξη. Τον Σεραϊκό σε αυτά τα πρώτα 43 λεπτά δεν έχει μπει στο παιχνίδι πέρα από τη φάση τώρα με τον Καρέλη που μάζεψε το Φανασέ και το Μασκανάκι. Μανσούρ τώρα, Τιγκάρας, Σούρονεν, δεν θα προλάβει, μάλλον είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό, το οποίο εκτελέσει ο Βόλμι γρήγορα, Σαλάμ, θα περάσει αυτή τη φορά τον Φίλεν Τσούμπερ, και θα δώσει αριστερά στον Ομεογκά. Σαλάμ. Αρμιδός. Ωραία. Ο οποίος θα κόψει. Και θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Ευρώπουλος στην εκτέλεση. Δίπλα στον Αθανασίου. Αθανασίου στο Μανσούρ. Ακόμα πιο αριστερά στον Ούρονα. Ο οποίος είναι χώρο. Τον Πίτερ Μίφορ στον άξονα. Τώρα Μίφορ. του Μπερμίχου Ιθανά και πέρα στην Κάρας. Στην Κάρας. Και πέρα από τον Κίνη να ανέβησε, εκείνον θα πάει μπάλα. Είναι τώρα ήρεμα, πάλι στον Σιγκάρα, Σιγκάρα στον Κίνη ξανά. Και αυτός αλλάζει για τον Μανσούρ. Παίρνει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου χρόνου. Τούμπερ τώρα, Κίνη. Τούμπερ. Ευρώπης στο λόγο Μανσούρ. Και αυτός ξανά στον ουρανό. Μπορεί να πάρει σειρά τον Μίχορ, Μανσούρ και στο λόγο. Δεξιά στον Κίνη. Εκείνη τώρα δεξιά στον Παύρο Πνευμονίδη. Πνευμονίδης θα ψάξει τον Τσούμπερ, δεν θα τα καταφέρει. Εδώ τώρα είναι καλή η μπαλιά για τον εξωτικό από τα αριστερά με τον Χίλι ξανά, το ενωσμένο. Λίγη σέρκα, θα κόψει ο Μανσούρ. Τεργιάδης από το δεξιά προσπαθήσει να περάσει τίποτα καταλήξει από την μπαλακτίας. Στέφανα σου έχω συνέχεια η κάρυψη έτσι του πρώτου μηχρόνου αντιστρέφουμε και περίπου 15 λεπτά εδώ στη Περισπέρη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Δεν ξέρω τι από όλα όσα κάνετε φέρνει αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Αλλά συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε γιατί το κάνετε καλά. Αυτά είναι τα λόγια του Alfred Kohlschitter, ενός καθηγητή πανεπιστημίου στο Μόναχο, αναφερόμενος στο θαύμα του Θοδωρή, ενός παιδιού που πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την νόσο Μπάτεν, μια ανίατη νόσο, την οποία η μητέρα του Θοδωρή, Χριστίνα Ντούμα, στηρίζει με έναν εκπληκτικό και θαυμαστό τρόπο. Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτό τον σπουδαίο αγώνα για τη ζωή που δίνει ο Θοδωρής, αγοράζοντας τα βιβλία της Χριστίνας Ντούμα από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Ας στηρίξουμε λοιπόν με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο που μπορεί ο καθένας μας αυτόν τον σπουδαίο και τεράστιο αγώνα. Ας γίνουμε το θαύμα ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο γύρο του αγώνα του Περιστερίου, Ατρόμητος Πασεραϊκός, με τον Γιώργο Μπάκο στο μικρόφωνο και βεβαίως καλησπέριζουμε και το Φυσιά Πανελλήνια του Αγίου Δημοσιοφόρου για το παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΛ και την ίδια στιγμή θα μας ενημερώνει και για το μάτσο του Αγρίνου, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Παιδιά, καλησπέρα. Πάμε πρώτα στον Φυσιά.
1: Καλησπέρα, ακούγομαι.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι και φίλες άγροατες του Πόσκεν.gr και του Πάρθενον. Είστε εδώ από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και φυσικά υποδέχεται την ΑΕΡΟ με την 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Και ένα μάτς που ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραίο ρυθμό. Ήδη αυτό 8 λεπτό το σκορ ήταν στο 1-2. Ωστόσο ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Λάρισας για offside. Οπότε παραμένει το 1-1. Ο Λαρουσία άνοιξε το σκορ για τους κηπεδούχους με ένα rebound σε αδειοτέρμα, αλλά σχεδόν αμέσως στο 6 λεπτό ο Τούκτα ισοφάρισε για το 1-1 με τρομερή συνεργασία με τον Γιάννη Πασά. Το ίδιο ακριβώς είχε περίπου και στο δεύτερο γκολ που μπήκε στο 8 λεπτό. Ωστόσο ήταν εκτεθειμένος ο επιθετικός της Λάρισας και το γκολ ακυρώθηκε. Τώρα σταμάτησε να παίρνει γκολ κάθε σχεδόν 3 λεπτά. Έχει πέσει λίγο ρυθμός, αλλά η Κηφισιά είναι αυτή η οποία πιέζει περισσότερο. Νομίζω δεν υπάρχει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η Κηφισιά έχει μείνει στην κατηγορία και η ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί από το Σάββατο. Η Κηφισιά, αν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, είναι να τερματίσει μπροστά τον Πανετολικό και να πάρει την 10η θέση. Δεν σημαίνει και πολλά η 10η θέση βέβαια, αλλά είναι. Άμα θέλουμε να πούμε ότι έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Ενώ στα αγωνιστικά είπαμε και τους σκορέ, να δούμε και όλους τους παίκτες που είναι στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή τις αρχικές εντεκάδες για την Κηφισιά. Ραμίρες είναι κάτω από τα δοκάρια, αλλά Ρούψη, Πέτκο, Φωτία και Σιμών στην άμυνα. Πέρες της ρόλα με την Κουτά. Σκόζα, Όμπο, Πέλη και Νούμερη η μέσο της θετική τετράδα. Είναι ένα σύστημα 4-4-1 βασικά για την Κηφισιά, όπου το σεντερφόρ είναι ο Δημήτρης Θεοδωρίδης. Η ΑΕΛ με 4-2-3-1, είναι κάτω από τα δοκάρια, Ρώσος, Παπαγεωργίου, Φερικρά και Μασόν στην άμυνα, Ατανάσου.

είναι μια από τις ομάδες που έχει εξασφαλίσει την παραμονή στους τελικ και του χρόνου. Τέσσερις είναι έως τώρα, βέβαια με αυτό που βγούνται για να διάσωση υπάρχει και πιθανότητα ακόμα και αυτοί που έχουν στέχει να μείνουν, αλλά αυτό είναι κάτι που θα μάθουν μέσα στο καλοκαίρι. Προς το παρόν έχουμε ακόμα, θα τελειώσει φετινή σεζόν, έχουμε τα σημερινά παιχνίδια και στο μάτς του Απόστολου Νικολαίδης και φυσικά το κερδίζει ένα φάουλ που εκτερεί ο Ρουμπέν Πέρες με πάσα πίσω στον Πέτκοφ. Αυτό θα δώσει τον Λαρουσί. Λαρουσί πάλι στον Μπόμπο. Σέλσο Σόζα από τα αριστερά και φυσικά προσπαθεί να επιτεθεί. Φυσικά με τις μπλε εμφανίσεις βέβαια. Η ΑΕΛ με τις άσπρες. Πέρες. Ο Μπένι θα γυρίσει στον Ποτία. Παίρνει το πόμπο. Ωραία, κάθε τι θα κόψει τελευταία στιγμή ο Θεοδωρό Παπαγεωργίου. Θα βάλει το κουτί στην ΑΕΛ. Δοκιμάζει να τα ανάσω από το κέντρο του κυπέδου να εφηβιάζει το Ραμίρες. Ήταν αρκετά ανεβασμένο στο κομμάτι του Μέρκελ. Τη σκέψη του πάθησε να τη διάσει, αλλά χωρίς επιτυχία. Ξανά λοιπόν η κατοχή για την ομάδα της Ιφυσιάς. Ο Δέσο Σόζα. Ξανά χωρίς χώρο. Θα ξαναδώσει στον Λαρουσί, ο οποίος ετοιμάζεται να βγάλει τη σέντρα. Δεν θα το κάνει. Προμείς την κοντινή πάση στον Μπένι. Μπένι θα σηκώνει για το 1-2 και μπαίνει μπροστά ο Φελίγκρα για να απομακρύνει. Πασάς. Χάνε τον Μέτκο. Δεν σε σώζα. Θα πέσει κάτω και θα πάει και φάουλ. Συνεχίζει το φάουλ. Και φυσικά σε σημείο έχει αξία της το τέρμα η ομάδα της Φυσικάς. Θα κοιτάμαστε από το θέμα βέβαια. Όμπου αναλαμβάνει την εξέλεξη. Στο 28ο λοιπόν. Εδώ στα μέσα του μηχρόνου. Κυψιά ΑΕΛ στο 1-1. Έτοιμος εκτελέσει ο Πόμπο. Έχει μια απευθεία στην αγκαλιά. Δεν επιχείρει. Εσωπαλία με την οποία διατηρείται φυσικά την 14 και τους 39 βαθμούς. Η ΑΕΛ παραμένει την 13η θέση του πρωταθλήματος και στους 31 βαθμούς. Η κυρία ΑΕΛ λοιπόν, η οποία και με το 4-0 το οποίο βρίσκεται πίσω ο Πανσεραϊκός στο Facebook, σημαίνει ότι θα κλειδώσει εύκολα την 13η θέση στο πρωτάθλημα. Ένα φάουλ που έχει τώρα η Λάρισα με τον Πέρες από τα δεξιά. Ετοιμάζεται εκτελέσει μπροστά από τον Πάγκο του συγκεκριμένου της Φυσικάς. Μετά τη σέντρα ο Πέρες πέρασε από όλους και παλιά απομακρύνεται το κέντρο της Φυσικάς. Θα γυρίσει πίσω ο Σιμών. Πόγο. Κόμπο, ίσως τον Πέρες. Εκείνος για τον Πέτκοφ. Πέτκοφ, Λαρουσί, Σόζα. Και παίρνει φάουλ ο Πορτογάλος εξτρέμ. Εκοστό τέταρτο λεπτό. Ένα το σκορ. Ξιά η μπάλα για τον Σιμών, ο οποίος γυρίζει

0: δείχνει τις επιλογές του. Πέκοφ, από την ίσια και εμείς προς αριστερά για τον Λαρουσί, ωραίο το κοντό του Λαρουσί, αλλά θα βάλει ωραία το σώμα του. Ο Μαρκόνα να κάνει το λάθος, το έχασε ο Θεοδωρίδης, δεν τελείωσε η φάση, νούμερη το στο παίξο. Ευκαιρία παίξε ναι για την πέρα μια φάση που φάνηκε χαμένη, έκανε το λάθος η άμυνα των Θεσσαλών. Μεγάλο λάθος από τον Μασόν, ο οποίος έστωσε την πάρα στο Θεοδωρίδη, αλλά ο Έλληνας συντηρητικός δεν καταφέρει να εκμεταλλευτεί και ούτε μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ενώ λέγει κανένα κακό σου και λίγο πιο μετά για μια καλή χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να ξαπάντα ο προβάδισμα. Θεοδωρίδης, ωραία η κάθετη για τον Νούνελη. Νούνελη το πλασέ έξω. Ο Νούνελη είχε σε τετατέτ μαρκαρισμένος, δοκιμάζει από αριστερά. Το πλασέ και αριστερά να πάει μπάλα, αλλά όχι κοντά στο τέρμα, δεν υπολόγισε καλά την απόσταση ο XM από το Σουρινάμ και μια χαμένη ευκαιρία, για μια ακόμα χαμένη ευκαιρία. Παζεμένες οι ευκαιρίες που κάνει η γηπεδούχος και η Φυσιά, γηπεδούχος με έδα θυμίζω το αποστέλος Νικολαίδης, το οποίο όπως ανακοινώθηκε ακόμα και στα μεγάφωνα ότι του χρόνου θα είναι η οριστική έδρα της ομάδας στην σπίτι της σεζόν συνολικά στην Super League, στη δεύτερη διαδοχή. Όλοι οι αγώνες, εντός εισαγωγικών, δηλαδή θα γίνουν σε αυτό το γήπεδο της Λεωφόρου. Σουτ, πρώτα τώρα ένα από έξω την περιοχή, πολύ αδύναμο και πολύ άστοχο από τον Τούκτα. Κάμε ευκαιρία για τον Σλοβάκο στο 20ο λεπτό. Αποχή για την Κυψιά με τον Πόμπο. Η μπάλα πάει μπροστά για τον Νούνελη. Τους πάλι στον Πόμπο. Δίνει στο Σιμών. Σιμών ανεβαίνει, θα βάλει και τη σέντρα. Η μπάλα περνάει από όλους και θα βγει να μαζεύσει ο Μασόν παρά την πίεση του Ζέλσο Σόουζα. Κάνει την πάσα, παρά καταλήγει στον Σαγάλ. Σαγάλ θα δώσει την πάσα στον Ναόρ. Ναόρ εκτάθεται για τον Πέρε. Πάλι για τον Σαγάλ, πίεσε οριακά πρόλαβε. Σαγάλ, πάρα πολύ ωραία η συρφή πάσα, αλλά είναι υποψιασμένος ο Ραμίρες και θα βγει να μαζέψει την αγκαλιά του. Εδώ εξωτερικό του ποτιού του προσπάθησε μια φαλτσαριστή πάσα ο εξτρέμ της Λάρισας, όμως ο τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ καταφέρνει να τελειώσει την επίθεση της Λάρισας. Να πάει και φυσικά τον Πέρεφ. Είναι τον Ζέλσον Σόουζα, ο οποίος θα κάνει την πάσα, θα ξαναπάρει, θα βρει τον Μπένι, μπαίνει πίσω στον Ζέλσον Σόουζα. Αυτό στο Λαρουσί. Λαρουσί τρίπλα. Πατάει περιοχή. Το γύρισμα ο Νούνελη μέσα από το πόδι του θα τη χάσει. Θα γυρίσει πίσω τούπα για να μαζέψει. Νέο λάθος ότι με ΑΕΛ ξαναπαίνει και φυσικά με τον Μπένι. Ο Μπένι όμως θα γυρίσει πίσω στον Πέρες. Δεν θα ρισκάρει προς την πάσα. Θα ξαναπάρει ο Μπένι. Κατάει ο Θεοδωρίδης, αφού πίσω στο Πέτκοφ. Λαρουσί. Την ώρα που στο Αγρίνιο άνοιξε για το σκορ και ο Αστέρας Τρίπολης, το 28 με τον Μπαρτόλιο ανοίγει το σκορ η ομάδα της Τρίπολης. Μία νίκη που αυτή τη στιγμή δίνει καλύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Αστέρας περνάει τον Πανετολικό και παίρνει αυτό στην 11η θέση, αν κερδίσει σήμερα στο Αγρίνιο. Πέρες, στο Σιμών. Μουτία. Σιμών. Για το Σιμών, έβγαλε τη σέντρα ο Σιμών, πήρε την κεφαλιά σου σε κάτω και ήταν το 2-1 από το 2-1 και ήταν να παίρνει προβάδισμα και ο Κυριακό πρώτο λεπτό όχι πόρτο ο σκόρερ της Κηφισιάς κάνει το 2-1. Ήταν ωραία σέντρα από τον Σιμών. Πήρε την κεφαλιά ο Σόζα, ενδεχομένως να χάλασε το σχέδιο του Λαμπσικά. Κάνει την κεφαλιά, κάνει στο κέντρο της περιοχής εκεί, ήταν μόνος καμαρκάριστος. Ο Πούντο δεν κατάφερε να κάνει το σουτ για να μειώσει, για να δώσει το προβάδισμα στην Κηφισιά. Κηφισιά L 2-1. Περιμένουμε και το τελικό. Οκ, τώρα δίνεται και γίνεται η σέντρα από τους φιλοξενούμενους. Πρώτος. Ίσως τον Παπαγεωργίου. Περίγρα. Μασόν. Μαόρ. Θα σηκώσει προς τα αριστερά, εκεί που είναι ο Πασάς. Έγινε η πάσα προς τα πίσω για τον Πέρε. Ναό. Τούκα. Πέρες. Ο Γρόζος θα κάνει την πάσα. Εδώ με πασά. Θα πάει στα αριστερά για ελ. Σε αυτά τα λεπτά. Περιγκρά.
1: Φτιάξε διακόψη για λίγο το πιστεύω. Θα κάνει το 45-0 μέσα σε τόσο καλύβι, κόντρα ριγκυμπάλα και ο Ατρόμητος περνάει. Θα το 45-0. Αυτό σημαίνει το περιστέρι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πέρα από το 5-0 δεν είναι και να πάρει. Αυτή δεν θα. Μάλλον φαστικό 5-0, να πούμε εδώ ότι 4 βράδυ να δούμε κάτι στην προσωπική υπόθεση του Κύριν Τσούμπερ και να αναπημένουμε περίπου 10 λεπτά εδώ στο Κανιστέρι για να δούμε το παιχνίδι που έχει καταλήξει τον τηλεοπτικό κλάδο με τρόπο.
2: Ο Καραμούς και τώρα έχει μεγάλο ψηλούλης να κάνει καλό σου που χωρίς να παίρνει μέλα από τον πόλη δεν θα τα καταφέρει. Τώρα
1: Από τα αριστερά ο Πανσεραϊκός. Εκείνο το τσιγκάρο στο μαρκάρι, στο κοβερά. Τώρα έμπαλα. Ο Γεωργιάδης θα αλλάξει το παιχνίδι ο Πανσεραϊκός. Γεωργιάδης. Θα βγάλει μια σούρα. Εκεί είναι ο τσιγκάρος που θα καταλήξει. Τσούμπερ τώρα. Πανά Τσούμπερ και το δεξιά τώρα. Ο Καραμάνης.
2: Διαφωνείς, θα περάσει 6-0, διαφωνείς πάρα πολύ ωραίο γκολ για τον Απόβητο.
1: Θα περάσει πολύ όμορφα τον Σαχαλίδη και στην κοινή αστεία διαφωνείς, ο μικρός του Απρινίτου το δημοσίες του σκορ 6-0 με 9 λεπτά να απομένουν το περιστέρι. Κάτι ρίσκεται ο Απρόμητος. Δεν είναι για πίσω η ιστορία
0: Να δούμε πού θα εισέλθει στον οδηγό χώρο και πού θα περάσει εκτός. Ο Δημιστάνα νομίζω είναι άμα βλέπω καλά. Εκτός ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος ήταν καταπληκτικός στο πρώτο γήπεδο. Εκτός Φεραντόλ, προσωπική πόρο στο πρώτο γήπεδο του Στίβεν Τσούμπερ. Και θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Άμα πολύ καλά είναι η Λιμιστάνα. Ο Μπέδρο Λιμιστάνα θα περάσει εντός τη θέση του Στίβεν Τσούμπερ και η περσινόλη του παιχνίδι για τον Όλγον Σεραϊκού. Γεωργιάδης από τα δεξιά. Καρασαλίδης. Παρά ο Όλμη. Κάνει μια τρίπλα επικίνδυνη. Το σκορ 6-0. Έμαθα παιδιά για την Πεθέρα, εκεί είναι ο Σταυρόπουλος. Η Πεθέρα θα κυνηγήσει, θα κερδίσει το πλάγιο. Θέλω να τεκτελέσει γρήγορα. Θα ξανά στο τον ίδιο. Η Πεθέρα θα βρει πάρα πολύ ωραία τον Γιάσο. Ο Μπουέν. Λίρατζης. Δεξιά στο Γεωργιάδη, όπως έχει χώρο να κάνει μια σέντρα. Δεν θα την νιώσει σε πρώτο χρόνο. Θα βρει καλύτερη στο Λίρατζη. Τον Ιέντζο Πνευμονίδη, η Ιέντζο θα περάσει, τον Πνευμονίδη δεν θα περάσει όμως και τον Παπαδόπουλο. Εκκληστεί γρήγορα το πλάγιο. Εκείνη μια δεύτερη μπάλα στον ελληνικό χώρο. Ο Βαγγέλης θα διακόψει, πέθανε τελειστεί το πλάγιο από το Λίραντι, πίσω στο όμορφο. Δεν βρισκόμαστε στο ελληνικό τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Πρέπει περίπου 5 λεπτά θέλησε να λήξει το παιχνίδι. Τώρα ο Ριέρα είχε την Ριέρα, τώρα στη Σέρα, ξανά Ριέρα. Ριέρα θα βρει την Πεσέρα. Πεσέρα περάσει το Κιπιτάνα, δεν θα περάσει μέσα στη Λιέρα. Τώρα Κιπιτάνα. Κιπιτάνα θα προσπαθήσει να βρει τον Λιέρα, θα φέρει κόψη το Βόλνη. Και τώρα ο Λιάσος θα δώσει τον Πεσέρα. Τεσσέιρα ξανά. Ακοπή πλάγι για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Μπάλα πίσω. Ακόμα πίσω τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης. Πολύ ραντή. Μία της θα ανοίξει ανεξιά για τον Γεωργιάδη. Κάει ο Άιγαν. Θα πάρει μπάλα. Είναι ο Μαρκέτη. Ανσούρ χωρίς φάουλ. Τελικά φάουλ. Στο σκέφτη και ο Αγγέλου. Λίγο αργότερα θα δώσει το φάουλ. Ο Μαλσιού πιάνει το κεφάλι του, απογετευμένη απόφαση, δεν θεώρησε ότι έκανε φάουλ. Και μια σημαίνει μπάλα για το Μαξιλαϊκό και θα το αποφύγει τέλειο λεπτό. Το παιχνίδι, να δούμε αν θα υπάρξουν άλλα τέρμα εδώ. Και αυτή είναι η γνώμη. Το περιστέρι, ο Λίραζης είναι στην εκτέλεση. Λίραζης, καλή είναι η εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Τώρα είναι από τα αριστερά
1: προπονητή είναι πέρα σαμπλά, προσπαθεί σαμπλά μια σέντρα, θα βγει η σέντρα, εκεί ο Λιάσος, ένα σουτ κακό, πολύ έξω, δεν απολύτε καθόλου ο Θανασίου. Τώρα στα τελευταία 5 λεπτά, το αγώνα πάντα στα 6-0, το άτομο του 4, αγώνα Σούμπερ, ένα Θεμονίδης και ένα ο Τσιλούλης. Θα σου δώσω τη συνέχεια τώρα. Ο Τσιγκάρας έχει την μπάλα, όλη η Πιτάνα, έχει αρκετό χώρο μπροστά του, θα ψάξει τον Μνημονίδη, θα η μπάλα θα πάει. Τσιγκάρας. Θα το λόγο στο αριστερά, εκεί θα πάει μπάλα. Παπαδόπουλος, Ανά, στα Τσιγκάρα, την Πιτάνα, Τσιγκάρα, σε ένα λάθος μεταξύ τους. Πάζουν, φτιάχνουν, πας σε κοντινή απόσταση και τώρα βάζουν πολύ για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο θα κάνει το λάθος, φάουλ πάνω στο Τζιλούλη, από τον Βόλνη. Τζιλούλη θα είναι βρίσκεται στο έδαφος. Επιδιωτικό αντρόμο χωρί να έχει απειληθεί ιδιαίτερα καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, πέρα από μια φάση που πέρασε πολύ εξαιρετική από το πρωτοφάνο του Μπαρσελέκο. Και τώρα εκτελέσει και το φάνη του Μπιτάνα, Καραμάνη και την Κάρα. Την Κάρα αριστερά για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θα περάσει τον Άιδα σε πρώτο χρόνο, αλλά θα κοπεί από τον Γεωργιάδη. Θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Παπαδόπουλος θα παίξει τον Γιουμπικάνα. Ανά ο Παπαδόπουλος, ένα δύο με τον Γιουμπικάνα. Γιουμπικάνα. Προσπαθείς να περάσει, την πάρει καταλήγει από τον Πνευμονίδη. Ένα τσιγάρος. Γιουμπικάνα. Πνευμονίδης με χώρο. Θα πάρει θα δώσει, θα δώσει το Γιουμπικάνα. Και τώρα μπάλα. Το πόδι του Καραμάνη. Καραμάνη θα χάσει τώρα Τεσσέιρα. Πάει κοντά του Μανσούρ να τον μαρκάρει, να τον προσπαθήσει Τεσσέιρα. Θα κοπεί από τον Μανσούρ. Οι κόντρες όμως ευνοήσουν τελικά τον Ατρόμητο. Θα προσπαθήσουν το να έχουν την κύριο Βαγγέλη. Μπάλα τώρα στο Φιλιάνα. Το ποσό 7 λεπτό, 3 λεπτά όμως που δεχτεί το 90 λεπτό. Θα δούμε αν θα υπάρξουν και άλλα γκολ στην αναμέτρηση. Τα κλέψει ο Γιουμπικάνας τελικά ο Μέγκα θα καθαρίσει την μπάλα και δεξιά στον Γεωργιάδη. Κυριάδη και πλήρατη. Κυριάδη με μια δεύτερη παιδιά, θα επιθυμεί να δει τον άλλον πέρα μπορείς να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Παπαδόπουλος στο πλάγιο, πίσω στο Μανσούρ. Μανσούρ ξανά. Ο Παπαδόπουλο και πέρα ο Καραμάνης. Έπεσε ο ρυθμός, έχει πάνω κανένα που πήρε 6 γκολ. Κύριος που πήρε την μπάλα Ατρόμητος. Ένα βαθυλικός ψάχνει τον γκολ της τιμής, γιατί την τελευταία αγωνιστική. Τώρα να πάρει και ρυθμένο. Αν το κοιμάσαι να πέρα για να δω καλά. Πίσω η μπάλα. Λίρα της. Γεωργιάδες τώρα πώς δεν θα τη δώσει. Λίρα της πάλι πίσω τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδη στον Ομεγκά. Ομεγκά για τον Λιάσο. Και τώρα η μπάλα στο Λίρα το οποίο θα πάει στον Άιβα με μια παθιά μπαλιά θα περάσει. Θα διατεβάσει ωραία θα τους πάσει. Δεν κανείς με στην περιοχή, κυνηγάει ο Τεσσέιρα. Εκείνη ο Σταυρόπουλος και ο Κίνη. Θα καταφέρει ο Τεσσέιρα. Τώρα μια σέντρα είναι καλή, ακοπή όμως από τον αμυντικό του Ατρομήτου. Αλλά στο Ριέρα. Η Ριέρα πάρει μια ενέργεια. Θα ψέξει βαθιά τον Άιβαν, η βάρα καταλήξει βαθιά σε έξω, δεν είναι καλή. Ήταν καλή σκέψη του Ριέρα, δεν μπορέσουν να εκτελέσει σωστά. Δεν μπορέσει να βρει τον Άιβαν. Και η βάρα καταλήγει απευθεία σου. Άου. Ένα λεπτό απομένει για να συμπληρωθούν τα 90. Δεν νομίζω να έχουμε καθυστερήσει, δεν γίνει κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος κιόλας. Την Κάρα, τον Γιουμπικάνα. Την Πιθάνα για τον Τσιλούλη. Σταυρόπουλος τώρα. Απεξιμήλωση στο Μανσούρ. Πέρα ο Παπαδόπουλος εκεί θα πάει μπάλα στα αριστερά. Παπαδόπουλος αριστερά, Πνευμονίδης. Παπαδόπουλος πάει στην προσφυγική να ρίξει. Πολύ ωραία από την Πιτάνα. Την Πιτάνα θα κρατήσει ωραία και βρει ξανά τον Πνευμονίδη. Πάρα πολύ ωραία. Πνευμονίδης. Ψάχνει συμπέκτη του, θα βρει τον Καραμάνη. Καραμάνης. Μανσούρ. Καραμάνης τώρα. Γκάρας. Ξανά στον ίδιο. Καραμάνης θα παίξει τον Παπαδόπουλο αριστερά, ενώ θα έχουν δηλωθεί
2: και τον Εμίδα λεφτά. Μάλλον δεν θα περάσει πολύ ωραία για τη λήξη του αγώνα. Γενικά ένα πολύ ωραίο στον Μονίδη, να κοπεί η αλεμπάρα και θα δείξει τον Παπαδόπουλο. Θα βγάλει μια σέντρα, πόντρες, Παπαδόπουλος καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, επιμένει ο Παπαδόπουλος. Τώρα έχει κολλήσει μπάλα και ο Φρονσερέκου. Συμπληρώθηκαν τα 90 λεπτά. Ο Βαγγέλη βάζει σφυρίχτρα. Άμα και έχουμε τη λήξη του αγώνα, 6-0 για τον Φρόνι και στο Περιστέρι. Καταλυστικός. Καταλυστικός αγώνα του Περιστερίου. Τελειώνει πρώτη που το αυτοδομήνει που δέχουμε στον play-out. Ενώ η ομάδα του Μαστεραϊκού αποχαιρετά την πρώτη κατηγορία του Περιστερίου. Καλή συνέχεια από εμένα. Πιστεύω ότι είναι ο μικρόφωνος και είναι για τα άλλα δύο υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Εμείς είμαστε στο γήπεδο Ράμος με τον Αίτηση. Ένα παραμένει το σκορ και διανύουμε αυτή τη στιγμή το ένα και μοναδικό λεπτό καθυστερήσεων. Έχει δοθεί ως έκανε χρόνος. Με την κυρία του Ραπίστε, αφαιτήτω είναι δύο μέσης. Αν μένει από τη θέση κάτω, θα πάει στην περιοχή, θα σκοτώσει ο λόγος. Thank you.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: θα θέσει αλλαγή στο σύστημα της ΚΑΕ με τον έλεγχο καλά τα ομαδικά.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν για φίλες ακροατές της Πόστιονδια του Παρθενών Radio. Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Φυσιά Ελ, δεύτερο μήχο, το σκορ στο 2-1. Προηγήθηκε η Φυσιά με στο τρίτο λεπτό στο Λαρουσί. Ο Τούρτα ισοφάρισε σχεδόν αμέσως το 6 και το 31 με τον Πόμπο οι Γιουπεδούσοι ξαναπήρανε το προβάδισμα. Έχει αλλάξει λοιπόν αρκετά την ενδεκάδα της η ΑΕΛ στο μίχρονο. Τη θέση του Γρόζου παίρνει ο Χατζηστραβός και αλλάζει γενικά όλο το σχήμα της προς την άμυνα. Ο Τζιαλούκα Φέστα, μπαίνει ο Χατζηστραβός, οπότε ο Μασόν έρχεται αριστερά, προς αριστερό μπακ, Φεριγρά και Ναόρο γυρίζει επίσης να παίξει ως αμυντικός και δεξιά, ο Παπαγεωργίου, ο Θάνας Παπαγεωργίος δεξί μπακ, ενώ έχει ξεκινήσει αρχικά ως σέντερ μπακ. Αυτή λοιπόν είναι η τετράδα στην άμυνα για την ομάδα της ΑΕΛ. Καμία αλλαγή μέχρι τώρα η Κυφσιά, η οποία προηγείται στο τελευταίο της παιχνίδι για φέτος, αλλά όχι το τελευταίο της παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης. Θα συνεχίσει και του χρόνου να πέσει εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου και καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027, ανακοίνωσε κιόλας η ΑΕ του ομάδας των Βόρειων το αστείον, ενώ ξεκινάει και το δεύτερο μήχρονο στο Αχρήνιο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, το σκορ στο 0-1. Επιτίθεται τώρα η ΑΕΛ, κακό κοντρόλ όμως από τον Σαγάρ, ο οποίος παίρνει την μπάλα πλάγιο. Στο 49, από 3 λεπτά του δεύτερου μήχρου, το σκορ στο 2-1. Δείτε τώρα για λίγο και φυσικά, αλλά είναι κακή πάσα μας που θα μαζέψει περίγκα. Πολύ Αθανάσο Φορέα μπροστά, προσπαθεί να αφήσει να την κύρωση ΑΕΛ, αλλά πολύ ωραία θα κρατήσει. Εδώ από μακρύνει ο Σιμών. Έλα εσείς αδελφίες τώρα με τον Μπένι. Ο Μπένι κρατάει, θα γυρίσει πίσω στον Ρουβέν. Στα αριστερά για τον Ρίζο Σόζα θα δείξει η Άννα Δελμισενή, ξανά ο Σόζα. Λαρουσί. Μωτία. Δώσει στον Σιμών Μούνελη. Θεωρείς θετικά το, αλλά με φάουλους κλέψει ο Φερίγκρα. Στο 50 λεπτό φάουλ που κερδίζει η Κυφσιά.

0: Έχουν για ένα φάουλ τη φυσιά. Στα δεξιά ο Μπένι θα αναλάβει την εκτέλεση. Ο Μπένι διώχνει η άμυνα της ΑΕΛ. Προσπαθεί να κλέψει και φυσικά τα καταφέρνει. Κρατάει την μπάλα ο Σιμών, θα δώσει δίπλα του. Το Λαρουσί πιέζει τον πόγκο η επίδυση στο Βυσσινή. Τελικά ο παίκτης και φυσικά στα τρία αριστερά το Λαρουσί. Θα γυρίσει πίσω στο Μπεν. Πέτκοφ. Καλωσόρισε ο Σόουζα. Μπαίνει το ένα δεύτερο γολί, παρά πάνε το γολί στο πλασίδι, απόκριση από τον Δενετικίδη. Με πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο για την Κηφισιά, στο 21ο πρώτο λεπτό απειλή με τον Θεοδωρίδη. Πλησιάζει στο τρίτο γολί η ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Ο Δενετικίδης θα πει όχι. Καλή στιγμή λοιπόν για την Κηφισιά, η οποία τώρα έχει και κόρνερ από τα δεξιά. Ο Πόμπο εκτέλεσε το ανάποδο ψαλίδι που πήρε ο Πέτκος, πήρε ανάποδο ψαλίδι και τελικά έξω η μπάλα. Η σέντρα έγινε για τον Τούχτα. Υπάρχει μόνο Σιμών, ο οποίος αγωνιστάει να φωνθεί προς τα πλάγιο. Αλλά έρχεται το Μασόν, ο οποίος πατάει περιοχή. Ο Σιμών πολύ ωραία το κόβει. Ξανά κρατάει ΑΕΛ. Το σου του Πέρες κάποιος. Έχει όλα τον Μάχου του το Πέρες, ο οποίος ισοφαρίζει στο 53. Καταπληκτικό πλαστικό ένας κεραυνός από τα 25 μέτρα των Ισπανό και έτσι η ομάδα της ΑΕΛ από το πουθενά ισοφαρίζει σε 2-2. Ένα καταπληκτικό σούτ από τον Αργεντινό, πολύ μακριά από την αιστεία, όπως άλλο που βάλαμε τη μία κατά σούτ. Ο Ραμίρες δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να αποκρούσει ένα καταπληκτικό γκολ από τον Πέρες για το 2-2 της ΑΕΛ στο 58ο δεύτερο λεπτό. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα από τον Αργεντινό. Στη ζωή φάση ελέγχεται. Ακριβώς εξετάζεται στο 53ο λεπτό. Μετράει κανονικά αυτό το καταπληκτικό γκολ από τον Αργεντινό και 2-2 το σκορ. Πάρα πολύ τεχνίδιο τώρα. Μεγάλο σπορ και ελάχιστο. Όσο βαθμολογικά αδιάφορο και να είναι, μας έχουν προσφέρει και δυνατέα μαζί μας τώρα. Τα βγάλει το κέντρα, διώχνει ο Μασόν. Εκεί πάει να διεκδικήσει και να κερδίσει ο Πασάς. Για το λάθος όμως το Θεοδωρίδη, αν το σούτ έξω από τα δεκάρια του σούτ του Θεοδωρίδη, ο οποίος έφεσε αλλά δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί.
1: Μεγάλη σπίδα στην εβδομάδα. Την εβδομάδα της Κυφλάτας για το ίδιο πέκο.
2: Άρα απλά πολύ ωραία η πάσα. Τελευταία στιγμή ο Σούτα δεν κατάφερε να φύγει σε τέτα τέτ. Τελευταίες δύο σημών σταματάει τον αντιπαλό του και τον αναγκάζει να διώξει την μπάλα σε out.
1: Περιέχω γέννησμα προς το λόγο. Και τελικά έγινε το μάθος. Σε το μούνελι. Να πει για την πίστευση. Έξω από την περιοχή. Πέσει σάντο. Κοιτάει φάουλ. Πέσεται λέει ο Παπαδόπουλος. Για την παραμέτρηση. Και τώρα υπάρχει φάουλ. Για κάρτα για Σόουσα. Ο οποίος έκοψε την αντεπίδευση στο μεγικουστό. Ο Βολεπτό. Πρώτη κίνδυνη κάρτα σε παίκτη της Κηφισιάς. Τώρα θα γίνουν και οι πρώτες αλλαγές για την Κηφισιά. Η θέση του Νούμελη είναι ο Κόφας και στη θέση του Ρουμπέν Πέρες ο Λάσαρ Αμανί. Δεξιά αλλαγή για τον Σεμπάστιαν Νέτο. Ένα τελευταίο αλλαγές. Τώρα έχει σταματήσει εδώ το παιχνίδι. Λάθος παίκτης νομίζω έδειξε το πινακάκι του τέταρτου. Κατάγει μια αλλαγή τελευταία στιγμή. Τρίτη αλλαγή ο Μιχάλης Πατήρας που μπορείτε να περάσει. Θα πάρει τη θέση του Ζέσο Σόζα. Το μετά στο ξύλινο. Θα κάνει και δύο ακόμα αλλαγές. Υπέρ της ομάδας της ΑΕΛ. Έχει δοθεί ένα σφύριγμα να γίνει το φάουλ, θα γίνει το πρώτο φάουλ και μετά θα γίνουν οι αλλαγές. Βεβαιωθήκαμε λίγο εδώ με τις αλλαγές, είναι αλήθεια. Συνεχίζει το μάτσο, όπως και να έχει. Θα να πείτε αντεπίθεση, αλλά τελικά δεν θα γίνει. Πάλι θα η Χριστιά με τον Πατήρα. Σε ρόλο εξαρτή εκείνη, τα υπέστηση του Ρουπέρσου εκεί εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μπένι πρέπει να σπάει το αριστερό εξτρέμ. Πρόκειται εκεί δική αλλαγή για την Μπάιν, δύο, η θέση του Σαβάλ περνάει ο Πάικος. Η μία αλλαγή, η άλλη αλλαγή είναι ο Καράτε, ο οποίος θα πει σε Κασά. Ο Κασάς που θα δώσει το οποίο θα χιόνιο στον Παπαγεωργίου. Αλλαγές λοιπόν για τις δύο ομάδες. Είστε τώρα η ομάδα της ΑΕΛ και θα κάνει το λάθος. Θα γυρίσει πίσω η μπάλα για πλάγιο για τους γηπεδούχους.

Δεν έχει κανένα μπροστά του καράτε. Αλλά θα αργήσει, θα γυρίσουν δύο. Και ο Πέρεθ ένα σούρνο μπάλα στο πάνω μέρος του τέρματος, στο πάνω μέρος του διχτού. Άλλη μια ευκαιρία με τον σκόρε του δεύτερου γκολ με τον Παχόντο Πέρεθ. Η ομάδα της ΑΕΛ, η οποία συνεχίζει να απειλεί και να προσπαθεί να πάρει για πρώτη φορά πρωτάθλημα σήμερα. Η οποία τώρα παίζει με Μιλάελ, με ένα σημαντικό 4-2-3-1 με τον Πέρεθ να μοιάζει να έχει πάει σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Σαν 4-2 περισσότερο είναι η αλήθεια. Σατάει λοιπόν η ΑΕΛ στην άμυνα με τον μπάλα Ατανάσοφ. Έχει γυρίσει αρκετά πίσω ο Ατανάσοφ. Θα δώσει αριστερά στον Τούκα. Ο Τούκα, ωραία, κάθετη. Το γύρισμα κεφαλιά από κοντά, άου. Ωραία, γύρισε ο Μασόν. Πήρε την κεφαλιά τα μάσα, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη η κεφαλιά που κάνει ο Σκοπιανός. Πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία να πάρει το πρώτο στο βάσμα για σήμερα. Είναι η αλήθεια. Πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους δίσημοι. Ενώ τώρα προσπάθησε την αντιμετώπιση με τον Μπόμπο η Κυφσιά, αλλά χωρίς καμία ιδιαίτερη επιτυχία. Κρατάει ο Φέρον. Ο Καράτε. Κάνω λάθος. Μένει κλέβει. Ωραία τρίπλα από τον Μπέμι. Θα δώσει τον Πόμπο. Ο Πόμπο δεξιά για τον Πατήρα. Η χώρο Πατήρα θα βγάλει τη σέντρα. Θα μπλοκάρει ένα πέσιμο στην περιοχή και στο θετικό φάουλ που κάνει ο Μπέμι. Πάνω στον Φερίγκρα από το θετικό φάουλ. Για κυρίο Τούκτα, αλλάζει εδώ, δεξιά, Παπαγεωργίου. Κάνει την κάθε τάι, βρήκε τον Καράτε. Καράτε δεν έχει χώρο, θα γυρίσει πίσω. Το σούτ του Τούκτα από πολύ μακριά μπλοκάρεται από τα σώματα. Με φάουλ, λέβει, μετά ο Φακούντο Πέρε. Το μάτς η Φυσιά ΑΕΛ στο 2-2 ενώ μετά από

0: συγκεκριμένο πέναντι του Καλάκη απέκρουσε ο Χατζη Μανουήλ. Το Πανετολικός Αστέρας παραμένει στο 0-1. Χάνει δηλαδή τεράστια σειρά ενεργοφάλιση από το Πανετολικού. Σιμών. Καβάζει στη σέντρα, η μπάλα βρίσκει πάνω στον Μασόν. Μασόν, η πάση στον Αθανάσο. Κατάει ο Φερίγκρα, διώχνει ο Κωστόπος. Καράτη γυρίζει και παίρνει. Αλλά θα κλέψει ο Κόμπο. Μπαίνει, κάθε χώρο. Το σούρμα το αριστερό, ο Βενετικίδης λέει όχι. Πέφτει ο Βενετικίδης μαζί στην αγκαλιά του. Είναι το χειρότερο δυνατό για την ομάδα της ΑΕΛ. Κρατάει το σκορ ισόπαλο ο Βενετικίδης. Κούτλα. Κατάει ο Φακούντο Πέρε. Μασόν ψάχνει χώρο. Θα κάνει το γέννη σπάτα αριστερά. Έσκασε ωραία. Χατζηστραβός. Κακό το κοντρόλ. Και η μπάλα περνάει out. Αυτό μην ήταν τα αγώνα, 20 λεπτά ακόμα για τα 90 και με όποιους καθυστερείς έχουμε μετά θα έχουμε είναι ο χρόνος που απομένει συνολικά μέχρι την λήξη του αγώνα, τεχνό του αγώνα αλλά και γενικά του φετινού πρωταθλήματος της Super League. Δεν υπάρχει κανένας αγώνας ούτε για play-off ούτε για play-off μετά από τα σημερινά, ολοκληρώνεται για τη σεζόν 2025-2026 το ελληνικό πρωτάθλημα. Κλέβει τώρα η ΑΕΛ με τον Γκαράτε, Αθανάσο, τον Τακουνάκη προς τον Χατζηστραβό, υπάρχει φάουλ. Αμανή θα δώσει στον Θεοδωρίδη. Αυτός τον Πατήρα. Πατήρα στο γύρισμα για τον Μπένι ο οποίος πλήθησε. Αλλά προλαβαίνει να προπαίνει. Στη γωνία ο Πορτογάλος. Η μπάλα περνάει τελικά πλάγιο για την Κυψιά ενώ θα έχουμε δύο ακόμα αλλαγές. Οι δύο τελευταίες αλλαγές του Σεμπαστιά Λέτο. Τέταρτη αλλαγή λοιπόν στη θέση του Κόμπο ο Τόλης Χριστόπουλος. Η αλλαγή είναι αυτή για την φυσικά που ο Κόμπο αποφαιώνεται μάλιστα και τους φιλάθλους στο αγωνιστικό χώρο ενώ η πέμπτη και τελευταία αλλαγή είναι ο Ούγκο Σόουζα που περνάει στη θέση του Αλμπέρτο Μποτία. Αλλαγή και στην άμυνα για την ομάδα της Κυψιάς. Έκλεισε λοιπόν τις πέντε αλλαγές του Σεμπαστιάν Λέιτο. Είχε ακόμα δύο να κάνει η ΑΕΛ. Σοφαρίζει με πέναλτι, πήρε δεύτερο πέναλτι. Ο Πανετολικός του σοφαρίζει. Αλλά πού να θέσετε, πέτασε η ΑΕΛ. Είναι τη 2 με 3. Το γύρισμα, τώρα μύρες τελευταία στιγμή δεν έχει τελειώσει φάση. Ατανάσω το σούτ, διώχνει ο Ούγκος Σόουζα. Σε κόρνερ. Από το πουθενά δημιουργεί μεγάλη ευκαιρία για γκολ η ομάδα Κυψιάς, τη ΑΕΛ. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν η Κυψιά. Το το λεπτό φόρνο για την ΑΕΛ. Εκτελέστηκε. Πάμε από όλους. Καράτσε μια δύναμη κεφαλιά. Ενιδεύτηκε κεφαλιά ο Στάικος. Μισό τον Αθανάσο. Αθανάσο. Αλλάζει δεξιά για τον Πακούντο Πέρες. Το κοντρόλ. Πίσω μπάλα για τον Στάικο. Στάικος θα χαμηλώσουν. Το διώχνει η άμυνα της Χρυσιάς και δεύτερο σου του Στάικου είναι πάρα πολύ άσχητο η μπάλα έξω. Αυτό που έλεγα και πριν λοιπόν ότι σοφαρίσει ο Πανετολικός, πήρε δεύτερο πέναλτι μετά από έλεγχο στο ΒΑΡ ο Λοβάτο και μέσα από τη φορά και ο Στέρση για να κάνει το 1-1 στο Αγρίνο, ενώ αποβλήθηκε και με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Δημήτρης Γραμμένος. Με 10 παίκτες λοιπόν θα συνεχίσει ο Αστέρας στο τέλος της αναμέτρησης. Το Αγρίνιο πρώτη μπάλα για το Χριστόφουλο. Δεν μπορεί ο Έλληνας επιθετικό να τη συγκρατήσει. Πίσω πάνω στο Φίγρα Αθανάσο. Δύο με το και τα 75 λεπτά αγώνα και φυσικά ΑΕΛ στο 2-2. Σε μπάλα στον Φρίσκο. Κλέβει αλλά με χέρι. Έκλεψε ο Αθανάσο. Κατάει ο Πέτσκοφ. Και έχουμε λάγιο. Τελέφθηκε γρήγορα τώρα το λάγιο, ευκαιρία, κρατάει ο Πατήρας, θα βρει τον Αμανή. Αμανή ψάχνει χώρο, έκανε την πάσα, το σούτ κασκαστό από τον Δωρίδη, διώχνει η άμυνα Τσαέλ. Θα βγει σε την αντεπίθεση. Κρατάει ο Καλιστραβός. Θα δώσει πάσα στον Φακούντο Πέρες. Τούρκας ως αριστερό εξτρέμ κοιτάει την μπάλα. Η μπάλα αργά αργά πάει προς αυτόν. Τελικά δεν θα πάει. Θα σκαφτεί μπροστά για τον Μασόν. Πάρα θα πάει στον Τούρκα. Ο οποίος κάνει την τρίπλα στο Σιμών. Κάτσε και με χαμηλή σέντρα τα κουνάκι του Καράτε. Νόμιζε είχε πίσω του τον στραβό, αλλά δεν τον είχε και τελικά η μπάλα περνάει έξω. Χαμένη επίθεση για την ΑΕΛ. Πέτρο, ωραία κάθετη προς τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος ψάχνει χώρο. Προσπαθεί να γυρίσει. Αμανή. Πασάει για τον Μπένι. Μπένι σηκώνει δεξιά. Ο Πατήρας κάνει το κοντρόλ, πατάει περιοχή. Πατήρας περνάει ένα, περνάει δύο. Καλά πέρασε Αμανή, το πλασέ στα δίχτυα. 3-2 Λαζάρα Αμανή στο 79. Τρίχο κοβάσμα για την Κρυσία σήμερα. 79. Ο Λαζάρα Αμανή μπαίνει ως χρυσή αλλαγή του Σεβαστιά Λέτρο, ένα γκολ από τον μέσο από την αρχή Ελεπαντεστού, ένα γκολ που πιθανότατα δίνει την κάνει την ψυχή να πλησιάζει την νύχτη. Είναι το ριχάν το αμανί με ένα ωραίο φρασέ να κερδίσει τον Βενετικίδινο. Κάνει και μια αλλαγή η ΑΕΛ, ο καπιτάν. Στο εμπορίζανε παίρνει το σκορ παίρνει το παίρνει το σκορ του Γιώργου Πέρες ο κύριος Δανέα πέταρτη αλλαγή για την άλλη μια επιθετική αλλαγή από πλευράς για το καθέστα είναι 3-2, γκολ και θέαμα στο... Γκολ και θέαμα λοιπόν έως τώρα στο, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Κατάει λοιπόν η Ραφαέλ, η οποία έψαχνε τόση ώρα το προβάδισμα, θα ψάχνει την ισοφάριση. Τώρα η ΑΕΛ, τα παιδιά, το 1-2, η επίθεση. Τούχτα, πολύ δυνατή πάσα από σταθόν, καταφέρνει να την κρατήσει την διάουτ, θα γυρίσει ο Μασόν, Μασόν ψάχνει χώρο ξανά στον Τούχτα. Τούχτα, η σέντρα, η μπάλα περάσει, παραλίγο το λάθος ο Λαμίρος που μου βλήθησε, αλλά εκείνο ο Κουσός να διορθώσει. Και τώρα κρατάει ο Μπένι, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Όχι, δεν κερδίζει φάουλ, σε εκεί στα υπέφαση. Κακουτά. Κακουτά ψάχνει χώρο. Θα βάλει το πόδι του πολύ ώρα Πέτκο. Θα κλέβει ο Χατζηστραβός. Πάλι κλέβει ο Αμανί και πάλι από τον Χατζηστραβό. Στο 81. 9 λεπτά ακόμα για την λήξη της του 90. Σιμών. Μπάλα στο Ραμίρες. Είναι ένα πάντως που και σκηφίες έχουμε και ωραίες εικόνες που είναι εκεί πέρα από φυλάσσεις και φυσικάς που τραγουδάνε έχει και αντίστοιχους της ΑΕΛ στο πάνω μέρος της πύρας στο κάτω είναι αυτή της ΑΕΛ όπως και να έχει. Και οι δύο πλευρές δημιουργούν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Απόστολος Νικολαίδης που δεν έχει πολύ μεγάλη παρουσία κόσμου σήμερα αλλά και αυτή η μικρή είναι αρκετά καλή. Ενώ και φυσικά δεν αφήσατε επίθεση είναι 3-3. Θα πατήσει ο Χριστό προς περιοχή, γλιστράει, κάνει το πλασέ όμως και ο Βενιτικίδης μαζεύει την αγκαλιά του. Και θέλει να πείσατε επίθεση με το Μασόν. Μασόν, το γέμισμα είναι δυνατό. Καράτε θα βγει να μαζέψει. Μπάλα για τον Κακουτά, την έχασε ο Κακουτά. Κάνει ωραία τρίπλα ο Πατήρας και κερδίσει το φάουλ από τον Τούκτα. Κατοχή λοιπόν για την Κηφισιά η οποία έχει ένα φάουλ 7 λεπτά πριν τη λήξη των 90. Κρατάει η ομάδα της με τον Πέτρο.
1: με τα ρόλια μου, χωρίς πίεση όπως πάντα, γύρω από την ομάδα, θέλω να πει λοιπόν μέχρι τώρα, στο 85 από την επίσης του Δεν υπάρχει
0: Κάτω παραμένει ο Πατήρας, ο οποίος πήγε ως αλλαγή στο, ως αλλαγή στο 60 λεπτό και σε αυτά τα 20 λεπτά έχει προσφέρει αρκετά, είναι η αλήθεια, έχει μία assist. Έχει δύο πάσεις κλειδιά, έχει το απόλυτο ποσοστό στις εύστοχες πάσες, 100%, δεν έχει δοκιμάσει το ίσο στόχο, οι 4-6 ήταν στις τρίπλες, αρκετά επιτυχημένες. Η εμφάνιση από τον Πατήρα σήμερα προσφέρει αρκετά. Ο νεαρός εξτρέμ της Κηφισιάς τώρα εκτελέσει και το φάρο των Πέν, είναι αρκετά έξω η μπάλα. Περνάει έξω. 21 τελικές για την Κηφισιά και 13 για την ΑΕΛ. Φυσικά στο στόχο για την Κηφισιά με τους φιλοξενούμενους. Τελικές αναμέτρησης και νομίζω για μετά στο τελικό συνολικό αυτό το μάτς θα είναι στο 3-2, θα είναι ένα μάτς με τέτοιο κόλ. Καθιστάτε να περάσει, έχετε το φάουλ από τον Αμανή και φάουλ από τα αριστερά για την ΑΕΛ, μια στυμμένη μπάλα για τους φιλοξενούμενους στο 87. Αθανάσος με την μπάλα στα πόδια του θα εκτελέσει
1: για να το εκτελέσει.
0: Θα κάνει γέμισμα από εκεί που βρίσκεται. Μάλιστα εκτελέσει ο Αθανάσος.
1: Εκτελέσει θα εκτελέσει και ο
0: Αθανάσος έχει εκτελέσει, έγινε το διώξιμο από τον Μπένι. Ο Πατήρας έχει γυρίσει, δώσει η μπάλα στα κελάρι, θα πάει στον Αμανή μέσα στην περιοχή της Κηφισιά, θα απομακρύνεται με τον Μπένι. Δεν μπορεί να περάσει όμως ο Μπένι στο εμπόδιο του Μασόν. 2 λεπτά ακόμα για τα 90. Η Φυσιά έρθει στο 3-2. Η κόλπη είναι διαφορετική σκόρερ. Λάβση στο 3, του στο 6, όμως στο 31, στο 53 και Αμανή στο 79. Η σκόρερ ένα κόλπη, ένα κόλπη ΑΕΛ. Μέχρι στιγμής η αναμέτρηση. Παπαγεωργίου. Κακουτά, στο Δούκτα. Τουρκά, η προσπίση, το γύρισμα εκεί που υπάρχουν μόνο παίκτες της Φυσιάς και ο Μπέρνι μαζεύει. Ενώ φωνάζουν για χέρι, δεν υπομένεται. Μπορούμε με τον Μασόρ και τον Μπέρνι. Προσπώνε τον Μπέρνι. Φωνάζεται για χέρι από πλευρά Σαέλ με την περιοχή. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Τίποτα. Συνεχίζει αρκετά λίγο ένα παιχνίδι. Πάει με τον Αόρ. Το γέμισμα αριστερά για το Μασόν. Δεν υπάρχει κανείς. Κακουσά παίρνει την κεφαλιά. Είναι στο Κούτα. Κούτα. Κρατάει. Ατανάσο. Δεξιά για τον Παπαγεωργίου. Βγάζει τη σέντρα και τώρα περνάει κακουτά. Κρατάει. Έγινε έτσι. Για το στάξι το σούπι στην περιοχή. Ο Λαμανί βάζει το σώμα του και δυο προσακτήρια. Τρία λεπτά ο χρόνος τον καθυστέρησε. Τρία λεπτά ακόμα λοιπόν με τη λήξη αναμέτρησης. Τρία λεπτά που απομένουν στην ΑΕΛ να βρει την ισοφάριση και πιθανότητα το τελευταίο της βαθμό για φέτος. Το σούτ του Μασόρ από γωνία, Ραμίρ με γωθιές απομακρύνει. Και άλλη ευκαιρία για την ΑΕΛ που το έχω να ισοφαρίσει. Άικος. Αντιστραβός. Μετά σε Ρίγκρα. Παραλίγο το λάθος. Ο Θεοδωρίδης πήγε. Αν το κερδίζει όμως η ΑΕΛ. Απάνω ο Θεοδωρίδης το κάνει. Καλάει. Ο Κατουτά. Ο Μασόν. Μασόν αλλάζει πλευρό για τον Γεωργίου. Παγιωγείς στον χώρο, λύθησε αλλά ήταν η πάσα πάρα πάρα πολύ καλή από τον Σάιχο. Έχει κάτι στην σέντρα των Έλληνα προσφεστή. Ενώ που να είναι θα έχουμε σε περίπου ένα λεπτό με την λήξη του αγώνα. Θα μου θέτω να σας τελέσει, δεν πιάζεται φυσικά. Ένα βολέ για να απομακρύνει. Μισό λεπτό ακόμα, μια τελευταία επίθεση. Καράτε προσπαθέα επίθεση από τον Ούγκο Σόουζα χωρίς επιτυχία. Μια τελευταία επίθεση. Γύχει και έχουμε πλάζο. Δεν μετράει ο πίγκο τώρα. Πάω λεπτό. Μια τελευταία σημαίνει μπάλα λοιπόν για την ΑΕΛ. Μια τελευταία ευκαιρία να ισοπαρίσει η ΑΕΛ. Το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε εκτέλεση. Πέρασε βάλα, κούφτα το σούτε βάλα βρίσκει. Ο Κακουτέρ εγώ να καθίσει. Ο Φέλη παίρνει την μπάλα και τρέχει. Το Θεωρή. Πέρα στο Φέλη. Έχω συμβιωθεί τα τρία λεπτά. Η Φυσιά ΑΕΛ 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι εδώ στο Πάτρο Νικολαίδη.

χάσαμε για λίγο τη σύνδεση, αλλά δεν χάσαμε τίποτα. Το μάτι ήδη τελειώσει εδώ που είναι ο Απόστολος Νικολαίδης. Φυσιά ΑΕΛ 3-2. Με νίκη κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κλείνει η ομάδα της Κηφισιάς. Η χρονιά, μια πολύ επιτυχημένη χρονιά, που σήμαινε και παραμονή στην Super League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα συνεχίσει και εδώ του χρόνου και εδώ και σε αυτό το κήπεδο κιόλας. Στο Απόστολος Νικολαίδης θα είναι η έδρα της Κηφισιάς για τη σεζόν 2026-2027. Η ΑΕΛ, όσο και να πάλεψε, δεν μπορούσε ούτε σήμερα να κερδίσει. Ήταν από την ΕΔΑΗ το πρωτάθλημα της Super League μετά από μόλις ένα χρόνο. Το χρόνο θα κλείσει την Super League 2 και θα έχει τον ίδιο στόχο με πέρσι να πάρει την άνοδο στην Super League. Μια πολύ ιστορική ομάδα ΑΕΛ, κρίμα που μέσα σε ένα χρόνο αμέσως υποβιβάστηκε. Αυτά λοιπόν, αυτά τα λίγα από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο ήταν ο φυσικός παλαιολόγος στην μετάδοση από σεργάστηκαν για την μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο βράδυ και εμείς θα πάρουμε λίγο καιρό μάλλον να τα ξέρω πάνω για μετάδοση της Super League, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Super League από το χρόνο. Λοιπόν, πάλι από τον Αύγουστο που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 26-27 θα ξανάχουμε μεταδόσεις. Έως τότε, να είστε όλοι καλά, προς το παρόν. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
3: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
2: 23 και 24 Μαΐου.
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
5: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας, για θύμισέ μου, μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά, βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
9: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
8: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου είμαστε εδώ ζωντανά στο κανάλι. Ολοζωντανά. Ολοζωντανοί, όρθιοι, δυνατοί. Θέλω να σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι από αυτές τις εκπομπές που γίνονται μία φορά και γίνονται για να παρουσιάσω ένα νέο μου πόνημα, το τελευταίο μου βιβλίο, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι. Βλέπω τα μηνύματά σας. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είστε καλά. Στέφανε, Βασίλη, Γιάννη, Παν, Ντιμ, Θείε Σαμ, δεν πειράζει. Για Μαντή, Μανώλη, Ανδρόνικος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Με μεγάλη μου χαρά, έτσι, με καλή διάθεση και με χαμόγελο σας φέρνω το μήνυμα του νέου βιβλίου αυτού. Φοράμε, το βλέπετε, και την μνήμη. Αύριο είναι η μέρα μνήμης, αλλά επειδή σήμερα κάνουμε τα ζωντανά, νομίζω ότι ήταν μια καλή ιδέα να γίνει αυτή η κουβεντούλα εδώ και να σας το παρουσιάσω το βιβλίο. Θα σας δείξω τα περιεχόμενα ουσιαστικά και θα σας πω περί τίνος πρόκειται πριν βγει το βιβλίο. Το βιβλίο δεν έχει βγει. Ξεκίνησε ωστόσο η διαδικασία της προπαραγγελίας. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή, θα βρείτε, θα το βάλω και στο πρώτο σχόλιο, θα βρείτε το σύνδεσμο στις εκδόσεις μας, εκδόσεις Συμφωγνώμων, και από εκεί θα μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο, το οποίο το περιμένουμε μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή, μπορεί να μην προλάβουμε αύριο που είχαμε βάλει σαν το ταβάνι, αλλά μεθαύριο νομίζω θα αρχίσει να φεύγει, θα έρθει δηλαδή αύριο μεθαύριο, και μέχρι τέλος εβδομάδας θα ξεκινήσουν οι αποστολές. Επομένως, μπορείτε από τώρα να ξεκινήσετε τις προπαραγγελίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, μάλλον για να μην μιλάω έτσι, να το δείτε το εδώ. Να έχουμε και το πλαίσιο της κουβέντας. Αυτό είναι το εξώφυλλό μας από το Αλάτι Design. Το εξώφυλλο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το χρώμα και οι φιγούρες αυτές, οι οποίες θυμίζουν το διεθνές λογότυπο που είχε δημιουργηθεί το G της γενοκτονίας, τους ανθρώπους, τις πορείες δηλαδή των ανθρώπων, τα καραβάνια της εξορίας και του θανάτου από τα κτίνη των Τούρκων, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πατρίδες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Ένα βιβλίο το οποίο, όπως βλέπετε εδώ, αναφέρεται στους Έλληνες της Ανατολής στην πραγματικότητα. Όσοι βρέθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια των διωγμών και εξορίστηκαν, χάσαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, πολλοί εξ αυτών γενοκτονήθηκαν, κάποιοι επέζησαν, και εμείς σήμερα και εγώ είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων και πρέπει να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Λοιπόν, να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματι, Ευάγγελε, ένα βιβλίο ιστορικής γνώσης και μνήμης. Θέλω να σας πω, να σας ανοίξω την καρδιά μου για το βιβλίο αυτό. Έγραψα πέρσι τέτοιο καιρό τους υπερασπιστές, το βιβλίο για τη δημοκρατία, και θεωρούσα, επειδή και εγώ με κατέβαλε η διαδικασία αυτή, πως θα έκανα τουλάχιστον 2 χρόνια για να γράψω κάποιο επόμενο βιβλίο, για να εκδώσουμε επόμενο πόνημα. Αλλά σας πληροφορώ ότι αυτή η δουλειά των πατριδών εδώ είχε ήδη γίνει. Είχα μέσα στο ρου του χρόνων, είχα συλλέξει πληροφορίες, και θα σας δείξω συνέχεια στα περιεχόμενα τι ακριβώς πραγματεύεται το βιβλίο αυτό. Είχα συλλέξει πληροφορίες για τους Έλληνες, τους τόπους, τις εστίες των Ελλήνων εκεί, το πώς ζούσαν, και βέβαια τα πολιτικά και τι έγινε με την καταστροφή και τους διωγμούς, αλλά και τη ζωή τους εδώ. Πάρα πολύ σημαντικό, το λέγαμε και χθες με την Ουρανία, πόσο σημαντικό είναι. Είχα γράψει ένα σχόλιο οι φίλοι για το πόσο σημαντικό είναι να δούμε και το πόσο οι άνθρωποι αυτοί ρίζωσαν και πέτυχαν και συνέβαλαν στην παλιγενεσία, θα έλεγα, του ελληνικού κράτους. Στέλιο, το βιβλίο, όπως είπα στην αρχή, είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση προπαραγγελίας. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε σήμερα κιόλας μέσα από το σύνδεσμο, το οποίο θα το βάλω κάτω, είναι ήδη στην περιγραφή, θα το βάλω και σαν πρώτο σχόλιο, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Από εκεί λοιπόν μπορείτε να το κάνετε προπαραγγελία τώρα και θα σας έρθει, πιστεύω, μέσα στη βδομάδα θα αρχίσουμε να το αποστέλνουμε. Δεν έχει έρθει ακόμα στο βιβλιοπωλείο. Μην πάτε δηλαδή στο βιβλιοπωλείο ακόμα.
Θα σας ενημερώσω με βίντεο στο κανάλι πότε θα έρθει στο βιβλιοπωλείο. Εάν θέλετε να είστε σίγουροι για να σας έρθει και στο σπίτι σου οπουδήποτε θέλετε, θα κάνετε την προπαραγγελία. Μπορείτε να κάνετε προστίκη στο καλάθι από τώρα διαδικτυακά. infognomon.gr, έχω και το σύνδεσμο απευθείας κάτω. Δεν είναι ακόμα στο βιβλιοπωλείο μας, Φιλένιο 14. Μην πάτε λοιπόν τσάμπα. Θα σας ενημερώσω πότε, μέσα στη εβδομάδα θα είναι. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα είναι, αν θέλετε να το πάρετε από εκεί, να το γνωρίζετε. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και ένα χρέος στη ράτσα, όπως έλεγε και ο Αείμνηστος Καζαντζάκης, είναι ένα χρέος και για μένα, για τη δική μου οικογένεια, για τη δική μου γενιά, για τη δική μου ρίζα, να μιλήσω για τις πατρίδες. Μάζευα χρόνια, όπως μάζευα για τη Δημοκρατία χρόνια και είχα στο αρχείο μου, και έτσι βγήκε πάρα πολύ εύκολα οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας, έτσι και εδώ είχα τεράστιο αρχείο. Σας πληροφορώ, το βιβλίο αυτό βγήκε μέσα σε ένα μήνα. Αποφασίσαμε να το βγάλουμε τώρα με την επέτειο, τη μαύρη αυτή επέτειο, τη μέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας, και βγήκε κυριολεκτικά σε ένα μήνα, εντατικά βέβαια, κάηκα, να σας πω την αλήθεια. Ιδίως τις τελευταίες μέρες που έχουμε και τα προβλήματα με το κανάλι, ήμουνα λίγο, έκανα το ζογκλέρ με όλα αυτά τα οποία προσπαθώ να τρέξω παράλληλα, αλλά έγινε, βγήκε πάρα πολύ εύκολα, οργανικά, φυσική εξέλιξη όλες τις μέχρι τώρα μελέτες μου, αυτό το βιβλίο με αυτό το πανέμορφο, ξαναλέω, εξώφυλλο, το οποίο δεν είναι τρομερή δουλειά. Ξαναλέω, το γραφείο, το γραφιστικό είναι το Αλάτι Design, ένα πάρα πολύ έτσι συμβολικό, θα έλεγα, καθόλου ούτε πομπόδες ούτε βαρύ, άλλωστε είναι πολύ βαρύ το θέμα το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο, το θέμα της γενοκτονίας είναι βαρύ στις καρδιές μας και στις ψυχές μας, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ συμβολικό και δυνατό γραφιστικό εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε λίγο θέλω να δούμε τι ακριβώς τα περιεχόμενα. Αυτή είναι η ιδέα αυτής της εκπομπής. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για άλλα θέματα, να μην τον μπλέξουμε, αν και έχω πράγματα να σας πω, να μην τον μπλέξουμε το βίντεο μας σήμερα, να το αφιερώσουμε σε αυτό, να το κρατήσουμε ίσως και μικρό το βίντεο ευσύνοπτο, και βέβαια θα χαρώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας για το βιβλίο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε για το βιβλίο, με τα χαράς να το δούμε. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ είναι το βιβλίο και θα δούμε τα περιεχόμενά του. Σταύρος Καλυτερίδης, πρόλογος, ο πατέρας μου. Πρώτη φορά δεν το έχουμε ξανακάνει. Νομίζω ότι έχει αξία εδώ και θα διαβάσετε τον πρόλογο, ο οποίος βάζει την πινελιά την δυνατή στο βιβλίο αυτό. Είναι λίγο Κράμερ εναντίον Κράμερ, αλλά έχει το ενδιαφέρον. Εγώ το ζήτησα από τον πατέρα μου, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο για να προλογίσει αυτό το βιβλίο. Ό,τι και να ξέρω, δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο να προλογίσει το βιβλίο αυτό από τον πατέρα μου. Λοιπόν, πατρίδες. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, αφιερωμένο σε αυτούς που χάθηκαν, όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν, σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους, σε όσους μεγάλεσαν με ιστορίες, μα και με όνειρα. Κάποιοι από αυτούς είμαστε κι εμείς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να δούμε λίγο τα περιεχόμενα. Ξεκινάμε. Το βιβλίο έχει τρία μέρη. Και τα μέρη αυτά έχουν να κάνουν με τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το πρώτο μέρος είναι η ζωή στις πατρίδες. Το πώς ζούσαν οι Έλληνες Ανατολής στη Μικρά Ασία, που περιλαμβάνει την Καπαδοκία, τα παράλια, την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τη Σμύρνη και τον Πόντο. Και στην Ανατολική Θράκη, τη Θράκη μας, την ελληνικότατη Θράκη, την οποία τη χάσαμε και με τραγικά ελληνικά λάθη, με λάθη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας τότε. Το δεύτερο μέρος είναι η καταστροφή και η γενοκτονία. Και το τρίτο μέρος είναι η ζωή εδώ. Άρα έχουμε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, τρία διαφορετικά μέρη, για να δούμε όλο πώς εξελίχθηκε η ιστορία των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το πρώτο μέρος, μάλλον μετά το έχουμε ένα χρονολόγιο στο οποίο εξηγώ την πορεία του ελληνισμού, που για 3.000 συναπτά έτη βρισκόταν στην Ανατολή, πώς ξεκίνησε με τους αποικισμούς και από το μύθο, την Κολχίδα, τους αργοναύτες, τον Ιάσονα κτλ. Μέχρι και την καταστροφή. Έχουμε λοιπόν ένα πλήρες χρονολόγιο και ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο,

πολιτισμού, όπου εκεί φαίνεται ο πλούτος των ανθρώπων αυτών, οι πανέμορφες πόλεις, ο πολιτισμός τους εκεί, οι κοινότητες τους εκεί, η αγάπη τους για τον ελληνισμό, ο σύνδεσμος με την αρχαιότητα και το Βυζάντιο που επέζησε εκεί σε ισχυρότερο βαθμό από ό,τι επέζησε στην Ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω ανάγκης, λόγω επιβίωσης του γένους εκεί. Έπρεπε να δημιουργηθούν, να διατηρηθούν και να συντηρηθούν αυτές οι γέφυρες με τη διαχρονικότητα του ελληνισμού για να επιβιώσουν του εξισλαμισμού, του εκτουρκισμού, του γιαταγανιού, του τουρκοφασισμού, του ισλαμοφασισμού, της γενοκτονίας εν τέλει. Έπρεπε λοιπόν να διατηρήσουν αυτό το φως του ελληνισμού ζωντανό, λαμπρό, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το πώς φρόντισαν με τα σχολεία τους, τα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα, τα παιδιά τους. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και μοναδικό. Αυτό είναι το διαμάντι του ελληνισμού της Ανατολής. Είναι οι κοινωνίες που φτιάξανε, οι κοινότητες, οι κοιτίδες του ελληνισμού. Βεβαίως, Έλλη, αναφέρω και το Αηδίνιο. Μισό λεπτό. Λογικά θα είναι. Πού είναι, ρε παιδιά? Πρέπει να είναι κάπου στην Σμύρνη, Ιωνία και Αιωλία. 100%. Μισό λεπτό να ανοίξω το κείμενο. Με εννοείται πως θα αναφέρω, Έλλη, την επαρχία του Αηδινίου. Κάπου εδώ μέσα, ίσως στην αρχή του κεφαλαίου. Θα πάμε και εκεί, θα μπω και στα κεφάλαια στη συνέχεια. Λοιπόν, τρίτο κεφάλαιο, οι κοινωνίες των Ελλήνων της Μέσης Ανατολής. Εδώ, αυτό το οποίο περιγράφω έχει να κάνει με το πώς ζούσαν εκεί. Έχω επιλέξει κάποια κομμάτια της ζωής των Ελλήνων της Ανατολής. Για παράδειγμα, ελληνική παιδεία, βλέπετε εδώ. Και εξετάζω σε όλες, χωρίζω σε περιοχές. Βλέπετε εδώ, αναφέρομαι στην αρχή στα παράλια, μετά στην Καπαδοκία, μετά στην Ανατολική Θράκη. Και εξετάζω την παρουσία των Ελλήνων και το πώς επένδυσαν στην παιδεία τους, στη συνέχεια στην οικονομία, πώς ήταν η οικονομία, ο αθλητισμός και η θρησκεία και οι γιορτές, οι γιορτασμοί. Άρα διαλέγω 4 κομμάτια εδώ και τα αναλύω, πώς ζούσαν δηλαδή οι κοινωνίες τους συγκεκριμένα σε αυτούς τους τομείς. Και έχει εδώ πάρα πολλά σημαντικά, νομίζω, συγκινητικά θα λέω, όχι απλά σημαντικά, και συγκινητικά στοιχεία εδώ για τις κοινωνίες των Ελλήνων και ουσιαστικά επιλεκτικά δηλαδή κομμάτια της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους. Άρα εδώ αυτό είναι που λέμε πώς ζούσανε, δηλαδή ενώ το κεφάλαιο νούμερο 2 έχει τις πόλεις και τις κοινωνίες, τις κοινότητες, εδώ έχουμε τα κομμάτια της ζωής τους τα οποία αναλύω. Λοιπόν, οικονομία, παμαθλητισμός, θρησκεία. Μέρος δεύτερο. Με το που τελειώσει η θρησκεία πάμε στο μέρος δεύτερο, που είναι ο ξεριζωμός από τις πατρίδες. Όπως σας είπα, οι πολιτικές εξελίξεις πρώτα εξετάζονται εδώ, οι οποίες ξεκίνησαν από την αρχή του τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά βέβαια στον 20ου, δηλαδή τα πολιτικά κομμάτια, και εδώ όπως καταλαβαίνετε είναι το φόρτε μου, το να δούμε λίγο το πολιτικό πλαίσιο το οποίο οδήγησε στα εγκλήματα αυτά, διότι έχει αξία και αυτό νομίζω, να καταλάβουμε το γεωπολιτικό κιόλας, όχι απλά το πολιτικό, εξετάζεται και το πολιτικό στα εσωτερικά της χώρας, αλλά και το γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο είχαμε τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία. Το ανατολικό ζήτημα, τους Βαλκανικούς πολέμους, μεγάλες δυνάμεις, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θήκη των Σευρών, μικρασιατική εκστρατεία και μεγάλη ιδέα. Όλα λοιπόν εδώ το πλαίσιο αυτό, το οποίο εξηγεί γιατί φτάσαμε σε αυτά τα παιχθή εγκλήματα. Μετά, το πέμπτο κεφάλαιο, πάλι μας το δεύτερο μέρος είπαμε. Το δεύτερο μέρος ουσιαστικά είναι το πιο, θα έλεγα, έντονο, ίσως φορτισμένο. Είναι το κεφάλαιο το οποίο δείχνει τη γενοκτονία και την καταστροφή. Έτσι, είναι το κεφάλαιο που δείχνει τα εγκλήματα. Εδώ βλέπετε, δεν θα τα διαβάσω όλα, διαγώνια τα βλέπουμε. Βλέπετε όλα τα βήματα της γενοκτονίας, το που ξεκίνησε. Μάλιστα, όπως βλέπετε εδώ στο κεφάλαιο 5.3, η γενοκτονία ξεκίνησε στην Ανατολική Θράκη. Από εκεί, και δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά φαίνεται

0: στις πηγές και στην έρευνα, τις ιστορικές, τις εφημερίδες κτλ, ότι εδώ πράγματι η γενοκτονία, η πρώτη που μπήκα στο στόχαστρο και ξεκίνησε με οικονομικό χαρακτήρα γενοκτονία, στοχοποίησαν οικονομικά καταστήματα κτλ, με μποϊκοτάζ, με βία τους Έλληνες στην Ανατολική Θράκη και μετά επεκτάθηκε στα παράλια και στην ενδοχώρα. Που βλέπετε την καταστροφή, έχω επιλέξει κάποιες περιπτώσεις όπως το 5-11 καταστροφή της Φώκιας και χωρίς τις τρεις φάσεις γενοκτονία, πολλοί το συγχαίουν και νομίζουν ότι είναι δύο οι φάσεις, δηλαδή με τους νεότρουκους και δηλαδή την Τριανδρία και μετά με τον Μουσταφά Κεμάλ, αλλά στην πραγματικότητα είναι τρεις οι φάσεις, γιατί πρέπει να εντάξουμε και την πρώτη φάση γενοκτονίας και στις διεθνείς σχέσεις ορίζουμε την οικονομική στόχευση, τον μποϊκοτάζ και τις καταστροφές ως κομμάτι, δηλαδή μην αγοράζεται από τους Έλληνες γιατί είναι άπιστοι, διεφθαρμένοι, καταστρέψτε τα πράγματά τους και πάρετε τους τις δουλειές. Αυτό είναι κομμάτι της γενοκτονίας, το να τους στερήσεις δηλαδή οικονομικά τα προστοζήν. Άρα είναι τρεις οι φάσεις γενοκτονίας εδώ. Τα δικαστήρια ανεξαρτησίας στην Αμάσια, νομίζω πολλά σημαντικά σημεία τα οποία εδώ γεμίζουν το ψηφιδωτό αυτού του οποίου, το εγκλήματος το οποίο διέπραξαν οι γενοκτόνοι Τούρκοι. Μετά το έκτο κεφάλαιο, η μικρασιατική εκστρατική καταστροφή. Εδώ πάλι δεν θα μπορούσα. Η διδακτορική μου διατριβή είναι ιστορία, ιστορία είναι το διδακτορικό. Αλλά πάντα έχω πολιτικό πρόσημο, πολιτική σκέψη, γεωπολιτική σκέψη, άρα έπρεπε να μπει και αυτό και νομίζω ότι δεν θα γινόταν. Οποιαδήποτε μελέτη εδώ καθαρά ιστορική θα ήταν πιο πολύ κοινωνιολογική, ανθρωπολογική. Το βιβλίο αυτό έχει πολλές πολιτικές προεκτάσεις και πολλές διαστάσεις τέτοιες πολιτικές, γεωπολιτικές, οι οποίες μας βοηθούν να καταλάβουμε ακριβώς παραπάνω, λίγο παραπάνω τι ακριβώς και γιατί συνέβη. Και εξηγώ εδώ, βλέπετε, το πιάνω από την εκστρατεία του Βενιζέλου στον πόλεμο των Αγγλογάλλων, κατά βάση των Γάλλων δηλαδή, στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα και διακρίθηκε μάλιστα, αλλά ήταν η πρώτη περίπτωση τέτοιου ιμπεριαλιστικού πολέμου στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο μέχρι τότε και ευτυχώς δεν το είχε ξανακάνει από τότε, διότι το πληρώσαμε με βαρύ το τίμημα του Βενιζέλου σε αυτόν τον πόλεμο στην Κρυμαία. Και αναλύεται μετά η μικρασιατική εκστρατεία, κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου, κάποια λόγια εκεί για το τι ακριβώς συνέβη και φτάνουμε στην καταστροφή της Σμύρνης. Δηλαδή και στην προηγούμενη ενότητα έχουμε για την μικρασιατική εκστρατεία κάποια πράγματα και εδώ, αλλά άρα χωρίζεται το κομμάτι γιατί ουσιαστικά επηρέασε και την γενοκτονία αλλά και την καταστροφή η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη. Και βλέπουμε εδώ πώς φτάνουμε μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή πάμε στα καθαρά αμιγώς πολιτικά, στο διεθνές δίκαιο δηλαδή, το οποίο έβαλε τα φόπλακα στην παρουσία του ελληνισμού στην Ανατολή. Καλησπέρα σε όλους, ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, μέρος τρίτο, η πατρίδα Ελλάδα και τελευταίο μέρος, εδώ είναι ο ερχομός προς τα εδώ και μετά η εγκατάσταση εδώ. Βλέπετε τα διαφορετικά κεφάλαια. Έχουμε δηλαδή τον Γολγοθά στον δρόμο προς την Ελλάδα, τα καραβάνια, το τι υπέστησαν, τι πέρασαν, πώς φτάσαμε στην ανταλλαγή, τα άρθρα της Λοζάνης για τους πρόσφυγες και μία ανάλυσή τους. Δηλαδή γίνεται πάλι εδώ το πολιτικό πλαίσιο. Μαρτυρίες ανθρώπων, πάρα πολύ σημαντικές και αυτές και οι μαρτυρίες, δηλαδή να καταλάβουμε τι συνέβη από την ανταλλαγή και από την εμπειρία από τους άνθρωπους που επιβίωσαν αυτής και κατέγραψαν με τις φωνές τους το τραύμα και το δράμα τους. 8ο κεφάλαιο, εδώ εγκατάσταση στην Ελλάδα, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, η δουλειά που έκανε. Κάποιοι στο 8-6, η ελπίδα της επιστροφής, προσπάθησαν να γυρίσουν, προσπάθησαν να επιστρέψουν, ποτέ δεν ξέχασαν, ήλπιζαν ότι θα τα καταφέρουν και θα γυρίσουν πίσω. Δεν τα κατάφεραν, προφανώς. Κάποιοι πήραν μαζί τους τα κλειδιά τους, δεν τα πέταξαν, τα κράτησαν και τα δώσαν στα παιδιά, στα εγγόνια και τα δυσέγγονά τους, τα κλειδιά των σπιτιών τους στις χαμένες πατρίδες. Μετά οι αποζημιώσεις, οι οποίες ποτέ δεν έλαβαν, ο συμψηφισμός των ανταλλαξίμων, τότε που πάλι ο Βενιζέλος χάρισε τις περιουσίες των Ελλήνων στην Τουρκία για να ζήσουν μέσα στα παλάτια και στα σαράγια οι Τούρκοι της ανταλλαγής και οι Έλληνες ανταλλαγής να μείνουν στα χαμόσπιτα και στις τρόγλες και στις παράγκες, και πως ψαλίδισε ουσιαστικά όχι μόνο τους πρόσφυγες, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, το πιο δυναμικό κομμάτι, το οποίο ήρθε να μπολιάσει την υπηρετική Ελλάδα τότε, ένα ελληνικό στοιχείο με ποιότητα, με ακμή, με πολιτισμό, το οποίο θα μπορούσε να τεινάξει τον ελληνισμό προς τα πάνω. Ήρθε ο Βενιζέλος, μοίρασε δημοκοπικά περιουσίες ανταλλάξιμες σε ψηφοφόρους του και όχι σε πρόσφυγες σε πολλές των περιπτώσεων, και βέβαια έκανε δώρο στους Τούρκους τις ανταλλάξιμες περιοχές, τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, και μετά πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Μιλάω και για τους συλλόγους, για τους ομοσπονδίες, τα σωματεία κτλ. Για να φτάσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, επιφανείς προσωπικότητες, πως κάποιοι άνθρωποι, εδώ βλέπετε η λίστα των ανθρώπων, και αναλύω διεξοδικότερα δύο εξ αυτών. Έχω επιλέξει τον Αριστοτέλη Νάση και τον Στέλιο Καζαντζίδη, από επιχειρηματία και τραγουδιστή μουσικό αντίστοιχα, προσωπικότητα της τέχνης, για να δούμε λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι μπόρεσαν και όχι μόνο υπέστησαν την καταστροφή και την γενοκτονία και επιβίωσαν αυτής, αλλά ήρθαν εδώ σε μια πατρίδα που δεν ήταν πάντα οι άνθρωποι δεν ήταν πάντα αποδεκτοί και δεν τους καλωσόρισε πάντα η Ελλάδα τους ανθρώπους αυτούς, κι όμως επιβίωσαν, επέμειναν και κατάφεραν να μεγαλουργήσουν και να πετύχουν και να γίνουν γίγαντες και τιτάνες του ελληνισμού και σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα στην περίπτωση του Αριστοτέλη Νάση. Και έχω μια ενδεικτική βιβλιογραφία στο τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο μας. Εδώ είναι ο πρόλογος από τον πατέρα μου, και εδώ είναι το χρονολόγιο, στο οποίο, όπως σας είπα, ας δούμε λίγο το χρονολόγιο ίσως. Θυμίζω, εάν έχετε κάποια ερώτηση για το βιβλίο, μετά χαράζεται να την απαντήσω. Είναι ζωντανή εκπομπή. Εδώ έχουμε το χρονολόγιο, κάποια σημεία κομβικά, έναν έτσι οδηγό χρήσιμο νομίζω. Έχει και εικόνες και φωτογραφίες στο βιβλίο. Εδώ κάποιοι χάρτες, πάλι τα σημεία τα οποία τα ιστορικά οδήγησαν. Εδώ είμαστε στην περίοδο της Βυζαντινής πλέον αυτοκρατορίας επί Ουστινιανού. Μάχες με τους Άραβες, το σχίσμα, η άλωση από τους σταυροφόρους, ο διαρκής αντίπαλος μαζί με τους, πριν τους Τούρκους στην πραγματικότητα, η δυτική αυτοκρατορία προκαλούσε προβλήματα στην Βυζαντινή. Μετά πάμε στην εμφάνιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη σύσταση του Οθωμανικού κράτους δηλαδή, και μπαίνουμε στην... Έχει καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη, μάχη της Βιέννης, εδώ έχουμε προχωρήσει και σιγά σιγά φτάνουμε μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, τα διατάγματα, τα Ανζιμάτ, Χάτι Χουμαγιούν πιο κάτω. Εδώ, 1895, εκδίδεται το Μανιφέστο της Επιτροπής Ένωσης και Πρόοδος με τίτλο «Η πατρίδα σε κίνδυνο», και παρουσιάζεται μια πολιτική κατάσταση τρόμου σύμφωνα με την οποία το τουρκικό έθνος κινδύνευε από ξένα εθνικά στοιχεία, δηλαδή οι Έλληνες της Ανατολής. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Τα ξένα εθνικά στοιχεία ήταν ο αυτόχθονος γηγενής ελληνισμός, ο οποίος επί χιλιετίες βρισκόταν στις αιστείες τους, μέχρι που ήρθαν οι βάρβαροι της Ανατολής, η μάστιγα της Ανατολής, όπως την περιγράφει ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο οποίος βίωσε και κατέγραψε όλο το δράμα της καταστροφής της πόλης. Ωραία. Και αφήστε τη εποχή. Υπάρχει πλούσιο υλικό εδώ, φωτογραφίες και ντοκουμέντα. Το Αντάρτικο, βλέπετε εδώ, φωτογραφία των Ανταρτών. Υπάρχει και κεφάλαιο για το Αντάρτικο του Πόντου. Και το γεγονός, το Αντάρτικο του Πόντου είναι αυτό το οποίο, να ξέρετε, πόνεσε πάρα πολλούς Τούρκους, το ότι οι Πόντοι αντιστάθηκαν, οργανώθηκαν. Τους οργάνωσε ο Καραβαγγέλης, ο οποίος είχε διατελέσει Μητροπολίτης στην Καστοριά. Και από εκεί ήξερε τι σημαίνει πώς να οργανώσει το μακεδονικό αγώνα, και από εκεί πήρε τα μαθήματα, τα αντάρτικα σώματα. Είχε οργανώσει με τον Παύλο Μελά και άλλους ντόπιους Μακεδόνους οπλαρχηγούς και μετέφερε αυτή τη γνώση μετά στους, βλέπετε εδώ, στον Πόντο. Δηλαδή από εκεί φαίνεται πώς και πώς ενώνεται και ο ελληνισμός, μάλιστα, από την Καστοριά στην Αμάσια. Μητροπολίτης Καστορίας, Μητροπολίτης Αμασίας. Και μετέφερε την. Σε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν τόσο κληρικός. Πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους. Και μετά ήταν κληρικός. Πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους και του έθνους και μετά κληρικός. Οργάνωσε τάγματα ανταρτών μαζί με τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία και μετά στην Αμάσια. Και επειδή οργανώθηκαν οι αντάρτες του, καταρχάς τους έτσουξε πάρα πολύ τους Τούρκους, η αντίσταση των ανταρτών, και βέβαια εξαιτίας των ανταρτών χιλιάδες άνθρωποι έζησαν και γλίτωσαν και επιβίωσαν και καταγράφεται αυτό στο βιβλίο. Πώς το Αντάρτικο έσωσε ζωές και πώς η αντίσταση έσωσε ζωές και σώζει ζωές μέχρι και σήμερα η αντίσταση. Παρουσίασε το βιβλίο, δεν έχω ακόμα κανονίσει κάτι. Θέλαμε να το βγάλουμε μέσα στο Μάιο, τώρα δεν ξέρω θα προλάβουμε πότε θα κάνουμε την παρουσίαση, γιατί έχετε και το καλοκαίρι, θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, είμαστε ξαναλέω στο χρονολόγιο, όπως βλέπετε, είναι ένα εισαγωγικό ένθετο. Πάμε στην εκκίνηση εδώ της στην εκστρατεία, στην καταστροφή, ναι. Βλέπετε εδώ, τη συνθήκη της Λοζάνης. Και έχουμε μετά τα άλλα ορόσημα, πώς συνεχίζεται ουσιαστικά η τουρκική αυτή πολιτική κατά του ελληνισμού μέχρι και σήμερα. Βλέπετε εδώ κάποια, για παράδειγμα, συγκεκριμένα το σύμφωνο ελληνικής φιλίας, το οποίο το ανέφερε ο κατανόμαστος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε για την παρακαταθήκη του Κεμάλ, την κληρονομιά του Κεμάλ. Η γενοκτονία ήταν η παρακαταθήκη του Κεμάλ. Και επειδή αύριο θα γιορτάσουν, να μην πω, η Σάρα και η Μάρα. Επειδή θα γιορτάσει η Σάρα και η Μάρα αύριο, κανονικά θα πρέπει να μποϊκοτάρουμε οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση, ειδικά αν παρίστανται πολιτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αυτήν την τελευταία πρόταση του δήλωση του Μητσοτάκη περί παρακαταθήκης του Κεμάλ. Οι άνθρωποι είναι επιεικώς απαράδεκτοι, επιεικώς θα έλεγα ότι είναι αντίπαλοι του ελληνισμού, οι οποίοι είναι απόγονοι των προσφύγων. Είναι ξένο σώμα. Ανεπιθύμητοι, επικός, να μην πω χειρότερα. Μπράβο, ναι, ο ήρωας Καπτάν Κώτας. Μπράβο. Ο οποίος, τι είχε πει όταν τον κρέμασαν, το ξέρετε? Ζωή, ρωτάει η ζωή μας. Δύο λόγια για την οικογένειά μου, από ποια περιοχή ήρθαμε, πώς και πότε. Από τον πατέρα μας, από την περιοχή της Γαράσαρης, κοντά στην Κερασούντα, όπου από εκεί έχει ονομαστεί και ο καρπός, το φρούτο, Κερασούντα, κεράσι, επειδή η Κερασούντα έχει τη μορφή ενός κέρατος που μπαίνει μέσα στον εύξηνο πόντο. Και από εκεί, από την πόλη Κερασούντα, έχουμε και το όνομα του φρούτου, το κεράσι. Επίσης, εκεί ήταν η Νικόπολη, όπου είχε νικήσει εκεί ο Πομπίος Μέγας τις δυνάμεις του Μηθριδάτη, του Ποντιακού Βασιλείου, τις οποίες βέβαια τις είχε νικήσει στην πραγματικότητα ο Λούκουλος, ο Ρωμαίος στρατηγός, και δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη, και γι' αυτό όταν γύρισε ο Λούκουλος στη Ρώμη δεν του δώσαν το θρίαμβο, επειδή δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη. Ο ίδιος έπαθε κατάθλιψη, αποσύρθηκε στην έπαυλή του και επιδόθηκε σε μια λεμαργία να τρώει και τα λοιπά, και εξού και τα λουκούλια γεύματα. Την κατάθλιψη που έπαθε, που δεν του αναγνώρισαν την νίκη, γιατί πήγε μετά ο Πομπίος ο Μέγας και ουσιαστικά του δώσαν το κεφάλι του Μηθριδάτη στο πιάτο και πήρε αυτό το θρίαμβο, ενώ δεν νίκησε αυτό στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι η Νικόπολη του Πόντου. Από εκεί λοιπόν την περιοχή της Γαράσαρης είμαστε, από την περιοχή του πατέρα μου, και η καταγωγή από την πλευρά της μητρός μου είναι. Είμαστε από την Αργυρούπολη του Πόντου, από τα μεταλλεία της Αργυρούπολης, φημισμένοι εργάτες των μεταλλείων, οι Πόντοι της Αργυρούπολης, και ήταν τόσο φημισμένοι, όπου τους ζήτησαν, όταν βρήκανε στην Καπαδοκία μεταλλεία για να τα δουλέψουν μεταλλορύχοι, ήταν οι πιο φημισμένοι οι μεταλλορύχοι της Αργυρούπολεως, και ζήτησαν από Πόντιους μεταλλορύχους, ζήτησε ο ίδιος ο Σουλτάνος, και με προνόμια μάλιστα και με ειδική προστασία κτλ. Σχεδόν τους παρακάλεσε να μετοικήσουν εσωτερικά, δηλαδή στην Καπαδοκία, για να δουλέψουν εκεί τα μεταλλεία, στο μεταλλείο Ταύρου. Και Γι' αυτό το λόγο, από την πλευρά της μητέρας μου δηλαδή, είμαστε πόντι από την Αργυρούπολη του Πόντου, οι οποίοι όμως, επειδή πήγαν πρώτα οι εργάτες στην Καπαδοκία, στην περιφέρεια της Νύχδης. Και μετά πήγαν και οι υπόλοιπες οικογένειες, αφού πήγαν οι άντρες, τράβηξαν και τις οικογένειες και τα χωριά πήγαν εκεί. Με αποτέλεσμα ο πολιτισμός να είναι και καπαδοκικός αυτόν τον πόντιο. Είναι ένα ιδιαίτερο έτσι. Σωστά, Τάσο. Ένα ιδιαίτερο μείγμα ανθρώπων εκεί. Το οποίο έχει στοιχεία ελληνικά, ποντιακά και καπαδοκικά. Δηλαδή, χορεύαν για παράδειγμα το λεγόμενο αντικριστό χορό, το κόνιαλι που λέμε. Καπαδοκικά τραγούδια πολλά. Άρα, ποντιακής καταγωγής με καπαδοκικά χαρακτηριστικά από την πλευρά της μητρός μου. Ευχαριστώ, Ζωή, για την ερώτηση. Λοιπόν. Και πάμε να δούμε εδώ το τελείωμα του χρονολογίου. Είπαμε ότι θα φτάνει μέχρι και στο σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για την περίπτωση μέχρι και την εισβολή του Ατήλα 1 και 2 στην Κυπριακή Δημοκρατία. Την περίπτωση δηλαδή όπου οι Τούρκοι, οι οποίοι ποτέ δεν λογοδότησαν για τα εγκλήματά τους, για τη γενοκτονία, φτάσανε στην σύγχρονη εποχή πλέον, ασίδωτη, ένα τρομοκρατικό καθεστώς γενοκτονικό, το οποίο επιβίωσε υπέθαλπταν τους τρομοκράτες, τους γενοκτόνους, και τους δίνανε και προνόμια κτλ. Τους κάνανε νομάρχες, τους δίνανε αξιώματα ο αρχισφαγέας, ο Μακελάρης, ο Μουσταφά Κεμάλ, του οποίου την παρακαταθή κυμνούσε εδώ ο ακατανόμαστος πρωθυπουργός, η ντροπή του έθνους. Αυτός λοιπόν ο γενοκτόνος έδινε προνόμια σε όλους τους γενοκτόνους στα Πρωτοπαλή, Καράτσο, έκανε νομάρχες, τον Νουρετίν Πασά κτλ. Και φτάσαν λοιπόν ασίδωτοι να συνεχίζουν να διεκδικούν να εξαφανίσουν τον Έλληνα μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία τους. Επειδή δεν λογοδότησαν ποτέ και δεν αποδέχτηκαν ποτέ τα εγκλήματά τους. Λοιπόν, ξαναλέω, φτάνουμε μέχρι και σήμερα και μετά μπαίνουμε, βλέπω, βέβαια, στο πρώτο μέρος, η ζωή στις πατρίδες και η διαχρονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Θράκη. Είπαμε, έχουμε το ιστορικό κομμάτι εδώ. Εντάξει, θα πάω λίγο γρήγορα να δούμε κάποιες φωτογραφίες, ίσως και το σταματήσω εκεί. Εάν μπορεί να είμαστε κοντοχωριανοί, λοιπόν, Τάσο. Θυμίζω, αν θέλετε κάποια ερώτηση, με τα χαράς. Εδώ μπαίνουμε στις περιοχές, συγγνώμη, το χάσα. Εδώ μπαίνουμε στις κοιτίδες του ελληνισμού, ναι. Έλα ρε εσύ, Διαμαντή. Μπράβο, δεν το ξέρα, είδες, έχουμε περισσότερα κοινά από ό,τι νομίζαμε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, θέλω απλά να σας δείξω ότι έχουμε εικόνες της εποχής, τα οποία είναι και από πηγές, τις οποίες και από σωματεία, από συλλόγους, τα οποία τα ζήτησα δηλαδή από τους συλλόγους και μας τα παραχώρησαν, και προς τιμή τους και μπράβο. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι φέραν φωτογραφίες και τα λοιπά και τις δώσαν στους συλλόγους. Τις φωτογραφίες αυτές μας τις δώσανε και τις χρησιμοποίησαμε για το λογαριασμό του βιβλίου. Θα δείτε πολλά τέτοιου τύπου ένθετα μέσα. Το σχέδιο της Αγίας Σοφίας, για παράδειγμα, εδώ με την στα παράγραφη που είναι ένθετα. Εδώ η περίπτωση των Γενίτσαρων. Εδώ ο υπόδρομος. Θα δείτε, ξαναλέω, είναι εύπεπτο, γιατί είναι μεγάλο το βιβλίο. Αλλά θα δείτε ότι έχει και τέτοιου τύπου ένθετα εικόνες, ένθετα μικρές παραγράφους κτλ. Εντάξει. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι μια πρώτη εικόνα για το βιβλίο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη απορία. Ήθελα να σας δώσω αυτή την πρώτη ματιά εδώ στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Το είχαμε πει πρώτα την... Πριν από λίγες μέρες το είπαμε με τους φίλους που στηρίζουν το κανάλι, τους υποστηρικτές μέσω του Patreon, και το συζητήσαμε και την Κυριακή στην κλειστή συνάντηση, και σήμερα το συζητάμε όλοι μαζί. Πλέον είναι ανοιχτό και ο σύνδεσμος στο σελίδα μας για να κάνετε τις παραγγελίες αν το επιθυμείτε. Θα σας αφήνω εδώ με μια εικόνα με το φανάρι, εδώ μια τελευταία εικόνα από μια καρποστάλ της εποχής, όπως βλέπετε, και τέτοια δηλαδή στοιχεία έχουμε. Αυτά, φίλες και φίλοι. Έτσι θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα σχόλιά σας και τις σκέψεις για αυτό το βιβλίο, με τα περιεχόμενά του, με τα χαράς να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε, όποιοι το προμηθευτείτε, τις απόψεις σας, τις αντιδράσεις σας. Νομίζω ότι είναι ένα υπόνοιμα το οποίο δεν είναι μόνο συγκινητικό με την έννοια της απώλειας και του δράματος, αλλά είναι και ένα συγκινητικό βιβλίο με την έννοια της ελπίδας. Γιατί όπως είδατε, το τρίτο μέρος καταλήγει στο θετικό στίγμα, στο στίγμα δηλαδή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι μπόρεσαν, ρίζωσαν εδώ, πέτυχαν, μεγαλούργησαν, που σημαίνει ότι η Ρωμανία και ανεπέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Και αυτό το, ο άνθος αυτός των Έλληνων της Ανατολής εννοείται πως θα μπορούσε να ανθίσει και στην μητέρα πατρίδα, στη μητέρα Ελλάδα. Είχαν οι πατρίδες, οι Ελλάδες αυτές του Πόντου, της Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας και της Ανατολικής Θράσης, και Θράκης, υπήρχε όμως πάντα η μητέρα Ελλάδα, εδώ ο πραγματικός λίκνος του πολιτισμού, γιατί από εδώ ξεκίνησαν όλα τα ψέματα. Ο πρώτος και δεύτερος αποικισμός ξεκίνησαν κατά βάση από τους Ίωνες, τους Αιωλείς, αλλά και κατά βάση από τους Ίωνες. Άρα εννοείται πως οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν το γόνιμο αυτό έδαφος στη μητέρα Ελλάδα. Και άρα αφήνουμε το βιβλίο με ένα θετικό, νομίζω, έτσι, πρόσημο, με ένα θετικό μήνυμα, και νομίζω ότι είναι μια συμβάλλει αυτό το βιβλίο στο να δούμε, έτσι, αν θέλετε, όλη την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος της. Και αυτά τα οποία έχουν μείνει, ο αγώνας, ο διαρκής αγώνας για τη γενοκτονία, και βέβαια τα πολιτικά, γεωπολιτικά που ακολουθούν αυτής της υπόθεσης γενοκτονίας, το τι θα σημαίνει μια Τουρκία που θα αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Κατά την άποψή μου, δεν θα σημαίνει μια Τουρκία που θα είναι φιλική με την Ελλάδα. Μια Τουρκία που θα έρθει με τα εγκλήματά της κατά των Ελλήνων, κατά των Ασσυρίων, των Αρμενίων, των Συροχαλδαίων, των Κούρδων, των Κυπρίων, θα καταστραφεί. Δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο κράτος. Όταν δηλαδή καταλάβει το κράτος αυτό ότι είναι ένα μόρφωμα βασισμένο πάνω σε αίμα και σε στάχτη, θα δοθεί δυνατότητα, αν δοθεί δυνατότητα παράλληλα στους λαούς της να αυτοπροσδιοριστούν και να αποφασίσουν το μέλλον τους. Έλληνες οι οποίοι επιβίωσαν ως κρυπτοχριστιανοί και με ισλαμικά ονόματα, ακόμα και μετά την καταστροφή, και άλλοι οι οποίοι διώκονται μέχρι και σήμερα, Κούρδοι και άλλοι λαοί, αν ζητήσουν την αυτοδιάθεσή τους, τότε νομίζω ότι αυτό το μόρφωμα, το τερατούργημα που λέγεται σύγχρονη Τουρκία, φυσική το εξέλιξη να καταστραφεί και όχι να γίνει φιλικό προς την Ελλάδα, εάν έρθει ενώπιον των ευθυνών του. Αυτά, φίλες και φίλοι. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξαναλέω, σας αφήνω μόνο πάλι με την με την αφιέρωση, και νομίζω ότι, γιατί βάζω και τον εαυτό μου σε αυτή την αφιέρωση, αλλά και πολλούς από εσάς, πιστεύω, ή τους ανθρώπους σας. Συγγνώμη να το βρω. Σε λεπτό. Εδώ είμαστε. Αφιερωμένο, λοιπόν, το βιβλίο αυτό σε αυτούς που χάθηκαν, όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν, σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους και σε όσους μεγάλωσαν με ιστορίες, μα και με όνειρα. Αυτά, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία, χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου, απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
6: Φάνω πρέπει να ερεμήσεις, δεν μπορώ. υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή μπορώ και εγώ να κάνω το χαρούμενο για λίγο, αλλά αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται...
0: Δεν το περίμενες, αυτό το ξέρω.
6: Όχι, εντάξει, το πιστεύω ότι ήταν είχε μια δόση υπερβολής. Γεια σας. Καλησπέρα, ξεκινάμε την εκπομπή. Κάνουμε μια δουλειά εδώ πέρα, είπαμε δηλαδή. Χαρήκαμε που σας είδαμε, μας λείψατε, αλλά κάπου να υπάρχει ένα μέτρο. Γεια σας.
0: Ξεκινάμε με το σχόλιο του Μπουμπούνα.
6: Πού σε ρε Μπουμπούνα.
0: 10 ευρώ αντί κουβαλήματος κούτας.
6: 10 ο ένας, 10 ο άλλος. Θα κουβαληθούν εταιρεία οι κούτες. Μην ανησυχείτε.
0: Μια χαρά.
6: Βάλτε εσείς τα λεφτά και θα τα βρούμε όλα. Ευχαριστούμε. Είναι ο Μπουμπούνας 666. Είναι ένα μείγμα.
0: Σατανιστής Μπουμπούνας.
6: Σατανομπούμπουνο.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσα από podcast, σε όποιο σημείο του συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ τα σχόλια, υπάρχουν συγχαρητήρια για την ανιψιά της Φέδρας. Τι αν μπορώ να βρω Φέδρα. Το σχόλιο.
6: Καλησπέρα σας, τραλαλά, όλοι με χαρά.
0: Στα προφορικά τώρα. Πολύ καλά, στα γραπτά δεν το περίμενε, αλλά δυσκολεύτηκε, είπε μέτρια.
6: Και τι δίνουμε, ρε παιδιά, συγχαρητήρια στα μέτρια. Εδώ πέρα δεν είναι εκπομπή αριστείας.
0: Δίνουμε και συγχαρητήρια και στα μέτρια. Είχα την αίσθηση ότι ήταν πιο πανηγυρικά τα σχόλια.
6: Μπορούμε να δώσουμε. Α, μπράβο. Θα δώσουμε μέτρια συγχαρητήρια. Α, μπράβο. Καλά τα πεις. Εντάξει. Μην είμαστε εμείς ενθουσιώδεις τώρα και άλλη έχει πάει μέτρια. Πάλι θα μας μπινελικώσει, Κωνσταντίνε. Πότε σας έχω μπινελικώσει. Που είμαστε εδώ πέρα μια αγκαλιά. Μια αγκαλίτσα. Έρχεται ο Θάνος, ξεκινάει την εκπομπή, νομίζεις ότι, ξέρω εγώ, κέρδισε το λαχείο. Εκπομπή ξεκινάς, ρε άνθρωπε. Αυτό το πράγμα πια, υποκρισία.
0: Η αγάπη λέει και εγώ τόση χαρά σήμερα δεν μπορώ να την αντέξω, μόνο μιζέρια Κωνσταντίνε.
6: Έτσι, μπράβο. Εδώ είμαστε. Είδες πώς τα βρίσκουμε. Μη μου πειράζετε το Θάνο. Δεν σας πειράζουμε τον Θάνο. Λοιπόν, σας έχουμε... ένα ανθολόγιο από τα εγκλήματα, την ρεμούλα, την αδικία και τον πόνο της ημέρας, για να μπορέσετε να ζήσετε τη ζωή σας με την χαρακτηριστική μας απάθεια. Δηλαδή θα τα λέμε αυτά και μετά θα συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά, καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοτίβο. Δεν είναι ότι τα είπαμε τώρα πόπο και δεν πάει άλλο και τέτοια. Σε αυτά ψυχραιμία, cool. Έτσι, θα είναι και αύριο.
0: Πώς το είπες στο ανθολόγιο, να το βάλουμε ως υπότιτλο της εκπομπής, μ' άρεσε.
6: Πώς θα είναι.
0: Ανθολόγιο εγκλημάτων πίκρας και ρεμούλας.
6: Ίσως. Ρε, η αλήθεια είναι ότι φαίνεστε πιο χαρούμενοι σήμερα. Παιδιά, δεν κρύβεται η χαρά. Εντάξει. Είδα την συνέντευξη που έδωσε ο Πουλής, γιατί που καμισάκι και όχι Footer The Press Project. Μου φαίνει και κάπως υπερβολή τώρα να γυρνάω με το φούτερ. Γεια σας, ήρθα ευκαιρία να διαφημίσω το μαγαζί.
0: Αν δεις την τρίτη τετραετία που αχνοφαίνεται, ο Πουλής μετά θα σου φαίνεται η προσωποποίηση της αισιοδοξίας.
6: Εντάξει. Το δεύτερο κομμάτι
7: εμείς μένουμε
6: όχι...
7: σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο απεσιοδοξίας. Ο πύχης χαμηλώνει όσο προχωράμε. Κάποια στιγμή θα είμαστε η αισιόδοξη φωνή.
6: Παιδιά, εντάξει τώρα. Αυτό που έχετε βαφτίσει απεσιοδοξία είναι στοιχειώδης αντίσταση στην αρλούμπα. Δηλαδή τώρα λέει ο άλλος εύκολο να είσαι απεσιόδοξος όταν αρνείσαι ακόμα και ότι θα πάει καλά το στοίχημα Κασελάκη. Εντάξει, ναι, αλλά ας το πούμε αυτό που, ως, αυτό που είναι. Μην το παρουσιάζουμε λες και είναι κάποια τρομερή ιδιοσυγκρασιακή με λόξα όλο αυτό. Εντάξει, εκεί που υπάρχει, που έχουν ανάψει όλα τα φώτα ότι εδώ έχουμε, έχει χτυπήσει κόκκινο το αρλουμπόμετρο, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
7: Χρειαζόταν μια αναφορά Στέφανο Κασελάκη σήμερα, δεν είχαμε. Είχαμε χθες, ήταν guest star.
6: Εμείς που γυρνάμε με το φούτερ υπερβάλλουμε πουλί. Όχι, δεν υπερβάλλετε, αλλά εσείς έχετε και άλλους σκοπούς. Εσείς δημιουργείτε μια κοινότητα που επεκτείνεται. Μου έλεγε φίλη, φορούσε το φούτερ, κομπελιά, δουλεύει στο πρες ή απλώς, φίλοι, απλώς είμαι φίλη. Μη σας πω ότι μπορεί να παντρευτούν αυτοί τώρα. Μη σας πω γιατί θα θεωρηθώ υπερβολικός.
7: Είχαμε τέτοια γνωριμία.
6: Ναι. Πολύ ευγενικός. Δηλαδή το κοπελιά το βάλα εγώ. Αγκούρικο. Αλλά μιλάμε γνωριμία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να διαλέγουν μαζί με τέτοια στολίδια για τα τραπέζια του γάμου. Okay. Έχει γίνει πριν από 2 εβδομάδες.
7: Okay. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
6: Ο Μπιλάρας με το τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον από το Global Summit Flotilla, να πούμε κάποια νέα από εκεί, την ενημέρωση που έχουμε, τις δράσεις που γίνονται εδώ πέρα προκειμένου να ασκηθεί κάποια πίεση στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί κάποια πίεση, γιατί δεν ιδρώνει κανένα αυτή.
7: Και ως ήθιστε σε τέτοιες πειρατείες, γιατί έχουμε πολλές τους τελευταίους μήνες, θα διαβάσουμε Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί η ανακοινώση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι μια ντροπή, μην το πάω ειρωνικά, μια μεγάλη ντροπή.
6: Ξεκινάμε. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα και αναμένεται να φτάσουν το απόγευμα χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
7: Στο Ισραήλ.
6: Στο
7: Ισραήλ να φτάσουν. Μεταφέρονται εκατοντάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έχουν απαχθεί από τον Ισραηλινό στρατό. Απήχθησαν σε διεθνή ύδατα, αλλά στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου μεταφέρονται στο Ισραήλ.
6: Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί λέει πράγματα, Φάνο, πολύ σημαντικά και πάρα πολύ τολμηρά, θα έλεγα εγώ.
7: Βεβαίως.
6: Βάζει τα πράγματα, δηλαδή, τα πράγματα στη θέση τους.
7: Συμφωνώ.
6: Θάνο, διαβάζεις εσύ ή να διαβάσω εγώ?
7: Δώσε μου ένα λεπτάκι και θα...
6: Θάνο, τηλεοπτικός χρόνος, ένα λεπτό, είναι αιώνες. Τι ένα λεπτό?
7: Αν δεν είχε μπλοκάρει το...
6: Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και... Να σταματήσουμε εδώ. Παρακολουθεί στενά.
7: Πολύ θετικό. Και εμείς βέβαια.
6: Θα μπορούσε.
7: Δεν κάνουμε την ίδια δουλειά, αλλά και εμείς παρακολουθούμε στενά.
6: Ναι.
7: Δηλαδή μπορεί να εννοεί, βλέπουμε και εμείς το live stream.
6: Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να βγάλει ανακοίνωση και να λέει το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πάρει μια τσουγκράνα και δεν κάνει κάτι. Παρακολουθεί. Εντάξει, δεν είπε για τσουγκράνα τίποτα. Είπε ότι παρακολουθούν στενά. Εν τω μεταξύ είναι Υπουργείο. Δεν είμαστε στη φάση του να παρακολουθούμε τι γίνεται, γιατί είναι οι άλλοι οι οποίοι μαζεύουν κόσμο από την ζώνη έρευνας και διάσωσης, αρχικά της Ελλάδας, τώρα της Κύπρου. Οπότε, εντάξει, παρακολουθήστε, παιδιά. Έλληνες πολίτες είναι αυτοί.
7: Ναι, είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ευσύν που διάβαζα το πρωί, είναι 16 Έλληνες πολίτες. Αυτή τη στιγμή 10 σκάφη του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης συνεχίζουν να πλέουν. Γράφεται στο chat για νέες επιθέσεις. Έχουμε ανοιχτό το tracker, οπότε αν αλλάξει κάτι θα ενημερώσουμε. Και μιλάμε για εκατοντάδες Έλληνες από τον Διεθνή Στόλο Αλληλεγγύης μεταφέρονται στις Ισραηλινές φυλακές. Έχει κι άλλο από το Υπουργείο Εξωτερικών.
6: Έχει προβεί Για να δείτε τώρα τι θα πει Μητσοτάκης τρεις τα δόντια. Και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumut Flotilla.
7: Ούτε καν αυστηρό
6: διάβημα. Διάβημα, παιδιά.
7: Ούτε καν αυστηρό διάβημα δεν γράψανε.
6: Εντάξει, όχι αυστηρό. Κάπου να υπάρχουν και καλοί τρόποι. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν λένε τώρα ότι θα παράσχουν κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, δεν ξέρω, εννοούν τα βασανιστήρια, φυλάκες χωρίς κατηγορία, τι εννοούν ακριβώς?
7: Απειλές. Την προηγούμενη φορά φαινόταν ότι ο Ισραήλ έκανε ό,τι ήθελε, ήταν στις φυλακές, είχαν καταγγείλει μετά κακομεταχείριση, ακούσαμε εικόνες, είδαμε τις εικόνες που είναι καθισμένο το πλήρωμα του Διεθνούς Στόλου και τους βρίζει ο Μπενγκβίρ και τους φωνάζει τρομοκράτες, προσπαθώντας έτσι να τους ατιμώσουν, να το βγάλουν αυτό σε βίντεο, να ατιμώσουν τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες που προσπάθησαν να σπάσουν τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα. Δεν ξέρω τώρα πόση αξία έχουν αυτά τα λόγια και αυτές οι υποσχέσεις.
6: Καλά, γενικά τώρα η φάση παρακολουθώ και κάνω διάβημα. Δεν είμαστε ακριβώς εκεί. Δεν είμαστε στη φάση που έχει νόημα αυτό το πράγμα.
7: Πάλι δεν καταδικάζουμε προφανώς. Την προηγούμενη φορά υπήρχε συζήτηση για το αν είναι διεθνή ύδατα και πού είναι τα διεθνή ύδατα στον πρώτο στόλο. Μετά αυτό χάθηκε γιατί είχαμε την πειρατεία τέλη Απριλίου ανοιχτά της Κρήτης, μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Πάλι εκεί δεν έγινε καμία συζήτηση για το πώς γίνεται να έφτασαν τα Ισραηλινά πολεμικά σκάφη μέχρι εκεί και πώς γίνεται να μην είχαν ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση, τη σύμμαχο Ελλάδα για αυτή την κίνηση, εκτός αν δεν παίρνουμε ιδέα άμα φτάσουν πολεμικά σκάφη σε εκείνο το σημείο. Και τώρα έχουμε την ίδια κατάσταση ανοιχτά της Κύπρου, περίπου 70 ναυτικά μίλια. Είχαμε δύο κινητοποιήσεις στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη εκπομπή που τα λέγαμε και με τον Αντώνη Φάρα από το Μάρς του Γκάζα, χθες 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε κάποια βίντεο να δείξουμε, αν μπορεί ο Βασίλης.
6: Νομίζω ότι ο Βασίλης είναι στη φάση που χρειάζεται λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουμε μια μικρή τεχνική δυσκολία. Διαβάζω ότι έγινε ρεσάλτο και στο ένα από τα 10 εναπομείναντα σκάφη του στόλου, το Άνδρος. Θέλουμε λίγο χρόνο μέχρι να κατέβει αυτό. Να πούμε ότι θα έχουμε και ρεπορτάζ από την Νεκταρία Ψαράκη για το ζήτημα του σήματος κινδύνου που εξέπεψαν τα πλοία και για την αντιμετώπιση από το Κυπριακό λιμενικό. Βασίλη, είμαστε έτοιμοι να δούμε τα βίντεο.
7: Λοιπόν, αυτές ήταν εικόνες από την κινητοποίηση που διεξήχθη πριν λίγη ώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και έχουμε και ένα βίντεο με την δικηγόρο την Ιωάννα Κούρτοβικ από την κινητοποίηση χθες το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών κατά τη διάρκεια που οι αλληλέγγυοι αλλά και συγγενείς των ανθρώπων που απήχθησαν προσπαθούν να ζητήσουν εξηγήσεις, να ζητήσουν μια ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και μάλλον δεν τους αρκεί αυτό το «παρακολουθούμε στενά».
6: Ρωτάνε πώς πάει η παρακολούθηση, ρε παιδί μου.
7: Ναι.
6: Τι γίνεται? Παρακολούθηση. Πάμε να δούμε το βίντεο.
8: Προσπαθούμε να ακούσουμε κάτι για τους ανθρώπους που κρατούνται παράνομα μετά από όλη αυτή την πειρατεία που έγινε στα διεθνή ύδατα αλλά στη ζώνη έρευνας και διάσωσης που είναι της Κύπρου. Βγαίνει το Υπουργείο με έναν υπάλληλο του Γραφείου της Υπουργού να μας ενημερώσει ότι δεν μπορούν να μας πούνε τίποτα. Ναι, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Νομίζω ότι αύριο, 12 η ώρα, θα είμαστε εδώ και θα διεκδικήσουμε να μπούμε.
6: Το Υπουργείο ενημερώνει ότι δεν μπορεί να ενημερώσει. Και που ρωτάτε, χάρη σας κάνουμε.
7: Ναι, δηλαδή όταν το Ισραήλ δείξει προθυμία να ενημερώσει την Ελλάδα, θα ενημερώσει και η Ελλάδα τους συγγενείς.
6: Προφανώς, αυτό θα το διαβάσετε και αναλυτικά στο ρεπορτάζ. Με συγχωρείτε, που έχει κάνει η Νεκταρία, που έχει και την επικοινωνία με το λιμενικό στην Κύπρο. Το επιχείρημα είναι ότι εμείς δεν οφείλαμε να αποκριθούμε στο να αντιδράσουμε σε αυτό το σήμα κινδύνου, διότι δεν είναι σήμα κινδύνου, πρόκειται απλώς για νιοψία. Δηλαδή για έναν έλεγχο που γίνεται από ένα άλλο κράτος στο πλοίο όταν υπάρχει υποψία για την τέλεση κάποιου εγκλήματος. Βεβαίως έχουμε διάφορες απορίες όταν λέγεται αυτό. Δηλαδή αξιολογήσατε το σήμα κινδύνου ως καταχρηστικό. Αυτό το κάνατε χωρίς επικοινωνία με το Ισραήλ ή υπήρξε επικοινωνία με το Ισραήλ? Και ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι σας λέει μην ανησυχείς, πάω εγώ, και αυτό θεωρείται η επίσημη απάντησή σας. Γιατί η απάντηση είναι και ότι δεν έχουμε επικοινωνία και ότι δεν οφείλαμε να αντιδράσουμε σε αυτό το σήμα, διότι πολύ απλά δεν πρόκειται για σήμα κινδύνου αλλά έλεγχο. Φιλοξενείται μία δήλωση του Ιάσονα Αποστολόπουλου στο ρεπορτάζ που θα διαβάσετε από την Νεκταρία Ψαράκη, που ρωτάει: ωραία, και τι έγινε με αυτή την έρευνα? Βρέθηκαν όπλα? Πρόκειτο να εξοπλίσουν την Χαμάς? Ή μήπως θα έπρεπε να τηρηθούν οι νόμιμες δεσμεύσεις για την προστασία αυτού του πλοίου και την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία μεταφέρει? Πολύ εύλογα ερωτήματα. Να τα θέσουμε στα Υπουργεία μας την ώρα που παρακολουθούν εντατικά το τι συμβαίνει, δηλαδή τι ακριβώς αποφασίζει κάθε φορά να κάνει το Ισραήλ με την δική μας πλευρά, να λέει κάνε εσύ ό,τι καταλαβαίνεις και εμείς θα βγάζουμε ανακοινώσεις εκ των υστέρων.
7: Έκανε και διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών, να μην ξεχνάμε το διάβημα. Βεβαίως, την άλλη φορά έχει γίνει και συζήτηση, θυμάμαι, τον Χρήστο Αβραμίδη να ρωτάει και να ξαναρωτάει τι λέει αυτό το διάβημα. Δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα, ποια είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, και απάντηση δεν παίρνουμε. Καταδικάζει η ελληνική κυβέρνηση αυτή την ενέργεια? Ή τη θεωρεί δίκαιη? Ενέργεια ξένου κράτους σε διεθνή ύδατα κατά και Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει μέσο εδώ πέρα. Ή το ένα ή το άλλο.
6: Είδαμε αυτές τις κινητοποιήσεις, αλλά νομίζω ότι το βασικό σε αυτή την ιστορία που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι κατά βάση αυτό που κάνουν τα κράτη μας είναι πλάτες στο Ισραήλ και τα υπόλοιπα είναι τυπικές ανακοινώσεις που βγαίνουν εκ των υστέρων. Δηλαδή το Ισραήλ σταματάει αυτά τα πλοία, θα παίρνει ανθρώπους, θα τους χώνει στις φυλακές του, θα τους κακοποιεί κιόλας, αλλά εμείς το μόνο που θα κάνουμε σε αυτό είναι ότι μπορεί να κάνουμε ένα διάβημα και κατόπιν εορτής να βγάλουμε μια ανακοινωσούλα. Κατά τα λοιπά, είμαστε ένας πιστός σύμμαχος στα εγκλήματα του Ισραήλ και αυτή είναι η νέα μας κανονικότητα. Βίντεο με τον Άδωνη στη γιορτή του Ισραήλ. Μήπως το έχουμε, Βασίλη, αυτό? Τώρα τι να... Αφού θέλετε να κάνετε παραγγελίες...
7: Επειδή το ζητήσατε.
6: Μην μας πει κανένας τι μας βάζεις και τι κάνεις και τι δείχνεις. Λοιπόν, έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορούμε να δούμε το σχετικό βίντεο...

0: Θα διαβάσω από την ανάρτηση που συνοδεύει αυτό το μικρό έργο τέχνης.
1: Το chat μην διαβάσει και διάβασε την ανάρτηση καλύτερα.
0: Τι?
1: Τα σχόλια αγάπης στο chat.
0: Δεν θα μιλάτε άσχημα τώρα. Εδώ πέρα κάνουμε πολιτισμένο διάλογο. Μπράβο. Ξεκινώ το πολιτισμένο διάλογο. Σήμερα η ΑΕ, τώρα αυτό η ανώνυμος εταιρεία ή αυτού εξοχώτης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Israel in Greece, είναι
1: mention,
0: με κάλεσε στην εορτή για τα 78 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Το θυμηθήκαμε κι εμείς, όχι ακριβώς με αυτά τα λόγια τις τελευταίες μέρες.
1: Για τον μεγάλο εκτοπισμό των Παλαιστινίων.
0: Παρευρέθηκα με μεγάλη χαρά, καθώς ειλικρινά πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι.
1: Προσέξτε.
0: Είναι ένα αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας. Εντάξει, πες δεν πειράζει που εγκληματείτε, αμήνεστε. Τι θαύμα της ανθρωπότητας.
1: Έχει πει μια... πολλά, οπότε νιώθει την ανάγκη να πει ακόμα περισσότερα. Οπότε κάποια στιγμή θα το τερματίσει. Δεν ξέρω τι θα πει μετά. Πώς ήταν ο Τραμπ, θα πούμε Τραμπ στη συνέχεια, με το θα σας αφανίσουμε τον πολιτισμό. Κάποια στιγμή ο Άδωνης θα φτάσει σε αυτό το σημείο να πει κάτι που δεν θα γίνεται, να γίνει ακόμα καλύτερο για το Ισραήλ.
0: Θαύμα της ανθρωπότητας. Έκταση όσο η Πελοπόννησος, κράτος με ΑΕΠ όσο δύο Ελλάδες. Κράτος που ξεχωρίζει παγκοσμίως ως κορυφή. Γιατί ξεχωρίζει το Ισραήλ, όταν λες Ισραήλ, τι σκέφτεσαι?
1: Τον αγρο... την αγροτεχνολογία.
0: Θα φτάσω και εκεί. Πρώτον, υψηλή τεχνολογία. Όντως δεν έχουμε παράπονο. Από υψηλή τεχνολογία μιλάμε. Δεν υπάρχει κανείς που να μην μπορεί να πει ότι έχουμε καταλάβει τη σημασία της υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ στην παρακολούθηση. Στην πληροφορική. Στη γεωργία, Θάνο.
1: Εγώ τα λέω.
0: Επιστήμες κουλουπού. Ένα κράτος που στηρίζει τους φίλους του και τιμωρεί τους εχθρούς του, και εδώ πάμε στο καλό. Ταυτόχρονα έχει την πιο όρημη και πλήρη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής.
1: Αυτή που ψηφίζει τις κρεμάλες για τους Παλαιστινίους κρατουμένους.
0: Το καθεστώς apartheid. Με πολυκομματικές κυβερνήσεις, πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Εδώ τώρα μιλάμε για πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λες τώρα. Θα βρείτε πολλούς αραβικής καταγωγής μουσουλμάνους, Ισραηλινούς πολίτες, προκόβουν εκεί, ούτε έναν Εβραίο που να μπορεί έστω να πάει μια βόλτα στη Γάζα. Το προσπερνώ. Έχει ενδιαφέρον το ποια είναι η περιγραφή. Σήμερα το Ισραήλ είναι από τους πιο στενούς φίλους της Ελλάδος και η στρατηγική μας συνεργασία είναι ένα τεράστιο στήριγμα για μας. Ειδική αναφορά στην εξαιρετική παρουσία τα τελευταία χρόνια από τον πρέσβη τους, ο οποίος φεύγει έχοντας ολοκληρώσει τη θητεία, συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων σε δύσκολες στιγμές. Αληθινός μας φίλος, χρόνια πολλά. Ο αληθινός του φίλος. Έτσι. Δύσκολες στιγμές για ποιον, για το Ισραήλ που έπρεπε να τους συμπαρασταθούμε στη γενοκτονία. Εντάξει, το λες και δυσκολία. Δηλαδή η μόνη δυσκολία που θα μπορούσα να συγκρίνω με αυτή τη δυσκολία είναι αν είσαι ο λαός που υφίσταται τη γενοκτονία, τον αφανισμό, τα εγκλήματα, τους βασανισμούς, τους βιασμούς ανηλίκων, τα μαρτύρια που περνάνε στις φυλακές όπου τους στιβάζουν χωρίς κατηγορίες. Αν αυτά τα παραβλέψεις, καταλαβαίνω γιατί μπορεί να λες ότι είναι η πιο όρημη δημοκρατία. Είναι υπουργός, δηλαδή το καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί η γραφικότητα, αλλά είναι ένας υπουργός ο οποίος κάθε τρεις και λίγο δεν είναι μόνο ότι νιώθει την ανάγκη να πενεύει με αυτόν τον εξωφρενικό τρόπο το Ισραήλ, με απόλυτο διαζύγιο από την πραγματικότητα, αλλά ότι ταυτοχρόνως ταγκάρει και όλα στην πρεσβεία, μην τυχόν και δεν το καταλάβουν ότι τους πένεψε, και αυτό γίνεται με έναν τρόπο που είναι υπερβολικό στα όρια του γκροτέσκου. Και ξαναλέω, είναι υπουργός. Δεν είναι ότι είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ξέρω εγώ, ότι είναι κάποιος που κάποτε είχε μια πολιτική καριέρα και τώρα έχει έναν ρόλο μαϊντανοσχολιαστή. Είναι υπουργός.
1: Κάποιος δεν βρέθηκε εκεί να τους ενημερώσει για το αντισημιτικό παρελθόν του Άδωνη, το γνωρίζουν. Ο Άδωνης έχει ζητήσει συγγνώμη πάρα πολλές φορές και από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, και κάποτε υπήρχαν και ενστάσεις για τους πρώην λαός, όταν επρόκειτο να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και ζητούσαν συγγνώμη. Βέβαια, εκπομπές με τον Θάνο Πλεύρη, να παρουσιάζει το βιβλίο του Πλεύρη, να λέει είναι το αγαπημένο μου βιβλίο και όλα αυτά.
0: Παιδιά, θυμηθείτε τώρα την γιορτή που θα γινόταν και που ακυρώθηκε, διότι το Ισραήλ είχε μαζέψει τη διεθνή ακροδεξιά. Είχε μαζέψει όλη την αφρόκρεμα της αντισημιτικής ακροδεξιάς, γιατί είναι οι φίλοι τους. Τι συζητάμε τώρα, δεν είναι μόνο ο Άδωνης. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό είναι μια ειδική περίπτωση που έχει να κάνει προσωπικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά εν γέννη. Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο στα δικά μας. Θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Τόσο ωραία θεματάκια, δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις.
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε φτιάξει πάρα πολύ ωραίες δομές φιλοξενίας προσφύγων. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχω δει πώς είναι, αλλά βλέπω τα ποσά, βλέπω τι ξοδεύουμε για τους παλιοπρόσφυγες. Και ουσιαστικά, παιδιά, πρέπει να έχουμε φτιάξει κτίρια υπερπολυτελή.
1: Όχι.
0: Δεν είναι υπερπολυτελή τα κτίρια.
1: Δεν είναι υπερπολυτελή. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες για τα κέντρα κράτησης προσφύγων, για δομές όπως τις, και της Μαλακάσας, που είναι μία από τις δομές που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή, σύμφωνα με την σοφία βούλτευση «Η δικαιοσύνη Τσαουσέσκου», έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαχείριση των κονδυλίων από τη χώρα μας για κατασκευή δομών φιλοξενίας προσφύγων, όπως λέγονται οι δομές φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που λέει ότι μιλάμε για την περίοδο 2020-2021 και δύο από τα έργα που φέρεται να είναι στο επίκεντρο είναι οι καταβλισμοί στη Μαλακάσα, βόρεια της Αθήνας, και η Συντική στην περιοχή των Σερών στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να πούμε ένα νούμερο μόνο, γιατί τα υπόλοιπα τώρα νομίζω ότι είναι περιτά. Το κόστος τους εκτιμάται, γράφει το Πολίτικο, σε 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα. Έχει φτάσει τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν ξοδέψει 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 15πλάσιο από το κόστος αντίστοιχων έργων. Και όλο αυτό, λέει, αρχική σύμβαση για τη διαμόρφωση και βασική συντήρηση ήταν 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Παραδόθηκε μετά από 5 παρατάσεις, συμπληρωματική σύμβαση άλλο 1,7 εκατομμύριο και μετά δεύτερη εγκατάσταση στην Συντική, ανατέθηκε τον Ιούλιο του 20, αρχικό κόστος 3,6 εκατομμύρια ευρώ, 3 παρατάσεις μέχρι την ολοκλήρωση και 2 συμπληρωματικές συμβάσεις ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέει ότι οι τιμές εκτιμώνται σε περίπου διπλάσιες από αυτές των προηγουμένων παρεμβάσεων και μια γενική σύγκριση παρόμοιων έργων έδειξε μια διαφορά μεταξύ συν 5 και συν 288%. Στα περισσότερα έργα είναι στο συν 100%, αναφέρει το έγγραφο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει πολύ παρόμοιες δράσεις που ολοκληρώθηκαν στο ίδιο σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με ποσό 15 φορές χαμηλότερο από αυτό που κατέβαλε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ρε παιδιά, 15. Ξέρω εγώ, δηλαδή.
1: Η δικαιολογία για αυτές τις απευθείας αναθέσεις, γιατί έτσι δόθηκαν απευθείας αναθέσεις σε δύο ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευή, οπότε μιλάμε για κατασκευαστικές εταιρείες, η δικαιολογία της ελληνικής κυβέρνησης είναι τα γεγονότα του Εύρου εκείνη την περίοδο. Αυτό που ονομάστηκε έπος του Εύρου.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε κόσμος που υπέφερε από αυτό. Υπήρχαν μετανάστες δηλαδή, οι οποίοι ήταν εκεί πέρα, τους μάζεψαν, τους έσερναν, τους φοβόντουσαν να ζητήσουν βοήθεια με αποτέλεσμα να καούν. Συνέβησαν όλα αυτά στους μετανάστες. Υπήρχαν οι αγαθοί συμπολίτες μας, οι οποίοι έριχναν ρατσιστικό δηλητήριο, το οποίο ενθάρρυνε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας. Και την ίδια στιγμή που γινόταν αυτό, είχαμε έργα με 15πλάσιο κόστος. Δεν είναι ας πούμε.

0: 5% ας πούμε είναι υπολογίσιμα χρήματα. Ποια 5%? Τι 5%? Συν 288%. Συν 15 φορές επάνω. Και όλο αυτό γίνεται στην πλάτη των μεταναστών, τους οποίους βρίζουν ότι κάνουν, δείχνουν εδώ τη χώρα μας ό,τι ηλιθιότητα ρατσιστική μπορούν να πούνε εναντίον των μεταναστών, προκειμένου να συντηρείται αυτός ο μηχανισμός ρεμούλας την ώρα που φτωχοί άνθρωποι θα βρίζουν μετανάστες. Τι να πω. Τον κακό του στον καιρό και των φτωχών ανθρώπων που νιώθουν ότι είναι πολύ καλή ιδέα να συνταχθούν με τον ελληνικό εθνικό κορμό εναντίον των μεταναστών και γίνονται τα κορόιδα αυτής της ρεμούλας.
1: Ναι. Επίσης, κάτι που αναφέρεται ως λόγος είναι η πανδημία. Μιλάμε για εκείνη την περίοδο και η ανάγκη αποσυμφόρηση των νησιών. Βεβαίως, το γιατί αυτό δικαιολογεί τέτοια ποσά και τέτοια υπερτιμολόγηση δεν είναι σαφές. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για έρευνα της αγγελίας. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Είναι ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής. Υπάρχει και στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει εν εξελίξει υποθέσεις, ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αυτό γίνεται για να μην μπει σε κίνδυνο, να μην μπουν σε κίνδυνο πιθανώς οι διαδικασίες και το τέλος, αυτό το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών.
0: Λοιπόν, εκτός από το σκάνδαλο αυτό, θυμίζω ότι το προσφυγικό έχει μια ιδιαιτερότητα, που είναι ο τρόπος με τον οποίο διαπλέκεται η ρεμούλα με το μίσος προς αθώους ανθρώπους, προς αδύναμους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το βασικό στο προσφυγικό. Δηλαδή λέμε ότι όλος ο μηχανισμός του ρατσισμού είναι μια καταπληκτική, ιδιοφυής επικοινωνιακή στρατηγική της, των ελίτ, να στρέφουν το θυμό των από κάτω προς τους ξένους. Είναι ιδιοφυής στρατηγική, δουλεύει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ αποτελεσματική, πιάνει, βάζει τους ανθρώπους να πληρώνουν με το αίμα τους την πολυτελή ζωή σου, και την ίδια στιγμή τους βάζεις να χτυπάνε ξένους, που σου είναι βεβαίως αδιάφοροι. Μπορεί και εσύ να συμμερίζεσαι αυτές τις ρατσιστικές ιδέες. Αλλά είναι φοβερό, η ρεμούλα του προσφυγικού είναι ακριβώς στον πυρήνα αυτής της, αυτής της αντίφασης. Να προσποιείσαι ότι το πρόβλημά μας είναι οι μετανάστες, την ώρα που άλλος έχει χωθεί σε αυτή τη ρεμούλα. Εντάξει, ας δούμε τι έχει γίνει, τι θα κριθεί. Προς το παρόν, αυτό που ερευνάτε είναι κόστος 15-πλάσιο. Αυτό ερευνάτε.
1: Λοιπόν, με τι τίτλο είναι το άρθρο ή το link γράφετε? Άμεση αντίδραση. Θα βρείτε εδώ, θα βρείτε και link στην Καθημερινή και στο Πολίτικο. Επίσης, έχει δημοσιευτεί το ρεπορτάζ Νεκταρίας Ψαράκη, το οποίο σας αναφέραμε, για το τι δεν έκανε το Κυπριακό Λιμενικό χθες, όταν ζητήθηκε, όταν εξέπεμψαν σήμα Mayday, όταν ζήτησαν βοήθεια ακτιβιστές και ακτιβίστριες του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύη στην Γάζα. Το πρόβλημα, αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος με το ότι κάποιοι κέρδος σκοπούν, όπως σε κάθε κρίση και εδώ, την ώρα που πάρα πολλοί κόσμος διασπείρει το μίσος κατά των ξένων, κατά των προσφύγων, κατά των φτωχών ξένων πάντα, είναι γενικότερο. Δεν είναι μόνο τα camps, τα δύο με τις απευθείας αναθέσεις, γιατί άμα δούμε γενικότερα το τι έγινε με τα κέντρα κράτησης, και αυτά που μπορεί να δόθηκαν εντελώς νόμιμα. Δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ στην Χ μεγάλη κατασκευαστική, δεν είναι πολλές, για να κατασκευάσει μια κλειστή φυλακή στη Σάμο, για παράδειγμα. Αυτά είναι εκατομμύρια ευρώ, είναι λεφτά που θα μπορούσαν να πάνε σε άλλες πολιτικές, σε πολιτικές ένταξης, σε πολιτικές ενσωμάτωσης, σε οτιδήποτε άλλο. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν όλα αυτά τα fake news, τα οποία συνεχίζουν διαχρονικά, τίποτα δεν μπορεί να τα σταματήσει, για τα επιδόματα, για τα λεφτά που τρώνε οι πρόσφυγες και προσφύγησες κλπ. Οπότε έτσι και αλλιώς, και μόνο αυτό το δόγμα ασφάλειας είναι επικερδές για συγκεκριμένα χέρια, για συγκεκριμένες εταιρείες. Αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά. Ασχολούμαστε με το τι δίνεται, τις εκατοντάδες ευρώ που δίνονται σε πρόσφυγες που είναι ευρωπαϊκά χρήματα και επίσης δεν δίνονται για μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι

0: όσο σε ταΐζουν με έθνος και φίλοι, μασάνε αυτά τα χρήματα πίσω από την πλάτη σου. Η κακοδιαχείριση είναι το βέβαιο εδώ πέρα. Γιατί μιλάμε για περιπτώσεις όπου μαζί τα κουβεντιάζαμε εδώ με ανθρώπους που έπρεπε να διαλέξουν να βάλουν την κουβέρτα από πάνω για να μην κρυώνουν ή από κάτω για να μην είναι στο πάτωμα. Που ήταν σε συνθήκες άθλιες, συνθήκες για τις οποίες θα καταδικαστούμε κιόλας. Δηλαδή θα πληρώσουμε και τα πρόστιμα για το μαρτύρια στα οποία υποβάλλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, παρακολουθήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, διαβάζω στην ΕΡΤ ότι δεν ψήνεται να... Αυτό το προσθέσα εγώ.
1: Κι εγώ έτσι θα το έλεγα. Μπράβο, Κωνσταντίνε, γι' αυτό κάνουμε μαζί εκπομπή. Έτσι θέλαμε να πούμε. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν ψήνεται να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
0: Δεν το ψήνει, ναι.
1: Τώρα δεν θα παραστεί, είναι κλισέ για άλλα μέσα. Εμείς εδώ δεν ψήνεται.
0: Όχι. Για τη διάταξη αυτή με την οποία αποφασίστηκε να μην ανασύρει την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει όμως μια σχετική επιστολή. Θα αποστείλει μια επιστολή. Έχω να λάβω γράμμα σου. 40 μέρες τώρα, επικαλούμενος ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, είμαι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτή ήταν η απόφασή μου.
1: Θα σου πει αυτά ο Ντογιάκος, εισαγγελέας και στέκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων εκεί πέρα.
0: Γιατί το βάζεις τώρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων? Γιατί να λερώνεις τα πόδια σου τώρα ότι πατάς με τη μία πλευρά έστω του κορμιού σου ότι είσαι κοντά σε ανθρώπους? Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Όπως είναι γνωστό, διαβάζω στην ΕΡΤ, και η προκάτοχος του κυρίου Τζαβέλα, η κυρία Αδηλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Αρνητική ήταν και η κλίση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΕ, Βασιλικής Βλάχου. Την έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή την κλίση, αλλά τώρα. Εντάξει, σου λέει, αλλά είμαι και ο Άριος Πάγος από την άλλη. Και εγώ έτσι τα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ φάρμα των ζώων είμαστε και έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Αν ήσουν και στον Άριο Πάγο Θάνο, εντάξει. Αριοπαγή της Φαρμαίος. Θα έλεγες κάπου μεταξύ φάρμας και Θεού που στέκεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο. Εδώ που τα λέμε, αυτό είναι το ωραίο όταν βρίσκεσαι με την πλευρά των ισχυρών. Σας φαίνεται αλαζονικό? Δεν είναι αλαζονικό, γιατί δεν είναι κάτι που συγκρούεται με την πραγματική του δύναμη. Αυτή είναι η πραγματική του δύναμη. Άμα δεν γουστάρει, δεν πάει. Τι θέλετε τώρα? Φωτιά του βάζει και το καίει, άμα θέλει το ρημάδι. Καταλάβατε, δεν θα ρωτήσει δηλαδή τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπήρξε πράγματι για την απόφαση του αυτή. Δεν υπήρξε απλά προβληματισμός, καταγγελία. Υπήρξαν πολλοί έντονες αντιδράσεις, αυτό που λέμε από όλο τον νομικό κόσμο, από ενώσεις επαγγελματικές, επιστημονικές. Ήταν πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις για αυτή την απόφαση. Κρίνω και εγώ ότι είναι σκανδαλώδης, αλλά η αλήθεια είναι ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι η σχετική δύναμη της κάθε πλευράς, η δυνατότητά μας δηλαδή να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Μια χαρά τα πάει ο άνθρωπος, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει.
1: Η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας πρόκειται να διεξαχθεί την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Αιτήματα έχει καταθέσει σύσσωμη η αντιπολίτευση, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά και ΚΚΕ. Θα ήταν και ο Σκέρτσος, διαβάζω στα σχετικά ρεπορτάζ. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι σαφές αν θα πραγματοποιηθεί αυτή την στιγμή. Και ναι, και η προκάτοχος του κύριου Τζαβέλα, η Γεωργία Αδηλίνη, έχει κάνει την ίδια, έχει δώσει την ίδια απάντηση, και η Βασιλική Βλάχου, επίσης εισαγγελέας της ΕΥΠ, έχει δώσει αρνητική απάντηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Δεν ψήνονται, θα μπορούσαμε να πούμε. Mm-hmm. Ή αλλιώς αυτό το πολύ απλό, ότι υποχωρείς άμα σε πιέσουν. Άμα δεν σε πιέσουν, λέει κι άλλος, ο Άριος Πάγος είμαι. Αυτή είναι η πραγματική θεσμική του ισχύς. Δηλαδή, για να μπορέσει να υπάρξει μια πίεση που να ξεπερνά αυτή την ολύμπια αδιαφορία για τις πολιτικές πιέσεις, θα έπρεπε προφανώς να υπάρξει ένα σεισμός, να έχει ταρακουνηθεί όλη η χώρα. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δεν ταρακουνιέται κανείς και τίποτα. Μια χαρά είναι η χώρα. Οπότε λέει και ο άλλος, θα πάτε μήπως στην Επιτροπή? Όχι. Είμαι πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Αυτή ήταν η άποψή μου.
1: Θεωρητικά η κλίση είναι για ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης, αλλά είναι σαφές ότι η συζήτηση επρόκειτο να περιστραφεί γύρω από την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο της παρακολουθήσης. Οπότε ο Τζαβέλας λέει, ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, δεν έρχομαι. Και οχυρώνεται πίσω από το ότι δεν μπορώ να κριθώ για απόφασή μου, γιατί υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εδώ ωστόσο παραμένει ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, μάλλον δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το κόλλημα που θα έπρεπε να έχει δηλώσει ο κύριος Τζαβέλας, καθώς ήταν εισαγγελέας στην ΕΕΠ την περίοδο που η ΕΕΠ ελέγχεται για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Είναι πολύ σαφές ότι δεν μπορεί να ελέγξει μεταξύ άλλων και τον εαυτό του ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός. Μάλιστα, όπως έχει πει ο Ζαχαρέας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων Predator, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν ανέθεσε καν την υπόθεση σε αντισαγγελέα, όπως είχε κάνει η Γεωργία Δηλίνη, την είχε αναθέσει τότε στον αντισαγγελέα Αχιλέα Ζήση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, όπως επίσης έχει καταγγείλει ο κύριος Κεσές, προσπαθούσαν συνέχεια να βρούνε την εισαγγελία, να επικοινωνήσουν με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να καταθέσουν τα νέα στοιχεία. Και έκλεισε άρον-άρον η δικογραφία. Αποφασίστηκε τέλος πάντων, για να είμαι σωστός, άρον-άρον βγήκε η απόφαση, η πράξη για την μη ανάσυρση της δικογραφίας. Τα είχε καταγγείλει και σε συνέντευξη τύπου που είχε οργανώσει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα είχε πει τότε ο κύριος Γκέσσες. Είχαμε ασχοληθεί εκτενώς και στην εκπομπή. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, θέλω να πω.
0: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Επίσης, το να ελέγχει τον εαυτό του. Και αυτό είναι κάτι που είναι δείγμα της θέσης στην οποία βρίσκεται. Όλοι θα το θέλαμε. Αυτό το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το είχε πει ότι αυστηρότερος κριτής μου είναι ο εαυτός μου? Ότι εμείς θέτουμε τον επίχει. Ναι. Αυτό.
1: Έχει μια βάση το ότι, ότι ένας λειτουργός δικαιοσύνης δεν μπορεί, άμα δεν αρέσει στο χικόμα, να τον καλεί, να τον μαλώνει, να κάνει, να ράνει. Εδώ πέρα, μπορεί να κάνει κριτική βεβαίως. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτό το επιχείρημα, επειδή υπάρχουν αυτά τα δύο ήδη.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα, το τι στοιχεία βρήκες και δεν βρήκες, είναι απλώς η κριτική.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν του είπανε, ξέρεις, δεν μ' αρέσει η ιδεολογία σου. Mm-hmm. Υπάρχει μια εύλογη βάση σε αυτό που λέγεται, αλλά και το να ελέγχεις τον εαυτό σου, και αυτό σημάδι εξουσίας είναι. Mm-hmm. Προφανώς, δηλαδή, το να είσαι αυτός που αποφασίζει αν θα ελεγχθείς για τις πράξεις σου, και αυτό είναι κομμάτι αυτής της διαδικασίας που συζητάμε, όπου ουσιαστικά ο άλλος δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Αυτό δεν είναι. Ποιος είναι αυτός που ελέγχει τον εαυτό του? Αυτός που δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Άμα ψηθεί τώρα, άμα νιώσει τύψεις, ξέρω εγώ, κάποια μέρα και πει αυτό δεν μ' άρεσε, θέλω να αλλάξω, να γίνω καλύτερος άνθρωπος, μπορεί να στραφεί εναντίον του εαυτού του και να το κάνει. Αλλά δεν θα ζοριστεί κιόλας. Θα το κάνει σε ένα πλαίσιο τέτοιο. Θα είναι μια ευαγγελικού τύπου μεταστροφή. Θα σκεφτεί ότι πρέπει να αλλάξει τη ζωή του και θα το κάνει. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την γυναικοκτονία της Κυριακής. Γρήγορα, με συγχωρείτε. Είχαμε μια πρόταση της Εισαγγελέως προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Εισηγήθηκε οι τέσσερις αστυνομικοί να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως από υπόχρεο πρόσωπο. Ο σκοπός του εξωτερικού φυλακίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας. Όταν τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκαν, στη συνέχεια τους είχαν επιβληθεί περιοριστική όρη, είχαν την υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Και αυτή είναι μια περίπτωση που, επειδή είναι αστυνομική, στους αστυνομικούς δεν μπορείς ποτέ να ζητήσεις τα αρέστα. Η αστυνομία έχει πάντα δίκιο. Η αστυνομία δεν λέει ποτέ ψέματα, η αστυνομία δεν έχει προσωπικά με κανέναν, η αστυνομία ό,τι και να κάνει, καλώς το κάνει, και έπρεπε να κάνει και λίγο ακόμα από ό,τι έκανε. Και στην προκειμένη περίπτωση συζητάμε ότι αφού έχει υπάρξει όλη αυτή η ιστορία των παραλήψεων με αποτέλεσμα να χαθεί μια ζωή, συζητάμε ότι ούτε τότε δεν μπόρεσε να υπάρξουν συνέπειες για αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε, δεν είναι ότι ζητάμε να τιμωρηθεί κάποιος που δεν έκανε τη δουλειά του. Ζητάμε να τιμωρηθεί κάποιος που δεν έκανε τη δουλειά του και είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το μέγεθος της ευθύνης που κουβεντιάζουμε εδώ πέρα.
1: Ναι. Μια γυναικοκτονία που έγινε ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων πριν 2 χρόνια και λίγες μέρες περίπου. Μιλάμε για τη φράση που ακούστηκε τότε, το περιπολικό δεν είναι ταξί, και ο γυναικοκτόνος έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Η Λιάννα Ζερβού είχε παρακολουθήσει όλη την δίκη. Τώρα θα δούμε, μετά την πρόταση της εισαγγελέα, τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο και αν θα παραπευθούν σε δίκη αυτοί οι 4 αστυνομικοί.
0: Θα περάσουμε λίγο να μιλήσουμε για τα διεθνή. Τι ώρα ανοίγουν, τι ώρα κλείνουν τα στενά. Mm-hmm. Είναι αυτή η φάση που παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε μία ανάρτησή του. Είναι στα εγγλέζικα.
1: Θα κάνω τη σύνοψη και θα μεταφράσει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν,
0: εσύ εγγλέζικα ή ελληνέζικα θα το...
1: Ελληνέζικα. Λοιπόν, βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες το βράδυ και λέει, εκεί που ήμουν έτοιμος να διατάξω την επίθεση που είχαμε σχεδιάσει εναντίον του Ιράν και να ξαναξεκινήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, οι σύμμαχοί μου στην περιοχή μου εξήγησαν ότι πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, μου είπαν να μην το κάνω και τελικά δεν θα το κάνω και οι διαπραγματεύσεις πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά αν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικά χτυπήματα μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν. Δηλαδή τώρα περάσαμε στο ήμουν έτοιμος να κάνω επίθεση, αλλά δεν το κάνω τελικά.
0: Κάτσε να καταλάβω τώρα. Αυτό είναι καινούριο ή παλιό μήνυμα?
1: Αυτό είναι το τελευταίο που έχουμε.
0: Δεν τα έχει ξαναπεί αυτά?
1: Ότι ήμουν έτοιμος αλλά δεν το κάνω, νομίζω δεν το έχει ξαναπεί. Έχει απειλήσει, έχει ξαναπειλήσει, έχει παρατείνει.
0: Εντάξει, ήμουν έτοιμος, δεν είναι ότι το είδαμε ότι ήταν έτοιμος. Ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά μία ακόμη απειλή την οποία κλωτσάει παρακάτω.
1: Μ' αρέσει η ποικιλία σε αυτές τις απειλές που δεν τηρούνται. Δηλαδή, μάλλον το έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι, ξέρεις, λέω το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Υπόσχομαι κάτι, μετά δίνω παράταση λίγων ημερών. Μετά ξαναπειλώ, μετά ξαναδίνω παράταση. Τώρα πήγαμε στο ήμουν έτοιμος να χτυπήσω και το ανέβαλα τελευταία στιγμή.
0: Πώς την γλιτώσατε?
1: Αλλά άμα συνεχιστεί αυτό, θα χτυπήσω.
0: Ο Τραμπ έχει πάει καταπληκτικά. Ξέρετε, ένα από τα αγαπημένα πράγματα στις συζητήσεις για τον Τραμπ είναι όλοι αυτοί που εξηγούν πόσο σατανικά σχέδια κρύβονται πίσω από όλα αυτά που κάνει. Είναι όλα αυτά τα σατανικά σχέδια που πήγε φοβερά το θέμα με τους δασμούς και μετά πήγε φοβερά και το θέμα με την επίθεση στο Ιράν. Αυτά θα ήταν τα μεγάλα του όπλα στην συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και ήταν τόσο θριαμβευτική η έκβαση αυτής της συνάντησης για τον Τραμπ, γιατί ό,τι έχει κάνει πάει καταπληκτικά. Ανάμεσα σε αυτά και η έκβαση του πολέμου που ξεκίνησαν εναντίον του Ιράν, όπου ας πούμε ότι το βασικό που θα έπρεπε να μπορεί να επιδείξει είναι ότι με δεδομένη την απόλυτη υπεροπλία του, μπορεί να επιβάλλει την βούλησή του. Αυτό θα ήταν το ζήτημα. Να μπορέσει να κάμψει την βούληση του αντιπάλου του. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν φαίνεται να έχει συμβεί. Όσες φορές και να μας πει ο Τραμπ τι ωραίες που είναι οι βόμβες του και τι καλά που τα έχει καταφέρει, το ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του σε αυτόν που λέει ότι είναι ηττημένος, είναι αρκετό. Αυτό διαλύει την διαπραγματευτική θέση του Τραμπ και απονομιμοποιεί την γεμάτη αυτοπεποίθηση και έπαρση στην πραγματικότητα θέση αυτή που λέει ότι είναι ο απόλυτος ρυθμιστής των των πραγμάτων στη διεθνή σκακέρα. Διότι φυσικά, αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τώρα μία, δύο, τρεις, πέντε το κλωτσάς παρακάτω, έχουμε καταλάβει. Όλοι έχουν καταλάβει, και οι Ιρανοί και ο υπόλοιπος πλανήτης και οι μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες ανακαλύπτουν ότι δεν προστατεύονται, γιατί και αυτή είναι μια εξέλιξη αυτής της φάσης. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί να θαυμάζουμε την ιδιοφυΐα του Τραμπ, την πυγμή του, και να παρακολουθούμε αυτό το τρομερό μείγμα ηλιθιότητας και βίας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα, ότι δεν έχει συνέπειες αυτό, απλώς δεν είναι αυτές που θα ήθελε ο Τραμπ. Αλλά το μείγμα ηλιθιότητας και βίας είναι πραγματικό και στις δύο πλευρές του.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει γίνει σαφές μετά από όλα αυτά ότι δεν έχουν πετύχει την νίκη που περίμεναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν είχε γίνει αυτό, κάπως θα το είχαμε καταλάβει. Ή θα είχαν ισοπεδώσει ολοκληρωτικά το Ιράν ώστε να μην έχει τις αξιώσεις που έχει, ή θα είχε υπογραφεί ήδη μια τιμωρητική για το Ιράν συμφωνία. Αυτό είναι σαφές ότι δεν έχει γίνει. Ακόμα δεν φαίνεται να είναι κοντά οι δύο πλευρές στην συμφωνία. Δεν υπάρχουν και δεν φαίνεται να υπάρχουν μετακινήσεις προς μια καλύτερη συμφωνία. Οπότε προς το παρόν, και εδώ και πάρα πολλές μέρες, έχουμε αυτές τις απειλές που δεν υλοποιούνται του Τραμπ. Βλέπω και εδώ το σχόλιο. Βγαίνει στο feed μου είδηση, είπε ο Τραμπ, το προσπερνάω πιο γρήγορα από ότι το νέα προφητεία Παϊσίου. Ποιος είναι η πραγματική σημασία στο τι λέει ο Τραμπ πλέον? Αυτό το διάστημα όλο και λιγότερο. Για μας είναι μια συνήθεια. Δηλαδή βλέπεις την είδηση το πρωί, λες, α, είπε αυτό σήμερα. Εντάξει. Τίποτα, ναι, δεν αποκλείεται στο μέλλον.
0: Αυτό είναι ουσιώδης πολιτική εξέλιξη όμως. Αυτό που περιγράφεται.
1: Ούτε οι αγορές δίνουν πλέον.
0: Ναι, αυτό είναι ουσιαστική πολιτική
1: σημασία,
0: εξέλιξη.
1: Εκτός από ένα μικρό, ίσως για κάποιο διάστημα, και διάφοροι που γνωρίζουν από πριν, 15 λεπτά πριν τις αναρτήσεις του Τραμπ, οπότε εκεί μπορούν να κερδοσκοπήσουν πάνω στην απότομη πτώση, στην απότομη άνοδο, είτε των δικτών είτε του πετρελαίου. Αυτό καταγγέλλεται συνέχεια πριν από πολλές αναρτήσεις Τραμπ θεωρούνται κρίσιμες, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, πηγαίνουν όπως πηγαίνουν, και υπάρχουν πάρα πολλές απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που δεν υλοποιούνται. Αλλά είναι γι' αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν έχεις απειλήσει ότι θα σας ισοπεδώσει με τον πολιτισμό και το έχεις πάρει πίσω, μετά είναι λίγο δύσκολο να γίνεις πιστευτός στα επόμενα τελεσίγραφα.
0: Και είμαστε στη φάση που έχει γίνει 10 φορές αυτό. Η γελιοποίηση είναι πλήρης. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τα στενά του Ορμούζ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Ανακοίνωσε, λέει, τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, την αρχή των στενών του Περσικού κόλπου, που θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό γίνεται με τεχνικές ομάδες από το Ιράν και το Ομάν που συναντήθηκαν για να διαπραγματευτούν έναν μηχανισμό ασφαλούς διέλευσης. Όπως καταλαβαίνετε, συζητάμε εδώ και καιρό το ποια θα είναι η βάση των συνομιλιών, ότι θα είναι η προτάση του Ιράν, όχι αυτή είναι η μία σελίδα και ούτω καθεξής. Εδώ είπα, διαβάζουμε ότι απέρριψαν την αρχική πρόταση των 14 σημείων του Ιράν, υπέβαλαν επιφυλάξεις και τροποποιήσεις μέσω του Πακιστάν, και λέει το Ιράν ότι βρίσκεται στα χέρια των Αμερικανών η απάντηση. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή την ιστορία είναι ότι δεν υπάρχει φυσικά κανένας τρόπος να αρνηθούμε το πολύ πολύ βασικό δεδομένο ότι αυτό δεν έχει εξελιχθεί όπως θα περίμενε και θα ήθελε ο Τραμπ, γιατί φυσικά οποιαδήποτε δήλωση ότι έχω νικήσει και τους έχω τσακίσει είναι εντελώς στον αέρα, όταν δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την δυνατότητά σου να επιβάλλεις τη βούλησή σου στον ηττημένο. Οπότε όλοι αυτοί οι λεονταρισμοί που γελιοποιούνται την επόμενη μέρα απλώς είναι πινελιές που προσθέτουν πάνω σε αυτή τη βασική εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν μπορούν να κάνουν αυτό που λένε ότι θα κάνουν. Ουσιαστικά είναι ένας πολεμικός τυχοδιοκτισμός που επέφερε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.
1: Ναι, και την ίδια στιγμή και η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως άλλωστε η παγκόσμια οικονομία, βιώνει τις συνέπειες. Δηλαδή, ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο ήταν 3,8%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 3 χρόνια. Βγήκαν τα στοιχεία την περασμένη εβδομάδα. Οπότε ήδη οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν τις συνέπειες, τις αυξήσεις στα τρόφιμα, στην ενέργεια και σιγά σιγά θα τολμήσω να πω ότι ο χρόνος πιέζει τον Τραμπ και γιατί έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές στο Νοέμβριο. Δεν έχει δηλαδή απλά 2,5 χρόνια να κάνει ό,τι μπορεί για να ξεχαστεί αυτό το ζήτημα, να μην στοιχήσει στους Ρεπουμπλικάνους, μάλλον δεν θα είναι ο Τραμπ τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές που είναι σε λίγους μήνες από τώρα.
0: Μας γράφετε εδώ, πάει τόσο καλά όπως εγώ όταν απειλώ τα παιδιά μου να μην μαλώνουν και να μην αργούν να γυρίσουν. Παλιόπαιδα. Δοκιμάστε να φωνάξετε περισσότερο.
1: Και με αυτή τη συμβουλή.
0: Με αυτή τη συμβολή θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Απόψε είναι Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Θεωρώ, χθες κάναμε μια μικρή εισαγωγή, ήθελα να ψάξω το ζήτημα, ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλης σημασίας, τεράστιας θα έλεγα, το ντρόν, το μη επανδρομένο σκάφος επιφανίας που βρέθηκε στη Λευκάδα. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο του Διεθνούς Ραδιοφώνου της Γαλλίας, και το οποίο μας λέει ότι έχει γίνει κανονική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Λιβύης, της κυβέρνησης της Τριπόλεως, δηλαδή του Μπέιμπα, με βάση την οποία 100 ή μάλλον 200 Ουκρανοί αξιωματικοί σταθμεύουν σε 3 βάσεις στη Λιβύη, στη Δυτική Λιβύη, και από εκεί, εκτός το ότι εκπαιδεύουν και τους Λίβιους στα συστήματα ντρόν και αντιντρόν, από εκεί ξεκινούν τα ντρόν τα θαλάσσια εναντίον πλοίων, δεξαμενοπλοίων του σκιώδης ρωσικού στόλου. Ας διαβάσουμε το θέμα και μετά θα έρθουμε στο δικό μας, γιατί νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ διαφωτιστικό. Ο Ουκρανικός στρατός έχει εγκαταστήσει βάση στη Λιβύη για να πολεμήσει τη Ρωσία. Ουκρανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν αναπτυχθεί στη Δυτική Λιβύη για να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά συμφέροντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 200 αξιωματικοί υπηρετούν αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Σύμφωνα με πηγές του Διεθνούς Ραδιοφώνου της Γαλλίας, πάνω από 200 Ουκρανοί αξιωματικοί και ειδικοί βρίσκονται σε λιβικό έδαφος. Αυτή η ανάπτυξη συμφωνήθηκε επίσημα με την κυβέρνηση της Τρίπολης με επικεφαλής τον Αμπντουλαμίντ Ντμπάιμπα. Προς το παρόν, οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να συγκεντρώνονται σε τρεις βασικές τοποθεσίες. Η μία είναι η Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας στη Μιστράτα, δηλαδή στο αεροδρόμιο της Μιστράτα, όπου εδρεύει και η Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας. Εκεί αναπτύσσονται επίσης στρατιωτικές μονάδες, τμήματα των ΗΠΑ, της Ιταλίας και της Τουρκίας. Οι πηγές πρόσθεσαν ότι άλλη μία στρατηγικά σημαντική εγκατάσταση είναι η βάση, πλήρως εξοπλισμένη βάση στην πόλη Αλ-Ζαβίγια, κοντά στο μεγάλο πετρελαϊκό συγκρότημα Μελίτα. Αυτή η τοποθεσία παρέχει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και χρησιμοποιείται για την εκτόξευση αεροπορικών και θαλασσίων drones. Οι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες χρησιμοποιούν επίσης την έδρα της 111ης ταξιαρχίας στην πόλη της Τρίπολης, στην πρωτεύουσα της Λιβύης, για συναντήσεις συντονισμού με εκπροσώπους του Λιβικού στρατού, ώρες συνεργασίας και επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλια. Σύμφωνα με πηγές, η εν λόγω συμφωνία περιουσιακών στοιχείων υπογράφηκε τον Οκτώβρη του 2025 με πρωτοβουλία του Ουκρανού στρατιωτικού ακολούθου που εδρεύει στην Τρίπολη. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, στο πλαίσιο των συμφωνιών, η Ουκρανία παρέχει εκπαίδευση στο στρατιωτικό προσωπικό της Λιβύης σχετικά με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια μεταξύ των μερών περιλαμβάνουν επίσης προμήθειες όπλων και εξασφάλιση ουκρανικών επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα της Λιβύης. Ερευνητικοί δημοσιογράφοι ισχυρίζονται ότι τα ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν άμεσα σε επιθέσεις σε ρωσικά πλοία που χρησιμοποιήθηκαν για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα έγραψε ότι στις 4 Μαρτίου του 2026 ένα αυτόνομο θαλάσσιο ντρομπ Μαγκούρα V5, ίδιο δηλαδή με αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα, χτύπησε το ρωσικό δεξαμενόπλιο LNG Arctic Metagaz. Ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη το Δεκέμβριο του 2025 με το πετρελαιοφόρο Kendil, το οποίο δέχθηκε επίθεση 250 χιλιόμετρα ανοιχτά της Λιβύης. Οι δημοσιογράφοι του δημοσιεύματος σημειώνουν ότι το Κίεβο και η λιβική κυβέρνηση στην Τρίπολη αποφεύγουν επί του παρόντος να σχολιάσουν τις δημοσιευμένες πληροφορίες, για αυτά που λέμε δηλαδή. Εν τω μεταξύ, το φθινόπωρο του 2025, η ρωσική πλευρά κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Ντμπέιμπα ότι παρήχε υλικοτεχνική υποστήριξη σε ουκρανικές ομάδες με τη βοήθεια βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει και τρίτο πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε και αυτό πριν από τα δύο που ανέφερα, με ελληνικό πλήρωμα. Οι πολιτικοί ηγέτες στην περιοχή εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η Λιβύη θα μπορούσε να γίνει ένα ακόμα πεδίο μάχης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Στις 3 Μαρτίου του 2026, το ρωσικό δεξαμενόπλιο Arctic Metagaz, που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, έπιασε φωτιά στη Μεσόγειο. Το πλοίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ρωσία στη συνέχεια χαρακτήρισε το περιστατικό ως πράξη διεθνούς τρομοκρατίας και κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση. Νωρίτερα, το Δεκέμβριο του 2025, η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας επιτέθηκε σε ένα δεξαμενόπλιο που ανήκε στον ρωσικό σκιώδη στόλο για πρώτη φορά στα ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου. Εκείνη την εποχή, η Υπηρεσία Πληροφοριών δημοσίευσε ένα βίντεο του φλεγόμενου πλοίου, υπογραμμίζοντας την πιθανότητα προσέγγισης εχθρικών στόχων από την Ουκρανία πολύ πέρα από την περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία δεν χωρούν αμφισβήτηση. Είναι ρεπορτάζ της Διεθνούς Γαλλικής Ραδιοφωνίας, αλλά επιβεβαιώνονται και από άλλα δημοσιεύματα και τουρκικά και λιβικά. Άρα έχουμε 200 Ουκρανούς και, στη Λιβύη και δεν ξέρουμε πόσο αριθμό μη επανδρωμένων σκαφών, είτε αέρα είτε θαλάσσης. Πάντως το βέβαιο είναι ότι το σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποίησαν οι Ουκρανοί για να χτυπήσουν τα τρία μέχρι τώρα δεξαμενόπλια. Καθίσαμε, μετρήσαμε την απόσταση, πήραμε τα χαρακτηριστικά αυτού του συγκεκριμένου ντρόν, το οποίο έχει 500 μίλια, ναυτικά μίλια. Και πήρα και την απόσταση Τρίπολη-Λευκάδα, είναι περίπου 600 μίλια, που σημαίνει δεν μπορεί αυτό το σκάφος φορτωμένο με πυρομαχικά και με εκρηκτικά να ξεκίνησε από την Τρίπολη της Λιβύης. Όπως επίσης δεν μπορεί, είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση, να έφυγε από κάποια ακτή της Ουκρανίας, να διέπλευσε όλον τον Εύξεινο Πόντο, τα Στενά, το Αιγαίο και να έκανε τον περίπλο της Πελοποννήσου, να πέρασε και από τη Διόρυγα της Κορίνθου και να έφτασε στην Λευκάδα. Δύο είναι οι πιθανότητες να έφτασε εκεί. Η μία, από ό,τι μου είπε ναύαρχος του λιμενικού σώματος, από την περιοχή περνούν την ημέρα εκατοντάδες πλοία κάθε τύπου. Άρα είναι πιθανόν αυτό να ήταν σκεπασμένο και προστατευμένο πάνω στο κατάστρωμα ενός πλοίου διερχόμενου που ξεκίνησε πιθανόν από την Λιβύη, να το κατέβασαν με το γερανό στη θάλασσα και από εκεί και μετά να ανέλαβε ο χειριστής του είτε από τη Λιβύη, είτε από την Ουκρανία, είτε και από μια περιοχή μέσα στην Ελλάδα για να το στείλει στο στόχο. Αυτή είναι η μία πιθανότητα και η δεύτερη πιθανότητα είναι να ήταν φορτωμένο σε ένα φορτηγό, νταλίκα, η οποία να πήγε κοντά σε μία ακτή, αυτό είχε βάρος έναν τόνο. Να το ξεφόρτωσαν μέσα στην ακτή και από εκεί και μετά να ανέλαβαν οι χειριστές του να το στείλουν στο στόχο, είτε χειριστές, επαναλαμβάνω, από τη Λιβύη, είτε από την Ουκρανία, είτε και από εκεί κοντά στην περιοχή. Αυτά μέχρι στιγμής τα δεδομένα. Πάμε τώρα που βρέθηκε. Βρέθηκε σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι ακριβώς σπηλιά από ό,τι μου είπαν άνθρωποι που έκανε το ρεπορτάζ. Βρέθηκε σε μία κοιλότητα βράχου. Όχι ακριβώς όμως. Τώρα ακούστε. Από τη στιγμή που δεν κτύπησε στα βράχια και ήταν εκεί στην κοιλότητα, εάν το έστειλε ο χειριστής του εκεί για να μην φαίνεται, πραγματικά είναι επικίνδυνο, γιατί σημαίνει ότι ξέρουν πολύ καλά ακόμα και τις κοιλότητες των βράχων στην Ελλάδα. Δηλαδή όποιος το έκανε έχει απίστευτη γνώση των γεωγραφικών χαρακτηριστικών των ελληνικών νησιών. Απίστευτη. Εάν το έστειλε εκεί για να περιμένει κάτι. Και από εκεί και μετά έχασε τον έλεγχο, δεν ξέρω. Από την άλλη πλευρά, αν πήγε κατά τύχη, αυτό σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο έχασε τον έλεγχο ο χειριστής του. Πάντως, αυτό δεν έγινε μέρες πριν. Το όχημα αυτό, ο κινητήρας του, ήταν σε κίνηση, σε λειτουργία. Που σημαίνει ότι έγινε, έγινε τότε. Δηλαδή, μέσα στη νύχτα πρωί το βρήκε, νομίζω, αυτός. Ποιοι είναι πιθανόν να είναι οι στόχοι? Στον Αστακό, αυτός ο Ριμπολόβλεφ, πώς το λένε, ένας Ρώσος μεγιστάνας, έχει αγοράσει εκεί μια εγκατάσταση, νομίζω. Άρα, ο οποίος έχει αγοράσει και τον Σκορπιό, το νησί του Ωνάση. Και ο Σκορπιός είναι σε μικρή απόσταση από το σημείο που βρέθηκε και ο Αστακός, το λιμάνι του Αστακού, κατά την άποψή μου, ένα από τα στρατηγικότερα λιμάνια της Ελλάδας, το οποίο ενώ έχουν επενδύσει δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να το φτιάξουν, είναι ένα λιμάνι έτοιμο, δεν υπάρχει δρόμος, είναι τα κλασικά τα ελληνικά, ούτε δρόμος ούτε σιδηρόδρομος φυσικά. ο δρόμος είναι ένας κατσικόδρομος για να πας. Πραγματικά. Τώρα, άρα ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι και κατά πάσα πιθανότητα θα χτυπούσαν σήμερα, που είναι η μέρα της νίκης για τους Ρώσους. Είτε τον Σκορπιό, είτε τον Αστακό ή κάποιο από τα διερχόμενα πλοία, διότι από ό,τι μου λένε περνούν από την περιοχή ανοιχτά της Λευκάδας ρωσικών συμφερόντων δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο στα διυλιστήρια της Αδριατικής, κυρίως της Μαυροβουνίου και της Σερβίας. Δεν ξέρω αν παίρνει και κανένας άλλος. Πού να ξέρεις τι γίνεται, μέσα στη θάλασσα γίνεται. Τώρα ακούστε, εάν είχε γίνει η επίθεση στο νησί του Ριμπολόβλεφ ή στην εγκατάσταση, αυτό θα ήταν μια πολεμική ενέργεια στο ελληνικό έδαφος, στην ελληνική επικράτεια, με εμπλοκή έστω και δια της τεθλασμένης της Ελλάδας. Θα είχε τεράστιο αντίκτυπο μια τέτοια ενέργεια διεθνές και θα τσαλάκωνε το κύρος της χώρας. Τι γίνεται, όποιος θέλει κάνει εκεί πέρα επιχειρήσεις. Εάν χτύπαγαν δεξαμενόπλαιο και είχαμε διαρροή, τότε οι μπλε σημαίες στα νησιά του Ιωνίου καληνύχτα για φέτος τουλάχιστον. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη θα είχαμε σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Η στάση που τήρησε η Ελλάδα στο Ουκρανικό και ιδιαίτερα κάποιες συνεργασίες που επαγγέλλονται ότι η Ελλάδα, κάποιες ελληνικές εταιρείες, σε συζητήσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ζελένσκι, ότι θα αναλάβουν ελληνικές εταιρείες ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μπορεί να δημιούργησε τέτοιες συνεργασίες και κολεγιές, και δεν λέω τίποτα άλλο, που θεωρεί ο Ζελένσκι ότι τους έχω αυτούς πιασμένους, οπότε μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στην Ελλάδα. Πάντως είναι μια ενέργεια αδιανόητη και ακατανόητη για μια κανονική χώρα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει στην Ιταλία. Δεν πιστεύω, τι να πω, καλά, κανείς δεν ξέρει φυσικά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει. Το έκανε σε αυτή τη χώρα. Ακούστε, βλέπω ότι υπάρχει τέτοιο υποβάθμισης και ξέρω τι σας λέω. Αφήστε το χαμηλά, να μην ξέρω με τίποτα θολούρες. Μα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα να βρίσκεται, να χρησιμοποιούν, ήδη που χρησιμοποίησαν ο Τείος της Κρήτης, από εκεί έπρεπε να έχουμε αντιδράσει. Από εκεί έπρεπε να έχουμε αντιδράσει. Έκαναν την πάπια και τώρα μας ήρθαμε στο σπίτι μας. Εγώ σας καλώ να αναλύσετε μόνοι σας την όλη κατάσταση και να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα. Στη χθεσινή εκπομπή αναφερθήκαμε στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι για να κατοχυρώσουν δια νόμου δικαιώματα ιδιοκτησίας σε περιοχές και σε κοιτάσματα είτε υπαρκτά είτε δυνητικά που υπάρχουν στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αναφερθήκαμε σε ένα άρθρο του Bloomberg. Σήμερα υπάρχει αναπαραγωγή της είδησης με άλλο τρόπο, τα ίδια λέει, από την Deutsche Welle, τη φωνή της Γερμανίας. Αυτά είναι καμπανάκια, καταλάβατε. Έπρεπε να είναι πρώτη είδηση το ντρόν και δεύτερη είδηση αυτό. Ευτυχώς, 4 ευρωβουλευτές, Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν έχει σημασία το κόμμα, Έλληνες ευρωβουλευτές είναι. Ο Φαραντούρης, ο Μανιάτης, ο Νίκος Παπανδρέου και ο Αρναούτογλου, του Πασόκ είναι. Προσέξτε τι ερώτηση έκαναν. Στην αρμόδια επίτροπο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου, η τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση με στόχο τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να στηρίζεται στον νομικά αβάσιμο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ο οποίος ισχυρισμός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης, UNCLOS, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου καθώς και νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Εδώ να σας πω το εξής, από ό,τι μου έδωσε να καταλάβω και ο Ανθρακέας, ο Γιώργος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει ως θεσμός το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, που σημαίνει είναι δίκαιο και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το δίκαιο της, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Γι' αυτό λέει ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συνεχίζουμε λοιπόν, οι ευρωβουλευτές. Έχοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα καταπατά άμεσα τα κυριακά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο κρατών μελών δηλαδή, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο ένταση στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ερωτάται η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία ύπατη εκπρόσωπος, ναι, είναι εν γνώση της η πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης και πώς την κρίνει? Δεύτερον, σε ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα προβεί ώστε να αποτρέψει την κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου? Προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων προς τα μέλη της τουρκικής κυβέρνησης που θα προτείνουν ένα νομοσχέδιο που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ένωσης και είναι πλήρως αντίθετο με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο? Ας σας πω κάτι, είναι από τις λίγες φορές που δεν τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, δηλαδή δεν περιμένουμε να ανάψει η φωτιά και πάμε να τη σβήσουμε. Πριν ανάψει η φωτιά, δρούν οι ευρωβουλευτές που και ζητούν από την ύπατη εκπρόσωπο να μας πει τι γίνεται εδώ πέρα. Μίλα, τι θα κάνεις αν έρθει, ούτως ώστε αν πει δεσμεύομαι να επιβάλλω κυρώσεις, μπορεί αυτό να λειτουργήσει ανασταλτικά στις κινήσεις της Άγκυρας. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα ο Μανιάτης τι λέει για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της νήσου της Κύπρου με τον αγωγό διασύνδεσης GSI, τονίζει ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα ενέργειας Dan Jorgensen, απαντώνταν σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟ και αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννη Μανιάτη. Επίσης, υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο έργο έχει λάβει το καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος και επιχορήγηση ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη. Ο κύριος Γιόργενσεν τονίζει ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσιλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει επίσης πλήρως προσιλωμένη στη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τηρουμένων των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και του ενωσιακού κεκτημένου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, απαντώντας και στο ενδεχόμενο ηλεκτρικής διασύνδεσης κατεχομένων με την Τουρκία, στο οποίο επίσης αναφερόταν στην ερώτησή του ο Μανιάτης, υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή στην έκθεσή της του 2025 για τη διεύρυνση εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το προαναφερθέν έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεν λέει κατεχομένων. Εδώ δεν το λένε οι δικοί μας, θα το πει αυτός. Και είπε ότι αυτό το έργο δεν περιλαμβάνεται. Τώρα θέλω να σας πω το εξής. Ακούστε, επειδή μου τα έστειλε ο Φαραντούρης χθες, εγώ τον Φαραντούρη δεν τον ήξερα. Ούτε ξάδερφός μου είναι, ούτε της κάπας μου ανήκει. Ορισμένοι μου λένε ότι ήταν και υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και ασφαλώς στο ζήτημα αυτό διαφωνούμε. Πώς εγώ θέλησα να γνωρίσω τον Φαραντούρη? Όταν πήγε εν μέσω πολέμου και σφαγών και μάλιστα από ό,τι μου είπε χωρίς να ενημερώσει το Ευρωκοινοβούλιο. Πήγε στη Δαμασκό, είδε τον Πατριάρχη, πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους Ματσουλαραίους, στους Τζιγαντιστές, ήρθε σε επαφή με χριστιανούς. Αυτό, επειδή είναι και δική μου ευαισθησία, διαπίστωσα ότι αυτό δεν το κάνει κάποιος για το φαίνεσθε, να πάει μέσα στις σφαίρες, να φάει και καμιά αδέσποτη. Εγώ αυτό το θεώρησα μία ενέργεια που αξίζει να την προβάλλουμε και την προέβαλα, τον έφερα και στην εκπομπή μου στην Αυτεμπορική και εδώ νομίζω τον φέραμε. Και από εκεί και μετά έκανε μια επιλογή, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν με κόφτει, δεν με νοιάζει πραγματικά. Εγώ δεν είμαι, εδώ δεν παίρνουμε να πούμε ηθικολογικά να λέμε, δεν με νοιάζουν αυτά. Όσοι προσφέρουν στο, ούτε και τις προθέσεις μπορώ να μετρήσω, γιατί το κάνει ο καθένας. Είπα στη Δαμασκό, πήγε μέσα στις σφαίρες, εκεί δεν υπάρχουν προθέσεις. Πήγε μέσα στη φωτιά. Τώρα λοιπόν διαβάζω, γιατί σας το λέω αυτό, διαβάζω στα σχόλια, βρίζουν το Φαραντούρη. Γιατί θεωρούν ότι αν πάει στο ΠΑΣΟΚ θα ενισχύσει το ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη, δεν πάει να είσαι και νεοδημοκράτης, δεν πάει να είσαι και πιο άλλο κόμμα. Όταν ένας ευρωβουλευτής ή τέσσερις κάνουν μια τέτοια ενέργεια, αν δεν μπορείς να τη χειροκροτήσεις, που εγώ τη χειροκροτώ, γιατί δεν έχω δεσμούς με κανένα κόμμα, αν δεν μπορείς να τη χειροκροτήσεις, τουλάχιστον μη μιλάς. Μη στρέφεσαι εναντίον τους, γιατί είναι σαν να στρέφεσαι εναντίον της πατρίδας σου. Δηλαδή, έλεος πραγματικά, γίνεται αυτή η ενέργεια. Και διαβάζω τα σχόλια, επαναλαμβάνω. Και λένε ο Φαραντούρης που πήγε από εδώ και από εκεί, βρε αυτό σε κόφτη τώρα. Άστο να κάνει αυτή την ενέργεια. Άμα μπει στα εσωτερικά εδώ και ανακατευθεί ή αν μιλήσει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, τότε κοπάνισέ τον κι εσύ. Εντάξει. Τώρα για ένα εθνικό θέμα κάνει. Πάλι αντιπολίτευση. Πραγματικά. Σηκώνω τα χέρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε. Ο Ερντογάν μίλησε σε αυτήν την έκθεση, την Σαχά Expo 2026, και έδωσε μηνύματα. Η Τουρκία διαθέτει επαρκώς τη δύναμη και την ισχύ να σπάσει το χέρι κάθε εχθρικού στοιχείου που θα τολμήσει να βάλει στο στόχο στο την πατρίδα μας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από τη Διεθνή Έκθεση Σαχά Expo 2026. Παρουσίασε την Τουρκία ο Τούρκος πρόεδρος ως ανερχόμενη υπερδύναμη της αμυντικής βιομηχανίας και είπε ότι η Τουρκία παράγει πλέον τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη, πυράβλους, πολεμικά πλοία, ραντάρ, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και δορυφορικές τεχνολογίες. Από τα βάθη της θάλασσας μέχρι το διάστημα η Τουρκία βάζει τη δική της υπογραφή, είπε. Και επέμενε ιδιαίτερα στη στρατηγική της πλήρως ανεξάρτητης Τουρκίας στην άμυνα και είπε ότι μείωσε δραστικά την εξάρτηση από το εξωτερικό και αντί λέει να εισάγουμε, εξάγουμε. Το 2025 έκανε η Τουρκία, είπε, ότι έκανε η Τουρκία εξαγωγές 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ όταν ανέλαβε την εξουσία οι εξαγωγές ήταν 248 εκατομμύρια δολάρια. Είναι 50 φορές πάνω, ή 40. Ο Ερντογάν έκανε ακόμα εκτενείς αναφορές στις νέες μορφές πολέμου, προειδοποιώντας για κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές απειλές, ηλεκτρονικό πόλεμο και αυτόνομα οπλικά συστήματα. Εδώ προσέξτε εδώ, η Σάχα Expo 2026 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με συμμετοχή 1.700 εταιριών από 120 χώρες. Καταλάβατε. Αυτό έχει και πολιτική διάσταση. Πέρα από την αμυντική, έχει και πολιτική διάσταση. Όταν 120 χώρες δίνουν παρόν και εκεί η Τουρκία έχει και προνομιακή ως φιλοξενούσα χώρα, διοργανώτρια χώρα, έχει και τη δυνατότητα να κάνει και μεγάλα περίπτερα, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν και πολιτικές προεκτάσεις για τους επισκέπτες και για τους εκθέτες των 120 χωρών. Λοιπόν, Τουρκία. Το νέο Ιράν έχει τα χαρακτηριστικά όχι να μετατραπεί, να το αποκαλέσουμε και τώρα το νέο Ιράν. Έχει πολλές ομοιότητες και θα έλεγε κανείς ότι είναι και πιο επικίνδυνο από το Ιράν για τα συμφέροντα, για τη διεθνή κοινότητα και για τη Δύση, γιατί διότι ό,τι κάνει το κάνει έχοντας την προστασία της νατοϊκής χώρας και έτσι περνάει και κάτω από τα ραντάρ. Για να δούμε τι έγραψα για το θέμα και τι έγραψε και ένας Τούρκος που κατοικεί στις ΗΠΑ. Ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν να εξουδετερώσουν την απειλή του σιητικού καθεστώτος της Τεχεράνης και του άξονα που έχει συγκροτήσει στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λίβανο, στη Λωρίδα της Γάζας και στην Ιεμένη, έχοντας εκεί δημιουργήσει ομάδες ένοπλες που εξοπλίζονται, εκπαιδεύονται και καθοδηγούνται από την Τεχεράνη, ένα άλλο καθεστώς, σουνιτικό και πιο επικίνδυνο, καθότι εμπλέκεται με την σουνιτική ισλαμιστική τρομοκρατία υπόψη, ασχέτως τώρα που λέμε ότι η Χεζμποράχ είναι τρομοκρατική δύναμη, αυτή είναι πολιτική χαρακτηρισμή για πολιτικούς λόγους. Ουσιαστικά όμως τρομοκρατία οι Σιήτες δεν ασκούν. Καθοδηγούμενες από τα κράτη ένοπλες ενέργειες ασκούν. Τρομοκρατία όπως η μοναχική λύκη, οι Σουνίτες, οι εξτρεμιστές Σουνίτες δεν ασκούν. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος αντίδρασης της μιας ομάδας από την άλλη. Γι' αυτό λέω, ένα άλλο καθεστώς σουνιτικό και πιο επικίνδυνο, καθότι εμπλέκεται με την σουνιτική ισλαμιστική τρομοκρατία, διαμορφώνεται και ισχυροποιείται και μάλιστα με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και εν μέρει και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όπως το σιητικό καθεστώς της Τεχεράνης αναπτύσσει ένα επικίνδυνο πυρηνικό πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πυράβλων που μπορεί να πλήξει στόχους μέχρι 2.000 χιλιόμετρα, έτσι και το σουνιτικό καθεστώς της Άγκυρας έχει το δικό του φιλόδοξο σχέδιο για να αναπτύξει το δικό του πυρηνικό πρόγραμμα μέσω της δημιουργίας πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αναπτύσσει επίσης το δικό του πρόγραμμα ανάπτυξης πυράβλων, προπαγανδίζοντας μάλιστα την κατασκευή διυπηρετικού πυράβλου με βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων. Όπως το σιητικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει συγκροτήσει τον σιητικό άξονα των πληρεξουσίων, είτε την καταήπια Σβολάχ και τη Χάσδης Άμπη και τις λοιπές πολιτοφυλακές στο Ιράκ. 500.000 είναι καταήπια Σβολάχ, Χάσδης Άμπη και άλλες πολιτοφυλακές. Πέραν του στρατού του Ιράκ, 500.000 εξοπλισμένοι και προσέξτε, διαθέτουν μη επανδρομένα αεροσκάφη που έχουν βεληνικές 2.000 χιλιόμετρα και πυράβλους. Δηλαδή, κανονικός πληρεξούσιος. Λίγα έχουμε πει για τον κίνδυνο που συνιστούν αυτές οι ομάδες για τα συμφέροντα της Δύσης στην περιοχή. Λίγα έχουμε πει. Άρα, όπως το σιητικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει συγκροτήσει τον σιητικό άξονα των πληρεξουσίων ήτη, την καταήπια Σβολάχ, την Χάσδη Σάμπη και τις λοιπές πολιτοφυλακές του Ιράκ, την Χεζμπολάχ του Λιβάνου, τον Ισλαμικό Τζιχάντ και τη Χαμάς στη Γάζα και τους Χούθη στην Ιεμένη, έτσι και το καθεστώς της Άγκυρας έχει τον δικό της σουνιτικό άξονα, που αποτελείται από πολλές ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης στο Ιντλίβ, τη Δεύτερη Μεραρχία, την 113η Ταξιαρχία και την Ταξιαρχία Τσέισαλ Νούγκμπα, τις Μεραρχίες Χαμζά, Μουτασίμ και Σουλτάν Σουλεϊμάν Σαχ και Σουλτάν Μελίκ Σαχ, που ανήκουν στο λεγόμενο Εθνικό Συριακό Στρατό, που ελέγχεται απολύτως από τις τουρκικές ανώπιες δυνάμεις και τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό κι αν είναι άξονας, ξέρετε πόσοι είναι εδώ? Είναι περίπου 80.000 εξοπλισμένοι, εκπαιδευμένοι, καθοδηγούμενοι από την Τουρκία. Επίσης η Τουρκία κατέχει ηγετικό ρόλο στη μουσουλμανική αδερφότητα, στους κόλπους της οποίας μουσουλμανικής αδερφότητας δρούν δεκάδες επικίνδυνες σουνιτικές οργανώσεις, με πιο γνωστή τη Χαμάς. Υπάρχουν κι άλλες όμως. Η Τουρκία με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη του Κατάρ διατηρεί ένα παγκόσμιο δίκτυο ύπουλης προπαγάνδας, το οποίο εκπέμπει κυρίως στα αγγλικά και τα αραβικά και με το οποίο προσπαθεί να επηρεάσει τη διεθνή κοινή γνώμη αλλά ακόμα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι το Class Report, στο Twitter κυρίως, προσέξτε. Ένας φαινομενικά ουδέτερος δυναμικός αγγλόφωνος λογαριασμός που μεταδίδει έκτακτες ειδήσεις για συγκρούσεις που γίνονται στην περιοχή, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι μια στρατηγική επέκταση ενός οικοσυστήματος μέσων ενημέρωσης που συνδέεται με την τουρκική κυβέρνηση και αποσκοπεί στη διαμόρφωση διεθνών αφηγήσεων υπέρ της Άγκυρας. Ο Σινάν Τσιντί, σε άρθρο του στην Washington Examiner, αναφέρει ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Eitan Fischberger, το Class Report δεν είναι μία ανεξάρτητη πλατφόρμα. Αντίθετα, λειτουργεί ως αγγλόφωνος βραχίωνας μιας τουρκικής επιχείρησης.

άριστα αγγλικά, φαινομενικά παρουσιάζει την εικόνα που υπάρχουν στις μάχες και στις συγκρούσεις και από εκεί μέσα περνάει τη γραμμή της Άγκυρας. Οι αναρτήσεις του συχνά ενισχύονται από Αμερικανούς δικηγόρους, δημοσιογράφους και influencers, άνθρωποι που ασκούν επιρροή. Ενισχύονται, αναπαράγουν, τα παίρνουν. Ωστόσο, παράλληλα με τις νόμιμες αναφορές, η πλατφόρμα διαδίδει αναφορές που αντιστοιχούν στα στενά στα πολιτικά συμφέροντα της Άγκυρας, συχνά συμπεριλαμβανομένου συνωμοτικού, αντιδυτικού και αντιϊσραηλινού περιεχομένου. Τι επιδιώκει να πετύχει η Άγκυρα? Ουσιαστικά, η χρήση μέσων όπως το Class Report από την κυβέρνηση Ερντογάν αποτελεί μια ευρύτερη στρατηγική για τη διαμόρφωση των διεθνών αντιλήψεων, ενώ παράλληλα συνεχίζει την εύλογη άρνηση. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή προπαγάνδα, η οποία είναι εμφανώς κρατικά καθοδηγούμενη, τέτοιες πλατφόρμες λειτουργούν σε μια γκρίζα ζώνη, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως ότι είναι ανεξάρτητα μέσα, ενώ παράλληλα προωθούν απαλά και πονηρά κρατικά ευθυγραμμισμένες εγγύησεις εμπροκειμένου της Άγκυρας. Οι στόχοι είναι τρεις. Πρώτος στόχος είναι η νομιμοποίηση. Ενσωματώνοντας αφηγήσεις υπέρ της Άγκυρας σε φαινομενικά ουδέτερες αναφορές, αυτές οι πλατφόρμες προσδίδουν αξιοπιστία στις τουρκικές θέσεις εξωτερικής πολιτικής και για μας, άντε μετά τράβα να δεις το δίκιο σου, αν ο άλλος τον έχει δηλητηριάσει με την τουρκική προπαγάνδα, που κυμαίνονται από τη Συρία ως τη Γάζα, χωρίς να προκαλούν το σκεπτικισμό που συνήθως απευθύνεται σε επίσημα κρατικά μέσα. Αν διαβάσεις το πρακτορείο Ανατολή, εντάξει, λες είναι η προπαγάνδα. Σου λέει αυτό είναι ανεξάρτητο. Οπότε τη ρουφάς. Ο δεύτερος στόχος είναι ο καθορισμός της ατζέντας. Πλατφόρμες όπως το Class Report ενισχύουν επιλεκτικά συγκεκριμένες συγκρούσεις, δρόντες και ερμηνείες, επηρεάζοντας έτσι το δυτικό κοινό προς οπτικές που ευνοούν τις περιφερειακές φιλοδοξίες της Τουρκίας. Δεδομένης της αυξανόμενης επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διάλογο των ελίτ, αυτός ο αντίκτυπος είναι σημαντικός. Τρίτος στόχος είναι η παραπληροφόρηση. Συνδυάζοντας επαληθεύσιμες αναφορές με παραπλανητικό ή συνωμοτικό περιεχόμενο, αυτά τα μέσα συσκοτίζουν το περιβάλλον πληροφόρησης. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε σύγχυση, πόλωση και μειωμένη ικανότητα του κοινού να διακρίνει μεταξύ αξιόπιστης δημοσιογραφίας και κατασκευασμένων μηνυμάτων. Το Class Report δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση. Είναι μέρος μιας καθιερωμένης και εκτεταμένης αρχιτεκτονικής επιρροής της Άγκυρας. Ο κρατικός στρατιωτικός φορέας της Τουρκίας, το TRT World, αποτελεί ίσως το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει απαιτήσει από τις επιχειρήσεις του TRT World στην Ουάσιγκτον να εγγραφούν στο νόμο περί εγγραφής ξένων πρακτόρων, επικαλούμενο τον κυβερνητικό έλεγχο της Τουρκίας επί της ηγεσίας, της χρηματοδότησης και της συντακτικής κατεύθυνσης του μέσου. Οι επικριτές το έχουν περιγράψει εδώ και καιρό ως προπαγανδιστικό βραχίωνα της κυβέρνησης Ερντογάν, παρέχοντας συντριπτικά ευνοϊκή κάλυψη των τουρκικών πολιτικών και αγνοώντας τις απόψεις που διαφωνούν. Εκτός όμως από το TRT, ο εγχώριος τομέας των μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας έχει αναδιαμορφωθεί συστηματικά την τελευταία δεκαετία. Ένα δίκτυο φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης έχει αναδυθεί μέσα από ένα μείγμα πολιτικής πίεσης, οικονομικού καταναγκασμού και υπολογισμένων εξαγορών. Χώνει χρήμα ο Ερντογάν. Κάτι μου θυμίζει αυτό και εδώ. Έτσι. Αυτά τα μέσα ενημέρωσης απηχούν με αξιοπιστία κυβερνητικές αφηγήσεις, επιτίθενται πολιτικά σε αντιπάλους και πλαισιώνουν διεθνή γεγονότα σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Άγκυρας και του κυρίου Ερντογάν. Παράδειγμα, το CNN Turk είναι ένα ανησυχητικό παράδειγμα. Απορώ πως το CNN της Αμερικής δεν του παίρνει το όνομα. Μιλάμε για τον πιο βρωμερό προπαγανδιστικό οργανισμό. Λειτουργώντας με άδεια από τον Αμερικανικό Μητρικό του Φορέα από το 1999, το CNN Turk έχει μετατραπεί σε ένα κανάλι που μεταδίδει συστηματικά την προπαγάνδα και τα επιχειρήματα του καθεστώτος Ερντογάν σε τέτοιο βαθμό που σε ένα άρθρο του Newsweek περιγράφηκε το CNN Turk ως μία πλατφόρμα που ασχολείται με θεωρίες συνωμοσίες, αντισημιτικά τροπάρια και ρατσιστική ρητορική εναντίον των Ελλήνων, των Κούρδων, όλος μας έχει μέσα.

0: Συνεχίζοντας, ο Σινάν Τσιντή στο άρθρο του αναφέρεται στους κινδύνους που εμφυλοχωρούν στο σύστημα προπαγάνδας της Τουρκίας για τη ΣΥΠΑ και για τους συμμάχους τους. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτό το οικοσύστημα είναι τόσο άμεση όσο και μακροπρόθεσμοι. Για τη ΣΥΠΑ, η κύρια ανησυχία είναι η στρέβλωση της πολιτικής. Όταν οι δικηγόροι και οι αναλυτές βασίζονται εν γνώση ή αναγνία τους σε πηγές που συνδέονται με επιχειρήσεις ξένης επιρροής, η κατανόησή τους για τις συγκρούσεις και τους δρόντες θα γίνει στρεβλή. Μια τέτοια εξάρτηση κινδυνεύει να διαμορφώσει πολιτικές αποφάσεις που βασίζονται σε περιορισμένες ή χειραγωγημένες πληροφορίες. Μια δεύτερη ανησυχία είναι η συνοχή της συμμαχίας. Παρόλο που η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, οι επιχειρήσεις πληροφόρησης που διεξάγει συχνά προωθούν αφηγήσεις που υπονομεύουν τη δυτική ενότητα, αμφισβητούν τις προθέσεις των ΗΠΑ ή νομιμοποιούν παράγοντες εχθρικούς προς τα αμερικανικά συμφέροντα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι ενέργειες μειώνουν την εμπιστοσύνη και περιπλέκουν το συντονισμό σε κοινές προκλήσεις ασφαλείας. Τρίτον, αυτές οι εκστρατείες βοηθούν στην αντιμετώπιση του ευρύτερου ζητήματος της υποβάθμισης των πληροφοριών. Με τον κορεσμό του περιβάλλοντος πληροφόρησης με περιεχόμενο ποικίλης ποιότητας, κάποιο ακριβές, κάποιο παραπλανητικό, κρατικά μέσα, κρατικά υποκινούμενα μέσα, όπως το Class Report, καθιστούν όλο ένα και πιο δύσκολο για το κοινό να διακρίνει την αλήθεια από τη χειραγώγηση. Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από τη Ρωσία και την Κίνα και η Τουρκία την προσαρμόζει τώρα για να εξυπηρετήσει τους δικούς της γεωπολιτικούς στόχους. Από πολλές απόψεις, η προσέγγιση της Άγκυρας μοιάζει με αυτή άλλων αυταρχικών ή υβριδικών καθεστώτων που έχουν επενδύσει σημαντικά στον πόλεμο της πληροφόρησης ή της παραπληροφόρησης. Ωστόσο, η περίπτωση της Τουρκίας είναι ξεχωριστή σε μία σημαντική πτυχή. Είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ με βαθείς θεσμικούς δεσμούς με τη Δύση. Αυτό το καθεστώς καθιστά τις επιχειρήσεις επιρροής της Τουρκίας δύσκολα ανιχνεύσιμες και πιο αποτελεσματικές για τους στόχους της Άγκυρας, αφού έχουν το κάλυμα της νατοϊκής χώρας. Έχει κανείς αμφιβολία ότι η Τουρκία εξελίσσεται σε ένα νέο Ιράν και μάλιστα πιο επικίνδυνο, αφού φορά την προβιά του νατοϊκού συμμάχου? Και ρωτώ, χωρίς να θέλω να απαξιώσω τώρα το δημοσιογραφικό κόσμο, πολλοί είναι και φίλοι μου, έτσι βγαίνουμε μαζί και γράφουμε μαζί, αυτές οι αναλύσεις δεν έπρεπε να γίνονται στον ελληνικό τύπο? Πραγματικά, εμείς δεν είμαστε θύματα είτε ευθέως είτε ως αποτέλεσμα αυτών της παραπληροφόρησης που κάνει η Άγκυρα? Εμείς δεν την πληρώνουμε, η Κύπρος και η Ελλάδα? Και πέρα από αυτό, εμείς έχουμε μέσα να παρουσιάζουμε τις απόψεις, όχι χειραγωγημένες, αλλά την οπτική της Ελλάδας στον κόσμο διεθνώς? Ή αυτοί που κυβερνούν έχουν, ταΐζουν μόνο τους δικούς τους για να τους λιβανίζουν και να βρίζουν όσους κάνουν κριτική, τέλος πάντων, ή τους πολιτικούς αντιπάλους? Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόλπο. Υπάρχει ένα άρθρο στο The Atlantic, το οποίο είναι επικριτικό στον Τραμπ. Έψαχνα να δω τι είναι το The Atlantic. Είναι ένα κεντροαριστερό μέσο. Liberal λέει, άρα είναι μάλλον των δημοκρατικών. Αλλά αφού σας λέω τι είναι το μέσον, ας δούμε τι λέει σε ένα άρθρο για τον Τραμπ, όπως μας το παρουσιάζει ο Μάριος Παρλιάρος στο πρώτο θέμα. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλει περισσότερο αυτήν την περίοδο ο Ντόναλντ Τραμπ από το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει μονομερός ουκ ολίγες φορές τη νίκη του, νικήσαμε λέει, συμπεριλαμβανομένων των τοποθετήσεων που έκανε πριν από 3 εβδομάδες όταν το Ιράν άνοιξε προσωρινά τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα παρατείνει τις προθεσμίες για την κατάπαυση του πυρός, αντί να υλοποιήσει τις μερικές φορές ακραίες απειλές του για την επανέναρξη των εχθροπραξιών, όπως είχε πει ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, είχε πει πριν το Πάσχα, σε μια προκάλυπτη απειλή που ισοδυναμούσε με διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, και τελικά πήρε πίσω μέσα σε 2 μέρες την πρωτοβουλία να συνοδεύσει τα εγκλωβισμένα πλοία στην έξοδο από τον Περσικό κόλπο με τον επιχείρηση Ελευθερία. Εν μέρη λόγω του φόβου ότι η απόφαση αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει βίαιες και κλιμακούμενες συγκρούσεις με το Ιράν. Ο Τραμπ είναι κουρασμένος από τον πόλεμο, ο οποίος αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολος και κράτησε πολύ περισσότερο από ό,τι είχε σχεδιαστεί και αναμένονταν. Λένε σύμβουλή του που επικαλείται το The Atlantic. Το κόμμα του, προσθέτουν, παρακολουθεί με ανησυχία την αύξηση των τιμών της βενζίνης και τη μείωση των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις. Δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή όπως κάποιοι από τους προκατόχους του, όπως για παράδειγμα στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Δεν θέλει να πάει με σκοτούρες στην επικείμενη σύνοδο με το Xi Jinping στην Κίνα 14-15 Μαΐου για να κυνηγήσει μεγάλες εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες. Έχει ετοιμαστεί και είναι αποφασισμένος να προχωρήσει παρακάτω. Θέλει να πάει να κάνει συμφωνίες με τον Τζίμπινγκ, όχι να συζητάει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά το Ιράν, όπως φαίνεται, δεν θέλει να τερματίσει έτσι απλά τον πόλεμο. Τουλάχιστον όχι με κάποιο αποτέλεσμα που θα ευνοούσε και θα διευκόλυνε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές. Όπως επισημαίνουν 5 συνεργάτες και εξωτερικοί σύμβουλοι, ο Τραμπ είναι τώρα σε αδιέξοδο, καθώς μπορεί να είναι πεπισμένος ότι μπορεί να παρουσιάσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη, αλλά τουλάχιστον για την ώρα ο άνθρωπος που κομπάζει πως αυτό που έχει μάθει σε όλη τη ζωή είναι να κάνει deals, συμφωνίες δηλαδή, δεν μπορεί καν να φέρει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί χθες το βράδυ είπε περιμένω απάντηση, χθες το βράδυ λέει απόψε περιμένω απάντηση. Μέχρι τώρα βράδυ Σαββάτο δεν ήρθε η απάντηση από το Ιράν. Σήμερα η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρώτη τριών ημερών προσφορά της με ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης που είναι πολύ περισσότερο μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός παρά μια συμφωνία η οποία θα έφερνε το τέλος οριστικά της σύγκρουσης. Ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με μια δύσκολη εξίσωση. Πώς τελειώνει έναν πόλεμο όταν ο αντίπαλός σου δεν κάνει βήμα πίσω και ενώ ψάχνει για μια διέξοδο, οι σκληροπυρηνικοί στην Τεχεράνη χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να ενδυναμώσουν τη δική τους θέση στην εξουσία στην Τεχεράνη. Το Ιράν φαίνεται αποφασισμένο να πετύχει κάτι που παραδοσιακά κάνει καλά, να φτάσει τον Αμερικανό πρόεδρο στα όρια του. Ο Τραμπ, επισημαίνουν σύμβουλοι του, ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα κατέληγε έτσι. Μετά την εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή του Μαδούρο, εστίασε στο Ιράν, λέγοντας ότι θα είναι ακόμα μία Βενεζουέλα. Ο Τραμπ πίστευε ότι ο Αμερικανικός στρατός ήταν ασταμάτητος και ότι είχε μία ευκαιρία να ανατρέψει τη θεοκρατία της Τεχεράνης και να κερδίσει ένα τρόπαιο, ένα βραβείο που απέφυγαν να διεκδικήσουν προκάτοχοί του. Σχεδίαζε να σχηματίσει τους χάρτες του κόσμου και περίμενε ότι η νίκη θα ερχόταν σε μερικές μέρες ή το πολύ σε μία-δύο εβδομάδες. Η αρχική Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και περιέλαμβανε κύματα βομβαρδισμών που κατέστρεψαν σύμφωνα με εκτιμήσεις μεγάλο μέρος της πυραυλικής ικανότητας της χώρας. Αλλά η Τεχεράνη δεν παραδόθηκε και αντί αυτού επιτέθηκε στους γείτονές της στον Περσικό κόλπο, κατέστρεψε αμερικανικές βάσεις και κατέλαβε τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ μέσω του οποίου περνά το 20% του πετρελαίου του κόσμου, όλης της εφηλίου. Με ένα συνδυασμό ναρκοθετήσεων, μικρών επιθετικών σκαφών και ντρόνς, το Ιράν έκλεισε αποτελεσματικά αυτή τη στενή θαλάσσια οδό, προκαλώντας ασφυξία στις αγορές. Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν, η σύγκρουση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σε μία εύθραστη κατάπαυση του πυρός. Ο πρώτος επίσημος γύρος διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance απέτυχε και παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί κανένας άλλος δεν είναι προγραμματισμένος μέχρι τώρα γύρος συνομιλιών. Εξωτερικά ο Τραμπ δεν έχει εκφράσει τίποτα άλλο παρά εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Μερικές φορές υποβαθμίζει τον πόλεμο, αποκαλώντας τον μια μικρή εκδρομή είναι ή μια παράκαμψη, ένας μικρός πόλεμος. Ανακοινώνει την επικείμενη νίκη του επί της Τεχεράνης σχεδόν κάθε μέρα, μια υπερβολή που αντανακλάται και στις ενημερώσεις του Υπουργού Άμυνας Πίτη Χέξερ στο Πεντάγωνο, ότι λέει και αυτός τα ίδια δηλαδή. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως, ο τόνος είναι υπιότερος, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να πιστεύουν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν, που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα, λειτουργεί αποτελεσματικά και πιέζει την οικονομία της χώρας. Αντιμέτωπο με την κατάρρευση, δύο αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον προέβλεψαν ότι το Ιράν θα αναγκαστεί τελικά να διαπραγματευτεί. Πότε θα καταρρεύσει το Ιράν? Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι το χρονικό σημείο που θα γίνει αυτό. Πολλοί ειδικοί έχουν προβλέψει ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει την πίεση του αποκλεισμού για μήνες και όχι για λίγες εβδομάδες. Εκτίμηση από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, που παραδόθηκε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αυτήν την εβδομάδα, συμφωνεί υποδεικνύοντας ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τουλάχιστον 3 ή 4 μήνες ακόμη ναυτικό αποκλεισμό. Αν αυτό συμβεί και συνεχίσει να κρατά κλειστά τα στενά, τότε οι τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν στη Δύση, συμπεραλαμβανομένων των ΗΠΑ, λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η υπομονή δεν είναι το δυνατό σημείο του Τραμπ. Ένας εξωτερικός σύμβουλος που μιλά μαζί του τακτικά είπε στο Atlantic ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βαρεθεί με τον πόλεμο. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι απογοητευμένος από την αδιάλακτη στάση του Ιράν. Και ενώ μερικές φορές αισθάνεται απομακρυσμένος από τις πολιτικές ανησυχίες του κόμματός του, είναι αλλού, οι Ρεπουμπλικάνοι δέχονται διαρκώς παράπονα για τις αυξανόμενες τιμές, ιδιαίτερα στα πρατήρια καυσίμων. Πολλοί στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα ήδη προετοιμάζονται να χάσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογές του Νοεμβρίου της ενδιάμεσης, ενώ όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος, πιστεύουν πως είναι πιθανόν να αλλάξει χέρια και η γερουσία. Παρά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ είναι απρόθυμος να συνεχίσει τις εχθροπραξίες, όπως επισημαίνουν βοηθοί και σύμβουλοι του, καθώς ανησυχεί και για την περιορισμένα αποθέματα αμερικανικών πυρομαχικών. Σου λέει, θα καταναλώσουμε και τα στρατηγικά μας αποθέματα. Παράλληλα, ορισμένοι Αμερικανοί σύμμαχοι στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένως σε κάποιες περιπτώσεις της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων, εξέφρασαν φόβους ότι η επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων θα τους έκανε και πάλι στόχους των ιρανικών αντεπιθέσεων. Σε μία από τις τελευταίες του τοποθετήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι αναστέλει την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, επειδή η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να είναι κοντά. Όμως, έχει ξαναβρεθεί σε αυτό το σημείο χωρίς επιτυχία μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Και το γεγονός πως η ιρανική ηγεσία δείχνει διχασμένη, περισσότερο εντείνει την αβεβαιότητα στη στάξη της Ουάσιγκτον σχετικά με το πρόσωπο με το οποίο θα καθίσουν τελικά στο τραπέζι για να κλείσουν μια συμφωνία, παρά ανοίγει ένα ξεκάθαρο μονοπάτι προς το τέλος των εχθροπραξιών. Δημοσίως, ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να παρουσιάζει τον πόλεμο ως επιτυχημένο, με την εκπρόσωπο τύπου Ολίβια Γουέλς να τονίζει στο Ατλάντικ. Έκανε δουλειά το Ατλάντικ, έτσι μίλησε με 5 αξιωματούχους και συμβούλους και εδώ μίλησε και με την εκπρόσωπο τύπου, η οποία είπε στο Ατλάντικ. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του και διατηρεί σοφά όλες τις επιλογές ανοιχτές για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο εξαιρετικά επιτυχημένος αποκλεισμός στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν αποδείξει ότι διατηρούμε την υπεροχή σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Ακόμα και χωρίς επίσημη συμφωνία, ο Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κηρύξει νίκη και να αποχωρήσει. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, έφτασε στο σημείο να δηλώσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι ο πόλεμος τελείωσε, προτού το πουν οι άλλοι. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα άφηνε ανεκπλήρωτους τους στόχους της σύγκρουσης, όπως έχουν περιγραφεί επανειλημμένα από τον ίδιο τον Τραμπ και από τους συνεργάτες του. Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περισσότερο από το μισό των δυνατοτήτων του ευαριστικού πυράβλου. Οι ομάδες που ενεργούν ως πληρεξούσιοι, όπως η Χεζμπολάχ, εξακολουθούν να πολεμούν να έχουν ισχύ. Το πυρηνικό του απόθεμα παραμένει απειλή και δεν υπάρχει συμφωνία για την αποδυνάμωσή του ή τη μεταφορά εκτός χώρας. Το Ιράν δείχνει πως θα βγει σχεδόν σίγουρα από τον πόλεμο με μεγαλύτερο έλεγχο, είτε σιωπηρά είτε ρητά, επί του Ορμούς από ό,τι είχε πριν τη σύγκρουση. Γνωρίζοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε στο μέλλον να κλείσει ξανά τη θαλάσσια οδό και να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική κρίση. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Όμως για να γίνει αυτό χρειάζονται δύο πλευρές και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το Ιράν ενδιαφέρεται να τον βγάλει από ένα δίλημα που ο ίδιος δημιούργησε. Λοιπόν, δεν λένε τίποτα το Atlantic, λέει ό,τι λέμε εμείς τόσον καιρό, και για όσους θέλουν να μας κατατάξουν, δεν είμαστε ούτε με τους Δημοκρατικούς ούτε με τους Ρεπουμπλικάνους. Πολύ απλά, γιατί δεν είμαστε πολίτες της Αμερικής. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε τα δικά μας προβλήματα εδώ, τα εσωτερικά. Δεν εμπλεκόμαστε και στα ξένα να υποστηρίζουμε τον ένα ή τον άλλον. Τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Αυτά παρουσιάζουμε. Το κατά το δυνατόν αντικειμενικά και μερικές φορές λέμε και την άποψή μας. Τώρα, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για μια νέα επιχείρηση ελευθερία plus, δηλαδή ενισχυμένη, αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση από το Ιράν για την αμερικανική πρόταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι αναμένω απόψε, για χθες το βράδυ, την απάντηση του Ιράν στην πρόταση αυτή των 14 σημείων. «Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον. Χθες βράδυ δεν πήγε η απάντηση, ούτε σήμερα μέχρι τώρα. Εκτός και αν γίνει όταν προβάλλεται η εκπομπή. Που σημαίνει ότι τους έχουν στο περίμενε τους Αμερικανούς. Το Ιράν δεν έχει ακόμα δώσει καμία ένδειξη για το αν θα αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση που στάλθηκε την Τετάρτη και η οποία προτείνει η Ισλαμική Δημοκρατία να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς και είπα να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Τι είναι αυτό τώρα? Υπάρχει όμως και μια ρύθμιση για το εμπλουτισμένο ουράνιο να πάει είτε στη Ρωσία είτε στην Αμερική, να δούμε τι θα δεχθούν οι Ιρανοί. Η απάντηση της Τεχεράνης εξετάζεται, δύσκολη, δήλωσε ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ, στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, και δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν καθυστερεί σκόπιμα τη διαδικασία, είπε «Θα το μάθουμε σύντομα. Θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν συμφωνηθούν όλα, αν δεν τακτοποιηθούν. Μπορεί να επιστρέψουμε στην επιχείρηση ελευθερία αν δεν συμβούν τα πράγματα», δήλωσε αναφερόμενος στην Αμερικανική Πρωτοβουλία για την καθοδήγηση των εγκλωβισμένων πλοίων έξω από το στενό του Ορμούς. Αλλά θα είναι η επιχείρηση ελευθερία plus, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που σημαίνει, λόγια δικά του, επιχείρηση ελευθερία συν άλλα πράγματα. Τώρα, ακούστε τι λέει σύμβολος του Χαμενεΐ για αυτό το θέμα. Τα στενά του Ορμούς συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα, ανέφερε σύμβολος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ. «Επί χρόνια παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των στενών του Ορμούς. Συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», είπε ο Μοχαμάτ Μογμπέρ, σύμβολος του Μοτσδαμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. «Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση είναι μεγάλη ευκαιρία», σχολίασε υποσχόμενος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου, το θεωρούν κεκτημένο δηλαδή. Αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των στενών με βάση το διεθνές δίκαιο ή, αν χρειαστεί, βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο. Αλλά Τούρκα πάνε να το κάνουν. Νωρίτερα το απόγευμα, το πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο μία στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι πλέον επικρατεί ηρεμία στον κόλπο. Όμως αν οι Αμερικανοί επιχειρούσαν να μπουν ξανά ή να προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις. Ο Μογμέρ, σύμβουλος του Χαμενεΐ, έτσι, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα σύμμαχος τον είπα, απάντησε: τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο. Αυτοί έχουν επεκτείνει την επιρροή στις θαλάσσιες ζώνες ακόμα και σε περιοχές των Εμιράτων, στο Χορ Φακάν και στη Φουτζάιρα που βρίσκεται έξω από τα στενά, έξω από τον κόλπο τον Περσικό. Δεν έπαψαν να διαλαλούν ότι η χώρα τους είναι ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις, αλλά σήμερα παρακολουθούμε τη σημαντικότερη φυγή κεφαλαίων από αυτή τη χώρα, είπε ο Μογμπέρ. Λοιπόν, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σε μια προσπάθεια να εδραιώσει έναν ιδιότυπο έλεγχο στα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη ένα καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις ακόμα και σε περιοχές που συνδέονται, προσέξτε, με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Εμιράτων. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία τόσο στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, όσο και στις ενεργειακές αγορές. Τώρα, τα Εμιράτα έκαναν έναν αγωγό ο οποίος παρακάμπτει τα στενά και πάει στη Φουτζέιρα και πάνε και εκεί να περιορίσουν, να μην προσεγγίζουν τα πλοία ούτε και στον αγωγό ο οποίος παρακάμπτει τα στενά. Άρα δεν θα δούμε εύκολα μία σταθερότητα στην περιοχή. Το Ιράν, ενθαρρυμένο από τα αποτελέσματα του πολέμου, θα επιχειρήσει να επιβληθεί στις χώρες του κόλπου και αυτός είναι ο φόβος τους από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα, αυτά είχαμε για απόψε. Υπάρχει έντονη ανησυχία στην Ουάσιγκτον γιατί δεν μπορούν να βρουν τα ίχνη του Μασδάπα Χαμενεΐ και να διαπιστώσουν ποια είναι ακριβώς η επιρροή που ασκεί στη στρατηγική που ακολουθεί η χώρα. Αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Λοιπόν, στη Μόσχα είχαμε μία παρέλαση για την γιορτή της νίκης εναντίον του ναζισμού και του Χίτλερ, για πρώτη φορά εδώ και πόσα χρόνια, χωρίς πυράβλους και άλλα μέσα, μόνο κάτι πεζοπόρα τμήματα παρέλασαν. Φαίνεται ότι φοβούνται τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της Ουκρανίας. Έχουμε μία τριήμερη εκεχηρία, ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από τη μια και από την άλλη πλευρά και διήρκησε μόνο 45 λεπτά ενώ τις άλλες φορές ήταν 90 λεπτά η παρέλαση και επίσης είχαμε ελάχιστη παρουσία ξένων στην φετινή. Θα δούμε πού θα πάει και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ξανατονίζουμε την σημασία του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε στην Λευκάδα και νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα όσο μπορούσαμε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε από όλες τις πλευρές του. Λοιπόν, καληνύχτα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο Θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Γεια σας, είμαι η Γογό Τζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο θέατρο και στους ανθρώπους που το υπηρετούν με γνώση και αληθινό πάθος. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσουμε δύο σπουδαίους ξεχωριστούς καλλιτέχνες. Έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή και έχουν επηρεάσει το θέατρο και με τη σκέψη τους αλλά και με την παρουσία τους. Ο Κοραής Δαμάτης, ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος δάσκαλος, ο οποίος έχει επηρεάσει γενιές ηθοποιών, ο οποίος έχει μία μακρά εμπειρία στην θεατρική πράξη, σήμερα είναι κοντά μας και θα μας μιλήσει και για το θέατρο που ανεβάζουν, αλλά και για την αγάπη του, για το κείμενο, αλλά κυρίως για την ευαισθησία του στους ανθρώπους. Επίσης έχουμε μαζί μας τον Περικλή Μοσχολιδάκη, έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη με σπουδαία σκηνική παρουσία. Έχει βρει τον τρόπο να χτίζει τους ρόλους και να κρατάει ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και στη συγκίνηση. Και όλα αυτά γίνονται με αφορμή το θεατρικό έργο «Παραλλαγές Πάπιας», του David Mamet, το οποίο ανεβαίνει πολύ σύντομα στο θέατρο Μεταξουργείο. Είναι μια άλλη, καινούρια, τελείως διαφορετική θεατρική ανάγνωση.
1: Εταιρεία θεάτρου Rectis, θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
0: Κύριε Δαμάτη, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε κύριε Περικλή Μοσχολιδάκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και για μένα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να μοιραστούμε τις σκέψεις σας για το έργο. Κύριε Δαμάτη, θα λέγαμε ότι εκ πρώτης αυτό το έργο είναι απλό, λιτό, αλλά κρύβει μεγάλη ένταση. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που πονάει σήμερα αυτό το κείμενο?
2: Κοίταξε, από πρώτη ματιά φαίνεται ότι ασχολείται με τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας. Όμως από την δουλειά, πολύμινη δουλειά που κάναμε με τον Περικλή, καταλήξαμε ότι το θέμα του είναι μεν και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας, αλλά περισσότερο είναι ξεδιπλώνει με τις παραλλαγές πάρα πολλά θέματα. Και αυτό το κάνει ενδιαφέρον το έργο, ότι δεν είναι ένα πράγμα μόνο, είναι μια σειρά πραγμάτων που κρατάει το θεατή συνέχεια σε μια ένταση.
0: Κύριε Μοσχολιδάκη, αυτό το έργο πιστεύετε ότι ισορροπεί ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία?
3: Πολλά πράγματα στη ζωή μας ισορροπούν ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία, έτσι κι αλλιώς. Η ίδια η ζωή μας είναι δράμα και κωμωδία μαζί. Και αυτό το έργο το εκφράζει πάρα πολύ αντιπροσωπευτικά. Θα έλεγα ότι είναι μία θλιβερή κωμωδία ή μία δραματική ιστορία με κωμικό υπόβαθρο. Έχει στοιχεία και από τα δύο. Η ζωή μας είναι έτσι. Ο Μάμετ ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Καμιά φορά σκέφτομαι τον τρόπο που χαρακτηρίζει ο Τσέχοφ τα έργα του. Σε εμάς, εκ πρώτης όψεως και εκ δεύτερης όψεως και γενικότερα στην εκβάθυνση του κειμένου μας φαίνονται δραματικά έργα, όμως εκείνος επιμένει να τα χαρακτηρίζει κωμωδία, γιατί πιστεύει ότι η ζωή μας η ίδια είναι μια κωμική ιστορία, είναι μια τραγελαφική κατάσταση που ισορροπεί στην κόψη του ξεραφιού ανάμεσα στην κωμωδία και στο δράμα.
0: Κύριε Δαμάτη, είναι δύο άνδρες που μιλούν και ουσιαστικά να σαν λένε τίποτα. Τελικά αυτή είναι η αδυναμία της επικοινωνίας, είναι ένα στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας μας?
2: Ναι, η πολυσυζητημένη επικοινωνία που μιλάνε όλοι και ξανά και ξανά και οι πάντες. Πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι μια δύσκολη υπόθεση και συνάμα, θα ακουστεί παράδοξο αυτό, είναι και απλή. Η επικοινωνία χρειάζεται ειλικρίνεια. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της. και γι' αυτό νομίζω ότι αποτυγχάνει τις περισσότερες φορές. Βλέπεις, δεν είναι εύκολο να μιλάμε σε έναν άνθρωπο ανοιχτά. Συνήθως μένουμε στα τετριμένα, στα πάνω-πάνω που λέμε, και δεν κατεβαίνουμε σε βάθος. Φοβόμαστε και αυτά που θα πούμε, αλλά και αυτούς που μας ακούνε, αν μας ακούνε.
0: Κύριε Δαμάτη, έχετε μία μακρά πορεία στην τέχνη, στο θέατρο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε αυτό το απαιτητικό έργο?
2: Ήταν η λιτότητα και ο βαθμός δυσκολίας. Και σκηνοθετικά και υποκριτικά ζητά το ελάχιστο. Ζητά απόλυτη αλήθεια για μένα και μια καθημερινότητα που έχει όμως το βάρος πολλών χρόνων εμπειριών ζωής, που αυτό το κάνει πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Μοσχολιδάκη, μέσα σε αυτό το έργο υπάρχει και η μουσική φωνή. Θα λέγαμε ότι είναι ίσως ο τρίτος ηθοποιός. Κάνει μια πολύ όμορφη συναισθηματική γέφυρα, θα λέγαμε, η μουσική της Δήμητρας Γαλάνη.
3: Στην παράστασή μας υπάρχει τρίτος ηθοποιός. Είναι η Φωτεινή Βακάκη, η οποία παίζει μαζί μας στην παράσταση. Οπότε, διορθώνοντας κάπως το σχολείο σας, θα λέγαω ότι είναι ο τέταρτος παράγοντας η μουσική της υπέροχης Δήμητρας Γαλάνη. Είχε κάνει μια υπέροχη δουλειά, όπως ακριβώς το έργο μας ονομάζεται παραλλαγές και έχει παραλλαγές πολλές, έτσι και εκείνη έχει δουλέψει με παραλλαγές. Η κάθε σκηνή έχει τη δική της μορφή, το δικό της ήχο, το δικό της ηχόχρωμα, το δικό της τοπίο, και εμείς καλούμαστε να περπατήσουμε πάνω σε αυτό, συνομιλώντας με τη μουσική και μεταξύ μας, στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι που, όπως συχνά το σκέφτομαι χρόνια τώρα στο θέατρο, να δημιουργήσουμε μια μουσική διάδραση. Το θέατρο είναι μουσική διάδραση. Είναι μια ορχήστρα που πρέπει να έχει τα όργανα, τους ηθοποιούς, τους σολίστες, τον διευθυντή ορχήστρας.
2: Καλά κουρδισμένο.
3: Πρέπει να είναι μια... Όταν υπάρχει αρμονία μουσική στην παράσταση, τότε μιλάμε για μια πολύ καλή παράσταση και η Δήμητρα Γαλάνη μας βοηθάει πάρα πολύ για να πετύχουμε αυτό το στόχο.
0: Πότε έχετε πρεμιέρα?
2: Παρασκευή 24.
3: Παρασκευή 24.
2: Τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Στις 9 η ώρα το βράδυ. Και θα παίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ. Και Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7.30.
0: Στο
3: θέατρο Μεταξουργείο μέχρι το τέλος Μαΐου.
2: Μέχρι την 1η Ιουνίου, Κυριακή.
3: Μέχρι την Κυριακή 1η Ιουνίου.
0: Μπορεί να πάρει και παράταση, δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί και φίλοι μας από
2: το χρόνο. Θα πάει μάλλον του χρόνου. Θα συνεχίσει μάλλον του χρόνου.
0: Πάρα έτσι πολύ λέμε. Ωραία. Κύριε Δαμάτη, ως συνσκηνοθέτης αλλά και ηθοποιός, πώς ισορροπείτε ανάμεσα στην εξωτερική ματιά του έργου και στην εσωτερική σας έτσι εμπλοκή?
2: Κοιτάξτε, δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα. Τίποτα από αυτά δεν με απασχόλησαν, διότι ακολουθήσαμε τον Περικλή κανόνες παιχνιδιού. Δηλαδή, πώς παίζουν τα παιδιά χωρίς πολλή σκέψη, αλλά περισσότερο με το ένστικτο πρωταγωνιστή στα παιχνίδια των παιδιών, το ίδιο ακολουθήσαμε κι εμείς, με τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά περισσότερο με το ένστικτο του παιδιού που παίζει. Παίζετε όπως τα παιδιά. Έτσι αντιμετωπίσαμε την παράσταση. Και αυτό βγαίνει δηλαδή.
0: Κύριε Μασχολιδάκη, αυτό το έργο κινείται ανάμεσα στο χιούμορ και στην τραγωδία. Δημιουργεί έτσι μια αίσθηση μελαγχολίας. Ήταν κάτι που σας δυσκόλεψε να ισορροπήσετε σε αυτό?
3: Η μελαγχολία και το χιούμορ έτσι κι αλλιώς είναι στοιχεία του χαρακτήρα μου και στοιχεία και του χαρακτήρα του Κοραϊ Δαμάτη. Οπότε συντονίσαμε το χιούμορ μας και την μελαγχολία μας. Άλλωστε ζούμε σε μια εποχή που είναι τραγικά χιουμοριστική και συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα δίπλα μας και γύρω μας που μας κάνουν μελαγχολικούς, οντολογικά μελαγχολικούς, που αυτό δεν μας δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί εκ των πραγμάτων είναι η φύση της ζωής μας αυτή. Το μεγάλο στοίχημα όταν ανεβάζεις μια παράσταση αυτού του τύπου είναι να μπορέσεις αυτό το χιούμορ, το εξωφρενικό χιούμορ που υπάρχει στη ζωή μας, που υπάρχει στη ζωή μας, αλλά και αυτή τη φοβερή μελαγχολία που έχει μια ανθρωπότητα που βαδίζει σε πολύ σκοτεινούς δρόμους και άνθρωποι που βαδίζουν αβοήθητοι σε αυτούς τους σκοτεινούς δρόμους, το Το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσεις αυτό το πράγμα, αυτό τον ωραίο συνδυασμό, να το κάνεις θεατρική πραγματικότητα.
0: Κύριε Δαμάτη, το έργο βασίζεται σε ένα ρυθμό, αλλά σίγουρα υπάρχουν και οι παύσεις. Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ενδιαφέρον αυτό το έργο, ένα έργο που δεν έχει μεγάλη δράση?
2: Υπάρχει δράση. Η δράση του μυαλού. Δηλαδή, μεταξύ μας τώρα, η δράση δεν είναι μόνο τρέχω και με κυνηγάνε. Δράση είναι και να παίζω μια παρτίδα σκάκι. Αυτό είναι και η συγκεκριμένη παράσταση. Μια παρτίδα σκάκι. Μόνο που στην προκειμένη δεν έχει νικητή.
0: Κύριε Μοσχολιδάκη, υπάρχει η αίσθηση ότι αυτοί οι δύο φοβούνται την πραγματικότητα?
3: Αυτοί οι δύο είναι η πραγματικότητα. Είναι η εξέλιξη της ζωής δύο μοναχικών ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στις δυσμάς του βίου τους μια πραγματικότητα δύσκολη, όπως αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν. Στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, προσπαθούν να ρίξουν άγκυρα ο ένας στην καρδιά του άλλου, στην ψυχή του άλλου, να γυρίσουν σε αυτό που είπε πριν ο Κοραής, σε μια παιδικότητα, η οποία τους κάνει πολύ χαριτωμένους, γιατί τα παιδιά είναι χαριτωμένα, αλλά και δύσκολα και επικίνδυνα πολλές φορές τα παιδιά. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ τους για να βρουν ένα αποκούμπι ο ένας πάνω στον άλλον σε αυτή την φάση της ζωής τους, που το μόνο που τους περιμένει στη ζωή τους είναι ένα σκοτεινό διαμέρισμα με άψυχα αντικείμενα.
0: Κύριε Δαμάτη, μιλούν μεταξύ τους για να επικοινωνήσουν ή για να αποφύγουν τη σιωπή?
2: Αυτό που είπε πριν ο Περικλής, για να αποφύγουν τη σιωπή, να αποφύγουν ένα άδειο σπίτι, να αποφύγουν περισσότερο τις γκρίζες σκέψεις που φέρνει μοναξιά.
0: Πώς χτίζονται αυτές οι σχέσεις επί σκηνής? Είναι δύο άνθρωποι που έλκονται και αποθούνται συγχρόνως, έτσι δεν είναι?
3: Δεν ξέρω αν αποθούνται.
2: Αυτό ακριβώς τα έλεγα.
3: Δεν ξέρω αν αποθούνται, όχι. Έλκονται σίγουρα. Αν προσπαθούν κάτι να αποθήσουν, είναι αυτή η γκρίζα ζώνη των σκέψεων που είπε προηγουμένως πολύ εύστοχα ο Κοραής. Έλκονται σε ένα παιχνίδι βαρύτητας. Δεν ξέρουμε το παρελθόν τους. Δεν γνωρίζουμε το μέλλον τους, κατά κάποιο τρόπο. Εν μέρη το γνωρίζουμε. Ξέρουμε βέβαια το παρόν τους, που το παρόν τους είναι μια μεγάλη μοναξιά και μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν αυτή την ερημία της ψυχής, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, όχι μόνο στους μεγάλους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς και στους πολύ νεότερους ανθρώπους στην εποχή μας.
2: Απόλυτα σωστό, Φεύγουμε πια την τρίτη ηλικία και τη μοναξιά της και πάμε στους νεότερους που είπε ο Περικλής και που είναι σύνηθες πια. Κάποτε ήταν πιο σπάνιο, τώρα είναι σύνηθες.
0: Αναφερόσαστε και στον τρόπο επικοινωνίας των νέων που βυθίζονται στο καναπέ και στο ίντερνετ.
2: Και στο ίντερνετ και σε μια οθόνη που όλα πια είναι οθόνη και είναι εικόνες και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ξέρουμε, τα έχουμε πει και τα ξέρει και πολλοί κόσμος.
3: Και σε μια γλωσσική αφασία. Σε ένα νέο κόσμο που δεν μπορεί να μάθει τη γλώσσα του, τη γλώσσα μας. Και με τον τρόπο αυτό, με μια πρωτοφανή αίσθηση λεξιπαινίας και άδειου νοήματος, δεν μπορεί να επικοινωνήσει γιατί δεν γνωρίζει τον τρόπο να επικοινωνήσει. Όχι μόνο δια των αισθήσεων, αλλά και δια της γλώσσας, που είναι ένα μοναδικό εργαλείο επικοινωνίας στους ανθρώπους. Και αυτό, η εποχή του διαδικτύου δημιουργεί μια άλλη μορφή της γλώσσας, η οποία δεν είναι τόσο η γλώσσα του αγγίγματος, της ψυχής, της καρδιάς και του σώματος, αλλά είναι η γλώσσα της απομόνωσης. Και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όχι μόνο στα νέα παιδιά. Νομίζω ότι μιλάμε για όλες τις ηλικίες πια, από τα πολύ μικρά παιδιά που εθίζονται στο διαδίκτυο, μέχρι πια και τους πολύ μεγάλους ανθρώπους. Μόνο που καμιά φορά στους μεγάλους ανθρώπους στο διαδίκτυο μπορεί να είναι και μια
2: παρηγοριά,
3: ακραία παρηγοριά στην εποχή μας.
2: Και μιλάμε για μια γλώσσα σπάνια. Δηλαδή, τη μιλάνε πολύ λίγοι άνθρωποι στον κόσμο όπως εμείς, τη σπουδάζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά την έχουμε, είναι ένα σπάνιο, είναι ένας θησαυρός, ο οποίος εξαφανίζεται σιγά σιγά, γίνεται αυτό που είπε πριν, διαδικτυακή γλώσσα.
0: Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο της εποχής μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε όμως στο υπέροχο έργο που ανεβάζετε. Κύριε Μοσχολιδάκη, είναι ένα έργο που δεν έχει έντονη πλοκή. Τι είναι αυτό που κινητοποιεί εσάς ως ηθοποιό να έχετε έτσι την ένταση?
3: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά σαν ηθοποιό, με κινητοποιεί πολύ το γεγονός ότι βρίσκομαι στη σκηνή με τον Κοροϊδά Μάτι. Γιατί αυτό και μόνο από τη φύση του το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά
2: δύσκολο.
3: Δύσκολο, υπεύθυνο, έχει μέσα αγωνία, έχει μέσα την χαρά της τελειότητας και τον φοβερό μόχθο που έχει η δουλειά μας. Γιατί το να συνυπάρχεις με έναν άνθρωπο του επίπεδου του Κοραή στη σκηνή είναι ένα μεγάλο στοίχημα για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, παρά το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν 40 χρόνια φίλοι και στενοί συνεργάτες και έχουμε βρει ο ένας τον κώδικα του άλλου για να επικοινωνούμε. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο που με κάνει να είμαι ζωντανός στη σκηνή και να υπάρχω είναι η επικοινωνία με το κοινό. Αυτό είναι ένα μαγικό παιχνίδι. Όταν έχω παράσταση, όταν έχουμε παράσταση, εμείς ηθοποιοί, ζούμε όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Όλη μας η καθημερινότητα, όλη μας η σκέψη κατευθύνεται στη στιγμή εκείνη που θα βγούμε στη σκηνή και θα επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που θα έρθουν να μας συναντήσουν σε αυτή την πολύ σπουδαία συνάντηση που είναι το θέατρο, ανάμεσα σε ψυχές, ανάμεσα σε καρδιές, ανάμεσα σε σώματα. Ζούμε και υπάρχουμε για αυτή τη στιγμή. Και ο στόχος ο μεγάλος είναι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις που έχει και αυτό. Γιατί εδώ που τα λέμε, οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας δουν έχουν υψηλές απαιτήσεις, γιατί στη σκηνή είναι ο Κοραής και εγώ και η πορεία μας μέχρι τώρα είναι μια απαιτητική πορεία που φέρνει και υποχρεώσεις. Ο κόσμος περιμένει να δει μια δυνατή παράσταση.
2: Βλέπεις έναν απόλυτα λογικό άνθρωπο που αγαπάει κάτι με όλη την ψυχή και δίνεται σε αυτό. Και το αγαπάει και το χαίρεται. Εν αντιθέσει με μένα, που έχω αγωνία, δεν θέλω να παίζω, θέλω να κρύβομαι, θέλω μόνο να σκηνοθετώ και να φεύγω μετά. Δεν θέλω να υπάρχω. Αλλά τώρα με ανάγκασε, γιατί με κρατάει στο χέρι για κάποια θέματα παλιά και είπε ότι θα πρέπει να παίξουμε και κατέβασε το κεφάλι και τώρα θα δω πώς θα το φέρω βόλτα.
0: Πραγματικά ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη και για μας τους δημοσιογράφους όταν μάθαμε ότι θα παίξετε σε αυτό το έργο, κάτι που είναι πολύ σπάνιο, δεν το κάνετε συχνά.
2: Δεν το θέλω για να το κάνω, ναι.
0: Και περιμένουμε πολύ έτσι η αδημονία να δούμε το έργο, το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θα είναι άριστο.
2: Ναι, ναι.
0: Εξάλλου είναι συνήθως τα έργα σας χαρακτηρίζονται από μια εθηριώδη αισθητική.
2: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε πολύ χαρά να δούμε πώς πάει. Κύριε Δαμάτη, τελικά οι πρωταγωνιστές σε αυτό το έργο νιώθουν ένα φόβο για το τέλος ή πιστεύουν ότι συνεχίζει τη ζωή?
2: Όχι.
0: Είναι αισιόδοξο.
2: Είναι απόλυτα αισιόδοξο. Είναι η ζωή το έργο. Απ' την άλλη, το ότι υπάρχει ο θάνατος δεν σημαίνει κάτι και ο θάνατος είναι μέρος της ζωής. Οπότε είναι έργο ζωής, όχι θανάτου.
0: Αν σταματήσουν να μιλάνε, σιωπάσουν, θα καταρρεύσουν?
2: Μπορεί, ναι. Μπορεί να καταρρεύσουν, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί.
3: Μπορούν όμως και να συνυπάρξουν δια της σιωπής, γιατί συνυπάρχουν και δια της σιωπής. Και οι άνθρωποι γενικότερα συνυπάρχουν. Οι άνθρωποι που έχουν μια οικειότητα μεταξύ τους, δεν χρειάζεται να μιλάνε πολλές φορές. Η σιωπή είναι ο ενδιάμεσος κρίκος. Άλλωστε, πολλές φορές έχω μια σκέψη στο μυαλό μου όταν σκέφτομαι τη σιωπή. Ότι η σιωπή είναι η άλλη όψη του κοπετού. Είναι η άλλη όψη του θρήνου.
0: Η μοναξιά είναι μια κύρια συνθήκη στη ζωή μας, στη σύγχρονη εποχή.
3: Βεβαίως είναι. Και αλίμονο αν η μοναξιά σε επιλέξει. Είναι ωραίο να την επιλέγεις εσύ. Τότε μπορεί να είσαι πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος. γιατί επιλέγεις τη μοναξία, γιατί αισθάνεσαι όσο μπορεί να αισθάνεται κάποιος άνθρωπος αυτάρκης. Αλλά όταν σε επιλέξει η μοναξιά, τότε δεν ξέρεις πού να κρυφτείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το διάλεγμα να σε διαλέξει η μοναξιά.
2: Ιδάλλως, το να αποφασίσεις τη μοναχικότητά σου είναι... Αλλά η μοναξιά, ναι, αυτό που λέει, αν σε βρει, θα σε στριμώξει.
4: Πολύ σωστά το λέτε, άλλο η μοναχικότητα όταν την επιλέγεις, είναι δική σου επιλογή. Ναι. Είναι κάτι ευχάριστο, αλλιώς είναι η μοναξιά μου. Κύριε Δαμάτη, εκτός από τη σκηνοθεσία, έχετε αφήσει και ένα σημαντικό αποτύπωμα στη συγγραφή, είστε συγγραφέας. Θα θέλετε να μας πείτε για τη συγγραφική σας δράση τα τελευταία χρόνια.
2: Κοιτάξτε τώρα, η συγγραφική δράση τα τελευταία χρόνια, αυτό ήταν, εγώ τα έχω πει αυτά, δεν μου ήταν ανάγκη να γράψω. Είχα άλλα πράγματα τότε στην εφηβεία μου που με κάλυπταν. Είτε ήταν αθλητισμός, είτε ήταν χορός, είτε ήταν θέατρο, ξέρω τι. Και δεν είχα ανάγκη να γράψω. Έγραψα μεγάλος πια. Τότε γράφαμε σε κάτι λευκόματα, εσείς δεν τα έχετε προλάβει γιατί είστε στο νέοι, τι εστί φιλία, τι εστί έρος, κάτι τέτοια τρελά, τα οποία ήταν πολύ συμπαθητικά, αλλά μέχρι εκεί. Και δεν θυμάμαι και τι απαντούσα.
3: Έρος είναι ο ασπασμός των αγγέλων στα άστρα.
2: Αυτά, κάτι τέτοια ανατριχιαστικά τώρα, αν τα δεις, ανατριχιάζεις. Αλλά γράψιμο δεν υπήρχε. Και έτσι αυτό προέκυψε όταν πια μεγάλωσα, γύρω στα 50 κάτι, κάπου εκεί, και αποφάσισα να ξεκαθαρίσω κάποια δικά μου θέματα. Δεν ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο για να εκδοθεί. Ξεκίνησα να ξεκαθαρίσω κάποια προσωπικές μου απορίες και μπλεξίματα και έτσι γράφτηκε το πρώτο βιβλίο που είναι «Το σπίτι μόνο». Από εκεί και πέρα γλυκάθηκε ο τύπος και άρχισε να συνέχισε να γράφει. Αλλά, okay, είναι μια πολύ ωραία έτσι, διαδικασία που την επαναλαμβάνω, την αφήνω, την πιάνω. Να πρέπει οπωσδήποτε, είμαι συγγραφέας και θα πρέπει να παράγω ένα βιβλίο το χρόνο. Δεν υπάρχει.
4: Αυτή τη στιγμή ποια βιβλία σας βρίσκονται στα ράφια των βιβλιοπωλείων?
2: Το σπίτι μόνο, οι αφορμές, το καλοήθη παράστα που είναι το τελευταίο μυθιστόρημα, ένας μονόλογος θεατρικός η Χαρίκλια Καβάφη και μια μεταγραφή στην ελληνική της Αντιγόνης Σοφοκλή.
4: Αυτά. Υπάρχει κοινός άξονας σε αυτά τα βιβλία, σε αυτή τη συγγραφή, είναι ξεχωριστά θέματα.
2: Ξεχωριστά θέματα.
4: Κύριε Μοσχολιδάκη, σε μια εποχή που υπάρχουν έτσι έντονες κοινωνικές μετακινήσεις και αναφέρομαι και στον πόλεμο και στο μεταναστευτικό, πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό θέμα για το θέατρο?
3: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για τη ζωή μας και πραγματικά είναι ένα πολύ καλό θέμα για την τέχνη. Μακάρι να μην υπήρχε και μακάρι η τέχνη να μην είχε αυτή την πηγή. Μακάρι οι άνθρωποι να μην ήταν αναγκασμένοι να μετακινηθούν για λόγους πολέμου ή φτώχειας, εξαθλίωσης. Μακάρι να μένανε στα σπίτια τους, στη ρίζα τους. Μακάρι να ριζώνανε εκεί και να ήταν ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Επειδή η ζωή μας όμως είναι γεμάτη ανισότητες, δυσκολίες, βρωμιά και πόλεμο, οι άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινούνται. Από την άλλη, η μετακίνηση αυτή των ανθρώπων που είναι δυσάρεστη για τους ίδιους, γίνεται μια γονιμοποιός δράση για τις κοινωνίες που προσπαθούν να ενταχθούν. Πολλές φορές χαίρομαι με την πολιτική.

0: ώρες-ώρες πρακτική θεματογραφία.
1: Κύριε Δαμάτη, πλησιάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, αυτής της όμορφης συζήτησης. Θα ήθελα να μας δώσετε το δικό σας επίλογο.
2: Θα ήθελα αυτά που μόλις συζητούσατε με τον Περικλή, θα ήθελα να υπάρχει πιο, να υπάρχει το δίκαιο στον κόσμο. Δεν θα έλεγα τα πλούτη και τα τέτοια, αλλά η δικαιοσύνη πια είναι απαραίτητη. Όχι των δικαστηρίων. Η δικαιοσύνη στις σχέσεις, στους ανθρώπους, στα πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δύσκολο, νομίζω ότι είναι αυτό που θα σώσει ένα μέλλον που αυτή τη στιγμή εμένα μου φαίνεται γκρίζο και πάρα πολύ πολύπλοκο.
1: Μοιράζεστε αυτή την άποψη, κύριε Μασχολητάκη?
0: Μοιράζομαι την άποψη αυτή απόλυτα. Συμφωνώ με τον Κορέη. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, όταν ο κόσμος καίγεται, τι κάνουμε εμείς στο θέατρο. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές κυκλοφορεί και στις κουβέντες μας και στη σκέψη του καθενός μας. Το κουβεντιάζουμε με τους μαθητές μας στις δραματικές σχολές. Τι κάνουμε τώρα εμείς? Τι είναι αυτό που κάνουμε εμείς όταν ο κόσμος καίγεται και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι, σαν να είναι απομονωμένοι, μόνοι τους κάπου, ασχολούνται με κάποια πράγματα που δεν έχουν τόση σημασία για τον υπόλοιπο κόσμο πιθανόν. Δεν είναι όμως έτσι. Η απάντηση που δίνουμε στον εαυτό μας, η απάντηση είναι και στα νέα παιδιά του θεάτρου, αξίζει τον κόπο να το παλέψεις. Το θέατρο είναι ένα φροντιστήριο δημοκρατίας. Το θέατρο είναι ένα φροντιστήριο αισθητικής. Το θέατρο είναι ένα φροντιστήριο κοινωνικής ευαισθησίας. Και οι άνθρωποι που βρισκόμαστε στο θέατρο δεν είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνική πραγματικότητα. Και η κατάθεσή μας είναι κατάθεση ψυχής που ως απότερο στόχο πάντα έχει το να γίνουμε καλύτεροι και σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι και σαν προσωπικότητες, ο καθένας ξεχωριστά.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος του καλλιτέχνη.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο σας, να είστε πάντα καλά. Σας εύχομαι πάντα να υπάρχει ένας ήλιος αισιοδοξίας στις καρδιές μας και να προχωράμε μπροστά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς, να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπουν.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων.

0: ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, χαίρετε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που έχουμε σήμερα μαζί μας τον καθηγητή Κοντογιώργη να μας πει να μας φωτίσει καλύτερα για το θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Η ελευθερία είναι μείζον κριτήριο για να διακρίνει κανείς πολλά πράγματα. Εδώ σήμερα θα επικεντρωθούμε στα οικονομικά συστήματα, τα οποία προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι υποσύνολο των πολιτικών. Πριν ξεκινήσουμε όμως, παρακαλώ τον Κοσμήτωρα της Σχολής, τον καθηγητή τον Γιώργο Πιεράκο, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την όλη υποστήριξη στην οργάνωση, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.
4: Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε όλους. Να σας υποδεχτούμε σε μια ιδιαίτερη ημερίδα σήμερα, η οποία έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι στηρίζεται πρώτα απ' όλα στην ικανότητα του τμήματος χρηματοοικονομικών και λογιστικής να είναι εξωστρεφές, να αναπτύσσει συνέργειες και να διερευνά, έτσι στο πλέμμα της ελεύθερης σκέψης, να διερευνά δρόμους οι οποίοι συνδυάζονται με τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η έννοια της ελευθερίας, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής, της ελευθερίας της σκέψης και της ελευθερίας στην οποία στηρίζεται η οικονομική θεώρηση των δεδομένων και η ελευθερία στην οποία στηρίζεται η σύγχρονη κοινωνία. Άρα η ελευθερία της επιλογής, η ελευθερία των καταναλωτών, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε, μια κατάσταση, ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε και σήμερα. Το δεύτερο είναι η διατομεακότητα, η διεπιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων. Η σχολή μας έχει το προνόμιο να συνδυάζει επιστήμες, να συνδυάζει τη διοίκηση, την οικονομία, τις κοινωνικές επιστήμες. Και εδώ έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή Κοντογιώργη, ο οποίος στο πνεύμα αυτό της ανάπτυξης της διατομεακής και διεπιστημονικής προσέγγισης θα κάνει τη σημερινή ανάλυση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής, βαθύς στοχαστής των δομών, των κοινωνικών δομών, των πολιτιακών δομών, των πολιτισμικών δομών, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, να μας κάνει όλη αυτή την ανάλυση. Και το τρίτο και το κυριότερο αφορά την ηθική, και στέκομαι στην ηθική στην έννοια της ηθικής με την αριστοτελική προσέγγιση, δηλαδή της ωφέλειας την οποία αναπτύσσουμε ως σχολή, δηλαδή της ικανότητας που έχει ένας επιστήμονας να μην στέκεται μόνο σε χαρακτήρες, δηλαδή μόνο σε δείκτες, αλλά να βλέπει πίσω από τους δείκτες και να βλέπει πόσο αυτό, οι επιλογές αυτές, οι επιλογές της ελευθερίας, οι επιλογές της πολιτικής μπορούν να διαμορφώσουν ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει έτσι και θα αναπτύσσει την ικανότητα μιας κοινωνίας να βοηθάει τον συνάνθρωπο και να αναπτύσσει την κοινωνική ευημερία. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τις πρόχειρες σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθηγητή για τη σημερινή του παρουσία, να ευχαριστήσω εσάς για τη σημερινή παρουσία και να ευχηθώ να έχουμε μια έτσι πολύ επικοδομητική στο τέλος αντίληψη των πραγμάτων. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την σημερινή ημερίδα.
3: Ευχαριστούμε κύριε Κοσμήτωρα. Κυρία Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγήτρια Χίζ, έναν χαιρετισμό. και πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια.
5: Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φοιτήτρες, αγαπητοί φοιτητές, αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή εκδήλωση με θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Το Πανεπιστήμιο είναι και πρέπει να παραμένει ένας ζωντανός χώρος ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικού διαλόγου. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή πάντα αποτελούν αφορμή για να μάθουμε κάτι καινούριο, να συζητήσουμε και παράλληλα είναι μια ευκαιρία να στοχαστούμε συλλογικά πάνω σε ζητήματα τα οποία απασχολούν τη σύγχρονη επιστήμη και τη σύγχρονη κοινωνία. Είναι τιμή που φιλοξενούμε σήμερα τον ομότιμο καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, έναν διανοητή με μακρά πορεία, έναν διανοητή ο οποίος έχει συμβάλει ουσιαστικά και σημαντικά στο δημόσιο λόγο. Εύχομαι η σημερινή συνάντηση λοιπόν να αποτελέσει για όλους μας τροφή για σκέψη και παράλληλα να αποτελέσει αφορμή για ανοιχτό και ουσιαστικό προβληματισμό. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και εύχομαι καλές εργασίες στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, η δομή της ημερίδας μετά τους χαιρετισμούς είναι εισάγω, προλογίζω λίγο τον καθηγητή και μετά εισάγω κάποιες στοιχειώδεις έννοιες τηλεγραφικά οικονομικών συστημάτων και επ' αυτών παίρνει τη σκυτάλη ο καθηγητής και κάνει την εισήγηση. Το σημαντικότερο ίσως από όλα αυτά είναι στο τέλος ότι θέλω να γίνει συζήτηση. Θέλουμε να γίνει συζήτηση. Εξαλλού γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, αυτό είναι το Πανεπιστήμιο, να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης. Λοιπόν, τον καθηγητή Κοντογιώργη που είναι ιδιαίτερη τιμή μας βέβαια, επαναλαμβάνω, και εύχομαι αυτή η εκδήλωση να είναι αφορμή να φτιάξουμε κύκλο συζητήσεων πάνω στα θέματα με το κριτήριο, με επίκεντρο την ελευθερία. Τον γνωρίζετε. Δεν θα πω μόνο ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς. Και έχει πάρα πολλούς φίλους διεθνώς. Δεν είναι απλά ότι έχει δουλέψει και έχει εργαστεί, έχει διδάξει χρόνια σε πανεπιστήμια. Έχει 47 πλέον βιβλία και πολλές εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Το σημαντικό είναι ότι με άξονα σκέψεις τον ελληνικό κόσμο, το ελληνικό κόσμο σύστημα, όπως θα μας εξηγήσει, θα μας πει κάποια πράγματα φαντάζομαι σήμερα, έχει εισηγηθεί διεθνώς την κοσμοσυστημική γνωσιολογία, καινούρια επιστήμη. Για να δεις την πλατιά εικόνα, τη μεγάλη εικόνα που λέμε εμείς οικονομολόγοι, των πραγμάτων, δεν μπορεί να τα δεις ούτε τοπικά μέσα στα πλαίσια μιας επιστήμης, ούτε μόνο στο παρόν που κάνουμε συνήθως την ανάλυση στις σύγχρονες επιστήμες. Χρειάζεται ιστορία πρώτα απ' όλα, να πας από το παρελθόν να δεις πώς διαμορφώθηκαν οι συνθήκες και πώς οι τοπικές κοινωνίες έφτιαξαν αυτό που λέμε πολιτισμούς, ιεράρχησαν τις ανάγκες τους. Έτσι, οι πολιτισμοί διακρίνονται, έχουμε πει επανειλημμένως, από την διαφορετική ιεράρχηση αναγκών. Επιπλέον είναι σημαντικό και το διεπιστημονικό των αναλύσεων, το οποίο μας ξεφεύγει. Πώς είναι δυνατόν ένας οικονομολόγος σαν και εμένα να βλέπει την κατάσταση των οικονομικών και να σκέφτεται μόνο οικονομικά? Σήμερα τα πράγματα είμαστε σε μια περίοδο που είναι έντονα, πολύ έντονα και πολύ γρήγορα αλλάζουν η νέα τάξη πραγμάτων, όπως πάει να διαμορφωθεί έξω από το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο, γιατί γίνονται ενέργειες οι οποίες αλλάζουν τελείως ριζικά το διεθνές δίκαιο, απαιτούν οπωσδήποτε εδραία γνωσιολογία για την αντίληψη των πραγμάτων και να δούμε προς τα που πάνε τα πράγματα και πώς εμείς μπορούμε να παρεύουμε στο τέλος. Γιατί σαν επιστήμονας δεν με ενδιαφέρει μόνο να, πώς το λένε, να χαρτογραφήσω την κατάσταση. Με ενδιαφέρει να προτείνω και μέτρα να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων, το βιωτικό τους επίπεδο και όχι μόνο αυτό. Έτσι, είναι οι ποιότητες που μας ενδιαφέρουν στους πολιτισμούς. Οι ποιότητες. Εμείς σαν οικονομολόγοι το κακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι η επιστήμη μας είναι οντολογική μέσα στις κοινωνικές, δηλαδή ασχολούμαστε με το τι είναι το είναι, το υποκείμενο, ο καταναλωτής, ο παραγωγός κτλ., δεν ασχολούμαστε καθόλου, λες και δεν υπάρχει η οντολογία. Και μιλάμε μόνο για τις χρηστικές ανάγκες των ανθρώπων. Δυστυχώς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει και μας το δείχνουν ιδιαίτερα τα τελευταία γεγονότα. Όταν λέω τελευταία γεγονότα, εννοώ, ας πούμε, τουλάχιστον από τη μεγάλη κρίση του 8 και μετά. Έτσι, ότι οι άνθρωποι έχουν και άλλες ανάγκες. Και άλλες ανάγκες, σοβαρές. Μία από αυτές είναι η αλήθεια που έλεγαν στον ελληνικό πολιτισμό. Αλήθεια. Τα λέω στους φοιτητές, μπορεί να τα θυμούνται μερικοί. Αυτό που δεν κρύβεται από το φως. Έτσι, αυτό που μένει, αυτό που δεν πεθαίνει. Και που κάποτε, ας πούμε, το είχαν προ Χριστού σαν να μιμηθούν τον τρόπο της του παντός διοικήσεως και μετά Χριστόν το έχουν σαν αγαπητική ελευθερία. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ελληνικός πολιτισμός. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Δεν διεκδικεί ποτέ μια πίστη, ένας πολιτισμός, μια ακόμα και θρησκεία, ό,τι θέλετε. Μια ιδεολογία. Όταν αξιώνει αντικειμενική ορθότητα, το βέβαιο είναι ότι συνιστά απανθρωπία και, πώς να το πει κανείς, παντοειδή τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι αυτό. Όχι ότι όλα είναι σχετικά, βέβαια, στο τέλος. Δεν θα πει κανείς ότι όλα είναι σχετικά. Δεν θα φτάσουμε σε τεράστιους στοχαστές όπως ο Χάιντεγκερ και ο Νίτσε και να πάμε στον αγνωστικισμό. Έτσι. Εδώ οι Έλληνες έλυσαν τα προβλήματα με την πόλη. Ένα κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη και άλλο ένα, η κριτική σκέψη. Η πόλη, άλλος τρόπος συλλογικότητας, ομόλογος θεσμικά και λειτουργικά του αληθούς, δηλαδή δημοκρατία. Δημοκρατία με την έννοια που θα μας εξηγήσει εδώ ο καθηγητής, έτσι, της καθολικής ελευθερίας, είναι συνώνυμη της καθολικής ελευθερίας η δημοκρατία. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που ζούμε τώρα στη Δύση με δημοκρατία. Εκλόγιμη μοναρχία θα μας πει πώς είναι, ο ειδικός. Λοιπόν, ατομική, κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Απαιτούμε, θέλουμε. Και ο ελληνικός κόσμος αυτό το ζήσε από 400 χρόνια π.Χ. μέχρι και το 19ο αιώνα. Αυτό το ξεχνάει η αγαπημένη μας επιστήμη. Όχι μόνο η οικονομική, γενικά η επιστήμη. Ξεχνούν τον ιστορικό χρόνο. Υπάρχει χρόνος για την επιστήμη γενικά, μόνο ο χρόνος ο οποίος είναι, ας πούμε, από το διαφωτισμό και μετά, η λεγόμενη νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα. Γιατί δηλαδή δεν ακούμε και το άλλο, το οποίο ήταν βιώματα, έζησαν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι καλύτερο από άλλο. Οι πολιτισμοί είναι ποιότητες. Δεν λες ότι αυτό είναι καλύτερο από εκείνο. Αυτός που θέλει να ζήσει με αυτόν τον τρόπο, ας ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στην επιστήμη, λογική και παρατήρηση, να μην σκέφτομαι και την άλλη, μια άλλη τέλος πάντων φιλοσοφία. Υπάρχει επιστήμη χωρίς φιλοσοφική θεμελίωση? Δεν νομίζω. Λοιπόν, δύο κουβέντες εισαγωγικές. Δεν βρίσκω τα κουμπάκια. Λοιπόν, Εμείς οικονομολόγητα που σκεφτόμαστε μόνο χρηστικές ανάγκες. Φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει τις χρηστικές ανάγκες, τις ανταλλακτικές μάλλον ανάγκες, τις ανταλλακτικές σχέσεις σε ήθος και αρετή. Φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει την ανάγκη για εξουσία σε εισαγωγικά, έτσι, μεταπλάθει σε δημοκρατία. Τι να πει κανείς. Μου έρχεται τώρα το αριστοτελικό «Πολίτης ο πλήτης μετέχων κρίσεως και αρχής και πραγματοποιών το μη άρχεστε υπό μηδενός». Οι Έλληνες λέγανε το μη άρχεστε υπό μηδενός. Και πολίτης και ο πλήτης θα είμαι. Για να υπερασπιστώ αυτές τις αξίες. Και οι αξίες μου δεν είναι κατανάλωση μόνο. Μόνο κατανάλωση. Πάλι να θυμηθώ τον Κονδύλι τώρα. Η κατανάλωση έγινε αξία και οι αξίες καταναλωτικά αγαθά. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε με την υπέρμετρη ενασχόληση με το λεγόμενο παράδειγμα της αγοράς. Έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως, κατά την έννοια του Κούν το λέω το παράδειγμα. Λοιπόν, έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως παράδειγμα της αγοράς. Τη λέξη πολιτισμό την ταυτίζουμε πλέον με το παράδειγμα. Λοιπόν, και όταν λέμε αγορά εννοούμε το μοντέλο έτσι, του τέλειου ανταγωνισμού. Δεν θα σας κουράσω με τα οικονομικά. Αλλά τα συστήματα γενικά, θα λέει κανείς, ότι τα χωρίζουμε με κριτήριο την οργάνωση παραγωγής και της διανομής, αυτά είναι τα παραδοσιακά, στο, ας πούμε, το πρώτο σύστημα, οικονομικό σύστημα, είναι αυτό που κυριαρχεί, αν θέλετε, στην βιβλιογραφία και την αρθρογραφία, που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στη λεγόμενη κυρίαρχη οικονομική σκέψη, το mainstream economics για τους φίλους μου, εδώ πέρα. Είναι το υπόδειγμα στο οποίο κυριαρχεί η αγορά. Αυτή κάνει, όταν λέω αγορά, επαναλαμβάνω, τον τέλειο ανταγωνισμό έχουμε στο μυαλό μας, οικονομολόγοι. Εντάξει. Αυτή κάνει την παραγωγή και τη διανομή του εισοδήματος. Παραγωγή προϊόντος, διανομή εισοδήματος. Το δεύτερο υπόδειγμα είναι τα υποδείγματα τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, μιλάω για οικογένειες υποδειγμάτων πιο σωστά. Λοιπόν, ανήκουν στα social market economies, τα λένε στη βιβλιογραφία. Δηλαδή, η αγορά μαζί με κυβερνητικές παρεμβάσεις διαμορφώνουν παραγωγή όχι μόνο ιδιωτικών, αλλά και δημόσιων αγαθών. Μαζί με την κυβέρνηση, η οποία παρεμβαίνει στην αγορά για να διαμορφώσει συνθήκες έτσι ώστε να παράγονται και τα δημόσια αγαθά. Εντάξει, και μέσα στα δημόσια αγαθά στην Ευρώπη ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα ήταν η κοινωνική πρόνοια, το κράτος πρόνοιας που λέγαμε. Πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν και το ρόλο των αυτόματων σταθεροποιητών. Πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό για τους οικονομολόγους. Όταν μια οικονομία μπαίνει σε ύφεση, αυξάνουν οι δαπάνες για αυτόματους σταθεροποιητές, παραδείγματος χάρη, λέω, τα επιδόματα έτσι, της ανεργίας ή τα επιδόματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γιατί όταν μπαίνει σε ύφεση μια οικονομία, προφανώς κάποιοι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Γιατί η εργασία δεν είναι μόνο εισόδημα για κατανάλωση, είναι και ψυχική ισορροπία. Είδατε τι έγινε με το COVID. Πώς ανέβηκαν οι δουλειές των ψυχιάτρων, Λοιπόν, και το τρίτο είναι τα υποδείγματα, τα συστήματα, τα state-dominated economies, όπως είναι, ας πούμε, το κινέζικο. Κυριαρχεί εκεί το κράτος το οποίο αποφασίζει. Από κάτω έχουμε μια σειρά από υποδείγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μεγεθύνεται μια οικονομία. Οι οικονομολόγοι έχουν υποδείγματα να εξηγήσουν την παραγωγική δυναμική μιας οικονομίας. Αυτά λέγονται υποδείγματα μεγέθυνσης. Και είναι κάμποσα. Το φορντικό, θα λέγει κανείς, είναι το παλιότερο μέχρι την δεκαετία του 60 που ίσχυσε. Μαζική παραγωγή, ας πούμε, από δύο λέξεις. Και σήμερα έχουμε το χρηματιστικοποίησης υπόδειγμα, το finance-led growth regime, ότι κυριαρχεί η χρηματοοικονομική, κυριαρχούν οι αγορές χρήματος κεφαλαίου σε όλες τις αποφάσεις. Έτσι, εκεί είναι παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η λογική του να αμυθεί ο μέτοχος των εταιριών αλλάζει τόσο την διοίκηση των επιχειρήσεων όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εντάσσονται στο παγκόσμιο σύστημα, παγκοσμιοποίηση. Έτσι, πολύ σημαντικές έννοιες, εντάχυτα λέω. Και τέλος έχουμε κάποια υποδείγματα του μετασχηματισμού του καπιταλισμού, όπως είναι, είπα ήδη, τη χρηματιστικοποίηση, και τελευταία έχουμε τα ψηφιακά συστήματα, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά. Εκεί έχουμε τον καπιταλισμό της πλατφόρμας, του Σίρνεκ, τον κατασκοπευτικό καπιταλισμό και τον τεχνοφεουδαλισμό. Είναι προσεγγίσεις οι οποίες ακόμα είναι υποδιερεύνηση, που αναζητούνται δρόμοι να ερμηνεύσουμε το τι παρατηρούμε. Αλλά φοβάμαι ότι αυτοί οι δρόμοι δεν ασχολούνται καθόλου και σημαντικά με την ιστορία και με το πολιτικό γεγονός, πόσο είναι οργανωμένη αυτή η κοινωνία. Τα βλέπουν ξερά, θα έλεγα, οικονομικά. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική μια ανάλυση την οποία θα μας κάνει ο καθηγητής Κοντογιώργης, όταν το κριτήριο δεν είναι, όπως σε όλα αυτά τα υποδείγματα που σας είπα, η αποτελεσματικότητα, efficiency που λένε οι. Δεν είναι αποτελεσματικότητα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο, ο βέλτιστος τρόπος να χρησιμοποιήσω τους πόρους έτσι ώστε να πετύχω τη μέγιστη δυνατή παραγωγή, να ικανοποιήσω όσο γίνεται περισσότερες από τις άπειρες ανάγκες. Και η διατύπωση του βασικού οικονομικού ερωτήματος, προφανώς και αυτή εγείρει πολλά ερωτήματα. Γιατί δηλαδή η πόρη είναι πεπερασμένη? Εντάξει, στη λογική της γης, ναι, μπορεί να είναι πεπερασμένη. Και γιατί οι ανάγκες των ανθρώπων είναι άπειρες? Και γιατί μέσα σε αυτές τις άπειρες ανάγκες είναι μόνο οι χρηστικές ανάγκες και όχι και κάτι άλλο? Σε κάθε περίπτωση το πολιτικό, δηλαδή το πώς είναι οργανωμένη αυτή η πολιτεία, εντός της οποίας έχει τη δυνατότητα η οικονομία ως σύστημα, είτε μάκρο, έτσι, τρεις αγορές, αγορά αγαθών υπηρεσιών, αγορά παραγωγικών συντελεστών, αγορά χρήματος κεφαλαίου, τρεις θεσμικοί τομείς που αλληλεπιδρούν σε αυτές τις αγορές, ο ιδιωτικός, ο δημόσιος, ο εξωτερικός, έτσι, λειτουργεί σε μάκρο επίπεδο ή σε μικρό επίπεδο, ας πούμε, η συμπεριφορά του καταναλωτή και η συμπεριφορά του παραγωγού, το σύστημα επιχείρησης, και όχι η επιχείρηση σαν κεφάλαιο, εργασία, πρώτες ύλες. Μήπως η εργασία θα μπορούσε να είναι εταίρος του κεφαλαίου στο σύστημα που ο ελληνικός κόσμος είχε δείξει ότι μπορούσε να γίνει και λειτουργούσε? Και λειτουργούσε προφανώς δημοκρατικότερα αυτή η κοινωνία, γιατί είχε καταφέρει την κοινωνική ελευθερία. Θυμίζω ότι ο διαφωτισμός, πάνω στον οποίο στηρίχτηκε όλη η οικονομική επιστήμη, εντάξει, στο νορτικό μοντέλο που λέμε, έτσι, λέει θεός ίσον μηδέν, κοινότητα ίσον μηδέν, άτομο ίσον το παν. Προχωράω μόνο με επιστήμη, λογική και παρατήρηση. Μετά, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, ας πούμε, ήδη από τη δεκαετία του 70 θα έλεγα, παρατηρούμε ξεκάθαρα, φύγαμε από τη νεωτερικότητα και πάμε στη μετανεωτερικότητα, η οποία παράγει ένα σύγχρονο μηδενισμό απίστευτο. Έχουμε καταργήσει και το ίδιο το άτομο. Το άτομο, σαν ανθρώπινη φύση, το έχουμε καταργήσει. Λοιπόν, με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις ενός οικονομολόγου ο οποίος προσπαθεί να βγει από το κλουβί του οικονομολόγου και να διαλεχθεί με άλλους συναδέλφους στις γειτονικές επιστήμες, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και ο λόγος σε εσάς.
6: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, θα σας μεταφέρω σε έναν άλλον κόσμο που είναι, θα έλεγα, αυστηρά μοναχικός αυτή τη στιγμή, αλλά που θεωρώ μοναχικός όχι για την Ελλάδα, παγκόσμια, με την έννοια ότι αυτά που θα ακούσετε δεν τα διδάσκει κανείς άλλος. Δεν τα αξιολογώ επομένως με την έννοια της ανωτερότητας έναντι των άλλων επιχειρημάτων ή σχολών σκέψης, αλλά με την έννοια την πραγματολογική. Απομένει επομένως η δοκιμασία στην οποία καθένας από εσάς θα υποβάλει τις βεβαιότητές του με το επιχείρημα που θα σας εκθέσω εδώ. Όταν ξεκινούσα το εξάμηνο και όταν το ξεκινώ ακόμη οποιοδήποτε σεμινάριο ή άλλο πρόγραμμα, θέτω το δίλημα στους φοιτητές μου ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από τις βεβαιότητές τους για να ξεκινήσουν από την αρχή να σκέφτονται, ώστε αυτό που γνώριζαν να το θέσουν σε δοκιμασία με αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Θα σας μιλήσω, θα σας δώσω ορισμένους τίτλους αυτού που αποκαλώ κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Τη διακρίνω πρώτα-πρώτα από την επιστημολογία. Τη διακρίνω όχι γιατί τη διακρίνουν οι νεότεροι, οι νεωτερικοί, αλλά γιατί θέλω να τη διακρίνω για να μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα της λεγόμενης σύγχρονης επιστήμης και υπό ποια έννοια συζητάμε για την κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Το σύνολο της σημερινής επιστήμης, της επιστημονικής κοινότητας, ξεκινάει από το σήμερα, δηλαδή από την εποχή μας, και τελειώνει στο σήμερα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν τοποθετείται στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Θεωρεί η σύγχρονη επιστήμη ότι δεν έχει να εμπνευστεί από το παρελθόν, από οποιοδήποτε παρελθόν, και θεωρεί επίσης ότι αφού δεν έχει εμπνευστεί δεν μπορεί να κάνει και δεν έχει λόγους να κάνει διάλογο με το παρελθόν. Άρα, όταν μιλάμε για επιστήμη σήμερα, να το πούμε με ένα παράδειγμα, παραδείγματος λόγου χάρη, το συνταγματικό δίκαιο. Ξεκινάει για να συγκρίνει το Σύνταγμα της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αμερικής, χωρών ενδεχομένως της Αφρικής, αλλά δεν υπησέρχεται σε κανένα διάλογο με τα πολιτικά συστήματα που συνάντησε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα, με την οικονομική επιστήμη. Το ίδιο θα συμβεί με όλες τις επιστήμες. Επομένως, διεξάγει ένα διάλογο με το σήμερα για το σήμερα. Τι θα συναντήσει στο συγκριτικό διάβημα? Κάποιες μορφολογικές διαφοροποιήσεις που έχει το ένα σύνταγμα με το άλλο, αλλά η θεμέλια βάση του συντάγματος, του όποιου συντάγματος, του όποιου οικονομικού συστήματος είναι ίδια. Επομένως, αυτό που απομένει για τον στοχαστή της οικονομίας, της πολιτικής, της οποιασδήποτε άλλης περιοχής, ψυχολογίας, είναι να δει τις μικρές διαφορές που αναπτύσσονται ανάμεσα στη μία χώρα ή στη μία οικονομική πραγματικότητα και στην άλλη, αλλά αφού η θεμέλια βάση παραμένει η ίδια, όταν έρχεται η στιγμή να συγκροτήσουμε τη θεωρία της οικονομικής επιστήμης, παραδείγματος χάρη, τη θεωρία της πολιτικής επιστήμης, τη συνταγματική θεωρία, τότε αυτό που συμβαίνει είναι να κινούμαστε δυνάμει του λεγόμενου ορθού λόγου, Με άλλα λόγια, με βάση του τι βλέπει η ματιά μας από το μπαλκόνι του σπιτιού μας στον ορίζοντα της σκέψης μας επομένως, και όχι κάποια άλλη πραγματικότητα. Αν είναι λοιπόν λάθος η επιστημονική προσέγγιση, είναι λάθος και η επιστημολογία, επομένως η θεωρία της επιστήμης, και δεν μπορεί να μην είναι λάθος. Άλλωστε το αποδέχονται οι ίδιοι όταν μιλάνε για ορθολογισμό, αναφέρονται στο σήμερα, αυτό που φαίνεται λογικό, και εδώ αρχίζει ο επιμερισμός. Τι είναι σήμερα ορθολογικό? Αυτό που προβάλλει ως λογικό με βάση τα βιώματά της η κυρίαρχη πραγματικότητα, η ηγεμονική πραγματικότητα στον κόσμο. Δηλαδή ο δυτικός κανόνας σήμερα. Δεν είναι ορθολογικός ο τρόπος που λειτουργεί το οικονομικό σύστημα, παραδείγματος χάρη, στην Ρωσία. Δεν είναι ορθολογικό το οικονομικό ή το πολιτικό σύστημα στην Αφρική ή στην Ασία, γιατί δεν μοιάζει στις προδιαγραφές της αλήθειας που διδάσκει η κυρίαρχη νεωτερικότητα, δηλαδή ο δυτικός κανόνας. Εκεί διαμορφώνονται οι μέθοδοι και οι αρχές της επιστήμης. Και ξέρετε που καταλήγει? Κατά την ομολογία των επιστημολόγων, των μεγάλων, από τον Πόπερ μέχρι οποιονδήποτε, να θεωρούν ότι ουσιαστικά η επιστήμη είναι ένα απόλυτο νεκροταφείο αληθιών που με τα βεβαιότητος διαψεύστηκαν ή μέλεται να διαψευστούν για να έρθουν άλλες αλήθειες. Αν κάποια στιγμή ξέρουμε ή πιστεύουμε ότι κάτι θα διαψευστεί, σημαίνει ότι δεν είναι εξ υπαρχής σωστό. Το ερώτημα λοιπόν για την όποια επιστήμη, γιατί ορισμένοι διδάσκουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει η συνάντηση των περισσότερων επιστημών, παραδείγματος χάρη για την οικονομία, η πολιτική, το δίκαιο ή και το αντίστροφο. Άλλωστε ξέρουμε ότι οι οικονομικές θεωρίες, μαρξιστική, φιλελεύθερη κλπ, έχουν αυτή την οπτική της μονομέρειας, αλλά ας πούμε ότι κάνουμε τη σύνθεση, πού θα καταλήξουμε? Στο ίδιο αποτέλεσμα, διότι η αφετηρία είναι λάθος. Και η αφετηρία ποια είναι? Το γεγονός ότι ξεκινάμε από το μερικό για να ερμηνεύσουμε, να κατανοήσουμε το μερικό, αλλά και το παρελθόν και το μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάνουμε προβολές στο παρελθόν για να το απορρίψουμε. Ξέρετε τη διάκριση μεταξύ νεωτερικότητας και προνεωτερικότητας, γι' αυτό και δεν γίνεται η σύγκριση με το παρελθόν, αλλά που όταν έρχεται η στιγμή να συζητήσουμε καλά και πού πάμε, εκεί η κυρίαρχη άποψη από την εποχή του Χέγγελ και των άλλων είναι, το λέει ο Χέγγελ, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αυτοί που νομίζουν ότι θα προβλέψουν το μέλλον. Μα αν η αρχή της επιστήμης λέει ότι εάν δεν μπορείς να γνωρίζεις με ακρίβεια αυτό που υπάρχει σήμερα, με ακρίβεια αυτό που σε σχέση με το σήμερα στοιχειοθετεί την έννοια του παρελθόντος, και με ακρίβεια αυτό που θα έρθει, την πρόβλεψη, τότε δεν κάνεις επιστήμη. Είναι στην καλύτερη περίπτωση επιπεδογραφική η επιστήμη, δηλαδή περιγράφεις αυτό που βλέπεις με το στρεβλό τρόπο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν συζητήσουμε για την έννοια των εκλογών, όλοι σας φαντάζομαι πια έχετε το δικαίωμα της ψήφου και πηγαίνετε και ψηφίζετε. Εάν μελετήσουμε σε ένα εγχειρίδιο το περιεχόμενο της ψήφου, αλλά το εντάξουμε στη λογική ότι η ψήφος, αφού υπάρχει, είναι δημοκρατική και στοιχειοθετεί την ουσία της δημοκρατίας, τότε έχουμε παραποιήσει και το περιεχόμενο της ψήφου, την έννοια της ψήφου και την έννοια του πολιτικού συστήματος, διότι εντάσσουμε το συγκεκριμένο σε άλλον ιστορικό χρόνο. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ψήφου? Να επιλέγουμε το μονάρχη μας. Άρα προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τι είναι τα πολιτικά συστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα. Και εκεί ακριβώς τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Δείτε τώρα, το ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος προηγουμένως, το ζήτημα του πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το οικονομικό σύστημα. Είναι, λέει, επιχειρησιακή η αντίληψή του. Το ίδιο είναι σε όλα τα συστήματα, ξέρετε. Αλλά επειδή ο λόγος για την οικονομία σήμερα, να δούμε τι σημαίνει η έννοια της αποτελεσματικότητας στην οικονομία. Μας το λέει με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Max Weber. Επικαλείται την περίπτωση ενός επιχειρηματία ο οποίος αποφάσισε να αυξήσει τους μισθούς των υπαλλήλων του με την προσδοκία ότι θα αύξαναν και την εργασιακή τους αποτελεσματικότητα. Δηλαδή θα δούλευαν περισσότερο, θα αγαπούσαν την επιχείρηση κλπ. Και τι διαπίστωσε? Ότι όσο τους αύξανε το μισθό, τόσο εργαζόταν και παρήγαν λιγότερο και επεδίωκαν λιγότερες ώρες εργασίας ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Ξέρετε πώς το αξιολογεί αυτό? Ότι εδώ συγκρούεται η παράδοση, η καθυστέρηση, οι παλαιές δυσιδαιμονίες με την πρόοδο, που η πρόοδος είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή του να δουλεύει ο άνθρωπος, να προσλαμβάνεται και ο χρόνος του ως η ανθρώπινη μηχανή που συμπληρώνει την τεχνολογική μηχανή. Αυτό είναι ακριβώς το κεντρικό πρόβλημα, ξέρετε. Δεν έχει μπορέσει ακόμα η νεωτερικότητα να ξεχωρίσει αυτό που στοιχειοθετεί τη διαφορά μεταξύ της φεουδαρχίας από την οποία εξήλθε ο νεότερος κόσμος, με εξαίρεση τον ελληνικό, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, με αυτό που στοιχειοθετεί η έννοια της νεωτερικότητας ως στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης και όχι ως ιδεολογία που προβάλλει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφαιρεί τον πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης που είναι η ελευθερία. Δεν τον αφαιρεί γενικώς. Ήδη από την εποχή του διαφωτισμού, με τον φόβο που προκαλούσε από μια στιγμή και έπειτα η ανάγνωση της ελληνικής γραμματείας, επεξεργάστηκαν σκέψεις, ιδέες του γιατί η ατομική ελευθερία είναι ανώτερη από την καθολική ελευθερία. Είναι ανώτερο, θα μας πει ο Μπενζαμίν Κονσταν και όλοι οι άλλοι σήμερα, πάρτε τον Τζον Ρόλς, πάρτε όποιον θέλετε από τους σύγχρονους οικονομολόγους ή πολιτικούς στοχαστές. Είναι ανώτερο, λέει, να μας κυβερνάει κάποιος, να αποφασίζει για τη μοίρα μας, αλλά όχι στο ατομικό επίπεδο, στην προσωπική μας ζωή. Μα αν είναι ανώτερο ο ένας να αποφασίζει για τη μοίρα ενός εκάστου και για το σύνολο, γιατί να μην το εφαρμόσουμε αυτό και στην προσωπική μας κατάσταση? Να αποφασίζω εγώ τι θα κάνει ο καθένας σας σήμερα, αν θα πάει στο καφέ, αν θα συναντήσει τον Α ή τον Β, αν θα σκεφτεί έτσι ή αλλιώς. Αυτό όμως, η θεωρία περί της ανωτερότητας της ελευθερίας των νεωτέρων έναντι της ελευθερίας των αρχαίων, στοιχειοθετεί ένα ολόκληρο ιδεολογικό περίγραμμα μέσα στον οποίο εγκυβωτίζουν τα μυαλά των ανθρώπων, είναι η αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα, ώστε να φοβούμαστε να βγούμε από αυτό, να φοβούμαστε τη συλλογικότητά μας. Το συλλογικό, λέει, είτε στην οικονομία, είτε στην πολιτική, είτε σε οποιοδήποτε σημείο της κοινωνικής ζωής, είναι κίνδυνος. Είναι δεσποτεία, θα μας πει ο Κάντ, ο Μοντεσκιέ, η πρώτη, αλλά το λένε και οι σύγχρονοι. Είναι δεσποτεία. Επομένως, τι είναι δεσποτεία? Η δημοκρατία. Και τι θα μας σώσει από αυτή τη δεσποτεία, όπως και τους αντίστοιχους ολοκληρωτισμούς του τύπου του φασισμού σήμερα? Μα ο ένας, ο πάνσοφος, που θα στηριχθεί σε αυτό που λέγεται κράτος δικαίου. Και ποιος θα τον σταματήσει αυτόν να επιβάλλει, αφού έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, να επιβάλλει ένα απολυταρχικό καθεστώς? Όλη η συζήτηση γίνεται αν θα βάλουμε ενδιάμεσες δυνάμεις, αν η οικονομία θα είναι αναπτυγμένη σε κάποιο βαθμό και θα εμποδίζει τον έναν να κάνει ό,τι του αρέσει. Σημαίνει δηλαδή ότι η συζήτηση γίνεται έξω από την κοινωνία. Γιατί? Διότι ο φόβος είναι η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, η μεταβολή του οικονομικού συστήματος. Αυτά τα δύο έχουν μια κοινή βάση. Ποια είναι η κοινή βάση? Ότι κάποιος κατέχει την ιδιοκτησία της μοίρας μας, άρα του συστήματος, και μέσω αυτού εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε την ιδιωτία μας, στον ιδιωτικό μας χώρο. Γι' αυτό και προβάλλουν την ατομικότητα ως υπέρτατη αξία έναντι του συλλογικού. Εννοούν με αυτό και όταν το συλλογικό, τη μοίρα μας, τις αποφάσεις, τις οικειοποιείται ή παραδίδονται στον έναν, το κράτος λέει, που κατέχει το πολιτικό σύστημα ως φυσική κατάσταση, και τον έναν ο οποίος αναλαμβάνει να διαχειρίζεται, να το κυβερνάει και να διαχειρίζεται τη μοίρα μας, είτε και το συλλογικό ως δημοκρατία. Άρα λοιπόν, όταν στοχάζονται σήμερα με τους όρους της κυριαρχίας και στο οικονομικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα, εννοούν ότι η κοινωνία πρέπει να είναι ιδιώτης, να απολαμβάνει μόνο την ατομική της ελευθερία, αλλά από εκεί και πέρα όλα να αφήνονται στη διάθεση κάποιου τρίτου. Αν όμως ψάξουμε λίγο παραπέρα, θα διαπιστώσουμε ότι διατείνονται πως παρόλα αυτά ζούμε και την κοινωνική και την πολιτική ελευθερία. Τι νόμο? Η ελευθερία είναι το εισάξιον της αυτονομίας. Αναφέρθηκε προηγουμένως, μας το λέει ο Αριστοτέλης, όχι γιατί το ανακάλυψε ο Αριστοτέλης, αλλά γιατί μεταφέρει την αρχή της δημοκρατίας. Είναι το μη άρχεστε υπομηδενός. Δεν επαγγέλλεται την αναρχία, προσέξτε, η αναρχία είναι το ετεροθελώς αδελφάκι των συστημάτων πολιτικής κυριαρχίας, δηλαδή της εκλογημής μοναρχίας σήμερα. Εννοεί την συνεταγμένη κοινωνία σε δήμο, σε θεσμό της πολιτείας που απορροφά το σύνολο του πολιτικού συστήματος και αποφασίζει και για την οικονομία και για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος και για όλα. Άρα έχουμε μία νεωτερικότητα που στοιχειοθετεί την έννοια μιας φάσης που είναι απλώς μεταφεουδαλική, πρώιμη ανθρωποκεντρικά, που προβάλλει μόνο την ατομική ελευθερία, και έχουμε και μία ιδεολογία που μας τοποθετεί σε άλλο χρόνο ιστορικό, που θεωρεί ότι βγήκαμε από τη φεουδαρχία και ξαφνικά γεννηθήκαμε στην τελειότερη μορφή εξέλιξης της ανθρώπινης κατάστασης που γνώρισε η ιστορία. Μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος στο στάδιο της ωριμότητας? Γιατί να γεννηθεί μια κοινωνία στο στάδιο της ωριμότητας? Θα ακολουθήσει τα βήματα. Θα πάει από το λίγο στο περισσότερο, θα μπορέσει, και αυτό μας το διδάσκει η νεωτερικότητα, δηλαδή από τον 18ο-19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν είχαν ούτε όλοι οι άντρες δικαίωμα ψήφου. Κατακτήθηκε σιγά σιγά και μετά από τις γυναίκες. Το ίδιο και στα ζητήματα της οικονομίας. Αλλά στο πεδίο της κοινωνικής ελευθερίας και της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει, και της πολιτικής, δεν υπάρχει η ελευθερία. Αντικαθίσταται με την έννοια του δικαιώματος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελευθερίας και δικαιώματος? Η ελευθερία, είπαμε, είναι αυτονομία. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε και αποφασίζουμε για τη μοίρα μας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Το δικαίωμα είναι ετερονομικό. Εκεί που υπάρχει, που πλεονάζει το δικαίωμα, υστερεί η ελευθερία. Πού έχουμε δικαιώματα σήμερα? Στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, διότι εκεί δεν έχουμε ελευθερία. Εάν επεκτείνονταν εκεί η ελευθερία, δεν θα χρειαζόταν τα δικαιώματα. Θα απορροφούνταν. Παραδείγματος χάρη στην πολιτική. Γιατί διαδηλώνουμε? Γιατί απεργούμε? Διότι δεν αποφασίζουμε εμείς. Δεν διαθέτουμε πολιτική ελευθερία. Άρα, τι συμβαίνει στο οικονομικό πεδίο σήμερα? Ξέρετε ότι η κοινωνική ελευθερία θα αναζητηθεί εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Δηλαδή η ατομική ελευθερία είναι να ζούμε στην κοινωνία οπουδήποτε, εάν είμαστε αυτόνομοι και δεν χρειάζεται να εργαζόμαστε, και να περνάμε όμορφα. Η κοινωνική ελευθερία υπάρχει εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Παραδείγματος χάρη σήμερα, για να πάμε να εργαστούμε, συνάπτουμε μία σύμβαση με την καφετέρια, με το δημόσιο, με το εργοστάσιο, με οποιονδήποτε. Αυτή η σύμβαση τι περιέχει? Αυτό που προβάλλει και γνωρίζουμε είναι: παρέχουμε την εργασία μας και παίρνουμε μισθό, ώστε μετά την εργασία μας να περάσουμε όμορφα και να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά στο οκτάωρο ή όσο, τι συμβαίνει? Η ουσία του περιεχομένου της σύμβασης είναι παραίτηση από την ελευθερία, διότι κάποιος άλλος εκεί θα αποφασίζει για το τι θα κάνουμε. Τέλος λοιπόν το μη άρχεστε υπομηδενός. Τα δικαιώματα τι ρόλο παίζουν? Οριοθετούν και προστατεύουν το πεδίο της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Να μην μπορεί ο εργοδότης μας να μας χαστουκίσει, να μην μας προσβάλλει, να μην μας στείλει να του πλύνουμε τα πιάτα στο σπίτι, να του κάνουμε άλλες δουλειές εκτός. Άρα τα δικαιώματα είναι ετερονομικά, καθορίζουν το πεδίο της προστασίας της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Το ίδιο και στην πολιτική. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Τι λέει η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Λέει ότι δεν μπορείς να αναζητήσεις γνώση, άρα να συγκροτήσεις την έννοια της επιστήμης, χωρίς να προχωρήσεις στη συνολική, στην καθολική απεικόνηση της κοσμοϊστορίας. Να συγκροτήσεις δηλαδή ένα σύστημα γνώσης που το μερικό της νεωτερικότητας στην εποχή να την εντάξει μέσα στο σύνολο. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που η κοσμοσυστημική γνωσιολογία θεωρεί ότι το έχει πετύχει, και υποθέτω ότι είναι η μόνη που περιέχει την έννοια της απόδειξης για ό,τι λέει. Τι μας διδάσκει λοιπόν? Μας διδάσκει ότι η νεωτερικότητα είναι ένα στάδιο. Το οικονομικό σύστημα που έχουμε, για να μείνουμε εκεί, όπως και το πολιτικό σύστημα άλλωστε, συγκροτείται με μία έννοια ιδιοκτησίας που περιέχει μόνο αυτόν που κατέχει το οικονομικό σύστημα και όχι αυτόν ο οποίος προσφέρει την εργασία του. Αυτός κάνει σύμβαση με το οικονομικό σύστημα. Εδώ γύρεται το μεγάλο ερώτημα. Το έθεσε ο μαρξισμός σε πλεονάζουσα μορφή και κατέληξε ότι εάν θέλουμε η έννοια της εκμετάλλευσης, εάν θέλουμε να αποφύγουμε την εκμετάλλευση, πρέπει να καταργήσουμε την ατομική ιδιοκτησία και να μεταβάλουμε όλη την κοινωνία σε προλετάριους. Πού θα πήγαινε όμως η οικονομική ιδιοκτησία? Στο κράτος. Σε αυτόν που διαφεντεύει το κράτος. Άρα τότε συγκεντρώνει πολιτικό σύστημα, οικονομικό σύστημα, διοίκηση, στρατό, αστυνομία, τα πάντα το κράτος. Η κοινωνία και εκεί παραμένει ιδιώτης. Αυτή είναι η επιτομή του ολοκληρωτισμού. Απ' τη μια μεριά ολοκληρωτισμός του φιλελευθερισμού, απ' την άλλη του υπαρκτού σοσιαλισμού. Πού πάμε επομένως? Τι προκαλεί την εκμετάλλευση? Το κεφάλαιο, γιατί μιλάμε σήμερα για καπιταλισμό, για κεφαλαιοκρατία. Λάθος. Είναι αυτό που προκαλεί, το σύστημα που προκαλεί τη συσσόρευση του κεφαλαίου. Το ότι σήμερα ο Bill Gates έχει πλούτο που υπερβαίνει τον πλούτο πλήθους μικρών κρατών και όχι μόνο, δεν οφείλεται στο κεφάλαιο, οφείλεται σε αυτό που επιτρέπει στον Bill Gates, στον όποιον Bill Gates, να συσσωρεύει πλούτο χωρίς να ελέγχεται από τίποτε. Άρα σε αυτόν που θεσμοθέτησε αυτό το οικονομικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον πρόβλημα, ότι την εκμετάλλευση την προκαλεί αυτό το σύστημα που προσφέρει την ιδιοκτησία σε κάποιον και την κοινωνία την στέλνει στον ιδιωτικό της χώρο. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν εγώ συγκροτήσω μία εταιρεία μεταφορών και κάποιος είναι στα χαρτιά, δεν βάζω κεφάλαιο, κάποιος λοιπόν μου ζητήσει να κάνει τη μεταφορά της οικοσκευής του από το ένα σπίτι στο άλλο, θα πάρω οικονομικούς μετανάστες, δεν θα τους δηλώσω, θα ζητήσω και αν καταφέρω θα πάρω περισσότερα χρήματα για τη μεταφορά από ό,τι κλπ. Θα διαπραγματευθώ και με τον, με το καμιόνι που θα τα μεταφέρει. Θα εκμεταλλευτώ κόσμο χωρίς κεφάλαιο. Άρα το είδος του οικονομικού συστήματος μετράει. Τι μας διδάσκει λοιπόν η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Μας διδάσκει ότι εάν θέλουμε να δούμε συνολικά τον κόσμο με εξαίρεση την δεσποτεία, τη φεουδαρχία, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο παρελθόν, εκεί που αναδείχθηκε για πρώτη φορά αυτό που αποτελεί κοινωνίες με ελευθερία, δηλαδή ο ανθρωποκεντρισμός. Με ανθρωποκεντρισμό ορίζουμε τις κοινωνίες με ελευθερία. Και ο μοναδικός κόσμος που στην ιστορία αναδείχθηκε με όρους ανθρωποκεντρικούς είναι ο ελληνικός κόσμος. Ο ελληνικός κόσμος δεν είναι ένα κράτος έθνος, δεν είναι ένας κοινός λαός. Συγκροτήθηκε ως κόσμο σύστημα. Το αντίστοιχο για να συγκριθεί ο ελληνικός κόσμος με την νεότερη εποχή είναι το σύνολο του πλανήτη. Υπάρχουν δύο διαφορές όμως εδώ. Η μία διαφορά έχει να κάνει με την κλίμακα. Τότε συγκροτήθηκε και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό που θα πω στη συνέχεια. Συγκροτήθηκε με βάση τη μικρή κλίμακα της πόλης. Άρα με ένα επικοινωνιακό σύστημα που, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, μπορεί κάποιος που έχει τη φωνή του στέντορος, μια δυνατή φωνή, να απευθυνθεί, όπως κάνουμε εμείς τώρα, στο κοινό και να τον ακούσει. Άρα να υπάρξει ένα επικοινωνιακό σύστημα που επιτρέπει στην κοινωνία να γίνει μέρος του πολιτικού συστήματος και να συναποφασίζει. Η κλίμακα λοιπόν. Αλλά υπάρχει η σημερινή κλίμακα, είναι η μεγαλειώδης εκείνη η κλίμακα που κινητοποιεί τις φυσικές επιστήμες και παράγει αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην τεχνολογία, στη γνώση του σύμπαντος και όλα τα άλλα. Απ' την άλλη όμως η εποχή μας βρίσκεται στο σπαργανώδες στάδιο της πρώιμης μόλις μεταφεουδαλικής εποχής. Και όπως είπαμε, δεν μπορεί να γεννηθεί κανείς στο στάδιο της ωριμότητας. Γεννιέται στο πρώτο στάδιο και εξελίσσεται στα διαδοχικά. Δεν μπορεί, επειδή θαυμάζει κάποιο μικρό παιδί τον μπαμπά του ή τη μαμά του εύνης εξ αποφάσεως, να γίνει 50 χρονών που είναι και εκείνος. Θα πάει σταδιακά και θα οριμάσει σταδιακά. Το ίδιο συμβαίνει και με την παρατήρηση, αυτό που μας λένε τη θεωρία των πραγμάτων. Εάν κάθεται κανείς στο μπαλκόνι της μερικότητάς του, την πόλη θα τη δει μόνο στη γειτονιά του. Πρέπει επομένως να ανέβει ψηλά με ελικόπτερο και να δει το σύνολο της πόλης. Αυτό είναι η κοσμοϊστορία σε σχέση με την μερική ιστορία. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν μας επιτρέπει να δούμε πανοραμικά την ανθρώπινη εξέλιξη, διότι αποτελεί μια ενότητα

επίσης αντιστοιχεί στην περίοδο μεταξύ των νομοθετών 7ου αιώνα π.Χ. και των κοινωνικών επαναστάσεων τέλος του 7ου και αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., όπου εκεί τέθηκε η έννοια του κράτους δικαίου, της κοινωνικής πρόνοιας, της ριζοσπαστικής επίλυσης με βάση την ισομοιρία, ισοδιανομή της γης κλπ. Και βεβαίως της εκλόγιμης μοναρχίας αρχικά, ώσπου να εξελιχθεί στη συνέχεια σε άλλο πολιτικό σύστημα. Μας δείχνει λοιπόν αυτός ο κόσμος πώς εξελίσσεται η οικονομία, το οικονομικό σύστημα και η πολιτική. Τι διδάσκει εν τέλει? Ότι η αντιλογία ή η αντιμαχία μεταξύ οικονομικής ιδιοκτησίας, όχι κεφαλαίου, και κοινωνίας αναπτύσσεται για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες ισορροπίες υπέρ του ηγεμόνα ή υπέρ της ελευθερίας μέσα σε ένα πλαίσιο όπου διαιτητεύει η πολιτική. Όσο η κοινωνία στριμώχνεται, σκεφτείτε σήμερα, όταν βλέπετε τεράστια συσσόρευση κεφαλαίου σε ολίγους, σημαίνει ότι η κοινωνία χάνει, διότι από αυτήν αντλείται αυτός ο πλούτος και δεν επιμερίζεται. Τόσο η κοινωνία εισέρχεται στην πολιτική ολοένα και περισσότερο για να μπορέσει να ισοσταθμίσει. Με άλλα λόγια, αυτό το παρακολουθούμε στον ελληνικό κόσμο. Από την εκλόγιμη μοναρχία που διαδηλώνουν, φωνάζουν, διεκδικούν κοινωνικά ζητήματα, αφού βλέπουν ότι αυτονομείται η εξουσία και δεν εξαρτάται από την οικονομία και δεν σκέφτεται αυτόν που τον ψήφισε, τι κάνει? Επιδιώκει να μπει στο πολιτικό σύστημα. Κάντε μια προβολή σκέψη σήμερα. Ποιο θα ήταν το μείγμα της οικονομικής πολιτικής, της αναδιανομής του οικονομικού προϊόντος, άρα του δημοσιονομικού συστήματος, εάν αντί να αποφασίζει η Βουλή και ο Πρωθυπουργός σε όλες τις χώρες του κόσμου, έπρεπε το μείγμα αυτό της πολιτικής που σκέφτονται να το θέσουν στην αποδοχή της κοινωνίας, χωρίς διάλογο, με ένα δημοσκοπικό δήμο. Το μείγμα της πολιτικής θα ήταν το ίδιο, ή για να ικανοποιηθεί η κοινωνία θα έπρεπε να της δώσει και άλλες παροχές? Εδώ μπαίνουμε σε πολλά ζητήματα που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε σήμερα, όπως την έννοια του αγαθού και τι συγκροτεί αγαθό. Την έννοια του αγαθού δεν είναι μόνο το υλικό αγαθό, είναι το πολιτικό αγαθό, είναι το πολιτισμικό αγαθό και πάρα πολλά άλλα, όπως επίσης και την έννοια της αυθονίας ή της σπανιότητας των αγαθών, που είναι και αντικειμενική, το παραγόμενο αποτέλεσμα των προϊόντων, ή που είναι και υποκειμενική, τι θέλουμε, τι διεκδικούμε. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί στον ελληνικό κόσμο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνοντας την διδακτορική μου διατριβή, το λέω για λόγους ιστορικότητας, ήταν αφιερωμένη στον Αριστοτέλη. Η αρχή της διαπραγμάτευσης ήταν η έννοια του αγαθού και η έννοια της αυθονίας, η διαλεκτική της σχέση μεταξύ αυθονίας και σπανιότητας των αγαθών. Πράγμα που οδηγεί σε διαφορετικές ιδέες της δικαιοσύνης, άρα σε διαφορετικά κατ' επέκταση οικονομικά και πολιτικά συστήματα. Γιατί όταν φτάνουμε στη δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, η δημοκρατία δεν καταργεί την ατομική ιδιοκτησία, το επιχειρήν. Η δημοκρατία δεν καταργεί το κέρδος, όμως έρχεται, ούτε οικειοποιείται την ιδιοκτησία. Έρχεται όμως να αποφασίσει εκείνη για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή του πλούτου, ο Δήμος. Και εκεί έχουμε το δεύτερο οικονομικό σύστημα που απαντάμε, γιατί το πρώτο ήταν αυτό που έχουμε σήμερα. Ποιο είναι το δεύτερο οικονομικό σύστημα? Αυτό που οδηγεί στην κοινωνία της χόλης, του ελεύθερου χρόνου, της απελευθέρωσης δηλαδή από δύο πράγματα. Πρώτον, από τους καταναγκασμούς της φύσης, άρα την ανάγκη της εργασίας,

της καθεαυτής, της οικονομικής εργασίας και δεύτερον και το κυριότερο της εξαρτημένης εργασίας. Άρα υπησέρχεται η κοινωνική ελευθερία και όχι μόνο η ατομική στη δημοκρατία, αλλά και κάτι άλλο. Θέτει το ερώτημα, αφού εξέρχεται της οικονομικής παραγωγής ο πολίτης, πώς θα παραχθεί το προϊόν, πώς θα δουλέψει η οικονομία, η παραγωγή και πώς θα ζήσει αυτός. Το μεν ένα ελήθη δια της οικονομικής μετανάστευσης, της δουλείας, το δε άλλο, έτσι εξέπεσε ο πολίτης από την ανάγκη της εργασίας και της εξαρτημένης εργασίας, το δε άλλο δια της συμμετοχής του στην πολιτική και την καθιέρωση της πολιτικής εργασίας και μισθοφορίας. Ο βουλευτής δεν πληρώνεται σήμερα. Λοιπόν, καθιέρωσε τον εκκλησιαστικό και τον ηλιαστικό μισθό. Συμμετέχω, άρα αμείβομαι και επομένως μετέχω στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος διά του πολιτικού μισθού. Πολλοί αξιολογούν αυτό το οικονομικό σύστημα που διακρίνει την πολιτική κοινωνία, κοινωνία των πολιτών, από την οικονομική κοινωνία, την οικονομία των δούλων, ως κάτι το απεχθές. Κανείς δεν θα το υποστήριζε σήμερα, αλλά υπάρχει όμως μία ερμηνεία που πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι η δουλεία, μας το λέει ο Αριστοτέλης αυτό, είναι η εναλλακτική λύση αυτού που έλειπε τότε, της μηχανής, της αυτόματης μηχανής. Όταν διαλογίζεται για την, και υποστηρίζει την αναγκαιότητα της δουλείας, γιατί δι' αυτής μπορεί να φτάσει κανείς με τους όρους της εποχής στη δημοκρατία, λέει, θα πάψει να έχει ανάγκη ο κύριος του δούλου και ο δούλος τον κύριο όταν επικρατήσουν στην κοινωνική ζωή οι αυτόματες μηχανές που τώρα λέγεται ότι τις έχουν στην κοινωνία των θεών. Βεβαίως, στον ελληνικό χρόνο η κατάργηση της δουλείας δεν έγινε με την εισαγωγή της μηχανής, της αυτόματης μηχανής. Αυτό θα επανέλθουμε για να δούμε την αναλογία με το σήμερα, αλλά με την ίδια την εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στο οικονομικό σύστημα. Το επόμενο οικονομικό σύστημα που μας παραδίδει ο ελληνικός κόσμος. Πριν φτάσουμε όμως αυτό, θέλω να κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την δουλεία. Η δουλεία, τουλάχιστον στο δημοκρατικό ελληνικό κόσμο των πόλεων, δεν είναι αυτό που έχουμε αντίληψη σήμερα, ότι συνέβαινε με τις αποικίες στην Αμερική ή με αυτό που συνέβαινε στη Ρώμη ή με τις βαρβαρικές κοινωνίες που ήταν εξ ολοκλήρου δουλοκτητικές κοινωνίες. Ο δούλος είναι, γι' αυτό και τον αποκαλώ όνια δουλεία, είναι ο εργαζόμενος που δεν είναι με συμβατική ενοχική σχέση δηλαδή, αλλά με ιδιοκτησιακή σχέση. Είναι η εφαρμογή της εργασιακής σχέσης που ανάγεται στην χώρα καταγωγής του και όχι στην συμβατική σχέση που έχει να κάνει με τον πολίτη ή τον μέτικο στην δημοκρατία. Ο πολίτης ή ο μέτικος συνύπτε σύμβαση που μπορούσε να την καταγγείλει ο ίδιος. Αυτός που έρχεται ως οικονομικός μετανάστης που με τη θέλησή του ουσιαστικά, όπως μας παραδίδουν οι πηγές, διότι οι συνθήκες της δουλείας στις πόλεις, ιδίως στις δημοκρατικές πόλεις, ήταν απείρως καλύτερες από ό,τι στις δουλοκτητικές κοινωνίες, τις σκηθικές κλπ, έξω από τον ελληνικό κόσμο των πόλεων, ήταν απείρως καλύτερες και προτιμούσαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, οι πηγές μας διδάσκουν ότι ο δούλος μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί να έχει ιδιοκτησία, μπορεί ανάλογα, γιατί υπάρχει κοινωνική στρωμάτωση της δουλείας, μπορεί να είναι και επιχειρηματίας. Ο μεγαλύτερος τραπεζίτης στην Αθήνα ήταν δούλος, Πασίων. Και όχι μόνο εκεί. Υπήρχαν δούλοι που είχαν
οι χωρίς οικούντες, κατοικούντες χωριστά, έδιναν ένα επίδομα στον κύριό τους, τον πολίτη, και αυτοί ζούσαν ως εκατομμυριούχοι για τις συνθήκες της εποχής. Μπορούσαν να έχουν εμπόριο δούλων και να μισθώνουν τους δούλους σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Επομένως, είναι μια άλλη κατάσταση την οποία πρέπει να τη δούμε και με την αξιακή της μορφή, αλλά και με την πραγματολογική της συνθήκη. Γιατί κατηγήθη σταδιακά, άρχισε από τους ελληνιστικούς χρόνους και με την κοιλιά που δημιουργείται στη Ρώμη επανέρχεται προς το τέλος της και ιδίως στο Βυζάντιο η κατάργηση της δουλείας? Διότι εφαρμόστηκε η δημοκρατική αρχή στην οικονομία. Τι σημαίνει εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην οικονομία? Έχουμε πολλά συστήματα εδώ, τα οποία όμως αποκλήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους ιστορικά. Ας πούμε, στο Βυζάντιο είναι οι συντροφίες ή τα συστήματα. Αργότερα στην Τουρκοκρατία είναι πάλι οι συντροφίες, δηλαδή ένα οικονομικό σύστημα δημοκρατικά οργανωμένο που συμπίπτει και με τη δημοκρατία την πολιτική. Είναι μια εξέλιξη πολύ πιο προοδευτική από τη δημοκρατία που γνωρίζουμε της εποχής των Αθηναίων. Η δημοκρατία δεν τελειώνει τον 4ο αιώνα που μας λένε, μετασχηματίζεται και εξελίσσεται και μάλιστα διεισδύει στην οικονομία και γίνεται κυρίαρχη κατάσταση και στην οικονομία και στην πολιτική. Εταιρική οικονομία λοιπόν. Τι σημαίνει εταιρική οικονομία? Ο εργαζόμενος εισέρχεται στο οικονομικό σύστημα και είναι συντελεστής όπως και ο κάτοχος του κεφαλαίου. Με αναλογία, αλλά εισέρχεται μέσα και αποτιμάται η εργασιακή του δύναμη όχι ως μισθωτού αλλά ως κεφαλαιούχου. Το 5, οι ιδραίοι παραδείγματος χάρη στα πλοία τους, αυτά που τα έφτιαχναν οι κουντουριώτες, ήταν 5% συμμετοχή στα κέρδη και τις τιμές και στη διοίκηση των επιχειρήσεων οι ναύτες, ανάλογο ποσοστό, αντίστοιχο ποσοστό οι αξιωματούχοι του πλοίου και άλλο ποσοστό ο κεφαλαιούχος. Αλλά τη διοίκηση του πλοίου την είχαν όλοι. Αυτό σε άλλες περιοχές ενώνεται το οικονομικό με το πολιτικό σύστημα. Έχουμε συντάγματα στην Τουρκοκρατία, έχουμε στο Βυζάντιο που ουσιαστικά, όπως και εκεί που δεν υπάρχει συμβολή του κεφαλαίου, ενώνονται οι κάτοχοι της εργασιακής δύναμης και συναποφασίζουν για το οικονομικό σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι μια νέα πραγματικότητα που κάνει άχρηστη τη δουλεία. Γιατί την κάνει άχρηστη? Διότι το δούλο τον έχει κανείς, είτε έχει ανάγκη τις εργασίες του είτε όχι, και για τον ταΐζει να φροντίζει την υγεία του, την οικογένειά του, την αναπαραγωγή του κλπ. Άρα εδώ υπησέρχεται το συμφέρον, η συνάντηση δηλαδή των αντιπάλων σε ένα κοινό συμφέρον. Ο εργοδότης να μην έχει δούλους βάρος και ο εργαζόμενος να μην είναι σε σχέση εξάρτησης. Έτσι τελειώνει η δουλεία. Απορούν οι ιστορικοί μας γιατί η νομοθεσία του Βυζαντίου δεν περιέχει πρόνοιες για τη δουλεία. Μα γιατί δεν υπάρχει δουλεία? Και εκεί που αποκαλείται κάποιος δούλος, όπως παραδείγματος χάρη η γυναίκα που εργάζεται σε ένα σπίτι, ορίζει την έννοια της εξαρτημένης εργασίας και όχι την έννοια της ιδιοκτησιακά εξαρτημένης εργασίας. Γιατί σήμερα όμως φτάνουμε στο σημείο να ξεκινάμε πάλι από μηδενική αφετηρία και δεν παρέλαβε ο νεότερος κόσμος τη σκυτάλη από εκεί που την παρέδωσε ο ελληνικός κόσμος? Το μυστικό υπάρχει στο γεγονός ότι από το Βυζάντιο μετακενώθηκε προεχόντως στη Δύση και δευτερευόντως στην Ευρωπαϊκή Ανατολή όλο αυτό το σύστημα της οικουμενικής κοσμόπολης. Η κοσμόπολη είναι οι πόλεις που ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο πολιτιακό μόρφωμα, κρατικό μόρφωμα, και που η Μητρόπολη
η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, λειτουργεί εναρμονιστικά, αλλά η εξουσία της τελειώνει στα τείχη των πόλεων. Είναι δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα που εμπεριέχει και την εταιρική οικονομία, σύστημα είπαμε το λέγανε στο Βυζάντιο, συντροφίες το λέγανε αλλού, συντεχνίες το αποκαλούν σήμερα, το οποίο μετακαινώθηκε στη Δύση κυρίως. Ξέρουμε ότι στην Ιταλία, η Ιταλία ήταν εσωτερική υπόθεση του Βυζαντίου και γι' αυτό αναπτύχθηκε με πόλεις και όχι με απολυταρχία. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα κυριαρχούσαν οι πόλεις, αλλά που σε όλη την Ευρώπη μετακαινώθηκε το σύστημα των πόλεων μαζί με την νομισματική οικονομία και η εταιρική οικονομία. Γι' αυτό και δεν έχουμε την ανάπτυξη της δουλείας. Δηλαδή τελειώνει σταδιακά η δουλοπαρικία, φεουδαρχία, αλλά δεν επισέρχεται η δουλεία όπως έγινε στις πόλεις. Γιατί ακριβώς τότε έχουμε την εταιρική οικονομία που στεγάζει τον πολίτη που εργάζεται, τον πολίτη της πόλης. Γι' αυτό και η δουλεία στο νεότερο κόσμο αναπτύχθηκε μεταξύ των αποικιών και όχι στην Ευρωπαϊκή Μήτρα. Και αυτό ακριβώς μας εξηγεί το γεγονός ότι έχουμε μία αναγέννηση με αφετηρία την πόλη και την εταιρική οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η Γαλλική Επανάσταση ήταν επανάσταση των πόλεων και των συντεχνιών, όπως και η λεγόμενη κομμούνα του Παρισιού είναι η πόλη του Παρισιού, συντεταγμένη πολιτιακά, που διεκδικεί μέσω των εταιρικών συσσωματώσεων να αποκτήσει ακριβώς τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά και να αποσύσει και την απολυταρχία στην κορυφή και τη δουλοπαρικία στη βάση. Κέρδισε όμως τη δυναμική αυτή η κεντρική απολυταρχία, η μοναρχία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναπαραγωγή της Βυζαντινής Βασιλείας, αλλά χωρίς να είναι εκλόγιμη, χωρίς να είναι αντιπροσωπευτική, να δίνει λογαριασμό στο Δήμο και στη Σύγκλιτο, αλλά μοναδικά να είναι μία απολυταρχία ιδιοκτησιακού τύπου, η οποία ακριβώς κινήθηκε μεταβατικά για να παραχθεί στο εσωτερικό της αυτό που λέγεται διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός πραγματοποίησε δύο κέρυες σημασίας ρήξεις με τον ελληνικό κόσμο. Ποιες είναι οι δύο ρήξεις? Πρώτα-πρώτα με την κλασική εποχή και με τις έννοιες της κλασικής εποχής. Επέλεξε τη Σπάρτη, όχι την Αθήνα, αλλά επέλεξε να παραλάβει τις έννοιες, να τους βγάλει το περιεχόμενο ή να τους δώσει άλλη αξιολογία και να ορίσει την εποχή της. Έτσι έφτασε το σημείο στο πολιτικό επίπεδο να μιλάει για ταυτολογία της εκλόγιμης μοναρχίας με την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία. Άρα όλοι εμείς σήμερα σκεφτόμαστε ότι εάν εγώ σας πω πως είμαι εναντίον του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, θα σκεφτείτε ότι είμαι υπέρ της Χούντας, αλλά δεν θα σκεφτείτε ότι είμαι υπέρ της δημοκρατίας ή έστω της αντιπροσώπευσης. Δεν υπάρχει. Τα έχουμε όλα σήμερα, μας λέει. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η ίδια η αρχή της ελευθερίας. Έτσι νομιμοποιήθηκε και το οικονομικό σύστημα. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα πέραν αυτών που καθιερώθηκαν στο διαφωτισμό και μάλιστα έχουμε πάει πολύ πίσω. Το ερώτημα είναι, ζούμε στην εποχή της μετάβασης από τη φεουδαρχία στην κατελάχιστον ατομική ελευθερία, δηλαδή στον πρώιμο ανθρωποκεντρισμό, ή είμαστε σε άλλη εποχή? Γιατί η εποχή μας είναι εντελώς άλλη. Η οικονομία έχει αυτονομηθεί από το κράτος, έχει μεταβεί στο σύνολο του κοσμοσυστήματος, δηλαδή στον πλανήτη Γη, χρησιμοποιεί νέα εργαλεία, την τεχνολογία της επικοινωνίας ως έδαφος. Σήμερα επενδύει στην Νέα Υόρκη το μεσημέρι, στο Τόκιο το απόγευμα, στο Λονδίνο και ούτω καθεξής. Αλλά οι κοινωνίες μένουν στο εσωτερικό. Ακούσαμε κάποιους εφάνταστους νεοστοχαστές να μας λένε ότι πρέπει να παγκοσμιοποιηθεί και το εργατικό κίνημα, η κοινωνία της εργασίας, και δημιουργούσαν τα πανηγύρια της Γένοβας,
του Πόρτο

0: την οικονομική χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα δηλαδή που μας λέει ο Max Weber, τους σκότωναν για να μην τους έχουν εμπόδιο στη ζωή τους, δεν τους χρειαζόντουσαν. Σήμερα λέει θα τους αντιμετωπίσουμε αλλιώς, θα τους μεταβάλλουμε σε ζόμπι όπως θα λέγαμε στην καθαρέβουσα, δηλαδή θα τους δίνουμε ένα επίδομα, έχουν αρχίσει σταδιακά να λέει να τους δίνουμε γύρω στα 500 με 700 ευρώ όλους αδιαιρέτως, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι, θα τους ταΐζουμε και με βαρβιτουρικά, θα τους καλλιεργήσουμε και ιδέες, άλλωστε είναι κυρίαρχες, αποδόμησης της συλλογικότητάς μας για να ομφαλοσκοπούμε για το φίλο μας και για τα διάφορα άλλα που αν ήμασταν στη δημοκρατία αυτά θα ήταν αυτονόητα και δεν θα χρειαζόταν να έρθει η εξουσία να μας τα νομοθετήσει, και με αυτόν τον τρόπο εμείς θα είμαστε κυρίαρχοι και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Άρα ζούμε σε ένα ιδεολογικό κλειό αυτή τη στιγμή που τον έχουμε πιστέψει εμείς ως κοινωνίες και που ακριβώς επιτρέπουμε σε αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να είναι απολογούμενοι και υπόλογοι στη βούλησή μας, στη συλλογική μας βούληση, να κάνουν ό,τι θέλουν και να καθορίζουν αυτή τη μοίρα μας αντί για μας. Άρα έχουμε μπροστά μας από την κοσμοστημική γνωσιολογία το αποδεικτικό παράδειγμα των οικονομικών συστημάτων, τον χρόνο τους, πώς από το ένα πηγαίνουμε στο άλλο, τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αξιών, ελευθερίας, σωρευτικό αποτέλεσμα, ατομική, κοινωνική και όχι η μία σύμβατη με την άλλη, και στο επίπεδο της θέσμησής τους που είναι το είδος του οικονομικού και του πολιτικού συστήματος. Συνεπώς, η γνώση αυτή μας τοποθετεί στον πραγματικό μας χρόνο και θα μας επιτρέπει να ξέρουμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας σήμερα και αύριο, άρα την κατεύθυνση της εξέλιξης, και όχι να ματαιοπονούμε προσπαθώντας να τα λύσουμε με τους αξιακούς και θεσμικούς όρους που μας δίδαξαν στην εποχή του λεγόμενου διαφωτισμού, δηλαδή της προτεραιότητας να υποστασιοποιηθεί ο άνθρωπος ως αυθύπαρτη οντότητα, και όχι σε αυτό που συναντάμε σήμερα, δηλαδή της καθολικής καθυπόταξης του ανθρώπου μέσα σε ένα πλαίσιο που ουσιαστικά θα είναι πιο συντριπτικό από αυτό το οποίο ζούσαν οι κοινωνίες στην εποχή της φεουδαρχίας. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω έγινε μια...
0: Ελπίζω δεν σας κούρασα, γιατί από ό,τι είδα τώρα το ρολόι μου διέφυγε ο χρόνος.
1: Όχι.
0: Το κράτησα λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε.
1: Ήταν μεγάλο το μήκος. Τόση δουλειά, πώς θα υποθεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Λοιπόν, δύο άνθρωποι να έρθουν να παίρνουν τα μικρόφωνα. Εδώ. Έλα, Νίκο. Βάλε δύο παιδιά και άλλο ένα από εκεί. Πρέπει να το πατήσεις λίγο. Κάτσε. Για ερωτήσεις από το κοινό. Πρέπει να ακούγεται η ερώτηση. Το πατάω και αυτό και ανήκει αυτό τώρα. Okay. Μέχρι να βρεθεί, υπάρχει κάποιος που να ρωτήσει, μέχρι να αυτοποιηθούμε με τα τηλέφωνα, λέω.
0: Έχω παραδώσει στον αγαπητό μας συνάδελφο, τον κύριο Σταματόπουλο, τρεις πίνακες που δείχνουν ακριβώς την εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Τώρα δεν βλέπετε, απλώς σκούρα χρώματα από πάνω, και σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο νεότερος κόσμος, οι δύο πρώτες μπάρες. Και έχω παραδώσει επίσης, ελπίζω να σας δοθούν, και δύο σχήματα που δείχνουν ακριβώς την εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων και των πολιτικών συστημάτων. Εκεί πρακτικά θα μπορέσετε να τα αποτιμήσετε κάνοντας και αναστοχασμό των όσων είπαμε. Είναι μέρος βιβλίων μου που κάνουν ακριβώς καταγραφή αυτής της γνωσιολογίας για την οποία συζητήσαμε.
1: Θα τα έχουμε μέσα στο υλικό της ημερίδας μαζί με το βίντεο. Θα υπάρχουν και κάποιες διαφάνειες, πρώτες αυτές θα είναι. Λοιπόν, ερωτήσεις.

0: εδώ μπροστά. Ναι. Θα λέμε όνομα και, έτσι, και ιδιότητα, ας πούμε.
1: Καλησπέρα, ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την παρουσίαση σας, κύριε καθηγητά. Μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Χαραμής Ελευθέριος ονομάζομαι. Είμαι εδώ σαν εξωτερικός παρατηρητής στην παρουσίαση. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο και εγώ προσωπικά το έχω σαν προβληματισμό, έτσι. Και με το παράδειγμα αυτό που θέσατε με τον Bill Gates και τον οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, είναι στη θέση κάποιου. Υπερβολικά πλούσιο, να το θέσω κάπως έτσι. Ότι εντάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές ανισότητες, δηλαδή βλέπεις σε άλλες χώρες υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει οικονομικά προβλήματα και βλέπεις και από την άλλη ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ένα πολύ καλό εύρωστο επίπεδο, χωρίς εννοείται να το μεμφόμαστε αυτό και πολλότε μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι είναι δημιουργικοί, όπως εν προκειμένου ο Bill Gates ή παλαιότερα ο Steve Jobs κτλ. Απλώς το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι. Και με έχει προβληματίσει και εμένα. Έτσι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, που αν θυμάμαι καλά, είπατε ότι σε αυτό ευθύνεται το σύστημα όπως έχει φτιαχτεί, δεν είναι θέμα καπιταλισμού κτλ. Ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση, δηλαδή θα μπορούσε, το είχα σκεφτεί εγώ από τη δική μου την πλευρά, έτσι, θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν στον πλούτο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μπει, αλλά αυτό μετά θα δημιουργούσε ενδεχομένως άλλους προβληματισμούς, ότι μήπως αυτό δεν είναι, περιορίζει ελευθερίες κτλ. Να διευκρινίσω ότι και εγώ με τη δική σας άποψη είμαι ότι. Δεν το θεωρώ κάπως, κάτι δεν μου αρέσει, ας πούμε, σε αυτή την τεράστια ανισότητα πολλές φορές. Έτσι. Ήθελα τη γνώμη σας στο διατάφτα, στο ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση για να θεραπευτεί κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
2: Να σας πω, επιχειρήθηκε και στην πόλη κράτος να μπει πλαφόν και απέτυχε. Δηλαδή, το κοινωνικό πρόταγμα, ξεκινώντας από εκεί, αλλά δεν ήταν το μόνο, ο ίδιος ο Σόλων έθεσε πλαφόν, δεν το τήρησε κανείς. Διότι αυτός που είναι ισχυρός επηρεάζει αυτόν που είναι μόνος του στην εξουσία. Τον εξαγοράζει, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται πίσω από τις πόρτες της εξουσίας. Το πλαφόν που επιχειρήθηκε στην πρώτη περίοδο ήταν η ισοδιανομή της γης. Γιατί το εισάζιν έλεγαν μπροστά στην ιδιοκτησία, ισοδυναμεί με το εισάζιν ενώπιον της ελευθερίας. Και αυτό δεν πέτυχε. Πέτυχε το σκοπό του στην περίοδο που προβλήθηκε με τις τυραννικές, όπως λεγόταν, επαναστάσεις, αλλά στη συνέχεια άλλαξε η κατάσταση. Άλλωστε ελέγχει κανείς τον ιδιοκτησιακό πλούτο. Τον χρηματικό πλούτο πώς θα τον ελέγξει. Γι' αυτό και η λύση δόθηκε στην πράξη με την παρέμβαση της ίδιας της κοινωνίας μέσα στο πολιτικό σύστημα, δηλαδή τη μεταβολή της σε θεσμό του πολιτικού συστήματος, ώστε αυτή ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ορίζει τους όρους της οικονομικής δραστηριότητας και της κατανομής του πλούτου. Πρώτος που ξεκινάει είναι ο Σόλων. Μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα και όχι με τη δύναμη της φαντασίας και να τα κατεθέτω τα παραδείγματα για να έχουν και την ιστορική τους τεκμηρίωση. Ο Σόλων λοιπόν τι έκανε. Πρώτα έκανε τη συσάχθεια. Κατήργησε δηλαδή τα δάνεια και συγχρόνως την δανειακή εξάρτηση και συγχρόνως την δέσμευση του σώματος. Μην ξεχνάτε ότι στους νεότερους χρόνους η δέσμευση, δηλαδή η φυλάκιση για χρέη, ίσχυσε μέχρι τη δεκαετία του 70-80, έτσι. Μην νομίσουμε δηλαδή ότι τότε έγινε και σήμερα δεν ίσχυε, αλλά ανεξαρτήτως αυτού προχώρησε σε μια δεύτερη κίνηση για να αποτρέψει στο να επαναληφθεί το φαινόμενο. Αν οι Έλληνες πολέμησαν τους Πέρσες, οι Αθηναίοι πρώτοι, τους πολέμησαν διότι πολεμούσαν για μια πατρίδα που τους θεωρούσε ότι ήταν μέλη και φρόντιζε για αυτούς, φρόντιζαν οι ίδιοι για αυτούς. Άρα το αξιακό και πολιτικό και οικονομικό στοιχείο παίζει ρόλο στην ταυτοτική σήμανση του ανθρώπου. Τι έκανε λοιπόν ο Σόλων, ο οποίος σημειωτέων εκλέχθηκε ως πρόεδρος για ορισμένη θητεία και έκανε επίσης και αυτό που κάνουν και σήμερα οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι, δηλαδή μας το λέει ο Αριστοτέλης και ο Πλούταρχος και οι άλλοι, διαλέγονταν με τις δε κοινωνικές τάξεις, με τους άλλους, αλλά αυτός αποφάσιζε. Ήταν, λέει, διαλλακτής. Λειτουργήσε ως διαλλακτής και όχι με ριζοσπαστικό τρόπο. Η δεύτερη κίνηση λοιπόν ήταν να εισαγάγει το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Δηλαδή να μεταβάλει την κοινωνία ιδιώτη σε θεσμό της πολιτείας, σε δήμο, και να της χορηγήσει τις αρμοδιότητες του εντολέως. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του εντολέως? Το εκλέγειν, το ανακαλύν, εκλέγω για 6 μήνες έως 1 χρόνο έλεγα, αλλά ανακαλούν όταν διαπιστώσουν και στον ενδιάμεσο χρόνο ότι κάτι δεν πάει καλά ή ψήφισαν λάθος, ελέγχουν το ευθύνην στη συνέχεια, απονέμουν ευθύνες. Δεν συζητώ όπως σήμερα εάν είναι κακουργηματική ή θελημένη η βλάβη. Η βλάβη στην πολιτική δεν εξετάζεται εξ επόψεως βούλησης ή όχι, εξετάζεται υπό το πρίσμα της βλάβης. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι το ίδιο αδίκημα στην πολιτική τιμωρείται πολύ αυστηρότερα από ότι το ίδιο αδίκημα στην ιδιωτική ζωή, διότι στην πολιτική βλάπτει πολλούς, ενώ στην ιδιωτική ζωή βλάπτει έναν, ολίγους. Άρα το ευθύνην και βεβαίως το καθορίζει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής που θα ακολουθήσει ο εντολοδόχος. Αυτό το σύστημα ορίζει την έννοια της αντιπροσώπευσης, το οποίο και αυτό απέτυχε, γιατί είναι ένα μεταβατικό σύστημα, γέφυρα που το τραβάει ο καθένας προς την πλευρά του, και έτσι έρχεται ο Κλισθένης και καθιερώνει τη δημοκρατία. Γιατί καθιερώνει τη δημοκρατία? Διότι ήδη η οικονομική ιδιοκτησία είχε ανέβει πολύ ψηλά σε ισχύ και δεν μπορούσε η κοινωνία ιδιώτης να την αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της οικονομικής αναδιανομής, που εφ' εξής, όπως ξέρουμε, ενδιαφέρει τις κοινωνίες, δεν λύνεται με πλαφόν, αλλά λύνεται μέσα από την διαιτησία σε πρώτη φάση, προσομοίωση δηλαδή αντιπροσώπευσης, που θα φέρνει την κοινωνία, θέλουν δεν θέλουν, ως διαιτητή, και θα καθορίζει το πλαίσιο του πολιτεύεστε, του πολιτικού. Αν θυμάμαι καλά, σας είπα κάποια στιγμή ότι ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα μιας δημοσιονομικής πολιτικής, τι θα πληρώνει ποιος, εάν έπρεπε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που προτείνεται και ψηφίζεται από μια κυβέρνηση, έπρεπε να το υιοθετήσει με μια ψήφο που είναι εύκολη με το δημοσκοπικό δήμο σήμερα, δεν χρειάζεται να προσφύγουμε σε εκλογές και δαπάνες τέτοιες, μια κοινωνία.
3: Δημοσκόπηση.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν καταχράζω το χρόνο σας, και μία διευκρίνηση περαιτέρω μπορώ να ζητήσω. Θα συμφωνήσετε περαιτέρω σε αυτό που, και σας ευχαριστώ ξαναλέω, γιατί όντως, γιατί πάλι δίνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική, ότι ακόμη και αν μπουν κάποιοι τέτοιοι εντός εγώ κανονισμοί σε μια χώρα, νομίζω ότι το λογικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι, για να δουλέψει, να υπάρχει και μια συνεννόηση μεταξύ των κρατών. Δηλαδή, τι εννοώ, έτσι? Επειδή το είπατε πολύ σωστά, κάποιος που έχει την ισχύ, έτσι, πέραν το ότι μπορεί να επηρεάσει την πολιτική βούληση σε μια χώρα, αν σε αυτή τη χώρα αισθανθεί ότι τον περιορίζει, μπορεί να πάει και να εξασκήσει την ίδια δραστηριότητα, να συσσωρεύσει πλούτο ενδεχομένως σε κάποια άλλη. Να θυμίσω λίγο το παράδειγμα με τις ναυτιλιακές εταιρείες, που πριν από κάποια χρόνια είχαν προσπαθήσει να μπουν κάποιοι περιορισμοί, και ακουγόταν το γνωστό από τους εφοπλιστές: θα πάρω τα καράβια μου, θα τα πάω, εφόσον δεν έχει και αντικείμενο δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο μάλλον. Οπότε αυτό ήθελα λίγο τη γνώμη σας. Συμφωνείτε ότι ουσιαστικά αυτό για να δουλέψει θα πρέπει να είναι όχι μόνο πολιτική μιας χώρας ή 2-3, θα πρέπει να υπάρξει και μια διακρατική συνεννόηση, σε ένα ουτοπικό βέβαια πάντα σενάριο που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
2: Συμφωνώ απόλυτα, το έχω άλλωστε διατυπώσει πολλές φορές. Όπως η δυναμική των πραγμάτων αφορά το σύνολο κοσμοσύστημα, όχι κάποιον. Υπάρχουν κάποιες χώρες πρωτοπόρες και υπάρχουν που υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες, αλλά είναι και πιο όριμες εξελικτικά οι κοινωνίες, και υπάρχουν και άλλες που ακολουθούν. Όπως το οικονομικό σύστημα έχει ελευθερωθεί πια, αποδεσμευθεί από τα κράτη, και χρησιμοποιώντας τεχνολογία της επικοινωνίας έχει μεταβεί στον πλανήτη Γη, άρα και το αντίστοιχο κίνημα θα πρέπει να είναι εντός των κρατών, αλλά με όρους παγκοσμιότητας. Θέλω να διευκρινίσω κάτι εδώ που ίσως μου διέφυγε στην πορεία, θα το πω με πολύ συντομία. Όταν μελετούσα η θεωρία των επαναστάσεων στον Αριστοτέλη, 1975 δημοσιεύθηκε, την δουλεία, είχα τότε μιλήσει για τη σημασία της τεχνολογίας η οποία ερχόταν και για το οικονομικό και για το πολιτικό σύστημα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει το ανάλογο που περιέγραψα στην πόλη. Σε δύο επίπεδα έρχεται σήμερα η τεχνολογία να συμβάλλει. Πρώτον, δημιουργεί το έδαφος, είναι περισσότερα τα στάδια, αλλά το λέω με συντομία, δημιουργεί το έδαφος πάνω στο οποίο θα κινηθεί και κινείται ήδη η οικονομία, το οικονομικό σύστημα. Γι' αυτό έγινε παγκόσμιο. Η τεχνολογία όμως της επικοινωνίας έχει και μια άλλη διάσταση που επιδρά στη σχέση εργασίας και οικονομικής ιδιοκτησίας. Από τότε είχα αναγγείλει την μεταμόρφωση της εργασίας σε εργασία εμπόρευμα. Από σχέση δηλαδή δημοσίου δικαίου που προστατεύεται από δικαιώματα σε μία σχέση που λειτουργεί κατά τον τρόπο που λειτουργεί το οποιοδήποτε αγαθό ή το μάτα που πουλιέται αν υπάρχει έλλειψη ή πλεονάζουσα προσφορά. Αυτό ήδη το ζούμε όπως ξέρετε και δεν το ζούμε μόνο στην οικονομική μετανάστευση αλλά και στο επίπεδο της πολιτιωτικής εργασίας, της εργασίας του πολίτη. Οι ίδιες οι συνθήκες της οικονομικής μετανάστευσης τις συναντάμε και τότε και σήμερα. Η απόρριψη της εργασίας. Για σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 1975, θα έλεγα μάλιστα ότι το ζήτημα της δουλείας το είχα κάνει με την διπλωματική εργασία το 1973. Η συμβολή στην απόρριψη της εργασίας του πολίτη. Σήμερα είναι η τεχνολογία, μας το είπε ο Αριστοτέλης. Η απόρριψη της εργασίας πώς θα εξοικονομηθεί και στο επίπεδο της παραγωγής και στο επίπεδο της οικονομικής απολαβής αυτού ο οποίος θα έχει την ανεργία στην πλάτη του, την αεργία τελικά. Και εδώ ακριβώς οι άλλοι κάνουν ήδη σχέδια όπως σας είπα, αλλά η λύση δεν θα δοθεί με τα σχέδια αυτά, διότι ο άνθρωπος δεν θα καταλήξει να γίνει πρόβατο και υποκείμενο της τεχνολογίας, όποια και να είναι αυτή. Θα την ελέγξει και ο έλεγχος της τεχνολογίας θα γίνει μέσω της μεταβολής του πολιτικού συστήματος, ποιος καθορίζει τους κανόνες. Άρα λοιπόν έχουμε την τεχνολογία που είναι το όχημα, το έδαφος της οικονομίας και γι' αυτό διαφεύγει σήμερα. Της μεταμόρφωσης της σχέσης οικονομίας και οικονομικής ιδιοκτησίας και εργασίας που οδηγεί και στην μεταμόρφωση της σχέσης αλλά και στην απόρριψη της εργασίας και στη συνέχεια στην επίλυση του ερωτήματος πώς θα ζήσει αυτός που είναι στην αεργία και πώς θα κινηθεί η οικονομική μηχανή. Αυτό, σε αυτό το ζήτημα θα απαντήσει η μεταβολή του πολιτικού συστήματος. Άρα η απόφαση της κοινωνίας για την οικονομική αναδιανομή και πώς θα κατανεμηθεί στον πληθυσμό είτε εργάζεται είτε όχι και όχι στην απόφαση κάποιων που χρησιμοποιούν το επίδομα ανεργίας σήμερα ή που θα το χρησιμοποιήσουν αργότερα σε συνδυασμό με άλλα ζητήματα για να είναι στη θέση που είναι χωρίς να αλλάξουν τα πράγματα θεσμικά. Άρα η τεχνολογία της επικοινωνίας θα αποτελέσει και το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί πολιτικά ο Δήμος. Με άλλα λόγια θα θεσμηθεί η κοινωνία και εκεί θα διαμορφώσει τους όρους μεταξύ της κοινωνίας Δήμου με την πολιτική.
0: Ευχαριστούμε. Άλλος ερώτηση. Βλέπω κρατάτε πολλές σημειώσεις, ε.
2: Εάν μπείτε,
4: γράφουν εδώ.
2: Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα που βλέπετε εδώ και γράφετε αναλόγως τη λέξη στην αναζήτηση, θα βρείτε πολλά πράγματα, διότι είναι πλέον των 2.000 δημοσιεύσεων σε γραπτό κείμενο ή σε βίντεο ή σε άλλου είδους αποτίμηση, εν πάση περιπτώσει, των όσων λέμε.
0: Είναι σημαντικό για αυτούς που κάνουν τις διπλωματικές εργασίες. Λοιπόν, ποιος θέλει να ρωτήσει?
5: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κολιού Αλσά. Είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Αναφερθήκατε πριν λίγο στην ερώτηση που σας έκανε ο προηγούμενος κύριος σχετικά με την ανισότητα που υπάρχει, ότι ένας καλός τρόπος είναι δημοσκοπικά στις κοινωνίες. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά όταν δίνεται αυτό το δικαίωμα στην κοινωνία να εκφέρει άποψη μέσω μιας δημοσκόπησης, αλλά την απόφαση την παίρνει στο τέλος αυτός που την κάνει, δηλαδή λίγοι. Στην Ελλάδα το 2015, δεν ξέρω αν μπορώ να το... να είναι συνώνυμο αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, το 2015 έγινε ένα δημοψήφισμα. Ο λαός έβγαλε ένα αποτέλεσμα που στην πράξη, στην ουσία, δεν εφαρμόστηκε. Ενώ άλλο, την απόφαση στην ουσία την πήραν λίγοι. Άρα, πρακτικά, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δίνοντας το δικαίωμα?
2: Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αλλά έχει και μία πάρα πολύ καλή απάντηση. Η υπόθεση του δημοψηφίσματος είναι πολύ χαρακτηριστική. Υπήρξε κύρωση για αυτόν που παρέβη την απόφαση της κοινωνίας με το δημοψήφισμα?
5: Όχι, δεν υπήρξε.
2: Προβλέπεται κύρωση? Όχι.
5: Προφανώς όχι.
2: Άρα, τι σημαίνει? Ότι όταν λέμε το παράδειγμα, το δημοψήφισμα δεν είναι μέρος ούτε της αντιπροσώπευσης ούτε της δημοκρατίας. Το έχω χαρακτηρίσει ως το φερετζέ της ολιγαρχίας, διότι άλλοι αποφασίζουν, είτε κυβερνήσεις, είτε κόμματα, είτε ομάδες συμφερόντων. Αλλά η κοινωνία δεν είναι διαρκής θεσμός. Για να είναι δήμος πρέπει να είναι καθημερινός θεσμός. Μην το βλέπετε σήμερα, δείτε το προοπτικά. Σήμερα αν σας ρωτήσω αν θέλετε να γίνει δήμος, οι περισσότεροι θα αισθανθείτε απέχθεια προς αυτή την κοινωνία που δεν ξέρει να αποφασίζει και αποφασίζει με διαφορετικό τρόπο. Ο άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά ως άτομο και διαφορετικά ως συλλογικότητα. Και για τη συλλογικότητα μιλάω. Όταν επικαλούμε, δεν θα είναι η λύση του μέλλοντος, γιατί όπως είπα, ο Δήμος, άρα η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία θα οικοδομηθούν στο επίπεδο της τεχνολογίας της επικοινωνίας με την τεχνική νοημοσύνη και όλα αυτά. Αλλά έως να φτάσουμε εκεί, για να προκαλέσω, όχι γιατί δεν είναι εφικτό, αλλά για να προκαλέσω αυτούς οι οποίοι αντιτείνουν ότι ζούμε στη δημοκρατία, λέω, έχω εισαγάγει την έννοια του δημοσκοπικού δήμου, ο οποίος μπορεί να είναι δημιουργικός ή στατικός. Όταν μιλάμε όμως για δημοσκοπικό δήμο, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένας δημόσιος θεσμός που θα λειτουργεί με επιστημονικούς όρους και όπως έχει αποδειχθεί αποδίδει το 100% της άποψης της κοινωνίας τη στιγμή που ερωτάται το δείγμα. Και εννοείται ότι αν θα εφαρμόζονταν ο θεσμός του δημοσκοπικού δήμου, θα προηγείτο ότι και στη δημοκρατία η διαβούλευση θα κατατίθενταν τα στοιχεία, να ενημερωθεί η κοινωνία τι συμφέρει, ποιες είναι οι λύσεις κλπ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ακούμε συχνά να λένε δεν κυβερνώ με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τις λατρεύουν τις δημοσκοπήσεις, αλλά τις χειραγωγούν. Δηλαδή θα ρωτήσουν πόσο

0: Δημοψήφισμα να κάνει λάθος ή να μην είναι εντελώς πληροφορημένη για το θέμα το οποίο ψηφίζει. Αυτό το ανέφερε ο καθηγητής, ότι αυτό για να λειτουργήσει σωστά το δημοσκοπικό, όπως το λένε οι καθηγητές, θα πρέπει να υπάρχει σωστή πληροφόρηση των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
1: Τι να πω τώρα. Πρώτα-πρώτα επικαλεστήκατε την άμεση δημοκρατία. Είστε έμεσος ή άμεσος άνθρωπος? Θα μπορούσατε να είστε έμεση ή άμεση έγκυος ως γυναίκα?
2: Μα πώς θα μπορούσε να
1: κυβερνηθεί
2: το πράγμα?
1: Αφήστε, ας πιάσουμε την ορολογία πρώτα. Τα πράγματα ή είναι ή δεν είναι. Υπάρχει τρόπος έμεσος να μιλήσουμε για πράγματα ή άμεσος, αλλά τα πράγματα είναι ή δεν είναι. Το μεγάλο αυτό κόλπο ιδεολογικό του να μιλάνε για άμεση και έμεση δημοκρατία σημαίνει ότι ο επιθετικός προσδιορισμός καταργεί την κυρίως έννοια. Και μίλησαν για άμεση και έμεση για να ταξινομήσουν στις δημοκρατίες και την εκλόγιμη μοναρχία, το μοναδικό σήμερα πολιτικό σύστημα που υπάρχει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είπα ότι το δημοψήφισμα είναι ο φερετζές της δημοκρατίας, της ολιγαρχίας. Γιατί? Γιατί όπως και οι εκλογές αποφασίζεται από άλλους, αλλά δεν, η κοινωνία δεν είναι θεσμός της πολιτείας. Την καλούμε όποτε και αν κρίνουμε εμείς. Είπατε όμως το σπουδαιότερο. Δικαιολογήσατε ότι δικαίως το Σύνταγμα δεν προβλέπει την υποχρεωτικότητα του δημοψηφίσματος, δηλαδή της έκφρασης, της βούλησης μιας κοινωνίας. Οποιοδήποτε. Μα το ίδιο το Σύνταγμα απαγορεύει παραδείγματα. Ακούστε λίγο. Το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψηφίσματα για δημοσιονομικά ζητήματα. Το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψηφίσματα πολλά άλλα για εθνικά ζητήματα κλπ. Ερώτηση. Γιατί επιτρέπει στο βουλευτή, στη Βουλή, να αποφασίζει για τον εαυτό του για δημοσιονομικά ζητήματα, να αυξάνει το μισθό του όσο θέλει, τις άλλες απολαβές του, να μην φορολογείται και δεν επιτρέπει στην κοινωνία? Πάμε λίγο παρακάτω. Είπατε ότι μπορεί να ασφάλει η κοινωνία. Ο ένας μπορεί να ασφάλει? Ποιος μπορεί να ασφάλει περισσότερο, ο ένας ή η κοινωνία? Εκτός αν θεωρείτε ότι αυτοί που εκλέγονται πρωθυπουργοί στον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα κατέχουν το τεκμήριο της αριστείας και έχουν όλες τις προϋποθέσεις και την καλή βούληση να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, ό,τι πιο κατώτερο υπάρχει στον παγκόσμιο χάρτη αναδεικνύεται εκεί, γιατί έτσι μόνον πρέπει να λειτουργήσει και μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα που υπάρχει. Να προσθέσω και κάτι. Ποιος έχει δικαίωμα να καταστρέψει τον εαυτό του, την κοινωνία? Αν την καταστρέψει, αν κάνει λάθος η κοινωνία, δικαίωμά της. Αυτή είναι ο λόγος ύπαρξης και της πολιτικής και της οικονομίας και όλων. Αν δεν υπάρχει ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει και η ελληνική πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη. Αυτός που είναι ο αυθέντης της ύπαρξης των άλλων ή ο άλλος που έχει ως σκοπό και προορισμό να υπηρετήσει κάποια συμφέροντα? Αλλά δεν χρειάζεται να σας πω όλα αυτά. Αρκεί να επαναλάβω αυτό που μας λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος ζει τη δημοκρατία και έχει ζήσει και τα άλλα πολιτικά συστήματα, που διαλογιζόμενος ως προς το ποιος μπορεί να αποφασίσει ορθότερα για το κοινό συμφέρον, καταλήγει ότι είναι η πολλή, ο Δήμος, η πλειοψηφία και όχι ο ένας ή ο λίγοι. Πρώτον, διότι ο ένας μπορεί να εξαγοραστεί ή να υπηρετήσει ειδικότερα συμφέροντα. Δεύτερον, διότι

0: μοιράζεται αντιλήψεις οι οποίες έχουν και ιδεολογικό στίγμα. Τρίτον, διότι η κοινή βούληση είναι πιο κοντά στα συμφέροντα των πολλών από ότι είναι η αντίληψη του ενός που είναι εκεί που βρίσκεται. Θα σας το πω και με ένα παράδειγμα μέσα από μία μελέτη που έχω κάνει, διεξαγάγει από το 12ετής ήταν, πότε δεν θυμάμαι πότε ξεκινάει, αλλά τελείωνε το 2010. Με αυτές τις δημοσκοπήσεις, προσέξτε, και με την μη ενημέρωση όπως είπατε, εκτός αν νομίζετε ότι οι υπουργοί και οι πολιτικοί έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση από ότι η κοινωνία, εάν το συμπέρασμά μου ήταν ότι εάν είχαν ακολουθηθεί οι πολιτικές που υπεδείκνυε με τις δημοσκοπήσεις αυτές η κοινωνία, δεν θα είχαμε φτάσει στη χρεοκοπία και στη συνέχεια στην παράδοση της χώρας στους δανειστές. Άρα υπάρχει μια τεράστια απόκληση μεταξύ του πολιτεύεσθε του πολιτικού και των αντιλήψεων της κοινωνίας. Πρέπει να βρίσκονται κοντά, να συναντιέται η πολιτική με την κοινωνία. Δεν είναι νοητό να πιστεύουμε ότι η κοινωνία μπορεί να κάνει λάθος και γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε, αλλά ο πολιτικός δεν θα κάνει λάθος ο ένας και τον εμπιστευόμαστε. Ποιος μας λέει ότι ο ένας δεν εκτελεί εντολές άλλων κρατών, άλλων συμφερόντων και που προσπαθεί με τα μέσα ενημέρωσης που τα γεμίζει χρήμα να φτιάξει την εικόνα του και να περάσει την κατεύθυνση που κάνει στην κοινωνία. Προσέξτε, το είπα κάποια στιγμή, η απόφαση της κοινωνίας, της συλλογικότητας, άρα και της πλειοψηφίας, δεν είναι το άθροισμα των απόψεων ενός εκάστου. Το λέει ο Χριστοτέλης, επαναλαμβάνω. Είναι το καταστάλαγμα μιας διαδικασίας που από την ατομική άποψη ενός εκάστου επομένως καταλήγει στη συμπίκνωση, στη σοφία μιας άλλης απόφασης ή δύο ή τριών με τις οποίες θα διαιτητεύσει η πλειοψηφία για το ποια θα επικρατήσει. Εάν δεν εμπιστευόμαστε την κοινωνία, τότε ας μη διερωτόμαστε γιατί διαχειρός των πρωθυπουργών και των προέδρων του κόσμου συσσωρεύεται τόσο πλούτος, τόση ανισότητα μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες τώρα και τόση φτώχεια και συγκρούσεις στον κόσμο όλων. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα.
1: Εξάλλου, να συμπληρώσω αν θέλετε, ούτε στην επιστήμη δεχόμαστε την αυθεντία. Γιατί ο πολιτικός είναι αυθεντία?
0: Ναι, αλλά ο Μαξ Βέμπερ αυτό που μας διδάσκει είναι το χάρισμα.
1: Ορίστε.
0: Ποιο είναι το χάρισμα, αλήθεια?
1: Η επιφύτηση.
0: Το χάρισμα είναι η αυθεντία που δημιουργεί κάποιος όταν είναι απόμακρος από τα μάτια της κοινωνίας και λειτουργεί με μυθικούς όρους ως Θεός. Τον θέλουμε κοντά τον ηγέτη για να συνομιλεί μαζί μας και να μας ακούει και να εκπληρώνει αυτό για το οποίο υπάρχει, το συμφέρον μας και όχι το συμφέρον του ή το συμφέρον των ομάδων. Και αυτό μόνο μέσα από ένα αντίστοιχο πολιτικό σύστημα μπορεί να υπάρξει, και όχι μόνο αυτό το οποίο προβλέπει στο Σύνταγμα ότι καλεί σε δημοψήφισμα έστω, αλλά όμως του λέει μπορείς και να μην το ακούσεις. Και τότε γιατί το κάνει?
1: Νίκο, επόμενη ερώτηση.
2: Καλησπέρα. Παπαδοπούλου Δέσποινα ονομάζομαι. Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την υπέροχη ανάλυση που μας κάνατε. Ήταν πολύ κατατοπιστική πάνω στα οικονομικά συστήματα και στην ελευθερία. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης και τον καθηγητή μας, τον Σταματόπουλο τον Θεόδωρο, για την πολύτιμη συνδρομή του στην ανάδειξη του έργου σας και το χώρο και τη φωνή που μας δίνει σε ανθρώπους σαν και εσάς που μας εμπνέουν και μας βοηθούν να συνεχίσουμε το ερευνητικό μας έργο. Ήθελα να πω ότι εγώ συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις σας. Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία σας, γιατί είχα τη μεταπτυχιακή μου πάνω με θέμα πολιτική πολιτιότητα και εργασία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Και ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε από την ατομική ελευθερία να φτάσουμε στην καθολική ή από την ατελή πολιτιότητα που αναφέρεται στα βιβλία σας να φτάσουμε στην πλήρη. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε?
0: Προσέξτε, όπως θα έχετε διαπιστώσει στο έργο μου, εισάγω την έννοια της ανάγκης, το δίκαιο της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης ανάγεται στις πραγματικές συνθήκες των συσχετισμών που επιβάλλουν να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε σκέψεις, να κάνουμε δεύτερες σκέψεις για το πώς θα μπορέσουμε να ανταπαξέλθουμε στη ζωή μας, στις κοινωνίες που ζούμε. Αυτό σημαίνει για τις τωρινές συνθήκες να πραγματοποιήσουμε πρώτα απ' όλα μία επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Να ξέρουμε τι είναι το πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι θα ξέρουμε τι δεν είναι. Να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, γιατί έτσι θα ξέρουμε αν μπορούμε μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες να λύσουμε τα προβλήματά μας ή να στοχαστούμε με βάση την επόμενη μέρα. Να γνωρίζουμε επομένως πώς θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη αν θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα, γιατί αν κινούμαστε στα τυφλά μπορεί να φτάσουμε στην Κρήτη και να πέσουμε στη θάλασσα. Επομένως η γνώση είναι το πρώτο. Αλλά θα μου πείτε, εγώ και όσοι είμαστε εδώ μέσα θα προχωρήσουμε να μάθουμε αυτά τα πράγματα. Και μετά, λοιπόν, το δεύτερο στάδιο δεν θα είναι να πραγματοποιήσουμε αύριο το πρωί τη μετάβαση, αλλά να ξέρουμε τον χρόνο των οικονομικών και πολιτικών συστημάτων. Ο χρόνος δεν είναι μια διατεταγμένη υπόθεση που εναπόκειται στη φαντασία. Δηλαδή, εάν τώρα όπως είμαστε εδώ συμφωνήσουμε ότι πρέπει να πάμε στη δημοκρατία ή στην δημοκρατική εφαρμογή στο οικονομικό σύστημα και κατέβουμε στην Αθήνα, μπορεί να γίνουμε και περίγελος. Παράξενο θέαμα, από πού ήρθαν αυτοί? Δεν θα μας ακούσει κανείς. Διαδηλώνουμε όπως ξέρουμε για την εργασία, για να βρούμε εργασία, για να υπογράψουμε τη δουλεία μας. Εάν ξυπνούσε όμως ένας Έλληνας του 5ου ή του 4ου αιώνα, θα μας λυπούνταν που είμαστε δούλοι, έτσι θα μας έλεγε, δούλοι πολιτικά, δούλοι κοινωνικά και σε μεγάλο βαθμό και στην ατομική μας ζωή. Αλλά εμείς όμως αυτό ζούμε, το αξιακό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό που διδάσκουμε εδώ δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα ή χθες ή αύριο το πρωί. Είναι πρώτα-πρώτα στο επίπεδο της γνώσης. Θέλουμε να νομίζουμε ότι ζούμε την επιστήμη διακινώντας ιδεολογία ή θέλουμε να έχουμε επιστήμη που εδράζεται στη γνώση? Το πρώτο είναι αυτό, γιατί είμαστε σε αμφιθέατρο πανεπιστημιακό, άρα μας ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα η γνώση. Και μετά τη γνώση, όταν θα βγούμε έξω ως πολίτες, να ξέρουμε πού ζούμε και πού πηγαίνουμε, ώστε να προσπαθούμε να επενδύσουμε, τουλάχιστον να ξέρουμε τι κάνουμε και πώς ζούμε. Να ξέρουμε ότι όταν συνάπτουμε σχέση εργασίας, συνάπτουμε και σχέση δουλείας. Όχι γιατί εκεί θα κάνουμε την επανάσταση, αλλά γιατί θα ξέρουμε, η γνώση. Είναι λοιπόν κεντρικό ζήτημα η γνώση και μετά η επίγνωση του πώς εξελίσσονται τα πράγματα και γιατί θα πάνε κάπου αλλού από εκεί που μας λένε οι άνθρωποι του 18ου αιώνα και όσοι διακινούν αυτή την εποχή.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Εδώ. Α, και άλλη. Okay.
3: Καλησπέρα και από μένα. Να πω ένα και εγώ μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο σας για αυτήν την ημερίδα. Και το λέω από την άποψη ότι εγώ είμαι πτυχιούχος πολιτικής επιστήμης. Φοιτώ και στους δύο παράλληλα, και τα δύο μεταπτυχιακά, και δημόσια οικονομική σύμπτωση, αλλά και το πολιτικής και ιστορίας στο Πάντιο. Είμαι τελειόφοιτος στη δημόσια οικονομική. Σπανίζουν διεπιστημονικές ημερίδες στις μέρες μας και νομίζω το στόχο τον έχετε πετύχει πλήρως. Παρότι συμφωνίες, διαφωνίες, αυτό είναι και η σημασία της επιστήμης, γιατί έχουμε ξεχάσει ότι και η οικονομική επιστήμη και η πολιτική επιστήμη είναι σε ανθρωπιστικές επιστήμες εντάσσονται, που είναι μια αλληλουχία πραγμάτων. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εγώ η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι και στους δύο, γιατί εκπροσωπείτε δύο διαφορετικές επιστήμες, αλλά είναι η ίδια παράλληλη. Βλέπουμε πλέον ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε μία μεταπολεμική συνένεση ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλιστές για έναν φιλελεύθερο καπιταλισμό. Πλέον έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου αν μπορούμε να πούμε έχουμε μία μετάβαση σε αυτό που ζούσαμε. Έχουμε έναν απολυταρχικό καπιταλισμό που ξεκίνησε από την Κίνα πλέον και από την Ασία, όπου έχει φανεί ο αντίπαλος κόσμος, ο αντίπαλος δέος, να αντισταθεί σε αυτό το πράγμα. Έχουμε, όπως είπατε και στην παρουσίαση της διαφάνειας, ο κύριος Σταματόπουλος, κατασκοπία και επιτήρηση του διαδικτύου, έχουμε τεχνοφεουδαλισμό, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα έχουμε και κρίση αντιπροσώπευσης, και εκείνη η ερώτηση που θέλω να κάνω. Συζητηθήκαν το ζήτημα των δημοψηφισμάτων. Τέθηκε το δημοψήφισμα του 2015, για παράδειγμα. Το 2015 έγινε το δημοψήφισμα, μπορεί να μην τηρήθηκε η συμφωνία. Δύο μήνες μετά, το Σεπτέμβριο, ξανά είχαμε εκλογές, ξαναβγήκε η ίδια κυβέρνηση που ουσιαστικά άντλησε μία νομιμοποίηση. Παλαιότερα λέγαμε ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί δρόντες θέλουν νομιμοποίηση από τις ελίτ και από τον λαϊκό παράγοντα από την κοινωνία. Πλέον βλέπουμε με τον απολυταρχικό καπιταλισμό ότι θέλουν να νομιμοποιήσει κυρίως από την ελίτ. Έχουν μία γραμμική σχέση. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα?
0: Πρώτα-πρώτα, μια και είστε στο Πάντιο και δείτε το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω την πρόταση που σκέφτηκα καταρχήν. Δεν θα μπορούσα να κάνω την πρόταση να υποθέσουμε ότι συγκεντρώνονται οι πολιτικοί επιστήμονες του τμήματος για να γίνει διαπιστημονικός ο προβληματισμός. Πρώτα-πρώτα, γιατί το τμήμα έχει πάψει να έχει πολιτικούς επιστήμονες, έχει οτιδήποτε άλλο εκτός από πολιτική επιστήμη, νομίζω ένας ή δύο είναι ακόμη που έχουν απομείνει, κυριαρχείται από άλλες ιδιοτέλειες, αλλά συγχρόνως, διότι οι αφετηρίες των όποιων πολιτικών επιστημόνων, εν πάση περιπτώσει, και όχι μόνο του Παντίου, είναι, όπως είπα, συγχρονικές. Ξεκινούν από το σήμερα και τελειώνουν στο σήμερα. Άρα, καμία σύνθεση δεν μπορεί να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που δίνει ο καθένας. Αυτό το έχει ισχυριστεί ένας Γάλλος πολύ υψηλά ιστάμενος διανοητής, ο Εντγκάρ Μορέν, ότι η πιθανή λύση, λέει, στην επίλυση του προβλήματος της αλήθειας που διαμέλεται να διαψευστεί, άρα της μη επιστήμης, είναι να μαζευτούν όλες οι επιστήμες οικονομίας, πολιτικής κλπ. Λοιπόν, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να βγούμε από αυτό, να μπούμε στην καθολικότητα της κοσμοϊστορίας, στην κοσμοσυστημική γνωσιολογία, με σεμνό τρόπο το λέω. Δεύτερον, όπως είδες, μίλησες για καπιταλισμό. Αν κυριαρχεί η Κίνα, η Αμερική ή όποιος, δεν αλλάζει. Είναι όλα αυτά, είναι μια ενότητα που έχει σημασία μόνο να απαντήσει στο ερώτημα ποιος ηγεμονεύει. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με την πολιτική του Τραμπ, παραδείγματος χάρη, έχει να κάνει με μια όχι άρνηση της διεθνούς των αγορών, της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά με μία προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την ηγεμονία αυτού του παγκόσμιου συστήματος. Διότι Όλη η οικονομία της Αμερικής έχει πάει στην Κίνα και θέλει να την επαναφέρει πίσω. Γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή οποιοδήποτε από τους ισχυρούς της οικονομίας, εάν η Κίνα κουνήσει το δαχτυλάκι της, θα παίξουν με την Κίνα και όχι με την Αμερική. Άρα εκεί είναι το διακύβευμα σήμερα στον κόσμο. Αλλά αυτό το διακύβευμα γίνεται στο επίπεδο των ελίτ, δηλαδή αυτών οι οποίοι των G7, των G τόσο και των ηγεμονικών δυνάμεων οι οποίες διαμορφώνουν τις πραγματικότητες στον κόσμο. Οι κοινωνίες είναι απούσες από αυτό. Δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο. Και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Αλλά να προσθέσω και πάλι για να μπορέσω να περάσω το μήνυμα. Δεν είναι ούτε κρίση της δημοκρατίας σήμερα, ούτε κρίση της αντιπροσώπευσης. Για να μιλάμε για κρίση της αντιπροσώπευσης πρέπει να έχουμε αντιπροσωπευτικό σύστημα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα να διέρχεται κρίση. Έχουμε κρίση της εκλόγιμης μοναρχίας. Είμαστε πολύ πιο πίσω και η κρίση αυτή έχει μόνο μία λύση. Όχι να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της εκλόγιμης μοναρχίας και του αντίστοιχου οικονομικού συστήματος, δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση. Για να γίνει πρέπει να πάμε έναν αιώνα τουλάχιστον πίσω. Άρα η κρίση συνεπάγεται την υπέρβαση, δηλαδή τη μετάβαση στο άλλο πολιτικό σύστημα, το άλλο οικονομικό σύστημα που θα είναι η αντιπροσώπευση σε μια φάση και στο βάθος η δημοκρατία.
1: Ωραία. Μια κουβέντα και από μένα για τα οικονομικά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια εύκολη απάντηση είναι αυτό που συνέβη με την κρίση, τη μεγάλη κρίση του 2007-2009. Που αποδείχθηκε έτσι περίτρανα ότι αυτό που λέμε αυτορύθμιση των αγορών δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και συνεχίζει να μην υπάρχει. Εγώ σαν οικονομολόγος δεν μπορώ να δω τα υποδείγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου και μπορώ να σκεφτώ με βάση αυτά, δεν δείχνουν πουθενά να μην είναι απαραίτητη κάποια πολιτική παρέμβαση στο σύστημα. Δηλαδή κάποιοι λίγοι να αποφασίσουν, είτε αυτοί είναι τεχνοκράτες των κεντρικών τραπεζών, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι τεχνοκράτες, δεν έχουν εκλεγεί από κανένα, δεν έχουν καμιά νομιμοποίηση, αποφασίζουν και λένε το επιτόκιο είναι πολύ ψηλά από εκεί που έπρεπε να είναι. Ποιος, η κοινωνία το ξέρει, αυτό δεν το ξέρει. Κανένας δεν το συζητάει. Θεωρούμε ότι ισχύει η θεωρητική σκέψη και το μοντέλο το οποίο έχουμε στο μυαλό μας και λέμε ότι είναι το σωστό. Μα αποδείχθηκε το 8 ότι δεν είναι το σωστό. Και βγήκε ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος και λέει, ξέρετε, λέει, η οικονομική κρίση είναι κρίση για την οικονομική θεωρία. Δηλαδή πώς βλέπουμε τα πράγματα. Τελικά νομίζω ότι το οικονομικό πρόβλημα είναι σαφώς πολιτικό. Επομένως πρέπει να προηγηθεί η πολιτική, να φύγουμε από την εκλογική μοναρχία, να πάμε στην αντιπροσώπευση και σταδιακά να πάμε στη δημοκρατία, έτσι ώστε να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για τη ζωή μας. Έλεος.
0: Αν μου επιτρέπετε κάτι που δεν συζήτησα αλλά που είναι κρίσιμο, που έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε επιστημονικά τα πράγματα, είναι ποιοι παράγοντες κινούν την εξέλιξη. Μίλησα για το δίκαιο της ανάγκης, αλλά δεν μίλησα για αυτό που προκαλεί και την ανάγκη και τη λύση. Σήμερα ξέρουμε όλοι ότι θεωρούμε ότι είναι σε κίνηση η τεχνική, δηλαδή η τεχνολογία και η οικονομία. Αλλά δεν είναι σε κίνηση και δεν υφίσταται τις συνέπειες της παρέμβασης της τεχνικής και της οικονομίας, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι στατικά, μη εξελίξιμα. Ποια είναι τα άλλα? Η πολιτική, άρα το πολιτικό σύστημα, οι αξίες, άρα η ελευθερία, η ισότητα, η επικοινωνία, το επικοινωνιακό σύστημα. Το ανέφερα προηγουμένως, τη σημασία του. Αυτά, είτε ο μαρξισμός είτε ο φιλελευθερισμός, δεν τα λαμβάνει υπόψη. Τα θεωρεί δεδομένα και στατικά. Είναι σαν να μας λέει ότι κάποιος από εσάς, ο άνθρωπος γενικός, αρχίζει κάποια στιγμή να βλέπει το χέρι του ή τα δυο του χέρια να μεγαλώνουν, να γίνονται 10 μέτρα το καθένα, αλλά να διατηρεί την αρμονία του στο όλον και να μην αναπτύσσονται όλα σύμφωνα με τη φύση του ανθρώπου σε αρμονία. Αυτό μας διδάσκουν. Λοιπόν, η κοσμοστημική γνωσιολογία εισάγει μια διαλεκτική σχέση και σύνθεση που πραγματοποιείται μεταξύ του οικονομικού συστήματος, οικονομικής ιδιοκτησίας, όχι του κεφαλαίου, επαναλαμβάνω, του πολιτικού συστήματος, του επικοινωνιακού συστήματος και εν τέλει του αξιακού συστήματος, το οποίο κινεί τα μυαλά μας. Αυτό όλο είναι ένα σύνολο. Εάν μεγαλώσει η τεχνολογία και μας προσφερθεί, θα μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο σε κλάσμα χρόνου από τη μια γειτονιά στην άλλη, με το αεροπλάνο σε ένα μέρος του πλανήτη στο άλλο. Δεν γίνεται αυτό να μην αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που κινούμαστε, στον τρόπο που αναπτύσσουμε την οικονομική ή άλλη δραστηριότητά μας. Βλέπουμε στην τεχνολογία. Εκεί διαδηλώνουμε καθημερινά και εκφράζουμε τις απόψεις μας. Χρειάζεται να πάμε στο καφενείο για να τα πούμε? Μπορούμε. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ο τρόπος που μεθοδολογικά προσεγγίζονται τα ζητήματα σήμερα είναι τόσο ιδεολογικά διατεταγμένος και τόσο με αβαθές γνωσιολογικό υπόβαθρο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτε απολύτως από ό,τι συμβαίνει. Δεν γίνεται η τεχνολογία να πηγαίνει τόσο μακριά και να μην μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σύστημα. Να σας το πω, αν δεν καταχρώ με το χρόνο, με ένα παράδειγμα που το ζήσα. Με είχαν καλέσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί κάθε χρόνο οργανώνεται ένα πανηγύρι με φόρουμ για τη δημοκρατία, λέγεται, με αφορμή μια επίθεση που έγινε σε ένα σατιρικό περιοδικό γαλλικό στο Παρίσι. Ακριβώς. Λοιπόν, με κάλεσαν να μιλήσω κι εγώ. Τι διαπίστωσα μέσα σε εκείνη την τεράστια συνέλευση, εκείνο το αμφιθέατρο? Όλη η αγωνία των ομιλητών ήταν πώς θα νομιμοποιήσουν ως δημοκρατική υπέρβαση της ΜΚΟ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και πώς θα αποκλείσουν τον πολίτη από το να μιλάει ελεύθερα στο ίντερνετ και να απευθύνεται παντού χωρίς να ελέγχεται. Η δική μου, που ήταν προετοιμασμένη σχετικά, γιατί τη θεματική την είχαμε, περιείχε μια σειρά που εξηγούσα τι είναι το πολιτικό σύστημα και εξηγούσα σε τι διαφέρει η παλιά ομάδα πίεσης συμφερόντων από τις ΜΚΟ. Οι μεν απέβλεπαν στο να επηρεάσουν τις αποφάσεις της εξουσίας, οι δε μη κυβερνητικές οργανώσεις ήταν να αποσπάσουν μέρος του δημοσίου χώρου και να τον διαχειριστούν εκείνες για λογαριασμό αυτών που τις χρηματοδοτούσαν. Με άλλα λόγια, να απομειωθεί όχι μόνο το καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, αλλά συγχρόνως και ο δημόσιος χώρος να διασπαστεί μέσα στα κράτη. Λοιπόν, ως προς δε την υπόθεση του ίντερνετ, τους είπα ότι η εναλλακτική λύση δεν είναι να φημώσουμε τον πολίτη που δεν ελέγχουμε, γιατί ξέρετε, με τα παραδοσιακά μέσα ξέραμε ποιος θα γράψει στις εφημερίδες, ξέραμε ποιος θα βγει στην τηλεόραση, το είχαμε λύσει το πρόβλημα ως εξουσία. Εδώ ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι του αρέσει. Δεν είναι το ζήτημα λοιπόν να αποκλείσουμε τον πολίτη, αλλά να τον εντάξουμε στο σύστημα, άρα το πολιτικό σύστημα να συμπεριλάβει το έδαφος της επικοινωνίας, της τεχνολογίας της επικοινωνίας, ώστε ο πολίτης να διαλέγεται και να παρεμβαίνει στην πολιτική ατζέντα. Ουσιαστικά τους έλεγα να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και να γίνει ο πολίτης δήμος, έστω άτυπος δήμος, στην πολιτική διαδικασία. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδραση, κατάλαβαν τι εννοούσα. Ενώ μετά από κάθε εισήγηση γινόταν διάλογος, μόλις τέλειωσα ανοίγειλε διάλειμμα. Σηκώθηκε κάποιος λοιπόν και λέει, μα τώρα τέθηκαν τα ουσιώδη ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και έκλεισε. Όποιος έχει απορία αν υπερβάλλω, δεν έχει παρά να μπει στο site του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι ανεβασμένο το βίντεο εκείνης της συνεδρίας πριν από 4-5 χρόνια ήταν και μπορεί να το δει. Άρα βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια λογική περίκληση του χώρου μέσα στον οποίο πρέπει να εντάξουμε το άτομο, την κοινωνία, ώστε να μην μεταβληθεί από ιδιωτικό άτομο σε συλλογικό, να μην συγκροτήσει τη συλλογικότητα.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση, ναι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει κι άλλη.
2: Αυτή
1: ναι,
2: μόνο.
1: Ναι.
2: Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ομιλία. Πραγματικά είναι κάτι που δεν το ακούμε, δυστυχώς δεν ακούγεται ευρέως. Είναι εξαιρετική η ομιλία σας. Ευχαριστούμε τον καθηγητή μας, τον κύριο Σταματόπουλο, για τη διοργάνωση. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέγομαι Ελιάκο Εφροσύνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια είμαι. Δεδομένου ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία μας παρέχει τη γνώση, την αληθινή γνώση, που οι αρχαίοι οι Έλληνες φιλόσοφοι είχαν παληθεύσει και είναι σύγχρονοι και διαχρονικοί. Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα υιοθέτηση στη σημερινή οικονομία, να επανέβρει δηλαδή ο άνθρωπος, η κοινωνία, η οικονομία, τις αληθινές αξίες, είναι έτοιμη?
0: Όχι.
2: Ευχαριστώ.
0: Ξέρετε γιατί? Ένας ιστορικός της αρχαιότητας γράφει, πολύ γνωστός, δεν έχει σημασία τώρα το όνομά του, γράφει ότι δεν έχουμε λόγους να πάμε να στοχαστούμε με τους όρους της πραγματικότητας της αρχαιότητας, αλλά να συνομιλήσουμε μόνο με τη φιλοσοφία, ως εάν οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι, ανέβηκαν στον Όλυμπο, έγιναν θεοί ή μη θεοί και γι' αυτό στοχάστηκαν πέραν της κοινωνίας. Ο διάλογος τους γίνεται μόνο με τις κοινωνίες της εποχής τους. Το ένα είναι αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος, Λικ Φερί λέγεται, ο οποίος πάει πιο πέρα. Αν λέει υπάρχει κάποιος λόγος να μελετήσουμε, να επανέλθουμε στους αρχαίους, είναι για να τους απορρίψουμε, για να δικαιώσουμε έτσι και να νομιμοποιήσουμε την εωτερικότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όχι αυτό που δημιούργησαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, αλλά αυτό που αποτίμησαν, συγκρότησαν ως σύστημα και μας το παρέδωσαν. Είναι μια καταγραφή και ένας στοχασμός πάνω στην εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης θα μας πει η πόλεμη στην πιο αρχαία από αυτών εποχής, δηλαδή στην προκλασική εποχή, είχαν άλλο χαρακτήρα, γιατί διεξάγονταν από τους ηγεμόνες. Είχαν άλλο χαρακτήρα διότι υπηρετούσαν άλλα συμφέροντα και με άλλα όπλα. Ήταν περιορισμένοι και όχι εκτεταμένοι σε έδαφος. Ενώ σήμερα, λέει, οι πόλεμοι διεξάγονται από τις ίδιες τις κοινωνίες, διότι αυτές αποφασίζουν. Άρα υπηρετούν άλλα συμφέροντα και είναι και κόσμο συστημική, δηλαδή διακρατική. Μας περιγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι έχει παραστάσεις της εξέλιξης και βλέπει τις διαφορές. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιες παραστάσεις ούτε στο εσωτερικό πεδίο ούτε στο διακρατικό. Ό,τι ξέραμε στον 19ο, στον 20ο και τώρα στον 21ο αιώνα είναι το ίδιο. Οι ίδιοι είναι οι συντελεστές που διεξάγουν τον πόλεμο, τα ίδια συμφέροντα υπηρετούν και τις ίδιες ιδεολογικές παραμέτρους επικαλούνται για να νομιμοποιήσουν τον πόλεμο ή την ειρήνη αναλόγως. Αυτή είναι η διαφορά. Τους αρχαίους πρέπει να τους μελετάμε σε συνάρτηση με τις πραγματικότητες της εποχής, της κάθε εποχής, αλλά κυρίως ως πηγή. Γιατί και αυτοί έσφαλαν όταν χρειάστηκε να βγουν από την καταγραφή και την ανάλυση και να κάνουν προβολές των δικών τους επιθυμιών για το τι είναι ορθό και τι όχι.
1: Τελευταία ερώτηση.
4: Ονομάζομαι Γιάλπης Βαγγέλης και αρχικά θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σταματόπουλο που μας έκανε την τιμή να φέρει εσάς εδώ. Και μένα το δικό μου ερώτημα είναι ότι ποιο θα ήταν, μας έχει πει και μας έχει διδάξει και ο κύριος Σταματόπουλος ότι η ορθολογικότερη οικονομία είναι ο τέλος ανταγωνισμός και η αυτορυθμιζόμενη οικονομία. Αλλά παρατηρούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και η κρατική παρέμβαση γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι με τον τέλειο ανταγωνισμό και την αυτορύθμιση δεν θα μπορούσε η οικονομία να ξεφύγει και ότι στην τελική αν κάνουν καλό οι κρατικές παρεμβάσεις πάνω στην οικονομία.
0: Η αυτορύθμιση όταν μένει στο επίπεδο της αυτορύθμισης, δηλαδή της ίδιας της οικονομικής διαδικασίας, καταλήγει στην απορρίθμιση και στην ανισότητα. Είδαμε την ανάγκη ακόμα και του μοναρχικού κράτους στην περίοδο της πανδημίας. Χρειάστηκε να παρέμβει για να κάνει ρυθμίσεις για να επαναφέρει και την οικονομία και την κοινωνική ζωή σε μια ισορροπία που την ήθελε, αυτή που ήθελε, αλλά πάντως παρενέβη γι' αυτό. Αναλογιστείτε λοιπόν ότι ο κύριος παράγων που κινεί τα πράγματα δεν είναι η οικονομία αλλά η πολιτική. Σημασία έχει λοιπόν ποιος κινεί την πολιτική, ποιος την ελέγχει, ποιος την κατέχει. Σήμερα λοιπόν μας λένε ότι η πολιτική είναι φύση ιδιώνυμο του κράτους και άρα δεν θα φύγει από το κράτος ποτέ το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ψεύδος είναι αυτό. Διότι όταν πάμε στη δημοκρατία ή στην αντιπροσώπευση, το όλον ή το μέρος του πολιτικού συστήματος και άρα και των αντίστοιχων μηχανισμών του κράτους περιέρχονται στην κοινωνία και φεύγουν από το κράτος. Και όπως μας λέει ο Αριστοφάνης, τότε το κράτος γίνεται θεράπων του Δήμου και όχι κυρίαρχος.
1: Ας κλείσουμε με αυτό. Ελπίζω κάποια στιγμή, αφού η... αφού η γνώση μας θα έχει βελτιωθεί, θα έχουμε εμβαθύνει, θα έχουμε συνειδητοποιήσει τι θα πει τελικά δημοκρατία, ότι θα σπρώξουμε τα πράγματα σιγά σιγά να πάμε προς τα εκεί.
0: Θα μας σπρώξουν τα πράγματα, θέλουμε δεν θέλουμε, μέσω της ανάγκης
1: και της απόγνωσής μας. Είναι ανάγκη, πλέον είναι ρητή ανάγκη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό πριν. Ένα δώρο από το Πανεπιστήμιο.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι η ελιά. Ο Ελαιώνας και η ελιά.
0: Ο Ελαιώνας και η ελιά. Μεγάλη
1: σας
0: τιμή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η πρόεδρος θα κλείσει. Πάμε κατευθείαν. Okay. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Και σάλα με υγεία.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί Free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να